0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολυτρεύτηριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν σήμερα από το Ιπποκράτειο ο πατέρας της πολιτεύθριας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. Παράλληλα, μια τέταρτη ενίκος μεταφέρθηκε από την πνευμονολογική στη Στεφανία μονάδα του Ιπποκρατείου λόγω καρδιακών προβλημάτων. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευτούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Παράλληλα, σχολίασε πως υπάρχει ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, σημειώνοντας πως αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, και δήλωσε πως ο στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή και δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας, τόνισε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε. Στην αντιπολίτευση είναι αδιανόητη ιδεολογική ραστόνη. Αναμασούν τα ίδια και τα ίδια κλισέ, τα οποία και έχουν αποδομηθεί στην πράξη. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε πως ο ελληνικός λαός διάλεξε τον αντίπαλό μου, τον Τσίπρα, στις εκλογές του 23. Περιφρόνησε αυτή την εντολή, παρέδωσε το κόμμα του σε κάποιον που τον υπονόμευσε για να επανέλθει με καινούριο κόμμα, αλλά με πολιτικό λόγο και πολιτικά χαρακτηριστικά ίδια και παράλλαχτα. Επίσης ανέφερε πως η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει και δυστυχώς με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπεί συντάξεις και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35% στο 70%. Τέλος θα ωφεληθούν 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από το δικό τους συνταξιοδοτικό και μία από σύνταξη χειρίας. Η ρύθμιση θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη υπεργειακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία Seajet ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Στη σύλληψη ενός 43χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Τετάρτη σε αγροτοδασική έκταση στο καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών του 43χρονου με θεριζοαλουνιστική μηχανή. Στη Γαλλία, 2.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δασικές πυρκαγιές που ενισχύθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους κατά μήκος των γαλλικών ακτών στη Μεσόγειο, στον απόϊχο και του πρόσφατος κύματος Καύσωνα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 1.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις αποκατασκηνώσεις και το αεροδρόμιο στην κοντινή πόλη Περπινιάν έκλεισε. Νωρίτερα χθες, πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο δύο πυρκαγιές στα περίχωρα της Μασσαλίας, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Γαλλίας, όμως η μάχη συνεχίζεται για τον περιορισμό μιας άλλης μεγαλύτερης φωτιάς στο διοικητικό διαμέρισμα Όντ. Συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας. Στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Ένα μηθαπνέων μεταβλητή, 3 μποφόρ, και το μεσημέρι προς απόγευμα στα νότια και ανατολικά νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά, το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα, είναι Πέμπτη σήμερα, ο μήνας έχει 2 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Sky 100,3 και το ημερολόγιο. Το οποίο φροντίζει η Δήμητρα Σταματίου στα καλλιτεχνικά, η Πέσα Μπόλια στα σκηνοθετικά και στην επικοινωνία ο Πέτρος Μωραήτης, 210-48-00-170-174 για τα προφορικά, για τα γραπτά, skyradio.gr, πες την άποψή σου. Είναι μια από εκείνες τις μέρες, τις όχι πολύ συνηθισμένες, ευτυχώς εδώ που τα λέμε, όπου ένα και μόνο θέμα τα σκεπάζει όλα. Πιο ωραίες είναι οι μέρες που έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε καμιά εικοσαριά θέματα επικαιρότητας, όλα επίκαιρα, και διαλέγεις με ποιον ασχοληθείς. Τώρα, στην πραγματικότητα, είναι ένα και καταθλιπτικό. Είναι τα επιθέσεις με γκαζάκια, ξημερώματα Δετάρτη στη Θεσσαλονίκη και ο θάνατος της Βάγιας Νέστορος. Και είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν όλες οι εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας αυτό το θέμα διαλέγουν ως πρώτο. Πάμε μια βόλτα στα πρωτοσέλιδα για να πάρετε κλίμα. Τα νέα έχουν τίτλο «Νεκροί στο βήμα του στο βωμό του τυφλού Μίσους». «Ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν», γράφει Απογευματινή. «Σκοτώνει η τυφλή και ομή βία», το Μανιφέστο. «Ακροαριστερή δολοφόνη», ο Ελεύθερος Τύπος. «Τυφλή επίθεση με ολέθριες συνέπειες», η Εφημερίδα Συντακτών, που δεν το έχει πρώτο θέμα, το έχει πιο χαμηλά στην πρωτοσελίδα. Η Εστία έχει τίτλο «Εκλογές με δίλημα, ασφάλεια ή αναρχία», δηλαδή αποδίδει στην κυβέρνηση, στην κυβερνητική παράταξη, την πρόθεση να αξιοποιήσει, αν επιτρέπεται η έκφραση, την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη για να θέσει ένα εκλογικό δίλημα. Είστε με τους δολοφόνους ή με τα θύματα? Και η Καθημερινή έχει πρώτο θέμα «Ο πυρήνας πίσω από την δολοφονική επίθεση». Το ρεπορτάζ στην τρίτη σελίδα του Γιάννη Σουλιώτη λέει ότι η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική δηλαδή, έχει εντοπίσει έναν πυρήνα 30 αναρχικών στη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και ανέπτυσαν δράσεις σε καταλήψεις αντιεξουσιαστών εκεί στη συμπρωτεύουσα. Και εκεί προσπαθεί να ταυτοποιήσει τους δράστες του χθεσινού μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων που άφησαν πίσω τους μια γυναίκα νεκρή. Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση θεωρούν, κατά το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη, ότι οι επιθέσεις αυτές συνδέονται με την κατάληψη βιολογικού και την κατάληψη λιμπερτάρια, δύο από τις πιο παλιές καταλήψεις αναρχικών στη Θεσσαλονίκη, που εκενώθηκαν διαδοχικά από την ελληνική αστυνομία το διάστημα από το 1921 και έπειτα, και κατά κάποιο τρόπο εκδικούνται.

υπάρχει το δράμα αυτό καθ' αυτό, υπάρχει η πολιτική επένδυση σε αυτό το δράμα, όπου η κυβέρνηση φυσιολογικά ανεβάζει τους τόνους προσπαθώντας εμέσως να φορτώσει σε κάποιους από την αντιπολίτευση μια ηθική αυτουργία για αυτό που συνέβη, και υπάρχει και για πρώτη φορά νομίζω τόσο καθαρή και ομόθυνη και ομόφωνη καταδίκη του συμβάντος, του θανάτου, της δολοφονίας, των τρομοκρατικών επιθέσεων από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και αυτή τη φορά χωρίς πολλά ναι μεν, αλλά καλό είναι αυτό. Αλλά είναι προφανές ότι και εδώ υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα να μην επιτρέψει η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί πολιτικά το δραματικό γεγονός. Πίσω από όλα αυτά, νομίζω, κατά την ταπεινή μου άποψη, υπάρχει ένας, και εκεί δεν πρέπει να φύγει τελείως από την προσοχή μας, υπάρχει ένας βιότοπος βίας όπου συναντιόνται πολλά ρεύματα. Οπαδικές οργανώσεις, οργανωμένοι οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδων είναι το ένα μεγάλο ρεύμα. Το κοινό έγκλημα, που συχνά συνορεύει και συμπίπτει με αυτές τις οργανώσεις των οπαδών ποδοσφαιρικών ομάδων, και διάφορες κοινότητες αναρχικών που συνορεύουν και με το κοινό έγκλημα και με τις οπαδικές και με την οπαδική βία. Και αυτά τα τρία ρεύματα μαζί συχνά συγκοινωνούν τα δοχεία, συχνά αυτοτελώς το καθένα, δημιουργούν ένα βιότοπο βίας που έχει έξαρση, και κυρίως φαίνεται ότι έχει έξαρση για κάποιους λόγους στη Θεσσαλονίκη, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί πολλά. Παράδειγμα, ήταν προχθές στα Δελτία Ειδήσεων αυτή η είδηση ότι η αστυνομία εξάρθρωσε μια οργάνωση, μια συμμορία οργανωμένων οπαδών του Άρη Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διαφήμιζαν στα social media πράξεις οπαδικής βίας, πως δέρνανε τους αντιπάλους άλλων ομάδων, αλλά ταυτόχρονα ήταν ανακατεμένοι σε διακίνηση ναρκωτικών, ληστείες, εκβιασμούς και όλα αυτά τα πράγματα που συνήθως ονομάζουμε έγκλημα της νύχτας. Άλλο παράδειγμα, ανήμερα της φοβερής επετείου του πογκρόμ στη συνοικία Κάμπελ στη Θεσσαλονίκη, αυτό συνέβη τη νύχτα της 29 προς 30 Ιουνίου του 1931, όπου μια φασιστική οργάνωση της εποχής, τα 3Ε, όρμησε στη συνοικία των Εβραίων, στην συνοικία Κάμπελ, όπου μένανε φτωχές οικογένειες Εβραίων, οι άντρες δούλευαν, οι περισσότεροι εργάτες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, έκαψαν τη συνοικία ολόκληρη, άφησαν πίσω τις νεκρούς και τραυματίες, είναι ένα από τα φοβερά γεγονότα της δεκαετίας του 30 του προηγούμενου αιώνα. Λοιπόν, στην επέτειο αυτής της συμφοράς βγήκαν περιπολία οι άνθρωποι του Ρουβίκονα, φορώντας μαύρα και με στάμπες της Παλαιστίνης, αναζητώντας Εβραίους, όπως αναρωτιέται και ο Σταύρος Τζίμας σήμερα στην Καθημερινή, και αν τους έβρισκαν τι θα τους έκαναν, δηλαδή, ξυπνώντας μνήμες φοβερές. Τρίτον, είχαμε πριν λίγο, το Μάιο αν θυμάμαι καλά, μια εκδήλωση έκαναν μια αριστερή οργάνωση, τα ΕΑΚ, στο χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ξαφνικά χυμήξανε αντιεξουσιαστές με λωστούς και σιδεριές και άρχισαν να χτυπάνε και άφησαν πίσω τους τραυματίες. Παλιότερα είχε γίνει μια αντίστοιχη επίθεση στην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Πιο πρόσφατα μια επίθεση στον Μπρίτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, επειδή προσπάθησε να βάλει τάξη στις φοιτητικές εστίες. Και τέλος, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε σταθερά επιθέσεις από αυτόν τον βιότοπο της βίας εναντίον πολιτικών στελεχών, στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όπως τις απαριθμεί εστίες σήμερα. Τέτοιες επιθέσεις έχει δεχθεί πολλές φορές ο Στράτος Σιμόπουλος, ο Κώστας Γκιουλέκας, η Ανευθυμίου, η Ζωή Ράπτη, είναι τα στελέχη που έχουν δεχθεί τις περισσότερες επιθέσεις, οι οποίες αντιμετώπιζονταν συνήθως από όλους και από τους τοπικούς παράγοντες και από την αστυνομία με ένα σίγωμα των νόμων. Τι να κάνουμε, είναι μέρος της ζωής αυτό. Πετάνε τρίκ, βάφουν τους τοίχους, βάζουν γκαζάκια. Μέχρι πού να, ορίστε. Αποδείχθηκε ότι τα γκαζάκια δεν είναι κάτι τόσο απλό. Κοστίζουν ζωές. Στην
Καθαρινή, θα βρείτε ένα σημείωμα του Σταύρου Τζίμα. Για ο τίτλος είναι «Ανησυχητικά σημάδια σε μια πόλη που σιωπά». Η Θεσσαλονίκη, γράφει, πλήρωσε ακριβά τον αντισημιτισμό τη δεκαετία του 30. Τότε ήταν οι φασιστικές οργανώσεις με κορυφαία την 3Ε που πυρπολούσαν συνοικίες και δολοφονούσαν, αλλά και τη δεκαετία του 2010. Η Χρυσή Αυγή επιχείρησε να ξεθάψει τον αντισημιτισμό. Βρήκε απέναντί της τον Γιάννη Μπουτάρη που ύψωσε πολιτικό ανάστημα και το κύρος του υπερασπίστηκε στεναρά, όχι δίχως προσωπικό κόστος, τη διεθνή πολυπολιτισμική εικόνα της πόλης. Σήμερα η Θεσσαλονίκη δείχνει να μην αντιδρά και αυτό είναι ένα ακόμη ανησυχητικό σημάδι, διότι οι ελίτ πανεπιστημιακές, πολιτιστικές, επιχειρηματικές, αυτοδιοικητικές εμφανίζονται κάπως απαθείς, κάπως στη λογική «άσε τώρα που να μπλέξουμε».

0: έτσι, ξαφνικά, αυτό που συνέβη κατά κόρον, συνέβη πολλές φορές τέτοιου είδους επιθέσεις τα προηγούμενα χρόνια και που κατά κάποιο τρόπο μπορεί και να εντάσσεται σε άλλες επιθέσεις άλλου τύπου, σαν να αποτελούν ένα νέο βιότοπο όλα αυτά, ξαφνικά είχε δολοφονικό αποτέλεσμα και ξαφνικά ξυπνήσαμε. Ίσως παίζει και ένα ρόλο το ότι είμαστε σε άτυπη προεκλογική περίοδο. Παρακάλεσα τον κύριο Γιάννη Πανούση, που είναι βέβαια πασίγνωστος ως καθηγητής εγκληματολογίας, αλλά και ένας άνθρωπος με πολιτική σκέψη, ο οποίος έχει κάποτε έχει περάσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα και από το Υπουργείο, που παλιά το λέγανε Δημόσιας Τάξης και μετά Προστασίας του Πολίτη. Τον παρακάλεσα να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Πανούση, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και έτοιμα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Α, θα το δούμε. Διότι πρέπει να τελειώσει η αστυνομική πλευρά, να δούμε ποιοι είναι.
0: Ναι.
1: Να δούμε αν τυχόν εμφανίσουν μια προκήρυξη με ανάληψη ευθύνης.
0: Δύσκολο
1: γιατί το
0: μετά από νεκρό.
1: Πολύ, πολύ δύσκολο, το βλέπω και εγώ πάρα πολύ. Αλλά παρά τα αυτά βάζουν κάποια νέα ζητήματα και στο κοινωνικό και στο πολιτικό σύστημα. Αν δηλαδή και οποιοδήποτε έλλειμμα δημοκρατίας, οποιαδήποτε αδικία, ανισότητα, καταστολή, επιτρέψει κάποιος να είναι σωτήρες, τιμωροί κλπ. Και να δημιουργούν εγκληματική τρομοκράτηση και με τα τραγικά αποτελέσματα της παράπλευρης απώλειας. Άρα, τι έχει συμβεί? Η τοξικότητα, η πολιτική βία, η πολιτική ανυπακοή, όλα αυτά βρίσκονται σε μια θολούρα στην ελληνική πολιτική και ιδεολογική ζωή. Δεν καθαρίσαμε το τοπίο με 17 Νοέμβρη και τον ΕΛΑ, διότι δεν έγινε ποτέ συζήτηση στη Βουλή για την πολιτική και κοινωνική πλευρά της τρομοκρατίας. Αρκεστήκαμε στις ποινικές καταδίκες. Και υπάρχει, φαίνεται, μια νέο τρομοκρατία που πρέπει να φανεί ποια είναι, διότι ξέρετε, είχε πει ο Μανολεδάκης ότι δεν μπορεί να έχει πολιτικούς εγκληματίες χωρίς πολιτική οργάνωση. Άρα δεν μπορεί να έχει τρομοκράτες χωρίς τρομοκρατική οργάνωση. Αλλιώς είναι κάποιοι 2, 3, 5 φανατικοί που νομίζουν ότι, ξέρετε, εγώ έκανε αντίσταση. Ναι.
0: Αυτό που λέτε είναι κρίσιμο. Δηλαδή πρέπει να αποκτήσουν ταυτότητα οι δράστες ακριβώς για να τους αναγνωρίσουμε και, και για λόγους απόδοσης δικαιοσύνης, αλλά και για λόγους, πώς να πω, να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε και σε τι πρέπει να αντιδράσουμε.
1: Έτσι, γιατί όπως είπατε, η προεκλογική περίοδος μπορεί να φτιάξει διάφορες συνωμοσιολογικές προσεγγίσεις, αλλά στην ουσία βάζει ζητήματα δημοκρατίας και ιδίως όταν είναι κατά πολιτικών. Γι' αυτό, κύριε Τσίμα, δεν έχει σημασία ποιοι πολιτικοί είναι. Θα μπορούσε να είναι πολιτικοί άλλων κομμάτων. Δεν έχει καμία σημασία αυτό, δεν είναι. Αλλά είναι πολιτικοί. Άρα η σημασία, το μήνυμα που δίνεται όταν χτυπάς πολιτικούς και έχουμε και έναν θάνατο, για την ίδια τη δημοκρατία, το δημοκρατικό πολίτευμα, την πορεία προς τις εκλογές, που είναι μια γιορτή της δημοκρατίας και δεν μπορεί να είναι μια.
0: Ή θα έπρεπε να είναι, ναι.
1: Ναι, θα έπρεπε να. Δεν μπορεί να είναι όμως μια μάχη. Μολότοφ, έτσι δεν είναι, ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν θέλει μια σοβαρή συζήτηση. Δεν είναι, και ευτυχώς μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν είχαμε καταδικάζω αλλά, όπως είχαμε στο παρελθόν. Έτσι.
0: Αυτό είναι, δεν είναι ασήμαντο. Είναι, εγώ δεν θυμάμαι άλλη περίσταση όπου να είναι τόσο ομόθυμη και χωρίς ναι μεν αλλά και χωρίς καμία επιφύλαξη καταδίκη. Αυτό ας μην το μηδενίσουμε. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να υπάρχει και μια πολιτική σκοπιμότητα, αλλά ας μην το μηδενίσουμε. Είναι σημαντικό.
1: Όχι. Εγώ συμφωνώ, γιατί είχαμε ακούσει το Μολότοφ λένε καλό εξαρτάται από ποια πλευρά είσαι. Τώρα όμως ακούμε ότι αποδοκιμάζουμε αποτροπιασμό κλπ. Θετικό. Δεν έχει σημασία τώρα πώς αλλάξαν οι καιροί. Είναι θετικό, αλλά πρέπει να καταλάβουμε δηλαδή πώς είναι δυνατόν κάποιοι να θεωρούν ότι ξέρουν καλύτερα τι είναι η δημοκρατία και η ελευθερία από το λαό, από τον κόσμο, και ότι μπορούν να πάρουν στα χέρια τους την αγανάκτηση ή την οποιαδήποτε απόγνωση του ελληνικού λαού και να την μετατρέψουν σε μάχη, σε μολότοφ, σε εμπρισμούς, σε δολοφονίες. Αυτό είναι σημαντικό να το λύσουμε ως κοινωνία αρχικά και ως πολιτικό σύστημα.
0: Ναι. Τώρα, αναρμοδίως, δηλαδή, κοιτώντας τα πράγματα, λέω, αναρωτιέμαι στην πραγματικότητα αν έχει κάποια σχέση όλο αυτό που βλέπουμε, δηλαδή τα διαφορετικά συστατικά ή τα διαφορετικά ρεύματα που σχηματίζουν ένα βιότοπο βίας. Δηλαδή, έχουμε τις οπαδικές οργανώσεις, οι οργανωμένοι φίλαθλοι, υποτίθεται, οπαδοί μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, οι οποίοι χτυπάνε και σκοτώνουν οπαδούς αντίπαλης ομάδας και παράλληλα κάνουν και άλλες δουλειές της νύχτας, πουλάνε ναρκωτικά, πουλάνε προστασία. Κάνουν εκβιασμούς και ούτω καθεξής. Έχουμε αυτό το χώρο των λεγόμενων καταλήψεων ή τα ορφανά των καταλήψεων που ενδεχομένως μπαινοβγαίνουν και με τους οργανωμένους οπαδούς και κάνουν μαζί επεισόδια βίας, και έχουμε και το, ας πούμε, και το κοινό έγκλημα που τους συνδέει όλους. Είναι, υπάρχει μια κοινή βάση σε όλα αυτά ή απλώς να το δούμε σαν ξεχωριστό?
1: Υπάρχει μια κουλτούρα βίας στην Ελλάδα. Υπάρχει μια κουλτούρα βίας χρωματισμένη πολλές φορές με την κουλτούρα της αντίστασης. Έτσι. Mm. Υπάρχει. Είναι μεταπολιτευτικό σύνδρομο. Υπάρχει. Τώρα, οι υπόγειες διασυνδέσεις της βίας στο σχολείο με τη βία στην οικογένεια, τη βία οικογένεια με την βία στον δρόμο ή στο γήπεδο, μπορούμε να βρούμε. Η πολιτική βία όμως, η κοινωνικοπολιτική βία ή ό,τι αυτό συμβολίζει το γεγονός, το τραγικό, το προχθεσινό, mm. είναι άλλο πράγμα. Δεν μπορεί να το συνδέσεις ότι ένας χουλιγκάνος στο γήπεδο που για ένα πέναλτι χτύπησε ή έκανε ή έκαψε είναι και αυτός ο οποίος θα κάνει αυτή την ενέργεια.
0: Ναι, προφανώς όχι.
1: Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να δούμε τι ακριβώς θέλουν να μας πούνε αυτοί οι άνθρωποι όταν χτυπάνε έτσι με το κάπως, με κάποιο τρόπο θεωρήσαν ότι οι συγκεκριμένοι πολιτικοί εκφράζουν το κακό, ξέρω εγώ, με κάπα κεφαλαίο. Τι ακριβώς θέλουν να μας πούνε, ποιο είναι ο πολιτικός στόχος και ποιο αγιάζει όχι τα μέσα, το σκοπό. Δηλαδή, ποιο είναι αυτός ο στόχος, να αλλάξουν τη δημοκρατία, τι θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Διότι παλιά τρομοκρατία, κακό πράγμα ήταν, αλλά είχε μια πολιτική άποψη. Εδώ είναι ο τρομοκρατία, δεν βλέπω ποια είναι η πολιτική άποψη εκτός από ένα σαμποτάζ. Έτσι, μια γενική έτσι, δημιουργία εντυπώσεων.
0: Ναι. Ναι, δίκιο έχετε. Αυτό είναι έτσι, όπως το λέτε. Καμιά δικαιολογία για την παλιά τρομοκρατία, αλλά τουλάχιστον μπορούσες να καταλάβεις τι έχουν στο μυαλό τους. Ήταν λάθος, ήταν έγκλημα, αλλά τουλάχιστον καταλάβαινες τι σκέφτονται, ενώ τώρα δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Κάνουμε happenings, δηλαδή κάνουμε ένα happening. Όπως θα μπορούσαμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, μια πορεία, πετάμε και τρεις μολότοφ έτσι για την πλάκα ή ξέρω εγώ για να τρομοκρατήσουμε. Ναι, αλλά κοιτάξτε τις παραπλευρές απόλυσης, πώς το μαζεύουν τώρα αυτό. Θα βγουν να δηλώσουν. Όπως είπατε, δεν θα βγουν, διότι δεν έχουν και το θάρρος να πούνε ότι αυτοί είμαστε, αυτό κάναμε λάθος που έγινε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά τουλάχιστον γιατί κάναν την ενέργεια. Τι θέλουν να μας πούνε δηλαδή.
0: Ναι, σωστό. Η αλήθεια είναι ότι πολύ θάρρος δεν υπάρχει σε αυτό το χώρο. Αυτό είναι βέβαιο, γιατί διάβαζα σήμερα ένα σημείωμα του Πάσχου Μανδραβέλη στην Καθημερινή που έλεγε ότι αυτό που έκανε ο Ρουβίκονας, που κάνανε παρέλαση μαυροφορεμένη την επέτειο του πογκρόμ στη συνοικία Κάμπελ, εκεί όπου κάηκε η συνοικία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης από τους φασίστες το 1931, και αυτοί βγήκαν και κάνανε αντιεβραϊκή, ας πούμε, διαδήλωση, μετά το κατεβάσαν από την ιστοσελίδα τους και αναρωτιέται αν ντράπηκαν ή απλώς ήθελαν να αποφύγουν τις συνέπειες.
1: Κοιτάξτε, μάλλον το δεύτερο είναι. Διότι ξέρετε, δεν είμαστε γενικά, τώρα μπήκαμε σε ένα θέμα, αλλά δεν είμαστε στον πολιτισμό της ενοχής, ούτε στον πολιτισμό της ντροπής. Είμαστε στον πολιτισμό της βίας. Έχουμε αλλάξει επίπεδο πολιτισμού σε αυτή τη χώρα και είμαστε και στον πολιτισμό της γενικής δικαιολόγησης. Δεν λέω νομιμοποίησης, δικαιολόγησης. Κάπου θα βρουν στο ζυγοστάθμισμα ότι μήπως και αυτοί τώρα αποκλεισμένα παιδιά, ξέρω κι εγώ, κλπ. Άρα δεν είναι οριοθετήσεις η δημοκρατία και η κοινωνία και η ελευθερία. Έχουν όρια και κανόνες. Εάν θεωρούμε ότι μπορεί να ζούμε χωρίς όρια και κανόνες, θα έχουμε αυτά και χειρότερα.
0: Κύριε Πάνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάξαν στο εμπριστικό μπαράζ. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευτούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν συνταξιχειρίες μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος, στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Σεραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Στη σύλληψη ενός 43χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Τετάρτη σε αγροτοδασική έκταση στο καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ακούτε Sky 100,3 και το ημερολόγιο της 5ης 2 Ιουλίου του 2026 είναι μια μέρα που έχει ένα και μόνο μεγάλο θέμα να μονοπολεί σχεδόν την επικαιρότητα και με τρόπο καταθλιπτικό και πένθυμο και βαρύ. Είναι να ακούμε τι λένε προσεκτικά οι άνθρωποι που μιλάνε. Ίσα-ίσα ο κύριος Πανούσης τι είπε? Είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η δικαιολογία, ότι να ψάχνουμε δικαιολογίες ότι και αυτά τα παιδιά είναι καταπιεσμένα ή και αυτά τα παιδιά έχουν προβλήματα. Καμιά δικαιολογία δεν υπάρχει για το έγκλημα. Είναι έγκλημα. Ίσα-ίσα. Στη δεύτερη ώρα του ημερολογίου θα... Ας ανοίξουμε χαραμάδες για να πάμε λίγο πιο κάτω στην επικαιρότητα της ημέρας ή μάλλον στην επικαιρότητα των επόμενων ημερών. Ας το σκέφτηκα πιο πολύ σαν προειδοποίηση για το μεγάλο θέμα που θα ξεσπάσει την ερχόμενη εβδομάδα. Τρίτη και Τετάρτη στην Άγκυρα είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Είναι κρίσιμη για το ΝΑΤΟ το ίδιο, διότι εκεί θα είναι ο Τραμπ, θα είναι μια μεγάλη συζήτηση που αφορά τις αμυντικές δαπάνες, τις σχέσεις της Αμερικής με την Ευρώπη, της Αμερικής με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, τον τρόπο που το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει τους νέους κινδύνους, τη θέση απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία και ούτω καθεξής. Αλλά είναι μια κρίσιμη συνεδρίαση επίσης για το ρόλο της Τουρκίας, που όπως και να έχει για μας έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον. Είναι φανερό ότι η Τουρκία προσπαθεί να αξιοποιήσει το ρόλο της ως οικοδέσποινα μιας κρίσιμης συνόδου του ΝΑΤΟ, όπου θα υποδεχθεί και τον πρόεδρο Τραμπ, για να αναβαθμίσει την θέση της γεωπολιτικά ως μεσαία δύναμη στην περιοχή του κόσμου, αλλά να ανοίξει και δρόμο στην Ευρώπη, παρότι αυτή είναι η χειρότερη ίσως περίοδο τα τελευταία χρόνια από άποψη δημοκρατικών κανόνων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Βλέπουμε ήδη 2-3 μέρες τώρα να παρελάβουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, επίτροποι και κουβέντα να μην λένε για τίποτε από όλα αυτά, απλώς να πλέκουν το εγκόμιο της Τουρκίας και της σημασίας που έχει ο ρόλος της. Από μια άποψη είναι καλό, πάντα το λέγανε οι Έλληνες πολιτικοί που έχουν μυαλό στο κεφάλι τους, ότι είναι καλό, είναι προτιμότερο μάλλον να έχουμε μια Τουρκία προσδεμένη στην Δύση παρά μια Τουρκία ξεμπαρκή που πλέει ξυλαρμένη στον τρίτο κόσμο. Για την Ελλάδα είναι ασφαλέστερο το πρώτο, αλλά για να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά τι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Παρακάλεσα τον φίλο και συνάδελφο τον Μανώλη Κωστίδη να μας δώσει τα φώτα του. Καλημέρα Μανώλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πράγματι έρχεται μια κρίσιμη σύνοδος.
0: Πολύ δουλειά θα έχετε. Έχει το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς.
1: Οπωσδήποτε με Τραμπ και Ερντογάν που μπορούν να ευνηδιάσουν με δηλώσεις, με συμπεριφορές, καταλαβαίνετε ότι θα είμαστε και σε μια ετοιμότητα.
0: Ανά πάσα στιγμή. Γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή να συμβεί το οτιδήποτε ή να υποθεί το οτιδήποτε. Συγγνώμη. Μου έκανε εντύπωση ότι κάνανε μια τεράστια επιχείρηση στην Άγκυρα να ανακαινήσουν ένα παλιό εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο, να το αναβαθμίσουν για να μπορεί να υποδεχθούν εκεί τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Ακριβώς είναι το αεροδρόμιο, το παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο τη Μεσκού, το οποίο έκλεισε μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα, την απόπειρα πραξικόπηματος του 2016. Το ανακαίνισαν, έφτιαξαν και ένα κτίριο φιλοξενίας, το οποίο θα είναι το αεροδρόμιο VIP της Άγκυρας, όπου όλοι οι 32 ηγέτες μαζί με άλλους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του κόλπου κτλ. Θα προσγειωθούν εκεί και θα πάνε κατευθείαν στο παλάτι του Ερντογάν και στην ευρύτερη περιοχή όπου θα διεξαχθεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν πολλά μέτρα ασφαλείας. Όπως καταλαβαίνετε και σε εμάς σημαίνουν αυτά, οι δρόμοι ασφαλτοσώνονται, τα κτίρια, κάποια κτίρια μπροστά στον δρόμο ανακαινίζονται ή βάφονται, και βεβαίως πολλά μέτρα ασφαλείας, δηλαδή περίπου 15.000 αστυνομικοί θα φρουρούν την ευρύτερη περιοχή, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ήδη ξεκινούν τα περιοριστικά μέτρα. Για 14 ημέρες απαγορεύονται διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, απεργίες, οτιδήποτε άλλο στην Άγκυρα. Θα μου πει κάποιος γιατί 14 μέρες αφού συνόδος είναι 2 ημέρες. Τώρα νομίζω στην εισαγωγή σου εκεί είπες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το κράτος δικαίου.
0: Ευκαιρία που δεν θα πήγαινε χαμένη. Μανώλη, τώρα σε ό,τι Συγγνώμη, σε ό,τι μας αφορά, υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε αυτό το περίφημο δώρο που είπε ο Τραμπ ότι θα πάει στον Ερντογάν την Τρίτη. Τι ακριβώς θα περιλαμβάνει? Έχει γραφτεί κάτι εκεί στον τοπικό τύπο, ξέρουμε κάτι παραπάνω?
1: Αυτό που θεωρούν σίγουρο ότι θα γίνει σύντομα είναι οι κινητήρες, δηλαδή για να παραλάβουν 80 κινητήρες για τα 40 τουρκικής σχεδίασης και κατασκευής μαχητικά ΚΑΑΝ. Είναι ένα βήμα. Βεβαίως οι κινητήρες είναι παλιότερα, είναι χρησιμοποιητοί και στα F-16, αλλά η Τουρκία είχε επιχειρήσει να φτιάξει δικό κινητήρα, μάλλον δεν τα κατάφερε και θέλει να πάρει αυτό για να μπορέσει τουλάχιστον να κινήσει την αεροπορία της. Και το λέμε αυτό διότι αυτή τη στιγμή στην τουρκική αεροπορία όλα τα μαχητικά είναι τρίτης γενιάς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι πολύ παλιάς τεχνολογίας σε σχέση με τα ελληνικά που είναι τέταρτης γενιάς και τα περισσότερα και η Ελλάδα θα παλάβει και 35 πέμπτης γενιάς, και ενώ και το Ισραήλ όπως καταλαβαίνετε έχει μια πάρα πολύ ισχυρή αεροπορία. Σε αυτά πλαίσια η Τουρκία λέει, και γι' αυτό και οι Αμερικανοί προφανώς πιέζουν προς αυτήν την κατεύθυνση, ότι πρέπει να έχει κανένα αεροπορία. Θα πάρει Eurofighter, θα έχει και το CAD. Αν μου ρωτήσετε F-35, σχεδόν όλοι οι αξιωματούχοι μας λένε ότι στην παρούσα φάση δεν βλέπουν να
0: παίρνουν. Δεν το περιμένουν, ναι.
1: Όχι, όχι.
0: Μάλιστα. Αυτός προς αυτά. Το άλλο θέμα το μεγάλο είναι οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη. Γιατί βλέπω ότι είχατε εκεί μια παρέλαση επιτρόπων, οι οποίοι ήταν το στόμα τους στα ζεμέλη, προσπαθούν να βρουν ένα... κάνουν ένα βήμα να βελτιώσουν τις σχέσεις. Τα επίμαχα, από όσο θυμάμαι, είναι δύο. Ένα είναι τα διαβατήρια, η απελευθέρωση των ταξιδιών, και η Τελωνιακή Ένωση. Τι βλέπεις, τι περιμένεις?
1: Όπου ο Φιντάν ξεκαθάρισε ότι δεν προχωράει η Τελωνιακή Ένωση επειδή βάζει εμπόδια κυπριακή δημοκρατία, έτσι υποστήριξε χθες. Στις βίζες θα προσπαθήσουν να βρουν λύσεις, αλλά υπάρχουν πρακτικά ζητήματα. Τις βίζες, αυτό που θέλουν να υπερευθέρωση κλπ. Και οι Ευρωπαίοι λένε το εξής. Υπάρχουν 2 εκατομμύρια τουρκικά διαβατήρια, που είναι αυτά τα πράσινα διαβατήρια που λέμε, που περνούν χωρίς βίζα. Είναι τεράστιο νούμερο. Αυτά πρέπει να τα πούν μόνο αξιωματούχοι, ανώτεροι αξιωματούχοι. Έχουν δοθεί σε όλους. Επίσης, κάποιος ξένος υπηκός, και εσύ, Παυλό και εγώ, και οποιοδήποτε, κάποιος Αφρικανός, μπορεί να αγοράσει ακίνητο στην Τουρκία με 500.000 δολάρια και να πάρει τουρκική υπηκότητα. Αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα για τους Ευρωπαίους. Δηλαδή οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή αγοράζουν πάρα πολλά κίνητα στην Τουρκία, γιατί παίρνουν τουρκικό διαβατήριο. Αλλάζουν ταυτότητες, αλλάζουν. Όλα αυτά είναι προβλήματα για την Ευρώπη. Αυτοί οι άνθρωποι θα ζητούν βίζες μετά. Όσο για την Τελωνιακή Ένωση υπάρχει πρακτικό ζήτημα με την Κυπριακή Δημοκρατία, εκεί θα δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Αλλά οι Ευρωπαίοι, επειδή αναφέρθηκε σε αυτά, δεν ανέφεραν τίποτα. Για όσα συμβαίνουν στην Τουρκία, να θυμίσω, θα ήθελα να θυμίσω, επειδή έχω και τον χρόνο στην εκπομπή σου, ο Σελατίν Ντεμιρτάς ήταν και είναι ουσιαστικά στην πράξη ο ηγέτης του φιλοκουρδικού κόμματος Χαντεπέτ. Είναι 10 χρόνια στη φυλακή. Ο Οσμάν Καβάλα, άλλα τόσα. Είναι ο άνθρωπος που το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λέει να πρέπει να αποφυλακιστεί άμεσα. Ο Κρέμι Μάμογλου, 1,5 χρόνο, ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, υποψήφιος για την Προεδρία της Τουρκίας. Το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης της Τουρκίας αυτή τη στιγμή έχει πρόεδρο διορισμένο από το κράτος. Σε αυτή την Τουρκία, η Ευρώπη λέει: δεν έχω κανένα πρόβλημα. Προχωράμε μαζί στη στρατηγική σχέση, στρατηγική συμμαχία.
0: Αυτό είναι πραγματικά είναι εντυπωσιακό.
1: Οι ευρωπαϊκές αξίες, νομίζω, έχουν αλλάξει οι ευρωπαϊκές αξίες. Προσαρμόζονται.
0: Στις συνθήκες εποχής. Μάλιστα, Μανώλη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλάμε την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί όλα τα βλέμματα του κόσμου θα είναι στραμμένα εκεί στην Άγκυρα από Δευτέρα και ύστερα. Να σε καλά, καλή σου μέρα.
1: Καλό. Ευχαριστώ πολύ.

0: Είναι από αυτές τις μέρες που οι συνήθειες του ημερολογίου μουσικές επίσης δεν μπορούν να τηρηθούν με την ευλάβεια άλλων ημερών. Αυτό είναι ένα καινούριο. Το καινούριο άλμπουμ των Evanescence, τους θυμάστε αυτή η φοβερή Emily με την ωραία φωνή. Κυκλοφόρησαν νέο άλμπουμ τώρα. Προηγουμένως ακούσαμε και ένα τραγούδι του Elvis Presley, το Hound Dog, το περίφημο, ηχογραφημένο σαν σήμερα το 1958. 10 εκατομμύρια δίσκους είχε πουλήσει τότε και περιπλέον, που λένε και στην ελληνική ταινία εκείνη. Λοιπόν, ήταν εκείνη η φοβερή μέρα, η Τετάρτη, που συνέβησαν όλα τα φοβερά. Πρώτα είχαμε την κατάρρευση εκείνου του κτηρίου στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης, και μετά είχαμε την φοβερή πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς. Και τα ξημερώματα της ίδιας μέρας είχαμε τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, τα γκαζάκια και το θάνατο της Βάγιας Νέστορος. Ας ξαναπιάσουμε το νήμα του δράματος από την πρώτη πράξη του, η κατάρρευση του κτηρίου στα Πετράλωνα. Μπορεί να ήρθαν άλλα γεγονότα και να την έσπρωξαν λίγο πιο πίσω από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αλλά το σοκ και τα ερωτήματα παραμένουν. Παρακάλεσα τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, τον κύριο Βασίλη Μπαρδάκη, να μας βοηθήσει. Καλημέρα κύριε Μπαρδάκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για την προσοχή.
0: Τώρα, είμαστε σε μια φάση που ασφαλώς γίνεται έρευνα, δεν ξέρουμε, έτσι δεν είναι, δεν είναι εύκολο να αποφανθεί κανείς για το τι και πώς ακριβώς έγινε και αν κάτι έγινε στραβά στη νέα οικοδομή που θα ανεγυρώταν ή κάτι στραβό υπήρχε στην παλιά.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Νομίζω όμως ότι μπορούμε, ας πούμε, ίσως πιο εύστοχα να το προσεγγίσουμε με αντιδιαστολή. Δηλαδή,
0: ναι,
1: να δούμε στο τεράστιο πλήθος σκαφών και αναγκαίσεων και στον αναστικό ιστό και δίπλα σε παλιά κτίρια και ακόμα πιο εύκολα από αυτό. Πώς γίνεται με επιτυχία, χωρίς να έχουμε προβλήματα, και άρα θα καταλάβουμε τι δεν έγινε εδώ. Κάπως έτσι. Δηλαδή, αφού δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, μέρα με τη μέρα προκύπτουν καινούργια.
0: Να σας ρωτήσω, παρένθεση, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις, μια περίπτωση σαν αυτή, πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη, θα μπορούμε να ξέρουμε με ακρίβεια?
1: Ναι, σίγουρα και θέμα και. Πέρα από τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα και τη δικαστική οδού, ας πούμε, θα προκύψουν και στοιχεία τεχνικά όταν αφαιρεθούν τα προϊόντα κατάρρευσης, δηλαδή τα μπάζα, ας πούμε, που βλέπουμε τώρα. Όταν αφαιρεθούν από εκεί και εμφανιστεί καλύτερα και το έδαφος και η γειτονική κατασκευή κτλ., θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Θα αποκαλυφθεί και ένα κομμάτι από την όποια αντιστήριξη μπορεί να έχει γίνει. Οπότε τότε θα είναι πολύ πιο σαφή η εικόνα. Νομίζω θα βοηθούσε να πούμε, ας πούμε, ποιο είναι το μίνιμουμ των παραδοτέων σε μια ανέγεση. Λέμε ανέγεση. Σίγουρα υπάρχει το διάγραμμα σκαφών, που είναι το πιο σχετικό σε αυτό που συζητάμε. Είναι στα οικονομικά, στην αρχιτεκτονική μελέτη, και υπάρχει και η μελέτη θεμελίωση που είναι στην αρχιτεκτονική μελέτη. Στις περιπτώσεις εύκολες που πάμε μικρά βάθη, κτίρια που δεν έχουν γειτονικά κτλ., αυτά είναι απλά πράγματα. Το διάγραμμα ξαφνικά έχει κάποιες κλίσεις για να μην έχουμε κατάρρευση του πλάνου. Και για να το πούμε, να το καταλάβουν και οι ακρότες, άμα είναι βράχος, π.χ. μπορείς να κόψεις πιο κατακορυφά. Αν είναι μαλακό έδαφος, θα κόψεις με κάποια κλίση. Εδώ δεν είμαστε αυτή την περίπτωση. Είμαστε σε μια περίπτωση που, από ό,τι κατάλαβα και εγώ από τα στοιχεία, θα έπρεπε να κατεβούν πολύ βαθύτερα. Άρα θα αποκάλυπταν τα θεμέλια του γείτονα, και όχι μόνο αυτό, αλλά και το έδαφος που είναι κάτω από τα θεμέλια.
0: Σωστά, ναι.
1: Αυτό σημαίνει, λοιπόν, βλέποντας και το αποτέλεσμα, δηλαδή ότι υπάρχουν μαρτυρίες ότι πήρε κλίση. Άρα τι έγινε, αυτό ήταν το έδαφος, είχαμε καθιζήσει τον πεδίο προς την πλευρά του σκάματος, εξελισσόμενες, γι' αυτό μεγάλωνε την κλίση και μετά έχουμε μηχανισμό κατάρρευσης. Για να στοχίσει το έδαφος σημαίνει ότι δεν έχει αντιστηριχθεί σωστά.
0: Μες.
1: Δηλαδή, πάλι με αντιδιαστολή, αν δούμε στο κέντρο των πόλεων, όλοι θα έχετε παρατηρήσει μεταλλικά υποστηνώματα να κατεβαίνουν πριν την εξαρτή, με γκανάι, άρα που είναι ο τείχος Βερολίνου που λένε, ή διαφράγματα από του ζωνού πυροδέματος. Δηλαδή γίνονται κάποια έργα σε φάσεις. Μπαίνει ένα κομμάτι και μετά σκάβουμε παρακάτω. Αν είχε γίνει αυτό, δεν θα είχαμε κατάρρευση. Τα έργα αυτά
0: της συνήθειας
1: σχετίζονται με την κατάσταση του διπλανού. Δηλαδή δεν είναι που μπαίνει η πρωτότητα. Αν έχεις δίπλα ένα καινούργιο κτίριο που είναι πιο στιβαρό, μπορεί να πάρεις και λιγότερα μέτρα της στήριξης. Πάντα βαθμολογείς την κρισιμότητα του διπλανού. Θα μπορούσε να είναι και ένα πιο εύκολο το ακόμα, δηλαδή ένα διατηρητέο, ας πούμε, από τυχοπία. Δηλαδή όλα αυτά όμως, κατά κανόνα, γιατί τέτοια περιστατικά δεν έχουμε συχνά, αντιμετωπίζεται με επιτυχία εδώ. Πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά και σίγουρα θα φανούν από την έρευνα. Νομίζω ότι Δηλαδή μην προκληθεί η ανησυχία για τις εξκαφές. Η ανησυχία που νομίζω είναι...
2: Αυτό έχει ήδη συμβεί. Δηλαδή μια ανησυχία από ό,τι καταλαβαίνω και από τις συζητήσεις και από τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι όντως ο κόσμος ανησυχεί. Δηλαδή έχω δει μηνύματα που λένε ακροατές, μα εδώ στο δρόμο μου, στη γειτονιά μου, χτίζουν μια καινούργια οικοδομή, έχουν ρίξει την παλιά, κάνουν και ανησυχούμε, μήπως μας πάθουμε και εμείς αυτό που συνέβη εκεί και ούτω καθεξής.
1: Εγώ θα έλεγα κάτι ζητήμα να δούμε πάλι, ας πούμε, με αφορμή αυτό και λένε ευτυχώς που δεν υπήρχε άνθρωπος μέσα στην περίπτωση.
2: Σωστά.
1: Και εγώ η πρώτη κοινωνία που είχα ήταν ότι υπήρχαν εκλογισμένοι και είχαμε όλοι ανησυχήσει και είχαμε αφορθεί. Νομίζω η αφορμή είναι για να πούμε για την κουλτούρα συντήρησης, η οποία σημαίνει ότι τα παλιά μας κτίρια που είναι τα περισσότερα, 70% χρήζουν συντήρηση και επισκευών. Δηλαδή ο χρόνος σχεδιασμού, η περίοδος σχεδιασμού που λέμε είναι 50 έτη. Οι πιο πολλές προεκλογικές κατευθύνονται στο 70, άλλο στο 60, έχουν περάσει από το 50. Με βάση τον κανονισμό, θα πρέπει κάθε 10 χρόνια να τις επιθεωρούμε και να τις συντηρούμε. Τίποτα από αυτά δεν κάνουμε, κυρίως στα ιδιωτικά. Δηλαδή, αναπτύσσεται τώρα στα δημόσια μια κουλτούρα συντήρησης, αλλά στα ιδιωτικά δεν έχει περάσει το

0: Και πιθανόν να δούμε και προσεισμικά θέματα. Μπορεί να κοντά υποστηλώματα,
1: πιλωθέσματα. Γιατί τώρα, εντάξει, αυτό που συνέβη είναι ακραίο και σπάνιο, αλλά σεισμοί,
0: σεισμοί γίνονται και δεν ξέρουμε και πότε. Καλό είναι λοιπόν με αφορμή αυτό που έτσι όπως έγινε δεν έχει και θύματα να επικοινωνήσουμε κάπως ότι είναι εύκολο να γίνει επιθεώρηση και πολλά μέτρα ενίσχυση που θα μας δώσουν από το σεισμό δεν είναι ούτε δύσκολο ούτε δαπανηρά. Δηλαδή το να δούμε ένα κοντά υποστήλωμα και να το απελευθερώσουμε τον τοίχο είναι μια πολύ μικρή δαπάνη. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να επιθεωρηθεί η κατασκευή και να γίνει ένας πρωτοβάθμιος προσεισμικός όπως έγινε στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στους πυροσβεστικούς σταθμούς και τα αστυνομικά τμήματα με πρωτοβουλία του ΤΕΕ και του Υπουργείου Υποδομών. Αντίστοιχα και στα ιδιωτικά, εκεί πρέπει η πολιτεία κάπως να βοηθήσει τους πολίτες με χωροαπαραγές, με κάτι για να, να πάρουν κάποια μέτρα που θα αλλάξουν σημαντικά το ρίσκο μας. Δηλαδή μπορεί να σωστούν πολλές κατασκευές με τέτοιες μικρές τιμές.
1: Κατανοητό. Και πολύ σημαντικό. Είναι μια αφορμή από αυτό κάτι να μάθουμε κάτι και κάτι να διορθώσουμε. Γιατί όντως δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που έχει δικό του σπίτι, έχει περάσει δεκαετία από τότε που το αγόρασε, ή 15ετία ή 20ετία, και σκέφτεται ότι πρέπει να φωνάξει έναν μηχανικό να κάνει, να κάνει έναν επανέλεγχο. Νομίζω ότι έχει βγει τελείως από την κουλτούρα και από τη σκέψη μας ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κάτι τέτοιο.
0: Και θα προσπαθήσουμε και εμείς να το επικοινωνήσουμε περισσότερο. Μας έδινε η κουλτούρα συντήρησης και τώρα σιγά σιγά πιστεύω ότι πρέπει να αναπτύξουμε.
1: Τώρα, άσχετο, συγχωρέστε έναν εντελώς μη ειδικό που κάνει αυτή την ερώτηση. Βλέπω το, βλέποντας την εικόνα εκεί, η οδός Αλκμίνης είναι ένας σχετικά στενός δρόμος, όπως πάρα πολύ στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν. Εκεί υπήρχε μια οικοδομή διόροφη, η οποία πέφτει για να γίνει στη θέση της μια πενταόροφη με δώμα. Άρα πρέπει να σκαφτεί πολύ βαθιά για να στηριχτεί αυτή η οικοδομή και έτσι αποκαλύπτονται τα θεμέλια του γειτονικού σπιτιού. Καταλαβαίνω ότι δεν ήταν μοιραίο να πέσει, αν είχε γίνει σωστά δεν θα έπεφτε, αλλά δεν θα προκαλεί το πρόβλημα. Αλλά δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, εντάξει, αυτό έχετε δίκιο, έχει να κάνει με την πυκνότητα της δόμησης. Εκεί πρέπει και νέες στρατηγικές να χαραχθούν και να δούμε είτε θα πρέπει πιο εκτεταμένα να εφαρμόζουμε πράσινα δώματα. Τα θέματα ενεργειακής αναβάθμισης έχουν μπει καλύτερα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και παράλληλα, όπου είναι εφικτό, είναι βέβαια μια πιο, πώς να το πούμε, ανατρεπτική πολυδομική στρατηγική, αλλά μπορεί να γίνει. Σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να δίνει μια ευχέρεια, ας πούμε, ο κανονισμός, να μπορεί κάποιος να συγκεντρώσει σε ένα οικοδομικό τετράγωνο, αν είναι εύκολο, με περισσότερα παλιά κτίσματα mm-hmm. και στη θέση του να γίνει ένα ψηλότερο. Αλλά αυτό σημαίνει, δηλαδή για να μπορέσει να είναι μια δίκαιη, ας πούμε, λύση και για αυτούς που έχουν τώρα κατοικίες, θα έπρεπε να μπορεί να αναπτυχθεί κάτι σε ύψος και με μικρότερη κάτωψη. Οπότε mm-hmm. να μπορεί να έχει και πολύ πράσινο και να φύγουμε από αυτό, όπως το περιγράψατε πριν, από τους στενούς δρόμους με την τόσο πυκνή δόμηση. Αλλά εκεί σωστά πρέπει να επιτρέπουμε μεγαλύτερα ύψη. Εγώ προσωπικά θα ήμουν απολύτως θετικός. Και αυτό θα έγινε και το θέμα της προσυζητικής αντιμετώπισης, γιατί θα είχαμε καινούργια σύγχρονα σπίτια με τις ειδικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις που δεν γίνεται, θα πρέπει να πάμε σε ενισχύσεις σιγά-σιγά, ό,τι μπορούμε. Στην αρχή, τα κοντά υποστηλώματα που είδαμε, οι πιλωτές, βήμα-βήμα, να προετοιμαστούμε για ενδεχόμενο σεισμό. Δεν θέλω να κυκλώνω, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα μέχρι.
1: Προφανώς. Κύριε Παρδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Και εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Να κρατήσουμε αυτό, ότι υπάρχει πρόβλεψη και μάλιστα νομοθετημένη πρόβλεψη, ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα και όχι πολύ μεγάλο, πρέπει να γίνεται ένας επανέλεγχος από μηχανικούς κάθε οικοδομής, ώστε να βλέπουμε την κατάστασή της, να εντοπίζονται προβλήματα εγκαίρως, ρογμές ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι έχει φύγει τελείως από το μυαλό μας και αναρωτιέμαι αν υπάρχει κανείς που το κάνει αυτό, το τηρεί. Στους ιδιωτικούς χώρους, στοιχηματίζω, πρέπει να είναι ένα στο εκατομμύριο. Αλλά αναρωτιέμαι αν γίνεται και στα δημόσια κτίρια.

εμφανίστηκαν πρώτη φορά με την οριστική του σύνθεση, αυτοί οι γνωστοί τέσσερις, ο Φρέντι Μέρκιουρι με τον Μέι, τον Τέιλορ και τον Ντίκον, οι Queen, και με το όνομά τους έπαιξαν για πρώτη φορά μαζί σαν σήμερα 2 Ιουλίου του 1971 σε ένα κολέγιο στο Σάρεϊ έξω από το Λονδίνο. Ευκαιρία απλώς να ακούσουμε ένα τραγούδι τους. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να συνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με καζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν σήμερα από το Ιπποκράτειο ο πατέρας της πολιτεύθριας, Παναγιώτης Νέστορας, και ένας εκ των ενίκων. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευτούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Παράλληλα, σχολίασε πως υπάρχει ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, σημειώνοντας πως αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, και δήλωσε πως ο στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή και δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας, τόνισε μεταξύ άλλων, και πρόσθεσε: στην αντιπολίτευση είναι αδιανόητη η ιδεολογική ραστόνη, αναμασούν τα ίδια και τα ίδια κλισέ, τα οποία και έχουν αποδομηθεί στην πράξη. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη κυρίας μετά το νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπεί οι συντάξεις, και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35 στο 70%. Τέλος, θα ωφεληθούν και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από το δικό τους συνταξιοδοτικό και μία από σύνταξη χειρίας. Η ρύθμιση θα κατατεθεί μέσα στον Ιούλιο στη Βουλή. Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο, στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Πύλου, ενώ ήδη έχει διαταχθεί νεκροψία νεκροτομή. Παράνομη εκνετομονομελές πρωτοδικείο Πειραιά, την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης, η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλητες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία SeaJets ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για την ανατροπή της προτινόμενης πώλησης κινητήρων της General Electric στην Τουρκία. Η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους ενεργοποίησε τη διαδικασία κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας, αντιδρώντας την πώληση ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, η μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που όπως σημειώνει έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. 2-1 έληξε η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας. Στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βορειοορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και το μεσημέρι προς απόγευμα στα νότια και ανατολικά νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 30 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε Sky 100,3, η ώρα είναι 1:10. Νότης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. Το θέμα της ημέρας βέβαια δεν είναι άλλο. Έτσι, ένα είναι το θέμα, μας απασχολεί όλους. Χτες λέγαμε ότι μία μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος ήταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Στις ώρες που πέρασαν έχασε τη μάχη με τη ζωή, και νομίζω πως είναι ντροπή για όλους μας να ζούμε τώρα τον 20ο αιώνα, να είμαστε χώρα ευρωπαϊκή και να πεθαίνουν δίπλα μας άνθρωποι οι οποίοι έχουν χτυπηθεί από μια υβριστική βόμβα. Επειδή κάποιος ήθελε να κάνει έτσι μια ψευτοεπαναστατική κίνηση ή να δείξει ότι κάτι είναι. Έχω δίπλα μου τον Γιάννη Σουλιώτη που ασχολείται με αυτά τα θέματα χρόνια και θα μας πει, ελπίζω, πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι έρευνες για τους δράστες.
1: Καλό μεσημέρι. Αυτό που έτσι μπορούμε να πούμε με σχετική ασφάλεια είναι να μεταφέρουμε μάλλον τις εκτιμήσεις των αστυνομικών και των στελεχών του Υπουργείου που έχουν την ευθύνη για την συγκεκριμένη έρευνα. Αυτό που μας είπαν από την πρώτη στιγμή χθες είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, στην Θεσσαλονίκη, μάλλον να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι πίσω από αυτήν την υπόθεση θεωρεί η αστυνομία ότι βρίσκονται ομάδες αντιεξουσιαστών προκειμένου να επικοινωνήσει ότι αυτή είναι μια σοβαρή υπόθεση και ότι την αντιμετωπίζει ως μια τέτοια σοβαρή υπόθεση από την πρώτη στιγμή και πριν καταλήξει και η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, αποφάσισε να αναθέσει την έρευνα όχι στην κρατική ασφάλεια που συνήθως παίρνει αυτού του τύπου τις εμπριστικές επιθέσεις, αλλά στην αντιτρομοκρατική, προκειμένου ακριβώς να νοηματοδοτήσει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σοβαρό περιστατικό. Τώρα, τι είπανε και ποιες ήταν οι εκτιμήσεις των στελεχών της αντιτρομοκρατικής? Ότι πίσω από αυτή την υπόθεση είναι οι ομάδες αντιεξουσιαστών. Στη Θεσσαλονίκη, σε σύγκριση με την Αθήνα, τα πράγματα είναι λίγο πιο συγκεκριμένα. Οι δεξαμενοί των υπόπτων, να το πούμε έτσι, οι δεξαμενοί των σκληροπυρηνικών αναρχικών από την οποία είναι πιθανόν, εκτιμάται ότι προέρχονται οι δράστες, είναι αριθμοί περί τα 25, 30, 40 άτομα.
0: Μόνο.
1: Ναι. Η σκληροπυρηνική, και ως ποιοτικό στοιχείο τα στελέχη της αστυνομίας λένε ότι αυτά είναι άτομα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχαν και κινήθηκαν γύρω από δύο γνωστές και δραστήριες καταλήψεις αναρχικών στη Συμπρωτεύουσα. Η μία από αυτές ήταν η κατάληψη στο βιολογικό, ήταν μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η οποία ξεκίνησε να εκενώνεται το 2021. Αν θυμάσαι, Νότι, ήταν μια κατάληψη που όταν έγινε η εκένωση λέγαμε ότι ήταν από τις πιο παλιές και ότι ήταν ένας χώρος που ήταν κατηλημένος 34 χρόνια. Και η δεύτερη ήταν ένα...
0: Σαν το στέκι στο Πολυτεχνείο που ήταν επίσης κάποιες δεκαετίες.
1: Και η δεύτερη κατάληψη, έτσι, η δραστήρια κατάληψη της Θεσσαλονίκης είναι στο κέντρο της πόλης, ένα διόρφο παλιό κτίριο που είχε το χαρακτηριστικό τίτλο «Κατάληψη Λιμπερτάτια». Ούτε αυτή υφίσταται, αλλά οι αστυνομικοί, προκειμένου να προσδιορίσουν τη δεξαμενή από την οποία προέρχονται οι ύποπτοι, λένε ότι υπάρχει ένας πυρήνας σκληροπυρηνικών αντιεξουσιαστών 30-40 ανθρώπων που τα προηγούμενα χρόνια δραστηριοποιήθηκαν στις τάξεις αυτών των δύο καταλήψεων. Αυτές οι καταλήψεις δεν υπάρχουν και επίσης δεν ξέρουμε με βεβαιότητα να πούμε ότι είναι οι ίδιοι ή συμμετείχαν ως φυσικοί αυτούργοι, κάτι το οποίο δεν είναι και το πιο πιθανό. Γιατί αυτές οι επιθέσεις, οι καταδρομικές, συνήθως λέω, ανατίθενται από παλαιότερους που έχουν το ρόλο του καθοδηγητή, του ηθικού αυτούργου με όρους νομικούς, σε νεότερα πιτσιρίκια.
0: Δηλαδή,
1: πιτσιρικάδες, νεοστρατολογημένα μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου.
0: Υποσάριδες δηλαδή.
1: Ναι, 18, 19, 17, 20 κτλ. Οι οποίοι κάνουν και μια, με όρους αστυνομικού ρεπορτάζ, χαμηλού βεληνικούς ενέργεια, γιατί βάλαν ένα γκαζάκι και ένα μικρό πλαστικό μπουκάλι με έφλεκτο υγρό. Αυτό στην πρώτη περίπτωση δεν προκάλεσε καμία ζημιά, στην πρώτη επίθεση που κάνανε. Στη δεύτερη έκανε, προκάλεσε το ράγισμα στην τζαμαρία εισόδου μιας πολυκατοικίας. Στην τρίτη όμως έπιασε φωτιά το αυτοκίνητο, γιατί τη βάλανε κοντά στο αυτοκίνητο. Και επειδή ήταν χαμηλοτάβανη η πιλωτή, η φωτιά εκτονώθηκε στα πλάγια, επεκτάθηκε σε διπλανό αυτοκίνητο, σε άλλες δύο μηχανές. Οι ένικοι της πολυκατοικίας τρομοκρατήθηκαν, δοκίμασαν να κατέβουν, να φύγουν,
0: για να
1: απεγκλωβιστούν. Η μητέρα της κυρίας Νέστορα ήταν στον πέμπτο όροφο. Της πήρε λίγο περισσότερο προφανώς χρόνο να κατέβει, και όταν κατέβηκε εγκλωβίστηκε στις φλόγες, υπέστη σοβαρά εγκάβματα, διασωληνώθηκε και από γευματινές ώρες εχθές κατέληξε. Επομένως, επίσης, επειδή με ρώτησε λοιπόν τι γνωρίζει η αστυνομία, αυτό που υπόθηκε υπομορφή εκτίμησης χθες το πρωί μοιάζει να επιβεβαιώνεται προφανώς και από τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, και προκύπτει ότι έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον τρία άτομα. Δηλαδή προφανώς έχουν δει οι αστυνομικοί ότι υπάρχει ένα δίκυκλο, ένα μηχανάκι με δύο επιβάτες. Η λογική λέει ότι ο ένας οδηγάει, ο δεύτερος αφήνει τις σακούλες με τους μπριστικούς, και ότι υπάρχει και τρίτο άτομο που είναι, κινείται με άλλη μηχανή, το οποίο έχει ρόλο τσιλιαδόρου. Ναι. Ότι είναι προχωράμε, είναι καθαρό, δεν έχει άνθρωπο και ούτω καθεξής. Πιθανόν να προκύψουν και άλλα δεδομένα στην πορεία, αλλά μέχρι στιγμής αυτό που τουλάχιστον έχει αφήσει να βγει προς τα έξω η αστυνομία είναι αυτό που μόλις σας ανέφερα. 17 λεπτά έχει διαρκέσει αυτό. Έχουν διανύσει μια μεγάλη απόσταση μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με τα μηχανάκια αυτά.
0: Κάποιες κάμερες έχουν καταγράψει.
1: Άρα θέλω να πω ότι η λογική λέει ότι θα τους έχουν καταγράψει κάμποσες κάμερες. Ναι. Ο στόχος σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι να τον δεις, να τον έχει πιάσει κάμερα την ώρα που βάζει τη βόμβα. Γιατί την ώρα που βάζει τη βόμβα θα έχει τη μέρημνα να έχει κατεβασμένη μια κουκούλα, να έχει κρύψει την πινακίδα της μοτοσυκλέτας και ούτω καθεξής. Αλλά να τον πιάσει από εκείνο το σημείο και να ουσιαστικά να κινηθεί ανάποδα στο χρόνο.
0: Έτσι, να τον ακολουθήσει, ναι.
1: Για να δει από πού ξεκίνησε ή αντίστοιχα πού κατέληξε. Γιατί εκεί που ξεκίνησε ή εκεί που κατέληξε προφανώς δεν θα έχει ακάλυπτο πρόσωπο και το μηχανάκι θα έχει ξεκινήσει ή θα έχει καταλήξει σε ένα σπίτι που σε κάποιον ανήκει. Και ακριβώς επειδή είναι μια ενέργεια που δεν έχει πολλή προεργασία, γιατί ούτε οι ίδιοι προφανώς θα φανταζόντουσαν ότι θα κατέληγε όπως κατέληξε, άρα και οι ίδιοι ας πούμε θα έχουν λάβει κάποια μέτρα προφύλαξης που ταιριάζουν σε αυτό που πήγαν να κάνουν. Αυτό που πήγαν να κάνουν αποδείχθηκε μεγαλύτερο, και αυτό φαντάζομαι η λογική λέει ότι είναι αυτό το οποίο θα τους εκθέσει και θα οδηγήσει την αστυνομία στα ίχνη τους.
0: Τώρα, από την άλλη μεριά, άμα μιλάμε για 30 αντιεξουσιαστές και με κάποιους δορυφόρους, κάποια παιδιά τα οποία κάνουν, η αστυνομία θα πρέπει όλους αυτούς να τους έχει λίγο πολύ βρίξει, να τους έχει φωτογραφίσει άλλες φορές, τους έχει μιλήσει, τους ξέρει. Θέλω να πω, θυμάσαι εδώ όταν λέγανε εδώ πως ήταν 1000 άτομα, ας πούμε, κάποια στιγμή. Τους περισσότερους τους ήξεραν. Εσύ είσαι πολύ παλιός, γι' αυτό το θυμίζω. Όταν είχαν μπει στο Πολυτεχνείο και το είχαν βάλει φωτιά.
1: 96.
0: Ναι, που τους κλείσανε μέσα, είχαν βρει 300 άτομα, τα είχαν καταγράψει, και από τότε παρακολουθούσαν όλους τους αντιεξουσιαστές εδώ.
1: Ναι, ήταν μια για την αστυνομία χρήσιμη βάση δεδομένων. Όπως εξελίχθηκε στα επόμενα χρόνια. Αλήθεια είναι αυτό. Η λογική λέει ότι και στην προκειμένη περίπτωση κάποιους ανθρώπους δραστήριους στην Θεσσαλονίκη θα τους έχουν επισημάνει τα στελέχη της αστυνομίας τα προηγούμενα χρόνια. Πάντα βέβαια και η ιστορία στο αστυνομικό ρεπορτάζ έχει πολλά παραδείγματα με ανθρώπους που δεν ήταν καταγεγραμμένοι. Ενδεχομένως οι φυσικοί αυτούργοι, αυτοί που υλοποίησαν την ενέργεια, να μην είναι σεσημασμένοι. Και αυτό γιατί θέλω να πω, η λογική λέει ότι είναι νέα παιδιά, ας πούμε, φρέσκο, στρατολογημένα. Αυτοί που μπορεί να σίγουρα να έχουν σημανθεί από την αστυνομία τα προηγούμενα χρόνια είναι αυτοί που τους έχουν πει, ξέρεις, κάνε αυτό.
0: Απ' την άλλη μεριά, επειδή συνήθως σε αυτές τις οργανώσεις είναι διάφοροι τύποι οι οποίοι είναι μικρότεροι από αυτό που θέλουν να δείχνουν ότι είναι. Δηλαδή, θρασίδηλοι τύποι οι οποίοι.
1: Παντού σημαίνει.
0: Δεν είναι. Δεν περίμενε κάποιος ότι θα κάψουν ανθρώπους. Σίγουρα θα υπάρχουν λοιπόν κάποιοι εκεί οι οποίοι τώρα θα είναι έτοιμοι να δώσουν πληροφορίες στην αστυνομία για αυτό που έγινε.
1: Σωστό. Ναι, σωστή είναι και αυτή η παρατήρηση. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι θα το μάθουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, ακριβώς επειδή υπάρχει το θέμα της. Τώρα υπάρχει ανθρωποκτονία. Δηλαδή, έτσι, δεν είναι ούτε φθορές, ούτε υλικές αυτές, ούτε εγκληματική οργάνωση κτλ. Υπάρχει ανθρωποκτονία. Και υπάρχει αυτή την πίεση μιας τέτοιας ποινικής αντιμετώπισης, αρκετή ενδεχομένως να είναι ευάλωτη πίεση.
0: Παλιά λέγαμε ότι η τρομοκρατία και το έγκλημα και η ποινική είναι συγκινούντα δοχεία. Θυμάσαι καλύτερα από μένα ότι όταν έσκασε η βόμβα στο γραφείο του Χρυσογοίδη, βρήκανε πάνω στη βόμβα που είχαν βάλει ένα διακριτικό αποτύπωμα ενός ποινικού.
1: Πολλά αποτυπώματα, ναι. Είχε περισσότερα, ναι, από ένα, δηλαδή προφανώς του Παλαιοκώστα.
0: Παλαιοκώστα, ναι.
1: Τότε ο Παλαιοκώστας είχε φροντίσει, δηλαδή δεν μπορεί να είχε και παλαμικά αποτυπώματα, δηλαδή το έκανε επίτηδες,
0: ναι,
1: για να πει ότι
0: την
1: έφτιαξα εγώ τη βόμβα.
0: Ναι.
1: Όχι, είναι πολλά τα παραδείγματα αυτά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πρόσφορη η συγκεκριμένη υπόθεση για να κάνουμε αυτού του τύπου την κουβέντα. Είναι όμως πολλά τα παραδείγματα που έχουν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα. Ας μην βιαστούμε να, ναι, πούμε ότι είναι ότι έχουμε, ας πούμε, να κάνουμε με νέο τρομοκρατία εδώ κτλ.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι λιγότερο από αυτό, παρότι οδήγησε σε κάτι δραματικό, σε ένα θάνατο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με βίαιο εξτρεμισμό.
0: Ναι.
1: Με βάση δηλαδή τη βιβλιογραφία τώρα. Δηλαδή οι εμπριστικές επιθέσεις είναι σε αυτή την κατηγορία.
0: Έχουν σχέση αυτό με την βία μεταξύ των δύο ομάδων της περιοχής.
1: Έχει παρατηρηθεί στη Θεσσαλονίκη ότι υπάρχει μια διασύνδεση του πολιτικού χώρου, να το πούμε έτσι, με τις ομάδες. Περισσότερο στην ανάποδη βερσιόν του, ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, υπήρχε ένας πυρήνας ακροδεξιών οπαδών του ΠΑΟΚ που έχει πρωταγωνιστήσει σε επιθέσεις και εμπριστικές επιθέσεις κατά αναρχικών. Αυτό έχει παρατηρηθεί πιο έντονα στη Θεσσαλονίκη. Σαφώς και υπάρχει γενικά σε όλη τη χώρα και διεθνώς, φαντάζομαι, μια όσμωση, το λέμε, όσμωση ανάμεσα στις ομάδες των χούλιγκαν και στις ομάδες των αναρχικών ή των ακροδεξιών. Σε τελική ανάλυση, για να μην δεν λέμε κάτι που είναι και έξω από την κοινωνία, η βία αυτού του τύπου, η μητροπολιτική βία, η βία γοητεύει τους πιτσιρικάδες. Οι πιτσιρικάδες αποκτούν και αναζητούν ταυτότητα είτε μέσα από πολιτικές ομάδες είτε μέσα από ποδοσφαιρικές ομάδες. Οπότε θέλω να πω, είναι πολύ πιθανό να είσαι παοκτζής φασίστας ή ξέρω εγώ αριανός αναρχικός και ούτω καθεξής. Άρα θέλω να πω, αυτό είναι κάτι το οποίο το συναντάμε. Και δυστυχώς η κοινή συνισταμένη όλων αυτών των ιστοριών είναι ότι υπάρχει από τις νεότερες γενιές μια μεγαλύτερη εξοικείωση με τη βία, δυστυχώς. Και αυτό, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο δεν αφορά τόσο την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων, αφορά όμως σε μια σειρά από γεγονότα που έχουν απασχολήσει την δισογραφία πολύ πρόσφατα. Απλά εδώ αλλάζει η ατζέντα τις τελευταίες μέρες κάθε μέρα, αλλά να σας θυμίσω ότι πριν από λίγα 24 μας είχε απασχολήσει η δολοφονία με μαχαίρι ενός νεαρού 15χρονου οπαδού χουλιγκάνου του Ολυμπιακού, ο οποίος συγκρούστηκε με κάποιους άλλους χουλιγκάνους και κάποιος τον κάρφωσε με μαχαίρι στην καρδιά. Δηλαδή τώρα εδώ μπερδεύεται το πράγμα, είναι δυσδιάκριτα τα όρια, αλλά προσπαθώντας να τα τακτοποιήσουμε, καλό είναι να μην τα ανακατέψουμε και πάρα πολύ όλα μαζί.
0: Θυμίζω ότι πρόσφατα ήταν εδώ ο Μιχάλης Χρυσογοίδης και μας έλεγε ότι έχουν 11-10 χιλιάδες περιπτώσεις βίας ανηλίκων το χρόνο. Και,
1: ναι,
0: και συλλαμβάνουν 200-250 ανθρώπους το μήνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι φαινόμενο πρωτοφανές και το οποίο ξεφεύγει έτσι, είναι στα τα σπίτια μας ξεκινάει.
1: Ναι, ξεκινάει από τα σπίτια μας και είναι πολύ εντυπωσιακό να παρατηρήσεις ότι ένα βασικό κίνητρο για τη δράση αυτών των παιδιών είναι τα κοινωνικά δίκτυα, τα social media. Δηλαδή το κάνουν για να ανεβάσουν βίντεο ότι το έκαναν στο διαδίκτυο. Δηλαδή τώρα πιάσανε πριν 2-3 μέρες μια ομάδα χουλιγκάνων του Άρη. Ό,τι κάνανε, το βάζανε στο TikTok, μονταρισμένα βιντεάκια, κοιτάξτε τι σας κάναμε. 44 επιθέσεις, εκ των οποίων καμία δεν είχε καταγγελθεί. Δηλαδή τα θύματα που ήταν οι παοκτσίδες δεν είχαν πάει στην αστυνομία να καταγγείλουν ότι δεχτήκαν επίθεση, γιατί προφανώς σε ένα άλλο λογαριασμό στο TikTok
0: απάντηση.
1: Θα υπάρχει ένα άλλο βίντεο που θα δείχνει αυτό το πράγμα.
0: Ο Σταύρος ο Τζίμας, που ζει χρόνια στη Θεσσαλονίκη, έχει γεννηθεί εκεί νομίζω, αναφέρει ότι πρόσφατα υπήρχαν τάγματα εφόδου του Ρουβίκονα με μαύρες μπλούζες, λέει, και με τις σημαίες της Παλαιστίνης, που αναζητούσαν Εβραίους.
1: Ναι, δεν ξέρω αν αναζητούσαν Εβραίους, αλλά ο Ρουβίκονας έχει κάνει κανένα δύο τέτοιες δημόσιες εμφανίσεις με μπλούζες υπέρ της Παλαιστίνης και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω ποιο είναι το κίνητρο, εάν ψάχνανε να βρούνε και να δίνουνε Εβραίους, όπως μπορεί να έχει υποθεί στη δημόσια συζήτηση. Αυτό όμως που ξέρω να σας πω είναι ότι μετά από αυτό το περιστατικό έχει διαταχθεί μια εισαγγελική έρευνα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες από κυβερνητικά στελέχη ότι αυτή η εισαγγελική έρευνα θα οδηγήσει σε κάποιο είδους ποινική δίωξη, μία ακόμα από τις πολλές ποινικές δίωξεις σε βάρος μελών του Ρουβίκονα. Να σου πω όμως εδώ για την πληρότητα του ρεπορτάζ ότι σε σχεδόν καμία από τις προηγούμενες ποινικές διώξεις τα μέλη του Ρουβίκονα δεν έχουν καταδικαστεί. Και έχει και αυτό, απλά να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας γι' αυτό. Είναι πάντως μια όχι καλή εικόνα αυτή.
0: Γιάννη Σουλιώση, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ σου.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να συνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με καζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναπάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Liberal. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευτούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήσεις βίας. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν συνταξιοχειρίας μετά το νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο, στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Στη σύλληψη ενός 43χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρμοδιές αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Τετάρτη σε αγροτοδασική έκταση στο καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Λευτέρη Καρχημάκη, για να μιλήσουμε λίγο για όλες τις νέες εξελίξεις. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
0: Συντονιστής της ομάδας προγράμματος, έτσι δεν είναι?
1: Πράγματι.
0: Θα ήθελα καταρχήν να μου σχολιάσετε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, την εμπριστική αυτή επίθεση στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν υπάρχει κάποιο σχολιασμό που μπορεί να γίνει. Το αυτονόητο. Η Ιδρύα δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Δεν είναι πολιτική πράξη. Είναι έγκλημα. Είναι δολοφονία. Και δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στο φυσικό του δικαστή και να δημιουργηθούν. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στην περίοδο της δημοκρατίας. Τα πράγματα είναι απλά.
0: Το μόνο, αν μπορείς να το πεις ευχάριστο σε αυτή τη σκοτεινιά, είναι ότι αυτή τη φορά όλα τα κόμματα βγήκαν και είπανε, καταδίκασαν εν πάση περιπτώσει τη βία και όλη αυτή την τραγική κατάσταση. Γιατί παλαιότερα υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι έφταναν να δικαιολογούν τρομοκρατικές ενέργειες ως πράξεις αντίδρασης κατά της δίθεν κατοχής της χώρας από την Τρόικα και τους δανειστές.
1: Νομίζω ότι η δημοκρατία μας έχει οριμάσει. Αλλά να σας πω κάτι. Η μεγαλύτερη πράξη πολιτικής αντίστασης είναι η κοινωνική συμμετοχή. Μπορείς να διαδηλώσεις, μπορείς να διαμαρτυρηθείς, μπορείς να δημιουργήσεις πολιτικούς φορείς, να διεκδικήσεις. Αυτού του είδους η τυφλή βία δεν οδηγεί πουθενά. Ίσα-ίσα οξύνει τα προβλήματα, οξύνει τα συντηρητικά του ανακλαστικά, ακόμα και αν θέλετε και στο οι ίδιοι δεν μπορώ να πω καν σε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή ακόμα και να θέλεις να διεκδικήσεις κάτι, οξύνει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Είναι τρομακτικό και χάνονται ζωές. Είναι δυνατόν να συζητάμε στον 21ο αιώνα ότι στην πολιτική αντιπαράθεση θα χάνονται ζωές?
0: Είσαστε σαφείς. Περνώντας στα πολιτικά, θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε τις δημοσκοπήσεις. Πολλά δείχνουν ότι ο κύριος Τσίπρας και το ΕΛΑΣ περνάει το ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε ένας συνάδελφός σας, είναι παράδοξο τώρα να μιλάμε ότι πρέπει να είμαστε μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο, διότι είμαστε τρίτο κόμμα.
1: Εμείς διατηρούμε την ίδια πολιτική στοχοθεσία. Η πολιτική μας στοχοθεσία είναι να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα βελτιώσει τη ζωή του ελληνικού λαού. Να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας για το στεγαστικό, όπου μιλάμε για 40.000 νέες κοινωνικές κατοικίες εντός επόμενης τετραετίας και ρύθμιση σε ό,τι αφορά την αγορά. Να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας για την ακρίβεια, βάζοντας όρια στις ενδομηλικές συναλλαγές, το οποίο θα οδηγήσει σε μειώσεις 20 και 25% σε ό,τι αφορά τα προϊόντα πολυεθνικών. Να κάνουμε πράξη την πρότασή μας σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα, την πιλωτική εφαρμογή του τετραήμερου, όπως για παράδειγμα έγινε στον ΟΤΕ.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε πράξη την πολιτική μας ό,τι αφορά τη μείωση του χάσματος μεταξύ των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων, που είναι τρίτα από την κορυφή στην Ευρώπη, και της αγοραστικής δύναμης, που είναι στον πάτο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Πώς θα το κάνουμε αυτό με την εφαρμογή πραγματικά συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Εμείς αυτά θέλουμε να κάνουμε πράξη. Για να κάνουμε αυτά τα πράγματα πράξη, πρέπει να είμαστε κυβέρνηση. Για να είμαστε κυβέρνηση, πρέπει να είμαστε πρώτο κόμμα. Αυτή λοιπόν είναι η διεκδίκησή μας.
0: Φαντάζομαι δεν χρειάζεστε κυβέρνηση και μπορείτε και στην κυβέρνηση να είστε. Αν στηρίζετε μια κυβέρνηση, μπορείτε να επιβάλλετε τους όρους σας σε κάποια θέματα.
1: Ξέρετε κάτι, το θέμα δεν είναι να κάνεις πολιτική διαχείριση. Δηλαδή να συμβιβαστείς με λίγο εδώ και λίγο εκεί. Το θέμα είναι να αλλάξει το μοντέλο πολιτικής. Άρα εκεί χρειάζεται η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος. Το χαρακτηριστικό του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι δεν έρχεται ως μια τεχνοκρατική διαχείριση και οριακή βελτίωση της κατάστασης. Έρχεται να φέρει ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικής στην οικονομία, την κοινωνία, τις συγκοινωνίες παντού. Αυτό λοιπόν είναι που ερχόμαστε να προσφέρουμε. Για να το κάνουμε λοιπόν αυτό το πραγματικό, δηλαδή να βάλουμε το πλαίσιο, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να είμαστε ο μεγάλος εταίρος σε οποιαδήποτε πιθανή συγκυβέρνηση. Άρα να είμαστε πρώτο κόμμα.
0: Εντάξει. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή ακούγεται αυτό λίγο σαν, τι να το πω, παρανοϊκό, όταν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο και σε κάποιες δημοσκοπήσεις τέταρτο. Δηλαδή,
1: δεν ξέρω αν είναι παρανοϊκό ότι ο κόσμος θα εμπιστευτεί μέσα στο παραβάν το εκλογικό ένα κόμμα το οποίο του λέει ότι από εκεί που δίνει 750 ευρώ νίκη θα μπορεί να βρει σπίτι με 350 ευρώ μέσα στις κοινωνικές κατοικίες. Δεν ξέρω αν είναι παρανοϊκό ότι ένας δάσκαλος ο οποίος κοιμάται σε σκηνή είναι αναπληρωτής και δεν ξέρει που θα πάει την Παρασκευή, δεν ξέρει την Παρασκευή που θα πάει τη Δευτέρα και μπορεί να του πούνε την Παρασκευή το βράδυ να πάει τη Δευτέρα στο νησί από την Αθήνα, να του πεις ότι θα ζεις με αξιοπρέπεια για να μπορείς να διδάσεις τα παιδιά μας, ότι είναι παρανοϊκό. Δεν ξέρω αν είναι παρανοϊκό να λες ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει επί 22 χρόνια, αν έχει κάνει και μεταπτυχιακό και διδακτορικό 27-28 χρόνια στην Ελλάδα, άρα το ελληνικό κράτος έχει βάλει λεφτά, έχει επενδύσει σε αυτόν τον άνθρωπο, θα μπορεί να βρει αξιοπρεπή δουλειά στο αντικείμενό του σε αυτή τη χώρα με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου μέσα από μια νέα αναπτυξιακή τράπεζα.
0: Τότε γιατί όμως, είναι αυτά που λέτε είναι πολύ σωστά, αλλά γιατί δεν πείθουν τον κόσμο, γιατί ο κόσμος δεν λέει, δεν πάει στο Πασόκ, το οποίο έχει κυβερνήσει, το οποίο ήταν υπεύθυνο την εποχή των μνημονίων όταν οι άλλοι σφύριζαν κλέφτηκα. Και έχει και ένα πρόγραμμα. Τι φταίει?
1: Θέλω να σας πω ότι αυτό το ερώτημα δεν απευθύνεται μονάχα στο Πασόκ. Διότι βλέπω έναν πανηγυρισμό και την προσπάθεια αναβίωση ενός πολιτικού διπολισμού με το 14% του κύριου Τσίπρα, τη στιγμή που δεν υπήρχε αυτό στο δημόσιο διάλογο όταν το Πασόκ έπαιρνε 18% ή 20% μετά την επανεκλογή του κύριου Ανδρουλάκη, ή όταν το πρόγραμμα του Πασόκ μετά την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη έπαιρνε 25% στις δημοσκοπήσεις το πρόγραμμα. Άρα αυτό δεν αφορά μονάχα το Πασόκ, αφορά οριζόντια τον προοδευτικό χώρο και είναι λογικό. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο ένας προοδευτικός άνθρωπος να είναι βεβαιότητα ότι εμπιστεύομαι το χύψη ωμέγα κόμμα σήμερα. Διότι ένα συντηρητικό τη λέει: ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, για μένα τα πράγματα ίδια. Πάνω κάτω τα ίδια. Αυτό είναι και το επιχείρημα της κυβέρνησης. Σταθερότητα στην ακρίβεια, σταθερότητα στην εργατική κρίση, σταθερότητα στην ενεργειακή κρίση, σταθερότητα. Αυτό είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης. Όταν ένα προοδευτικό άνθρωπο καλείται να αποφασίσει τι θα ψηφίσει, καλείται να αποφασίσει ποιον εμπιστεύεται για να αλλάξει τη ζωή του προς το καλύτερο. Όταν επί 15 χρόνια οι άνθρωποι αυτοί και ιδιαίτερα η δική μου γενιά τρώνε φάπες, δεν έχουν δει συλλογική νίκη, είναι πολύ δύσκολο να πούν με βεβαιότητα τι εμπιστεύονται.
0: Πάντως καταλαβαίνετε ότι
1: η δικιά σας γενιά,
0: δεν φτάνει δημοσκοπήσεις, έτσι,
1: η δικιά σας, γενιά, σκεφτείτε το, είχε την εικόνα το ότι οργανώνεσαι πολιτικά για παράδειγμα στο Πασόκ, διεκδικεί συλλογικά μέσα από το Πασόκ και το αποτέλεσμα της συλλογικής σου πάλης ήταν το εσύ. Το αποτέλεσμα της συλλογικής σου πάλης ήταν η άνοδος του ιδιωτικού σου επίπεδου. Το αποτέλεσμα της συλλογικής σου πάλης ήταν η αξιοκρατία.
0: Συμφωνώ, αλλά δεν εξηγεί γιατί ο Τσίπρας είναι μπροστά αυτό που λέτε.
1: Η δικιά μου γενιά, εγώ είμαι 30 χρονών.
0: Ναι.
1: Τι έχει στο μυαλό της πολιτική? Έχει τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι είναι πρόβλημα ο διεθνής νεοφιλελευθερισμός και θα τον καταργήσει με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ήτανε πρόβλημα ο διεθνής νεοφιλελευθερισμός? Προφανώς λέω εγώ, μπορεί να μην συμφωνούμε όλοι, αλλά εγώ λέω ότι ναι, ήτανε. Τον αντιμετώπισε με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όχι, εφάρμοσε πιο σκληρό νεοφιλελευθερισμό στην Ελλάδα. Μετά ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε ότι το πρόβλημα είναι το κράτος και θα φέρει την αξιοκρατία στο κράτος. Και τι έφερε? Τον κύριο Λαζαρίδη. Είπε ότι το πρόβλημα είναι οι ροές του κράτους και ότι θα τις διορθώσει. Και τι έφερε? Τη διαφθορά και τον ΟΠΚΕΠΕ. Άρα η δική μου η γενιά από την ενηλικίωση της και μετά και κάθε γενιά μετά τη δική μου, άρα μιλάμε για 13 γενιές, δεν έχει ζήσει την πολιτική ως αξιοπιστία και ως βελτίωση της ζωής της προς το καλύτερο. Την έχει ζήσει ως πολιτική προδοσία. Άρα είναι δύσκολο όταν είσαι ένας προοδευτικός πολίτης να εμπιστευτείς το κομματικό φαινόμενο. Αυτή είναι η μάχη που δίνει το Πασόκ. Η μάχη της πολιτικής αξιοπιστίας. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε και τόσο άτεγκτοι σε ζητήματα ηθικής. Γι' αυτό είμαστε το μόνο κόμμα.
0: Φοβάστε ότι θα μπείτε τώρα σε μια κόντρα παροχών με την Νέα, όχι την Νέα Δημοκρατία, με το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί βλέπω ότι βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και είπε ότι εγώ θα δώσω, ας πούμε, δωρεάν μετακίνηση στους ανθρώπους κάτω από 24. Και βγήκε μετά ο Τσίπρας και λέει: εγώ θα δώσω σε όλους δωρεάν μετακίνηση.
1: Θέλω να σας πω,
0: βοηθάει αυτό τη χώρα?
1: Θέλω να σας πω ότι την χώρα θα την βοηθήσει και βασικά τους πολίτες ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο αφορά το σύνολο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας. Αυτό το έχει το Πασόκ. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο δεν μπαίνουμε σε μια λογική πλειοδοσίας. Λέμε πώς θα αλλάξει η χώρα προς το καλύτερο στο σύνολό της. Για παράδειγμα, η πρότασή μας για τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν ήρθε ως αγενό αέρος την επόμενη μέρα μιας άλλης πρότασης, επειδή αναφερθήκατε σε αυτήν.
0: Ναι, ναι.
1: Ήρθε και κούμποσε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο είχαμε ήδη παρουσιάσει σε σχέση με τις κοινωνίες και το κυκλοφοριακό. Δηλαδή, τι είχαμε πει? Είχαμε πει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με το συγκοινωνιακό. Όσοι μας ακούν στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου τους, πιθανότατα το ζουν αυτή τη στιγμή και με το κυκλοφοριακό. Άρα, δεν μπορείς να κάνεις μία ώρα και ένα τέταρτο για μία απόσταση 10 χιλιόμετρων στην Αθήνα. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να ενισχύσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η ενίσχυση έχει να κάνει με νέα δρομολόγια. Να σας φέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η απόσταση Άλσος Περιστερίου Καματερό με το αυτοκίνητο είναι 8 λεπτά, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στο λεωφορείο είναι 44. Άρα εκεί χρειάζεται επαναχάραξη των γραμμών και μια κεντρική διοίκηση, η οποία θα πάρει δήμους, περιφέρειες και υπουργείο και θα φτιάξει σοβαρές γραμμές οι οποίες θα εξυπηρετούν τους πολίτες και θα είναι συχνά τα δρομολόγια. Επέκταση του μετρό στην ώρα του, πραγματικά στην ώρα του, και βεβαίως ενίσχυση των σειρμών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ πίσω. Σας θυμίζω ότι έχουμε σειρμούς του 90 χωρίς air condition. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, εφόσον βελτιώσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα κάνουμε το μέσο επιλογής ενός ανθρώπου που θα μπορεί να παίρνει το μέσο μαζικής μεταφοράς από επιλογή, όχι από ανάγκη, επειδή δεν μπορεί να πληρώσει το τάλιρο της βενζίνης, από επιλογή, και λέει θα φτάσω σίγουρα, γρήγορα και φτηνά στον προορισμό μου. Εκεί λέμε ότι δίνουμε και τα δωρεάν εισιτήριο 18-24, προκειμένου ο νέος άνθρωπος να αλλάξει κουλτούρα και να εθιστεί στη χρήση αυτού του μέσου. Και μετά προφανώς θα συνεχίσει να το χρησιμοποιεί. Σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως είχαμε βάλει και την αλλαγή σε ό,τι αφορά το οδικό δίκτυο. Δηλαδή λέμε ότι θα πρέπει να απαγορευτούν τα βαρέα οχήματα στον Κηφισό, για παράδειγμα.
0: Κύριε Καρχημάκη, θα σας φωνάξω μια μέρα στο στούντιο εδώ, μια ώρα να μιλήσουμε για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει ιδέες. Κατά καιρούς έχει ωραίες προτάσεις, οι οποίες δεν περνάνε στον κόσμο όμως. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
1: Νομίζω ότι όσο περισσότερο συζητάμε για το πρόγραμμα, τόσο περισσότερο θα αλλάζει και η δημοσκοπική εικόνα.
0: Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Ήταν ο Λευτέρης Καρχημάκης, συντονιστής ομάδας προγράμματος ΠΑΣΟΚ. Αυτά για σήμερα. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάξαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν σήμερα από το Ιπποκράτειο ο πατέρας της πολιτεύτριας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. Έκαψαν μια γυναίκα και αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Liberal. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευτούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Παράλληλα, σχολίασε πως υπάρχει ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, σημειώνοντας πως αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, και δήλωσε πως ο στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή και δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας, τόνισε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε. Στην αντιπολίτευση είναι αδιανόητη η ιδεολογική ραστόνη. Αναμασούν τα ίδια και τα ίδια κλισέ, τα οποία και έχουν αποδομηθεί στην πράξη. Κριτική στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και την οικονομία, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στον Αντένα. Μιλώντας για την ακρίβεια, ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση, λέγοντας πως οι τιμές ανεβαίνουν αλλά πέφτουν σαν το φτερό. Ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αποκλιμακώνονται πολύ πιο αργά σε σχέση με την Ευρώπη, διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ο έλεγχος δεν μπορεί να γίνεται μόνο στην τελική τιμή του προϊόντος, αλλά σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, άμεσα πρόσθεσε. Απαντώντας για τον 13ο μισθό και τον 14ο μισθό, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μίλησε ποτέ για 14ο μισθό, γιατί ξέρουμε τα όρια της οικονομίας. Ο 13ος μισθός όμως μπορεί να δοθεί και αυτό είναι μια δέσμευσή μας από τη ΔΕΘ. Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν για τους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα οι κύριοι Σαμαράς και Καραμαλής, υπογράμμισε. Αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα, αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη καταψήφισαν, ενώ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν. Ένα εξάχρονο παιδί πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Την πρώην ανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Πύλου, ενώ έχει ήδη διαταχθεί νεκροψία και νεκροδομή. Παράνομη έκρινε το μονομελές προδοκείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία. στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο σύνδεσμος εφορπλιστών, ταχυπλών και κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλητες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία SeaJets ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων ΚΑΤΣΑ, εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση, παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σε συνέντευξή του στο CNN Turk, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα έχει επηρεάσει θετικά τις ΗΠΑ. Δήλωσε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές και πρωτοβουλίες με στόχο την άρση των κυρώσεων ΚΑΤΣΑ. Υπάρχουν κάποια βήματα και προσπάθειες εξέλιξη για την άρση των κυρώσεων. Η διαδικασία στο Κογκρέσο μπορεί να μην είναι ίδια με την εφαρμογή αυτών των διαδικασιών, ωστόσο δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη βούληση, σημείωσε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας υποστήριξε ότι η τουρκική κυβέρνηση εργάζεται συνολικά για την αποκατάσταση των αμυντικών σχέσεων με τις ΗΠΑ και την άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. 2-1 έλειξε η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας. Στις 6 το πρωί η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: ο καθένας με τα δικά του προβλήματα, το έχετε καταλάβει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 5 και 11 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Εδώ είμαστε και σήμερα που είναι Παρασκευή, και ο μήνας έχει τρεις. Έχει τρεις και να ξέρετε ότι κάποιοι ετοιμάζονται να φύγουν. Εμείς θα πούμε εδώ πέρα τα μικρά και τα μεγάλα ζητηματάκια τα οποία μας απασχολούν. Αλλά άλλοι έχουν στο μυαλό τους πλέον βαπόρια, πώς το λένε, θάλασσες, ακρογιαλιές και μπάνια, αλκοόλ. Τι άλλο ρε Παναγιώτη, ό,τι μπορεί να περιλαμβάνει. Τέλος πάντων, μπορώ από τα υπόλοιπα γιατί έχουμε και το ραδιοτηλεοπτικό, καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, χθες συναντάω εκεί στην ευρύτερη περιοχή μου έναν τέλος πάντων γνωστό. Του λέω τι γίνεται και λοιπά, πιάνουμε την κουβέντα, αυτό εκεί, η ακρίβεια, η οικονομία και λοιπά. Και μετά μου πετάει ένα καταπληκτικό, μου λέει αύριο το πρωί φεύγω. Του λέω πού πας, μου λέει διακοπές. Από τώρα, του λέω. Από τώρα. Υποψιάζομαι ότι σήμερα που θα πάνε τα. Πού θα πάνε οι κάμερες, στα λιμάνια, στον Πειραιά, στη Ραφίνα, που θα πάνε σήμερα. Στη Ραφίνα ενδεχομένως, γιατί θα έχει και βαβούρα σήμερα εκεί πέρα λόγω της κινητοποίησης των ναυτεργατικών σωματείων. Και στον Πειραιά προφανώς και στο Λαύριο θα φεύγει κόσμος. Αλλά και ο δικός προφανώς. Καλά να περάσετε λοιπόν όπου και να πάτε. Εδώ είμαστε εμείς για να κάνουμε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 8 έχουμε πολλά, μικρά και μεγάλα, σημαντικά και πιο σημαντικά. Θέματα τα οποία προφανώς θα μας απασχολήσουν όχι μόνο σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες και ενδεχομένως και το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί τα θέματα και πάλι είναι πολλά, ενδιαφέροντα, σημαντικά και βεβαίως κάποια από αυτά, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, αξιοποιούνται και πολιτικά, αλλά αυτά θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Προς το παρόν, Μουντιάλ, γιατί εδώ μου λέγανε τα νυχτοπούλια ότι εγώ δεν είδα τίποτα βεβαίως. Πορτογαλία, Κροατία λέει 2-1 και από ό,τι διαβάζω στο Guardian ο Ράμος λέει έστειλε την Πορτογαλία στους 16. Τους ακυρώσανε λέει τους Κροάτες και γκολ και λοιπά. Ήταν ένας αγώνας λέει ο οποίος είχε πολύ suspense. Μάλιστα, ξαναλέω τα αποτελέσματα, γιατί έχουμε και άλλο αγώνα ο οποίος θα ξεκινήσει όσο νούπο. Η Πορτογαλία επικράτησε της Κροατίας με 2-1. Η Ισπανία έριξε 3 γκολ στην Αυστρία, άρα στους 16 Ισπανία Πορτογαλία παρακαλώ πάρα πολύ. Και θα δούμε τα υπόλοιπα, διότι έχουμε και άλλο αγώνα στις τι ώρα, στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Έχουμε σε 9 το βράδυ Αυστραλία-Αίγυπτος. Αύριο τα ξημερώματα 1 ώρα Ελλάδος-Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και 4.30 Κολομβία-Γκάνα για να κλείσει η φάση των 32. Μάλιστα, ήδη μιας και ανοίξαμε τα αθλητικά, στη φάση των 16 τα ζευγάρια τα οποία έχουν κληρωθεί είναι Παραγουάη-Γαλλία. Παραγουάη-Γαλλία, Εμπαμπέ δηλαδή από τη μια μεριά. Και η Παραγουάη που πέταξε έξω τη Γερμανία, σωστά, καλά το θυμάμαι. Καναδάς-Μαρόκο. Πορτογαλία-Ισπανία. Ντέρμπι Ιβηρικής Χερσονήσου, χαμός. Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο, με το Βέλγιο είμαι, συγγνώμη που το λέω. Αλλά θα δούμε τώρα. Βραζιλία-Νορβηγία, καταπληκτικό ζευγάρι, και Μέχικο-Αγγλία. Με το Μέχικο είμαι πάλι. Και είδε, όχι με την Αγγλία, είσαι. Όχι, εγώ δεν είμαι. Παναγιώτη μου δεν είμαι, διότι δεν θεωρώ το γεγονός ότι. Παλά, βέβαια, θα μου πεις, οι εκπλήξεις μπορεί να είναι εδώ, δεν έχει σημασία, αλλά. Αλλά. Και μένουν άλλα δύο ζευγάρια για να βγουν για το Μουντιάλ, που σιγά-σιγά και αυτό οδεύει προς τον τελικό του. Μάλιστα. Ενδιαφέροντα και αυτά τα ζητήματα τα αθλητικά. Μαζεύεται και ο κόσμος, μαζεύονται και φίλοι. Και βαβούρα γίνεται. Όλα καλά, όλα ωραία. Λοιπόν, έχουμε θέματα σήμερα. Έχουμε αρκετά ζητήματα να κουβεντιάσουμε, μικρά και μεγάλα, ξαναλέω. Εκτός από των κινητοποιήσεων εκεί στη Ραφίνα, που είχαμε και απόφαση της δικαιοσύνης η οποία μπλόκαρε την κινητοποίηση. Παρ' όλα αυτά, τα ναυτεργατικά σωματεία είναι αποφασισμένα σήμερα να πάνε στην Ραφίνα για να μπλοκάρουν τα δρομολόγια. Ήδη ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, μια ακτοπλοϊκή εταιρεία έχει μεταφέρει τα δρομολόγια της από το λιμάνι του Λαυρίου. Κάποιες άλλες τα έχουν ακυρώσει. Όπως και να έχει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν ταξιδέψετε σήμερα από Ραφίνα, ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο για να μάθετε τα διαδικαστικά τα οποία θα γίνουν, για να είσαστε εντάξει. Εν τω μεταξύ μου λένε από τον Δήμο της Ραφίνας ότι 10 η ώρα υπάρχει και μια συγκέντρωση που πραγματοποιούν εκεί οι κάτοικοι διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση η οποία έχει δρομολογηθεί φέτος το καλοκαίρι στο λιμάνι της Ραφίνας. Ο αρμόδιος υπουργός, ο Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον Sky, όταν ρωτήθηκε για τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει με τις αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για τον ελιμενισμό πλοίων παραπάνω σε αριθμό από αυτά που μπορεί να πιάσει το λιμάνι, εξήγησε ότι αυτό συμβαίνει λίγο και σε άλλα λιμάνια της χώρας, δεν ξέρω σε ποια. Η λιμενική αρχή εφαρμόζει τον νόμο με αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και με δίκαιο σύστημα εκπεριτροπής ελιμενισμού για τα πλοία που δεν μπορούν να παραμείνουν το βράδυ στη Ραφίνα, είπε ο αρμόδιος υπουργός. Δεν υπάρχει καμία έκπτωση στην ασφάλεια. Υπάρχουν ρητές οδηγίες στην ηγεσία του λιμενικού και θα ελέγχονται οι εταιρείες και όλοι προκειμένου να κάνουν κανονικά τη δουλειά τους. Και ανέφερε ότι το αυξημένο ενδιαφέρον των ακτοπλοϊκών εταιρεών να δραστηριοποιηθούν στο λιμάνι της Ραφίνας ενισχύει τον ανταγωνισμό, αυξάνει τις επιλογές των ταξιδιωτών και συμβάλλει στη μείωση των τιμών. Προφανώς, αλλά ξαναλέω, υπάρχουν και όρια. Υπάρχουν και όρια, υπάρχουν και δυνατότητες, υπάρχουν και οι ώρες κοινής ησυχίας. Το ξαναλέω, γιατί ενδεχομένως κάποιοι να μην καταλαβαίνετε το πόσο μπορεί να ακουστεί ένα πλοίο το οποίο δουλεύει οι μηχανές του αρόδο και πηγαίνει προς τη μεριά του Ματιού ή του Μαραθώνα και την βαβούρα η οποία υπάρχει, και βεβαίως αυτό καθ' αυτό ως γεγονός ότι υπάρχουν πλοία τα οποία είναι αρόδο, που σημαίνει ότι υπάρχει προσωπικό το οποίο δουλεύει, υπάρχουν κινητήρες οι οποίοι δουλεύουν, υπάρχουν. Εγώ, επειδή όπως καταλαβαίνετε και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, είμαι κεραφινιώτης, δεν το θυμάμαι ποτέ αυτό ως γεγονός, ακόμα και τους δερινούς μήνες. Ή τουλάχιστον υπήρχε ένας προγραμματισμός για τα δρομολόγια. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια ιστορία με αφορμή και τις κινητοποιήσεις που θα έχουμε σήμερα. Άλλο μεγάλο ζήτημα βεβαίως είναι η εξέλιξη των ερευνών από τη μεριά της αστυνομίας για το θέμα της δολοφονίας, διότι περί δολοφονίας πρόκειται στην ιστορία με τα γκαζάκια πάνω στη Θεσσαλονίκη. Θυμίζω, η 72χρονη Βάγια Νέστορα δεν κατάφερε από τα εγκάβματα και τις ζημιές που τις προκάλεσε αυτή η υπόθεση με τα γκαζάκια. Και από ό,τι μου είπανε, λέει, δεν ήταν βενζίνη. Μου είπε μια ψυχή ότι αυτοί, λέει, οι οποίοι έβαλαν ό,τι έβαλαν, δεν ήταν, λέει, βενζίνη, γιατί βενζίνη, λέει, ενδεχομένως προκαλεί στους δράστες εγκάβματα. Άρα, λέει, χρησιμοποίησαν άλλη ύλη για να κάνουν ό,τι έκαναν και χρησιμοποίησαν, λέει, παραφίνη, μου λένε. Διότι, λέει, η παραφίνη, η υγρή παραφίνη, καταρχήν είναι λιγότερο ύποπτη η αγορά της, η οποία πωλείται, λέει, σε πολλά σούπερ μάρκετ ή καταστήματα. Δεύτερον, είναι μειωμένος κίνδυνος, λέει, για τους δράστες, καθώς, λέει, η βενζίνη είναι πιο έφλεκτη και αμέσως μπορεί με το που ανάβει να προκαλέσει ζημιά και στους ανθρώπους οι οποίοι βάζουν τα γκαζάκια και τη βενζίνη, γιατί έχουν, λέει, και εκρηκτικούς υδρατμούς κλπ. Άρα, κάποιοι που ήξεραν. Πανομοιότυπα, λέει, τα χτυπήματα στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο την 72χρονη. Τόσο η δήλωση που έχει κάνει εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, όσο και ο αρμόδιος υπουργός, λένε ότι είναι πολύ κοντά στον εντοπισμό, στη σύλληψη, όχι στον εντοπισμό, γιατί φαίνεται ότι είναι, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, 4 τα άτομα τα οποία μετήχαν στο συγκεκριμένο χτύπημα, και με τη χρήση των καμερών ασφαλείας που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή και πηγαίνοντας πίσω για να δουν, γιατί ξέρουν πλέον από ό,τι καταλαβαίνω, ότι τα σπίτια, οι τρεις στόχοι, ήταν σε παρακολούθηση. Άρα ψάχνουν πρόσωπα τα οποία ήταν κοντά στους στόχους. Καταλαβαίνω λοιπόν επίσης με βάση αυτά που μάθαμε ότι υπάρχουν και κάποιες, λέει, οργανώσεις εντός ή εκτός εισαγωγικών οι οποίες στο παρελθόν είχαν χτυπήσει με τον ίδιο τρόπο και ψάχνουν όλα τα στοιχεία αυτών των χτυπημάτων. Από την άλλη μεριά, σε πολιτικό επίπεδο βέβαια, έχουμε τώρα να εξελίσσεται μια ανταλλαγή πυρών μεταξύ κυβέρνησης και των κομμάτων κυρίως της αριστεράς, όχι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για την συμπεριφορά απέναντι σε αυτούς που κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιήσει γκαζάκια, αλλά και τρόπους διαμαρτυρίας. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά γιατί γίνεται αυτό, όπως καταλαβαίνετε και εσείς πάρα πολύ καλά γιατί γίνεται αυτό. Άλλωστε είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο, βεβαίως υπάρχουν ζητήματα, αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη αυτό που πρέπει, καταρχήν πρέπει να πέσουν οι τόνοι, αυτονόητος. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να τσιμπούν εντός ή εκτός εισαγωγικών για τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από δηλώσεις στελεχών ένθεν κακήθεν, αλλά νομίζω ότι ο πολιτικός πολιτισμός επιβάλλει, διότι υπάρχει και ένας νεκρός που προφανώς πρέπει για τον θάνατο να βρεθούν οι δράστες, δεν το κουβεντιάζουμε καθόλου αυτό, και να πάνε στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν πάρα πολύ αυστηρά, αυτονόητα. Τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν, ξαναλέω, με την πολιτική χρειά. Άλλο μεγάλο θέμα, η ιστορία των συντάξεων χειρίας. Αυτό που μας έλεγε κατά καιρούς ο Διονύσης Ρίζος, ότι με πολιτική απόφαση θα προκύψει το η λύση του γόρδιου δεσμού, ο οποίος γόρδιος δεσμός είχε προκύψει, καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, ήρθε χθες με τη δήλωση που έκανε η αρμόδιος υπουργός, θα τα ακούσουμε τα ηχητικά σε λίγο, με αφορμή το συγκεκριμένο ζήτημα μάλιστα. Ο νόμος, δύο στοιχεία να πω, και μετά θα σας πω και δύο πράγματα που έμαθα παραπάνω, προβλέπει, λέει, ότι η σύνταξη χειρίας πρέπει να μειωθεί κατά 50% μετά την τριετία, είναι ο νόμος Κατρούγκαλου, έτσι, εφόσον ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή λαμβάνει δική του σύνταξη. Αυτό λοιπόν κόβεται. Ό,τι σύνταξη, το 70% δηλαδή της σύνταξης του σύζυγου ο οποίος φεύγει και το παίρνει ο σύζυγος ο οποίος είναι εν ζωή, θα συνεχίζει να το παίρνει. Αν κάποιος ασφαλισμένος λάμβανε σύνταξη 1.200 ευρώ, η σύνταξη χειρίας προς τη σύζυγό του μετά το θάνατό του αντιστοιχεί στο 70%, δηλαδή 840 ευρώ. Με το προηγούμενο καθεστώς, εάν ο δικαιούχος εργαζόταν ή λάμβανε δική του σύνταξη μετά την τριετία, το ποσό έπρεπε να μειωθεί στα 420 ευρώ. Με τη νέα διάταξη, τα 840 διατηρούνται στο ακέραιο χωρίς καμία περικοπή. Μάλιστα, μάλιστα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα που ακόμα δεν το άκουσα από την αρμόδια υπουργό. Λοιπόν, για να μην πω όμως εγώ περισσότερα, πάμε να ακούσουμε τι είπε η υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως, χθες στο κοινοβούλιο για το ζήτημα αυτό.
1: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Μάλιστα, αυτά είπε λοιπόν μεταξύ άλλων η Υπουργός Εργασίας. Συνέδεσε τη δυνατότητα υλοποίησης της συγκεκριμένης παρέμβασης με τα καλύτερα δημοσιονομικά στοιχεία και τη δημοσιονομική πορεία του ασφαλιστικού συστήματος. Η κυρία Κεραμέως είπε ότι τα στοιχεία για το πρώτο τετράμινο του 26, τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων υπερεύησαν το στόχο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ. 517 εκατομμύρια. Εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας και στην αύξηση της δηλωμένης απασχόλησης. Συνεπώς υπάρχει, είπε, ο δημοσιονομικός χώρος που θα καλύψει το κόστος των παρεμβάσεων. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, Η επαναφορά των συντάξεων χειρίας από το 35% στο 70% της σύνταξης του θανόντος σε όσους έχει ήδη περικοπεί το ποσό κοστολογείται περίπου 48 με 50 εκατομμύρια ευρώ. Μένει βέβαια να ξεκαθαριστεί το αναλογικό κόστος παρέμβασης, όχι μόνο βεβαίως των επιστροφών αλλά και των μη περικοπών, καθώς το ξύλωμα του νόμου Κατρούγκαλου που έχει την πολιτική του χρειά και το καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά γιατί πάμε και σε εκλογές όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, έχει και σοβαρές δημοσιονομικές συνέπειες. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι αυτές μπορεί να είναι μακροπρόθεσμες αλλά υπάρχουν συνέπειες, οικονομικές συνέπειες. Πρέπει δηλαδή καταρχήν να μάθουμε πόσο είναι το ποσό, το συνολικό το οποίο θα προκύψει στην επιβάρυνση. Και επαναλαμβάνω τις συνέπειες σε βάθος χρόνου, διότι υπάρχει και το δημογραφικό, όπως καταλαβαίνετε, που και αυτό επιβαρύνει την όλη διαδικασία. Σίγουρα, ξαναλέω, είναι θετικό μέτρο, για να μην μπερδευόμαστε. Αλλά, επειδή η προοπτική δεν είναι και πάρα πολύ, έτσι, λεωφόρος πλατιά, πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, διότι κατηγορούμε οι μεν τους δε για τα μέτρα. Βέβαια, άκουσα χθες τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει από τη δική του πλευρά ότι είναι ένα μέτρο το οποίο το είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ και τώρα η κυβέρνηση ήρθε να το εφαρμόσει. Μάλιστα. Λοιπόν, επιμένω να λέω, επειδή τότε θυμάμαι ότι υπήρξε και μια μουρμούρα για το κόστος, ότι τώρα το κόστος καλύπτεται σύμφωνα με την αρμόδια υπουργό. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, 5 και 28 πρώτα λεπτά είναι ένα σημαντικό θέμα και αυτό, ξαναλέω, για τους συνταξιούχους, γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαστε μια χώρα που έχει συνταξιούχους. Άλλο μεγάλο θέμα που θα το δούμε και θα το κουβεντιάσουμε είναι η ιστορία των αλλαγών για τις πολυκατοικίες. Έρχεται λοιπόν σαρωτικές αλλαγές στο νέο κώδικα για τη λειτουργία των πολυκατοικιών. Το πλαίσιο λειτουργίας έχει στην πλάτη του περίπου 100 χρόνια ζωής, κυρίες και κύριοι. Και πάνω σε αυτόν έχει 1116 διαφορετικά νομοθετήματα. Θα υπάρξει λοιπόν ένας ενιαίος κώδικας, ο οποίος λέει η κυβέρνηση ότι θα είναι πιο απλός, πιο περιεκτικός, πιο εύκολος και ουσιαστικά θα βοηθάει στην εύρυθμη λειτουργία της συνιδιοκτησίας, θα επιταχύνει τις δίκες, άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία αυτή, θα εναρμονιστεί με το κτηματολόγιο, θα απλοποιηθεί και θα παρέχει και τίτλους ιδιοκτησίας και δυνατότητα μεταβιβάσεων σε χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις, οι οποίες όλο και γίνονται περισσότερες. Θα σας πω μερικά πράγματα αργότερα. Όλα αυτά θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβρη σε μια αρμόδια επιτροπή, η οποία στόχο θα έχει τη συνολική μεταρρύθμιση της ζωής στις πολυκατοικίες. Που ξαναλέω, πολλές φορές σε πολλές πολυκατοικίες, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, έχει τεράστια ζητήματα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Έχετε στείλει ήδη και αρκετά μηνύματα. Να είστε καλά. Καλώς τον Νάσο. Ο Νάσος, ο φίλος μου, ο Φούρναρης, είναι στην Εύβοια. Καλημέρα, Νάσο. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Όποιος θέλει, λέει, ζεστό καρβέλι είναι έτοιμα. Γεια σου, ρε Νάσο. Νάσο, τι ώρα ξεκινάς? Νομίζω ότι ίδια ώρα ξεκινάμε πλέον. Εμείς την εβδομάδα αυτή, δηλαδή που ξυπνάγαμε 3 παρά, ίδια ώρα ξεκινάμε για τη δουλειά. Καλημέρα στη γειτόνισσά μου. Γεια σου, γειτόνισσα. Καλημέρα. Λοιπόν. Α, η Αλέκα μου λέει: πρέπει να δεις το διαδίκτυο. Λέει τι έχουν ετοιμάσει οι Αιγύπτιοι στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια για τον σημερινό αγώνα. Ο χαμός, ναι, μιλάμε για χιλιάδες κόσμο. Έχουν ξετρελαθεί όλοι. Μπράβο τους. Είδατε τι κάνει το ποδόσφαιρο, ε? Δεν είναι εντυπωσιακό. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στη γιαγιά Κατερίνα. Καλό μέρα και στον παππού την Αεκάρα. Γεια σου, Λάζαρε. Καλημέρα. Χαιρετισμούς. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, γυρίζουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλέκτησαν στο εμπριστικό μπαράζ. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν διεθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλουβα του Δήμου Πύλου Νέστορο, στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγέλει για σήμερα τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλητες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: Εδώ είμαστε, 5 και 34 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην Παρασκευή, την τρίτη μέρα του Ιουλίου. Νηστεία και περισυλλογή. Χθες το βράδυ είχαμε και τη δεξίωση που έγινε από την Αμερικανική Πρεσβεία για την αυριανή ημέρα. 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, από την ίδρυση του Αμερικανικού κράτους ουσιαστικά. Κόσμος πολλής και λοιπά, φωτογραφίες, χαμός, οικοδέσποινα η κυρία Γκυλφόιλ. Μάλιστα, πολλά πολιτικά πρόσωπα, αλλά όχι μόνο πολιτικά πρόσωπα, και επιχειρηματίες και λοιπά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, νηστεία και περισυλλογή σήμερα. Κανονίστε την πορεία σας. Ο ήλιος ανέτει λέξη και 8 πρώτα λεπτά. Δύση 9 παρά 9. Χάνουμε σιγά σιγά και από το πρωί και από το απόγευμα. Ξαναλέω, δεν το καταλαβαίνουμε ακόμα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Διαβάζω στο CNN, στην ηλεκτρονική σελίδα τους, για έναν 44χρονο, παρακαλώ πάρα πολύ, έναν άνδρα ο οποίος διασώθηκε 8 μέρες μετά τους σεισμούς της Βενεζουέλας. Ανασύρθηκε μετά από 9όροφο κτίριο, κάτω από ένα 9όροφο κτίριο σε μια θαυματουργή, όπως χαρακτηρίζεται, επιχείρηση, μέσα από προσπάθειες από τοπικές και διεθνείς ομάδες, οι οποίες έχουν σπεύσει στην Βενεζουέλα, στην περιοχή Λαγκουάιρα, για να βοηθήσουν. Εν τω μεταξύ, έβλεπα και ξαναέβλεπα τα στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί, περίπου λέει 60.000 λέει, κτίρια έχουν καταρρεύσει, και στα κοινωνικά δίκτυα, κυρίες και κύριοι, βλέπω όλο και περισσότερο υλικό από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν πως πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν, λες και ήταν, ρε παιδί μου, τραπουλόχαρτα. Θα μου πεις βεβαίως, ψάλτη, οι σεισμοί ήταν πάρα πολύ ισχυροί, ο ένας δίπλα στον άλλον, έτσι, 7-5, 7-1. Λοιπόν, αλλά είναι εντυπωσιακό. Και μέσα σε όλα αυτά τα σπίτια, 6 ώρα το απόγευμα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν και αργία νομίζω εκείνη τη μέρα για τη χώρα. Πάρα πολλοί κόσμος, και δεν χρειάζεται να σας πω ότι ακόμα ψάχνουν, λέει, ή υπάρχουν αγνοούμενοι περίπου 50.000, και μιλάμε για πάνω από 2.000 ανθρώπους οι οποίοι διαπιστωμένα έχουν βρεθεί και έχουν χάσει τη ζωή τους, και δεν μιλάμε για το, ξαναλέω, για τραυματίες και λοιπά, καταστροφές. Νομίζω, από ό,τι έβλεπα, η δημόσια τηλεόραση έχει στείλει απεσταλμένη εκεί, και οι εικόνες είναι το συγκλονιστικές, είναι λίγο για το μέγεθος της πληγής που άνοιξε εκεί. Και παρακολουθώ, να σας πω την αλήθεια, και το λογαριασμό του αρχιεπισκόπου εκεί, ορθόδοξου αρχιεπισκόπου, ο οποίος ανεβάζει υλικό. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να κατορθώσουμε να τον βρούμε, να μας δώσει μια εικόνα. Αυτό για το οποίο ο δεσπότης εκεί τονίζει κάθε φορά που καταγράφει τον εαυτό του σε βίντεο κλπ, είναι να μην ξεχάσουν τη χώρα, δηλαδή να μην περάσουν τα φώτα της δημοσιότητας μετά τον σεισμό και την ξεχάσουν τη χώρα, διότι ήδη είναι ταλαιπωρημένη αρκετά, όπως ξέρετε, οικονομικά. Τα λέγαμε από την πρώτη μέρα ότι υπάρχει ένα σχέδιο, τέλος πάντων, οικονομικής εξυγίανσης, το οποίο δεν μπορεί να υλοποιηθεί γιατί δεν μετέχει το δούνου του, άρα όσοι θέλουν να βοηθήσουν δεν είναι σίγουροι ότι ή θα βάλουν λεφτά ή θα συνδράμουν ή θα βοηθήσουν για να πάρουν πίσω αυτά που θα βάλουν. Έτσι και η χώρα και οι κάτοικοι, κατά κύριο λόγο, περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω στα της ημέρας, γιορτάζει ο Ιάκυνθος σήμερα, από ό,τι βλέπω, ο Ανατόλιος, η Ζουμπουλία και η Ακίνθη. Επισήμως το Αγιολόγιο Ερωτολόγιο μιλάει για τον Ιάκυνθο, τον Ανατόλιο, τον Ευλάμπιο, τον Μάρκο, τον Ιωακίμ και τον Γεράσιμο. Χρόνια πολλά και καλά σας γιορτάζετε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ή έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα να περπατήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για όλους σας. Είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας σήμερα. Λοιπόν, η ομάδα η οποία δουλεύει για να βγει στον αέρα η εκπομπή αποτελείται από τον κύριο Παναγιώτη Παπακαλούση, μεγάλη επιτυχία, από τον Πέτρο Μωραήτη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0-170-174 ό,τι θέλετε παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, να καλέσετε, να αφήσετε το σχόλιο ή την παρατήρησή σας. Μπορείτε να μπείτε και στο skyradio.gr και να γράψετε το μηνυματάκι σας και αυτό θα έρθει εδώ στον υπολογιστή που έχω μπροστά μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Ο Πέτρος Κυρκυλής μαζί με τον Θανάση Καραγιάννη στα ηχητικά, η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς παρέας ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα από τις 5 έως και τις 8. Θυμίζω ότι θα κάνουμε και αύριο εκτάκτος για να καλύψουμε την ώρα του κύριου Δημήτρη Γιαννήρη, ο οποίος από Δευτέρα επιστρέφει κανονικά στην ώρα του και εμείς πηγαίνουμε στην ώρα μας από την Δευτέρα, έτσι. Πολύ ωραία. Τώρα, Γερμανία, να πω δύο κουβέντες για τη Γερμανία πριν ξαναγυρίσω στα δικά μας, διότι έχει δύο πράγματα με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έλεγα νωρίτερα ότι ο συνάδελφος, ο κύριος Γιάννης Παπαδημητρίου, συνάδελφος από την Deutsche Welle, ανέβασε προχθές μια φωτογραφία που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι τα βερίκοκα σε καλό σούπερ μάρκετ, λέει, της γειτονιάς του κοστίζουν 9 ευρώ το κιλό. 9 ευρώ το κιλό. Οπότε, γράφει ο Γιάννης Παπαδημητρίου, πήρα ένα. Όχι κιλό, βερίκοκο. Ένα βερίκοκο, λέει, αυτό πήρα. Το κόβω, λέει, τα έχω κόψει σε 8 κομμάτια και τρώω ένα κομμάτι τη μέρα. Και μάλιστα του έκανα πλάκα και του λέω, Γιάννη, πες μου μια διεύθυνση να σου στείλω 2-3 κιλά εδώ πέρα στη Λαϊκή και καλά βερίκοκα, ωραία γευστικότατα. Μα, 2 ευρώ. Περίπου. Μπορεί να είναι και λίγο πιο κάτω αργότερα. Αλλά εγώ δεν πάω πιο αργά, πάω κάποια συγκεκριμένη ώρα. Λοιπόν, και μου έκανε πλάκα ο Γιάννης, ο συνάδελφος, μου λέει, μήπως, λέει, να τα πουλάμε στα Airbnb ως σπάνια ποικιλία με ενισχυμένες αντιοξυδοτικές ιδιότητες που καταπολεμούν τα πάντα και τους πάντες. Κάνοντας πλάκα, ξαναλέω. 9 ευρώ λοιπόν το κιλό τα βερίκοκα στη Γερμανία. Πάμε λοιπόν στη Γερμανία, όπου χθες ο καγκελάριος Μέρτς, βλέποντας ότι η οικονομία δεν πηγαίνει και πάρα πολύ καλά, ανακοίνωσε ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων, ούτε λίγο ούτε πολύ, 10 δισεκατομμυρίων ετησίως, φοροελαφρύνσεις ουσιαστικά. 10 δισεκατομμύριο. Είναι ένα πακέτο, λέει, 34 μεταρρυθμίσεων, με στόχο να αναταχθεί η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Θυμάστε που τη λέγαμε ατμομηχανή μαζί με τους Γάλλους και λοιπά, πάει η ατμομηχανή. Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταρρύθμιση, λέει, στη φορολογία εισοδήματος, με ελαφρύνσεις για οικογένειες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, πάει προς τα πάνω η ημερομηνία, να ξέρετε, 67, σας το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και ενδεχομένως το 30, το 40, θα πάει στα 70, παρακαλώ πάρα πολύ, η σύνταξη στη Γερμανία. Οι μεταρρυθμίσεις έχουν στόχο να ανοίξουμε το δρόμο προς το μέλλον, είπε ο Μέρτς, παρουσιάζοντας το πακέτο. Οι φορολογικές μειώσεις, όταν εφαρμοστούν πλήρως, λέει, το 28, θα προσφέρουν ετήσιο όφελος άνω των 600 ευρώ σε μια οικογένεια με δύο εργαζόμενους, γονείς, δύο παιδιά και συνολικό φορολογητέο εισόδημα 60.000 ευρώ. Στο συνταξιοδοτικό, κεντρικό σημείο αποτελεί η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης με σύνδεση, λέει, σε σύνδεση με το προσδόκιμο χρόνο ζωής. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, να σας πω την αλήθεια, από όλα τα πακέτα, τα μέτρα τα οποία ήταν, λέει, οι αναρωτικές άδειες. Φαίνεται ότι εκεί έχουν ένα πρόβλημα οι Γερμανοί με τις αναρωτικές άδειες. Και το πακέτο προβλέπει, λέει, σημαντικές αλλαγές. Οι εργαζόμενοι, λέει, δεν θα μπορούν πλέον να δηλώνουν ασθένεια για έως 3 μέρες χωρίς να υπάρχει χαρτί γιατρού. Ενώ οι εργοδότες θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν, λέει, πιστοποιητικό γιατρού από την πρώτη μέρα, λέει, απουσίας του εργαζομένου. Καταργείται παράλληλα η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης αναρωτικής άδειας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον γιατρό, χωρίς φυσική εξέταση. Δηλαδή πρέπει ο γιατρός να εξετάσει τον ασθενή για να του δώσει χαρτί. Ο Μέρτς έχει υποστηρίξει ότι τα υψηλά ποσοστά αναρωτικών αδειών επιβαρύνουν, λέει, την παραγωγικότητα της γερμανικής οικονομίας. Και μετά υπάρχουν και μέτρα για την πάταξη ή την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, κυρίες και κύριοι. Στη Γερμανία, ξαναλέω. Στη Γερμανία, εντωμεταξύ, δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι, υπάρχουν δημοσκοπήσεις οι οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ δίνουν το 28% και πρώτο κόμμα την εναλλακτική για τη Γερμανία, το περίφημο AfD. δεύτερο κόμμα τους χριστιανοδημοκράτες, χριστιανοκοινωνιστές, του Μέρτς δηλαδή, στο 22%, μετά οι πράσινοι περίπου στο 14%, οι σοσιαλδημοκράτες στο S5, που είναι σήμερα στην κυβέρνηση, έτσι, στο 12%, το Die Linke την αριστερά στο 11%, τους φιλελεύθερους δημοκράτες στο 4% και τη συμμαχία της Wagenheit, η οποία σας θυμίζω έχει έρθει από τον Die Linke, στο 3%. Λοιπόν, το εντυπωσιακό ξέρετε ποιο είναι, ότι η Wagenheit, η οποία έλκει την καταγωγή της από την αριστερά και έκανε ένα προσωποπαγές ουσιαστικά κόμμα, φαίνεται να προσπαθεί να αποκτήσει διάβλους επικοινωνίας σε κάποια ζητήματα με το AfD, την Εναλλακτική για τη Γερμανία. Η κυρία Wagenheit λοιπόν ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να συνεργαστεί, λέει, με το ακροδεξιό κόμμα το AfD απέναντι σε ζητήματα τα οποία ταλανίζουν την γερμανική κοινωνία. Σε επιστολή, λέει, προς τα κεντρικά όργανα του ακροδεξιού κόμματος, η ηγεσία του κόμματος της κυρίας Wagenheit ανέφερε: «Το κόμμα μας έχει επικρίνει από την αρχή το τείχος ασφαλείας κατά της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Πρόκειται για μια αντιδημοκρατική πρακτική και δεν λύνει κανένα από τα προβλήματα της σύγχρονης Γερμανίας. Όμως υπάρχουν σημεία στα οποία οι δύο πλευρές», λέει η κυρία πρόεδρος, «μπορούμε να βρούμε κοινό βηματισμό». Κάποιος θα έλεγε: «Ρε Σιψάλτη, αλλάζουν τα πράγματα». Δεν διαφωνώ, αλλάζουν τα πράγματα. Το θέμα είναι προς ποια κατεύθυνση αλλάζουν, αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στα δικά μας, αφήνουμε τη Γερμανία στη θέση της. Θέλω να πάμε να ακούσουμε, με αφορμή τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης και τον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, κάποιες δηλώσεις που οριοθετούν και λίγο το κλίμα. Καταρχήν θέλω να ακούσετε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος χθες βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, φόρησε και το μπλουζάκι το λευκό «Δεν σας φοβόμαστε» κλπ. Σωστά εδώ που λέμε, αν αρχίσει να φοβάται η Δημοκρατία, έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Τι είπε λοιπόν και τι υπονοούμενα άφησε. Όχι υπονοούμενα, τέλος πάντων ευθέως τα είπε, αλλά παρακαλώ.
1: Σε κάθε προσπάθεια για μέτρα, μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίο έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα ο Αλέξης Τσίπρας. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα λοιπόν. Κανονικοποιεί τη βία.
0: Αυτή λοιπόν είναι η άποψη που εξέφρασε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης. Όπως καταλαβαίνετε, πήραν φωτιά τα τόπια. Έχει κάποια επιχειρήματα από τη δική του πλευρά, να το πούμε αυτό ο κύριος Κυρανάκης, με αφορμή ενδεχομένως κάποιες παλαιότερες τοποθετήσεις και σημερινές κάποιων στελεχών γενικότερα. Λοιπόν, ακούστε τι είπε χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γιατί ο Κυρανάκης, ας πούμε, είναι του κόμματος. Η κυβέρνηση τι λέει? Ο κύριος Μαρινάκης στη χθεσινή ενημέρωση.
2: Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος.
0: Εδώ έχει επιχειρήματα ο κύριος Κυρανάκης, να το πούμε και αυτό. Ζεστάθηκε λοιπόν το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε, και έχουμε τώρα και την, ας πούμε, την απάντηση που κρατάω εγώ από τα πολλά τα οποία υπόθηκαν χθες από τον κύριο Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και αυτός δεν περνάει τις καλύτερες των ημερών, όπως καταλαβαίνετε, και το κόμμα, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Για να δούμε τι είπε στη Βουλή.
3: Η τρομοκρατία, η απειλή κατά της ζωής και η άσκηση βίας δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία και είναι σε πλήρη αντίθεση με τα ιδανικά μας και με τις αξίες μας.
0: Άνοιξαν λοιπόν τώρα οι διαδικασίες της κόντρας μεταξύ των δύο πλευρών. Να σημειώσω για να μην το ξεχάσω, υπάρχει μια λίστα, κύριε διευθυντά μου, δεν ξέρω, δεν υπάρχει, δεν την έχεις τη λίστα εσύ αυτή? Μ' αρέσεις. Λοιπόν, Να μην το ξεχάσω ότι χθες τις τοποθετήσεις που έγιναν με αφορμή τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη με τα γκαζάκια και την ανθρώπινη απώλεια, τη δολοφονία ουσιαστικά της γυναίκας εδώ με τα διάχρονης. Λοιπόν, άκουσα κάποια πολιτικά στελέχη επισήμως από δύο κόμματα, επισήμως από περισσότερα, να μιλούν για προβοκάτσια. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν στοιχεία ή αν ρίχνουν στον αέρα ένα πυροβολισμό για να δημιουργηθεί ένα κλίμα. Ας πούμε, το άκουσα από τον κύριο Καλαθανασόπουλο από το ΚΚΕ, αυτή την ιστορία της προβοκάτσιας. Το άκουσα και από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου αυτή την τοποθέτηση περί προβοκάτσιας ή εκτίμηση περί προβοκάτσιας, για να το πω σωστότερα. Αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, καλό είναι να το μάθει και γίνει γνώμη. Δηλαδή ότι ήταν ένα σχέδιο αυτό, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις τις συγκεκριμένες, επίτηδες για να προκύψει ένα τέτοιο ζήτημα. Δηλαδή και ότι έγινε οργανωμένα από στελέχη, τέλος πάντων, που ήταν αυτό και λοιπά, καταλάβατε τώρα. Μου φαίνονται υπερβολικά όλα αυτά. Όταν οι πληροφορίες από τη μεριά της αστυνομίας αναφέρουν ότι υπάρχουν, ξαναλέω, για σας που τώρα μπαίνετε στην παρέα, οργανώσεις οι οποίες στο παρελθόν έχουν λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Ορφανές τις χαρακτηρίζουν αυτές τις οργανώσεις, κανένα δυο είναι, και φαίνεται επίσης ότι έχουμε εντοπίσει τουλάχιστον 4 πρόσωπα, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες βρίσκονται πίσω από τα χτυπήματα, τα συγκεκριμένα τα 3, τα οποία ήταν σχεδιασμένα και οργανωμένα. Θυμίζω επίσης τις δηλώσεις που έκανε χθες η εκπρόσωπος τύπου, ότι είμαστε πολύ κοντά στην σύλληψη εμπλεκόμενων. Τα ίδια επανέλαβε και ο αρμόδιος υπουργός σε τοποθετήσεις του. Για να δούμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κρύβονται πίσω από αυτές τις ιστορίες και αν όντως αυτά τα πρόσωπα έχουν σχέση με καταλήψεις του παρελθόντος. Εν τέλει όμως, αυτό που θέλω να πω, για να μην χανόμαστε σε όλη αυτή τη διαδικασία, είναι πως υπάρχει ένας παράλληλος κόσμος ο οποίος δεν ξέρω, δεν έχει τι να κάνει και ασχολείται με τέτοια ζητήματα μέσα σε μια καθημερινότητα η οποία κάθε άλλο παρά εύκολη είναι για τον πολίτη.

0: ακούσουμε λοιπόν τι είπε για την ακρίβεια, για την αγορά και το φόρο προστιθέμενης αξίας. Παρακαλώ.
1: Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και να το πούμε πιο όμα, μήπως το κύριε Χατζηνικολάου δεν βολεύονται μόνο οι ολιγάρχες και οι μεγάλες πολιτικές, αλλά βολεύεται ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πυρακάκης. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας. Διότι καλομάθανε και μαζεύουν υπερπλεονάσματα 5, 6, 7 δις όχι από την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας,
2: από το ΦΠΑ,
1: αλλά από την ακρίβεια που πληρώνει με έμεσους φόρους ο ελληνικός λαός. Ένα τεράστιο άδικο μοντέλο φόρο εισπρακτικό εις βάρος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων Ελλήνων. Εμείς αυτό θέλουμε να το ανατρέψουμε.
0: Αυτά είπε λοιπόν για το ζήτημα το συγκεκριμένο ο κύριος Ανδρουλάκης. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η ιστορία της ακρίβειας είναι κεντρικό θέμα το οποίο θα απασχολήσει και τις εκλογές όταν και εφόσον αυτές προκηρυχθούν. Έτσι, ή θα γίνουν, ξέρω εγώ, πριν το τέλος του 27 ή όπως λέει ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν στο τέλος τετραετίας. Ακούστε λοιπόν και άλλο ένα κομμάτι που θέλω να ακούσετε. Τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης μιλώντας, επαναλαμβάνω, στον Νίκο Χατζηνικολάου για το ζήτημα των συνεργασιών μετεκλογικά. Παρακαλώ.
1: Εγώ τι λέω, κομίζω μια άλλη κουλτούρα και λέω κάτι στον ελληνικό λαό. Αν πάρω την εντολή, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή απέναντι στην Δημοκρατία και σταθερότητα. Με ποιου στο ερώτημα, με αυτού που θα μου υποδείξει ο ελληνικό λαό. Εγώ σήμερα δεν μπορώ να ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα τη κάλυψη του Χατζηνικολάου. Όπω δεν ήξερα ούτε τι προηγούμενε που κάποιοι ξέρανε και τελικά ήταν εντελώ διαφορετικό. Άρα ο λαό θα δείξει την κατεύθυνση.
0: Είπε βέβαια και για τον κύριο Σαμαρά και για τον κύριο Καραμαλή ότι αφού συμφωνούν μαζί μου, το πρόβλημα δεν είναι εγώ, είναι η κυβέρνηση σήμερα, η οποία φαίνεται να μην έχει την ίδια άποψη μαζί τους σε σχέση με μένα. Βέβαια αυτό, να σας πω την αλήθεια, περικλείει και κάποια ζητηματάκια που έχουν να κάνουν και με το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα που λέω κόμματα, να μην το ξεχάσω, βέβαια σωστά είπε αυτό που είπε ο Ανδρουλάκης και αυτή είναι η λογική βεβαίως όλων των κομμάτων. Το αν και πώς θα συνεργαστεί ένα κόμμα δεν μπορεί να το πει από πριν. Πρέπει πρώτα να γίνει η εκλογική αναμέτρηση, να ανοίξουν οι κάλπες, να μετρηθούν τα κουκιά και να δούμε τι θα βγάλουν τα αποτελέσματα. Βλέπω λοιπόν χθες δημοσκόπηση, ξαναλέω είναι από τις τελευταίες, γιατί μέχρι τις 10 του μηνός νομίζω και μετά θα πάμε από το Σεπτέμβρη. Δημοσκόπηση λοιπόν σε δίλημα πολιτική αλλαγή σταθερότητα. Η πλειοψηφία λέει παραμένει ισχυρά διαμορφωμένη υπέρ της αλλαγής με 60%, ενώ το 39% θέλει σταθερότητα. Βέβαια και αυτό είναι διτό χαρακτηριστικό, το η πολιτική σταθερότητα. Η πολιτική σταθερότητα μπορεί να σημαίνει ότι θέλω μονοκομματική κυβέρνηση ενδεχομένως, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, επιμένω να λέω ότι ακόμα είμαστε νωρίς για τα, πώς το λένε, για τα πολιτικά κόμματα που δίνουν όμως ένα κλίμα, η αλήθεια είναι. Είναι δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, παρακαλώ πάρα πολύ. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση στο 30,4, το οποίο μεταφράζεται σε 120 έδρες. Στη δεύτερη θέση με 17,1 το κόμμα του Τσίπρα, με το οποίο περιορίζει το ΣΥΡΙΖΑ κάτω από το 1,4, παρακαλώ πάρα πολύ, ουσιαστικά εξαϊλώνει το ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα του Τσίπρα αντλεί ψηφοφόρους κυρίως από τις δεξαμενές του ΣΥΡΙΖΑ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Αυτό το 17,1 δίνει 51 έδρες, παρακαλώ πάρα πολύ. Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 11,4 και 34 έδρες. Εδώ δείχνει μια σταθερότητα να έχει σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Στην τέταρτη θέση η κυρία Καριστιανού με 7,5 που μεταφράζεται σε 22 έδρες. Το κόμμα το συγκεκριμένο θέλεται να αντλεί ψηφοφόρους από πολλά κόμματα, είναι πράγματι πολύ συλλεκτικό. Με τη μεγαλύτερη εισρωή να προέρχεται από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,2% και 19 έδρες. Η Ελληνική Λύση με 5,7 και 17 έδρες. Η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου 5,6 με 17 έδρες. Ενώ λέει το κοινοβουλευτικό όριο περνάει και η φωνή λογική.

0: Λευκής με 3,8 με 11 έδρες και το Μέρα 25 με 9 έδρες. Άρα μιλάμε για πόσο, για 8 κόμματα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Το ενδεχόμενο νέο κόμμα Σαμαρά, να το πω και αυτό, έχει, λέει, δυνητικούς ψηφοφόρους, από τα στοιχεία που έχω σημειώσει, 13%. Αυτοπροσδιορίζονται αυτοί ως κέντρο δεξιοί, ενώ υπάρχει και ένα μεγαλύτερο ποσοστό που αυτοχαρακτηρίζονται ως δεξιοί. Η Νέα Δημοκρατία δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση από τα πολιτικά σχέδια του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά ακόμα δεν το βλέπουμε καταγεγραμμένο και είναι λογικό, γιατί ακόμα δεν υπάρχει ως δεδομένο. Παρά τα, πώς το λένε, τα τραπέζια, τις δηλώσεις κλπ. Που κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, που κάποιοι λένε ότι ήδη έχει δρομολογήσει τις εξελίξεις για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, Τάκη μου, έχεις δίκιο στα το που λες. Είπα ότι ανέτειλε ο ήλιος 6 και 8 και η ώρα είναι 5 και 35. Βέβαια, γιατί είναι η συνήθεια. Γι' αυτό, παλικάρι μου, μαθηματικά δεν είναι. Δεν είναι ζήτημα κούρασης, ζήτημα συνήθειας είναι. Κλείνοντας, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, είμαστε και 58. Διαβάζω για την αναβάθμιση του βιολογικού της Ψιτάλιας, ο οποίος θυμίζω ότι λειτουργεί πάνω από 30 χρόνια, κυρίες και κύριοι, αλλά ακόμα δεν αξιοποιούμε το νερό το οποίο παράγεται. Γιατί, θα μου πεις, ψάλτη, δεν αξιοποιείται. Ούτε καν για χρήση ποτίσματος. Το πετάμε στη θάλασσα. Πάντως, λέει, σχεδιάζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΙΔΑΠ, να επεκταθεί ο καθαρισμός του παραγόμενου νερού, ουσιαστικά μικροπλαστικών, υπολείμματα φαρμάκων και καλλυντικών, να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση, γιατί η κοινοτική νομοθεσία έχει ήδη αλλάξει και απαιτεί επίσης εγκαταστάσεις ενεργειακά ουδέτερες που συγκρατούν πολύ περισσότερους ρήπους, κυρίες και κύριοι. Η Ψιτάλια, επαναλαμβάνω, ο βιολογικός καθαρισμός, που είναι ο μεγαλύτερος, όπως καταλαβαίνετε, της πρωτεύουσας, η αναβάθμιση είναι η τρίτη που θα πραγματοποιηθεί και η μελέτη θα έχει, λέει, ολοκλήρωση σε ορίζοντα διετίας. Το κύριο έργο της αναβάθμισης περιλαμβάνει κατασκευές αλλά και συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, ενώ το κόστος το συνολικό μπορεί να φτάσει και το μισό δισεκατομμύριο. Ξαναλέω, το κυρίαρχο είναι να αξιοποιείτε το νερό το οποίο βγαίνει, προκύπτει, να ποτίζουμε κάποια πράγματα, και σωστό να συγκρατούμε πλέον και υπολείμματα φαρμάκων να μην πέφτουν στη θάλασσα, μικροπλαστικά τα οποία τα βλέπουμε στη τροφική αλυσίδα, γιατί και αυτά είναι ένα πρόβλημα. Άρα όλα θέλουν τη μέρημνά τους. Όταν θα γυρίσουμε θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις πολυκατοικίες και τις αλλαγές και την πρόθεση της κυβέρνησης να εξυγχρονίσει και το σύστημα αυτό, αλλά και μια σειρά ζητημάτων μικρών και μεγάλων τα οποία μας απασχολούν. Θα έχουμε βεβαίως και τους καλεσμένους μας αργότερα. Έχουμε πράγματα που όλοι να κουβεντιάσουμε. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Που έχει στο λαιμό.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΗ, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες, που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως τσιλιαδόρος. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και τα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν σήμερα από το Ιπποκράτειο πατέρας της πολιτεύτριας, Παναγιώτης Νέστορας, και ένας εκ των ενίκων. Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Λίμπεραλ. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευτούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Παράλληλα, σχολίασε πως υπάρχει ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, σημειώνοντας πως αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, και δήλωσε πως ο στόχος για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή και δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας, τόνισε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε. Στην αντιπολίτευση είναι αδιανόητη η ιδεολογική ραστόνη. Αναμασούν τα ίδια και τα ίδια κλισέ, τα οποία και έχουν αποδομηθεί στην πράξη. Κριτική στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα, την ακρίβεια και την οικονομία, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Μιλώντας για την ακρίβεια, ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση, λέγοντας πως οι τιμές ανεβαίνουν αλλά πέφτουν σαν το φτερό. Ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά αποκλιμακώνονται πολύ πιο αργά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ο έλεγχος δεν πρέπει να γίνεται μόνο στην τελική τιμή του προϊόντος, αλλά σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας άμεσα, πρόσθεσε. Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν για τους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα οι κύριοι Σαμαράς και Καραμαλής, υπογράμμισε: αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για την ανατροπή της προτινόμενης πώλησης κινητήρων της General Electric στην Τουρκία. Η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους ενεργοποίησε τη διαδικασία κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας, αντιδρώντας την πώληση ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφου ΣΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, η μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα πυλές εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων ΚΑΤΣΑ για τα F-35, φάνηκε εντωμεταξύ ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σε συνέντευξή του στο CNN Turk, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα έχει επηρεάσει θετικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δήλωσε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές και πρωτοβουλίες με στόχο την άρση των κυρώσεων ΚΑΤΣΑ. Υπάρχουν κάποια βήματα και προσπάθειες εξέλιξη για την άρση των κυρώσεων. Η διαδικασία στο Κογκρέσο μπορεί να μην είναι η ίδια με την εφαρμογή αυτών των διαδικασιών. Ωστόσο, δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη βούληση, σημείωσε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας υποστήριξε ότι η τουρκική κυβέρνηση εργάζεται συνολικά για την αποκατάσταση των αμυντικών σχέσεων με τις ΗΠΑ και την άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισματών στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Πύλου, ενώ έχει ήδη διαταχθεί νεκροψία και νεκροτομή. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία Seajet ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια που Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. 2-1 έληξε η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας. Αυτή την ώρα η Ελβετία αντιμετωπίζει την Αλγερία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky στην Ασούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμαθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν. Στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. 12 λεπτά μετά τις 6, Sky 100,3. Παρασκευή σήμερα, είναι η τρίτη μέρα του Ιουλίου. Έχουμε μπει για τα καλά στη καρδιά του καλοκαιριού. Και από τις 15 και μετά θα έχουμε τα κύματα. Τα κύματα των αναχωρήσεων στα λιμάνια για την έναρξη αυτής της περίοδου που κάποιοι την περιμένουν 11,5 μήνες, να ξέρετε. Λοιπόν, δεν το λέω για σένα, Παναγιώτη, αμέσως να χαμογελάσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να περπατήσουμε παρέα ραδιοφωνικά. Εύχομαι τα καλύτερα για σε όλους σας για τη σημερινή ημέρα. Είτε δουλεύετε, είτε ετοιμάζετε για να φύγετε. Άννα μου, θα μεταφέρω το μήνυμα σου στον αγαπητό Άρη. Είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και την εκπομπή του που θα ξεκινήσει στις 8. Δημήτρη μου, καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλό δρομολόγιο για τη δουλειά, για τον Ασπρόπυργο. Καλό και όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μάκη μου, στέλνεις κάτι αναφορικά με την, πώς το λένε, μετά το ποσό το επιπλέον που μπαίνει στα δέματα που έρχονται από κινέζικες πλατφόρμες. Να ξέρεις ότι χθες συνομιλώντας, τέλος πάντων μεταξύ άλλων, γιατί ασχολούμαι με διάφορα πράγματα, πολύ σχηδής προσωπικότητα κλπ. Μου έλεγε λοιπόν μία ψυχή, θα τον βρούμε τις επόμενες μέρες από Δευτέρα. Λοιπόν, και μου λέγει ότι τα 3 ευρώ μου λέει είναι λίγα. 10 ευρώ μου λέει πρέπει να μπει, μου λέει, σε κάθε δέμα για να πάρει ένα κομμάτι και η κάθε χώρα ξεχωριστά. Μου λέει ο Μάκης το εξής, μου λέει, σου στέλνω, λέει, copy paste ένα υλικό που βρήκα, λέει, για το, υποψιάζομαι για τα ζητήματα που προέκυψαν με το επιπλέον ποσό που θα χρεώνεται πλέον από την 1η Ιουλίου στα δέματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει στα κράτη-μέλη να κρατούν, λέει, το 25% σε ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό ως έξοδα ίσπραξης. Στην πράξη, λέει, το ελληνικό κράτος υποχρεούται να κατευθύνει αυτά τα ποσά στον εξυγχρονισμό των ελληνικών τελωνίων, νέα ψηφιακά συστήματα και σκάνερ, στη χρηματοδότηση και στελέχωση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για τη διενέργεια των ελέγχων, στην κάλυψη του κόστους των διοικητικών διαδικασιών. Και αν πιστεύεις, λέει, ότι θα αξιοποιηθούν τα χρήματα αυτά για το συγκεκριμένο σκοπό. Λέει ο φίλος μου ο Μάκης, ο οποίος είναι και επιφυλακτικός γύρω από το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, έχουμε να κουβεντιάσουμε και για το ζήτημα αυτό. Να πω επίσης καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη, κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα, λέει. Καλύτερα, λέει, να στέλνουν τη σύνταξη όταν θα βλέπουμε τα κυπαρίσια ανάποδα. Με αφορμή τη Γερμανία, υποψιάζομαι, το λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Λοιπόν, πολύ ζέστη, μου λέει ο Γιάννης. Κόσμο έχει, αγοραστική δύναμη, λέει, όμως υποτονική. Κάπου έβλεπα κάποια στοιχεία, πάλι φρέσκα, για τον τουρισμό, για το ποιοι μας επιλέγουν και ποιοι μας αγαπούν, και τέλος πάντων την ιστορία που έχει να κάνει με τις παραδοσιακές αγορές τουριστικά, οι οποίες μας επιλέγουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι, επειδή το κουβεντιάζαμε και το συζητάγαμε και θέλω να, και την άποψη τη δική σας. Τι γίνεται με τα καθάριστα οικόπεδα που ανήκουν στο κράτος, δηλαδή δημοτικά ή, ξέρω εγώ, κρατικά, κρατικές εκτάσεις, οι οποίες πρέπει να καθαριστούν, εκεί πέφτουν πρόστιμα? Και αν πέφτουν τα πρόστιμα, πληρώνονται? Διότι για τους ιδιώτες είναι γνωστό ότι υπάρχουν αυστηρά μέτρα, ενδεχομένως ορθώς, διότι δεν είναι και πολύ δύσκολο να μπει μια φωτιά αν παραμελήσουμε μια έκταση την οποία έχουμε και η οποία παραμένει χωρίς να καθαριστεί για ικανό χρονικό διάστημα, για πολλά χρόνια. Αλλά με τις εκτάσεις, επαναλαμβάνω, εντός οικιστικού ιστού που ανήκουν στους δήμους, τι γίνεται στις περιπτώσεις αυτές? Διότι έχω ένα συγκεκριμένο παράπονο, παρατήρηση, επισήμανση από φίλο ακροατή, ο οποίος μου αναφέρει το ζήτημα αυτό και μου λέει, μάλιστα σε μια συγκεκριμένη περιοχή, μου λέει, έχει να καθαριστεί πάρα πολύ καιρό. Εμείς, λέει, οι πολίτες δεν μας κυνηγάνε. Οκ. Okay. Το Δήμο το κυνηγάνε στους ελέγχους που γίνεται γύρω από το ζήτημα αυτό, ή κλείσαμε ως διαδικασία το θέμα γενικότερα του καθαρισμού? Γιατί υπάρχουν περιοχές οι οποίες συνεχίζουν και καθαρίζουν και είναι και μες στο πράσινο. Σωστό το ερώτημα του φίλου μου. Το θέμα είναι τι γίνεται και πώς πρακτικά όλο αυτό το πράγμα υλοποιείται, ή τέλος πάντων πώς εξελίσσεται, ό,τι αυτό και αν σημαίνει. Τώρα, Ας μιλήσουμε και λίγο, γιατί στην πρώτη ώρα ασχοληθήκαμε με άλλα ζητήματα. Βλέπω σήμερα ένα δημοσίευμα εντυπωσιακό, αλλά δεν πέφτω από τα σύννεφα, αλλά εντυπωσιακό, από το ΚΕΦΗΜ, από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, όπου το τελευταίο χρονικό διάστημα βγάζει πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολύ υλικό. Ας πούμε, πριν από λίγες μέρες, μεταξύ άλλων, το ΚΕΦΗΜ είπε ότι περίπου 6 μήνες κάνουμε για να η τυπική, έτσι, όπως ο φίλος μου ο Νικόλας εδώ στον Πειραιά, για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, όλες τις υποχρεώσεις μας προς το κράτος ετησίως. Κάνουμε περίπου 6 μήνες. Και 6 μήνες είμαστε οικονομικά ελεύθεροι, θεωρητικά όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν μια καινούργια μελέτη που κάνει το ΚΕΦΗΜ, που λέει ότι όσον αφορά τις επιδόσεις μας, τις επιδόσεις μας για την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, δεν είναι και πολύ ευχάριστα τα πράγματα. Το 2024 ο συνολικός χρόνος επίλυσης αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων σε πρώτο βαθμό έφτασε τις 638 μέρες, όταν ο διάμεσος χρόνος ημερών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 100 μέρες. 100 οι Ευρωπαίοι, 638 εμείς. Ωραία. Στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ο εκτιμόμενος χρόνος επίλυσης 737 ημέρες. Ενώ, λέει, οι εκκρεμότητες παραμένουν πολλαπλάσιες του ευρωπαϊκού επίπεδου. Για την ολοκλήρωση μιας υπόθεσης, λέει, προστασίας καταναλωτή, απαιτούνται κατά μέσο όρο 1.643 μέρες ή περίπου 4,5 χρόνια. Θα μου πεις, και τι είναι 4,5 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα, ψάλτη? Έχεις καταλάβει ότι, Παναγιώτη, σε παρακολουθούν απ' έξω, Δεν έχεις καταλάβει, και σε φωτογραφίζουν απ' έξω. Δεν ξέρω, έχουν έρθει κάμερες. Λοιπόν, τα δεδομένα, λέει, των ερευνητών δείχνουν, για να επανέλθω στο θέμα της απονομής δικαιοσύνης, ότι μέσα σε ένα χρόνο το ποσοστό επίλυσης, λέει, εκκρεμών αστικών και εμπορικών υποθέσεων μειώθηκε κατά 11,8%. Παρ' όλα αυτά, η διοικητική δικαιοσύνη συνεχίζει, λέει, να περιορίζει τις εκκρεμότητές της, με το ποσοστό επίλυσης να παραμένει πάνω από το 100%. Υπάρχουν βεβαίως βελτιώσεις με λίγα λόγια, αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχουμε, επαναλαμβάνω, δρόμο μπροστά μας. Για να πούμε ότι τρέχουμε με ευρωπαϊκούς ρυθμούς για την ελληνική δικαιοσύνη, ή όταν έρθει η ώρα να εμπλακούμε με την ελληνική δικαιοσύνη. Τώρα, από την άλλη μεριά, είπαμε ότι την άλλη εβδομάδα, 7 και 8 του μηνός, Τρίτη και Τετάρτη, έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Σήμερα η Καθημερινή αναφέρει ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, λέγεται Υπουργός Πολέμου, ο κύριος Χέξεφ, ή μάλλον θα έχει ολιγόωρη παραμονή στη χώρα μας. Τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν και άλλα δημοσιεύματα που έλεγαν ότι ενδεχομένως και ο Μάρκ Ρούμπιο, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ενδεχομένως να είναι και αυτός ο οποίος θα έρθει από αμερικανικής πλευράς στη χώρα μας για ολιγόωρη επίσκεψη. Όπως και να έχει, πάντως, ξαναλέω, ένα μεγάλο ζήτημα είναι η σύνοδος αυτή κορυφής του ΝΑΤΟ, να δούμε εκεί τι πράγματα θα βάλει πάνω στο τραπέζι η αμερικανική πλευρά, η οποία έχει έρθει, ή μάλλον έρχεται, με αρκετά παράπονα απέναντι στους συμμάχους. Έβλεπα χθες ότι στην αμερικανική αντιπροσωπεία η οποία θα έρθει, εκτός βεβαίως του Προέδρου και των Αμερικανών Υπουργών, θα έρθουν και κάποιοι εκ των γερουσιαστών και βουλευτών. Πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Γκας Μπιλιράκης, ρεπουμπλικανός βουλευτής της Φλόριντα, θα είναι, λέει, στην αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ Και κάποιες άλλες δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι θα είναι το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Ο κύριος Μιλιράκης θεωρείται από τους πιο ισχυρούς και πιο θερμούς υποστηρικτές των ελληνικών θέσεων στην Ουάσιγκτον. Μάλιστα προσφάτως ηγήθηκε προσπάθειας προκειμένου μετά την είδηση για την απόφαση της αμερικανικής πλευράς να πουλήσει κινητήρες 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία για το περίφημο Καάν, να εναντιώνεται στην απόφαση αυτή. Τον Ιούνιο έστειλε επιστολή στον Ρούμπιο ζητώντας από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, από το State Department, να καταδικάσει τα των ζητημάτων γαλάζιας πατρίδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα μου πεις, υπήρξε αυτή η καταδίκη? Όχι, αλλά υπάρχει μία όχληση από Έλληνο-Αμερικανούς βουλευτές. Μάλιστα, να σας πω ότι άκουσα ότι και άλλοι Έλληνο-Αμερικανοί βουλευτές και γερουσιαστές εναντιώνονται στην απόφαση αυτή της αμερικανικής πλευράς. Τώρα, από την πλευρά της Τουρκίας είδα μία συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ, ο κ. Φιντάν δηλαδή, μεταξύ της Άγκυρας και της Ουάσιγκτον, για να υπάρξει ένα παράθυρο ούτως ώστε να αρθούν οι κυρώσεις κάτσα οι οποίες υπάρχουν ακόμα στην Τουρκία, διότι θυμίζω ότι η Τουρκία έχει τους S-400 που είναι αγκάθι στη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Μιλώντας λοιπόν σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Φιντάν υποστήριξε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών είναι σε θετική τροχιά και ότι υπάρχει, λέει, πολιτική βούληση για την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Άγκυρα μετά την απόφαση της Τουρκίας να πάρει τους ρωσικούς S-400. Θυμίζω επίσης τα σενάρια τα οποία έχουν ακουστεί στο παρελθόν και τις επαφές που έχει κάνει η τουρκική πλευρά με τη ρωσική πλευρά για να απεμπλακεί από τη συστοιχεία των S-400. Βέβαια, προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Κρατήστε παρακαλώ πάρα πολύ ότι η Τουρκία, λόγω των κυρώσεων, έχει μπλοκαριστεί στο πρόγραμμα των F-35, τα οποία θα έπαιρνε πρώτη σε σχέση με την Ελλάδα. Αλλά μπλοκαρίστηκε το πρόγραμμα αυτό για την Τουρκία. Και δεν ξέρουμε ακόμα και αν θα μπει μέσα στο πρόγραμμα αυτό και αν θα μπει, υπό ποιες συνθήκες θα μπει και κάτω από ποιες συνθήκες. Σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ και το μήνυμα που έστειλε ο Φιντάν στο Ισραήλ. Είναι η διαμάχη που φαίνεται να καταγράφεται το ικανό τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο πλευρών. Λοιπόν, υποστήριξε ότι το Ισραήλ, ο Φιντάν τα λέει αυτά, έχει χάσει τη δυνατότητα να πείθει τη διεθνή κοινή γνώμη και ότι αναζητά νέο εχθρό για να αλλάξει την εικόνα του. Το Ισραήλ δεν είναι πρόβλημα μόνο της Τουρκίας, είναι πρόβλημα της ανθρωπότητας, είπε ο Φιντάν, και ανέφερε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να κάνει πίσω απέναντι σε κανένα δρόντα που στοχοποιεί τα εθνικά και περιφερειακά της συμφέροντα. Ήρθε βεβαίως απάντηση από την Ισραηλινή πλευρά, λέγοντας ότι θα πιέσει όπως μπορεί τον Αμερικανικό παράγοντα για να συνεχίσει να υπάρχει το μπλόκο απέναντι στην Άγκυρα, η οποία δημιουργεί προβλήματα μονίμως στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέσα σε όλα αυτά, για να κλείσω, κρατήστε και την τηλεφωνική συνομιλία που είχε χθες με μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας του Εχίνου στην Ξάνθη ο Ερντογάν, παρακαλώ πάρα πολύ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κόμματος Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη που έχει πρόεδρο τον Ερντογάν, η πρόεδρος της γυναικείας οργάνωσης του κόμματος και βουλευτής Κωνσταντινούπολης βρέθηκε στον Εχίνο στο πλαίσιο περιοδίας της στη Θράκη. Ο Τούρκος πρόεδρος συνδέθηκε τηλεφωνικά με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή και συνομίλησε με τους κατοίκους του χωριού. Στέλνω τους πιο εγκάρδιους χαιρετισμούς και την εκτίμησή μου στους κατοίκους του χωριού Σαχίν, έτσι αποκαλεί τον Εχίνο, στη Δυτική Θράκη. Ιδιαίτερα, είπε ο Ερντογάν, η συγκέντρωσή σας μαζί με την αδελφή μας, την πρόεδρο του κόμματος, μας έκανε πολύ χαρούμενους. Στο πλαίσιο μάλιστα της επίσκεψης, οι βουλευτής και η αντιπροσωπεία συναντήθηκαν και με εκπροσώπους της μειονότητας και άκουσαν αιτήματα, λέει, για τις απόψεις και για τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή γενικότερα. Αυτά για τα ζητήματα των ελληνοτουρκικών, αν θέλετε. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: 1, 2, 3... Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Την διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, προσπαθούν να ανασυνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβατές της μια από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Ένα 6χρονο αγόρι πνιγήκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που όπως σημειώνει έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Παράνομη έκρινε το μονομέλες πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα σωματεία διεμήνυσαν ότι τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Η εταιρεία Σιτζέτς ανακοίνωσε ότι τα προγραμματισμένα δρομολόγια από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ξαναλέω, τα έλεγα εγώ και νωρίτερα βέβαια, αλλά ήδη και για εσάς που τώρα μπαίνετε στην παρέα, γιατί εμείς ξεκινήσαμε από τις 5 και σήμερα και περπατάμε μέχρι τις 8 εδώ στο Sky 100,3. Όσοι είναι να ταξιδέψετε για, από τη Ραφίνα, να ξέρετε, λόγω κινητοποιήσεων που υπάρχουν από ναυτεργατικά σωματεία, καλό θα είναι να κάνετε ένα τηλεφώνημα για να δείτε στο εννοώ ή στην εταιρεία με την οποία ταξιδεύετε, είτε στο λιμεναρχείο Ραφίνας για τα δέοντα. Ήδη μία εταιρεία έχει αποφασίσει, έχει ανακοινώσει ότι μετέφερε τα δρομολόγια από το Λαύριο. Κάποια άλλη τα έχει ακυρώσει. Για να μην ταλαιπωρηθείτε λοιπόν και πάτε στη Ραφίνα άδικα, κάντε ένα τηλεφώνημα από πριν προφανώς για να, γιατί τα πρώτα δρομολόγια φεύγουν εκεί μετά τις 7, 7 και 5, 7 και 10, οπότε νομίζω ότι το αυτονόητο πρέπει να κάνετε για να είμαστε εντάξει. Να θυμίσω επίσης αυτό που έλεγα πάλι νωρίτερα, ότι σε δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κικίλιας, εδώ στο Sky για το συγκεκριμένο ζήτημα, είπε ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από τις αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών για τη δρομολόγηση πλοίων, αρκετών πλοίων παραπάνω από αυτά τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν το λιμάνι της Ραφίνας. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κικίλιας ότι δεν είναι, λέει, η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο σε ελληνικό λιμάνι, και ότι σύμφωνα με την οπτική τη δική του, ότι δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες από τη στιγμή που υπάρχει ανταγωνισμός και ικανός αριθμός πλοίων να επιλέξουν τα φτηνότερα, αυξάνει τις επιλογές των ταξιδιωτών και συμβάλλει στη μείωση τιμών, είπε ο κύριος Κικίλιας. Έχει δώσει εντολές ρητές στο λιμενικό σώμα και στους λιμενάρχες να ελέγχονται οι εταιρείες και όλοι, προκειμένου να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, και πουθενά αυτό δεν θα είναι εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των ναυτεργατών, είπε ο κύριος Βασίλης Κικίλιας. Ξαναλέω πάντως ότι διαμαρτύρεται και ο Δήμος της περιοχής, ο οποίος έχουν αποφασίσει για σήμερα στις 10, από ό,τι ξέρω, να κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, διότι δεν είναι μόνο το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο πολλά πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας, είναι και η επιβάρυνση και στο οδικό δίκτυο της πόλης. Μάλιστα μου έλεγαν κάποιοι κάτοικοι χθες ότι αν γίνει κάτι έκτακτο, δηλαδή καμιά φωτιά κλπ, ώρα που μετακινούνται ή ξέρω εγώ φεύγουν τα πλοία, είναι τόσο μπλοκαρισμένα τα πράγματα που κανείς δεν ξέρει πώς θα μπορέσουν να μετακινηθούν γρήγορα πυροσβεστικά οχήματα ή οχήματα του ΕΚΑΒ για να σπεύσουν σε σημείο και να δώσουν βοήθεια. Λοιπόν, να πω καλημέρες, μισό λεπτό τώρα, γιατί έχω μπόλικες και δεν πρέπει να αφήσω κανέναν ταλαιπωρημένο. Στο Μαστροντίνο, στην Αφροδίτη στα Βρυλίσκια, την Έφη στη Ζωφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, το Στέφανο στο Γέρακα, τη Μαρία στο Χαλάνδρη. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τις καλημέρες. Αυτά είναι μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Και στέλνω επίσης καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο στη Θεσσαλονίκη, στο Μιχάλη κάτω στην Κρήτη, τον Κρις. Μου λέει, η ανάπτυξη τρέχει σφαίρα, μου λέει, όπως το εξωτερικό χρέος και το χρέος των πολιτών προς το δημόσιο. Την Ειρήνη, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Τον Νέμο, καλημέρα στο Διονύση, στην Αναστασία, καλημέρα στη Βούλα, γεια σου Τάκη, καλημέρα, καλή Παρασκευή. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στον Τάκη, στον άλλον Τάκη, καλημέρα στον Πετράκη, καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στη Λία. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Θανασή, θα πάρεις και θα αφήσεις τηλέφωνο που θέλεις τον κύριο Σεημένη. Μόλις θα βγω θα σε πάρω να σου δώσω τα στοιχεία του για το ζήτημα το οποίο σε απασχολεί. Εντάξει, 210-48-00-170-174. Πάρε Θανάση, άφησε το τηλέφωνό σου να επικοινωνήσω μετά εγώ μαζί σου για να τη εκπεραιώσουμε αυτό ακριβώς το οποίο θέλεις. Τώρα, τι γίνεται με τα πετράλωνα, πώς πάνε τα πράγματα. Λέω κάθε φορά ότι, ας πούμε, έγινε αυτή η ιστορία με την πρωτόγνωρη ιστορία, έτσι, με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Άνθρωποι που τη μια στιγμή είχαν το βιός τους, είχαν το σπίτι τους, είχαν την καθημερινότητά τους, ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς σπίτι. Ξαφνικά δεν ξέρουν πού να πάνε. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας πω ότι έχω κάποια στοιχεία από την Ομοσπονδία των Μηχανικών του Δημοσίου, που ουσιαστικά τι λένε, ότι μία στις 10 άδειες οικοδομικές ελέγχεται. Θα μου πεις και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ενδεχομένως να χρειάζεται ίσως περισσότερη μέρημνα, περισσότερος έλεγχος για να δούμε πώς εξελίσσονται τα έργα. Ξαναλέω, δεν είναι συνηθισμένο περιστατικό, δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο και γι' αυτό να είμαστε δεδομένοι. Έτσι περιστατικά όπως αυτό που έγινε στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Χθες είδα τον αρμόδιο, μάλλον τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή και υπενθύμησε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια η οποία δυστυχώς βρέθηκε από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς σπίτι. Είναι μια θετική απόφαση αυτή του Δήμου. Βεβαίως ο Δήμος δεν ξέρω τι οικονομικά δεδομένα έχει και για πόσο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Βεβαίως αποζημιώσεις και λοιπά μέσω δικαστηρίων. Σας έλεγα και νωρίτερα τα στοιχεία του Κέντρου Φιλελεύθερων του ΚΕΦΗΜ για την απονομή της δικαιοσύνης και λοιπά. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Μέχρι τότε τι γίνεται? Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή ξαφνικά, που ξαφνικά έμειναν χωρίς τίποτα, κάπου πρέπει να μείνουν, κάπου πρέπει να εξυπηρετηθούν, κάπου πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες τους και να έχουν πάνω από το κεφάλι τους ένα κεραμίδι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η υποανέγευση πολυκατοικία είχε οικοδομική άδεια, δεν είχε γίνει λέει όμως γεωτεχνική μελέτη η οποία δεν είναι υποχρεωτική λέει από την νομοθεσία. Ο έλεγχος των οικοδομικών αδειών έχει περιοριστεί σε έλεγχο νομιμότητας αντί για έλεγχο πληρότητας, μου έλεγαν. Μήπως θα πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή το σύστημα όλο αυτό τώρα με αφορμή την υπόθεση της συγκεκριμένης πολυκατοικίας? Μήπως πρέπει να γίνει πιο αυστηρή η διαδικασία ούτως ώστε, όχι τίποτα άλλο, μην θρυνήσουμε και ανθρώπινα θύματα. Πρέπει να τα ξαναμετρήσουμε τα ζητήματα ενδεχομένως με αφορμή αυτό το ατυχέστατο περιστατικό το οποίο έγινε πριν λίγες μέρες στην οδό Αλκμίνης. Τώρα, επειδή μιλάμε και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις πολυκατοικίες, το λέγαμε και νωρίτερα γιατί σήμερα παίζει πολύ στον τύπο, φαίνεται λοιπόν ότι μια ειδική επιτροπή θα συντάξει έως το φθινόπωρο νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο κωδικοποιεί τις εκατοντάδες διατάξεις στη διαχείριση των πολυκατοικιών, οι περίφημες οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες. Θα επιτρέπει λέει το νομοσχέδιο κατάτμιση ή ένωση διαμερισμάτων, θα θεσπίζει πιο γρήγορες διαδικασίες ίσπραξης κοινοχρήστων. Έρε τι γίνεται με τα κοινόχρηστα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται με τα κοινόχρηστα. Και θα καθιστά λέει υποχρεωτική τη δημιουργία αποθεματικού, όπως επίσης και την ασφάλιση κτηρίων. Εντάξει, αποθεματικά, γενικά πρέπει να πω, τουλάχιστον εγώ από την εικόνα που έχω, ότι πάρα πολλές πολυκατοικίες έχουν. Δηλαδή ο διαχειριστής ή η εταιρεία που αναλαμβάνει τη διαχείριση για ένα κτίριο υπάρχει, έχει ένα αποθεματικό. Το θέμα είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει το αποθεματικό. Θυμίζω ότι ο νόμος που διέπει τις πολυκατοικίες ισχύει κυρίες και κύριοι από το 1929. Δηλαδή σε λίγο θα σπάσουμε την κατοστάρα, κατοστάρα 100. Και μιλάμε και για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών με στόχο, σύμφωνα με αυτά που υπόθηκαν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να βάλουμε μια τάξη στην αταξία και να γίνει πιο σύγχρονο το σύστημα, διότι αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή, η σχέση μεταξύ των συνιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικιών, οι οποίες λόγω των συνθήκων, λόγω της κρίσης που περάσαμε, λόγω της ενδεχομένως αρτηριοσκληρωτικών λογικών, να έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολες. Και υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία και 2-3 περιπτώσεις οι οποίες δημιουργούν τριβές και οξύνσεις, γενικές συνελεύσεις κλπ. Χαμός, ξέρετε τώρα. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, θα τα έχουμε ως εικόνα από το Σεπτέμβριο για να πάμε σε εξυγχρονισμό του κανονισμού των πολυκατοικιών με όλες εκείνες τις σύγχρονες διατάξεις οι οποίες γρήγορα θα δίνουν λύσεις στα προβλήματα. Οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες έχετε. Χαμός. Τα έχουμε περάσει και αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε κάτι πιο ευχάριστο. Θέλω να σας πω για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που έρχεται, νομίζετε ότι θέλει πολύ, 2 μήνες πάνω κάτω, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Εκεί είναι το ραντεβού μας το μεγάλο. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε λοιπόν κάθε χρόνο οργανώνει, προετοιμάζει με πάρα πολύ προσοχή, με λεπτομέρειες, εξαιρετικές μουσικές συναυλίες. Φέτος, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Το ραντεβού μας λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Διονυσίου, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Ticketmaster.gr. Πληροφορίες αναλυτικές για το μεγάλο αυτό μουσικό μας ραντεβού στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτά. Αυτό είναι μια προσπάθεια που κάνει εδώ και χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το κάνει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Λοιπόν, σας περιμένω, θα τα πούμε εκείνο το βράδυ, θα το ξενυχτήσουμε δυναμικά. Λοιπόν, κανονίστε την πορεία σας, διαφημίσεις.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 6 και 48, Sky 100,3. Καλημέρα, καλή Παρασκευή κυρίες και κύριοι. Καλό τριήμερο, γιατί κάποιοι αποφασίζετε ότι πρέπει να την κάνετε από σήμερα, από τώρα, να περάσετε καλά. Αν ξεκινάτε διακοπές, να περάσετε υπέροχα. Να κάνετε τα μπάνια σας, βουτιές σας. Εμείς ακόμα αντέχουμε, να ξέρετε. Και κυρίως, και κυρίως πρέπει να σας πω ότι ακόμα δεν μπαίνουμε. Είπαμε, βάλαμε το πόδι, είναι ακόμα, έχει μια κρυάδα. Άσχετα τι λένε οι ειδικοί ότι ζεσταίνονται οι θάλασσες. Εμείς εδώ δεν είμαστε, αλλού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν. Χθες κάποια στιγμή το απόγευμα βλέπω τιμές, γιατί είπαμε έχουμε και καμία δεκαπενταριά πετρελοπηγές, κάπως πρέπει να δούμε πως πάνε τα πράγματα. Βλέπω το Brent στα 70 ακόμα κάτι. Λέω αμάν, εδώ είμαστε 70 ακόμα κάτι. Ανέβασα και μία, θα μου πεις τώρα σιγά τα ΟΑ ψάλτη. Κάτσε, έκανα μία ψιλοανάλυση. Κάτι βλέπω εδώ πέρα, τι έγινα. Έπεσαν λίγο οικοδομικά υλικά. Τι λέει, παιδί μου, χαμός, πού είσαι, Θεσσαλονίκη είναι αυτό. Χαμός. Λοιπόν, Brent λοιπόν στα 70 ακόμα κάτι χθες. Βεβαίως τώρα η τιμή έχει διαφοροποιηθεί, είναι στα 72,15 με μια άνοδο 0,50% και το αμερικανικό το ελαφρύ χθες στα 67, σήμερα σχεδόν 69. Έχει μια διαφοροποίηση προς τα πάνω. Από την άλλη μεριά ο χρυσός έχει ενισχυθεί εκεί που ήταν κάτω από τις 4.000 δολάρια. Η ουγγιά τώρα είναι στα 4.190. Συνεχίζει να μου λέει ο δικός μου: αγόρασε ψάλτη, αγόρασε χρυσό. Ναι, επενδύσουμε σε, πώς το λένε, σε πλάκες χρυσού, ε? Τι λες, Παναγιώτη? Λοιπόν, τα χρηματιστήρια πάντως τα βλέπω όλα πάνω σήμερα. Τα χρηματιστήρια τα οποία είναι ανοιχτά, δηλαδή αν έχετε κάποια απορία. Η Ιαπωνία ενισχύεται 0,45, το Χονγκ Κονγκ πάνω 1,27, η Αυστραλία πάνω 1,27, και αυτή. Τι λες? Ο Σάνκαϊ ενισχύεται 0,69, παρακαλώ πάρα πολύ. Και τα πλοία εκεί στα στενά του Ορμούζ, γιατί και αυτά παρακολουθούμε, έχουμε και καμία 15 πλοία τα οποία τα κοιτάμε να δούμε που θα τα στείλουμε απόψε. Βλέπω κινησούλα. Βλέπω, η αλήθεια είναι αρκετά τα οποία έχουν κλείσει πομπούς. Δηλαδή βλέπω ένα Περού Προσπέριτι, το οποίο είναι από τη μεριά του Ομάν, το οποίο είναι ένα τάνκερ, τέρας, όταν σας λέω τέρας, το συγκεκριμένο το πλοίο έχει μήκος 332 μέτρα, σημαία Λιβερίας. Λοιπόν, είναι από τη μεριά του Ομάν, έχει κλείσει πομπούς όμως. Το τελευταίο στίγμα που έχει δώσει είναι πριν από 13 ώρες. Οι Ιρανοί, να ξέρετε, ότι δεν αφήνουν τα πλοία να περνάνε. Καλά, βέβαια, αυτοί λένε ότι υπάρχουν και αβαθοί και λοιπά εκεί, αλλά δεν αφήνουν να περνάνε από τη μεριά του Ομάν. Θέλουν να περνούν από την πλευρά που η Τεχεράνη ελέγχει στα στενά του Ορμούς. Να ξέρετε ότι μόλις περνάνε λοιπόν τα στενά του Ορμούς, μετά ανοίγουν πομπούς τα πλοία. Κάθε είδους πλοίο το οποίο βρίσκεται είτε μέσα, είτε μπαίνει, είτε βγαίνει. Αλλά κινητικότητα βλέπω, να ξέρετε. Εν τω μεταξύ, να το πω και αυτό. Διαδικαστικά φαίνεται λοιπόν ότι οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών στο MOU το οποίο έχουν υπογράψει για να έχουν τέλος πάντων μια προοπτική λύση 60 μέρες, τώρα έχουν γίνει 50 τέλος πάντων μέχρι τις αρχές Αυγούστου, έχουν παγώσει, λέει, διότι είναι προγραμματισμένο να γίνουν εκδηλώσεις για την κηδεία του Αγιατολάχ που πέθανε στις 28 του μηνός, την πρώτη μέρα του πολέμου. Και θα γίνει σε

Μάλιστα, κάπου έβλεπα στοιχεία πόσοι έχουν χάσει τη ζωή τους από υψηλές θερμοκρασίες στη Γερμανία. Πάνω από 700 άτομα, να ξέρετε. Στην Γαλλία, Ισπανία, κατά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, είναι ένα δημοσίευμα του Guardian, αναφέρουν ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. 1.000 στην Ισπανία, 1.000 στη Γαλλία από τις υψηλές θερμοκρασίες. Και πέφτει, λέει, πάρα πολύ ξύλο για τα air condition στη Γαλλία. Δεν ξέρω αν είδατε υλικό από καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών, ηλεκτρικών ειδών, τηλεκτρονικών ειδών, για την αγορά air condition, για να τα τοποθετήσουν. Είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο, εκεί που ήσουν ήμουνα, αυτά που περάσαμε εμείς το 87, και εδώ που είμαι θα έρθεις. Εν τω μεταξύ, λέει, οι καύσονες εκθέτουν, λέει, τις ενεργειακές ανεπάρκειες που υπάρχουν σε αρκετές χώρες, παρά τα όσα λέμε, και υπάρχουν, λέει, και πάρα πολλά ρεκόρ. Στη Γαλλία αναγκαστήκαν, λέει, να περιορίσουν ή να διακόψουν τη λειτουργία 8 πυρηνικών αντιδραστήρων λόγω υψηλών θερμοκρασιών, με την διαθέσιμη ισχύ να μειώνεται, λέει, στα 7,3 γιγαβάτ, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο 12% της συνολικής πυρηνικής παραγωγής της χώρας. Η αιτία δεν είναι, λέει, βλάβη, αλλά περιβαλλοντικοί περιορισμοί που επιβάλλουν τη μείωση της παραγωγής όταν τα νερά των ποταμών, τα οποία χρησιμοποιούνται, λέει, για την ψήξη των αντιδραστήρων, έχουν υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία ή παρουσιάζουν χαμηλή παροχή. Και για να μην έχουν, λέει, εκπλήξεις, μπλοκάρουν τη λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων. Και δεν χρειάζεται να σας πω τιμές, έτσι. Δεν χρειάζεται να σας πω τιμές. Θα σας πω όμως μόνο για τη Γαλλία, για να κλείσουμε έτσι και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σας έχω πει ότι υπάρχει ένα σύστημα, ένα application που λέμε εμείς εδώ πέρα οι Έλληνες, στο οποίο δείχνει σε πραγματικό χρόνο τι παράγεται, τι ενέργεια παράγεται. Τώρα, ας πούμε, στη Γαλλία, η Γαλλία έχει 40 γιγαβάτ μόνο από τα πυρηνικά. Και εξάγει, αυτή την ώρα που μιλάμε, σε Βέλγιο, Ελβετία, Γερμανία, Βρετανία και στο βορρά της Ιταλίας, ενώ εισάγει κάτι από την Ισπανία. Οι τιμές, λοιπόν, σήμερα που είναι προγραμματισμένες στη Γαλλία, η ακριβότερη τιμή, α, έχει και φθηνές, σώπα ρε παιδί μου, για κάτσε να το κάνω ωραίο το σύστημα για να μου κάνει πιο απλά τα δεδομένα, έχει από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα εξαιρετικά φθηνές τιμές. Μάλιστα, σε κάποιες από αυτές έχει αρνητικές τιμές ρεύματος λόγω πυρηνικών, αλλά έχει όμως και 133 ευρώ την μεγαβατόρα χωρίς φόρους και τα σχετικά, η πιο ακριβή που είναι στις 11 το βράδυ. Αλλά την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών στη Γαλλία, σας το έχω ξαναπεί, η μικρότερη τιμή ήταν 90 ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα, η πιο φθηνή δηλαδή, και έφτανε 250. Τώρα, λοιπόν, που έπεσαν κάπως οι θερμοκρασίες και βελτιώθηκε λίγο η κατάσταση, έχουμε και αρνητικές τιμές. Ξαναλέω, η Ισπανία, λέω, ωραίος. Η Γαλλία που έχει πυρηνική ενέργεια. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μετά θα πάμε και με καλεσμένους. Έχουμε και τον κύριο Σεϊμένη, τον οποίο τον περιμένετε, βλέπω, αρκετοί εξημών. Έχουμε και την κυρία Σούζη αναλυτικά, να δούμε τα του καιρού. Και θα έχουμε και ένα θέμα το οποίο το κουβεντιάζαμε και χθες, με αφορμή την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Είναι μια έρευνα που έκανε ειδική εταιρεία για τις ανάγκες του Βιοτεχνικού Εμελητηρίου της Αθήνας. Θα είναι στην παρέα μας ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, για να πούμε τα αυτονόητα. Ας πούμε, δεν έχουμε μηχανικούς αυτοκινήτων, δεν έχουμε ηλεκτρολόγους, δεν έχουμε υδραυλικούς. Και βάζουν μια σειρά από ζητήματα οι βιοτέχνες, κυρίως οι λεγόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή μικρομικροί ενδεχομένως, οι οποίοι τραβάνε και το μεγαλύτερο ζόρι. Και κάποιοι από αυτούς, να ξέρετε, μειώνουν και την παραγωγή τους. Αλλά και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, ας πούμε, ότι δεν κάνουν ή δεν μπορούν να κάνουν αυτές οι επιχειρήσεις εξαγωγές προϊόντων. Παράγουν προϊόντα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν εξαγωγές. Μάλιστα, προϊόντα τα οποία είναι πολύ καλά ποιοτικά σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά προϊόντα. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, μέχρι εδώ είμαστε. Σε λίγο έρχεται η Μεράνια, η οποία έφτασε και αυτή από την Ουάσιγκτον. Θα μας πει τα δέοντα. Αναλυτικό μαγαζίνο μέχρι τις 7 και 4 και αμέσως μετά εδώ...

0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος.

0: θέλει φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με καζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΗ, οι αστυνομικοί φέροντων έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, αναβάτες της μία από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλος Νέστορος στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει στην προτινόμενη πόλη των κινητήρων ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά νοσοματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλητες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Η εταιρεία Σιτζέτς ανακοίνωσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης με γαζάκια, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Εκτιμούν ότι στην αφετηρία και στον τερματισμό της είναι πιθανόν οι δράστες να μην έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί φαίνονται να έχουν στην διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα τρίτο άτομο που κινούνταν με δεύτερη μοτοσυκλέτα φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο. Τα στελέχη της αστυνομίας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τέταρτου προσώπου στις καταδρομικές επιθέσεις, χωρίς να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Σύμφωνα με άλλες πηγές, στα χέρια των αρχών υπάρχουν υπολείμματα μονωτικής ταινίας από τον έναν εκ των τριών μηχανισμών που τοποθετήθηκαν στα σπίτια. Οι αρχές ελπίζουν πως στη μονωτική ταινία θα έχουν μείνει δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό που θα βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων. Χθες το απόγευμα, πλήθος κόσμου, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Πολλοί από αυτούς φορούσαν λευκά μπλουζάκια με τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε». Εν τω μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η Αφροδίτη Νέστορα και νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων με εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και στα πόδια. Εξιτήριο αναμένεται να λάβουν σήμερα από το Ιπποκράτειο ο πατέρας της πολιτεύθριας Παναγιώτης Νέστορας και ένας εκ των ενίκων. Να ακούσουμε τι ανέφερε ο Παναγιώτης Νέστορας για το δολοφονικό χτύπημα.
1: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα αυτοκίνητα τι γίνεται στο ισόγειο στην πυρωτή, για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
0: Παράλληλα, μια τέταρτη ενικός μεταφέρθηκε από την πνευμονολογική στη Στεφανία μονάδα του Ιπποκρατίου λόγω καρδιολογικών προβλημάτων. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε την ανάγκη για την πλήρη καταδίκη τέτοιων πράξεων, προκειμένου να προστατευθούν τα δημοκρατικά κεκτημένα, τονίζοντας πως σε μια δημοκρατία οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Παράλληλα, σχολίασε πως υπάρχει ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, σημειώνοντας πως αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Για τρομοκρατική ενέργεια και άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
2: Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ, με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος.
0: Στη δολοφονική επίθεση αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
3: Η τρομοκρατία, η απειλή κατά της ζωής και η άσκηση βίας δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Και είναι σε πλήρη αντίθεση με τα ιδανικά μας και με τις αξίες μας.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τα εθνικά θέματα και την οικονομία άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση λέγοντας πως οι τιμές ανεβαίνουν αλλά πέφτουν σαν το φτερό. Ανεβαίνουν πιο γρήγορα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά αποκλιμακώνονται πολύ πιο αργά σε σχέση με την Ένωση διότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Απαντώντας για το 13ο και 14ο μισθό, κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ δεν μίλησε ποτέ για 14ο μισθό γιατί ξέρουμε τα όρια της οικονομίας. Ο 13ο μισθός όμως μπορεί να δοθεί και αυτό είναι μια δέσμευση του ΠΑΣΟΚ από τη ΔΕΘ. Ερωτηθείς για το αν είναι κοντά με την κριτική που ασκούν για τους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη στα εθνικά θέματα, η κ. Σαμαράς και η Καραμαλής, υπογράμμισε αν με την αξιόπιστη και δομημένη κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ, συμφωνούν δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν πρέπει να προβληματίζει εμένα, αλλά τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε τον κ. Ανδρουλάκη.
4: Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και να το πούμε πιο όμα, μήπως λέγει ο κ. Χατζηνικολάου, δεν βολεύεται μόνο η ολιγάρχια και οι μεγάλες πολιτικές, αλλά βολεύει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πυρακάκης. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας. Διότι καλομάθανε και μαζεύουν υπερπλεονάσματα 5, 6, 7 δις όχι από την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας
2: από το ΦΠΑ,
4: αλλά από την ακρίβεια που πληρώνει με έμεσους φόρους ο ελληνικός λαός. Ένα τεράστιο άδικο μοντέλο φόρο εισπρακτικό εις βάρος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων Ελλήνων. Εμείς αυτό θέλουμε να το ανατρέψουμε. Το ότι στη δική μας κριτική η οποία γίνεται δομικά και αξιόπιστα συμφωνούν και δύο πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν προβληματίζει εμένα. Πρέπει να προβληματίσει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σε μια σημαντική είδηση που αφορά πολλούς συνταξιούχους, 175.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τιμή περικοπή των συντάξεων αυτών. Επιπλέον με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, των οποίων έχουν ήδη περικοπεί συντάξεις και με τη ρύθμιση που προωθείται από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξή τους θα επανέλθει από το 35% στο 70%. Να ακούσουμε τι είπε η κυρία Κεραμέως στη Βουλή.
5: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτό. Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%.
0: Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Όπως υποστηρίζει, η μεταφορά της τεχνολογίας ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, που όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Σημειώνεται πως το κοινό ψήφισμα αποτελεί το νομοθετικό εργαλείο με το οποίο το Κογκρέσο μπορεί να επιχειρήσει να μπλοκάρει μια εξοπλιστική συμφωνία που έχει ήδη αποφασιστεί από την εκτελεστική εξουσία. Για να μπλοκαριστεί δεσμευτικά η πώληση, το ψήφισμα πρέπει να εγκριθεί τόσο από τη Βουλή όσο και από τη Γερουσία. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων κάτσα που αφορούν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Σε συνέντευξή του στο CNN Turk, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα έχει επηρεάσει θετικά τις ΗΠΑ. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο, στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη μητέρα του βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα όταν κάτω από συνθήκες που διερευνούνται. Το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και πήγε στο σημείο που βρισκόταν η πισίνα. Νωρίς χθες το απόγευμα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων. Την προανάκριση είχε αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Πύλου, να έχει ήδη διαταχθεί νεκροψία νεκροτομή. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΚΕ, της Πλεύσης Ελευθερίας και της Νίκης. Καταψήφισαν, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν. Όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Μέσα σε 18 μήνες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΕ, το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI έχει κατάσχει 280 τέτοια πιστόλια. Και το λιμενικό κατάσχει σε περίπου 61 πιστόλια μέσα σε σκάβος Τούρκου ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης. Σήμερα θα συνεχίσει την κατάθεσή του ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιάς στη δίκη για τα επεισόδια στου Ρέντι και τη δολοφονία Λιγκερίδη, ο οποίος χθες δέχθηκε φροχή ερωτήσεων από την έδρα. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν μπορούσε να στείλει τη δημιουργία που βρισκόταν μέσα στο γήπεδο έξω για να βοηθήσει τη δημιουργία του Λιγκερίδη, καθώς ο μόνος που είχε αρμοδιότητα να συντονίζει τις δημιουργίες και να δίνει εντολές ήταν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής. Τόσο υποστήριξε προκάλεσαν την αγανάκτηση του πατέρα του άτυχου αστυνομικού.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση συνεχίζεται η νοκάουτ φάση του Μουντιάλ. Στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. 2-1 έληξε η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Κροατίας, ενώ σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση της Ελβετίας με την Αλγερία. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Στις 1 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη 1 η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Τα πλάνα για την ανακατασκευή του Καραϊσκάκης παρουσίασε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών, θα χρησιμοποιείται για πολλές εκδηλώσεις και όχι μόνο για αγώνες και θα είναι ανοιχτό για το κοινό όλο τον χρόνο. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 2 χρόνια. Την ήταν με 73-66 από τη Ρουμανία, γνώρισε η εθνική ομάδα των ανδρών για την 5η αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων στα προκριματικά Μπουντομπάσκετ 2027.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
9: κόκκιπε, κομπάνιο,
8: Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Ο δυσκολότερος δρόμος, ενώ δεν έχουμε γενικά εκπλήξεις σήμερα προς το παρόν, ο δυσκολότερος δρόμος είναι η λεωφόρος Αθηνών. Το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει αρκετά ισχυρό μποτιλιάρισμα. Η λεωφόρος Χιστού δεν ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο αναμονής. Δεκάλεπτες καθυστερήσεις αναρρεύμα κυκλοφορίας συναντούν οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού. Δεκάλεπτες, το πολύ 15 λεπτές αναρρεύμα κυκλοφορίας. Και τώρα αρχίζει να δυσκολεύει βαθμιδών ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Πιθανότητα για παροδική μπόρα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία ως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά ως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά ως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα κεντρικά και νότια υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελιτέμι το Σαββατοκύριακο, αλλά θα είναι ενισχυμένο την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: τα τραγούδια που ακούει η κυρία Σούζη αυτά, να ξέρετε, και αυτό το κρατήσαμε. Καλημέρα, κυρία Σούζη.
1: Α, καλημέρα. Γελάει.
0: Βέβαια, γελάω. Τι να κάνω. Η Ραφίλια, η πατρίδα μου, τι γίνεται εκεί πέρα. Έχουμε κινητοποιήσει σήμερα.
1: Έχουν, ναι, δεν ταξιδεύουν από εκεί. Και φύγανε τα. Έχουν πάει στο Λιόπουλο και πήγε στο.
0: Έχουν πάει στο Λαύριο.
1: Στο Λαύριο.
0: Για να κάνουν δρομολόγια.
1: Ο Λιόπουλο μόνο.
0: Ναι. Εκεί υπάρχει τώρα το εξή. Υπήρξαν χθες δύο αποφάσεις δικαστηρίων. Η μία απόφαση την έβγαλε νόμιμη την απεργία. Δεύτερη απόφαση την έβγαλε παράνομη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά τα ναυτεργατικά σωματεία πήγαν και είπαν ότι δεν θα γίνουν τα δρομολόγια. Κάποιες εταιρείες είπαν ότι δεν θα τα κάνουν. Η μία
1: πήγε στη Ραφίνα, πήγε στο Λαύριο
0: για να κάνει τα δρομολόγια. Λοιπόν, πάντως εκεί είναι λίγο ευτράπελο αυτό το οποίο συμβαίνει, με τον αριθμό των πλοίων να είναι μεγαλύτερος από την δυνατότητα που έχει το λιμάνι να
1: για το Λαύριο τώρα μιλάς.
0: Για τη Ραφίνα. Για να πιάνουν όλα τα πλοία μέσα στο λιμάνι. Λοιπόν, τι γίνεται, κυρία Χριστίνα, μας πώς
1: τα πράγματα. Καλά, πέρσι δεν ήταν το ίδιο πράγμα.
0: Δεν είχε τόσο μεγάλο αριθμό πλοίων. Φέτος είναι
1: πολύ
0: τα πιο πολλά πλοία που μπορούν να υπάρξουν. Βέβαια, ο υπουργός λέει ότι αυτό βοηθάει τον ανταγωνισμό, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν χωράει. Το λιμάνι δεν χωράει. Και δεν χωράει και η Ραφίνα. Οι υποδομές της Ραφίνας δηλαδή δεν.
1: Καλά, αυτό είναι γεγονός, έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα δηλαδή για μένα. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι κάνουμε.
1: Ωραία, εμείς? Λοιπόν, να πούμε ότι και χθες και σήμερα θα έχει κάποιες απογευματινές μπόρες στα υπηρετικά και κυρίως στα
0: κεντρικά. Ψυχάλισε λίγο
1: κάτι. Ναι, και σήμερα μπορεί να ξαναρίξει δύο ψυχάλες πάλι.
0: Καλό ήταν, έπεσε η θερμοκρασία αμέσως, παιδί μου. Δηλαδή έπεσε. Δρόσησε. Εκεί που έκανε ζέστη.
1: Εκεί που έκανε ζέστη. Ναι. Γιατί στο εξωτικό παγκάτ που δεν έριξε θάλα, έκανε ζέστη.
0: Ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν πολύ καλύτερη η θερμοκρασία σε σχέση με την Τρίτη. Την Τρίτη ήταν η πιο ζεστή μέρα. Τετάρτη λίγο καλύτερα και χθες ήταν ακόμα λίγο καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το Σαββατοκύριακο δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς θερμοκρασία γενικά σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα. Και
1: κυρίως την Κυριακή. Μια χαρά είμαστε. Πολύ καλά είμαστε. Σε σχέση με ό,τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, που λες και εσύ.
0: Ναι, να σας πω εντωμεταξύ, ισχύει ότι έρχεται και για την Ευρώπη πάλι ζέστη.
1: Κοίτα, φαίνεται να έχει στη Δυτική Ευρώπη να έρχεται μια πάλι ψηλές θερμοκρασίες. Αλλά όχι το ίδιο πράγμα, okay. Μικίνο.
0: Αλλά τους ταλαιπωρεί αυτό το πράγμα.
1: Αλλά και λίγο να είναι, φαντάζομαι ότι θα τους ταλαιπωρεί. Ναι. Επίσης να πω ότι και αύριο φαίνεται ένα χαμηλό στα νότια, θα κινηθεί ανατολικά. Είναι από τα νότια και θα περάσει νότια της χώρας μας. Αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι θα δώσει αρκετές βροχές στην Πελοπόννησο και ίσως και στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Όχι σπουδαία πράγματα. Εδώ στην Αττική, ενώ φαινόταν ότι θα ανέβει λίγο πιο πάνω, άποψή μου ότι αν είναι να κάνει κάτι, θα το κάνει το μεσημερό απόγευμα και μετά δεν θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή μετά τις 6 ώρα. Και αυτό με πιθανότητα.
0: Είναι.
1: Η Πελοπόννησος όμως φαίνεται ότι θα βγάλει αρκετά καλές βροχές.
0: Μάλιστα. Αυτά. Από ανέμους και λοιπά δεν θα έχουμε.
1: Ανέμους θα έχουμε. Σήμερα δεν έχουμε τίποτα. Αύριο μέχρι το απόγευμα δεν έχουμε. Έχουμε δηλαδή ένα εξάριστο Αιγαίο. Από το βράδυ ενισχύονται οι άνεμ. Μπαίνει δηλαδή το Μελτέμ έτσι πιο φορτσάτο.
0: Αλλά θα το δούμε, 7, θα το νιώσουμε.
1: Και την
0: Κυριακή
1: 7 τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. 7, 6 με 7 τη Δευτέρα. Και από την Τρίτη και μετά φαίνεται να εξασθενούν πάλι και να είναι οι υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας ό,τι πρέπει για να πας διακοπές.
0: Ωραία. Άρα θα τα ξαναπούμε και αναλυτικά τη Δευτέρα για τα
1: σύντομα.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα, μας. Καλό
1: Παρασκευή. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν από την κυρία Χριστίνα Σούζη. Βλέπω τώρα 25 βαθμούς Κελσίου με τα στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αυτό πριν από 20 λεπτά στο λιμάνι της Ραφίνας. Κέντρο δεν έχω να σας πω την αλήθεια, αλλά βλέπω 26 βαθμούς εδώ στα νότια προάστια στην δική μας περιοχή. 27 στη Θεσσαλονίκη, 23 στη Λίμνο, 23 στην Πρέβεζα, 23 στο Βόλο, 21 βαθμούς στην Καλαμάτα, 23 στο Ηράκλειο, 23 στα Χανιά και 23, βλέπω το 23 είναι, και η Κάρπαθος 25 βαθμούς Κελσίου για πρωί-πρωί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι καλά είμαστε, δεν είμαστε, περπατάμε σε καλό δρόμο. Μανώλη, καλημέρα. Αυτό το μήνυμα που μου έχει στείλει, θα πρέπει να ρωτήσουμε, θα το κρατήσω, θα ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο την ερχόμενη Πέμπτη. Πρώτα ο Θεός, για το ζήτημα το συγκεκριμένο που βάζει πάνω στα ερωτήματα. Ωραία. Ο Τάκης από το Λαγωνίσι είναι καλημέρα. Ο Ανδρουλάκης μάλλον χθες γεννήθηκε. Λέει ο ΦΠΑ όπως έγινε, τσάτρα πάτρα, είναι έργο λέει Τσοβόλα το 1986. Αν δεν κάνω λάθος, λέει ο Τάκης. Υποψιάζομαι αναφέρεσαι στα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες το βράδυ στην τηλεόραση του Αντένα, Λοιπόν, καλημέρα Πινελόπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, χαιρετισμούς. Σωτήρη καλημέρα. Ο Σωτήρης λέει: είμαι 49 και είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε φτάσει 3 Ιουλίου και δεν έχω βρέξει ούτε νύχι. Όταν ξεκινούσα μπάνιο, λέει, από τον Απρίλιο. Μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνω, λέει, ότι έχει αρχίσει η κάθοδος. Αν με πιάνεις. Όχι, ρε Σωτήρη, εντάξει. Δεν είναι, είναι νομίζω η καθημερινότητα που σε τρώει. Δεν είναι, εντάξει. Δεν, καλημέρα Αβραάμ, καλημέρα, χαιρετισμούς. Όταν λέει οι διορθωτικές ενέργειες καθυστερούν ή αποδεικνύονται ανεπαρκείς, το κόστος μπορεί να γίνει τραγικό, λέει ο Αβραάμ. Σε μια εποχή που η οικοδομή πουλάει σαν ζεστό ψωμί, η οικονομία στην ασφάλεια πληρώνεται ακριβά. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, που έλεγε και η φίλη μας η Πόπη. Καλημέρα. Τι λέει ο Δημήτρης, καλημέρα. Δεξιά λωρίδα μετά το Δαφνί. Η Λέα Αθηνών Κορίνθου, σύγκρουση δύο οχημάτων, υλικές ζημιές. Το ρεύμα προς Ελευσίνα. Θα μας τα πει σε λίγο ο Κολιομιχάλης. Σε καλό δρόμο είμαστε, υποψιάζομαι. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210 55 98 700.

Το ξέχασα. Ελβετία, Αλγερία 2-0, κυρίες και κύριοι. Ο αγώνας που είναι σε εξέλιξη είναι στο 65ο λεπτό για το Μουντιάλ, για το γύρο των 32. Ελβετία, Αλγερία 2-0. Λοιπόν, υπό αυτό το πρίσμα θα πάμε σε διαφημίσεις, όπως μου λέει και ο Παναγιώτης απέναντι, και αμέσως μετά ο κύριος Ορέσης Ειμένης θα είναι στην παρέα μας για να απαντήσει στα ερωτήματά σας.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
12: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
13: Τι δροσιά του να έχετε?
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
14: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης με γαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΗ, οι αστυνομικοί φαίνονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δημοπύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση των κινητήρων και το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Αισιόδοξος για το ενδεχόμενο άρσης των Αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, εκτιμώντας ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Ουάσιγκτον προς αυτή την κατεύθυνση παρά τη στάση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Στη Βενεζουέλα, ένας άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός 8 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: είχαμε πριν από λίγο έναν σεισμό 6,4, κυρίες και κύριοι, στην Ιαπωνία, όχι κοντά σε εμάς. Εκεί είχαν κάνει ένα πρόσφατα κι άλλο σεισμό κλπ. Από ό,τι βλέπω, στοιχεία τα οποία δίνουν οι Ιάπωνες. 6,4. Το ευρωμεσογειακό τον δίνει 6,1, η αλήθεια είναι. Αλλά βλέπω και τους Αμερικανούς. Το εθνικό κέντρο, το δικό τους που καταγράφει τους σεισμούς, 6,3 τον δίνουν οι Αμερικανοί. Τώρα θα μου πεις, εντάξει. Τι άλλο. Επίσης ο φίλος μου ο Γιάννης, καλημέρα. Έχει μείνει γιο ταχύ καβάλας κάτω από τη γέφυρα Θιβών προς Αθήνα, μου λέει. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά, ε. Και εντωμεταξύ δεν θέλει και πάρα πολύ να μπλοκάρει το σύστημα. Δεν θέλει και πάρα πολύ καλά. Τώρα θα μας τα πει και λίγο ο κύριος Χολιομιχάλης αναλυτικά τα ζητήματα. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Ποθητή, η οποία κάθε μέρα, παιδιά, με ιντριγκάρει, μου στέλνει κάτι φωτογραφιάρες από τη Σαντορίνη. Γιατί η Ποθητή, η φίλη μας, είναι Σαντορίνη. Δεν υπάρχουν. Τελεία και παύλα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον κύριο Σεημένη. Καλημέρα, κύριε Σεημένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάτη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη που μπακαλούσε τον Ιχολύπτη.
0: Α, έχουμε και επαφές και με τον Παναγιώτη, βλέπω.
1: Αφού μας εξυπηρετεί όλη την ώρα, μας βοηθάει πάντοτε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Σεημένη. Λοιπόν, έχω ένα ερώτημα που μου έχει στείλει η φίλη μας η Βάγια. Βέβαια, είναι λίγο μπερδεμένο. Αλλά αφήστε το αυτό να το βρούμε στην πορεία, δούμε να προλάβουμε. Ερωτήματα πάρα πολλά, φίλους ακροατές. Καταρχήν, οι αποθήκες στο υπόγειο της πολυκατοικίας πληρώνουν δημοτικά τέλη?
1: Ναι, οι αποθήκες στο υπόγειο πληρώνουν δημοτικά τέλη σε μια πολυκατοικία. Δηλαδή και δημοτικά τέλη καθαριότητα και φωτισμού, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πληρώνουν με δύο τρόπους. Είτε είναι στο λογαριασμό του ΔΕΗ των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας.
0: Ναι.
1: Που τα έχει βάλει από την αρχή ο εργολάβος όταν την έκτισε. Είτε μέσω του λογαριασμού του ΔΕΗ της κυρίας ιδιοκτησίας.
0: Στο διαμέρισμα. Εγώ στο δικό μου είναι στο διαμέρισμα. Είναι περασμένο.
1: Ναι, αν είναι στο διαμέρισμα. Θα πρέπει να κοιτάξετε μόνο μήπως το έχει βάλει και ο εργολάβος όταν έκτισε την πολυκατοικία,
0: ναι,
1: και στο λογαριασμό κοινοχρήστων της πολυκατοικίας, για να βγει από το ένα, από τα δύο, δεν πρέπει να πληρώνει δύο φορές.
0: Άρα.
1: Αλλά το ένα ή το άλλο είναι.
0: Πληρώνουν όμως λοιπόν οι αποθήκες, ναι, στο υπόγειο, πληρώνουν.
1: Να κάνω μια διευκρίνηση.
0: Παρακαλώ.
1: Πληρώνουν τα παρακολουθήματα αποθήκες, δηλαδή τα παρακολουθήματα είναι εκείνα που δεν έχουν χιλιοστά. Δηλαδή ένα διαμέρισμα που είναι του τετάρτου ορόφου, ας πούμε, έχει μια αποθήκη κάτω εκεί στο υπόγειο.
0: Ωραία.
1: Αυτή η αποθήκη δεν έχει χιλιοστά. Είναι παρακολούθημα.
0: Okay.
1: Εάν πουληθεί, δεν μπορεί να πουληθεί μόνο του, πρέπει να πουληθεί μαζί με το διαμέρισμα.
0: Μαζί με το διαμέρισμα εννοείται.
1: Μαζί με το διαμέρισμα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εάν όμως έχει χιλιοστά και είναι αυτοτελής ιδιοκτησία, όπως λέει ο νόμος,
0: ναι,
1: τότε μπορεί να το πουλήσει χώρια του, να το πουλήσει σε ένα άλλο. Ένα άλλο ιδιοκτήτη, είναι ιδιοκτήτη στην πολυκατοικία, ας πούμε.
0: Οκ. Πάμε παρακάτω. Οι βοηθητικοί χώροι και οι θέσεις στάθμευσης, οι οποίοι βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας, πώς γράφονται στο ε9, ρωτάνε ακροατές, κύριε Σεημένη.
1: Κοιτάξτε, οι βοηθητικοί χώροι δεν αποτελούν αυτοτελές ιδιοκτησίες, που είναι στους κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή σε μια πολυκατοικία, έτσι. Και δεν είναι παρακολουθήματα, γιατί δεν αναγράφονται στη δήλωση, δεν αναγράφονται στο συμβόλαιο αυτή. Αποφασίσανε όλοι στους κοινόχρηστους χώρους να παρκάρουν τα αμάξια τους, ας πούμε.
0: Okay.
1: Στην περίπτωση αυτή, δεν το γράφουμε σε ε9. Δεν πληρώνουμε ε9, δεν πληρώνουμε έμφυα.
0: Nice.
1: Ορισμένοι το γράφουν, γιατί θέλουν να είναι πιο πολύ πιστοί από τους άλλους. Αυτό είναι λάθος όμως, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι να το γράψουν. Εφόσον δεν είναι γραμμένο στο συμβόλαιο, επαναλαμβάνω. Απλώς είναι χρησιμοποιώ ένα χώρο.
0: Ναι, πώς το γράφουν αφού δεν είναι πάνω στο συμβόλαιο, πώς?
1: Διότι είχε πει τότε ο κ. Τουρνάρος που είχε βγάλει τον νόμο ότι εάν χρησιμοποιώ κάτι, χωρίς να έχω την κυριότητα, να το γράφω. Αλλά αυτό δεν είχε πει όμως, δεν ξέρω αν το έκανε σκόπιμα ή όχι, δεν είχε πει ότι εφόσον γράφεται στο συμβόλαιο, άμα δεν γράφει στο συμβόλαιο και έχουν πει κάτσε εσύ εδώ να παρκάρεις και εγώ κατά κάθε μετέπω να παρκάρω, αυτό είναι μεταξύ του συμφωνία.
0: Αυτό
1: δεν είναι
0: ακριβώς. Άμα δεν υπάρχει στο συμβόλαιο, γιατί το γράφει? Γιατί δηλαδή αναλαμβάνει την ευθύνη για, ξέρω εγώ, 5 τετραγωνικά, στο οποίο.
1: Στο συμβόλαιο μπορεί να γράφει ότι να έχει το δικαίωμα χρήσης του τάδε χώρου, του συγκεκριμένου χώρου, οπότε αν το γράφει το συμβόλαιο.
0: Το πέρασε γι' αυτό, κατάλαβα.
1: Τη χρήση, άμα έχω επισήμως όμως, επισήμως το γράφω.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο λίγο να κουβεντιάσουμε για το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, το οποίο θα έρθει στη ζωή μας σε λίγες μέρες. Τι επιδιώκει η κυβέρνηση να πετύχει μέσω αυτού και τι ουσιαστικά θα γράψουμε, κύριε Σεημένη?
1: Λοιπόν, επιδιώκει καταρχήν να δηλωθούν όλα τα τετραγωνικά. Θυμάστε που είχαμε κάνει μια ρύθμιση με τους Δήμους που δηλωθήκαν τα τετραγωνικά όλα μαζί και δώσανε και σε χωροχάρτη, να πούμε, να μην πάει.
0: Να μην χρεωθεί τίποτα, ναι.
1: Αυτό λοιπόν σκέπτεται να κάνει η κυβέρνηση, γιατί ξέρει ότι αν το κάνει και χρεώσει τον έμφυα από το 2027 και μετά, για τα νέα δηλωμένα, τα αδήλωτα, ας πούμε, τα τετραγωνικά που τα δηλωθούν τώρα,
0: ναι.
1: Είναι καλό αυτό, γιατί θα ξεκινήσει να εισπράττει λεφτά περισσότερο στα νέα
0: πάνω πιάνω. Λεφτά, κατάλαβα τι λέτε.
1: Επίσης θέλει να καταγράψει τη χρήση των ακινήτων. Αυτό είναι βασικό στο Ε9, γιατί αν είναι οικιαζόμενο, αν είναι δωρεάν παραχωρημένο,
0: αν είναι κλειστό, αν είναι ιδιοκατοίκηση, μάλιστα.
1: Μισθωμένο, όλα αυτά. Ό,τι χρήση έχει, εν πάση περιπτώσει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό αν το βάλει, θα πρέπει να συμφωνήσει και με το χρηματολόγιο, γιατί το χρηματολόγιο έχει μια εικόνα και θα συμφωνήσει τώρα και η εικόνα του προσιολογίου που είναι το Ε9. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν η χρήση μετράει πολύ, ρυθμίζει τα πράγματα, τα βάζει στη θέση τους. Μετά θα καταγραφούν όλες οι μισθώσεις και τα ενίκια που εισπράττονται. Εάν συλληφθεί κάποιος να μην τα κάνει αυτά, θα πάρει πρόστιμο 1.000 ευρώ θα παίρνει κάθε φορά.
0: Okay.
1: Και επίσης θα δηλωθούν λέει, και τα αγροτεμάχια που έχουν σχέση με τον ΕΠΚΕΠΕ. Θα δηλωθούν σωστά για να ξέρει ο καθένας, ας πούμε, και στο Υπουργείο.
0: Ουσιαστικά η ΑΔΕ να ξέρει τι ακριβώς γίνεται με τα οικόπεδα.
1: Ναι, γιατί θα υπάρχει μια κάτωψη, έτσι το λέω με δικό μου τρόπο, έτσι. Μια κάτωψη των αγροτεμαχιών σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα ξέρει ότι αυτό το κομμάτι έχει χρησιμοποιηθεί από τον Ψάλτη. Από το κομμάτι έχει πει από τον Παπαδόπουλο.
0: Για να γίνεται έλεγχος ουσιαστικά πιο γρήγορα και πιο άμεσα.
1: Ναι. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι είναι μια παράθυρα ευκαιρία τώρα για να εμφανίσουν την πραγματική του εικόνα οι ιδιοκτήτες όλων των ακινήτων και να ξεκινήσουν από μια μηδενική βάση, να μην γκρίβονται και να μην έχουν την κίνδυνο να τους πιάσουν. Θα είναι χιλιάρικο το πρόστιμο, αν τυχόν δεν τα κάνουν αυτά όλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όσοι συμπλήρωσαν 31-12 του 25, το 80ο έτος της ηλικίας τους, πρέπει να υποβάλουν φέτος δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
1: Το 20ο οπωσδήποτε υποβάλλουν. Μάλλον το ερώτημα που έχει τεθεί είναι το 18ο χρόνο.
0: Α, συγγνώμη, το 18ο, ναι, με συγχωρείτε.
1: Ναι, γιατί μας ερώτησαν και τα δύο, αλλά στο 18ο είναι περισσότερο τώρα.
0: Οι πιτσιρικάδες.
1: Οι πιτσιρικάδες οι μεγαλωμένοι. Ναι.
0: Μάλιστα, ναι, okay.
1: Αυτοί λοιπόν πρέπει να υποβάλλουν ξεχωριστές δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Για τα εισοδήματα τα πραγματικά ή τα τεκμαρτά, λέει. Τι πάνε να πει τεκμαρτά. Τεκμαρτό σημαίνει όταν έχω ένα ακίνητο, όταν έχω ένα αυτοκίνητο, όταν έχω ας πούμε περιουσιακό στοιχείο και μου έχουν δώσει οι γονείς μου μια επικαρπία, μου έχουν δώσει μια πληθυριότητα.
0: Okay. Οτιδήποτε τα, λοιπόν.
1: Στην περίπτωση αυτή,
0: ναι,
1: κάνω χωριστά δήλωση.
0: Αν δεν έχει
1: ή αν
0: τίποτα,
1: έχω μισθό, ας πούμε, πρέπει να κάνω δήλωση οπωσδήποτε.
0: Αν δεν έχει τίποτα, κύριε Σημαίνη. Αν δεν έχει τίποτα.
1: Αν δεν έχει τίποτα, δεν κάνει δήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν κάνει, δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει δήλωση.
0: Okay. Ωραία, ξέρω.
1: Αλλά αν έχει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, το επαναλαμβάνω αυτό, γιατί είναι βασικό, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει μόνος του δήλωση, έστω και αν είναι και ένα λεπτό.
0: Okay. Τώρα, σας παρακαλώ, έχω λίγο χρόνο, άρα να πάω λίγο στο ερώτημα που μας έχει υποβάλει η φίλη μου η κυρία Βάγια. Λοιπόν, ο σύζυγός της έφυγε από τη ζωή το 26, πριν από κάποιους μήνες. Έχει ένα διαμέρισμα το οποίο λέει νοικιάζουμε στον ίδιο μισθωτή εδώ και 11 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ο σύζυγος πριν φύγει από τη ζωή είχε κάνει γονική παροχή λέει, το λόγο διαμέρισμα στο γιο της οικογένειας κρατώντας την επικαρπία.
1: Ναι.
0: Οι ενοικιαστές συνεχίζουν να καταθέτουν λέει, τα χρήματα στο λογαριασμό που είμαστε όλοι συνδικαιούχοι, δηλαδή και ο συγχωρεμένος και η ίδια και το παιδί. Και μάλιστα λέει η γυναίκα είναι εκπαιδευτική και κάθε καλοκαίρι καταβάλουν τα ενοίκια και των 3 μηνών. Πρέπει να αλλάξει το μισθωτήριο τώρα που έχει φύγει ο συγχωρεμένος, πρέπει να αλλάξουν και ο λογαριασμός, τι πρέπει να γίνει.
1: Πρέπει να γίνει τροποποίηση του μισθωτηρίου συμβολέου, να μπουν οι νέοι ιδιοκτήτες.
0: Μάλιστα, άρα πρέπει να πάει στο γιο αφού είναι λοιπόν ο...
1: Πρέπει να πάει και στο γιο βέβαια, και ο γιος τον νοικιάζει.
0: Όμως... Και έχει επικαρπία η μαμά, η επικαρπία λοιπόν πρέπει να είναι και στη μαμά, στο όνομα της μαμάς.
1: Ναι, κοιτάξτε, όποιος έχει την επικαρπία,
0: ναι,
1: στην ουσία έχει την διαχείριση και την εκμετάλλευση του ακινήτου, λέει ο νομοθέτης.
0: Okay.
1: Ο ψηλός κύριος δεν εισπράττει, δεν δικαιούται να εισπράξει ενίκιο, τα εισπράττει επικαρποτής.
0: Okay.
1: Επομένως, ναι, θα κάνει συμβόλαιο γιατί ο ψηλός κύριος και ο επικαρποτής του τον νοικιάζουν το σπίτι. Τα λεφτά τα καταθέτει όμως στο όνομα της μαμάς που είναι ο επικαρποτής.
0: Okay, να σας πω, συγγνώμη, αλλά δηλαδή σε άλλο λογαριασμό, όχι σε αυτόν που υπάρχει και το όνομα του μπαμπά.
1: Κοιτάξτε,
0: που φύγει.
1: Μπορεί να το βάλει σε λογαριασμό προσωπικό, καταθετικό λογαριασμό που είναι μόνη της, μπορεί να το βάλει σε κοινό λογαριασμό.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν μπορεί να το βάλει σε κοινό λογαριασμό που να είναι και με το γιο του. Δεν έχει σημασία.
0: Ωραία, πρέπει να αλλάξει δηλαδή και ο λογαριασμό υποψιάσμου με βάση αυτό που μου λέτε. Δηλαδή να φύγει ο μπαμπά από τη μέση που έτσι κι αλλιώ έχει φύγει από τη ζωή.
1: Όχι, κοιτάξτε, όταν φύγει ο μπαμπά από τη μέση, το μερίδιο το κληρονομούν οι άλλοι δύο
0: okay.
1: χωρί να πληρώσουν φόρο κληρονομιά. Αυτό πρέπει να το δηλώσουν στην εφορία όμω, έτσι.
0: Ναι, εγώ άλλο λέω. Πρέπει το ενίκιο να πάει σε άλλο λογαριασμό ή να παραμείνει στον
1: ενίκιο. Όχι, γιατί όχι, εφόσον έχει πεθάνει ο μπαμπά. Σας ναι. το είπα προηγουμένως
0: ναι, ναι.
1: ότι το μερίδιο του πρέπει, έχει μεταβιβαστεί στους άλλους δύο.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή αν είχαν 33% ο καθένας στις τρεις τους, τώρα οι δυο τους έχουν 50%.
0: Okay.
1: Αυτό εννοώ. Οπότε θα μπαίνει εκεί στο
0: τον ίδιο λογαριασμό, ξαναλέω.
1: Απλώς θα πρέπει να προσέξουν μόνο, κύριε Ψάρτη,
0: ναι.
1: όταν μπει το ενίκιο εκεί πέρα, θα πρέπει να το δικαιούται να το παίρνει πάλι, να λαμβάνει η μαμά. Αν το πάρει το παιδί, πρέπει να γίνει γονική παροχή στην εφορία.
0: Okay.
1: Δηλαδή, αν μπει το χιλιάρικο,
0: ναι.
1: που είναι ενίκιο, ας πούμε, λέω παραδείγματος
0: χάρη, ναι.
1: στο όνομα της μαμάς, στο λογαριασμό τον κοινό. Αν το πάρει το παιδί και το δει εφορία, μπορεί να πει ότι αυτό είναι γονική παροχή και έπρεπε να απαλλαγεί από το 10% που είναι ο φόρος, αλλά με την προϋπόθεση ότι τα υποβάλαμε μετά που το πήρε στην εφορία ένα χαρτί που να λέει ότι δωρεάν ζωή που είναι απαλλασσόμενο για μέχρι 800.000 από το που ξέρουμε.
0: Okay, ξεκάθαρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σεμένη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες και τις μέρες.
1: Καλημέρα
0: μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν για τα ερωτήματα που έχετε θέσει μέσα στην εβδομάδα για τον κύριο Σεμένη. Τα μαζεύουμε, τα οργανώνουμε και τα θέτουμε στον καλεσμένο μας κάθε Παρασκευή πρωί για να το ολοκληρώνουμε και το κομμάτι αυτό. Και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε στον κύριο Κολιομιχάλη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Δημήτρη. Πού είναι ο Δημήτρης? Έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει. Θα το βρούμε μετά τις διαφημίσεις. Δεν πειράζει. Πάμε διαφημίσεις λοιπόν για να μην χάσουμε τον χρόνο και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον κύριο Κολιομιχάλη.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
6: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Επωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
0: Έχουν έρθει οι αλπινιστές, λέει, στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Για μένα είναι αυτά, παιδιά, που είμαι και υψοφοβικός. Μια χαρά. Θα ανέβω πάνω στον πυλώνα και θα κοιτάω κάτω. Εκεί θα μείνω. Δεν θα μετακινηθώ καθόλου. Κρόσκο, ο Μιχάλης στην παρέα μας για τη σκήνη. Έλα, Δημήτρη μας.
11: Για να ξεπεράσω πάντως την υψοφοβία, πήγα στη Χαλκίδα πριν από πολλά χρόνια,
0: ναι,
11: και έκανα budget jumping και με βοήθησε πάρα πολύ. Αν θες, πηγαίνουμε παρεούλα το Σαββατοκύριακο.
0: Τι πίνεις λιγμένα είναι, δώσε και σε μένα.
11: Καλά, μια πρόταση έκανα. Ο δυσκολότερος δρόμος ήταν η λεωφόρος Αθηνών, το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών μέχρι προλίγου. Τώρα πια είναι η λεωφόρος Κηφισού. Στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν, στο καθοδικό ρεύμα από τη Νέα Χαλκιδόνα προς την Ιερά Οδό, με μεγάλες καθυστερήσεις στη Ρουμαίο των Αλογιών.
0: Μάλιστα.
11: Έχει αρχίσει και η Βασιλέως Κωνσταντίνου σιγά-σιγά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Με ενημερώνουν από το Δήμο της Ραφίνας ότι εκτός από την κινητοποίηση που έχουν τα ναυτεργατικά σωματεία στη Ραφίνα, 10 η ώρα είναι προγραμματισμένη μια συγκέντρωση κατοίκων στο Δημαρχείο της πόλης. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται. Το επόμενο βήμα που έχει προκύψει από τον μεγάλο αριθμό πλοίων τα οποία έχουν δρομολογηθεί στη Ραφίνα, που επιβαρύνουν τις υποδομές, τους δρόμους της Ραφίνας. Σας το έλεγα και νωρίτερα. Λοιπόν, 10 η ώρα έχουμε και δεύτερη συγκέντρωση λοιπόν εκεί στη Ραφίνα. Δεν ξέρω βέβαια, τέλος πάντων, ήταν μεγάλη συζήτηση. Πώς λαμβάνονται αποφάσεις για το λιμάνι χωρίς η πόλη να έχει τη σύμφωνη γνώμη είναι ένα ζήτημα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά αυτό είναι αλλού Παπαευαγγέλιο που λέω κι εγώ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη εκεί στο Σουλάρι Αρκαδίας που κάθε μέρα μας ενημερώνει ότι έρχεται 18 Ιουλίου πανηγύρι, λέει εκεί. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, πολλά και ενδιαφέροντα. Βλέπω και έρωτα και πώς το λένε και Μερκοσούρ, όλα μαζί. Λοιπόν, και βάζουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό τον κύριο Δαμίγο, τον κύριο Κώστα Δαμίγο, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Εμελητηρίου της Αθήνας. Σας έλεγα για στοιχεία έρευνας τα οποία έγινε για λογαριασμό του επιμελητηρίου, που διαπίστωσε το αυτονόητο. Ποιο είναι? Ότι είναι δισεύρετο το προσωπικό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα τεχνικά επαγγέλματα. Και μάλιστα υπάρχουν, λέει, σε ανατμήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεράστια δυσκολία για να βρουν προσωπικό. Και υπάρχουν και διάφοροι λόγοι, μεταξύ των οποίων κυρίως ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή δεν υπάρχουν, πώς να το πω, μηχανικοί για τα αυτοκίνητα, δεν υπάρχουν ηλεκτρολόγοι, δεν υπάρχουν τεχνίτες. Ψάχνουμε να τους βρούμε με το κιάλι. Τα έχουμε ξανακουβεντιάσει, αλλά απλώς επιβεβαιώνεται τώρα και με την έρευνα αυτή που παρουσίασε χθες προχθές το Βιοτεχνικό Εμελητήριο της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
12: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ναι, το θέμα είναι τι θα κάνουμε για να τους...
12: Δυστυχώς με την έρευνα, όπως πολύ σωστά είπατε, απλά επιβεβαιώσαμε τον κανόνα, δεν κάναμε κάτι άλλο.
0: Το ζήτημα είναι, Πρόεδρε, επειδή τα έχουμε ξανακουβεντιάσει, καταρχάς πώς αυτό το πράγμα μπορεί να αναστραφεί, υπάρχει τρόπος, δηλαδή, ας πούμε καλύτερη μισθή, λέω εγώ τώρα.
12: Γιατί υπάρχουν, μα τα τεχνικά επαγγέλματα αμείβονται...
0: Καλύτερα.
12: Καλά. Ναι. Είναι πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
12: Δεν υπάρχει, όσο το δυνατόν η προσπάθεια γίνεται, δεν υπάρχει μαύρη εργασία. Αμείβονται πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση και ξέρετε, όταν υπάρχει ζήτηση, αυτομάτως υπάρχει και αύξηση του μισθού.
0: Ναι.
12: Δεν είναι. Έχουμε έλλειψη τεχνητών, που αυτό είναι μια παθογένεια που έρχεται από παλιά. Θέλει, όπως έχουμε ξαναπεί, αλλαγή κουλτούρας, θέλει το κράτος να βοηθήσει τις τεχνικές σχολές και τέλος πάντων να μπει στην κουλτούρα μας και να πούμε ότι το τεχνικό επάγγελμα δεν είναι λύση ανάγκης, είναι συνειδητή επιλογή.
0: Έβλεπα στα στοιχεία της έρευνας, και γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό, το 92% των επιχειρήσεων του κλάδου συνεργεία αυτοκινήτων ψάχνει, λέει, με τα κιάλια τεχνίτες. Και τι κάνει, σκέφτεται και κάνει το ανάποδο. Δηλαδή παίρνει, λέει, νεαρούς, μόλις έχουν τελειώσει το λύκειο, που δεν έχουν κάτι να κάνουν κλπ. Και τους, εντός εισαγωγικών η λέξη, τους ψήνει σιγά σιγά να μπουν στο χώρο και να αποκτήσουν εμπειρία. Βοηθητικά στην αρχή, πιο έντονα στην πορεία. Αυτό το θυμάμαι από μένα πριν.
12: Έτσι γίνεται ο τεχνίτης, κύριε Ψαλτή. Έτσι γίνεται. Δεν θα βρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να βρει κανένας έτοιμους τεχνίτες. Ξεκινάει ο νέος, στην αρχή τελείως άπειρος, γίνεται βοηθός και μετά γίνεται τεχνίτης. Ναι. Δεν γίνεται κανένας ούτε τεχνίτης ή εξειδικευμένος μάστορας εισαγωγικά, να το πούμε. Αυτή είναι η ροή. Και είναι η φυσιολογική ροή αυτή.
0: Το εντυπωσιακό.
12: Και ζητάμε τα παιδιά να πάνε στις τεχνικές σχολές. Εμείς και σαν επιμελητήριο, αλλά και σαν κλάδι, έχουμε πει και στις σχολές της ΔΥΠΑ και έχουμε έρθει σε επαφή και στις σχολές ΔΥΠΑ, αλλά και στις τεχνικές σχολές. Πρακτική, με το που τελειώσουν τα παιδιά τους, έχουμε εξασφαλισμένη εργασία, εξασφαλισμένη πρακτική.
0: Άρα δηλαδή 100% εκεί απορρόφηση προφανώς σε όσους προκύπτουν από τις σχολές αυτές, από την καταλάβηση.

0: Είναι υποψιάζομαι καλύτερες για να μην γυρίζουν πίσω, έτσι δεν είναι? Γιατί ο νόστος
1: είναι,
0: πάντα...
1: Είναι όταν έχεις φύγει σε μία αλφα ηλικία και έχεις στήσει τη ζωή σου, μετά δεν ξαναγυρίζεις. Ζούνε με το όνειρο να γυρίσουν, απλά θα γυρίσουν πλέον στη συνταξιοδότηση.
0: Μάλιστα.
1: Οι περισσότεροι. Υπάρχει και κόσμος που γυρίζει, βέβαια, βλέπει μία άνθηση στη χώρα. Βέβαια, δεν είναι μόνο ο τεχνίτης. Λέμε να γυρίσει τώρα, γιατί τώρα... Πάμε σε άλλο μονοπάτι. Να γυρίσει. Ο μισθός είναι εξίσου καλός. Όλα τα άλλα όμως δεν είναι μόνο ο μισθός αυτή τη χώρα. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει ζήτηση εργασίας. Να έρθει να κάνει τι, με τι φορολογικό, με τι ασφαλιστικό, με τι, με πόσο τεράστια αύξηση και να μην υπάρχει υποδομή στα καύσιμα, στην ενέργεια, στις πρώτες ύλες. Ακούμε τα ίδια πράγματα και στο εξωτερικό, ότι ναι, ακρίβεια, ναι, ναι. Αλλά υπάρχει ένα πλαφόν, υπάρχει ένα χέρι βοηθείας, κρατάει κάτι τις τιμές, κάτι μαγικό που ίσως εδώ δεν το έχουμε.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω δύο πράγματα έχω ακόμα. Το ένα είναι, βλέποντας τα στοιχεία της έρευνας, διαπιστώνει κανείς ότι η έλλειψη προσωπικού, κατάλληλου προσωπικού, επηρεάζει την παραγωγική δυνατότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες επιχείρησεις, καταρχήν οι μικρομεσαίες δεν κάνουν εξαγωγές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που κατά την άποψή μου είναι σημαντικό. Αλλά βλέπω ότι επειδή δεν υπάρχει το προσωπικό, δεν αναπτύσσεται και μια επιχείρηση.
1: Αυτό είναι λογικό. Είναι λογικό. Είναι ντόμινο. Όταν δεν έχει, για να αναπτύξει την επιχείρηση χρειάζεται κόσμο. Όσο και να δουλέψουν δύο χέρια ή τέσσερα χέρια, δεν μπορούν να παράγουν αυτό που μπορούν να παράγουν έξι και εφτά χέρια. Είναι μαθηματικά. Είναι απλά μαθηματικά. Περισσότερος κόσμος με μεγαλύτερη παραγωγή.
0: Άλλο ένα ζήτημα που υπάρχει στη χώρα, διαβάζω πάντοτε στα στοιχεία της έρευνας, που έχει πολύ ενδιαφέροντα ποιοτικά στοιχεία, είναι, λέει, ότι στη χώρα μας μόλις 5, λέει, βιοτεχνικά και χειροτεχνικά επαγγέλματα, οι ηλεκτρολόγοι, οι ψυκτικοί, οι εγκαταστάτες ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, οι μηχανικοί αυτοκινήτων και οι χειριστές Clark είναι αδειοδοτημένα, δηλαδή απαιτείται η άδεια εξάσκησης επαγγέλματος. Όταν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπονται, λέει, προδιαγραφές αδειοδότησης για 120 επαγγέλματα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή...
1: Είναι αυτό που αυτό το φωνάζουμε περίπου τα 8 χρόνια. Έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο σε συνεργασία με τη ΓΕΣΕΒΕ, σχέδιο νόμου να αδειοδοτηθούν τα τεχνικά επαγγέλματα. Τι σημαίνει να αδειοδοτηθούν τα τεχνικά επαγγέλματα? Κάποιος που θέλει να κάνει τον αλουμινά, τον τζάμα, οι αλοπετάσματα, τον τεντοπιό, να έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Όχι αύριο το πρωί ο ψάλτης ή ο δαμίγος σηκώθηκε και λέει σήμερα θα βάζω αλουμίνια και δηλώνει μια ταμπέλα είμαι αλουμινάς, είμαι σιδεράς. Πώς είσαι σιδεράς, τι παροχή προσφέρεις στον πελάτη, τι έργο προσφέρεις.
0: Άρα και τη σιγουριά από τη μεριά του πελάτη ότι όταν θα πάει να πάρει τον δαμίγο...
1: Η ποιότητα, ποιότητα, ναι, βεβαίως, ναι. Η ποιότητα, το... Στο τέλος την πληρώνει ο καταναλωτής. Γιατί μπορεί να είμαστε τεχνικοί, αλλά στο τέλος της ημέρας είμαστε όλοι καταναλωτές.
0: Προφανώς.
1: Η Γερμανία, όπως είπατε, έχει 120 αδειοδοτημένα επαγγέλματα, τα οποία τα 40 στην κατηγορία Α με επικινδυνότητα και 80 στην κατηγορία Β. Όταν εμείς έχουμε μόνο 5.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Ο κύριος Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Αυτό και με αφορμή και την κουβέντα που γίνεται τώρα και για τα παιδιά τα οποία δεν πέτυχαν τις πανελλαδικές, θέλω να πω, να που υπάρχουν και άλλοι δρόμοι οι οποίοι μπορεί να τους δώσουν μεγάλη οικονομική ανάσα. Που με διαφορετικό δρόμο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς και αύριο Σάββατο πρωί 5 με 7 εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Χρόνια πολλά στο Ζουμπούλι και τη Ζουμπουλία.
1: Μα νόμιζα ότι το έβαλες για το βιολογικό που μυρίζει σκατά. Καλημέρα παιδιά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε δήμαρχε, ευχαριστούμε. Όλοι της περιοχής Λευκονιάς και περιχώρων, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γιατί... τώρα δεν φυσάει και κάθεται. Η βρώμα κάθεται. Δεν ταξιδεύει. Κάθεται εκεί στα αεροδρόμια.
1: Ανοίγει στον παράθυρό σου, εγώ ειδικά που είμαι.
0: Υποδέχεται τους επισκέπτες μας.
1: Είμαι εναντίον των κλιματιστικών και λέω παιδιά, άνοιξε τα παράθυρα. Ναι. Ανοίξτε, στο Αιγαίο είμαστε.
0: Άνοιξε το.
1: Αναγία μου, πρωί, πρωί. Καλημέρα παιδιά, ο Άκυνθος ρωτάζει σήμερα.
0: Και η Ακύνθη και ο Ανατόλιος και η Ανατολία και ο Ζουμπούλης και η Ζουμπουλία.
1: Ο οποίος η Άκυνθος, να ξέρεις ότι πέθανε από την πείνα ο άνθρωπος.
0: Γιατί?
1: Γιατί τα βάλανε φυλακή και δεν πήρανε φαΐ.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Επί αυτοκράτορος Τραϊανού. Ήταν, λέει, αξιωματούχος του Παλατιού, ομολόγησε την πίστη του κλπ. Φυλακίστηκε και επεβίωσε στη φυλακή μετά από 40 ημερών πείνα.
0: Ναι, την 41η.
1: Τον άνθρωπο. Πέθανε.
0: 20 χρονών ήταν μόνο. Και υπηρετούσε ως κουβικουλάριος, δηλαδή θαλαμιπόλος του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Τραϊανού.
1: Του στρώνε τα σεντόνια για να πέσει, κατάλαβε. Θαλαμιπόλο. Ο Άγιος Ιάκυνθος. Βλέπετε. Πόσο χρόνο ήταν?
0: 20.
1: Α, γιατί εδώ ο γεωγράφος τον έχει με κάτι γένεια μισό μέτρο από μάσπρα. Μήπως διαβάζεις πάλι το καθολικό ημερολόγιο?
0: Όχι, μήπως εσύ βλέπεις κάτι άλλο?
1: Εγώ βλέπω το αγιολόγιο του πατρός Βασιλείου Φιλιππάκη.
0: Μας βλέπεις άλλη μέρα, άλλον Άγιο? Γιατί τα κάνεις αυτά?
1: Όχι, να το. Είναι με ουσία εδώ. Είναι. Είναι έτσι.
0: Τι να σου πω.
1: Τι να μου πεις. Να μου πεις ότι πάλι διαβάζεις λάθος πράγματα.
0: Εγώ διαβάζω λάθος πράγματα.
1: Καλημέρα, καλημέρα αδελφιά, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, τα βίντεο που μου στέλνετε. Λέει κύριε Τζούμα, εσείς, λέει, κάθε μέρα μας έχετε, λέει, θες να πεις, σας τα έχω πρίξει, έτσι. Α. Με το θέμα το δικό σας, λέει, και έχετε απόλυτο δίκαιο με το βιολογικό. Λέει, με εμάς τι θα γίνει?
0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Ποιοι είστε εσείς, με εσάς τι θα γίνει? Και μου στέλνει ένα βίντεο λοιπόν και δείχνει τον χήμαρο Κάνδυλα.
0: Κάνδυλας?
1: Κάνδυλας είναι ο χήμαρος που λέμε της Αγίας Ειρήνης. Ο χήμαρος Κάνδυλας.
0: Αυτό δεν τον έχουμε στρώσει, δεν έχουμε κάνει δρόμο.
1: Στα ταμπάκικα, στην έξοδο, στην εκβολή του χυμάρου.
0: Δεν την έχουμε τσιμεντώσει.
1: Τσιμεντωμένη είναι, αλλά από τα ταμπάκικα, θέλω να πω ελληνικά.
0: Δεν έχουμε πια βυρσοδεψία.
1: Δεν έχουμε βυρσοδεψία, αλλά έχουμε τον χήμαρο ο οποίος έδειχνε τα
0: νερά. Τώρα τι έχει τίποτα.
1: Σκατά. Τι να κάνω ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή εγώ.
0: Μα έχεις ξεκινήσει σήμερα, μας έχεις πρίξει.
1: Τι να κάνω, πείτε μου, τι να κάνω, πείτε μου. Έχει, λέει, κάτι κουνούπι σαν στούκας. Από το,
0: θα ψεκάσουν.
1: Από τον ποταμό, το χήμαρο από το Ίκα εκεί, από το, πώς λέγεται, τώρα ο Ίκας έχει αλλάξει ονομά.
0: Εύκας.
1: Ο Εύκας. Από τον Εύκα λοιπόν και κάτω, μέχρι τη... Πάντα αυτό γινότανε, μας εξηγούνε, διότι είχε από γεννησιμιού της ένα πρόβλημα το αντιλιοστάσιο της ΔΕΗ, θυμάμαι από κάθε χρόνο.
0: Της ΔΕΗ.
1: Της ΔΕΗ του.
0: Της ΔΕΗ αχ.
1: Της ΔΕΗ αχ.
0: Αχ.
1: Και αυτή από ΔΕΗ αρχίζει, γιατί ρε γάμο. Λοιπόν, και θυμόσαστε, έβγαινε κάθε χρόνο ο Κάστανος, ο άνθρωπος, και φώναζε. Ρε, φώναζε ο Κάστανος, πήγαινε στο εισαγγελέα, πήγαινε σε αυτά.
0: Δικαστήρια.
1: Δεν το δικαστήρια. Το καθαρίζανε όμως.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο είναι προβληματικό το σύστημα, το καθαρίζανε. Φέτος, λέει, δεν. Δεν είναι το μαγαζί, είναι close. Yeah. Λέμε στα ελληνικά είναι... δεν δουλεύει, δεν δουλεύει. Δεν υπάρχει, λέει, κανένα να συνοηθούμε, κανείς. Βρώμα και δυσοδεία. Άμα, λέει, είναι όπως σήμερα που δεν φυσάει καθόλου, είναι όλη αυτή η περιοχή, αλλά κρέμ.
0: Εντάξει, την Κυριακή θα φυσήξει.
1: Τα ταμπάκικα, ταβέρνες εκεί κοντά, μήλι, τα μαγαζιά εκεί, όλα, λέει, μέσα στη σκατήλα. Κάντε υπομονή, κάντε υπομονή που λέει.
0: Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
1: Ο δημαρχός μας λέει, κάντε υπομονή. τους βλέπεις και στο αεροδρόμιο για να γυρίσω πάλι εδώ στην περιοχή τη δική μας. Αχ, ναι, και βαστάνε τις βαλίτσες οι άνθρωποι και τρέχουν, γιατί ξεκινάνε από τη Στοδόρα, ξεκινάνε και τραμπούν τις βαλίτσες, τίποτα. Ε, παιδί μου, το πρόβλημα δεν είναι να τραβάς τη βαλίτσα. Είναι να... Αχ, είσαι κουρασμένος κιόλας, ε, παιδί.
0: Ε, πρέπει να αναπνέεις.
1: Τι ομορφιά είναι αυτή. Εμείς λέει άμα περνάμε κλείνουμε τα τζάμια. Ε, ναι ρε φίλε, εσύ κλείνεις τα τζάμια. Εμείς εδώ τι να κάνουμε.
0: Κλείνεις τη μύτη σου. Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας.
1: Α, αυτό είναι. Για... Κατά είναι, κατά, ε. Ε, παιδί. Θυμάμαι όταν επιλέγαμε χώρο για να κάνουμε γραφεία, ξέρω εγώ, σταν, θα, α, τέλος πάντων το χώρο που δουλεύουμε, εγώ ήμουνα αναφανδόν, ήμουνα κάθετος και μέτρησε βέβαια λόγος μου παραπάνω, διότι έλεγα, παιδιά, όξο, όξο από την πόλη, όξο από το διάβολο αυτό, το σύχαμα, έξω, έξω, μακριά, μακριά, να μην είμαστε μποτιλιάς, φασαρία, μηχανάκια, να βγούμε έξω, έξω. Ε, και ήρθαμε στη Λευκονιά. Πού να το φανταστώ εγώ ότι ο βιολογικός θα... Πρέπει να το σκεφτείς, παλικάρι μου. Ναι, έπρεπε, έπρεπε. Είπα ότι λάθος, λάθος. Οκτώ, οκτώ, οκτώ και δώδεκα.
0: Καλημέρα κύριε Σταύρο Μιχαηλίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα Ειρήνη, Γιάννη και όλοι και όλες οι κυρίες και οι κύριοι που μας ακούνε.
1: Καλημέρα.
2: Δώσετε πάσα τώρα, γιατί είπες ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα σακούλας.
0: Και ήθελα να ρωτήσω τι έγινε με εκείνη την ερώτηση και τα ποσά που είχαν...
2: Σας το έχω ξαναπεί ότι εδώ και 8 χρόνια, όχι και παραπάνω, 9 ξέρω πόσα είναι, μας παίρνουν εκατομμύρια κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ, στα άλλα καταστήματα, στα εμπορικά όπου πας, σου λένε θέλετε σακούλα. Λες ναι, και σου παίρνουν 19 λεπτά, 19 λεπτά, 20 δηλαδή περίπου, είναι το 1 πέμπτο για μια σακούλα. Είναι το 1 πέμπτο του ευρώ, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι ευχαριστούμε κύριε Μιχαηλίδη που μας το, έτσι μας δώσατε την ευκαιρία να το ψάξουμε και εμείς καλύτερα. Δεν ξέρουμε πόσα είναι τα λεφτά που έχουμε μαζέψει. Εκτιμούμε ότι είναι περίπου 70 εκατομμύρια. Από εδώ και 8 χρόνια κάθε μέρα πόσα εκατομμύρια σακούλες πουλάμε και μας λένε ότι είναι περίπου 70 εκατομμύρια και θα το μελετήσουμε. Αυτή είναι η σοβαρότητα της κυβέρνησης που αντιχάσουμε, δεν θα ξέρει η χώρα τι της γίνεται. Μπάσχε περιπτώσει, με αυτή την ευκαιρία θέλω να σας πω κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
2: Εχτες κατέθεσα τροπολογία την οποία υπέγραψαν και άλλοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά τη Χίο και ιδιαίτερα τον Κάμπο, και όχι μόνο τον Κάμπο, αλλά και άλλες περιοχές της Ελλάδος. Μέχρι τώρα, από το 90-91, οι κυβερνήσεις είχαν, από το 90-91 ο Κάμπος είναι με ιδιαίτερης αξίας, παραδοσιακός και ιστορικός οικισμός και τέτοια πράγματα. Ναι. Δεν μπορείς να κατατμήσεις, ξέρω εγώ, την περιοχή, όλα τα γνωστά. Δεν μπορείς να χτίσεις όπως θέλεις. Έχει πολλούς
1: περιορισμούς. Πρέπει να επαναφύγεις και λοιπά. Ναι, ναι,
2: ναι. Δεν πρέπει να επαναφύγεις και λοιπά. Παλεύει ο κόσμος όσοι μπορούν να κρατήσουν τα χτήματά τους αξιοποιώντας όσοι μπορούν τα αρχοντικά που έχουν μέσα ως ξενώνες. για να βγάζουν, να μπορούν να βγάλουν κανένα έξοδο να συντηρήσουν το χτήμα για να μην το ξεχερσώσουν και αυτό και γίνει για πατάτες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, στις περιοχές, άλλες περιοχές Ελλάδος, όπου έχει τυροκομεία, εινοποιία, αποσταγματοποιία, τέτοια πράγματα, τους έχουν περάσει νομοθεσία, τότε δεν σκέφτηκε κανείς να βάλει και τον κάμπο, τα σπεριδοειδή δηλαδή μέσα, που είναι επισκέψιμα, δηλαδή, και έχουν τον ξενώνα τους,
1: ναι,
2: και έχουν διαμορφώσει και ένα ωραίο ωραία το χώρο του αποσταγματοποιείου, του εινοποιείου, του τυροκομείου κτλ. Και είναι επισκέψιμος, είναι κάτι δηλαδή που δίνει μια προστιθέμενη αξία στον ξενώνα, αλλά και πολιτιστική, αν θέλετε, κάτι παραπάνω στον τόπο που τα φιλοξενεί.
1: Πολύ ωραία.
2: Μέχρι τώρα λοιπόν όλοι οι άνθρωποι δικοί μας που έχουν τις βιοτεχνίες, τους κάνουν τα γλυκά τους και τα λοιπά κοντά και δίπλα και μέσα στα χτήματά τους, είχαν πρόβλημα. Έχω λοιπόν καταθέσει, εχθές την παρουσίασα στην Επιτροπή Ανάπτυξης και είδα ότι ευμενώς έχει γίνει αποδεκτή σε πρώτη φάση από, και από τους βουλευτές εκτός του ΠΑΣΟΚ φυσικά και της κυβέρνησης, αλλά και από τα άλλα κόμματα. Σήμερα το πρωί 9 η ώρα τώρα έχω συνάντηση με την Υφυπουργό Πολιτισμού Τουρισμού, την κυρία Καραμαλή, να αποδεχτούν την τροπολογία αυτή, για να αποδεχτούν, όπως και τον κύριο Θεοδωρικάκο είχα συνάντηση χτες. Έχω ζητήσει και είναι θετικός και ο Νότης ο Μηταράκης, ο οποίος αμέσως είπε το υποστηρίζω και θα το υποστηρίξω.
1: Ναι.
2: Και πιστεύω ότι θα πάμε ένα βήμα παρακάτω,
1: δηλαδή εσύ,
2: το να πάρει μια άλλη μορφή, αν θέλετε, δραστηριότητας, ναι, ο κάμπος ο οποίος αυτό το μοναδικό, αν θέλετε, οικοσύστημα στην Ελλάδα, ναι, συγγνώμη, καταραίει.
1: Ναι, άρα
2: καταραίει, λοιπόν, διότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν.
1: Εσύ λοιπόν προτείνεις να συμπεριληφθεί και ο κάμπος μέσα, αυτό προτείνεις δηλαδή.
2: Ναι, να κρεβεί το κάμπος Σχίου,
1: ναι,
2: με η περιοχή αυτή όλη, με την καλλιέργεια των Ισπεριδών,
1: ναι,
2: όπου,
1: ναι,
2: μπορούν,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
2: για,
1: ναι, ναι,
2: τα ιδιοτεχνίες γλυκών κουταλιού,
1: αποστάγματος
2: κτλ. Κτλ. Να περπατήσει. Ελπίζω ότι μετά από πολλές δεκαετίες θα το καταφέρουμε.
1: Μάλιστα.
2: Συγγνώμη, με πέσε.
1: Δεν πειράζει, θα πάρε πιέσει λίγο δανάκι του Δήμου Χίου. Έχει νερό του Δήμου.
2: Καλημέρα, με αυτό ήθελα να πω.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Και με αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρουμε.
1: Εντάξει, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε, καλημέρα.
1: Έβαλε δύο θέματα σοβαρά. Εντάξει. Το θέμα της σακούλας. Δεν ξέρουν λέει που τα πάνε. Τα μαζεύουν λέει.
0: Ναι, 70 τόσα εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρουν. Ούτε ξέρουν. Τις φαίνεται παράξενο. Δηλαδή αυτή τη χώρα δεν είναι. Βέβαια υπάρχει μια λύση, η οποία εγώ θα την πω πάλι και έτσι κι αλλιώς τσάπατα λέω ότι λέω. Ναι. Εγώ έχω στην κολοτσιπή τη σακουλίτσα μου. Έχω μέσα στο μηχανάκι μου τη σακουλίτσα μου, έχω μέσα στο παντελάκι μου τη σακουλίτσα μου. Κάθε φορά που πάω στο σούπερ μάρκετ, τη βγάζω, με ρωτάει η κυρία, θέλετε σακούλα? Όχι, ευχαριστώ. Και έτσι εμένα δεν με κλέβουν. Εσείς μπορείτε να το κάνετε και εσείς το ίδιο πράγμα. Αλλιώτικα, εντάξει, παιδιά, ακούσατε τι, δεν τα ξέρουν που πάνε, λέει, ξέρω. Και για τον κάμπο, αγόρα με τις διαφημίσεις, θα πούμε μετά, είναι αυτό πολύ σημαντικό που είπε ο Σταύρος.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-2920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Κελσίους, 8 και 23 από τα λεπτά. Αν θέλετε να κάνετε ασφάλεια ζωής, κατοικίας, υγείας,
1: επιχειρήσεων,
0: ασφάλιση σε ταξιδιωτική, σκαφών που είναι της μόδας τώρα κλπ, αλλά και ομαδικά προγράμματα, όλα αυτά που λέγονται ασφάλιση που είναι απαραίτητη, την κάνει η Δέσποινα Γεωργούλη στην οδό Αδαμαντίκου Ραΐ 4, η οποία έχει γραφείο ασφαλιστικό, το οποίο συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες ασφάλισης της χώρας μας. Συνεπώς, εσείς λέτε το πρόβλημά σας, τι θέλετε, πού θέλετε να κάνετε και σε τι ασφάλιση, και σας λέει ποια από όλες τις εταιρείες είναι εκείνη η οποία σας ταιριάζει και δεν γίνεται το ανάποδο. Καταλάβατε? Αυτό είναι ένα καινούριο σύστημα, 690-605-1419. Δες την Αγεργούλη, περάστε από εκεί για πιο πληροφορίες. Λοιπόν, δεν ξέρω να καταλάβατε τι είπε ο Σταύρος. Έχει και το άγχος όταν πήγε και αυτός γρήγορα για να τα προλάβει. Λοιπόν, να σας τα πω εγώ στα ελληνικά τώρα. Λοιπόν, αυτοί οι ανώμαλοι που κυβερνάνε, όχι του τιμόνου, και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι και γενικώς, έχουν θεσπίσει μια σειρά κανόνες, οι οποίοι υποτίθεται προστατεύουν κάποια πράγματα, που στην ουσία μας χαρατσώνουν, μας βγάζουν την Παναγία και μας έχουν σε μια ταλαιπωρία από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ένα από αυτά είναι και ο κάμπος. Και ρωτήστε ένα καμπούσι να σας πει αν μπορεί να κάνει ένα τουβάρι, αν μπορεί να κάνει, να βάλει ένα τεπόζιτο, αν μπορεί να... Μπήκανε και είπανε ιστορικός εκείνος, διατηρητέως, άντε γεια, δεν ακουμπάς τίποτα. Δεν μπορείς να κτίσεις, δεν μπορείς να αυτό, δεν μπορείς. Ψάχανε λοιπόν, γιατί το ίδιο έχει γίνει και σε άλλες περιοχές, να βρουν ένα παραθυράκι, να μπορούν να παρακάψουν αυτό. Το παραθυράκι ποιο είναι αυτό, πως θα βρουν. Είναι το παραθυράκι. Ότι κοίταξε να δεις, εγώ έχω στο περιβόλι μου ένα παλιό αποσταγματοποιείο. Το κάνω επισκέψιμο, ξέρω εγώ. Υποτίθεται, θα πας να το ξαναδείς, να το δεις, να το επισκεφτείς κλπ. Βάζουμε και μια πινακίδα απ' έξω, ΕΣΠΑ κλπ. Προγράμματα τάδε. Με αποτέλεσμα να μπορείς με αυτό να κάνεις καμιά άλλη δουλίτσα. Ή να ένα κομμάτι του περιβολιού είναι επισκέψιμο, ξέρω εγώ. Αυτό το κομμάτι μπορεί να το δεις, να το επισκεφτείς, να δεις τους κούκλους, τα παγόνια κλπ. Να κάνεις τη βορτούλα σου. Ναι. Όλα αυτά είναι ένας τρόπος δηλαδή στην ουσία για να παρακάμψει ένα σωρό ηλιθιότητες, οι οποίες δεν προστατεύουν, αν νομίζει κανείς, δεν προστατεύουν, δυσκολεύουν τη ζωή του πολίτη, του μου δημιουργούν εμπόδια και ανεβάζουν το παξίσι. Το παξίσι στις υπηρεσίες, παξίσι. Ξέρετε τι είναι αυτό, έτσι, παξίσι. Και βέβαια μην παίρνουμε και θάρρος, έτσι, ότι του είπανε του Σταύρου και ότι θα το αυτό, να το δούμε να γίνεται, να το διαβάσουμε. Διότι πέρα από τους πολιτικούς, ξέρετε, υπάρχει και η πραγματική εξουσία, η οποία πραγματική εξουσία είναι εκείνοι οι υπάλληλοι, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους, γιατί υπάρχει και μια ψηφία η οποία εργάζεται σκληρά, στην πλειοψηφία τους προσλαμβάνονται με ένα όνειρο: να πάρουν σύνταξη. Τίποτα παραπάνω. Βάδα ζόρι. Όχι ζόρι, όχι καινούργια πράγματα. Μη μου τους κύκλους τάρατε, διάβολη τα σκατάρατε. Αυτά είπε ο Σταύρος. Επαναλαμβάνω, να το δούμε. Ένα πούμε καλημέρα στα καμάρια μας, τους αυτοδιοικητικούς, τους λεβέντες που έχουμε αναδείξει στις εξουσίες να μας λύσουν τα προβλήματα. Έλα να τους θυμίσουμε τι. Έλα παλικάρια μου.
1: 326 ημέρες άνευ υπεραστικής συγκοινωνίας ηχείως.
0: Άντε και πλησιάζουμε το, θα το γιορτάσουμε.
1: Τούρτα, και... τούρτα.
0: Τούρτα, ωραία, μια τουρτάρα. Οι πρόεδροι των χωριών, έχετε σκοπό να κινηθείτε? εκτός από πολύ λίγες περιπτώσεις που ξέρω ότι διαφέρω, οι υπόλοιποι όλοι δεν, ε. You know, κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
1: Να θυμίσω ότι το ιδιωτικό κτέο έχει τηλέφωνο 2271-08-19-19.
0: Τι θα πει έχει τηλέφωνο, τι θα πει έχει τηλέφωνο, το δημόσιο δεν έχει τηλέφωνο.
1: Και να έχει, δεν λειτουργεί. Ή μάλλον το τηλέφωνο λειτουργεί, το κτέο είναι κλειστό. Εμείς μιλάμε για το ιδιωτικό που λειτουργεί μια χαρά, απλά εκεί δεν μπορούν να περάσουν φορτηγά και λεωφορεία. Εμείς όμως, επειδή έχουμε μόνο γιοταχή, η μηχανάκι μια χαρά περνάμε. Οπότε πας μια φορά, περνάς και μετά σε ειδοποιούν και πότε είναι να ξαναπεράσεις.
0: Τα φορτηγά και τα λεωφορεία.
1: Προφανώς έχει παραταθεί.
0: Προφανώς δεν έχει ανακοινωθεί όμως.
1: Όπως δεν έχει ανακοινωθεί και η παράταση άδειας λειτουργίας των γηπέδων και των αθλητικών χώρων, που και αυτή 30 Ιουνίου θα έπρεπε να.
0: Ούτε αυτό έχει ανακοινωθεί.
1: Ετοιμαζόμαστε όμως για συναυλίες.
0: Εμείς θα τα θυμίζουμε αυτά, γιατί άμα θα γίνει στραβή, κάποιοι θα πάνε φυλακή. Άμα θα γίνει η στραβή, κάποιοι θα κάτσουν μέσα. Όχι, να είμαστε ξεκαθαρισμένοι.
1: Καλά, και γι' αυτό μην είσαι σίγουρος.
0: Ούτε γι' αυτό είμαι σίγουρος, αλλά θα βρουν τον πελάτη τους.
1: Εδώ πόσους σκοτώσαμε στα Τέμπη.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Έχει μπει κανένας μέσα.
0: Λοιπόν.
1: Ο σταθμάρχης.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Εγώ δεν θέλω να πάω τόσο τραγικά και τόσο αυτό. Απλά. Επισημαίνουμε.
1: Σου λέω ένα τραγικό για να δεις και το αποτέλεσμα.
0: 30.
1: Άμα δεν είναι τόσο τραγικό, γιατί να μπει κάποιος μέσα.
0: Παρατάθηκε. Παρατάθηκε. Έληξε.
1: Τι έληξε.
0: Έληξε. Τι γίνεται τώρα. Τι γίνεται. Σταματάει η τροχιά και γράφει.
1: Ποιο.
0: Ξέρω εγώ. Τα βαριά οχήματα που δεν έχουν εκταίο.
1: Άντε καλέ. Πάνε κάπου αλλού και περνάνε.
0: Πάνε αλλού και περνάνε. Για χαρά. Αν είναι έτσι, γιατί μπορούν να πάνε αλλού και να περνάνε.
1: Κοίταξε, δεν... τα φορτηγά των μεταφορικών εταιριών σίγουρα το κάνουν.
0: Δεν έχω εγώ πρόβλημα με τα φορτηγά, προς Θεού, παιδιά, έτσι. Ούτε με τις επιχειρήσεις, ούτε με τα λεωφορεία. Ούτε,
1: τώρα
0: ούτε,
1: τα λεωφορεία ούτε... είναι πρόβλημα να τα βάλεις μέσα στο καράβι, αλλά... να τα πας αλλού.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
1: Το κινητό δεν θα έρθει, το κινητό κταίω.
0: Την περιφέρεια, γιατί ακριβώς την έχουμε. Για... να καταλάβω κι εγώ σε τι χρησιμεύει αυτό το πράγμα.
1: Μοιράζει λεφτά.
0: Εκτός ότι βγάζουν το ψωμάκι τους κάποιοι άνθρωποι, εντάξει, το καταλαβαίνω, και αυτό ψυχικό είναι. Οι υπόλοιποι τι ακριβώς κάνει. Το κταίο το κλεισε, δεν υπάρχει. Λεωφορεία δεν έχουμε. Φώτα ανάβουνε τη μέρα τη τη νύχτα.
1: Για κατανάλωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
0: Μπράβο, είπα φώτα. Μας ενημέρωσε η ΔΕΗ.
1: Έβαλε, λέει, ένα αέρο, πώς το λέει.
0: Α, ας το πω εγώ. Αεριοστροβιλί, μπορεί γαμώ το.
1: Αεριοστροβιλική
0: μονάδα.
1: Αεριοστροβιλική.
0: Με αέριο, δηλαδή.
1: Όχι, αεροστροβιλική με τον αέρα.
0: Α, ο αέριο, ναι, με τα αέρια.
1: Δηλαδή αυτή γυρίζει με αέρα.
0: Αεριοστροβιλική μονάδα, ωραία, φίλε.
1: Τι είναι αυτό δηλαδή.
0: Είναι τι που βγάζει την κάπλα.
1: Αφού λέει, βάλε καινούριο καύσιμο.
0: Εγώ,
1: έτσι γράφει η ανακοίνωση.
0: Ναι, αλλά εγώ βλέπω ότι η κάπνα και είναι ίδια.
1: Πώς είναι ίδια.
0: Μα ξέρω εγώ από την ίδια. Μα πώς είναι. Μαύρη, κατά μαύρη είναι.
1: Μαύρη μπορεί να είναι, αλλά δεν έχει τους ίδιους ρήπους μέσα. Μόνο στο χρώμα.
0: Είναι οικολογική.
1: Φυσικά.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Επίσης δεν είναι τόσο μαύρη.
0: Αυτή η ευέλικτη μονάδα, μας λένε, η οποία μπήκε στοιχείο στη Λέσβο και στη Ρόδο, αναμένεται. Σου λέει αναμένεται. Να συμβάλλει καθοριστικά στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των τριών νήσων κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου.
1: Ναι, στοιχείο έχει ήδη τοποθετηθεί. Έτσι λένε.
0: Αναμένεται λοιπόν.
1: Τι αναμένεται. Αφού έχει μπει, σου λέω.
0: Ωραία, άλλο σου λέω εγώ. Άσε τι έχει μπει. Αναμένεται να συμβάλλει, σου λέει.
1: Ναι.
0: Αναμένεται. Μπορεί να με κυνηγεί. Μπορεί να ανέμενε να συμβάλλει. Εντάξει, καλό παιδιά είναι.
1: Ναι, ολόκληρο πράγμα.
0: Ολόκληρο πράγμα είναι, ναι. Μπαμπάτσικο.
1: Και εδώ βλέπω η καμινάδα βγαίνει προς τη θάλασσα, δεν βγαίνει προς τη ΔΕΗ.
0: Ναι, είναι κοντή. Ναι, είναι κοντή, είναι κοντή. Αυτή είναι πιο κοντή από την άλλη. Είναι πιο οικολογική αυτή. Σου λέει να μην καπνίζονται μονάχα στην Καρφά, καπνίζονται και στη Λευκονία τώρα. Κάπνα από τη μια, κατά από την άλλη. Ωραία πράγματα.
1: Λοιπόν, είναι τελευταίας τεχνολογίας αεριοστροβιλικές μονάδες διπλού καυσίμου
0: διπλού.
1: Έχουν σχεδιαστεί ώστε να αυξάνουν την παραγωγική ισχύ των σταθμών στα νησιά, διασφαλίζοντας την ενεργειακή τους υπάρκεια, και η χρήση τους συμβάλλει στη μείωση των τελικών εξόδων ΙΚΟ. ΙΚΟ είναι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Η αντικατάσταση του βαρέως πετρελαίου από ντίζελ σε συνδυασμό με τα σύγχρονα συστήματα μείωσης εκπομπών αέριων ρήπων και σωματιδίων που διαθέτουν οι νέες αεριοστροβιλικές μονάδες συνεισφέρουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το επίπεδο θορύβου δεν ξεπερνά τα 65 dB στα όρια των σταθμών. Είναι χαμηλότερο από αυτό των υφιστάμενων μονάδων.
0: Σαν το μονταλάκι μου, τάρες. Έτσι μου είχε πάντη φιλή σου. Πάντη το έκανα φιλή τη αεριοστροβιλική μονάδα.
1: Κάνουμε τέτοιες επενδύσεις. Άρα δεν θα διασυνδεθούμε σύντομα.
0: Αυτό πάλι πώς το πες τώρα. Αυτό πάλι τώρα τι ήταν πάλι αυτό.
1: Τι ήταν πάλι αυτό. Αφού είναι, ρε παιδί μου.
0: Αφού είναι στο σχεδιασμό του 2075.
1: Με το νέο στρατηγικό πλάνο 2026-2030 ύψους 24 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ακούτε. Ο Όμιλος ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει συστηματικά σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο που βασίζεται στην ευελιξία, την τεχνολογική καινοτομία και τις διασυνδέσεις.
0: Μη λες άλλα, γιατί θα γίνει διακοπή ρεύματος όπου να είναι τώρα.
1: Ναι. Διαφημίσεις, ναι, και επανερχόμαστε.
0: Μπράβο.

0: χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: και 40 από τα λεπτά. Σημειώστε κυρίες μου το χρήσιμο τηλέφωνο 697-39-67-173. Γιώργος Μαστοράκης, Γραφείο Τελετών. Θα σας χρειαστεί. Χτύπα ξύλο, πάνε, χτυπάς ξύλο. Χτυπάς, ξεχτυπάς. Εκεί θα πας. Το λέει και Μητσοτάκης. Πας, πας.
1: Πού πας?
0: Και πάμε οι τέσσερις. Πας παιδί μου, πας. Διάφορα, πας. Ναι, χθες άκουγα για τις τιμές των εισιτηρίων. Πού ακριβώς πας? Τα εισιτήρια, γιατί μου λέγανε χθες, είναι δε ακριβό. Έχει εισιτήριο. Γιατί κάτσε, έχει. Όταν βρείτε, πείτε μου το και εμένα. Αν μπορείτε να βρείτε, βοηθήστε με για μένα. Λοιπόν, δεν έχουμε εκλογές, μην φοβόσαστε. Δεν είναι τώρα τις χλαμάρες, τώρα μην ακούτε.
1: Έχουμε.
0: Πώς έχουμε? Το Σεπτέμβριο θα γίνουν, το 2027.
1: Α, Σεπτέμβριο το 27 αποκλείεται.
0: Γιατί?
1: Αν θα γίνουν το 27 θα γίνουν Μάρτι. Αλλά δεν ωραία, νομίζω πως θα φτάσουμε μέχρι το Μάρτι.
0: Γιατί δεν θα φτάσουμε, τι?
1: Για να μην μας βγει ο Σαμαράς, μωρέ. Θα τις κάνουμε τώρα για να μην προλάβει ο άλλος να κάνει κόμμα.
0: Τι να κάνει, μωρέ, τώρα.
1: Τι να κάνει και αυτός. Ναι, αλλά κόψει ο ένας από εδώ, κόψει ο άλλος από εκεί.
0: Η αλήθεια είναι ότι όλο κόψει.
1: Ροκανίζουν την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άσε που χθες έγινε και επιτροπή του Ελλάς. Το διάβασα χθες. Έγινε μια επιτροπή.
1: Ελληνικός Απελευθερωτικός Στρατός.
0: Ναι, τερέ.
1: Τι?
0: Το κόμμα σας είναι, του Τσίπρα.
1: Του Τσίπρα.
0: Ναι, λέγεται Ελλάς, λέγεται.
1: Α, ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ναι, όχι, όχι ελληνική αστυνομία.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Εν τω μεταξύ εκκρεμίσω. Έχουν κάνει στην άλλη απόκοπο προσφυγή.
1: Χίμω, ρε.
0: Θα δεις, έχει πλάκα τώρα να τα αλλάξουν το όνομα. Έχει πλάκα, γιατί λέει το αυτό, λέει παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία.
1: Ωραία, το κάνει Ελλασί.
0: Κάναμε δημοψήφισμα και κάναμε το όχι, ναι, το ναι, όχι, τι κάναμε. Ακολουθήσαμε τώρα σε ένα γράμμα. Λοιπόν, και έγινε η επιτροπή, λέει, εδώ στοιχείο, πώς το λένε, του κόμματος Τσίπρα.
1: Θα πάει ο Ανδρέας.
0: Ποιος ο Ανδρέας?
1: Ο Μιχαηλίδης.
0: Α, ξέρω. Διάβασα εκεί, η επιτροπή, λέει, συνεδρίασε, πενταμελής επιτροπή και είδε τις προοπτικές για την δημιουργία και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο στοιχείο. Και ήθελα εγώ.
1: Ποια είναι η επιτροπή πενταμελής?
0: Δεν λέει ποια είναι. Τι
1: κακός.
0: Ωραία, τι να θα συμποδώσει, που την ελευθερία να σου πούνε, νομίζεις? Απλά οι άνθρωποι σου ξέρουν.
1: Ο Ανδρέας θα πάει, με ενδιαφέρει.
0: Άντε πάλι.
1: Μα να ξέρω.
0: Θα έχουν και ένα γιατρό οι άνθρωποι απάνω, έτσι.
1: Ακλάφτη. Σωστά.
0: Σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει, παιδιά. Καλή επιτυχία, παιδιά. Καλή επιτυχία.
1: Ωραία, εσύ όμως γιατί ξεκίνησες να λες για εκλογές?
0: Δεν θυμάμαι. Α, γιατί ο Μηταράκης.
1: Ο Μηταράκης τι? Δέκα νέες οργανικές θέσεις πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επιθητεία. Στην πυροσβεστική υπηρεσία Χίου, στο πλαίσιο της προκήρυξης για την πρόσληψη συνολικά 600 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα.
0: Να, 10 πυροσβέστες. Ορίστε.
1: Τι θα πει γενικών καθηκόντων επιθητεία?
0: Είναι γενικών καθηκόντων επιθητεία, το λέει. Τους παίρνουμε για 2 χρόνια.
1: Α, και μετά?
0: Α, δεν είναι 2 δρόμο. Η επόμενη. Άλλη ψηφή.
1: Α, έτσι πάει.
0: Δεν ξέρω. Δεν απαντώ. Δεν θέλω να πω τώρα εγώ πώς θα είναι. Εξάλλου στο δημόσιο μπαίνεις, εκεί με πεις ξαναβγαίνεις. Λοιπόν, ο Νότσο Μηταράκης έκανε δήλωση επ' αυτού, η ενίσχυση. Το βλέπεις?
1: Της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 10 νέους πυροσβέστες αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στις δυνάμεις του νησιού μας και συμβάλλει στην περαιτέρω θωράκιση της πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας των πολιτών και του φυσικού μας πλούτου.

0: Τα τηλέφωνα γιατί σπάσανε τώρα, τι
1: ενδιαφέρονται να πάνε στην πυροσβεστική.
0: Τι παθαίνετε
1: εδώ. Λοιπόν, επειδή ανοίξαμε θέμα πυροσβεστικής, να πούμε εντάχει πριν κάνουμε και ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα, ότι είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός πως πραγματοποιήθηκε μια, ανοίχτηκε μια αντιπυρική ζώνη στα Κουρούνια.
0: Θέλω να πω για αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι 6,5 χιλιόμετρα. Ενώ έχουν ανοίξει δύο αντιπυρικές ζώνες, μία στα Ψαρά και μία στις Ινούσες. Στις Ινούσες, λέει, αν είναι καθαρή ατμόσφαιρα, διακρίνεται κιόλας. Πάει από τη μια πλευρά του νησιού, έρχεται μέχρι την άλλη, από την πίσω μάλλον μέχρι μπροστά. Πολύ σημαντικό, γιατί και οι Ινούσες και τα Ψαρά δεν διαθέτουν. Έχουν δύο χήματα πυροσβεστικά, αλλά έτσι και πάρει φωτιά εκεί. Αντε να περιμένεις να πάνε άλλα μέσα να βοηθήσουν.
0: Ήθελα να πω, με συγχωρείς, είναι σημαντικό κάτι γνώμη μου. Διαβάστε τι γράφει η ομάδα Άμικρον. Για αυτή την διατροφήτευση που είπες τώρα, δεν είπες τώρα για την διατροφήτευση και για την...
1: Εγώ δεν είπα για την διατροφήτευση, είπα για τις αντιπυρικές ζώνες που ανοίχτηκαν.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει και μια ανακοίνωση της Ομικρόν που αναφέρεται στις...
1: Αυτό δεν το είπαμε, θα το πούμε μετά.
0: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεορίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710-25260.
6: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
10: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
10: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Τα ακούμε, τίποτα ακούμε. 9 λεπτά ακόμα θέλει να τελειώσει η εκπομπή και εγώ πρέπει να πω για το Corte Sun τώρα ότι καθημερινά έχει μπουφέ μέχρι τις 10.30 ώρα. Μπορεί να φας κατάπαυστα. Μετά έχει ξεκούραση, καφέ και σάντουιτς και λοιπά στην πισίνα. Άμα δεν χορτάσεις, έρχεται και ο Ζούρα Κοτσερασβίλη από το μεσημέρι και μετά και ψήνει διάφορα εκεί πέρα, ωραία φαγητά. Συν το ότι μπορούν στο χώρο του Corte Sun να γίνουν παιδικά πάρτι, εκδηλώσεις. 32-080.

0: των τηλεφωνημάτων.
1: Καλημέρα κύριε Παντελή Πρόια.
2: Καλή σας ημέρα, καλό τριήμερο να ευχηθώ τώρα, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε μπροστά μας δημοσιεύματα και φωνητικά και ηχητικά και γραφητικά δηλαδή, από τα ΜΜΕ για τα 30 χρόνια του Πανχιακού, Ξεπαιδείου του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία. Και επειδή θεωρώ τον εαυτό μου ότι έχω μπει σε αυτό το κύμα, το ποτάμι του αναπηρικού κινήματος, θέλω να πω δύο κουβέντες. Καταρχήν να το διαφημίσω και ηχητικά, όλοι να προστρέξουν, να βοηθήσουν και να κάνουν ό,τι μπορούν, είτε στα πανηγύρια, είτε στις εκδηλώσεις θαυμάσιες που γίνονται. Θέλω όμως να τονίσω κάτι. Διαβλέπω, θα κάνω μια πρόταση πρώτα. Η πρότασή μου είναι, επειδή ο άνθρωπος που φύτεψε αυτό το δέντρο, το ονομάζω εγώ, του Πανχιακού Συλλόγου με Αναπηρία, ο ένας είναι ο Παντελής ο Καλόγερος, ο αείμνηστος, δεν είναι εν ζωή. Η άλλη, η Σοφία η Μιχάλα, είναι εν ζωή, αν και δοκιμάζεται τα τελευταία χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, βλέπω, διαβλέπω μια, θα την πω, τάση, μια τυχαία, μια συμπτωματική παραγωνισμού.

0: Σοφία παραγωνίστηκε τελείως από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς κανένα αντικείμενο εργασίας. Εξεπλάγει, δεν τα ήξερα αυτά, επειδή δεν ανακατεύομαι εγώ στις ψηφοφορίες, λόγω και της θέσεώς μου, επειδή ξέρω άτομα, ανθρώπους, οικογένειες που μου εκδηλώνουν όλα τους τα προβλήματά τους. Δεν, το σκόπιμα κρατάω τον εαυτό μου μακριά από τέτοιες καταστάσεις. Αυτό λοιπόν το θεωρώ σαν μια πρώτη τάση και δείγμα παραγωνισμού ενός παράγοντα, ο οποίος γεννήθηκε και γέννησε τον Παχιακό Σύλλογο. Γιατί από τον Παχιακό ήρθαν οι Ίωνες, ήρθε το εργαστήρι, ήρθε η σκλήρυνση κατά πλάκας, ήρθε η κατασκήνωση. Όλα αυτά έβαλε το κεφάλι της στον τουρβά η Σοφία όταν τρέχαμε στις κατασκηνώσεις χωρίς νοσηλεύτρια, χωρίς γιατρούς, χωρίς τίποτα, με τη γενναιόδερη προσφορά των προσκόπων. Λοιπόν, όλα αυτά τα βλέπω τώρα σαν μια τάση παραγωνισμού. Και ήθελα να προτείνω εδώ και δημόσια, καταρχήν ότι εγώ αναγνωρίζω στο πρόσωπό της, χωρίς να έχω καμία προσωπική άλλη σύνδεση πέρα από τη συνεργασία μας, ότι είναι η Φρίντα Γκάλο της Χίου και θα έλεγα και της Ελλάδος, αν δει κανείς το ιστορικό της πώς ξεκίνησε, από τι πέτρινα μαύρα χρόνια ξεκίνησε, όταν αναγκαζόταν σε ένα γραφείο που δούλευε σε γραμματεία να παίρνει το κυπελάκι για να κάνει τα τσίσα της, συγγνώμη, γιατί δεν υπήρχε ούτε τουαλέτα ούτε πρόσβαση. Λοιπόν, από αυτά τα πέτρινα χρόνια φτάσαμε σημείο να έχει ο Παχιακός Σύλλογος όχι μόνο το γραφείο το που ξέρουμε όλοι δίπλα εκεί στο ΚΕΠ, και όλα αυτά τα οποία έγιναν με προσωπική δουλειά χρόνων. Και να προσθέσω στο τέλος ότι 12 χρόνια πάλευε για να γίνει αυτό που λέγεται σήμερα γέφυρα, το ΚΔΙΦ. Λοιπόν, παραγωνίστηκε τελείως. Ούτε καν ένα οφείκιο, όχι για την τιμή των όπλων, αλλά λόγω της εμπειρίας. 12 χρόνια δούλεψε για να γίνει γέφυρα. Και είναι εκτός, πεταμένη εκτός. Δηλαδή είναι ένα κεφάλαιο αχρησιμοποίητο. Εκεί το βλέπω ότι υπάρχει κάποια, θα έλεγα τυχαία, θα έλεγα εσκεμμένη, δεν θέλω να μαυρίσω την επέτειο των 30 χρονών, αλλά βλέπω κάτι το οποίο δεν μ' αρέσει καθόλου. Και δεν μ' αρέσει, και γι' αυτό διαμαρτυρήθηκα, έγραψα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βγαίνω τώρα και στο φιλόξενο σταθμό σας και το αναγγέλω, να μην πω το καταγγέλω, και κάνω και την πρόταση ότι τουλάχιστον τις οφείλουμε μία θέση, έναν τίτλο, είναι αμυστή η Σοφία έτσι κι αλλιώς χρόνια τώρα, έτσι το ξέρουμε. Λοιπόν, έναν τίτλο της επιτίμου Προέδρου Διαβίου. Δεν έχω τίποτα να πω, απλά θέλω να συστήσω στους νέους μας που είναι άξιοι και ανέλαβαν πραγματικά με ζήλο την σκυτάλη αυτή του Παχιακού Συλλόγου να προσέξουν, γιατί αυτά μας θυμίζουν πίσω την κατάρα την ελληνική που σκοτώσαμε τον Σοκράτη, φυλακίσαμε τον Κολοκοτρώνη, σκοτώσαμε τον Καποδίστρια. Μην επαναλαμβάνουμε σε αυτή την νέα γενιά, μην επαναλάβουν τα ίδια πράγματα. Δεν της αξίζει τέτοια περιποίηση από το σύλλογο τον οποίο η ίδια είναι μέσα, είναι οι ρίζες της εκεί. Συγγνώμη για όλα αυτά, αλλά έπρεπε να τα πω, δεν μπορώ να σιωπήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και ελάτε να σας δούμε το Σάββατο στο χορό στο Λιμανάκι.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Πρωί.
3: Έχει απόλυτο δίκιο. That's right, look up the number. Oh, you know.

0: ιδιαίτερος ακροατής.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ακροάτη.
2: Κύριε Γιάννη, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.
0: Μάλιστα.
2: Κάθε μέρα που λέτε τα ίδια και τα ίδια, ένα χρόνο για τα λεωφορεία. Θα σας αφήσω τα άλλα έργα.
0: Έχετε βαρεθεί να μ' ακούτε, έχετε
2: βαρεθεί. Ναι. Εντάξει. Δεν μου λέτε, ο κόσμος που σας ακούει δεν τα ξέρει, δεν τα τραβάει εκείνος.
0: Μάλιστα.
2: Εσείς καθόσαστε, έχετε τη δουλειά σας, καθόσαστε στη δουλειά σας. Ο κόσμος όμως που τα τραβάει, κλείσανε στα χωριά τα ταχυδρομεία, τράπεζες, τα πάντα έχουν κλείσει. Δεν τα βλέπει ο κόσμος, άρα τα αποδέχεται και θα τα ξαναποδεχτούν πάλι, γι' αυτό μας θα κάνουν.
0: Να μην σκάω, να μην στεναχωριέμαι.
2: Να μην σκάτε, γιατί να σκάτε. Από τη στιγμή που ο κόσμος τα αποδέχεται και θα τα ξαναποδεχτεί, αν δεν τα ήθελα, θα ξεσηκωνότανε. Όπως κάνουν στη Μυτιλίνη.
0: Μάλιστα.
2: Στη Μυτιλίνη.

0: Πώς έχεις άδικο τώρα, δε.
1: Εμείς κοιμόμαστε. Όλα τα έργα θα ήταν τελειωμένα. Δεν πρόκειται να τελειώσουν ούτε το 30. Εδώ είσαστε να είσαστε γερός, να τα λέτε, αλλά δεν πρόκειται να τελειώσουν.
0: Να τα λέω, εγώ τα ακούω.
1: Και να μην βγαίνει ο κύριος Μηταράκης να μας κοροϊδεύει. Να κοροϊδεύει τους χαζούς.
0: Είδες, παντού κολλά Μηταράκης.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Όπως έχει ο πρόεδρος, η κυρία δίκιο έχει.
2: Ένας άλλος ακρότης έχει στείλει μήνυμα μέσω της ιστοσελίδας. Έχω μια αίσθηση. Δεν είμαστε ξεφτυλισμένοι σαν κοινωνία γενικά από πάνω μέχρι κάτω. Η αιρετή μας είναι άχρηστη. Ο απλός κόσμος δεν φταίει τίποτα για το φιάσκο του κήπου, για παράδειγμα. Το μόνο για το οποίο φταίει όμως είναι για το ότι ψήφισε.
0: Τι λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι, αγαπητοί ακροατά, ποιος είναι ο ακροατής, δεν ξέρω ποιος είναι, είναι μακριά μου τώρα εμένα, ποιος, τι λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι, τι λέγανε, ότι η ηγεσία, τι είναι, είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας.
2: Εντάξει, λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Η μούρη μας είναι, παιδιά, η μούρη μας είναι.
2: Να θυμίσω ότι στο εντός θα βρείτε συμφέρουσες πρόσφορες. Λεωφόρος Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο. Σε στρώματα, κρεβάτια, είδη τραπεζαρίας. Και να σας ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επικέντρο και more.com.
8: Καλησπέρα.
9: Καλημέρα.
8: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
9: Καλημέρα.
8: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
9: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
8: Μπράβο Λούλη.
9: Μέχρι και τις 10.
10: 1, 2, 3.
9: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
8: Βρε γύρω ξεφτύλα.
9: Καλημέρα.
10: Χάος.
9: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
11: Μπάχαλο, χάος.
12: Χάος.
13: Καλή σας μέρα, φίλοι και φίλες. Καλημέρα, χάος. Σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει τρεις. Για φαντασού, 3 Ιουλίου. Επήγαμε στις 3 Ιουλίου. 6 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Ζορβεράκης στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο. Αλήθεια. Πρωινή καθημερινή ραδιοφωνική συντροφιά για τα επόμενα 54 λεπτά, 54 λεπτά της μέρας. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας, αν θέλετε για κάποιο λόγο να επικοινωνήσετε μαζί μας, γνωστά 2 5 6 7 8. Καλημέρα, καλημέρα, ζέστηκε σήμερα. Παιδιά, ζέστηκε. Από την Κυριακή αρχίζουν λίγο να φυσάνε τα... Δηλαδή σήμερα και αύριο θα τα... σήμερα και αύριο έχουμε πολύ, έχει πολύ. Και κυρίως κάτσε να σας πω τι ώρα είναι για να... Εκεί γύρω στις 5, 6, 7... Ναι, εκεί το μεσημέρο απογευματάκι. Κοίταξε να δεις, πολύ πιο καλά θα είναι τα πράγματα από την Κυριακή. Την Κυριακή που έχουν και οι ομογενείς την γιορτή τους εκεί το... την Τετάρτη Ιουλίου. Αυτό που είναι το Born in the First of July. Ναι, ναι, η μεγάλη γιορτή των ομογενών θα γίνει και εσύ, δασκαλόπετρα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα σε ραδιόφωνα, σε αυτοκίνητα, σε γραφεία, σε σπίτια, σε καράβια, σε άλλες υπήρους. Καλημέρα σε υπολογιστές, καλημέρα στο Βροντάδο. Γεια σου Αναστάση. Αναστάσεις Μουντές, παιδιά, είναι... Αν βάλουμε... αν κρατούσαμε παρουσιολόγιο, θα ήταν απουσιολόγος. Καλή Παρασκευή με υγεία, καλές θάλασσες, πάντα καλές ειδήσεις. Σήμερα έχουμε και ωραίο τηλεοπτικό το... Θα δείτε τη μεγάλη γιορτή που έγινε στο θέατρο Καστρομινά στην πρώτη του μήνα. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι, τη γιορτή των παιδιών αυτή το... που οργανώθηκε από, την, από τον αντιδήμαρχο τον Αργύρη, το Γιαμά, τα ΚΔΑΠ, τα παιδιά που βρέθηκαν εκεί, τους εθελοντές, το... Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, ναι. Σήμερα το απόγευμα στις 5 και στις 9 σε επανά. Εντάξει, τώρα στις 5 το απόγευμα, αν μου πεις, μπορεί να είσαι στη θάλασσα, ναι, το καταλαβαίνω.

0: χρόνια πολλά σήμερα στη Ζουμπουλία. Θέλω να πω, δεν είναι καμία. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα των συνεταιρισμών. Κάτι βλέπω τις τελευταίες μέρες να κινείται εδώ στα social media. Social media, ναι, εδώ με τους συνεταιρισμούς που λέμε, κάτι με την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Κάτι με βρίσκουν στον δρόμο, κάτι με παραγωγή, κάτι που είναι στο συνεταιρισμό. Κάτι γίνεται στο εδώ. Παιδιά, νομίζω σε αυτά τα θέματα υπάρχει ένας χρυσός κανόνας που λέει: όταν δουλεύει κάτι, δεν το πειράζεις. Ούτε ανανεώσεις, ούτε εξυγχρονισμούς, ούτε το... Δεν ξέρω, δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με το θέμα. Ραδιοτηλεοπτικός. Όταν το κάνουμε, θα φροντίσουμε να έχουμε όλες τις απόψεις. Για να μην έχουμε τίποτα θέματα. Είναι αυτά τα γνωστά, γιατί είστε και παρεξηγιάριδες. Και τη ζέστη να προσέχετε και τα παράθυρα να προσέχετε και τις πόρτες να προσέχετε. Χθες με πήρε, μίλαγα με τον Μιχάλη, τον Μιχάλη ο Τσακός, παιδιά, στο Πικεφί. Μου λέει: ρε φίλε, δεν ξέρω, η ζέστη είναι ο κόσμος, το πόσοι κλειδώνονται έξω από το σπίτι. Αυτό είναι, άμα κλειδωθείς, θα κλειδωθείς από έξω, κλειδώνεσαι μέσα. Το πόσοι, μου λέει, κλειδώνονται κάθε μέρα έξω από το σπίτι. Ο Μιχάλης Τσακός είναι στο Πικεφί στην Αργέντη. Εκεί με τα ρούχα, με τα παπούτσια, με τα κλειδιά, με τα... Αλλά το καλό είναι ότι κάνει και χρέη, κάνει και χρέη κλειδαρά.
1: Όλα του κόσμου τα πουλιά.
0: Κάνει και χρέη κλειδαρά. Και δυστυχώς ή ευτυχώς... Είναι πολύ διαδεδομένος, είναι πολύ περιζήτητος.
1: Όπου κι αν χτίσαν τη φωλιά.
0: Λοιπόν, σημειώστε το τηλέφωνο αχρίαστο να είναι, εγώ σας το δίνω, σας το έχω δώσει. 43651, είναι όλο το 24ωρο. Είναι φοβερός
1: που...
0: διημερεύων, διανυχτερεύων το... 43651, ναι.
1: Εκεί που ξύμε.
0: Ο κήπος, ερώτημα, τι γίνεται?
1: Μαργώνουν τα πουλιά.
0: Πέρναγα τώρα μια-δύο μέρες, βλέπω έτσι μια το...
1: Κι ούτε να...
0: Βλέπω έτσι μια περισσότερη δραστηριότητα. Και στο αεροδρόμιο βλέπω μια μεγαλύτερη δραστηριότητα, την αλήθεια, έτσι. Έχει μια δραστηριότητα παραπάνω.
1: Σαν αερικό.
0: Σαν αερικό, ήταν ένας εργάτης, τώρα είναι δύο τα... δύο εργάτες εδώ.

0: Όχι, γενικά υπάρχει μια ταχύτητα. Δηλαδή, με αυτή την ταχύτητα και με τόσους εργαζόμενους, κύριοι που ασχολείστε με το αεροδρόμιο, ναι, πιστεύω ότι μέχρι το 2060, με αυτούς τους ρυθμούς που βλέπω τώρα, έτσι, νομίζω ότι θα το. Και στον κήπο βλέπω μια παραπάνω κινητικότητα. Θέλει βέβαια λίγο τα συμμαζέματα. Γίνονται δουλειές, κάνουνε, ράνουνε, τρέχουνε, αλλά το θέμα είναι ότι θα. Μέχρι να συμμαζευτούνε, μέχρι να καθαριστούνε αυτά. Εκεί νομίζω ότι θα έχουμε το θέμα λίγο παραπάνω.
1: Δυο χρόνια είχα να σε.
0: Ωραία, φίλε, τι τραγουδάρα έτσι.
1: Και σε συνάντησα ξανά μια Κυριακή.
0: Χάρης Πάνος Κατσιμίχας, Φάνης. Εμβληματικό τραγούδι, έτσι.

Λοιπόν, γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Γεια σου Μάνα, καλημέρα. Καλή σου μέρα με πολύ αγάπη. Τέσσερις καρδούλες σήμερα. Εχθές είχε βάλει έξι καρδούλες. Αλλά επειδή τις είπα, ξέρεις να μην... Λοιπόν, ο Αναστάσης ο Μουντές είναι έτοιμος, λέει, για τα εγγένεια. Άντε να φάμε, λέει, και κάνα φοντάν. Δεν θα φας φοντάν. Έχω κανονίσει με το δήμαρχο. Με το δήμαρχο ποιος θα είναι με το... στην παράδοση παραλαβή. Βέβαια φίλε μου, να μην νομίζω ότι σας έχω έτσι τίποτα του, του πεταματού. Λοιπόν, έχουμε κανονίσει όλα τα γλυκά. Όλα τα γλυκά στα εγγένεια του, πώς το λένε, του κήπου, θα είναι ζαχαροπλαστεία φουστάκι. Στη Βενιζέλο 84. Άμα πάρεις θα πάρεις. Το ξέρω, ζήτησες δουλειά.

0: Κομματάρα έβαλε, στάνει να μην τραγουδάς εσύ. Άσε μας ρε Βασιλάκη να πούμε.
1: Σε διώξανε σαν το σκύλο.
0: Το Βασιλάκη δεν είναι στο επίθετο, είναι στο Βασίλη. Βασίλη υποκοριστικό Βασιλάκης. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Μαστρογιάννη του Βαποράκη από Νήσυρο. Έλα ρε φίλε.
1: Και είπε στην αρχή καλά, κι αλλού εσύ δουλειά.
0: Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα στο Βάιο το Μαλλιώρα
1: τα...
0: από τα Τρίκαλα.
1: Μα ήσουν άτυχος πολύ,
0: γιατί έπεσες και σε εποχή.

0: σκέφτονται.
1: Ρε φίλε, είμαστε τυχεροί πάντως. Είμαστε τυχεροί που μεγαλώσαμε και ζήσαμε σε μια εποχή που χτίστηκαν τα θεμέλια, που μπήκαν οι κολόνες της μουσικής. Δεν λέω τα πιο πριν θεμέλια, μεγάλα θεμέλια τότε το ίδιο. Αλλά η σύγχρονη έντεχνη rock pop μουσική είναι αυτά τα τραγούδια. Είναι αυτά τα συγκροτήματα. Είναι ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, είναι η Pix Lux, είναι ο Γιώργος Ονταλάρας, είναι... μην πιάσω και λέω τώρα... η Ελευθερία Ερβανιτάκη, Χάρης Αλεξίου, ο Σοκράτης ο Μάλαμας, ο Αλκίνος ο Ιωαννίδης. Άσε, γιατί άμα λέμε θα κάποιον θα τον αδικήσουμε. Καλημόρνινγκ Μανώλη, καλή εκπομπή, βάλε και τις κόρες του... την επιτυχία του Βάλς των Ονείρων, που λέει όπου και αν πάω πάντα εδώ γυρνάω. Λοιπόν, ωραία, αυτή είναι ωραία ώρα για μπάνιο, παιδιά. Όσοι είναι να πηγαίνετε για μπάνιο, αποφεύγετε τις πολλές ζέστες και τα...
0: Καλό πιανές.
1: Α, μου λέει τώρα δε μάνα, πάμε μπάνιο, λέει στον όρμο, τρεις καρδούλες. Τρεις καρδούλες και τέσσερις προηγουμένως εφτά. Και έστειλε και ένα κατεβατό, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ.
0: Και μέχρι να σου βγει ψυχή.
1: Εδώ δεν είναι εκπομπή, εδώ είναι η καρδιολογική... Η καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου.
0: Και πάνε τ' άλλο το πρωί στο 15 το...
1: Λοιπόν, 9 και 17 για τον καιρό σας είπα, παιδιά, έτσι από την Κυριακή αρχίζουν. Από την Κυριακή φορτώνει, δηλαδή τώρα έχουμε 2-3 μπουφόρ. Κυριακή, Δευτέρα πάει στα... ένα βουριαδάκι γύρω στα 6 μπουφόρ.

0: Λοιπόν, εντάξει, είναι τραγουδάρες γενικά. Δηλαδή και αυτό το κομμάτι τώρα που ασχολούμαστε, τώρα αυτό το μέρος, είναι υπέροχο. Κρίμα που δεν είμαστε μουσική εκπομπή και πρέπει να λέμε σαν κομμένες κεφαλές εδώ πέρα το. Επειδή έχουμε και το live στο. Αν τα αφήσουμε το live και ανακαλύψει τι τραγούδι παίζουμε ο Ζούγκεμπεργκ, τότε αρχίζει κατευθείαν και μας κάνει μπλοκ στο live. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρα. Γεια σου, Αργυρό, καλημέρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, μου λέει εδώ πέρα η Αργυρό, η ομάδα παιδών τα 16χρονα πάει στην Αθήνα για την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Θα γίνει στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης. Όσοι μας ακούτε στην Αθήνα, να πάτε να χειροκροτήσετε την ομάδα του νησιού μας, παιδιά. Σάββατο παίζουμε με το Μήλωνα και μετά θα βγουν και οι επόμενοι αγώνες. Είναι η ομάδα του Γιώργου του Μαυρέλου, Γιώργος Κανδιόγλου, Γιώργος Αμπαζής, τρεις Γιώργηδες. 8:30 λοιπόν το βράδυ του Σαββάτου, Μήλων, ναυτικός όμιλος Χίου, αύρα, στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης. Να πάτε να χειροκροτήσετε τα παιδιά μας. Τα ΚΑΠΑ 16. Και μετά να πάτε για Σαββατοκύριακο, έχουμε πολλές προτάσεις. Μπορείτε να πάτε στα Βόρεια, να πάτε εκεί πάνω Βολισσό, στο λιμανάκι των Λιμνιών. Σε Ειλήν, εκεί με τη Λένα, την κυρία Μαρία στον Άγιο Μακάριο. Δεν ξέρω αν η κυρία Μαρία πάει στη Λένα να τη φτιάξει κανένα κοκτέιλ. Αλλά για εσάς που εκδράμετε Βόρεια και εκδράμετε και βοηθάτε και τα παιδιά εκεί πέρα, εκεί πάνω την Αμανή. Γιατί αν η Αμανή περιμένει, αν η Αμανή περιμένει από τον Κυριάκο και τον κάθε Κυριάκο, είναι αυτό που λέει και η κυρία στο σποτάκι που βάζω στην εκπομπή. Τι να σου κάνει και ο Μητσοτάκης, όλα να τα προλάβει ο Μητσοτάκης. Τι να σου κάνει και ο Μητσοτάκης. Και τώρα που δεν θα ξανάβγει και στις εκλογές. Λοιπόν, σε Ειλήν από το πρωί μέχρι το βράδυ, εκεί στο λιμάνι των Λιμνιών, θα πάνε τώρα μετά την δεντροφύτευση, θα πάνε εκεί για καφεδάκι στον εξωτερικό χώρο των Ανακαινισμένων. Έχει την Κυριακή το πρωί στις 9, δεντροφύτευση στη Βολισσό, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Ανοιχτή για όλους είναι αυτή η δεντροφύτευση. Αργυρό, πού έχει 9 η ώρα που λες, πού είναι η συνάντηση? 9 η ώρα είναι η συνάντηση, είναι εκεί στη Βολισσό, είναι στον Κόμβο. Μετά θα πάτε για καφεδάκι στη Λένα, έτσι. Αργυρό, θα πάτε στο Σε Ειλήν και θα πείτε καλημέρα Χάος. Καλό. Σταμάτα να τραγουδάς, έχεις καταστρέψει τα τραγούδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια σας. Λοιπόν, τον καιρό τον είδαμε, τις εορτές τις είδαμε. Χρόνια πολλά σήμερα και στους γενεθλιάζοντες. Δεν νομίζω. Α, ο Πολίστας, ο βετεράνος Πολίστας Κωνσταντίνος Παπάς έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Πολύχρονος και πολύχρωμος Κωστή. Κάτσε να δω αν είναι κανένας άλλος έτσι γνωστός, διάσημος, ανακοινώσιμος. Να σας το... Καλημέρα στις Ινούσες. Καλημέρα στις Ινούσες, τον καλό φίλο τον Περικλή το Μίγια. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Μαζί μου έλα, πάνω από τα σύννεφα. Λοιπόν, αυτή είναι, δεν υπάρχει κανένας άλλος. Δηλαδή αυτούς που αναφέρουμε είναι το... Είναι, πώς θα το πω ρε παιδί μου, είναι famous. Είναι διάσημοι. Έχει ξεκινήσει και το πολύ ωραίο μπαζάρ second hand, αγάπη από δεύτερο χέρι, που γίνεται στο γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου Αυτισμού. Είναι στον πρώτο στενό της Απλοταριάς πριν μπεις. Πώς λέγεται, όχι Φιστέλ Ντε Κουλάνς. Είναι καθώς πας να μπεις στην Απλοταριά, το στενό που έρχεται από αριστερά. Εκεί που ήταν ο Πάνος ο Αναγνώστου, εκεί το...
1: Ένα παλιό τραγούδι που λέει «Είμαι πάντα μετρημένος».
0: Ω, τι λες ρε φίλε τώρα. Πω! Λοιπόν, τα απογεύματα θα μπορέσετε να περάσετε από το μπαζάρ. Αγοράζοντας από το μπαζάρ Second Hand With Love, προσφέρετε χαρά στα παιδιά του Συλλόγου Αυτισμού. Παιδιά, είναι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που περιμένει από μας. Λοιπόν, 9 το πρωί μετά του Κεφάλα, λέει, είναι η περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Εκεί θα είναι η συνάντηση. Μετά εννοείται για καφεδάκι Σεϊλίν. Αργυρό, μην ξεχάσεις να της πεις «Καλημέρα Χάος», να σας κάνει τιμή ναυτικού ομίλου Χίου. Think clever. Σκέψου το. Λοιπόν, πολύ ωραία. Γενικά παιδιά, τι να κάνεις, και εκεί πέρα τα βόρεια θέλουν τη βοήθειά μας, θέλουν το...
2: Και κάθε μέρα από βραδύ.
0: Εν τω μεταξύ, αν ψάχνετε κάτι πραγματικά ξεχωριστό αυτό το καλοκαίρι, πάνω στα βόρεια, στο Βολισόπ, θα ανακαλύψετε μια συλλογή από μαγιό, παρεό, κοσμήματα, τσάντες, πετσέτες, αξεσουάρ, όλα σχεδιασμένα από Έλληνες δημιουργούς. Ένα σύγχρονο concept store έδωσε νέα ζωή σε ένα ιστορικό χώρο στην καρδιά της Βολισσού, στην πλατεία του Πιθώνα. Ανοίγει το απόγευμα από τις 6:30. Κάθε πρωί στο χώρο υποδοχής του Άιχος στην παραλία της Λίμνου. 10:30 με 5:30. Είναι ο χώρος υποδοχής του Άιχος. Ελπίζω να το λέω σωστά. Είναι αυτό που ξεκινά τις διαδρομές με τα φουσκωτά και τα... Παιδιά, γενικά, ό,τι κινήσεις τέτοιες γίνονται, είναι σε καλή... προς καλή μεριά. Γιατί αν δεν βοηθήσουμε και εμείς αυτά τα μέρη, παιδιά, τα...

0: Τι ωραίο θα είναι. Χαρούλης. Χαρούλης, ναι, ναι, ναι. Εχθές βλέπω ένα χαρούλι, είχαμε πάει για μπάνιο, δεν θα σας πω που το... Πάει στην ντουζιέρα. Πάει στην ντουζιέρα ο τύπος. Ξεκινάει αυτό. Βλέπω έχει αφήσει δίπλα μια τσαντούλα και τέτοια. Ανοίγει την τσαντούλα. Βγάζει το... Το ούλτρα, πώς το λένε, το... Το καραφλό σαμπουάν, το τέτοιο. Αρχίζει να βάζει το χέρι. Λέω, ρε, εσύ δεν νομίζω να βιάζει. Εν τω μεταξύ, όσος κόσμος ήταν στην παραλία, γυρίσανε και βλέπανε εμένα. Έτσι, κλασικά. Γυρίσανε και βλέπανε εμένα. Βγάζει το σαμπουανάκι ο τύπος. Και αρχίζει να κάνει σαμπουάν, να μπαίνει, να ξαναμπαίνει, να βάζει, να τέτοιο. Εμάς τώρα, ρε καπετάνιο. Ξέρεις, προσπαθείς τώρα και να το... Κάνει έτσι, τύπου τσιγκρώνει τα μάτια. Κάνει τι μου λέει, ρε, χάος, εσύ είσαι βρε χάο. Χάο κιόλας έλεγε. Εγώ είμαι, του λέω, μάστορα το... του λέω, μάστορα, απαγορεύεται στην παραλία. Απαγορεύεται στην παραλία να κάνεις και ντουζάκι και κοντίσιονερ και το... Σε λίγο θα βγάζει να κάνεις και αποτρίχωση, του λέω στο τίτλο. Για τα βρεγέ μου, ποιον ενοχλώ. Άντε τώρα ξύγα τώρα το τίτλο. Μάστορα, του λέω, έλα να σου πω κάτι, απαγορεύεται. Και για να μην πάρει κανείς την αστυνομία και το επόμενο λούσιμο το κάνει στο κρατητήριο. Μάζεψε τα τώρα και το... και από θέμα δεν ξέρω αν έχει θεσμοθετηθεί, ρε φίλε, αλλά δε...
1: Μοιάζεις Ελλάδα μου όπως θες, φωτιά και αέρας.
0: Η Ελλάδα είναι ό,τι να είναι, έτσι, εδώ, σε τέτοια θέματα. Η Ισπανία όμως δίνει το παράδειγμα. Πρόστιμο μέχρι 750 ευρώ για μια συνήθεια που πολλοί κάνουν στις ελληνικές παραλίες.
1: Την άλλη αρχαία πρωτομή.
0: Έτσι. Εντάξει, καλώς ή κακώς η εξορμής τώρα στην παραλία είναι θέμα ελληνικό καλοκαιρινό. Η Ισπανία καθιέρωσε πρόστιμο για χρήση σαμπουάν σε παραλιακούς λουτήρες. Το οποίο κάθε δήμος το βάζει όσο ένα πρόστιμο φτάνει τα 750 ευρώ. Είναι ένας ισπανικός νόμος περί ακτών. Λέει de costas. Λέει de costas, έτσι λέγεται. Του 1988. Λέντε Κώστας. Κώστας δεν είναι ο Κώστας. Ποιος Κώστας? Ο Κώστας ο Μουσουρούλης, όχι. Κώστα είναι ακτή. Δεν επιτρέπεται χρήση σαπουνιού ούτε στη θάλασσα ούτε σε δημόσιες ντουζιέρες. Στο Σαν Σεμπαστιάν μέχρι 200 ευρώ είναι το πρόστιμο. Στο Κάρντιφ μπορεί να φτάσει στα 750 ευρώ. Οι τοπικές αρχές επιβάλλουν επίσης πρόστιμο όταν υπάρχει κόκκινη σημαία στις παραλίες για το κάπνισμα και για την παρουσία κατοικίδιων. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε παραλία κατοικίδιου. Αρκετοί δήμοι επιβάλλουν κυρώσεις για την ελεύθερη κατασκήνωση ή για τη δυνατή μουσική στις παραλίες. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, επειδή δεν το έχουμε πολύ εδώ. Επειδή δεν το έχουμε πολύ. Καλά και δεν είμαστε Ισπανία. Καλά και δεν είμαστε Ισπανία. Βέβαια, παιδιά, προσέξτε να δείτε, έτσι. Πληρώνουμε κι άλλο ρεύμα. Όχι, θέλω να πω σε θέματα ενέργειας και σε... Αν μου πεις το λες εσύ, και καμιά φορά με βλέπει ένα στον δρόμο, μου λέει ρε Σιμανολάκη, ακούω καμιά φορά στο ραδιόφωνο και λες για το ρεύμα. Εμένα μου ήρθε το ρεύμα και κόντευα να πάθω γούσουρα. Η γούσουρα είναι η λαϊκή ονομασία του εγκεφαλικού, ας πούμε. Χτύπα ξύλο και μακριά από εμάς. Γιατί ρε μάστορα, του λέω. Άρα παιδάκι μου, έχουν αλλάξει και τα τιμολόγια, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Το λογαριασμό με το που τον άνοιξα, λες και έγινε τα Ανάσταση στο Βροντάδο, Ερυθιανή, Άγιος Μάρκος. Φεύγανε κάτι ρουκετίδια. Του λέω γιατί δεν πας στο γραφείο λύσης. Μου κάνει το γραφείο λύσης του λέω. Το λέμε αφού με ακούς και στο ραδιόφωνο. Το γραφείο λύσης θα σε κατευθύνει. Γιατί μπορεί οι καταναλώσεις σου να είναι μικρές. Οι καταναλώσεις σου μπορεί να είναι επαγγελματικές. Οι καταναλώσεις μπορεί να είναι φοιτητικές. Δηλαδή αλλάζουν από από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτοί θα σου πούνε ρε μάστορα, του λέω, που θα... Αυτοί θα σου πούνε που θα πας. Το γραφείο λύσης, εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου. Είναι ο Κώστας Τσακός, είναι η Μαρία η Φράγκου.
1: Το μηδέν θα κάνω.
0: Μου λέει, έλα ρε φίλε μου. Μα του λέω, είσαι ακροατής, αλλά δεν με προσέχεις. Δεν με προσέχεις, τι λέω. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Ναι, καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
2: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-0 43-111.
0: Το ξαναβάλαμε έτσι γιατί μας είπατε ότι είναι ωραίο να μην το χαλάσουμε. Καλημέρα, χάος 35 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα στους διαδικτυακούς μας, στα Facebook, Instagram, TikTok. Καλημέρα στους ραδιοφωνικούς μας, στα 95,5. Σε αυτούς που μας βλέπουν από την τηλεόραση. Γενικά, τέλος πάντων. Τα email σας στο house-papaki-yahoo.gr. Όποιος θέλει, τέλος πάντων. Η βενζίνη πάει μια χαρά. Προχωρά και πέφτει. Προχωρά και πέφτει. Λοιπόν, όχι, 1,83 παραμένει η χαμηλότερη που θα βρείτε. 83, 84, 85 και να φανταστώ 2 ευρώ. Ακριβώς, 2 ευρώ. 2 ευρώ είναι η βενζίνη η ακριβότερη. 2,060. Ακόμα και τα ψαρά έχουν την τέταρτη ακριβότερη. 1989. Ωραία χρόνια ρε φίλε. Ωραία χρόνια. Τα ψαρά έχουν μια ιστορική. 1989, δύο χρόνια μετά το Ευρωμπάσκετ, εκείνο το καλοκαίρι, το θυμάστε? Το θυμάστε εκείνο το καλοκαίρι του 87? Δεν υπήρχε συντριβάνι στην Ελλάδα που να μην είναι μέσα τίγκα στον κόσμο. Να πανηγυρίζει τα... Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα.
3: Στα γίνανε τα πάντα.
0: Λοιπόν, χθες μου στείλε ένας φίλος μία έρευνα που έγινε. Α, μάλιστα, είναι μία δημοσκόπηση που έγινε στο site αυτοδιοίκηση.gr σε 104 δήμους για το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι δημότες από το έργο των δημάρχων. Μόλις ένας στους 6 δημάρχους είναι πάνω από τη βάση. Στη δημοσκόπηση που έγινε που έκανε το site αυτοδιοίκηση.gr, 16 δήμαρχοι μόνο βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο. Στην πρώτη θέση ο δήμαρχος Περιστερίου με δείκτη ικανοποίησης πολύ και αρκετά ικανοποιητικό, 51,3%. Ακολουθεί ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στα 3Β. Ο Αλίμονος, αυτούς που δεν μεγάλωσαν. Ο Δήμος Παγκαίου και ο Δήμος Αθηναίων. Στην τελευταία θέση βρίσκεται... Στην τελευταία θέση βρίσκεται... Οχ! Κάτσε μισό λεπτό γιατί είναι ψηλά τα γράμματα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται ο Δήμαρχος Κασάνδρας. Με δείχτη ικανοποίησης 16%. Ακολουθούν οι Δήμαρχοι Κεντρικής Κέρκυρας, Δέλτα, Διονύσου και Ηλιοπόλεως. Στους 10 μεγαλύτερους Δήμους που μετρήθηκαν, πρώτη θέση είναι το Περιστέρι, Αθηναίων, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ρόδο, Πάτρα, Πειραιάς, Λάρισα, Ιωάννινα. Κάτσε ρε φίλε, ηχείος, πούσο, πού, χείος. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Το Περιστέρι είναι με 51%, έτσι. Κατεβαίνουμε, Ανδραβίδα, Πάτρα, Δυτική Λέσβο, Αγρίνιο, από Κορώνου, Βρυλίσια. Τώρα είμαστε στο 52, στη θέση 52, Παναγία μου. Ζωγράφου, Νέα Σμύρνη, 60 θέση. Σύρου, Κοζάνης, Πρέβεζας, Άγιο Νικόλαο, Δελφών, 70 θέση. Τι διάλογο ρε φίλε, 104 συνολή. Φαρκαδόνα, Εγάλεο, Μετέωρα, Λαμία. Ρε και η Λαμία μας πέρασε. 80 Νότιο Πύλιο. Λοιπόν, θέση 83 Καβάλα, θέση 84 Ωραιόκαστρο, θέση 85 Χίο. Η Χίος, παιδιά, είναι σε ποσοστό 23,5%. Έχουμε περάσει 2, 4, 6, 8, 10. Έχουμε περάσει 20 δήμους. 2, 4, 6, 8. Λοιπόν, έχουμε περάσει 20 δήμους. Δεν ξέρω τι ψηφίζουν εδώ πέρα. Ψηφίζουν καθαριότητα, ψηφίζουν έργα. Το... I don't know. Καλημέρα Μανώλη, χθες έκανε πάρτι η Kimberly για τα 250 χρόνια από τη, για τη διακήρυξη ανεξαρτησίας. Η είδηση είναι ότι δεν πήγε ο Αργυρός. Ούτε ο στράτος πρέπει να πήγε ο Χαβιάρας, έτσι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γεια σου Νικόλα. Από Δευτέρα θα έχω και βιολογικά αυγά από τις κότες. Ο Νίκος ο Μυριστής είναι εκεί στη Βενιζέλου που έχουν καλύψει με το κοτέτσι. Όπως και πάνω στην Αμπλοταριά καλύφθηκε πάλι ένα πεζοδρόμιο με μίνι κοτέτσια. Από Δευτέρα ο Νικόλας ο Μυριστής θα έχει αυγά από τσιτσόλε με σκότες ψαρών. Όσοι θέτε να πάτε με τα παιδιά σας, να πάρετε για τα παιδιά σας να φάνε ένα αυγό της προκοπής και μετά θα πιείτε τσαγάκι θέλιο, αυτά τα θέλιο που έχω εδώ πέρα, της Ποτοπίας, του Πάκη, εμπλουτισμένα με βιταμίνες. 4 θερμίδες μόνο το μπουκαλάκι, να μας τρελάνετε. Δεν έχει καθόλου ζάχαρη, ισορροπημένες γεύσεις. Για όλους μας δηλαδή, έτσι. Και επίσης ενισχύει και το προφίλ, το υγιεινού προφίλ του καθενός του οργανισμού μας. Και είναι και χιώτικα, ρε φίλε. Δηλαδή τι έχω φτιάξει, άνθρωποι, ρε εσύ. Τι έφτιαξες, ρε μεγάλε. Θέλειο. Όχι θέλειο, εγώ θα το έλεγα τέλειο από τη γεύση που έχει. Και είναι και χιώτικο που αυτό πάρα πολύ το έχω εκτιμήσει.

0: Κάπου είδα ένα δημοσίευμα. Κάτι έκανε πάλι ο Νότης. Πότε προλάβει αυτός ο Νότης, ρε παιδιά, το. Αυτός εδώ. Πρέπει να έχει πάρει κουστούμι με ανεσκουμπωμένα μανίκια. Πρέπει να έχει πάρει κουστούμι το. Που είναι τα μαντζάκια. Όχι τα μπατζάκια, που είναι τα μανίκια, είναι ανεσκουμπωμένα. Άκου τώρα, αν είναι, μπράβο κύριε Νότη, χίλια ευχαριστώ. Με 10 νέες οργανικές θέσεις πυροσβεστών γενικών καθηκόντων ενισχύεται η πυροσβεστική υπηρεσία της Χίου στο πλαίσιο της προκήρυξης για την πρόσληψη συνολικά 600 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Η κατανομή των θέσεων πραγματοποιείται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως υπογράμμισε σε δήλωσή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης. Η ενίσχυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου με 10 νέους πυροσβέστες αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στις δυνάμεις του νησιού μας. Συμβάλλει στην περαιτέρω θωράκιση της πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας και του φυσικού μας πλούτου. Εγώ θα πρόσθετα, κύριε Νότη, ότι.
1: Όλοι μαζί, χέρια ψηλά με ρυθμό.
0: Εγώ θα έλεγα ότι το καλό είναι ότι προκάτοχοι σας έχουν φροντίσει για τη Χίο τα τέλεια πυροσβεστικά μέσα. Έχουν βάλει γύρω γύρω θάλασσα. Δεν έγινε τυχαία αυτό. Ούτε έγινε γεωλογικά, ούτε με το βάθος στο πέρασμα της ιστορίας. Και 10 να φέρετε, και 25 να φέρετε, και 45 να φέρετε, πάλι θα κεγόμαστε σαν τα ποντίκια. Και όχι μόνο θα κεγόμαστε, δεν θα παίρνουμε και αποζημίωση. Δεν ξέρω, έχει γίνει τίποτα, έχει δοθεί τίποτα. Έχει δοθεί τίποτα στους ζημιοθέντες, έχει δοθεί τίποτα. Αν ξέρει κάποιος και μου πει ναι, δόθηκαν τόσα, χίλια συγγνώμη. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Αλλά ας βγει κάποιος από την Αμανή να μου πει τι πήρε. Ή ας βγει κάποιος που δεν είναι από την Αμανή, που είναι από την κυβέρνηση. Ας βγει κάποιος να μου πει τι έδωσε. Και θα σας πω χίλια συγγνώμη. Και θα σας πάω και την Κυριακή στον Καταράχτη να πάω να κεράσω στο Μόλο. Θα πάω να κεράσω στο Μόλο, ρε φίλε. Γιώργος Ορφανός, θα του πω Γιωργάρα, ετοίμασε, σου φέρνω τους. Αυτούς που βοηθήσανε, τους βοηθηθέντες και αυτούς που εδώσανε δια την αποκατάσταση των. Κυβερνητική, ναι, κυβερνητική θα είναι βέβαια το. Εντάξει, τι να κάνουμε. Φτιάξε εκεί τα μεζεκλίκια σου. Εντάξει, Μόλος, παιδιά, δεν υπάρχει έτσι. Πάνω στο λιμάνι του Καταράχτη. Κάθε μέρα ανοιχτά 61-292 το τηλέφωνο. Μερικές φορές, ρε φίλε, μερικές φορές δηλαδή λέω, απορώ με τον εαυτό μου, δηλαδή με τα τραγούδια που επιλέγουμε, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα πολύ τιμητικό σχόλιο, πραγματικά με τιμάει το συγκεκριμένο. Όλα τα σχόλια τα δικά σας, τα παίρνω με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, έτσι. Λοιπόν, ένας καλός φίλος, δεν έχουμε προλάβει να σας τον παρουσιάσουμε εδώ από την εκπομπή μας. Ένα πολύ μεγάλο μουσικό κεφάλαιο που έχουμε στο νησί μας, ο Σταύρος Ζαχαριάς. Είναι αυτό που λέμε, σε ένα τραγούδι είναι ο αρχιτέκτονας μαζί με τον πολιτικό μηχανικό και μαζί και με τον εργολάβο. Δηλαδή ο αρχιτέκτονας στίβει το μυαλό του, μηχανικός που το είδε και ο εργολάβος του, για πολύ μεγάλες επιτυχίες. Καλημέρα στον καλύτερο ραδιοφωνικό παραγωγό, παρουσιαστή και πάνω απ' όλα έναν υπέροχο άνθρωπο. Να έχεις μια όμορφη μέρα, γεμάτη υγεία, έμπνευση και κάθε ψυχία. Σταύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και με τον Σταύρο, του χρωστάω ένα τηλεοπτικό. Γιατί, παιδιά, όταν ακούσεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πίσω από επιτυχίες Γιώργου Μαζονάκη, Μαζονάκης, Αλκαίος, ξένοι καλλιτέχνες, Going Through. Και έχω ξεχάσει και πολλούς βέβαια, έτσι. Γι' αυτό θα κάνω μια συνάντηση, μια συνέντευξη να τα θυμηθούμε. Λοιπόν, κι άλλο νέο, κι άλλο νέο. Κύριε Νότι, πότε προλαβαίνετε? 5 ευέλικτες αεροστροβιλικές μονάδες, τουρμπίνες δηλαδή, έτσι, τουρμπίνες, έρχονται στους σταθμούς Χίου, Λέσβου και Ρόδου. Εξυγχρονισμός των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με 5 τουρμπίνες. Μεταξύ αυτό θα μας βάλουν και εμάς τουρμπίνα. Θα είμαι τουρμπινοκίνητη.
2: Άλλη μια μάχη νικημένος, νικημένος στα σημεία.
0: Λοιπόν, καλά.
2: Τώρα δεν έχω παραμύθια,
0: καλά.
2: Ούτασια.
0: Εμείς περιμέναμε να κάνουμε διασύνδεση με την υπόλοιπη Ελλάδα, να παίρνουμε ρεύμα με μπαλαντέζα. Και εσείς θα μας βάλετε, θα φτιάξετε εδώ θα ανακαινήσετε αυτό το χάρχαλο εδώ πέρα ξέρω εγώ. Η διασύνδεση δεν θα γίνει δηλαδή με καλώδιο? Αρωτάω δηλαδή. Λοιπόν, κάτσε να δούμε και τι έχουμε από αθλητικά, παιδιά. Χτες όλοι οι αγώνες πάλι. Συνοδεία, πίτσα, λύκος. Δεν υπάρχει ρε φίλε αυτό το πράγμα. Αυτή η γεύση, αυτή η γεύση που σε γυρνάει 50 χρόνια πίσω. Πίτσα λύκος. Είτε στο πάρκινγκ στη Φάρκαινα, είτε στο τηλέφωνο γεύσης 27 27 7. Λοιπόν, 27 27 7. Λοιπόν, πίτσα λύκος, 5:30 το απόγευμα, Τετάρτη έως Κυριακή. Όταν κάνετε παραγγελία θα λέτε καλημέρα χάος. Δεν υπάρχει ντροπή. Ναι, γεια σας, για μια παραγγελία, ναι, πείτε μου, καλημέρα χάος. Παπ, λες αυτό. Α, μάλιστα. Μαζί με την παραγγελία σας έρχονται και τυροπιτάκια λύκος. Δεν το καταλάβω, άμα δεν τα θες βερτά εμένα. Χθες είχαμε, παιδιά, και ωραία ματσάκια
2: στη ζωή μου τη γιορτή.
0: Χθες είχαμε ωραία ματς. Ξέσπασε και ο Μόντριτς. Είχαμε το Κροατία-Πορτογαλία, Πορτογαλία-Κροατία. Έντονα παράπονα, έντονα παράπονα για ένα γκολ που ακυρώθηκε στις καθυστερήσεις. Για τα πέναλτι, για το πέναλτι μίλησε ο Λούκα Μόντριτς. Ναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα,
0: μου. Καλημέρα.
3: Θα σου πω ένα ευχάριστο.
0: Ναι.
3: Σε όλες τις φυλακές έχουν στείλει ένα καινούριο αυτοκίνητο.
0: Σε όλες.
3: Σε όλες τις φυλακές. Έστειλε η κυβέρνηση να το πεις αυτό είναι ευχάριστο, αλλά με ένα αλλά. Όχι τα αγοράσανε, τα νοικιάσανε για 2 χρόνια. Στα 2 χρόνια θα τα επιστρέψουμε.
0: Μάλιστα.
3: Είναι ευχάριστο αυτό.
0: Δεν ακούγεται καλά το γραμμή σου όμως. Να είσαι καλά, καλημέρα. Παιδιά, συγγνώμη, ο χρόνος είναι πιεσμένος. Δεν ακουγόταν καθόλου καλά η γραμμή. Γι' αυτό και σε εδώ. Λοιπόν, 10 λεπτά μέχρι τις 10. 10 λεπτά μέχρι τις 10. Ο Μόντριτς μάλιστα δεν δήλωσε κάτι για την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα. Λοιπόν, και η Ισπανία, νομίζω, η Ισπανία το καθάρισε. Και η Ελβετία καθάρισε την Αλγερία, είναι στους 16. Μία ματσάρα βέβαια χθες το Κροατία-Πορτογαλία. Πού να το δείτε, ήταν το ξημέρωμα. Ρονάλντο και Ράμος γύρισαν τούμπα την Κροατία. 6 ζευγάρια είναι ήδη γνωστά.
2: Μου πέρασα μια χούφτα, φύγαν σαν μια χούφτα αέρα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε το Ελβετία-Αλγερία έληξε 2-0. Σήμερα το βράδυ έχουμε το Αυστραλία-Αιγυπτός. Ακολουθεί το ξημέρωμα. Ο Αργεντινή πράσινο ακροτήριο. Μία τα ξημερώματα είναι, δεν είναι αργά. Και επίσης 4:30 το πρωί στο Κάνσας, Κολομβία, Γκάνα.
2: Άδειο μπουκάλι είμαι κι εγώ. Είμαι κι εγώ με στη δική.
0: Έχουμε ήδη το αύριο το Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάι Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία, Μέξικο Αγγλία. Ου, αυτό θα είναι δυνατό στις 6 του μήνα. Ισπανία Πορτογαλία 6. Βέλγιο Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι που έχουν βγει μέχρι τώρα, έτσι. Αυτά είναι τα ζευγάρια που έχουν βγει.
2: Στις ψυχής το παρακάτω, στο μυαλό το παραπέρα.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, 11 Ιουλίου έχουμε τη μεγάλη βραδιά στα Καρδάμιλα. Τη μεγάλη βραδιά στα Καρδάμιλα. Η Γιάννα Φαφαλιού, ο Λευτέρης ο Ντομάζος. Ο Γιώργος ο Ταναΐνης, το βραδάκι στον Τεστίλ στα Καρδάμιλα. Γιάννα Φαφαλιού για μια άλλη μια έτσι βραδιά με έντεχνη λαϊκή, ό,τι θέλετε, κέφι, χορός. Λοιπόν, πώς μπορείτε να διεκδικήσετε τώρα ένα VIP τραπεζάκι για 4 άτομα με τις φιάλες πάνω, τι φιάλες λέω, αλλά οξυγόνου, μια φιάλη οξυγόνου με μια μάσκα και 2 βατραχοπέδιλα. Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα στα Facebook

0: επώνυμο το δικό σας για να διεκδικήσετε το... Για να διεκδικήσετε το τραπέζι με τις φιάλες και τα τέτοια. Δεν το κατάλαβα, μια χαρά είναι. Λοιπόν, 9:54, έχουμε χρόνο ακόμα γιατί έχουμε και πολλά θέματα να σας πούμε. Συνελήφθησαν, λέει, 8 μέλη της οργάνωσης που είναι υπεύθυνα για 44 κλοπές και 16 απάτες. Προσποιούνταν υπαλλήλους ΔΕΔΙΕ και εφορίας. Ηλία τους πάνω από 440.000 ευρώ. Ρε φίλε, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω έτσι. 440.000 ευρώ. Τελευταία μέρα του Ιούνιου, μάλλον από 29 μέχρι 30 Ιουνίου έγινε η κίνηση που τους συλλάβανε. Σπίτια κλέβανε συνήθως, διαμερίσματα πολυκατοικιών. Προσποιούνταν υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, λογιστές. 440.000 ευρώ. Ναι. Το βιντεάκι με την απάτη που πήγε που μου κάνε, πήγα να μου κάνω εμένα με το λογιστή, την είδατε έτσι? Ρε φίλε, πρέπει να είσαι δηλαδή πολύ, τι να πω, ευκολόπιστος, μωροπίστευτος να το... Βέβαια και εδώ είχαμε θεματάκια. Καταγγελίες για ανήλικους, ομάδες ανηλίκων στο κάστρο, είχαμε επέμβαση της Δίας. Ομάδες ανηλίκων που δημιουργούν προβλήματα και φθορές μέσα στο κάστρο. Επενέβησαν άμεσα τα παιδιά της Δίας. Έκαναν έλεγχο στα τείχη του κάστρου. Βρέθηκε ένα ενήλικο άτομο με ποσότητα κάναβης και ένα σουγιά. Άντε παιδιά, με λίγο κόπο και λίγη προσπάθεια θα γίνουμε Αθήνα. Α, γίνουμε Ομόνια. Α, γίνουμε Σικάγο. Καλά, το θέμα το Ομόνια και το κυκλοφοριακό νομίζω τους έχουμε ξεπεράσει, έτσι. Εχθές πήγα να περάσω τη διάβαση του... τη διάβαση μπροστά στη Δημαρχία. Την αλήθεια, εντάξει, ο κήπος έχει αρκετές γύρω-γύρω. Θέλω να πω, σκέψου και τον εαυτό σου όταν είσαι στο αυτοκίνητο.
1: Άλλη μια.
0: Γι' αυτό πας σιγά. Δεν χρειάζεται να αναπτύσσεις ταχύτητα. Τέλος πάντων, πάω να περάσω και εγώ γενικά τις διαβάσεις περνάω σιγά-σιγά. Μέχρι να βρεθεί ένας καραγκιόζης να κάνει το λάθος να με ακουμπήσει με τον προβολέα, με τον προφυλακτήρα. Να βγάλω κι εγώ την τζάμπα τις διακοπές μου. Τέλος πάντων, περνούσα τη διάβαση, σταματάει ένα φορτηγάκι ήταν. Μπιεπ, μπιεπ. Μου κορνάριζε στη διάβαση να πάω πιο γρήγορα. Γυρνάω, τον βλέπω, δεν μπορώ, του λέω, ανθρωπέ μου, δεν μπορώ, του λέω, με πονάει το πόδι μου, του λέω. Πάτησε με, του λέω, πάτησε με να ηρεμήσω, να τελειώσω, να μου φύγει και ο πόνος. Άντε ρε παιδάκι μου, μου λέει, μισή ώρα κάνει να περάσει τη διάβαση. Δηλαδή τώρα, τι να κάτσεις και τι να του πεις. Τέλος πάντων, πήγαινα στο Μιχάλη τον Τζακό, του πήγαινα κάτι παπούτσια και δύο τζιν παντελόνια μαζί με μια βαλίτσα ταξιδίου. Παιδιά, είχε γίνει κάποιες μέρες τώρα. Και τα παπούτσια και τα τζιν και η βαλίτσα που είχαν ένα θεματάκι, τέλος πάντων, μην φανταστείτε. Είχαν πάθει κάτι ζημιές σε ροδάκια, σε φερμουάρ, σε... Λοιπόν, δεν θα πιστέψετε πώς μου τα παρέδωσε. Είναι, παιδιά, ο μάστορας της επιδιόρθωσης. Μιχάλη Τσακός, Αργέντη 4 και 6. Και επίσης να ξέρετε ότι πουλάει και ό,τι χρειάζεστε το αυτοκίνητό σας. Αυτά τα φαρμακεία, τα γυλαίκα, τα φωσφορίζονται και τα... Στην Αργέντη 4 και στην Αργέντη 6. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων. Δεν νομίζω να έχουμε εδώ πέρα τίποτα άλλο. Τα περισσότερα σας τα είπαμε. Είδαμε και τα αθλητικά μας. Και ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο αγώνα στα Καρδάμιλα. Το δεύτερο Καρδάμιλα Run, Χριστόφορος Μερούσης, 19 Ιουλίου. Βέβαια θα είμαστε εκεί, εννοείται.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 2271020. 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 3 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Εκτός της αφόρητης βρώμας του βιολογικού στην περιοχή του αεροδρομίου, για την οποία ο Δήμαρχος πριν 10 μέρες ζήτησε να κάνουμε υπομονή, το ίδιο καλούνται να κάνουν και οι κάτοικοι στα Ταμπάκικα, όπου όπως καταγγέλλεται έχει γεμίσει πάλι μελίματα η εκβολή του χυμάρου κάνδυλα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αφόρητη δυσοσμία. Όπως καταγγέλνουν, το πρόβλημα παρουσιάζεται κάθε χρόνο από προβληματικό αντλιοστάσιο της ΔΕΙΑΧ. Αλλά αυτό το καλοκαίρι ουδής από το Δήμο δίνει σημασία. Όπως ενημερώνει ο Όμιλος ΔΕΗ, με 5 νέες ευέλικτες αεροστροβουλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί παραγωγής της ΔΕΗ σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο. Οι νέες ευέλικτες μονάδες αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των τριών νησιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου, η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένες ενεργειακές ανάγκες λόγω της ανόδου της τουριστικής κίνησης. Στην εξακρίβωση καταγγελιών για ομάδες ανηλίκων που δημιουργούν προβλήματα και φθορές εντός του κάστρου, επενέβησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας, όπου σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε πάνω στα τείχη του κάστρου, βρέθηκε σε ενήλικο άτομο ποσότητα κάναβης και σουγιάς. Όλα κατασχέθηκαν και ο συλληφθής θα προσαχθεί στην εισαγγελέα Χίου. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΔΔΗ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εξασφάλισε νέες χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 7.050.000 ευρώ με δύο σημαντικές αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, οι οποίες αφορούν έργα αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές και παρεμβάσεις προστασίας κρίσιμων υποδομών σε όλα σχεδόν τα νησιά της περιφέρειας. Με την πρώτη υπουργική απόφαση εγκρίνεται συνολική χρηματοδότηση 5.050.000 ευρώ για έργα αποκατάσταση φυσικών καταστροφών σε δήμους του Βορείου Αιγαίου. Στο νησί μας χρηματοδοτείται η ΔΕΙΑΧ με 800.000 ευρώ για αποκατάσταση κατεστραμμένων δικτύων, ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Με 10 νέες οργανικές θέσεις πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επιθητή ενισχύεται η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου στο πλαίσιο της προκήρυξης για την πρόσληψη συνολικά 600 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Όπως υπογράμμισε σε δήλωσή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, η ενίσχυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου με 10 νέους πυροσβέστες αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στις δυνάμεις του νησιού μας και συμβάλλει στην περαιτέρω θωράκιση της πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας των πολιτών και του φυσικού μας πλούτου. Την πρώτη μέρα του Ιουλίου επέλεξαν οι εθελοντές της ομάδας Όμικρον για το πρώτο πότισμα των φυτών που φυτεύτηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο στη διάρκεια της μεγάλης εθελοντικής δενδροφύτευσης που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Δημητρίου Τσαγκαράδων από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε συνεργασία με πολλούς ακόμη φορείς και υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Δασών Χίου. Το επόμενο ραντεβού της Όμικρον έχει δοθεί για την προσεχή Τετάρτη 8 Ιουλίου στο κάστρο της Βολισσού με στόχο την υποστήριξη της εκεί δενδροφύτευσης σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Στα χέρια της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου βρίσκεται η τεχνική έκθεση που έγινε από το Δήμο Χίου για τη δημιουργία του κέντρου μερικής προβολής, το ακίνητο που μισθώνει εδώ και χρόνια ο Δήμος, στην περιοχή της Δασκαλόπετρας. Την είδηση έκανε γνωστή ο Νίκος Νύχτας, πρόεδρος του Συλλόγου Ομήρου Νόστος, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν χθες μέλη της διοίκησης του Συλλόγου για την παρουσίαση των εκδηλώσεών τους που ξεκινούν από τις 8 Ιουλίου και συνεχίζονται μέχρι και τους πρώτους φθινοπορεινούς μήνες. Η πρώτη εκδήλωση έχει θέμα τον ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι, και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη. Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου στη Δασκαλόπετρα. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα «Την πορεία του ελαιοτριβίου». Την Κυριακή 5 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι στην περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαμαρτυρίων και καφετέρια Μπούρτζη. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το δάκο συνεχίζεται αύριο Σάββατο σε έξω διδήμα, μέσω διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες και Καρδάμιλα. Η Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα Γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθενται έως την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 αισθήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης. Επόμενη εκδήλωση αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Σήμερα Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημόσυνη δέηση που θα γίνει αύριο Σάββατο 9 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί. Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική εμπειρία στο Ιστορικό Σχολείο Βολισσού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν αύριο Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στη Βολισσό. Η Μήτρα Φωτός δεν είναι μια συνηθισμένη συναυλία, είναι μια διαδρομή μέσα από τις σκιές και τις πληγές που άφησε ο χρόνος στον τόπο μας. Ένα πέρασμα από τη στάχτη προς τη ζωή, ανέφερε η Αγγέλα Τσιμπριλού, καλλιτεχνική διευθύντρια των χοροδιακών συνόλων της Χίος Λύρικα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών απαντά για μία ακόμη φορά ο καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη Γιώργος Παπαδόπουλος στην εκπομπή «Κατεμφθηθείτο» αυτής της εβδομάδας. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι θα γίνει εκ μέρους της πολιτείας αύξηση στους μισθούς των αρχιερέων. Αρκετοί πολίτες το είδαν αρνητικά, ακόμη και οι αρχιερείς αντέδρασαν. Ο εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Συνόδου μίλησε για πράξη της πολιτείας και όχι της Εκκλησίας. Ποια η άποψη του κυρίου Παπαδόπουλου για αυτό το θέμα? Η εκπομπή θα μεταδοθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Τα αόρατα αεροσκάφη με τις ορατές ελλείψεις συζητά ο συμπατριώτης μας δημοσιογράφος Κώστας Μαρδάς με τον ταξίαρχον αποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας Κωνσταντίνο Ζικίδη που είχε την ειδικότητα του μηχανικού ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην εκπομπή του Blue Sky προσωπικά δεδομένα που προβάλλεται κάθε Σάββατο 8 το βράδυ, 12 τα μεσάνυχτα και την Κυριακή στις 4 το απόγευμα και από την Αλήθεια TV. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας συμπληρώνει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα Ελληνικής. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος. Η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Στη συναυλία συμμετέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λεκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας στη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχοδιές της χιώτικης κουζίνας. 5η 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδέντρη θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποιή Χίου ανακοινώνει ότι η νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη πρόκειται να παιχτεί ξανά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν. Την 3η 7 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Ανένητα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί». Στρατόπεδο Εξορίστων Γυναικών Χίου 1948-1949. Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου τον Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή αφιερωμένο στη συγκεκριμένη περίοδο. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και παραδοσιακά δρόμενα. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτόχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Κυριακή 12 Ιουλίου, ημερήσιο γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύριο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναιστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του Ομίλου Ευρωπαϊκών Εταιριών Καθηγητών Κλασικών Γλωσσών και Πολιτισμών και της Ομιλικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομίλιο όπου θα γίνει και η λήξη των εργασιών Κυριακή 19 Ιουλίου 11 το πρωί. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Αθήνα με επίσκεψη και ξενάγηση στην Ακρόπολη, το Νέο Μουσείο Ακρόπολης, το Αρχαιολογικό Μουσείο και συνεχίζονται στο Ομίριο και στο Ναυτικό Κολέγιο ΤΙΝΣ του Ιδρύματος Μαρία Τσάκου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα σε μια παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, η ξεκαρδιστική κομμωδία «Η Ηλίθι» του Νίλ Σάιμον επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση. Η θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ παρουσιάζει την παράσταση την Τετάρτη 15 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Καστρομινά. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Εφήβων που διεξάγεται στην Πορτογαλία, η ελληνική εθνική ομάδα έχασε με 18 από το Μαυροβούνιο και στη συνέχεια θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-8 της διοργάνωσης. Το Σαββατοκύριακο, η ομάδα Πόλο Παίδων K16 του Ναυτικού Ομιλουχίου θα αγωνιστεί στην Αθήνα για τελική φάση τη Silver Link του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Στο ποδόσφαιρο, η αναγέννηση Θολοποταμίου απέκτησε τον μέσο επιθετικό Γιάννη Γκάγκα που έπαιζε στον Πανενούσιο. Η ομάδα των Ινουσών απέκτησε τον Δημήτρη Τσουκάρη που έπαιζε στον Κανάρι. Η τοπική επιτροπή ΕΟΚ Χίου με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου διοργανώνει φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών υπό τις οδηγίες του προπονητή Βασίλη Γερακοτέλη και της Μικτής Εφήβων Χίου υπό τις οδηγίες του προπονητή Δημήτρη Μπόλια την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο κλειστό γήπεδο. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατένθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 27 έως 42%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 54%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δημητριάδη στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνη στο Βαρβάση και Κυλιάρη στην οδό Μιλωνάδη και Βλαταριάς 1. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μαρή στην οδό Καλοπλήτου 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1925. Από ανάφλεξη δοχείου ενοπνεύματος προκλήθηκε πυρκαγιά στο εργαστήριο και το σπίτι του χημικού Εμμανουήλ Σωτηρόπουλου. Νεκρή ο χημικός και η 14χρονη πυρέτρια Κωνσταντινιά Κρομίδα. Με αυτοθυσία οι περιοικοί κατάφεραν να σώσουν μέσα από τις φλόγες το μικρό παιδί του χημικού. Σαν σήμερα στοιχείο το 1933. Ο βασιλέας της Ρουμανίας απένιμε στον έμπορο Νίκο Ιωάννου Ζανίκου το παράσημο της πρώτης τάξης εμπορίου, ενώ έγινε παράλληλα γνωστό ότι Χίος θα συμμετάσχει στην 8η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέ ενεργειακά έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: Κλιματική αλλαγή.
12: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές τις στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία
13: παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
14: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ας σκεφτούμε σε ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον ότι οι μάσκες είναι πολύ φθηνές, ότι μας τις δίνουν δώρο με κάθε λάπτοπ ή κάθε υπολογιστή και δεν είναι πια μάσκες, είναι φακή επαφής. Οπότε μπορούμε να κυκλοφορούμε στο δρόμο, να καθόμαστε σε ένα παγκάκι και ξαφνικά είτε να μπούμε σε ένα εικονικό περιβάλλον και να μιλήσουμε με άλλους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο, είτε να τους προβάλλουμε μπροστά μας, δηλαδή σε περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας και να εμφανιστούν μπροστά μας ως ολογράμματα και να επικοινωνήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν θα επηρεαστεί, ακόμη δεν έχει επηρεαστεί και ακόμη δεν ξέρουμε το πώς. Δεν μπορώ να πω ότι όλοι οι άνθρωποι θα αρχίσουν να επικοινωνούν φορώντας μια μάσκα εικονικής πραγματικότητας. Αλλά σίγουρα, κατά τη δική μου άποψη, κάπως θα επηρεαστεί και κάπως το παράδειγμα επικοινωνίας θα αλλάξει. Αλλά το πώς ακόμη είναι θέμα για μένα τεχνολογίας. Το πώς θα αναπτυχθεί η τεχνολογία και σε ποια πλευρά.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Ο Βλάσιος Κασαπάκης κατέχει πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο από το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διδακτορικό στο πεδίο των διάχυτων παιχνιδιών και μεταδιδακτορική έρευνα στο πεδίο διάδραση σε περιβάλλοντα μεικτής πραγματικότητας.
3: Σήμερα υπηρετεί ως αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλίνη στο αντικείμενο «Εκτεταμένη πραγματικότητα».
2: Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 90 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και πρακτικά διεθνών και εθνικών επιστημονικών συνεδρίων.
3: Συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει ως ερευνητής και επιστημονικός υπεύθυνος σε πλήθος έργων έρευνας και ανάπτυξης που έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.
2: Είναι μεγάλη μας χαρά λοιπόν που σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Κασαπάκη. Όπως θα διαπιστώσετε, ελπίζω, είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικός σε έννοιες τις οποίες χρησιμοποιούμε διαρκώς, αλλά τελικά ίσως δεν τις κατανοούμε ακριβώς. Καλώς ορίσατε.
0: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Να ξεκινήσουμε λοιπόν, κύριε Κασαπάκη, και να μας πείτε τι είναι η εικονική πραγματικότητα και τι η επαυξημένη.
0: Φυσικά. Η εικονική πραγματικότητα, εμείς τουλάχιστον οι ακαδημαϊκοί, την ορίζουμε έτσι με έναν απλοϊκό ορισμό ως το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή. Ένα πλήρως συνθετικό εικονικό περιβάλλον. Θα σταθώ λίγο παραπάνω στην εικονική πραγματικότητα, λέγοντας ότι δεν είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία 10 χρόνια, να φοράμε δηλαδή μία μάσκα εικονικής πραγματικότητας και να φανταζόμαστε έτσι μία τέτοια διάδραση με τον εικονικό κόσμο. Είναι οτιδήποτε έχουμε μπροστά μας και έχει δημιουργηθεί από υπολογιστή. Τα παιχνίδια που παίζουμε στο κινητό, στις κονσόλες, ενδεχομένως κάποιες ταινίες οι οποίες χρησιμοποιούν τριζιάστατα γραφικά για να μπορέσουμε να διαδράσουμε μαζί τους, είναι έτσι λίγο πιο διαδραστικές. Οτιδήποτε λοιπόν έχει δημιουργηθεί από υπολογιστή και έχει ένα συνθετικό περιβάλλον, συνήθως τριζιάστατο, εκεί στοχεύουμε και εμείς στην έρευνά μας, θεωρείται εικονική πραγματικότητα. Θα πω λοιπόν ότι αυτό το περιβάλλον συνήθως το κοιτάζουμε μέσα από μία οθόνη, από έναν περιορισμένο δηλαδή χώρο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή μπροστά μας και βλέπουμε μέσα του μία εικονική πραγματικότητα, ενώ φυσικά παρατηρούμε και το υπόλοιπο γραφείο γύρω μας, αυτό που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή σε αυτό το podcast, όπου υπάρχει το πραγματικό περιβάλλον. Άρα λοιπόν η εικονική πραγματικότητα είναι οτιδήποτε δημιουργούμε συνθετικά με τη χρήση ενός υπολογιστή. Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι η επαύξηση του πραγματικού κόσμου με ψηφιακή πληροφορία. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι τα φίλτρα που βάζουμε στο Instagram και στο Facebook όταν κάνουμε συζητήσεις με άλλους ανθρώπους. Εμφανίζονται ξαφνικά μπροστά μας στην οθόνη του κινητού μας, ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας εμφανίζεται να φοράει γυαλιά, να έχει ίσως κάποια αστεία χαρακτηριστικά κτλ. Ενώ αυτό δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα. Οπότε λοιπόν έχουμε παραπάνω ψηφιακή πληροφορία μέσα στο πραγματικό περιβάλλον. Αυτός ο συνδυασμός λοιπόν είναι η επαυξημένη πραγματικότητα. Άρα το εικονικό περιβάλλον συνήθως είναι ένα πλήρως συνθετικό περιβάλλον δημιουργημένο από υπολογιστή, ενώ η επαυξημένη πραγματικότητα είναι μια τεχνολογία η οποία προσπαθεί να συνδυάσει τον πραγματικό και τον εικονικό κόσμο την ίδια στιγμή.
2: Μάλιστα, νομίζω ήταν πολύ ξεκάθαρο, Ειρήνη. Εικονική είναι μια εντελώς κατασκευασμένη πραγματικότητα, όσο και αν μοιάζει κάποιες φορές με την πραγματική, ενώ η επαυξημένη είναι επιπλέον ψηφιακή πληροφορία πάνω στην πραγματική πραγματικότητα. τον φυσικό κόσμο.
0: Συνήθως χρησιμοποιώντας κάποια τεχνολογία. Η πιο απλή είναι η κάμερα ενός κινητού τηλεφώνου και κάποιοι αλγόριθμοι που αναγνωρίζουν το πραγματικό περιβάλλον και το επαυξάνουν με ψηφιακή πληροφορία.
2: Έχουν φτιάξει και κάποια παιχνίδια που κατά καιρούς γίνεται χαμός, που ψάχνουν μέσα από το κινητό, γυρίζουν εκεί σε διάφορες περιοχές και εντοπίζουν, δεν μου έρχεται τώρα.
0: Ναι, το πιο γνωστό από όλα είναι το Pokémon Go.
2: Μπράβο.
0: Ενώ είχαμε, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, ενώ παλιότερα είχαμε το Pokémon Go στο Game Boy, ας πούμε, ή στην οθόνη μιας κονσόλας, και το καταναλώναμε από εκεί και ερχόμασταν σε επαφή και υπήρχε διάδραση με αυτό το περιβάλλον μέσω μιας κονσόλας, μιας οθόνης ή οτιδήποτε τέτοιο. Αυτό θεωρείται εικονική πραγματικότητα. Κάποια στιγμή αυτό μεταλλάχθηκε και προχώρησε σε περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας, όπου πλέον στοχεύαμε το κινητό μας, βλέπαμε το πραγματικό περιβάλλον μέσα από την κάμερά του και το βλέπαμε επαυξημένο με Pokémon, ας πούμε. Οπότε αυτό είναι ένα παράδειγμα επαυξημένης πραγματικότητας.
3: Και πού χρησιμοποιούμε, είπατε, ας πούμε, μια εφαρμογή, τώρα που μιλάμε εμείς, που κάνουμε αυτό το podcast, χρησιμοποιούμε εικονική πραγματικότητα.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε έτσι σε πιο διευρυμένο επίπεδο ότι και το Zoom, ας πούμε, είναι μια εικονική πραγματικότητα, ένα πλήρως ενθετικό περιβάλλον, το οποίο έχει πολύ λίγες δυνατότητες βέβαια διάδρασης, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από ένα εικονικό περιβάλλον να επικοινωνήσουμε. Οπότε και ο υπολογιστής που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας θεωρείται έτσι με έναν ευρύ ορισμό ως εικονική πραγματικότητα, μιας και είναι δημιουργημένο από υπολογιστή. Αρχικά να πω λίγο ότι όπως αναφέρθηκα και πριν, η εικονική πραγματικότητα έχει διάφορες μορφές. Αυτό που έχουμε μια οθόνη μπροστά μας, παίζουμε ένα παιχνίδι στο κινητό, στον υπολογιστή, στην κονσόλα μας, θεωρείται αυτό που λέμε εμείς οι ακαδημαϊκοί μη εμβυθιστική εικονική πραγματικότητα, διότι μας δίνεται η δυνατότητα να παρατηρήσουμε τον εικονικό κόσμο μέσα από ένα παράθυρο σε αυτόν, που είναι η οθόνη μας. Εάν για παράδειγμα σκεφτούμε τα συστήματα της εκπαίδευσης πιλότων, όπου υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες οθόνες και πολύ πιο εξειδικευμένα εργαλεία διάδρασης με το εικονικό περιβάλλον, μιλάμε για περιβάλλοντα ημί εμβυθιστικής εικονικής πραγματικότητας, οπότε στην ουσία αυτό το παράθυρο στον εικονικό κόσμο μεγαλώνει, δεν είναι πια μια οθόνη κινητού ή μια απλή οθόνη, είναι μεγάλες οθόνες που κρύβουν τον πραγματικό κόσμο, και στη συνέχεια περνάμε στην εμβυθιστική εικονική πραγματικότητα που την ορίζουμε όταν το σύστημα στην ουσία μας δίνει τη δυνατότητα να φορέσουμε μία μάσκα που κρύβει πλήρως το πραγματικό περιβάλλον και μας δίνει φυσικά και αυξημένες δυνατότητες διάδρασης, όπου η φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος περνάμε στον εικονικό κόσμο και τον τροφοδοτεί με πληροφορίες ώστε να μπορέσει και ο εικονικός κόσμος να αντιδράσει αναλόγως. Μιλάω για τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με πολύ εξειδικευμένα χειριστήρια τα οποία κρατάμε στα χέρια μας όταν φοράμε μία μάσκα. Υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να καταγράψουν την κόρη των ματιών μας, ας πούμε, και να καταλάβουμε πού κοιτάμε μες στον εικονικό κόσμο και να συμβαίνουν πράγματα αναλόγως, και άλλες τέτοιες τεχνολογίες.
3: Άλλες χρήσεις, αν εξαιρέσουμε τα παιχνίδια.
0: Υπάρχουν αρκετές χρήσεις. Θα πω για παράδειγμα εφαρμογές που πηγαίνουμε για παράδειγμα σε ένα μουσείο και υπάρχει μία οθόνη που μας δίνει πληροφορίες μέσα από τρισδιάστατα γραφικά και αφηγήσεις για τον χώρο αυτό του πολιτισμού. Τα συστήματα πιλότων είναι επίσης μία χρήση εκτός των παιχνιδιών στα μη εμβυθιστικά συστήματα. Και αν περάσουμε στην εμβυθιστική εικονική πραγματικότητα, που είναι λίγο περισσότερο διαδεδομένη αυτή τη στιγμή, ερευνητικά τουλάχιστον, αλλά και στην αγορά σιγά σιγά έχει αρχίσει και κερδίζει ενδιαφέρον, υπάρχουν χιλιάδες εφαρμογές. Μπορώ να ξεκινήσω από την εκπαίδευση των γιατρών, των ανθρώπων που δουλεύουν στη βιομηχανία, των μαθητών σε έννοιες, για παράδειγμα, των μαθηματικών που είναι δύσκολο να τις κατανοήσεις εάν δεν βιώνεις τις μαθηματικές αυτές έννοιες μέσα από ένα τρισδιάστατο περιβάλλον, μέχρι ακόμη και στις ομάδες ποδοσφαίρου ή μπάσκετ υπάρχουν εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας που προσομοιώνουν καταστάσεις, μελετούν το πώς αντιδρούν οι αθλητές και προβάλλουν ανάλογα πληροφορίες και τους βοηθούν να εκπαιδευτούν καλύτερα, να προπονηθούν καλύτερα στο πώς να αντιδρούν στον πραγματικό αθλητικό χώρο. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές πέρα των παιχνιδιών σε όλα τα επίπεδα εμβύθυσης που προσφέρουν τα συστήματα εικονικής πραγματικότητας. Τώρα, όσο αφορά στην επαυξημένη πραγματικότητα, είναι σχεδόν το ίδιο. Στοχεύεις το κινητό σου σε ένα γκρεμισμένο κτίριο και το βλέπεις μπροστά σου να κατασκευάζεται. Φοράς μια μάσκα επαυξημένης πραγματικότητας, γιατί υπάρχει και αυτό. Υπάρχουν οι ίδιες κατηγοριοποιήσεις και στον τομέα της επαυξημένης πραγματικότητας. Υπάρχουν δηλαδή και μάσκες που επιτρέπουν να κοιτάξεις το πραγματικό περιβάλλον και να το δεις επαυξημένο με ψηφιακά στοιχεία. Επίσης στην ιατρική, επίσης στην εκπαίδευση υπάρχουν πολλές εφαρμογές οι οποίες έχουν, θα μπορούσα να πω, και εξαιρετικά αποτελέσματα τα οποία έχουμε πάρει από διάφορες μελέτες, τα οποία βοηθούν στην ουσία στο στόχο της κάθε εφαρμογής, είτε να εκπαιδεύσει, είτε να δώσει πληροφορίες κτλ.
2: Νομίζω ότι ειδικά η περίπτωση της εμβυθιστικής, αν το λέω σωστά, εικονικής πραγματικότητας είναι και η πιο επιδραστική στην δική μας πραγματικότητα, επειδή κάπως βυθίζεσαι, χάνεσαι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, απορροφάσαι και αρχίζεις να νομίζεις ότι ζεις σε αυτόν.
0: Αυτό το κομμάτι είναι λίγο, είναι ένα προϊόν, έτσι, μια συζήτηση που έχουμε και στον ακαδημαϊκό αλλά και στον εμπορικό κόσμο. Είναι λίγο σχετικό, γιατί μπορεί να παίζεις και ένα παιχνίδι στον υπολογιστή σου ή στην κονσόλα σου και να αισθάνεσαι την εμβύθιση μέσα στον ψηφιακό κόσμο, και αυτό έχει να κάνει με μια διαφοροποίηση. Είναι άλλη η εμβύθιση που προσφέρει ένα σύστημα. Φοράω μια μάσκα, θεωρούμε ότι η εμβύθιση είναι πιο υψηλή, έχω μια οθόνη, θεωρούμε ότι είναι πιο χαμηλή, αλλά και άλλο η αντικειμενική εμβύθιση που νιώθουν οι χρήστες. Οπότε λοιπόν έχουμε δύο κατηγορίες εμβύθησης. Εσείς φυσικά αναφέρεστε και στους δύο, σε αυτό το παράδειγμα το οποίο δώσατε, στο ότι ένα σύστημα κρύβει τον πραγματικό κόσμο και μας δείχνει μόνο τον εικονικό, αλλά ταυτόχρονα οι χρήστες μάλλον θα νιώσουν και πιο υψηλή εμβύθιση. Οπότε λοιπόν αυτό συνδυάζεται συνήθως. Εγώ δεν θα έλεγα ότι με το, και επιστημονικά ας πούμε να το δούμε, ότι φοράμε μια μάσκα σημαίνει αυξημένη αντικειμενική εμβύθιση των χρηστών, σημαίνει αυξημένη εμβύθιση λόγω συστήματος, αλλά το τι θα νιώσουν οι χρήστες έχει να κάνει και με την εμπειρία που προσφέρεται μέσα από αυτά τα συστήματα. Βέβαια, η εμβυθιστική εικονική πραγματικότητα έχει κάτι διαφορετικό με όλα τα υπόλοιπα είδη της εικονικής πραγματικότητας, το ότι αντιλαμβάνεται και υιοθετεί περισσότερο την φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος. Δηλαδή, βάζεις μία μάσκα, μπορείς να γυρίσεις το κεφάλι σου γύρω-γύρω, και αυτό είναι πολύ διαφορετικό με το να ελέγχεις σε μία εφαρμογή το που κοιτάζει μία κάμερα που σου δείχνει στην ουσία το αποτέλεσμα του εικονικού κόσμου μέσα από ένα χειριστήριο, για παράδειγμα. Οπότε, μόνο και μόνο ότι μπορείς να γυρίσεις το κεφάλι σου και το σώμα σου δίνει μία πληροφορία στο σύστημα και αυτό αντιδρά δείχνοντάς σου ανάλογα τον εικονικό κόσμο, περιλαμβάνει το σώμα σου μέσα στην εμπειρία. Γίνεται αυτό που λέμε μια ενσώματη εμπειρία. Επίσης, τα χειριστήρια έχουν σχεδιαστεί στο να τα κρατάς στα χέρια σου και να συμπεριφέρονται σαν τα πραγματικά σου χέρια. Πολλές φορές με καινούργιες μάσκες δεν χρειάζεσαι καν χειριστήρια, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα χέρια και τα δάχτυλά σου απευθείας. Οπότε λοιπόν, η εμβυθιστική εικονική πραγματικότητα προσφέρει όντως μία πολύ πιο ενσώματη εμπειρία από τις υπόλοιπες κατηγορίες εικονικής πραγματικότητας, και πολλές φορές και υψηλότερο επίπεδο εμβύθισης και φυσικά και υψηλότερο επίπεδο επίπτωσης στην ανθρώπινη ψυχολογία μέσα από αυτήν την εμπειρία.
3: Κίνδυνοι υπάρχουν?
0: Υπάρχουν οι ίδιοι κίνδυνοι, περίπου, να το πω έτσι, με αυτούς που έχουμε συνηθίσει να αναφέρουμε για όλα τα είδη της εικονικής πραγματικότητας. Υπάρχει φυσικά ο κίνδυνος της έκθεσης σε επικίνδυνο περιεχόμενο, όπως υπάρχει παντού στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ο κίνδυνος του εθισμού. Λίγο πιο δύσκολο να εθιστείς, να σας πω την αλήθεια, σε εμβυθιστική εικονική πραγματικότητα ή εμβυθιστική επαυξημένη πραγματικότητα, για δύο λόγους, βασικά για έναν βασικό λόγο. Ο βασικός λόγος είναι ότι οι μάσκες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας ακόμη είναι λίγο βαριές, δεν είναι δύσχρηστες, αλλά το να φοράς στο κεφάλι σου μία μάσκα μισό κιλό περίπου ή ίσως και λίγο λιγότερο για πάρα πολλή ώρα είναι ίσως κάπως κουραστικό. Βέβαια, η τεχνολογία κάνει άλματα και σιγά σιγά αυτές οι μάσκες θα γίνουν πιο φθηνές, αλλά και θα γίνουν και πιο ελαφριές και πιο εύχρηστες. Οπότε οι κίνδυνοι είναι περίπου οι ίδιοι. Είναι συνήθως ο εθισμός και η έκθεση σε επικίνδυνο περιεχόμενο. Στο κομμάτι της εμβυθιστικής εικονικής πραγματικότητας, επειδή ακριβώς μπαίνει όλο σου το σώμα μέσα και το σώμα σου είναι αυτό που επικοινωνεί την πληροφορία στο σύστημα για να μπορέσει να διαδράσει με τον εικονικό κόσμο. Έχουμε και καταστάσεις, ας πούμε, προσβολής του ατομικού χώρου. Είναι πολύ πιο έτσι έντονο συναισθηματικά το να σε παρενοχλήσει, για παράδειγμα, κάποιος μέσα σε ένα εικονικό περιβάλλον όταν φοράς μια μάσκα εικονικής πραγματικότητας, παρά να το κάνει μέσα από μια οθόνη υπολογιστή, ακριβώς γιατί η ενδύθυση πολλές φορές είναι αυξημένη. Οπότε οι κίνδυνοι υπάρχουν όπως υπήρχαν και παλιότερα, δημιουργούνται και κάποιοι καινούργοι. Άλλος ένας είναι ότι όταν χρησιμοποιείς το σώμα σου για να επικοινωνήσεις με έναν ψηφιακό εικονικό κόσμο που δεν χρησιμοποιείς, για παράδειγμα, ένα χειριστήριο, δεν χρησιμοποιείς ένα πληκτρολόγιο, αλλά χρησιμοποιείς το ίδιο σου το σώμα, είναι και πολύ πιο εύκολο κάποιος να μπορέσει να διαβάσει την κίνησή σου και τα χαρακτηριστικά σου μέσα από αυτό. Οπότε είναι και πιο εύκολο να σε ταυτοποιήσει. Ένα άλλο κομμάτι είναι, ας πούμε, επικίνδυνο ότι μπορεί κάποιος να διαβάσει και να χρησιμοποιήσει τη συμπεριφορά σου, η οποία εκτείνεται και στο σωματικό κομμάτι, πέρα από το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, το τι κοιτάζεις, ας πούμε, στο ίντερνετ κτλ.
2: Μάλιστα. Σε κάποιο βαθμό αναφερθήκατε πριν και στην εκπαίδευση με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας. Ας το πούμε, μπορεί να αντικαταστήσει εισαγωγικά την ανθρώπινη εμπειρία, δηλαδή κάτι που δεν το έχεις βιώσει, να έχεις προετοιμαστεί κάπως σαν να το έχεις βιώσει μέσα από αυτού του είδους την εκπαίδευση, οπότε να σε βοηθήσει μετά να το αντιμετωπίσεις όταν αυτό συμβεί πραγματικά.
0: Αυτό είναι η πεμπτουσία, ας το πούμε έτσι, της χρήσης της ενδυτιστικής, ειδικά εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση. Όμως η δική μου άποψη και η άποψη πολλών ειδικών είναι ότι δεν έρχεται η ενδυτιστική εικονική πραγματικότητα να αντικαταστήσει την παραδοσιακή εμπειρία εκπαίδευσης, αλλά έρχεται να την επαυξήσει, το ίδιο και η επαυξημένη πραγματικότητα. Αυτά τα εργαλεία προσφέρουν συνήθως, και όσο έχουν διερευνηθεί και έχουν διερευνηθεί πολύ τα τελευταία 10 χρόνια, προσφέρουν συνήθως μία εξτρά εμπειρία εκπαίδευσης στην παραδοσιακή, άρα λειτουργούν σαν συμπληρωματικό εργαλείο. Θα δώσω, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Ένας χειρούργος, γιατρός, η ενδυτιστική εικονική πραγματικότητα έχει εξαιρετικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση χειρούργων και σε πολλά άλλα, απλά έτσι δίνω ένα παράδειγμα. Θα μπορεί να, ή μάλλον μπορεί ήδη, να προσομοιώσει επεμβάσεις. Οπότε όσες περισσότερες επεμβάσεις έχει εκτελέσει σε ένα εικονικό περιβάλλον και φυσικά λαμβάνοντας όλη την υπόλοιπη εκπαίδευση που έτσι κι αλλιώς θα λάβει στην παραδοσιακή διαδικασία μάθησης, είναι πολύ πιο αποδοτικός. Οπότε όλη αυτή η συζήτηση για το πώς μπορεί να αντικατασταθεί η εκπαιδευτική εμπειρία έχει γυρίσει τα τελευταία 5 χρόνια στο πώς μπορεί να συμπληρωθεί η παραδοσιακή εκπαιδευτική εμπειρία με την εικονική πραγματικότητα, η οποία έχει και εξαιρετικά αποτελέσματα. Μία τελευταία έρευνα στην οποία έχω συμμετάσχει, για παράδειγμα, έβαλε εξτρά επιπλέον ένα σκαλοπάτι στην εκπαίδευση των ανθρώπων που χρησιμοποιούν εξοπλισμό σε βιομηχανίες. Οπότε υπήρχε μια διαδικασία εκμάθησης, χρήσης μηχανημάτων πολύ εξειδικευμένων σε βιομηχανίες, και εμείς αυτό που μια ομάδα που συνεργάζομαι μάλλον έκανε είναι ότι έφτιαξε ένα ψηφιακό δίδυμο αυτού του μηχανήματος της συγκεκριμένης βιομηχανίας και έδωσε τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους πριν πάνε στο πραγματικό πεδίο να χρησιμοποιήσουν αυτό το μηχάνημα και να το χρησιμοποιήσουν σε εικονικό κόσμο που φυσικά δεν έχει κόστος πέρα της ανάπτυξης, δεν πρόκειται να χαλάσει κάτι, δεν πρόκειται κάποιος να βρεθεί σε κίνδυνο, οπότε μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν αρκετά πριν πάνε στο πεδίο για να χρησιμοποιήσουν το πραγματικό μηχάνημα. Αυτό ήταν ένα εξτρά, ένα επιπλέον βήμα στην παραδοσιακή εκπαίδευση που ακολουθούσε η συγκεκριμένη βιομηχανία και έδειξε εξαιρετικά αποτελέσματα στην απόδοση. Οπότε σε αυτό το τομέα δεν το βλέπουμε περισσότερο ότι θα γίνει αντικατάσταση. Σε κάποια σημεία μπορεί να κάνει αντικατάσταση, όπως για παράδειγμα αντικαταστάθηκε ως ένα σημείο

0: εξαιρετικά σημαντικό και σου δίνει εμπειρία και σε αυτό θέλω να το τονίσω, σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
1: Μπράβο, ναι, σωστά.
0: Σε ένα παράδειγμα με τις επεμβάσεις, το οποίο είναι πολύ, δεν μπορείς να κάνεις λάθος σε μια επέμβαση που γίνεται στον πραγματικό κόσμο. Ενώ αν κάνεις λάθος στον εικονικό, μπορεί ο εικονικός κόσμος, και αυτό είναι επίσης σημαντικό, να σου πει γιατί έκανες λάθος. Να σου δώσει τη δυνατότητα να το ξανακάνεις. Να το κάνεις πολλές φορές μέχρι να το κάνεις σωστά. Έρχεται και η λογική τώρα εδώ σε αυτό το κομμάτι. Πολλές έρευνες, για παράδειγμα, γιατί δεν πρέπει να σκεφτόμαστε αυτά τα περιβάλλοντα ως περιβάλλοντα που μπαίνουμε μόνοι και μόνες μας και τα ζούμε. Τις περισσότερες φορές όλες αυτές οι εφαρμογές έχουν τη δυνατότητα να μπουν και άλλοι άνθρωποι μαζί, μια πολυχρηστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας, να επικοινωνήσουν μιλώντας μεταξύ τους, να χρησιμοποιήσουν όλο τους το σώμα, να επικοινωνήσουν μέσα σε αυτόν τον εικονικό κόσμο. Είναι πολύ διαφορετικό να μιλάς με κάποιον από Zoom ή μέσα από μια κάμερα, και είναι πολύ διαφορετικό να χρησιμοποιείς το σώμα σου και να έχεις τις περισσότερες φορές έναν εικονικό εκπρόσωπο, αυτό που λέμε avatar, μέσα στον εικονικό κόσμο, και να μπορείς να επικοινωνείς μαζί με άλλους ανθρώπους. Οπότε υπάρχουν και άλλα κομμάτια σε αυτό. Συνήθως μπαίνουν και εκπαιδευτές μαζί μέσα, που ενδεχομένως και απομακρυσμένα, που και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι και γλιτώνει και κόστος και χρόνο. Και εδώ έρχεται και φυσικά η συζήτηση, δεν μπορεί να μην έρθει, και στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, όπου αυτά τα περιβάλλοντα γίνονται όλο και πιο έξυπνα και χρησιμοποιούν όλο και περισσότερες πληροφορίες προς την εκπαίδευση. Οπότε θα δώσω ένα-δύο παραδείγματα ακόμη πέρα από τη βαριά βιομηχανία και την ιατρική. Θα δώσω ένα παράδειγμα σε μαθητές και φοιτητές. Πρόσφατα ολοκληρώσαμε ένα ερευνητικό έργο που εκπαιδεύσαμε ανθρώπους στην αρχαία ελληνική τεχνολογία. Είναι πολύ διαφορετικό να το δεις σε ένα slide PowerPoint ή να το δεις σε μια οθόνη υπολογιστή, από το να πας και να πιάσεις μόνος σου και να επικοινωνήσεις με άλλους ανθρώπους στον εικονικό κόσμο μέσα από ένα εικονικό περιβάλλον, για παράδειγμα, που διδάσκει το πώς δούλευαν οι φρικτορίες, αυτό το αρχαίο σύστημα επικοινωνίας με τους πυρσούς που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ή για παράδειγμα να εκπαιδεύσεις ανθρώπους στο πώς να χρησιμοποιούν σωστά έναν πυροσβεστήρα, το οποίο μπορείς να έχεις εικονικές φωτιές, εικονικά συμβάντα και να μην παθαίνει κανείς τίποτα και να μην υπάρχει πρόβλημα επικινδυνότητας ή κόστους. Οπότε υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Συνήθως ό,τι μπορούμε να σκεφτούμε, και το λέω πολύ ειλικρινά, ως παραδοσιακή εκπαίδευση, υπάρχει κάτι που μπορούμε να εφαρμόσουμε και στην βυθιστική εικονική πραγματικότητα για να το συμπληρώσουμε. Μέχρι και φιλοσοφία, υπάρχουν παραδείγματα, μέχρι και στις γλώσσες, στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, που επικοινωνείς με άλλους ανθρώπους σε άλλες γλώσσες κτλ. Μέχρι και στην νοηματική γλώσσα έχουμε κάνει κάποιες έρευνες και για αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές. Συνήθως όταν προσπαθείς να μάθεις σε κάποιον κάτι, σε οποιοδήποτε επίπεδο, η εμβυθιστική εικονική πραγματικότητα ή γενικότερα η εικονική πραγματικότητα κάπως μπορεί να βοηθήσει αυτήν την διαδικασία εκπαίδευσης.
2: Και στην ψυχοθεραπεία.
0: Στην ψυχοθεραπεία έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Θα μιλήσω για το post-traumatic stress, ας πούμε, για το μετατραυματικό stress, όπου άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει επικίνδυνες καταστάσεις τις ξαναζούν σε εικονική πραγματικότητα και μαθαίνουν να τις διαχειρίζονται. Υπάρχει ένα τεράστιο branch, ένα τεράστιο κομμάτι έρευνας για ανθρώπους στο φάσμα του αυτισμού, που δημιουργούνται περιβάλλοντα για να τους βοηθήσουν να επικοινωνήσουν, για παράδειγμα, καλύτερα, ή να τους βοηθήσουν να διαχειριστούν καταστάσεις καλύτερα. Έχει πάρα πολλές εφαρμογές εκεί, ακριβώς γιατί, ειδικά η εμβυθιστική, σου δίνει τη δυνατότητα να ζήσεις μία εμπειρία η οποία έχει συμμετοχή του σώματός σου και έχει και μία αποκοπή από την πραγματικότητα που μπορεί να σε αποσυντονίσει.
1: Μερικές φορές η πραγματικότητα δυσκολεύει τα πράγματα, δεν τα διευκολύνει. Οπότε εδώ έρχεται η εικονική πραγματικότητα να βοηθήσει περισσότερο. Θα επανέλθω λίγο σε κάτι που είπατε νωρίτερα. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν και της παρατήρησης και των μεταδεδομένων και της ανάλυσης και της επανάληψης. Αλλά αναφερθήκατε και στην τεχνητή νοημοσύνη. Θα ήθελα λίγο να το αναλύσετε περισσότερο ως ένας ερευνητής που, από ό,τι φαίνεται, έχει ασχοληθεί πολύ σοβαρά με το συγκεκριμένο τομέα. Το φοβάστε αυτό? Πόσο πολύ μπορεί να το μετασχηματίσει όλο αυτό το τομέα της εικονικής πραγματικότητας, αυτή η τεράστια δύναμη που έρχεται σιγά σιγά στη ζωή μας?
0: Να πω την αλήθεια, είμαστε ακόμη στα σπάργανα σε αυτό το κομμάτι. Έχω ασχοληθεί μέχρι ένα σημείο με κάποιες ερευνητικές προσπάθειες ως προς την περισσότερο εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης σε

0: κλασικά εικονικά περιβάλλοντα και εκεί είναι χιλιάδες πραγματικά οι εφαρμογές. Ένα ζήτημα είναι ότι γίνονται πολύ πιο έξυπνα τα περιβάλλοντα, αυτό είναι το καλό, ότι μπορείς να προσθέσεις πληροφορία, μπορεί το περιβάλλον να συμπεριφερθεί με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης πολύ πιο έξυπνα και ενδεχομένως και πολύ πιο προσωπικά, με την έννοια ότι, για παράδειγμα, στον τομέα της εκπαίδευσης, άλλες ανάγκες έχει ένας άνθρωπος που θα μάθει κάτι και άλλες ανάγκες έχει ένας άλλος. Μπορεί να είναι πιο αποδοτικός κάποιος, οπότε μέσω της τεχνητής νοημοσύνης να του δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει πιο δύσκολες καταστάσεις, πιο περίπλοκες, ενώ κάποιος άλλος ο οποίος η πρόοδός του δεν ακολουθεί, ας πούμε, την ίδια πορεία, να τον βοηθήσεις παραπάνω. Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές. Οπότε στο κομμάτι της εφαρμογής αυτού του πράγματος δεν μπορώ να πω ότι φοβάμαι το μέλλον, το οποίο φυσικά το να πούμε ότι φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να είναι άτοπο. Θα έρθει και έχει έρθει ήδη, έχει αλλάξει ήδη πάρα πολλά πράγματα και καλώς ή κακώς θα υπάρχει, θα συνεχίσει να υπάρχει και θα συνεχίσει να βελτιώνεται. Αυτό που βλέπω έτσι πολύ ειλικρινά και πιο προσωπικά είναι το τι θα συμβεί και το είναι εκτός ενδυστικής οικονομικής πραγματικότητας στην αγορά εργασίας. Ήδη πράγματα τα οποία εμείς κάναμε, χρειαζόμασταν ανθρώπους για να τα κάνουν, πλέον δεν τους χρειαζόμαστε. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ειλικρινές το οποίο θέλω να επικοινωνήσω. Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, γιατί χρειαζόμαστε πλέον άλλους ανθρώπους για να διαχειριστούν και τα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και να μπορέσουν να τα εισάγουν σε περιβάλλοντα ευθυστικής εικονικής πραγματικότητας. Οπότε δεν θα έλεγα ότι φοβάμαι, απλά αλλάζουν οι ανάγκες σε αυτό το κομμάτι. Φυσικά, όπως οποιοδήποτε εργαλείο, κάποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει για αθέμητους σκοπούς. Αλλά αυτό υπάρχει σε όλες τις τεχνολογίες που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τώρα.
1: Για να είμαι ειλικρινής, την περίμενα την απάντηση. Αν μου λέγατε ότι φοβάστε, θα φοβόμουν και εγώ λιγάκι, γιατί συνήθως η επιστήμη αυτό που κάνει είναι να αποδομεί αυτά τα πράγματα και να τα βάζει στη σωστή τους βάση.
0: Δηλαδή αυτό μπορεί να αλλάξει αύριο το πρωί, ακόμη δεν είμαστε σίγουροι.
1: Καθόλου σίγουροι δεν είμαστε.
0: Γιατί δεν έχουμε δει και ένα κομμάτι είναι ότι, ξέρετε, όπως μίλησα πριν για την ενδυθυστική εικονική πραγματικότητα και είπα ότι νομίζουμε ότι είναι μάσκα, είναι κάτι που πέρασε στην αγορά πριν 10 χρόνια και τώρα νομίζουμε ότι η εικονική πραγματικότητα είναι μία μάσκα, το οποίο δεν ισχύει, έτσι και νομίζουμε ότι και η τεχνητή νοημοσύνη είναι το ChatGPT. Επίσης δεν ισχύει.
1: Όση ώρα μιλούσατε, σκεφτόμουν το Matrix. Τη γνωρίζετε την ταινία?
0: Βέβαια, φυσικά. Είναι ναι. Το Holy Grail μας.
1: Μάλιστα. Ωραία, ελπίζω να μην φτάσουμε ως εκεί. Νομίζω ότι αυτό που είναι το πιο σωστό, ας πούμε, το πιο βαθύ από όλα αυτά που είπατε, είναι η πολύ ισχυρή μετασχηματιστική τάση που έχει στην αγορά εργασίας και αυτό θα φέρει αλλαγές και στην οικονομία και στην κοινωνία. Και το επίσης γεγονός, νομίζω πρέπει να το τονίζουμε με κάθε ευκαιρία, τεχνολογία είναι εργαλείο. Η ευθύνη στη χρήση αφορά εμάς, εμείς διαλέγουμε πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να τη φοβόμαστε, όχι τουλάχιστον περισσότερο από όσο φοβόμαστε τους ίδιους μας τους εαυτούς.
0: Αυτό σίγουρα και η λύση σε αυτό το κομμάτι και έχουν αρχίσει ήδη αρκετές προσπάθειες είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να την περιορίσουμε, όσο γίνεται τουλάχιστον, γιατί και το ίντερνετ στις αρχές του που ήταν, δεν υπήρχαν πολλοί περιορισμοί και δεν υπήρχαν μηχανισμοί στο να το περιορίσεις, είχε σοβαρά προβλήματα και μια αυξημένη επικινδυνότητα, σιγά σιγά περιορίστηκε και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε, προφανώς θα υπάρχουν πάντα οι κίνδυνοι, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί σε οτιδήποτε. Έτσι και στην τεχνητή νοημοσύνη σιγά σιγά αρχίζει μια προσπάθεια έτσι, περιορισμού και ορθής χρήσης, η οποία θα πάρει βέβαια κάποια χρόνια, αλλά νομίζω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Ίσως και με τη βοήθεια της ίδιας της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι, πολύ σωστά. Ένα κανονιστικό πλαίσιο λοιπόν. Ναι, αν και ακριβώς. Βέβαια επειδή την χάνει να έχω ζήσει αυτή την άναρχη κατάσταση της πρώτης εποχής του διαδικτύου, είχε και τη γοητεία της, αν μου επιτρέπετε, πέρα από τους κινδύνους και τα προβλήματα που ήταν πανεύκολο να ζελιστέψω κυριολεκτικά με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, είχε και τη γοητεία της.
0: Απλά το ζήτημα τώρα είναι ότι είναι αυξημένος ο, ας το πούμε, ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Πολύ
0: οπότε
1: σωστά.
0: Θα θέλει και λίγο παραπάνω προσοχή από το διαδίκτυο.
1: Ναι, και είδατε ότι ενεργοποιήθηκε και πολύ πιο γρήγορα ο κόσμος.
0: Φυσικά.
1: Σε αντίθεση με το διαδίκτυο που πήρε πράγματι πολύ καιρό μέχρι να γίνει κατανοητό το νέο μέσο και ποια ήταν η δυναμική του κτλ.
0: Ναι, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη έχει απόλυτη εφαρμογή σε προβλήματα της καθημερινότητας και της εργασίας. Οπότε είναι ένα εργαλείο το οποίο σε πολλά επίπεδα εφαρμόζεται άμεσα.
2: Η εικονική πραγματικότητα πάντως με ή χωρίς τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την επικοινωνία μας με τους ανθρώπους?
0: Αυτό είναι μια ερώτηση που προσπαθούν πολλοί ακαδημαϊκοί να την απαντήσουν και έχει δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ότι τώρα δεν την έχει επηρεάσει. Υπάρχει ήδη 10 χρόνια η εμβυθιστική εικονική πραγματικότητα. Θέλω να σημειώσω ότι υπάρχει 10 χρόνια η εμβυθιστική εικονική πραγματικότητα που ξέρουμε στην αγορά. Η εμβυθιστική εικονική πραγματικότητα υπάρχει πάνω από 100 χρόνια. Υπάρχουν προσπάθειες είτε με αναλογικά είτε με ψηφιακά μέσα. Ας πούμε το πρώτο αναλογικό παράδειγμα έτσι εικονικής πραγματικότητας, μπορούμε να το πούμε με πολύ ευρύ ορισμό εμβυθιστική, είναι το πανόραμα που ήταν ένα κτίσμα, ας πούμε σαν το Λευκό Πύργο, έτσι κυκλικό, όπου είχε ζωγραφιστεί αναλόγως στο φως και οι εικόνες να δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκεσαι μέσα σε ένα άλλο περιβάλλον από αυτό που βρίσκεσαι κανονικά. Οπότε υπάρχουν πολλές προσπάθειες από πολύ πολύ παλιά για αυτό το κομμάτι. Απλά εμείς τη μάθαμε τα τελευταία 10 χρόνια. Οπότε το αν θα επηρεαστεί, ας πούμε, αυτό το πράγμα, Είναι λίγο θέμα τεχνολογίας περισσότερο για μένα. Γιατί επηρεάστηκε η επικοινωνία μας από το κινητό. Επηρεάστηκε η επικοινωνία μας πολύ από το κινητό. Όταν αυτό έγινε ελαφρύ, έγινε μικρό, έγινε φτηνό, υποστήριζε διαδίκτυο και ξεχάσαμε το τηλέφωνο και μπήκαμε στο chat. Οπότε εκεί ναι, επηρεάστηκε η επικοινωνία μας και η διαπροσωπική μας επικοινωνία, γιατί μπορούμε να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους συνεχώς, 24 ώρες βάσεως, όλα αυτά είναι γνωστά και έτσι η διαπροσωπική επικοινωνία, ας το πούμε έτσι, μειώθηκε σε φυσικό επίπεδο, σε ψηφιακό επίπεδο δεν μειώθηκε, οπότε επικοινωνούμε πολύ περισσότερο από ό,τι επικοινωνούσαμε παλιά με τους υπόλοιπους ανθρώπους και συνήθως δεν το βλέπουμε έτσι, λέμε ότι χάθηκε το να μιλήσεις σε κάποιον πρόσωπο με πρόσωπο στο φυσικό περιβάλλον, αλλά η ψηφιακή τεχνολογία έχει δώσει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε πολύ περισσότερο σε μέγεθος. Τώρα, η εμβυθιστική εικονική πραγματικότητα, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα και εγώ έχω ασχοληθεί αρκετά στις ερευνητικές μου δραστηριότητες την διαμεσολαβούμενη επικοινωνία μέσω εμβυθιστικής εικονικής πραγματικότητας. Μιλάω για ανθρώπους, πολλούς ανθρώπους που φοράνε μάσκες και επικοινωνούν μεταξύ τους, γιατί όλες οι υπόλοιπες μορφές ψηφιακής επικοινωνίας, κινητό, υπολογιστής, παιχνίδια κτλ. Ήδη έχουν διερευνηθεί πάρα πολύ τα τελευταία 20 με 30 περίπου χρόνια. Οπότε η δική μου άποψη είναι ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η τεχνολογία. Οι μάσκες είναι ακόμη ακριβές, είναι ακόμη βαριές, είναι ακόμη όχι δύσχρηστες, αλλά έχουν ακόμη χώρο για βελτίωση σε ό,τι αφορά την εργονομία. Να σας δώσω έτσι ένα παράδειγμα, ότι μπορώ να φορέσω μια μάσκα, να έχω έναν εικονικό εκπρόσωπο, ο οποίος μπορεί να είναι το οτιδήποτε, ένα ζώο, ένα ανθρωπόμορφο, ένας άνθρωπος, οτιδήποτε, και να επικοινωνήσω με κάποιον άλλον χρησιμοποιώντας τη φωνή μου, τα χέρια μου, τις χειρονομίες μου. Υπάρχουν και συσκευές που έχουμε ασχοληθεί πολύ που καταγράφουν τις εκφράσεις του προσώπου και τις μεταφέρουν στο εικονικό περιβάλλον κτλ. Να εκπροσωπήσω δηλαδή με αυξημένη ποιότητα τον εαυτό μου σε ένα εικονικό περιβάλλον και να επικοινωνήσω με άλλους οι οποίοι θα κάνουν το ίδιο. Ας σκεφτούμε σε ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον ότι οι μάσκες είναι πολύ φθηνές, ότι μας τις δίνουν δώρο με κάθε λάπτοπ ή κάθε υπολογιστή και δεν είναι πια μάσκες, είναι φακοί επαφής. Οπότε μπορούμε να κυκλοφορούμε στο δρόμο, να καθόμαστε σε ένα παγκάκι και ξαφνικά είτε να μπούμε σε ένα εικονικό περιβάλλον και να μιλήσουμε με άλλους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο, είτε να τους προβάλλουμε μπροστά μας, δηλαδή σε περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας, και να εμφανιστούν μπροστά μας ως ολογράμματα και να επικοινωνήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν θα επηρεαστεί, ακόμη δεν έχει επηρεαστεί και ακόμη δεν ξέρουμε το πώς. Δεν μπορώ να πω ότι όλοι οι άνθρωποι θα αρχίσουν να επικοινωνούν φορώντας μια μάσκα εικονικής πραγματικότητας. Αλλά σίγουρα, κατά τη δική μου άποψη, προφανώς, σε κάποια χρόνια θα έχουμε τη δυνατότητα αυτό που είχαμε τηλέφωνο και το κάναμε Skype και το κάναμε Zoom με κάμερα, γιατί μας βολεύει και μας αρέσει περισσότερο να βλέπουμε τον άλλον όταν του μιλάμε, και το chat φυσικά που μας αρέσει να μην βλέπουμε τον άλλον όταν του μιλάμε και να μην το κάνουμε σε πραγματικό χρόνο, κάπως θα επηρεαστεί και κάπως το παράδειγμα επικοινωνίας θα αλλάξει. Αλλά το πώς ακόμη είναι θέμα για μένα τεχνολογίας, το πώς θα αναπτυχθεί η τεχνολογία και σε ποια πλευρά.
2: Πάντως αυτό που περιγράφεται το έχουμε δει σε ταινίες.
0: Και την εικονική πραγματικότητα είναι βυθιστική σε ταινίες, τη βλέπαμε πριν 10 χρόνια. 15, κάπου.
2: Όχι, εννοώ αυτό με τους φακούς ή τα γυαλιά και το περιβάλλον και τον άλλο που θα τον φέρνω μπροστά μου σε ένα περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας. Το έχουμε δει. Οπότε δεν απομένει δηλαδή παρά να το δούμε και στην πράξη.
0: Το θέμα είναι το πόσο θα το υιοθετήσουμε στην πράξη. Για να είμαι πλήρως ειλικρινής, αυτό έχει δύο παρακλάδια, ας το πούμε. Το ένα είναι αν θα συμφέρει οικονομικά αυτό το πράγμα, αν θα αποφέρει οικονομικά έσοδα, γιατί ας μην ξεχνάμε, το όσα γυαλιά και να σου πουλήσω, όσες μάσκες εικονικής επαυξημένης πραγματικότητας και να σου πουλήσω και όσες ψηφιακές πληροφορίες και να σου δώσω, εάν δεν υπάρχει κάποιο incentive, κάτι να περιμένω από αυτό, συνήθως δεν προχωράει. Οπότε λοιπόν θα δούμε και πώς θα επηρεάσει οικονομικά, θα δούμε και αν θα συμφέρει τις εταιρείες ειδικά που δημιουργούν όλα αυτά τα συστήματα και τροφοδοτούν την αγορά, και θα δούμε στη συνέχεια εάν και οι ίδιοι άνθρωποι το υιοθετήσουν. Να πω μόνο ότι το 2010 που βγήκε η πρώτη μάσκα εμβυθιστικής εικονικής πραγματικότητας που μπορούσες να αγοράσεις και σου έδινε μία εμπειρία η οποία δεν σου προκαλούσε, γιατί ένας άλλος κίνδυνος που δεν τον ανέφερα, αλλά θα τον αναφέρω τώρα, ο οποίος πια περίπου δεν υπάρχει, ήταν ότι όταν φοράς τέτοιες μάσκες μπορεί να έχεις κάποια προβλήματα ζάλης κτλ. Αυτό συνέβαινε στις περισσότερες παλιές μάσκες που χρειαζόντουσαν τέλος πάντων κάποιες τεχνολογικές υποδομές για να ακολουθήσουν το ανθρώπινο μάτι και το ανθρώπινο σώμα. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Συνήθως αυτά τα συμβάντα πλέον δεν τα έχουμε. Αλλά το 2010, ας πούμε, υπήρχε πρώτη μάσκα, η Oculus Rift, που μπορούσες να την αγοράσεις και να δημιουργείς δικά σου περιβάλλοντα ή να δεις κάποιο εικονικό περιβάλλον με πιο εμβυθιστικό τρόπο, με τη χρήση μάσκας. Αυτές οι μάσκες, πολλές, υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα που έχουν εμφανιστεί εδώ και 40-50 χρόνια, απλά αυτή ήταν η πρώτη μάσκα στην αγορά. Οπότε λοιπόν είναι ζήτημα καθαρά τεχνολογίας και υπάρχει και έμπνευση για την τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας και από σειρές και από ταινίες. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Υπάρχουν και πολύ ενδιαφέροντα άρθρα. Έχει γράψει μια συνεργάτη με ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο πώς, το οποίο ονομάζεται Virtual Reality from Vision to Commodity, δηλαδή εικονική πραγματικότητα από το όραμα στο προϊόν, ας το πούμε, σε αυτό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητά μας, η Έλενα Τζαρντάνοβα, το οποίο περιγράφει ακριβώς το πώς μια τεχνολογία η οποία ήταν έμπνευση, ήταν ταινία, ήταν έτσι ένα όραμα, κατέληξε και έγινε ένα προϊόν που έχουμε σήμερα στα χέρια μας.
2: Με αφορμή πάντως αυτό που λέτε, μου έρχεται το ερώτημα, εσείς γιατί διαλέξατε αυτό το αντικείμενο?
0: Γιατί διάλεξα αυτό το αντικείμενο? Εγώ ασχολήθηκα πάρα πολύ στην αρχή της καριέρας μου, ασχολήθηκα πάρα πολύ με αυτό που ανέφερα πριν, το Pokémon Go ας πούμε, και τα παιχνίδια τα οποία θα βγαίνει στο δρόμο, χρησιμοποιείς το κινητό σου, το GPS, μπορούν να συμβούν πάντα και παντού. Έτσι είχα ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό, και να πω φυσικά επίσης ότι μεγάλωσα και εγώ σε μια γενιά των 90s που το ίντερνετ και το gaming ήταν το παράδειγμα. Οπότε έζησα όλα τα χρόνια από τις κονσόλες του Atari μέχρι τους σημερινούς υπολογιστές. Ακόμα παίζω παιχνίδια, ακόμα ασχολούμαι με αυτό, είμαι gamer. Οπότε αυτό το κομμάτι της έρευνας από τα παιχνίδια στο δρόμο πέρασε σιγά σιγά με διάφορες αφορμές και στην τεχνολογία της εμβυθιστικής εικονικής πραγματικότητας, όπου η δική μου ερευνητική πορεία ήταν ακριβώς πάνω σε αυτό το κομμάτι της εξέλιξης της τεχνολογίας. Οπότε η έρευνα πέρασε από το ένα κομμάτι στο άλλο, σε συνεργασίες όπως με τη συνεργάτη που ανέφερα πριν, εξελίχθηκαν και στη συνέχεια είδα ότι υπάρχουν πεδία σε αυτή την τεχνολογία που με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Οπότε ασχολήθηκα και σε τεχνολογικό επίπεδο, αναπτύσσοντας εφαρμογές, αλλά φυσικά και σε ερευνητικό επίπεδο. Και θα ήθελα να κάνω και μία συμπλήρωση, ότι είναι μία τεχνολογία που δουλεύει. Δουλεύει στην εκπαίδευση, δουλεύει στον πολιτισμό που ασχολούμαι, δουλεύει στα παιχνίδια. Είναι μια τεχνολογία την οποία τη βλέπεις να δίνει κάτι παραπάνω σε όλες αυτές τις παραδοσιακές μορφές εμπειριών, ας το πούμε έτσι. Οπότε ήταν και κάτι που μου άρεσε αρκετά σε αυτό, ότι είναι μια τεχνολογία που έχει εφαρμογή και λειτουργεί. Είναι κάτι σημαντικό για μένα.
1: Μάλιστα. Είναι κάτι που λειτουργεί. Άλλο που σας γοήτευσε τότε, όλη και η διαδρομή σας σας δείχνει ότι λειτουργεί ακόμα περισσότερο, έτσι. Εν κατακλείδη, λοιπόν, τι θα λέγαμε. Ήδη επηρεάζει σημαντικά. Το πόσο θα επηρεάσει ακόμα έχει να κάνει με την ίδια την τεχνολογία, με την προσιτότητα, με το οικονομικό περιβάλλον που θα αναπτυχθεί γύρω από αυτή και με τι άλλο, τι θα προσθέτατε.
0: Ναι. Έχω να προσθέσω ότι η εμβεθυστική οικονομική πραγματικότητα, όπως και όλες οι υπόλοιπες τεχνολογίες, έρχεται στη ζωή μας, έχει έρθει μάλλον ήδη στη ζωή μας, και αυτό που έχει συμβεί με την εμβεθυστική εικονική πραγματικότητα είναι ότι έχουμε περάσει αυτό τον κύκλο, το λεγόμενο hype cycle του Gartner, ο οποίος αναφέρει ότι όποτε δημιουργείται μια καινούργια τεχνολογία έχουμε προσδοκίες που τελικά δεν μπορούμε να τις επιβεβαιώσουμε, ότι πριν 15 χρόνια λέγαμε ότι θα είμαστε συνέχεια με μια μάσκα στο κεφάλι, θα ζούμε το Matrix. Αυτό δεν συνέβη. Περάσαμε λοιπόν στην εποχή πριν 5-6 χρόνια στο ότι ξεκαθάρισε λίγο το τοπίο το γιατί είναι αποδοτική αυτή η τεχνολογία και τώρα βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο που γνωρίζουμε ότι μπορούμε να την εφαρμόσουμε σε διάφορα πεδία, όπως η εκπαίδευση που μιλήσαμε αναλυτικά πριν, δουλεύει, έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και δοκιμάζουμε να δούμε και σε ποια άλλα πεδία μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οπότε έχουμε περάσει σε αυτό που Gartner ονομάζει plateau of productivity. Περνάμε δηλαδή σε αυτή την κοιλάδα της παραγωγιμότητας, ας το πω έτσι, όπου η παραγωγή των εφαρμογών αυτών δίνει αποτέλεσμα στο κοινωνικό σύνολο. Οπότε είμαστε σε μια φάση που όλο και περισσότεροι οργανισμοί και βιομηχανίες υιοθετούν την τεχνολογία αυτή, γιατί βλέπουν ότι είναι αποδοτική σε πολλά επίπεδα και μένει να διερευνήσουμε και πολλά ακόμη στο μέλλον. Αλλά όσο πιο φτηνή γίνεται η τεχνολογία, όσο πιο προσβάσιμη γίνεται, όλο και περισσότερη υιοθέτηση πιστεύω θα έχει από το κοινωνικό σύνολο, πέραν της αγοράς που είναι αρκετά μεγάλη στο επίπεδο των βιομηχανιών και των ιδρυμάτων που ήδη χρησιμοποιείται, και ας μην το ξέρουμε εμείς, γιατί η εμβεθυστική εικονική πραγματικότητα δεν είναι μία μάσκα που μπορούμε να αγοράσουμε. Αυτό είναι το μέσο, είναι η εμπειρία, είναι το περιεχόμενο και είναι αυτό που μας δίνει αφού τη χρησιμοποιήσουμε.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Και να κρατήσουμε ανοιχτή τη γραμμή, γιατί νομίζω θα έχουμε πολλές ενδιαφέρουσες εξελίξεις στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast. Splash και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
8: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
9: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
10: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.
11: Κλιματική αλλαγή.
12: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
13: Οι μεγάλοι καύσονες. Οι πλημμύρες.
12: Οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
13: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιοπάλμη. Και εντάξει, είναι μια πολύ καλή μέρα, τουλάχιστον από πλευράς καιρικών συνθήκων η σημερινή. Ο μήνας έχει 3. Και όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Λοιπόν, όσοι παντρεύεστε από εδώ και πέρα και όσοι εμπλέκεστε γενικότερα σε όλη αυτή την ιστορία που αφορά το γάμο, τη βάφτιση, τα συγκεκριμένα events, για να το πούμε και στα ελληνικά, να ξέρετε ότι θα έχετε και έναν ακόμη καλεσμένο το επόμενο διάστημα. Θα είναι η κυρία ΑΔΕ. Σε βασικό εργαλείο, λέει, αποκάλυψης φοροδιαφυγής αναδεικνύεται το ψηφιακό πελατολόγιο μετά την εφαρμογή του σε συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων, φανοποιία, πλυντήρια οχημάτων, επιχειρήσεις, ενοικίασης αυτοκινήτων, πάρκινγκ και άλλες επιχειρήσεις με συναφείς δραστηριότητες. Έρχεται η ώρα εφαρμογής στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε γάμους, βαφτίσεις, δεξιώσεις, πανηγύρια. Α, και τα πανηγύρια βάζει μέσα. Πάρτι και κάθε είδους μαζική διοργάνωση. Το Οικονομικό Επιτελείο εκτιμά ότι η επέκταση του ψηφιακού πελατολόγιου στους παραπάνω κλάδους, πιθανότατα το φθινόπωρο, μπορεί να εισφέρει σημαντικά ποσά στα κρατικά ταμεία, καθώς αφορά ένα κλάδο με υψηλά ποσοστά παραβατικότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να φιλορροεί, αποχώρησε και ο Κώστας Ζαχαριάδης, εντάξει, στο κόμμα Τσίπρα προφανώς θα πάει. Στο φουλ οι μηχανές των κομμάτων, είχαμε και τις δηλώσεις Μαρινάκη ότι αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς θα δικαιώσει τη διαγραφή του. Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, πηγαίνουμε με μεγάλες ταχύτητες σε εκλογές. Μόνο η ανακοίνωση δεν έχει γίνει. Τώρα, εμείς εδώ στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς σήμερα έχουμε να ασχοληθούμε με αρκετά θέματα, μεταξύ άλλων σήμερα. Θα μιλήσουμε και για την εκδήλωση της Δευτέρας του 10ου Μουσικού Φεστιβάλ της Μούσα, στην οποία θα συμμετέχει και ο Παντελής Θαλασσινός. Θα συνομιλήσουμε με τον Παντελή Θαλασσινό σήμερα στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. Επίσης, σήμερα θα σας ενημερώσουμε και για τα στοιχεία που αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 2026 όσον αφορά την επισκεψιμότητα από την Τουρκία στο νησί μας και παράλληλα από Τούρκους επισκέπτες στο νησί μας. Και παράλληλα θα δούμε τι γίνεται και με αυτή τη γραμμή Λαύριο Μεστά. Νομίζω ότι ισχύει η παροιμία όπου αργεί ο πραγματευτής. Το υπόλοιπο δεν μου επιτρέπεται να το πω στο ραδιόφωνο. Επίσης, σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα να σας μιλήσουμε για τον φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ που θα γίνει την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Χίου, έναν αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών και της Μεικτής Εφήβων της Τοπικής Επιτροπής Καλαθοσφαίρησης, ενώ παράλληλα θα αναφερθούμε και στην εικαστική έκθεση του οργανισμού DEO Projects που πραγματοποιείται στην Βόλισσό με τίτλο «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα» και τα εγγένειά της θα γίνουν το Σάββατο 11 Ιουλίου. Αυτά προς το παρόν για το μενού της σημερινής εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Splash και θα τρελαθώ.

0: Νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
6: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένου.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
8: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Πρόεδρο του Φορέα Τουρισμού Χίου, τον κύριο Κώστα Μούνδρο, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να δούμε τα στοιχεία που αφορούν το πρώτο εξάμηνο 2026 όσον αφορά την επισκεψιμότητα των Τούρκων στο νησί μας, διότι στο πεντάμινο είχαμε καταγράψει σημαντική αύξηση. Να δούμε αν αυτό έγινε και στον μήνα που ακολούθησε, να δούμε δηλαδή και τα στοιχεία του Ιουνίου. Καλή σας μέρα.
2: Καλό μεσημέρι, καλημέρα σε όλους.
1: Για πείτε μας πώς πάμε.
2: Κοιτάξτε, η σεζόν, το έχω έγραψα και πριν από μερικές μέρες, θα είναι δύσκολη. Έχει να κάνει με την δύσκολη πρόσβαση και την ακριβή πρόσβαση, γιατί δεν φτάνουν μόνο οι Τούρκοι εξ Ανατολών επισκέπτες μας. Πρέπει να έχουμε και εσωτερικό τουρισμό, κάτι το οποίο δυσκολεύει την κατάσταση, μιας και έχουμε δύσκολη πρόσβαση και ακριβή πρόσβαση λόγω του αεροδρομίου. Παράλληλα έχουν προκύψει και μια υπερπροσφορά παρεχόμενων υπηρεσιών, που αυτό δυσκολεύει την κατάσταση, κύρια ακτινοτά όπως βγαίνουμε έξω από την πόλη. Ό,τι έχει να κάνει τώρα τους γείτονες εξ Ανατολών. Στο σύνολο του εξαμήνου θα σας πω ότι είχαμε μια αύξηση 14,5%. Το 25 είχαμε 44.274, φέτος το 26 έχουμε 50.866. Ό,τι έχει να κάνει με τις βίζες, έχουμε μια αύξηση 28%, πάντα μιλάω για το εξάμηνο. Το 25 είχαμε 7.205, φέτος έχουμε 9.262. Ό,τι έχει να κάνει τώρα με τρίτες χώρες, είχαμε μια αύξηση τάξεως του 5,5%, το 25 είχαμε 59.244, το 26 είχαμε 62.447. Ό,τι έχει να κάνει τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εκεί συμπεριλαμβάνονται και φαίνεται εκεί μία μείωση, συμπεριλαμβάνονται και ο κόσμος που φεύγει από εδώ και γυρίζει, χιώτες και μη χιώτες, Έλληνες τέλος πάντων. Το 25 είχαμε 9.762, ενώ το 26 είχαμε 8.988, μία μείωση. Το 8% που σημαίνει ότι δεν μετακινήθηκαν κατά πάσα πιθανότητα πολλοί χιώτες προς απέναντι για να τους έχουμε ως αφίξεις. Mm-hmm. Αυτά είναι τα στοιχεία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τούτη την περίοδο είναι αρκετοί επισκέπτες μας μόνο από τα γειτονικά παράλια. Πριν από μερικές μέρες

0: Δύσκολα θα έλεγα. Υπάρχουν μέρες που δεν υπάρχουν εισιτήρια.
1: Επειδή είστε επιχειρηματίας, μία εταιρεία η οποία βλέπει ότι υπάρχει πλήρης κάλυψη από τη ζήτηση που παρουσιάζεται και διαθέτει τα εισιτήριά της. Υπάρχει περίπτωση να μπει στην βάσανο της μείωσης των τιμών.
0: Όταν μπήκαμε και κουβεντιάζαμε, γιατί αυτά δεν είναι πράγματα, τα έχουμε κουβεντιάσει πριν.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι να πλησιάσετε οι τιμές.
0: Το
1: καταλαβαίνω, αλλά από την άλλη τι μήνυμα παίρνει και η εταιρεία.
0: Κοιτάξτε. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί εμείς κουβεντιάσαμε με την εταιρεία, κουβεντιάσαμε με τις εταιρείες και πήραμε ως απάντηση ότι και πολλά δρομολογία θα μπουν και οι τιμές θα κρατηθούν σε φυσιολογικά επίπεδα. Κάτι το οποίο όμως δεν τρέχει. Δηλαδή, αν μπουν δύο αεροπλάνα τη μέρα παραπάνω, θα δείτε πώς θα. Χωρίς να πειράξει κανένας τίποτα, πώς θα πέσουν οι τιμές. Είχαμε πάρει όμως διαβεβαίωση ότι και πολλά, ας μην μπούμε στο θέμα της τιμής, ότι θα μπουν ανάλογα δρομολόγια. Όταν όμως ψάχνεις και δεν βρίσκεις, υπάρχει ένας, αυτόματα η τιμή πάει εκεί που πάει και είναι απλησίαστη. Και να πω και κάτι.
1: Άρα και οι προσφερόμενες πρακτικά θέσεις για επιβάτες είναι λιγότερες από πριν. Αυτό μας λέτε.
0: Μπορούμε να το δούμε και στο.
1: Ναι, φαίνεται κατά μήνα. Ναι, κατά μήνα στις αφήξεις.
0: Από το αεροδρόμιο. Δηλαδή, δεν ζητάμε κάτι παράλογο και αυτό ήταν και ο λόγος, για να το πάω και λίγο παραπέρα, που πιέσαμε και καταπιέσαμε να μπει και το δρομολόγιο Λαύριο Μεστά.
1: Το οποίο όμως ναυάγησε. Τι έγινε.
0: Φυσικά και ναυάγησε. Έτσι, όπως πάντα πράγματα, πάει να ναυαγήσει. Έτσι, γιατί και εκεί πήραμε διαβεβαίωση, δεν βγήκαμε οι παράγοντες και να πούμε ωραία προχωράμε. Πήραμε διαβεβαιώσεις, όλα ήταν καλά και στον υστέρων είναι το στρίβινιε του αραβόνους.
1: Με ευθύνη τίνος.
0: Υποψιάζομαι, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι. Πώς θα γίνει, ο κόσμος πρέπει να έρθει. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία πριν από ένα και δύο χρόνια, νόμιμα και μη ο κόσμος επιχειρεί, κάνει καταλήματα, ο κόσμος επενδύει σε αυτοκίνητα. Έτσι, δεν μας φτάνουν εξ ανατολών γειτονές μας. Είχαμε φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο το κομμάτι του εσωτερικού τουρισμού. Και τώρα υπάρχει ένα χωλαίνει το πράγμα και χωλαίνει για το ότι δεν είναι εύκολο να έρθει ο επισκέπτης στο νησί. Υπάρχουν κάτι πολύ θετικό, το οποίο το δουλεύουμε, το Χίος Πας. Έτσι. Πώς θα έρθουν, 3.000 βάουτσερ εκδόθηκαν. Και έχουμε και φυσικά τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, γιατί τώρα έπαυσε, έτσι, δεν ισχύει το Χίος Πας.
1: Ξέρουμε, έχουμε μια εικόνα πόσοι ήρθαν το δίμηνο Μάιος-Ιούνιος.
0: Όχι, πάντως σε επίπεδο, μιλάτε για το Χίος Πας.
1: Ναι.
0: Εμείς στη δική μας επιχείρηση είχαμε αρκετές περιπτώσεις που εξυπηρετήσαμε. Επί συνόλου δεν ξέρω, το σύνολο ξέρουμε ότι είναι 3.000 και φυσικά μιλάμε και για Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, που θα τρέξει και είναι και μια χαρά, δηλαδή εποχή που είμαστε λίγο.
1: Ναι, φτάνει να μπορείς να βρεις εισιτήριο, ειδικά το Σεπτέμβρη είναι πάλι δύσκολα τα πράγματα από ό,τι ακούω.
0: Ξέρετε, Αύγουστο και Σεπτέμβρη είναι να φύγεις, έτσι, δηλαδή από Σεπτέμβριο τον άρθεις και μετά.
1: Ναι, αυτός που θα έρθει όμως για να κάνει διακοπές πρέπει να φύγει κιόλας, κύριε Μούντρο, δηλαδή δεν θα έρθει να κάτσει δύο μήνες.
0: Ναι, λέω, αυτός που θα έρθει αρχές του Σεπτέμβρη θα δυσκολευτεί για να φύγει. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω, χρειάζεται λίγο, πώς να το πω έτσι, να δούμε πώς θα κινηθούμε.
1: Δηλαδή εσείς το δρομολόγιο του Λαυρίου δεν το βλέπετε πλέον να γίνεται πραγματικότητα.
0: Εγώ εκτιμώ ότι τη στιγμή που δεν βρέθηκε κάποιος ο οποίος πήγε να πάρει με απευθείας ανάθεση, τώρα μιλάμε για 23 του Ιούλη,
1: δεν υπάρχει.
0: Τα πράγματα δεν είναι.
1: Μάλιστα. Δεν είναι. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πάντα έχω μια αισιόδοξη, αλλά εκτιμώ ότι θα είναι μια, για τη σεζόν μιλάω, έτσι, θα είναι μια δύσκολη σεζόν, η οποία θα επηρεάσει κύρια το κομμάτι και της περιφέρειας.
1: Λέτε ότι μέσα στην πόλη έχουμε κρατήσεις, δηλαδή οι Τούρκοι θα κρατήσουν τα καταλήματα της πόλης, αλλά τα περιφερειακά.
0: Κοιτάξτε, και το... το καλό.

0: καλοκαίρι η Βεντάλια ανοίγει και ανοίγει όμορφα. Ανοίγει όμορφα γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος έρχεται και από την Κωνσταντινούπολη, κάθονται και 5 και 6 και 7 μέρες και δεν αναζητεί απαραίτητα την πόλη, έτσι. Ανοίγει η περιφέρεια, αλλά τη στιγμή που δεν θα έχουμε τον κόσμο που είχαμε στο μυαλό μας από την ως εσωτερικό τουρισμό, προκύπτει θέμα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλά.
1: Γεια σας. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Νόντε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Ο 17χρονος Βρετανός βρισκόταν οικογενειακός στην Ελλάδα για διακοπές. Σύμφωνα με την κατάθεση του φίλου του, χθες το απόγευμα είχαν αγοράσει αλκοόλ από μίνι μάρκετ. Ο φίλος του υποστηρίζει ότι κατάφεραν να αγοράσουν αλκοόλ, καθώς ο 17χρονος επέδειξε στον ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ συνελήφθη. Δύο υπήκοοι Τουρκία συνελήφθησαν από την αστυνομία για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Στο πλαίσιο επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειο Ελλάδος, το βράδυ της Τετάρτης εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω συνοριακού σταθμού στην περιοχή του Εύρου. Κατά τον έλεγχο του ενός φορτηγού εντοπίστηκαν 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες τα οποία κατασχέθηκαν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα το τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Εύρια σύσκεψη πραγματοποιείται στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχόν ηθικών αυτούργων της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Εξιτήριο από το Υποκράτη έλαβε στο μεταξύ σήμερα ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, αν ανδρά ανέφερε χαρακτηριστικά. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο liberal.gr. Σημείωσε ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Παράλληλα, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, προσθέτοντας πως ο στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την οικονομία και τα εθνικά θέματα άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του. Αυτά που διαφημίζουν οι κύριοι Μητσοτάκης και Πυρακάκης ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης μιλώντας στον Αντένα. Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ το στέλεχος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης. Στην επιστολή παραίτησής του αναφέρει μεταξύ άλλων πως ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να μετέχω στο ΣΥΡΙΖΑ όπως διαμορφώνεται από εδώ και πέρα. Δικογραφία σε βάρος 4 προσώπων, μεταξύ των οποίων ένας τράπελ, ένα μοντέλο και ένας influencer για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών από μία διοδοτημένους παρόχους μέσω διαδικτύου, σχημάτισαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Άμεσα οριοθετήθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση που εκδηλώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 10.30 στην Καβάλα. Προηγήθηκε πυρκαγιά σε όχημα που εξαπλώθηκε στην παρακείμενη δασική έκταση.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. Στους 16 προκρίθηκε και η Πορτογαλία που επικράτησε της Κροατίας 2-1, ενώ με σκορ 2-0 επικράτησε η Ελβετία της Αλγερίας και πανηγύρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Στις 9 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη 1 η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4:30 η Κολομβία παίζει με την Γκάνα. Τα πλάνα για την ανακατασκευή του Καραϊσκάκης παρουσίασε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών. Θα χρησιμοποιείται για πολλές εκδηλώσεις και όχι μόνο για αγώνες και θα είναι ανοιχτό για το κοινό όλο το χρόνο. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 2 χρόνια. Την ήττα με 73-66 από τη Ρουμανία γνώρισε η Εθνική Ομάδα των Ανδρών για την 5η αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε,
4: κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 3 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών μας ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Εκτός της αφόρητης μυρωδιάς του βιολογικού στην περιοχή του αεροδρομίου για την οποία μας ζήτησαν να κάνουμε υπομονή, το ίδιο καλούνται να κάνουν και οι κάτοικοι στα Ταμπάκικα, όπου όπως καταγγέλλεται έχει γεμίσει πάλι με λίμματα η εκβολή του χυμάρου κάνδυλα με αποτέλεσμα να δημιουργείται αφόρητη δυσοσμία. Όπως καταγγέλνουν, το πρόβλημα παρουσιάζεται κάθε χρόνο από προβληματικό αντλιοστάσιο της ΔΕΙΑΧ, αλλά αυτό το καλοκαίρι ουδής από το Δήμο δίνει σημασία. Όπως ενημερώνει ο Όμιλος ΔΕΗ, με 5 νέες ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί παραγωγής της ΔΕΗ σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο, οι οποίες θα συμβάλλουν καθοριστικά στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των τριών νησιών. Στην εξακρίβωση καταγγελιών για ομάδες ανηλίκων που δημιουργούν προβλήματα και φθορές εντός του κάστρου, επενέβησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας, όπου σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε πάνω στα τείχη του κάστρου, βρέθηκε σε ενήλικο άτομο ποσότητα κάναβης και σουγιάς. Όλα κατασχέθηκαν και ο συλληφθής θα προσαχθεί στον εισαγγελέα Χίου. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εξασφάλισε νέες χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 7.050.000 ευρώ με δύο σημαντικές αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες αφορούν έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές και παρεμβάσεις προστασίας κρίσιμων υποδομών σε όλα σχεδόν τα νησιά της περιφέρειας. Στο νησί μας χρηματοδοτείται η ΔΕΙΑΧ με 800.000 ευρώ για αποκατάσταση κατεστραμμένων δικτύων ηλεκτρομηχανολογικού και που εξοπλισμού. Με 10 νέες οργανικές θέσεις πυροσβεστών γενικών κατοικώντων επιθετεί ενισχύεται η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου στο πλαίσιο της προκήρυξης για την πρόσληψη συνολικά 600 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Την πρώτη μέρα του Ιουλίου επέλεξαν οι εθελοντές της ομάδας Όμικρον για το πρώτο πότεσμα των φυτών που φυτεύθηκαν τον Φεβρουάριο στη διάρκεια της μεγάλης εθελοντικής δεντροφύτευσης που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου Τσαγκαράδων από το Όλοι Μαζί Μπορούμε σε συνεργασία με πολλούς φορείς και υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Δασών Χίου. Επόμενο ραντεβού της Όμικρον είναι για την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο κάστρο της Βολισσού με στόχο την υποστήριξη της εκεί δεντροφύτευσης σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Στα χέρια της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου βρίσκεται η τεχνική έκθεση που έγινε από το Δήμο Χίου για τη δημιουργία του κέντρου ομηρικής προβολής στο ακίνητο που μισθώνει εδώ και χρόνια ο Δήμος στην περιοχή της Δασκαλόπετρας. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Την Κυριακή 5 Ιουλίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων και καφετέρια Μπούρτζη. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το παρακάτω. Αύριο Σάββατο έξω διδήμα, μέσα διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιό, Σαμάδες και Καρδάμιλα. Η Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα Γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθεται έως την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 στήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης. Επόμενη εκδήλωση αύριο Σάββατο 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημόσυνη δέηση που θα γίνει αύριο Σάββατο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησής στις 9 το πρωί. Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική εμπειρία στο Ιστορικό Σχολείο Βολισσού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ στη Βολισσό με τίτλο «Μήτρα φωτός, αποτυχίως λύρικα». Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου ξεκινάει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσα Ελληνική με κεντρικό θέμα τη Μεσόγειο. Πρώτη εκδήλωση 9 το βράδυ τη Δευτέρα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Συμμετέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Επίσης συμμετέχει η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποιή Χίου παρουσιάζει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών τη νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαϊδη. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίδων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία Πύργος. Μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου πρόκειται να παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών της εκδηλώσεων. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Η τοπική Επιτροπή Καλαθοσφαίρισης Χίου με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου διοργανώνει φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών και της Μεικτής Εφήβων Καλαθοσφαίρισης Χίου την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο κλειστό. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 30 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 42%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειο-δυτική εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 54%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
2: Του λέω, Πελαγία μου, πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως, Σούζη, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
1: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα, με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Να είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας συμπληρώνει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ της Μούσα. Φέτος του φεστιβάλ, φέτος το θέμα του φεστιβάλ είναι Μεσόγειος και η έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει την Δευτέρα 6 Ιουλίου με συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Τίτλος της συναυλίας, τα κύματα της Μεσογείου, και συμμετέχει μεταξύ άλλων και ο Παντελής Θαλασσινός που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα είναι και η φετινή παρουσία του στο νησί η συμμετοχή στη συγκεκριμένη συναυλία. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους που μας ακούνε. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα έρθω.
0: Και εμείς επίσης.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Για...
1: Τα κείμενα της Μεσογείου, ναι.
0: Τα
1: το Μούσα Φέστιβαλ.
0: Για πες μας λοιπόν.
1: Είναι μεγάλη μου χαρά που έρχομαι σε αυτό το φεστιβάλ, το οποίο δεν είχα έρθει τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος ήταν η ευκαιρία μου να έρθω κι εγώ. Και μεγάλη μου έτσι τιμή που θα έχουμε και καλεσμένο τη Γάτα Σμπέιρ, ας πούμε, που προφανώς είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα σε άλλη έτσι, σε άλλη μουσική γωνιά της Μεσογείου. Θα είναι ο Κυριάκος ο Καλαϊτζίδης, ο φίλος μου από πάνω, από τη Δράμα, που έχει το εμφορδές, είναι ένας μουσικάνθρωπος που έχουμε κοινούς γνωστούς και κοινούς φίλους και κοινούς ηχολήπτες. Είμαι χαρούμενος.
0: Μάλιστα. Η μαέστρος που κινεί τα νήματα είναι η Ελευθερία Λυκοπάντη. Και πάνω στη σκηνή, όπως είπες.
1: Είναι η ψυχή. Είναι η ψυχή αυτού του πράγματος.
0: Πάνω στη σκηνή θα έχουμε και νέους μουσικούς. Τι σημαίνει αυτό για σένα που.
1: Καταρχάς είναι πολύ μεγάλο από εδώ.
0: Ναι.
1: Που θα παίξουν τα τραγούδια μου νέα παιδιά. Όταν βλέπεις νέα παιδιά και τραγουδάνε τραγούδια σου ή παίζουν τραγούδια σου, μουσική ακόμα καλύτερα, είναι μεγάλη τιμή και για σένα και για τα τραγούδια σου.
0: Ποιο τραγούδι ξεχωρίζεις? Υπάρχει κάποιο από τα τραγούδια που ξεχωρίζεις και θα ακουστούν την Δευτέρα?
1: Κοίταξε, σίγουρα ένα τραγούδι που θα πρέπει να έτσι παίξω εκεί, μάλλον δύο τραγούδια, είναι τα Σμερνέικα τραγούδια σίγουρα και τα Καράβια Χιώτικα, γιατί εκεί γεννηθήκαν αυτά τα τραγούδια, εκεί τα γράψα στοιχεία.
0: Φέτος ποια είναι η διαδρομή σου, γιατί βλέπουμε διάφορα παρουσίες σε διάφορα σημεία της χώρας, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα?
1: Ας πούμε σήμερα που μιλάμε παίζω στη Βάρη Βάρη και Ζαβουλιαγμένη μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρη. Έχουμε αρκετές με τη Βιολέτα, έτσι συνεργαζόμαστε φέτος. Και έχω και πάρα πολλά πράγματα. Προχθές ήμουν στην Πρέβεζα με τον Πάνο τον Δημητρακόπουλο. Δηλαδή κάνω διάφορα πράγματα. Μπορεί να πάω με τον Πάνο τον Δημητρακόπουλο μόνο να τραγουδάω εγώ και να παίζω κιθάρα και να παίζει κανονάκι. Ή με ένα βιολί ακόμα το Σωτήρι το Μαργόνι ή κάποια άλλα σχήματα που πηγαίνουν που παίζω με τον Μανώλη τον Ανδρουλιδάκη που παίζει εκείνος κιθάρα και εγώ τραγουδάω. Πολλά πράγματα, έχω ποικιλία, γι' αυτό και δεν βαριέμαι. Αν ήταν μόνο τα δικά μου θα βαριόμουν.
0: Δισκογραφικά?
1: Δισκογραφικά ετοιμάζω να κάνω δύο τραγούδια από τα 100 που έχω στο σερτάρι μου. Διότι δεν υπάρχει κίνητρο πλέον, δηλαδή δεν τα ακούει κανένας πια. Νιώθω ότι εκτός από εσάς που με αγαπάτε και παίζετε τραγούδια μου, νιώθω ότι τα ραδιόφωνα παίζουν λίστα και αυτά που τους επιβάλλουν οι μεγάλες εταιρείες και το μεγάλο κεφάλαιο.
0: Εγώ έχω διαφορετική άποψη πάντως. Δηλαδή θεωρώ ότι, εντάξει, πέρα από τα ραδιόφωνα, επειδή πλέον υπάρχει και η δυνατότητα να επιλέγουμε και μέσω του διαδικτύου τι ακούμε και όλα αυτά, ότι υπάρχει ένας κόσμος που σε ακολουθεί. Όχι μόνο στη Χίο, αλλά και αλλού.
1: Υπάρχει, υπάρχει. Να μην λέμε τώρα. Απλά δεν είναι μόνο ο κόσμος ο οποίος... ας μην βλέπουμε εμάς που ασχολούμεθα με το ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Υπάρχει και ο κόσμος που ανοίγει το ραδιόφωνο και λέει για να δω τι παίζεται. Τι παίζεται αυτή τη στιγμή στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις και παίζονται αυτοί που πληρώνανε.
0: Πάντως τα σμυρνέικα τραγούδια δεν νομίζω ότι θα σβήσουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Νομίζω ότι θα κρατήσουν και θα κρατήσουν για πολλά χρόνια. Επειδή αναφέρθηκες σε αυτό, και σε αυτό, το τραγούδι.
1: Είμαι τυχερός διότι ναι. Έχω κάνει τραγούδια και έχουν μείνει. Αυτό λέω ότι για να κάνεις, να υπάρχει το κίνητρο να κάνεις καινούργια τραγούδια. Έχουν βγει πολύ καλά τραγούδια, έχουν βγει πολύ ωραία τραγούδια, αλλά δεν μένουν πια. Mm-hmm. Δεν παίζονται. Mm-hmm. Να σου δώσω να καταλάβεις, έχω κάνει 5 παραγωγές και άντε 2-3 τραγούδια μου να έχουν γίνει έτσι επιτυχίες. Παλιά βγάζαμε ένα δίσκο και γινόντουσαν όλα, ακουγόντουσαν. Έτσι ήταν. Τώρα, σήμερα, μέσα στην πολλή πληροφορία, χάνονται τα πάντα. Όμως, τα ζωντανά και οι συναυλίες είναι πάντα χαρά να βγαίνουμε και να τραγουδάμε. Και γι' αυτό λέμε και στον κόσμο ελάτε, να υπάρχει και ένα φθηνό εισιτήριο και να έρχεται ο κόσμος και να περνάει καλά. Αλλιώς, ας μην περιμένουμε από άλλους έτσι να μας διασκεδάσουν. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να διασκεδάζουμε γιατί διασκεδάζουμε και τον κόσμο.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε να δούμε αυτή την συνεργασία επί σκηνής. Θα πείτε και από κοινού τραγούδια και με τους υπόλοιπους συντελεστές. Πώς το έχετε οργανώσει.
1: Βέβαια. Ναι.
0: Να δούμε πώς θα γίνει το πάντρεμα.
1: Εγώ να δεις πώς περιμένω και να δω και τους φίλους μου εκεί, όλους τους μουσικούς τους φίλους μου, τους... και τα παιδιά τους που έχουν γίνει μουσικοί.
0: Και έχουν μπει και νέοι που δεν έχουν το κληρονομικό δικαίωμα. Έχουμε και τέτοιους μέσα.
1: Αυτό
0: στους νέους μουσικούς. Έχουμε...
1: ότι αφήνουμε, ναι. Ότι αφήνουμε και απογόνους μουσικούς. Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Με το καλό να...
1: που μας στηρίζετε.
0: Να ανταμώσουμε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, σμυρνέικα τραγούδια. Έτσι θα συνεχίσουμε με σμυρνέικα τραγούδια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η τοπική επιτροπή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Χίου, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου, διοργανώνουν ένα φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών υπό τις οδηγίες του προπονητή Βασίλη Γεραγοτέλη και της μεικτής εφήβων της τοπικής επιτροπής ΕΟΚ Χίου υπό τις οδηγίες του προπονητή Δημήτρη Μπόλια. Ο αγώνας θα γίνει αυτή την Κυριακή. Στο κλειστό. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Για την συγκεκριμένη διοργάνωση μίλησαν σήμερα σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο Δημαρχείο της Χίου ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης, ο κύριος Νίκος Ντούλης από την Τοπική Επιτροπή Καλαθοσφαίρισης και οι προπονητές κύριοι Γεραγοτέλης και Μπόλιας. Ας τους ακούσουμε ξεκινώντας από τον κύριο Χριστάκη. Λοιπόν, περιμένουμε λίγο και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε.
1: Γιατί έχουμε εδώ ένα ακόμα παιδί, τον Βασίλη Γεραγοτέλη, και τον ονομάζουμε με μεγάλη χαρά στο Δημαρχείο και στη Χίο ξανά. Μετά την παρουσία στο Φίλιο Διαθλητή, είχαμε πει να κάνουμε μια όμορφη δράση με την εθνική ομάδα. Οπότε από σήμερα είναι και η εθνική ομάδα κοφών νέων ανδρών. Στο ρυθμό για κάποιες μέρες. Αυτή η δράση γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητισμού και του Δημού του Δημοσίου και υπάρχει πάρα πολύ εγώ του συνεργάτες μου. Οπότε είναι πολύ σπουδαίο και μόνο ότι έχουμε μια εθνική ομάδα εδώ, στη Χίο, με ένα δικό μας άνθρωπο που είναι στο τιμόνι αυτής της ομάδας. Και θα κάνουμε κάτι που θα γίνει πάρα πολύ πέρα από την περιήγηση που θα έχουν στο νησί. Και τα αθλητικά δρόμενα θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο αγώνα για την Κυριακή. Οπότε νομίζω ο Νίκος θα πει πιο πολλά λόγια πάνω σε αυτό και μετά θα πω λόγο στον Γκρούτσο.
2: Καταρχήν, καλησπέρα, καλημέρα. Υποδεχόμαστε εδώ την Εθνική Κοφών για προετοιμασία. Και μόλις ειδοποιηθήκαμε από το φίλο coach Βασίλη Γεραγοτέλη γι' αυτό, γύρω στο Μάιο, αποφασίσαμε να κάνουμε και ένα φιλικό αγώνα εμείς, η Τοπική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Χίου, για την ενίσχυση μιας οικογένειας μπασκετικής που έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη, χτυπήθηκε από ένα μεγάλο πρόβλημα και έχει ανάγκη. Οπότε θα υπάρξει κουμπαρά στην Κυριακή που θα γίνει το φιλικό μεταξύ των νέων ανδρών της Ελληνικής Κοφών και της μεικτής Χίου Εφήβων που την καθοδήγηση του Δημήτρη του Μπόλια που είναι ο περιφερειακός προμονητής. Ελπίζουμε να έρθει κόσμο να στηρίξει, να δει τα παιδιά, να χειροκροτήσει τα παιδιά γιατί έχουν ανάγκη το χειροκρότημα και η Ελληνική Κοφών και εμείς η μεικτή Χίου και να μαζευτεί και ένα ποσό να ενισχύσουμε την οικογένεια που έχει ανάγκη. Γιατί το μπάσκετ δεν είναι μόνο. Αν δεν λέμε το μπάσκετ ενώνει, πρέπει να εννοούμε ότι το μπάσκετ πραγματικά ενώνει, ειδικά τους μπασκετικούς. Να δώσω τώρα τον λόγο στο φίλο τον Βασίλη, είμαστε δίπλα του, ό,τι χρειαστεί.
1: Να πούμε ότι κάνει ο αγώνα είναι την Κυριακή.
2: Την Κυριακή είναι μια ώρα.
1: Στο κλειστό γυμναστήριο τη πόλη, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Κόβω το λόγο σε εσένα.
3: Καλημέρα και καμπέλα. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον Δήμο Χίου και προσωπικά τον Δήμο του Γιάννη του Χριστάκη για την βοήθειά του, πολύ πιο βοήθεια. Όσον αφορά τη διαδρομή μας, τη μετακίνησή μας, την παραχώρηση των επιπέδων και βέβαια τον Νίκο του Ντούλη. Για μας είναι μια καινούργια αρχή, διότι αυτή η ομάδα Εθνική Νέων Ανδρών δημιουργήθηκε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που πήγαμε στο Τόκιο τον Νοέμβριο με την Εθνική Ανδρών. Αυτό είχαμε και ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα εκεί πέρα με το χάρτη του μετάλλιο και εκ των υστέρων κάναμε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε παιδιά κοφά και βαρύκοα από όλη την Ελλάδα και δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα που είναι ηλικίας από 15 έως 20 ετών τα παιδιά. Εγώ γνωρίζετε από την Ελλάδα έχω μεγαλώσει και αγαπώ ιδιαίτερα το μέρος μου, εδώ είναι η ζωή μου και έρχομαι πολύ τακτικά αυτή τη χρονιά διότι δεν έχω επαγγελματικές μεταφράσεις με τις ομάδες της επόμενης της επαγγελματικής με τις οποίες είμαι προπονητής. Σε ένα λοιπόν από αυτά τα ταξίδια και το Πάσχα αλλά και μετά στην γιορτή διαμέρους και
4: καλημέρα σε όλους.
3: Μιλήσαμε και είδαμε ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να έρθουμε εδώ να κάνουμε κάποιες προβλήματα. κινήσεις και να χτίζουμε σιγά σιγά αυτή την ομάδα των νέων. Όταν ρωτήθηκα αν μπορούμε να παίξουμε και αυτό το εθνικό παιχνίδι, για μας είναι ειδική χαρά, γιατί και θέλουμε τα παιδιά να πάμε μια δοσιακά παιχνίδι, έτσι ώστε και αυτοί να μην κάνουν μόνο προπονήσεις. Και δεύτερον, βέβαια, ο σκοπός με τον οποίο γίνεται ο αγώνας είναι μια πολύ όμορφη ιδέα, έτσι ώστε να δείξουμε ότι ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει σε πολλούς τομείς, πολύ κόσμο, και να βάλουμε κι εμείς από την πλευρά μας αυτή τη βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε σε κάποιους ανθρώπους που

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή της Μικτής, τον κύριο Μπόλια.
1: Ευχαριστήσω τους διοργανωτές, το Δήμο, την Τοπική Επιτροπή. Για μας είναι τιμή και χαρά που θα δώσουμε ένα παιχνίδι με μια εθνική ομάδα. Ακόμα μεγαλύτερη χαρά που θα αντιμετωπίσουμε τον Βασίλη, ο οποίος είναι φίλος πάνω απ' όλα και τιμάει και το νησί μας και τον κλάδο μας. Εγώ λέω σαν συνάδελφος προπονητής και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όχι μόνο με τη δουλειά του αλλά και με το ήθος του πάνω απ' όλα. Και είμαστε ακόμα πιο χαρούμενοι που θα γίνει για αυτό το σκοπό και τα παιδιά εκτός θα παίξουν, θα περάσουν καλά, θα το ευχαριστηθούν. Θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι, ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε σαν άθλημα. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θυμίζουμε 9 το βράδυ της Κυριακής θα γίνει ο συγκεκριμένος αγώνας στο Δημοτικό Στάδιο Χίου και τα έσοδα του θα διατεθούν για καλό σκοπό. Είναι φιλανθρωπικός ο συγκεκριμένος αγώνας μεταξύ της Εθνικής Ομάδας Κοφών Μπάσκετ Νέων Ανδρών και της Μικτής Χίου Εφήβων.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και Γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από

0: υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 22710 20.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Το λοιπόν που λέμε και χιώτικα. Το καλοκαίρι για τα πιτσιρίκια συνήθως συνδυάζεται και με τις κατασκηνώσεις. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάποια προβλήματα με τις κατασκηνώσεις των σκλαβιών. Έχω χάσει το λογαριασμό, δεν θυμάμαι ούτε εγώ πόσα χρόνια δεν έχουν λειτουργήσει. Κάτι μου λέει ότι πρέπει να είμαστε στον 6ο με 8ο χρόνο που δεν λειτουργούν οι παιδικές κατασκηνώσεις στα σκλαβιά. Εν πάση περιπτώσει, να σας πούμε ότι φαίνεται πως κάτι κινείται για το συγκεκριμένο θέμα, όχι όμως για τη φετινή περίοδο, δηλαδή και φέτος η παιδική κατασκήνωση στα σκλαβιά, στο κομμάτι που αφορά την λειτουργία της από το Δήμο Οχείου, θα είναι κλειστή. Όμως, όπως μας ενημερώνει ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιαμάς και ο Δήμος Οχείου, εξασφαλίστηκε μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής ύψους 200.000 ευρώ. Έχει και ο Δήμος Χίου προς διάθεση άλλα 100.000 ευρώ και αισιοδοξούν ότι θα προχωρήσουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις ώστε του χρόνου οι κατασκηνώσεις να λειτουργήσουν. Μάλιστα, ο Δήμος Χίου αναφέρει ότι οι κατασκηνώσεις δεν λειτουργούν λόγω νομικών και διοικητικών εκκρεμωτήτων. Όμως, σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας επιλύθηκαν τέτοιου είδους ζητήματα που κολούσαν για χρόνια την πρόοδο του έργου και μάλιστα καθοριστική υπήρξε και η θεσμική αλλαγή που επιτρέπει πλέον στους Δήμους να προχωρούν σε απαιτούμενες

νομιμοποίησης των κατασκηνωτικών εγκαταστάσεων. Σημαντική κατά το Δημοχείο υπήρξε και η συμβολή του κυβερνητικού βουλευτή για να επιτευχθεί ο στόχος. Και όπως αναφέρεις, 23 Ιουνίου εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ για τις εργασίες αποκατάστασης. Λοιπόν, μακάρι αυτή τη φορά να πάνε όλα καλά και του χρόνου να είναι στη διάθεση των παιδιών να κατασκηνώσει τα σκλάβια. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφοντας. Θα πάμε μέχρι την Βολισσό, γιατί εκεί φέτος θα είναι το κέντρο βάρους των εκδηλώσεων του οργανισμού DEO Projects. Ξεκινώντας το Σάββατο 11 Ιουλίου με τα εγγένεια της έκθεσης «Γράμμα σε ένα ισχνό πατέρα». Επίσης σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε και το ρεπορτάζ που πραγματοποίησε η συνάδελφος Ειρήνη Αναγνώστου με αφορμή το πρώτο πότισμα που έγινε στα δεντράκια που φυτεύθηκαν πριν από 4 μήνες στην αναδασωμένη αλλά πρόσφατα καμένη ευρύτερη περιοχή του Αγίου Δημητρίου Τσαγκαράδων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 3 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Εκτός της αφόρητης βρώμας του βιολογικού στην περιοχή του αεροδρομίου, για την οποία ο Δήμαρχος πριν 10 μέρες ζήτησε να κάνουμε υπομονή, το ίδιο καλούνται να κάνουν και οι κάτοικοι στα Ταμπάκικα, όπου όπως καταγγέλλεται έχει γεμίσει πάλι με λίμματα η εκβολή του χυμάρου κάνδυλα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αφόρητη δυσοσμία. Όπως καταγγέλνουν, το πρόβλημα παρουσιάζεται κάθε χρόνο από προβληματικό αντιλιοστάσιο της ΔΕΙΑΧ, αλλά αυτό το καλοκαίρι ουδής από το Δήμο δίνει σημασία. Όπως ενημερώνει ο Όμιλος ΔΕΗ, με 5 νέες ευέλικτες αεροστροβουλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί παραγωγής της ΔΕΗ σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο. Οι νέες ευέλικτες μονάδες αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των τριών νησιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου, η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένες ενεργειακές ανάγκες λόγω της ανόδου της τουριστικής κίνησης. Στην εξακρίβωση καταγγελιών για ομάδες ανηλίκων που δημιουργούν προβλήματα και φθορές εντός του κάστρου, επενέβησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας, όπου σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε πάνω στα τείχη του κάστρου, βρέθηκε σε ενήλικο άτομο ποσότητα κάναβης και σουγιάς. Όλα κατασχέθηκαν και ο συλληφθής θα προσαχθεί στην εισαγγελέα Χίου. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΔΔΗ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εξασφάλισε νέες χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 7.050.000 ευρώ με δύο σημαντικές αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, οι οποίες αφορούν έργα αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές και παρεμβάσεις προστασίας κρίσιμων υποδομών σε όλα σχεδόν τα νησιά της περιφέρειας. Με την πρώτη υπουργική απόφαση εγκρίνεται συνολική χρηματοδότηση 5.050.000 ευρώ για έργα αποκατάσταση φυσικών καταστροφών σε δήμους του Βορείου Αιγαίου. Στο νησί μας χρηματοδοτείται η ΔΕΙΑΧ με 800.000 ευρώ για αποκατάσταση κατεστραμμένων δικτύων, ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Με 10 νέες οργανικές θέσεις πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επιθητή ενισχύεται η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου στο πλαίσιο της προκήρυξης για την πρόσληψη συνολικά 600 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Όπως υπογράμμισε σε δήλωσή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, η ενίσχυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου με 10 νέους πυροσβέστες αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στις δυνάμεις του νησιού μας και συμβάλλει στην περαιτέρω θωράκιση της πολιτικής πρόστασης, της ασφάλειας των πολιτών και του φυσικού μας πλούτου. Την πρώτη μέρα του Ιουλίου επέλεξαν οι εθελοντές της ομάδας Όμικρον για το πρώτο πότισμα των φυτών που φυτεύτηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο στη διάρκεια της μεγάλης εθελοντικής δενδροφύτευσης που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Δημητρίου Τσαγκαράδων από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε συνεργασία με πολλούς ακόμη φορείς και υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Δασών Χίου. Το επόμενο ραντεβού της Όμικρον έχει δοθεί για την προσεχή Τετάρτη 8 Ιουλίου στο κάστρο της Βολισσού με στόχο την υποστήριξη της εκεί δενδροφύτευσης σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Στα χέρια της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου βρίσκεται η τεχνική έκθεση που έγινε από το Δήμο Χίου για τη δημιουργία του κέντρου μυρικής προβολής, το ακίνητο που μισθώνει εδώ και χρόνια ο Δήμος, στην περιοχή της Δασκαλόπετρας. Την είδηση έκανε γνωστή ο Νίκος Νύχτας, πρόεδρος του Συλλόγου Ομήρου Νόστος, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν χθες μέλη της διοίκησης του Συλλόγου για την παρουσίαση των εκδηλώσεών τους που ξεκινούν από τις 8 Ιουλίου και συνεχίζονται μέχρι και τους πρώτους φθινοπορεινούς μήνες. Η πρώτη εκδήλωση έχει θέμα τον ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι, και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου στη Δασκαλόπετρα. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Την Κυριακή 5 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι στην περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαμαρτυρίων και καφετέρια Μπούρτζη. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το δάκο συνεχίζεται αύριο Σάββατο σε έξοδη Δήμα, μέσο Δήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες και Καρδάμιλα. Η Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα Γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθενται έως την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 αισθήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης. Επόμενη εκδήλωση αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Σήμερα Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημόσυνη δέηση που θα γίνει αύριο Σάββατο 9 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί. Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική εμπειρία στο Ιστορικό Σχολείο Βολισσού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν αύριο Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στη Βολισσό. Η Μήτρα Φωτός δεν είναι μια συνηθισμένη συναυλία, είναι μια διαδρομή μέσα από τις σκιές και τις πληγές που άφησε ο χρόνος στον τόπο μας. Ένα πέρασμα από τη στάχτη προς τη ζωή, ανέφερε η Αγγέλα Τσιμπριλού, καλλιτεχνική διευθύντρια των χοροδιακών συνόλων της Χίος Λύρικα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών απαντά για μία ακόμη φορά ο καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη Γιώργος Παπαδόπουλος στην εκπομπή «Κατεμφθηθείτο» αυτής της εβδομάδας. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι θα γίνει εκ μέρους της πολιτείας αύξηση στους μισθούς των αρχιερέων. Αρκετοί πολίτες το είδαν αρνητικά, ακόμη και αρχιερείς αντέδρασαν. Ο εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Συνόδου μίλησε για πράξη της πολιτείας και όχι της Εκκλησίας. Ποια η άποψη του κυρίου Παπαδόπουλου για αυτό το θέμα? Η εκπομπή θα μεταδοθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Τα αόρατα αεροσκάφη με τις ορατές ελλείψεις συζητά ο συμπατριώτης μας δημοσιογράφος Κώστας Μαρδάς με τον ταξίαρχο αποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας Κωνσταντίνο Ζικίδη που είχε την ειδικότητα του μηχανικού ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην εκπομπή του Blue Sky προσωπικά δεδομένα που προβάλλεται κάθε Σάββατο 8 το βράδυ, 12 τα μεσάνυχτα και την Κυριακή στις 4 το απόγευμα και από την Αλήθεια TV. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας συμπληρώνει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος. η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Στη συναυλία συμμετέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λεκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχοδιές της χιώτικης κουζίνας. 5η 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδέντρι θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποιή Χίου ανακοινώνει ότι η νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη πρόκειται να παιχτεί ξανά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν. Την 3η 7 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Ανένητα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στον Εχώρη στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί». Στρατόπεδο Εξορίστων Γυναικών Χίου 1948-1949. Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου τον Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή αφιερωμένου στη συγκεκριμένη περίοδο. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφα Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και παραδοσιακά δρόμενα. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Κυριακή 12 Ιουλίου, ημερήσιο γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύριο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναιστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην ΙΟ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως στις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του Ομίλου Ευρωπαϊκών Εταιριών Καθηγητών Κλασικών Γλωσσών και Πολιτισμών και της Ομιλικής Ακαδημίας, με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομίλιο, όπου θα γίνει και η λήξη των εργασιών Κυριακή 19 Ιουλίου 11 το πρωί. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Αθήνα με επίσκεψη και ξενάγηση στην Ακρόπολη, το Νέο Μουσείο Ακρόπολης, το Αρχαιολογικό Μουσείο και συνεχίζονται στο Ομίριο και στο Ναυτικό Κολέγιο ΤΙΝΣ του Ιδρύματος Μαρία Τσάκου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα σε μια παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, η ξεκαρδιστική κομμωδία «Η Ηλίθι» του Νίλ Σάιμον επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση. Η θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ παρουσιάζει την παράσταση την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Εφήβων που διεξάγεται στην Πορτογαλία, η ελληνική εθνική ομάδα έχασε με 18 από το Μαυροβούνιο και στη συνέχεια θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-8 της διοργάνωσης. Το Σαββατοκύριακο η ομάδα Πόλο Παίδων K16 του Ναυτικού Μελουχίου θα αγωνιστεί στην Αθήνα για τελική φάση τη Silver Link του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Στο ποδόσφαιρο, η αναγέννηση Θολοποταμίου απέκτησε τον μέσο επιθετικό Γιάννη Γκάγκα που έπαιζε στον Πανενούσιο. Η ομάδα των Ινουσών απέκτησε τον Δημήτρη Τσουκάρη που έπαιζε στον Κανάρι. Η τοπική επιτροπή ΕΟΚ Χίου με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου διοργανώνει φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών υπό τις οδηγίες του προπονητή Βασίλη Γερακοτέλη και της Μικτής Εφήβων Χίου υπό τις οδηγίες του προπονητή Δημήτρη Μπόλια την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο κλειστό γήπεδο. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατένθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 27 έως 42%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 54%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δημητριάδη στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνη στο Βαρβάση και Κυλιάρη στην οδό Μιλωνάδη και Βλαταριάς 1. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μαρή στην οδό Καλοπλήτου 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1925. Από ανάφλεξη δοχείου υνοπνεύματος προκλήθηκε πυρκαγιά στο εργαστήριο και το σπίτι του χημικού Εμμανουήλ Σωτηρόπουλου. Νεκρή ο χημικός και η 14χρονη υπηρέτρια Κωνσταντινιά Κρομίδα. Με αυτοθυσία οι περιοικοί κατάφεραν να σώσουν μέσα από τις φλόγες το μικρό παιδί του χημικού. Σαν σήμερα στοιχείο το 1933. Ο βασιλέας της Ρουμανίας απένιμε στον έμπορο Νίκο Ιωάννου Ζανίκου το παράσημο της πρώτης τάξεως εμπορίου, ενώ έγινε παράλληλα γνωστό ότι ηχείος θα συμμετάσχει στην 8η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας.
9: Πρόγραμμα πολιτιστική συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχική υγεία. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση Next Generation EU.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο τζίντζερ και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού τζίντζερ. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
2: Τάκης και Χούπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Χούπης.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Να είμαστε λοιπόν εδώ και σας χρωστάμε να ακούσουμε και ραδιοφωνικά ένα ρεπορτάζ που πραγματοποίησε την Τετάρτη η συνάδελφος Ειρήνη Αναγνώστου. Ένα ρεπορτάζ το οποίο έγινε στο πεδίο με αφορμή το πρώτο πότισμα στα δεντράκια που φυτεύτηκαν πριν από 4 μήνες στην αναδασωμένη αλλά πρόσφατα καμένη ευρύτερη περιοχή του Αγίου Δημητρίου Τσαγκαράδου. Σε μια μεγάλη δράση που είχε διοργανώσει η πρωτοβουλία Όλοι Μαζί Μπορούμε, τον περασμένο Φεβρουάριο, όπως είπαμε, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης από μέλη της εθελοντικής ομάδας Όμικρον, συνεπικουρούμενα από το Δήμο Χίου με υδροφόρα αλλά και από ιδιώτες με δικά τους οχήματα και δεξαμενές. Σύμφωνα μάλιστα με τον Γιώργο Ροδάκη, πρόεδρο της ομάδας, η ανταπόκριση των ειδών που φυτεύτηκαν διαφέρει σημαντικά, κάτι που εξήγησε ο παρόν στη δράση, αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Χίου, Αποστόλης Φλιούκας. Μπορούμε λοιπόν αμέσως τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ειρήνης.
1: Ποτίσουμε τα δεντράκια που φυτεύθηκαν το Φεβρουάριο μήνα, που είχε γίνει εθελοντικά μια προσπάθεια. Γιατί αν τα αφήσουμε να περάσει περισσότερο καιρός, νομίζω ότι δεν θα τα προλάβουμε. Οπότε είναι και το πρώτο πότισμα που κάνουμε σήμερα.
2: Το πρώτο πότισμα στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Στη συγκεκριμένη περιοχή εδώ, ναι, έχουμε ξεκινήσει προηγούμενες μέρες και έχουμε ποτίσει σε άλλο σημείο, άλλες 2 φορές. Γύρω στα 200 δέντρα είχαμε ποτίσει. Εδώ βέβαια είναι αρκετά παραπάνω. Το πότε θα είναι, θα σας το πω την επόμενη φορά.
2: Έχουν, να τα μετρήσουμε. Από την εικόνα που έχετε, έχουν πιάσει, όχι?
1: Αυτό που βλέπουμε είναι ότι τα κυπαρίσια και οι κουκουναριές έχουν πιάσει. Αυτά που έχουν θέμα είναι οι δρίδες και κάποιες χαρουπιές, οι οποίες είναι πάνω από 70% έχουν ξεραθεί.
2: Α, τόσο πολύ?
1: Ναι, ναι.
2: Ήθελα νωρίτερα πότισμα.
1: Πιθανώς, αυτά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε τώρα και ίσως κάποιοι ειδικότεροι από εμάς να το δούνε. Πιθανώς και κάποιο στρες από τη φύτευση τις πρώτες μέρες. Εγώ δεν ξέρω ακριβώς. Ίσως να θέλανε και νωρίτερα πότισμα, αν και ο καιρός φέτος μας βοήθησε αρκετά. Είχαμε, νομίζω, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου είχαμε βροχή και αρκετά καλή.
2: Υγρασία λοιπόν υπήρχε.
1: Οπότε αυτό βοήθησε σημαντικά και μέχρι τώρα που δεν είχαμε έτσι ζέστες ιδιαίτερες.
3: Σήμερα είναι μια πρωτοβουλία της υπηρεσίας μας και κυρίως με την ομάδα Όμικρον και με εθελοντές. Ήρθαμε για να ποτίσουμε τα δεντράκια που είχαμε φυτέψει, αν θυμάστε, το Φλεβάρι.
2: Ήταν αυτά το Όλοι Μαζί Μπορούμε.
3: Ήταν όλα αυτά το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Είχαμε βάλει αρκετά πολλά δεντράκια, 4.000 δεντράκια. Και τότε είπαμε ότι το επόμενο μεγάλο πρόβλημα θα είναι το πότισμα. Και γι' αυτό ήρθαμε σήμερα.
2: Εσείς έχετε ξανάρθει εδώ στην περιοχή να δείτε αν έχουν πιάσει?
3: Ναι, ναι, έχουμε ξανάρθει. Βέβαια, οι συνθήκες που τα βάλατε, αν θυμάστε, ήταν αρκετά αντίξωες.
2: Ναι.
3: Υπήρχε αέρας, πολύ κρύο. Σε δίκες περιπτώσεις αναμένουμε μια αποτυχία της τάξης το 20-30%. Είμαστε γύρω στα αποδεκτά, ωραία. Είμαστε γύρω στο 40, από ό,τι έχουμε υπολογίσει.
2: 40% απέτυχαν?
3: Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Κοιτάξτε, μιλάμε τώρα για εκτός από δύσκολες συνθήκες, είναι και το φτωχό έδαφος δηλαδή που το πέρα, που δεν είναι δοκιμή εύκολα. Μην ξεχνάτε ότι κάναμε και μια απόπειρα τώρα με κουντουρουδιές και τέτοια.
2: Οι οποίες αυτές είναι που δεν άντεξαν.
3: Αυτές έχει μεγάλη αποτυχία. Υπάρχουν βέβαια και πιασμένα δεντράκια, αλλά εμείς θα επιμένουμε. Ήδη τώρα που μιλάμε είχαμε στείλει από πέρυσι καρπό στην Αμυγδαλέζα και από ό,τι με ενημέρωσαν πήγε εξαιρετικά η φυτρωτικότητα. Είχαμε 100% επιτυχία από ό,τι μου είπαν. Είχαμε στείλει ένα φορτίο κουντουρουδιές και ένα φορτίο τσικουδιές τοπικά εδώ πέρα. Γιατί αυτά που βάλαμε δεν ήταν ντόπια, οι κουντουρουδιές.
2: Άρα η τοπικότητα παίζει ρόλο,
3: Φυσικότατα, εννοείται. Το DNA της κάθε περιοχής του φυτού δηλαδή το ακολουθεί. Και ελπίζουμε, από ό,τι μας είπαν, ότι μέχρι τον Νοέμβριο μπορούμε να έχουμε την πρώτη παρτίδα έτοιμη για να μπορέσουν να μας στείλουν.
2: Ο κύριος Φλιούκας αναφέρθηκε και στις υπόλοιπες δράσεις της υπηρεσίας του που αναμένεται να ξεκινήσουν το προσεχές διάστημα πάλι με ανάδοχο αποκατάστασης αναδασώσεων αυτή τη φορά την Εθνική Τράπεζα.
3: Ήδη τώρα που μιλάμε έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τις μελέτες αναδάσωσης, το οποίο θα συμπεριληφθούν όλες οι περιοχές οι οποίες είναι καμένες και που είχαμε παλιά αναδασώσεις, αλλά και αυτή εδώ η περιοχή. Και πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Θα έχουμε πάλι, από ό,τι μας είπαν, μια χρηματοδότηση με χορηγία της Εθνικής Τράπεζας. Ελπίζουμε να πάει καλά.
2: Α, δεύτερη.
3: Δεύτερη, να. Να σας θυμίσω ότι τα αντιδιαβρωτικά είχαν γίνει με χορηγία της Εθνικής Τράπεζας.
2: Ναι.
3: Επειδή είχαμε μείνει πολύ ευχαριστημένοι με το έργο που παρήχθησε εδώ πέρα η περιοχή με τα κορμοδέματα και τα αντιδιαβρωτικά έργα. Πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να μας δώσουν και αυτή τη χορηγία, δηλαδή να πληρώσουν, δηλαδή για να κάνουμε με τον ίδιο τρόπο να κάνουμε με αναδόχους, δηλαδή να κάνουμε και τις αναδασώσεις. Γιατί μιλάμε για μεγάλες, για πολλές εκτάσεις αναδασώσεις. Πάνω από 1000 στρέμματα. Όχι μόνο κεντρική Αιχαίο, αλλά και Βολισσό.
2: Που πάλι είναι δημόσιες εκτάσεις.
3: Είναι δημόσιες εκτάσεις, ναι.
2: Ναι. Δεν είναι δημοτικές δηλαδή.
3: Δεν είναι δημοτικές. Αυτό δεν έχει όμως να κάνει. Τα αντιδιαβρωτικά και αναδασώσεις μπορούν να εκτελεστούν και σε δημοτικές περιοχές εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Εδώ εκτός από το ρόλο τον αισθητικό που έχει το δάσος, έχει προστατευτικό.
2: Σωστά.
3: Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα κοιτάξουμε να επέμβουμε. Δεν ήταν τυχαίο ότι είχαμε επί σειρά ετών αναδασώσεις εδώ στην περιοχή. Yeah. Όπως βλέπετε και εδώ που είμαστε ψηλά, όλη η περιοχή έχει 3-4 βασικά ρέματα τα οποία καταλήγουν στην πόλη. Yeah. Οπότε το δάσος παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία του νησιού, της πόλης μάλλον.
2: Παράλληλα με τις αναδασώσεις, η Διεύθυνση Δασών υλοποιεί το μεγάλο πρόγραμμα Αντινέρο, ένα ζωτικό έργο προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ολοκληρώνεται εντός των επόμενων 2 εβδομάδων και σε συνδυασμό με τις 3 αντιπυρικές ζώνες που διανύχθηκαν σε Κουρούνια, Ινούσες και Ψαρά και την τοποθέτηση 6 μεταλλικών δεξαμενών νερού σε διάφορα σημεία, φιλοδοξεί να συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία των δασών του νησιού.
3: Μιλάμε για ένα έργο μεγάλο, 2 εκατομμυρίων. Το οποίο έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα, είναι κυρίως κεντρική αλλά πιο πολύ βόρεια Αιχαίο, δηλαδή από Κουρούνια, Νενιτούρια, μέχρι Αμάδες, Βίκη, Καβιά.
2: Βόρειο-ανατολική δηλαδή.
3: Βόρεια και βόρειο-ανατολική. Δηλαδή φανταστείτε ότι ξεκινάμε από Κέραμο, Κουρούνια και φτάνουμε μέχρι Λεπτόποδα, Καβιά, παραλία Καβιών, ανεβαίνουμε Αμάδες, Βίκη. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά, πολύ ωραίο έργο επάνω στο Πελινέο, το οποίο κούμπωσε με το περσινό Αντινέρο, δηλαδή ενωθήκαν αυτές οι δύο στεγασμένες ζώνες και πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντική κίνηση για την προστασία των απομένων των πιάδασών στο νησί, ειδικά στα βόρεια.
2: Τώρα τελευταία υπάρχει πολύ σκεπτικισμός όσον αφορά το πρόγραμμα Αντινέρο. Εσείς που το έχετε δει στην πράξη. Γιατί,
3: Εγώ είμαι κάθετα θερμός υποστηρικτής του Αντινέρο, γιατί το έχω δει. Είμαι στην υπηρεσία πάνω από 36 χρόνια και βλέπω ότι η μόνη ουσιαστική δουλειά που έχει γίνει είναι τα τελευταία χρόνια με το Αντινέρο. Δηλαδή, συσσωρευμένη βιομάζα τόσα χρόνια δεν υπήρχαν χορηγήσεις, δεν υπήρχαν χρήματα για να εκτελέσουμε έργα σοβαρά, όσο να σου το πω έτσι. Τα σοβαρά έργα προστασίας του περιβάλλοντος είναι αυτά, τα Αντινέρο. Και στο κάτω-κάτω, μην ξεχνάτε ότι το έχετε διαπιστώσει κι εσείς, ότι τα παρατημένα δάση, βλέπεις ας πούμε τα δέντρα να αλληλομπλέκονται πάνω που υπάρχει ακούς δρόμος. Τη φωτιά του 12 δεν σταματούσε πουθενά. Τα πέντε και εδώ πέρα είχαμε κάτι αντίστοιχο, αλλά δεν είχαμε ψηλά δέντρα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να σώσουμε το ψηλό δάσος, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι. Και στο ΕΠΟΣ, αυτά κάθε πότε τώρα όμως χρειάζονται μία επανάληψη, να το πω έτσι.
3: Κοιτάξτε, σας δίνουν μία ανάλογα την περιοχή, ανάλογα την υποβλάστηση. Γιατί ας πούμε κάτω από υποβλάστηση Πεύκου, από κεντρική και νότια Αιχαίο δεν υπάρχει έντονη υποβλάστηση. Αλλά στη βόρεια Αιχαίο, Αμάδες, Βίκη κλπ. Υπάρχει έντονη τρομοβλαστικότητα από τα φιλοβόλα που κόβουμε το υπορρόφο, δηλαδή δρύδες, ασπεντάμια. Αυτά φυτρώνουν πιο γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει έχουμε τουλάχιστον μια περίοδο 5 ετών minimum, μέχρι και 10 ετών maximum.
2: Που
3: πρέπει να επέμβουμε ξανά.
2: Ναι.
3: Κάναμε και 3 αντιπυρικές ζώνες, μια μεγάλη πάνω στα Κουρούνια, γύρω στα 6,5 χιλιόμετρα. Ολοκληρώθηκε αυτή. Ολοκληρώθηκε επίσης και η αντιπυρική ζώνη και στα Ψαρά και στην Ινούσα. Και τώρα περιμένουμε, έχουν μπει οι βάσεις και περιμένουμε να βάλουμε και 6 δεξαμενές νερού. Μεταλλικές δεξαμενές, 20 τόνων η καθεμία, που θα μπορεί εύκολα να προσεγγίσει το πυροσβεστικό και να μην περιμένει συνέχεια να έρχονται τα βιτιοφόρα να το γεμίζουν.
2: Ωραία.
3: Πιστεύω θα πάμε καλά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ της συναδέλφου και για το πότισμα των δέντρων που φυτεύτηκαν πριν από μερικούς μήνες, αλλά και για τα προγράμματα αντινέρω τα οποία υλοποιεί η Διεύθυνση Δασών. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε για την εκδήλωση που θα γίνει στην Βόλισσο, στο σχολείο, και συγκεκριμένα στην παρουσίαση της έκθεσης «Γράμμα σε ένα ισχυρό πατέρα» από τον οργανισμό Deo Projects. Φέτος οι εκδηλώσεις του οργανισμού θα γίνουν στην περιοχή της Αμανής που επλήγει από τις καταστροφικές πυρκαγιές πέρσι. Περισσότερα σε λίγο. Splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Στην τελική ευθεία των χιωτικών ραδιοπαλμών, κυρίες και κύριοι, πάμε να μιλήσουμε για την φετινή εικαστική έκθεση του οργανισμού Deo Project, η οποία θα γίνει στην Αμανή, στη Βολισσό, με τίτλο «Γράμμα σε ένα ισχνό πατέρα». Περισσότερα ακούμε από τον Άρη Κόκκινο, ιδρυτή του οργανισμού Deo και επιμελητή της έκθεσης.
2: Ευχαριστώ στο θέμα των υποχείων για τη στήριξη του οποίου παρουσιάζουμε την τεχνική μας έκθεση και το πρόγραμμα εκδηλώσεων. Ο οργανισμός Deo, στα 6 ως τώρα χρόνια ζωής του Τενεσί μας, παρουσιάζει μια μεγάλη διεθνή έκθεση σύγχρονης τέχνης κάθε καλοκαίρι. Κάθε χρονιά, όπως γνωρίζετε, επιλέγουμε ένα διαφορετικό σημείο της Κύπρου. Περιστάν ο Κάβος, το 24 του Μαπέσα, το 23 του Φλούρου του Κάστρου της Κύπρου και ούτω καθεξής. Φέτος η Deo ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Αμανή και καθίσταται για όλο το καλοκαίρι στη Βολισσό, στηρίζοντας με την παρουσία της στην πληγωμένη αυτή περιοχή του νησιού μας. Φέτος λοιπόν σας προσκαλούμε στο σχολείο Βολισσού, στην έκθεση της Deo με τίτλο «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα». Η έκθεση «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα» ανοίγει στις 11 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μέσα στο διάστημα πραγματοποιείται και το πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων που συνοδεύει. Όπως κάθε χρόνο, εγώ θα σας μιλήσω για την έκθεση και για την εκδοχή και σας μιλήσω για τις παράλληλες εκδηλώσεις. Το σχολείο Βολισσού Μιχάλης Παπαμάδος είναι ένα επιβλητικό κτίριο ηλικίας 100 ετών, το μοναδικό πλέον σχολείο σε όλη την Αμανή που λειτουργεί. Η έκθεση ξεδιπλώνεται στους δύο ρόλους αυτού του πέτρινου διατηρητέου κτιρίου σαν μια επιστολή προς τον πραγματικό ή τον αληγορικό πατέρα, που αποδεικνύεται αδύναμος να επιτελέσει το φωτιστικό του ρόλο, ισχνός, ανεπαρκής. Μέσα στο σχολείο παρουσιάζονται έργα 14 καλλιτεχνών από 11 χώρες. 6 από αυτούς παρουσιάζουν νέα έργα, που ανατέθηκαν από την Deo ειδικά για την έκθεση, ενώ οι 5 από αυτούς επισκέφθηκαν τη Χίο του Χειμώνα, έκαναν καλλιτεχνική έρευνα και δημιούργησαν έργα με ευθείες αναφορές στην Αμανή και τη Χίο. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες και τα σύντομα βιογραφικά τους βρίσκονται στο δελτίο τύπου που θα σας διαμοιραστεί επιτέλους.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την Εβίτα Κυριαζή που έχει την επιμέλεια του προγράμματος που αναφέρεται και στις παράλληλες δωρεάν εκδηλώσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο των συγκεκριμένων δράσεων.
3: Λογογραφίας και παραδοσιακό πρακτικό, καθώς έχουμε και για πρώτη φορά έργα υφαντικής, ενώ υπάρχει και έργο που συμβεί με αντικείμενα της λογογραφικής της συλλογής στο Ματσολεράκι, η οποία δεν είναι, δεν εκτίθεται αυτή τη στιγμή στο κοινό. Θίγουμε ζητήματα οικολογίας και στερεοτυπικές αναπαραστάσεις της φύσης ως μια σκληρικότητας που προσφέρει αένα. Και βέβαια μιλάμε για πατρική εξουσία, έτσι, εγωνικούς δεσμούς και εμπνεόμαστε από την Αγία Μαρκέλα, την νεαρή αυτή κοπέλα και την ιστορία της φυσικής εξόντωσής της από τον πατέρα της. Επικεντρώνομαι λοιπόν και εγώ σε τρεις εκδηλώσεις που σχετίζονται άμεσα με τους παραπάνω άξονες. Αρχίζω ανάποδα από Αύγουστο και έρχομαι προς τον ήλιο. Την Παρασκευή λοιπόν 7 Αυγούστου έχουμε μια πολυμεσική performance με τίτλο «Μουσική για αργαλιό». Πρόκειται για ένα ζωντανό μουσικό σετ

0: Οι συμμετέχοντες κατανοούν την λειτουργία των δικτύων του προγραμμάτων, ειδικά των ξεροληπτικών στα νησιά του Αιγαίου, κατασκευάζουν σε μικρή κλίμακα μακέτες δικτύων και οραματίζονται σχεδιαστικά πώς αυτά θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στο τοπίο της Αμανής. Είναι μια συνεργασία το εργαστήριο αυτό με τη συλλογικότητα των Μπουλού. Είναι μια ομάδα αρχιτεκτών, μηχανικών, τεχνητών και επαγγελματιών του τουρισμού που ερευνά και ενεργοποιεί τις ελληνικές παραδοσιακές τεχνικές δόμησης. Και έρχομαι και στην πρώτη μας εκδήλωση, αυτή που γενιάζει το παράλληλο πρόγραμμα, Τετάρτη 22 Ιουλίου. Είναι μια δημόσια συζήτηση με τίτλο «Παρθενομάτης Μαρκέλα από τον Αγιολογικό Βίο στην έμφυλη βία». Ανήμερα της Αγίας Μαρκέλας λοιπόν θα μιλήσουμε για την 18χρονη από τον Πολυσσό που φωνεύτηκε από την πατέρα της και θα αναγνώσουμε μεταφορικά, θα αναγνώσουμε την ιστορία της μέσα από ένα σύνολο λεξιλόγιο. Οι καλεσμένες ομιλητές ομιλήτριες έρχονται από τα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Ιωαννίνων, από τον ακαδημαϊκό δηλαδή χώρο, αλλά και από τον χώρο της νομικής συνδίκευσης στην έμφυλη βία.
1: Λοιπόν, αρκετές οι εκδηλώσεις από τον οργανισμό Deo Project με επίκεντρο την Αμανή. Περισσότερα και αναλυτικότερα θα δείτε και στο αλήθεια.gr και στην τηλεόραση της αλήθειας. Εμείς στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, διότι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, τα ξαναλέμε τη Δευτέρα μετά τις 11:35. Ευχές να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Γεια σας. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Στο ανωδικό ρεύμα, ρεύμα εξόδου. Από την περιοχή του Ρέντι έχει προβλήματα, σημαντικά προβλήματα, μέχρι να φτάσουμε πάνω στη Νέα Χαλκιδόνα. Αλλά υπάρχει και μια πολύ καλή εναλλακτική για όσους κυκλοφορούν. Είναι 3 του μηνός, τα μονά λοιπόν σήμερα. Όσοι θέλουν και μπορούν, ας πάνε μέσω της Αθήνας, αλλά ποιον άξονα να ακολουθήσουν, την Πειραιώς και την Πατησίων. Αν όχι Πειραιώς Πατησίων, Πειραιώς και Αχαρνών. Θα φτάσουν πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα όμως, στη Νέα Φιλαδέλφια, θα έχουν ξαναβγεί στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Στο Σκαραμαγκά τι γίνεται. Έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο η λεωφόρο σχιστού προς Σκαραμαγκά, αλλά δεν υπάρχει δυστυχώς εναλλακτική της σχιστού. Η λεωφόρο Αθηνών, όπως είναι και τα πρωινά, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Όσοι επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την Αττική Οδό, έχετε πρόβλημα, θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα μόνον στο ύψος των Βρυλισσίων. Στα Βρυλίσσια λοιπόν και μέχρι να φτάσετε κόμβο Κηφισίας. Μετά ανοίγει ο δρόμος, μόνο στον κόμβο Μεταμόρφωση υπάρχει κίνηση. Είναι λοιπόν και μια καλή έμεση εναλλακτική Αττική Οδός, αρκεί να την πιάσετε από τα Βρυλίσσια και προς την Ελευσίνα. Σπύρο.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Με τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη θα αρχίσουμε. Φαίνεται ότι η αντιτρομοκρατική έχει στα χέρια της κομμάτια από τους μηχανισμούς που προκάλεσαν το θάνατο της γυναίκας, έχει στα χέρια της υλικό από κάμερες ασφαλείας και όλα αυτά σε συνδυασμό με τη χαρτογράφηση των χώρων που κατά τις πληροφορίες της αστυνομίας ενδεχομένως κινούνται οι δολοφόνοι τρομοκράτες, πιθανόν οι έρευνες να βρίσκονται, όπως υπάρχουν εκτιμήσεις, όπως αναφέρουν εκτιμήσεις, οι έρευνες να βρίσκονται σε ένα σημείο αρκετά πιο μπροστά από όσα δημοσίως λέγονται. Σε πολιτικό επίπεδο εντείνεται αυτή η κόντρα που είδαμε να ξεσπάει μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Σε ανθρώπινο, αυτό προκάλεσε τον ανίποτο πόνο. Ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας είδε τη σύζυγό του να πεθαίνει, να δολοφονείται από τους τρομοκράτες. Είπε λίγο μετά το εξωτερικό που πήρε από το νοσοκομείο:
2: σε εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο. Η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία. Με τέτοια χτυπήματα ύπουλα θα το παλέψουμε όπως παλέψαμε και μια άλλη φορά και θα βγούμε νικητές.
1: Με αξιοθαύμαστη ψυχραιμία ο κύριος Νέστορας. Δημήτρης Χατζικόρτσου, γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και νομίζω η εικόνα και τα λόγια κυρίως του Παναγιώτη Νέστορα είναι η πιο δυνατή, το πιο δυνατό σημείο της σημερινής ημέρας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό, καθώς έλαβε εξιτήριο περίπου στις 11 η ώρα τόσο ο Παναγιώτης Νέστορας όσο και ο άλλος ένικος που νοσηλεύονταν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο καθώς έφεραν αναπνευστικά προβλήματα. Όπως ακούσαμε, σημείωσε με περίσσια γενναιότητα οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι στέρισαν τη ζωή του συζύγου του και έχουν στείλει με εγκάβματα στο νοσοκομείο την κόρη του να είναι καλά στην υγεία του και να μην πάθουν ποτέ αυτό που βιώνει η δική του οικογένεια. Από εκεί και πέρα ζητά φυσικά να συλληφθούν όσο πιο άμεσα γίνεται και να δικαστούν δίκαια όπως γίνεται πάντα. Όσον αφορά τώρα για την κυρία της συζύγου του, εκεί σημείωσε ότι θα γίνει πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας της κόρης του, καθώς φέρει εγκάβματα στα πόδια και στα χέρια, και κυρίως αυτά των ποδιών είναι αυτά που δεν της επιτρέπουν και να σταθεί όρθια. Ναι. Οπότε περιμένουμε την βελτίωση, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυματιών. Την ίδια ώρα να σου πω ότι παραμένει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ακόμη μία γυναίκα, μία ένικος της πολυκατοικίας αυτή, νοσηλεύεται στη Β' Καρδιολογική Κλινική, στη Στεφανία Μονάδα, καθώς εμφάνισε ένα καρδιολογικό πρόβλημα που αναφέρουμε και τις προηγούμενες ημέρες λόγω πιθανότητα του έντονου στρες. Ενώ όπως ανέφερες και στην αρχή, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα, σήμερα στην πόλη βρέθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης. Είχε μια ευρεία σύσκεψη με ανώτατα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και κυρίως της αντιτρομοκρατικής που έχει αναλάβει την υπόθεση. Και επειδή είναι τόσο λεπτός ο χειρισμός όλης αυτής της τραγικής ιστορίας, καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται είναι πραγματικά πολύ λίγα μπροστά στην έρευνα της αστυνομίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να έχει αποτελέσματα σύντομα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου ήταν. Ακούσαμε τον κύριο Νέστορα. Ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, που θα ακούσουμε τώρα, είναι κάτοικος της πολυκατοικίας που έμενε και το θύμα, η Βάγια Νέστορα, η γυναίκα που κατέληξε μετά από την άνανδρη τρομοκρατική επίθεση, και εκείνος νοσηλεύτηκε και εκείνος βγήκε από το νοσοκομείο μαζί με τον κύριο Παναγιώτη Νέστορα και είπε:
4: είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που κάθηκε. Να μην συμβεί ούτε στον εχθρό μας αυτό το πράγμα.
1: Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ερευνών, η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, σήμερα στον Sky.
5: Υπάρχουν υπολείμματα των μηχανισμών. Ελπίζουμε ότι θα μας δώσουν στοιχεία. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι έχουμε και άλλους συμμετέχοντες. Μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3 άτομα. Δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε σίγουροι ότι είναι οι μόνοι εμπλεκόμενοι. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι τα ίδια άτομα που έχουν δράσει και στα 3 σημεία.
1: Για το πώς κινούνται οι έρευνες και τη μεθοδική δουλειά που κάνει η αντιτρομοκρατική, ο κύριος Ρήγας είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ήταν στο Άξιον.
6: Εξετάζονται ό,τι βιντεοληπτικό υλικό υπάρχει, η πορεία των δραστών, εξετάζονται και τα υλικά τα οποία έχουν βρεθεί. Οι μηχανισμοί εξετάζονται σε επίπεδο συνδεσμολογία, σε επίπεδο υλικών. Σίγουρα υπάρχει μια δεξαμενή υπόπτων για να δούμε αν κάποιοι ανήκουν από αυτό το λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο.
1: Και επαναλαμβάνω, οι εκτιμήσεις είναι ότι δεν έχουν γνωστοποιηθεί στοιχεία τα οποία τα έχει στην κατοχή της η αντιτρομοκρατική, και καλά κάνει και δεν τα γνωστοποιεί, αλλά οι έρευνες βρίσκονται σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό μένει βεβαίως να επιβεβαιωθεί και τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο έχει ξεσπάσει αυτή η αντιπαράθεση με πολύ οξείς χαρακτηρισμούς. Θα ακούσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, ήταν στο Sky, ο κύριος Τσουκαλάς από την πλευρά του Πασόκ στο Open, και η κυρία Δούρου ήταν στο μίλησε στον Παύλο Τσίμα.
7: Όλες αυτές οι αντιδράσεις από κόμματα της αριστεράς είναι προκλητικές. Αν πήγαινε μια ακροδεξιά οργάνωση να καταλάβει τα προσφυγικά, δεν θα γινόταν χαμός. Έχει δικαίωμα κάποιος να πηγαίνει να κάνει ό,τι του κατεβαίνει?
8: Όχι, κανείς δεν έχει τίποτα.
7: Είναι αριστερός ή ακροαριστερός και έχει περάσει από την κολυμβήθρα του Σιλοάμου.
9: Η κυβέρνηση, η δουλειά που έχει να κάνει είναι να συλλάβει τους δολοφόνους, να τους οδηγεί στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Δεν είναι αυτό να εργαλειοποιηθεί για ένα νέο διχασμό και τη δημιουργία μιας ψευδεπίγραφης, κύβδηλης, τεχνητής πόλωσης που δεν υπάρχει στην κοινωνία.
10: Η στάση της κυβέρνησης δια του γραμματέα του κόμματος που σπέδει να εργαλειοποιήσει τη δολοφονία αυτή για μικροκομματικά ωφέλη δεν είναι απλά χαρακτηριστή. Είναι πρόκληση, είναι αθλειότητα. Δεν μπορούν να επενδύουν πολιτικά πάνω σε μια δολοφονία.
1: Ακούσαμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, την κυρία Δούρου, και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ήταν στο Άξιον.
11: Υπήρξαμε απολύτως καθαροί, και το γεγονός ότι επανέρχεται η κυβέρνηση, βλέπουμε και σήμερα τον κύριο Καραγκούνη, αλλά και τη χθεσινοβραδινή ανάρτηση του κυρίου Κυρινάκη, με αυτό το ύφος και προσπάθεια σύνδεσης, για μας είναι ένας κατήφορος πολιτικός.
1: Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται σε επίπεδο ερευνών από την πλευρά της αντιτρομοκρατικής. Τα στοιχεία που έχει στην κατοχή της η αντιτρομοκρατική, από κάμερες ασφαλείας, τα υπολείμματα των μηχανισμών με κάποιες μονωτικές ταινίες που εξετάζονται μήπως εντοπιστεί κάποιο αποτύπωμα. Ακούσαμε τον κύριο Νέστορα που βγήκε σήμερα από το νοσοκομείο. Ένας άνθρωπος που πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη η ψυχραιμία του και το πώς αντιμετωπίζει αυτόν τον πόνο. Τον ανίποτο πόνο που έπεσε στην οικογένειά του, έχασε την σύζυγό του σε αυτή την άνανδρη επίθεση. Και τώρα σε πολιτικό, ακούσαμε κάποια ηχητικά αποσπάσματα, αυτή την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά την τρομοκρατική επίθεση. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Liberal, στον Ιστότοπο, μιλάει για εκφράσεις στον πολιτικό διάλογο που οπλίζουν χέρια και υπενθυμίζει δηλώσεις Τσίπρα για τις Μολότοφ. Ο Πρωθυπουργός πήγε σήμερα και στο Παίδων Πεντέλης. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου, ο πολιτικός μας συντάκτης. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Να το πιάσουμε από τη συνέντευξη.
12: Ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
8: Ναι, ας πούμε για το Liberal, γιατί στο Πέδον Πεντέλης έχει μιλήσει για ένα συγκεκριμένο θέμα ο Πρωθυπουργός. Στο Liberal
12: συνδέονται βέβαια, γιατί και στο Liberal και σήμερα η υγεία ούτως ή άλλως είναι από τα βασικά χαρτιά,
8: ναι,
12: του κυβερνητικού απολογισμού, που αποτελεί και τη σημαία, αν θέλεις, αυτής της προεκλογικής καμπάνιας που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, στο Liberal δεν γίναμε και πολύ σοφότεροι, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό για την πολύ καλή συνέντευξη που κάνανε οι δύο συναδέλφοι και τον Νίκο Ταμπακόπουλο. Μαυρίδης γενιά σου, Ταμπακόπουλος λίγο μετά τη δική μου γενιά. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι έχει βάλει το πλαίσιο. Αφενός, επιμένει ότι στο καλεντάρι του υπάρχει το 2027 για τις εκλογές. Επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, γι' αυτό και βάζει τον πύχη στο επίπεδο της αυτοδυναμίας. Εκεί κάνει και μία ανοίξη ό,τι αφορά στις συνεργασίες, ότι δηλαδή δεν είναι κατά ανάγκη από μέρος μου αποκλειόμενα σε αυτές τις συνεργασίες, αλλά δεν βλέπω διάθεση και από την άλλη πλευρά. Είναι μια φωτογραφία που πηγαίνει κυρίως προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ταυτοχρόνως έχουν σημασία και τα σχόλια που διατυπώνει, η άποψη που διατυπώνει για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, ότι δηλαδή εγώ ήμουν αυτός που μετά το 1995 για πρώτη φορά έθεσα το θέμα του Κάζους Μπέλη και μέσα στην Τουρκία. Εκεί υπάρχει στρατηγική, υπάρχει αφήγημα που λέει ότι χάρη στις ενέργειες που έχουν γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει μπει ένα φέρνο στην τουρκική όρεξη σε ό,τι αφορά στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα. Τώρα, σήμερα λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πήγε ένα κλικ πιο πάνω με αυτήν τη νέα περιοδία. Η υγεία, όπως σου προανέφερα, είναι ένα από τα βασικά χαρτιά του κυβερνητικού απολογισμού. Εκεί για τον Πρωθυπουργό αλλά και συνολικά για την κυβέρνηση συντελείται η μεγαλύτερη αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από τη σύστασή του. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε και τη δημιουργία μιας νέας παιδιατρικής δομής στη Δυτική Αττική.
8: Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται κάποια επίσκεψη, κάποια περιοδία?
12: Κοιτάξτε να δεις, και για σήμερα αναμενόταν κατά τις πληροφορίες μας να έκανε μία βόλτα κατά τα πρότυπα των προηγούμενων ημερών στο Εγάλαιο, στη Νέα Σμύρνη. Όμως όλες οι εξελίξεις από τη Θεσσαλονίκη ανέτρεψαν αρκετά από τον προγραμματισμό. Δεν προσφέρεται για εκλογικού χρώματος και αρώματος το περιβάλλον ακόμα. Νομίζω ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες βέβαια θα είναι αρκετά πυκνές ό,τι αφορά στη δραστηριότητά του.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Παπακουσταντίνου, ήταν να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στο Πέδον της Πεντέλης ο Πρωθυπουργός.
13: Το παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα, αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ, αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων βλέπουν μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να υλοποιήσει την κεντρική της δέσμευση να αποκτήσει η χώρα ένα εθνικό σύστημα υγείας που θα είναι το καλύτερο που είχε ποτέ.
8: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Είχαμε όμως συνέντευξη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Νίκο Ανδρουλάκη, χθες στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο κ. Ανδρουλάκης βεβαίως επανήλθε εστιάζοντας όμως στα της οικονομίας σήμερα, μιλώντας στη Βουλή. Δέσποινα Βλεπάκη, ασφαλώς.
14: Για το ταμείο, καλώς ευρήκα, για το ταμείο ανάκαμψης ήταν η σημερινή επερώτηση στη Βουλή. Τον τόνο έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια ακόμα χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και βεβαίως το λόγο πήραν κορυφαίοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που ασχολούνται με τα ζητήματα της οικονομίας και σταχυολογούν μία προς μία τις προτάσεις που έπρεπε να έχουν γίνει, όσο έπρεπε να έχουν γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης, και λένε ότι δεν έγιναν. Το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα του τα εθνικά ζητήματα. Σπύρο, θα το έχεις καταλάβει. Είχαμε και την περιοδία.
8: Περιοδία στα 12, επιμένει στην ηλεκτρική διασύνδεση.
14: Στα νησιά του Αιγαίου. Βεβαίως, ζητά χρονοδιάγραμμα για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε μια δίωρη εφόλιστη ύλη συνέντευξη. Έκανε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία. Επέμεινε στο στόχο της πολιτικής αλλαγής με πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως, έριξε πειρά και στον Αλέξη Τσίπρα, ότι επικαλείται ότι είναι το καινούριο, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε δει τα πεπραγμένα. Του έριξε και μια μπηχτή ότι ο κύριος Τσίπρας έχει συνεργαστεί με τον κύριο Καμένο. Γιατί να μην συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία? Είναι κοντά στο αφήγημα των τελευταίων ημερών του ΠΑΣΟΚ, ότι ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας, η έλευση του κόμματός του, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου, όπως λένε και άλλα κορυφαία στελέχη, τσισπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και στις δημοσκοπήσεις και διαφαίνεται αυτό. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν και τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, που όλοι πιστεύουν από τη Χαρλάου Τσικούπη ότι θα έχει καταλαγιάσει το θέμα.
1: Θα ανακάμψει το κόμμα. Να ακούσουμε καταρχάς ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη στον Αντένα, στον Νίκο Χατζη Νικολάου, το εκλογικό κομμάτι, πώς να το πω, για να τον ακούσουμε μετά και από τη Βουλή. Στόχος η νίκη, Νίκος Ανδρουλάκης.
15: Μου λέτε τώρα και έχετε δίκιο. Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο στόχος είναι πολύ μακριά. Ωραία.
16: Δεν θα έπρεπε γιατί, να λοιπόν, θέσετε ένα πιο ρεαλιστικό στόχο.
15: Στόχος είναι η νίκη. Να το πω πιο απλά. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%.
1: Και νεότερος Ανδρουλάκης από Βουλή.
17: Είστε πρωταθλητές όχι μόνο στο πελατειακό κράτος αλλά και στις απευθείας αναθέσεις και στους δίθεν διαγωνισμούς που είναι στημένοι. Θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ.
1: Εθνικά θέματα επέλεξε, γιατί είναι και αυτό το μέσο, ο Αλέξης Τσίπρας. Έδωσε μια συνέντευξη στο
14: Πολιτικό. Παρέμβαση στο Πολιτικό, ναι, από τον Αλέξη Τσίπρα, τον επικεφαλής της Ελλάς. Η Ελλάδα πρέπει να ψυχράνει την υπερβολικά στενή σχέση της με το κίνημα Μάγκα, δήλωσε ανάμεσα σε άλλα σε αυτή τη συνέντευξη στο Πολιτικό ο πρόεδρος της Ελλάς. Βεβαίως αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα, και στις δημοσκοπήσεις και στην εσωτερική επικαιρότητα. Και ένα από αυτά που έτσι κάνει εντύπωση είναι ότι βεβαίως, όπως είπε, η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση, αλλά είναι μάλλον αρνητική και για την αντιπολίτευση, και γι' αυτό δημιουργήθηκε η Ελλάς. Το αφήγημα λοιπόν που επαναλαμβάνει όλο αυτό το διάστημα ο πρώην Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάς ήρθε για να καλύψει το κοινό της αντιπολίτευσης, επανέλαβε και στη συνέντευξή του στο Πολίτικο και βεβαίως επικαλέστηκε δημοσκοπήσεις σύμφωνα με τις οποίες περίπου το 70% των Ελλήνων επιθυμεί πολιτική αλλαγή και περίπου το 90% θεωρεί ότι διαφθορά είναι εκτεταμένη. Ο Αλέξης Τσίπρας και βεβαίως έριξε πειρά στην προσπάθεια που, όπως είπε, γίνεται να επικεντρώνει τη συζήτηση μόνο στους πρώτους 6 μήνες της διακυβέρνησης του, ενώ κατέληξε η διακυβέρνηση Τσίπρα σε μια δύσκολη συμφωνία η οποία όμως αποκατέστησε την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας.
1: Και σε μια είδηση που δεν έκανε και κάποιον να πέσει από τα σύννεφα, δεν είναι δεικτικό το σχόλιο, αλλά ήταν φανερό ότι ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία.
14: Ναι, ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη αυτή, ναι, από τον κύριο Ζαχαριάδη. Εξάλλου, λίγες εβδομάδες παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λίγες εβδομάδες πριν είχε αποχωρήσει και από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, και έτσι έχουμε τις αλλαγές και τον κύριο Γιαννολή στη θέση αυτή. 11 Ιουλίου, να σου θυμίσω, έχουμε κεντρική επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα ενδεχόμενα είναι στο τραπέζι. Ίσως και αλλαγή της απόφασης της προηγούμενης κεντρικής επιτροπής που έλεγε να μην υπάρχει αντιπαράθεση αλλά στήριξη στο κόμμα, ναι, του Αλέξη Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν η μειοψηφία έχει κερδίσει κι άλλο πόντους. Λοιπόν, και αναφέρει λοιπόν ο Κώστας Ζαχαριάδης στην επιστολή παραίτησής του, που όπως μαθαίνω είχε επικοινωνήσει και τηλεφωνικά νωρίτερα σήμερα το πρωί με τον Σοκράτη Φάμελο, για να του εκφράσει έτσι αυτή, ναι, την επιθυμία του για να αποχωρήσει από την Κουμούντουρου. Και αναφέρει ότι ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα πάει με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη με την πολιτική επικαιρότητα. Για να έρθουμε τώρα σε αυτό που λέμε καθημερινότητα, στα θέματα που αντιμετωπίζουμε και που πολλές φορές είναι ανυπέρβλητα στην καθημερινότητά μας. Ένα από αυτά είναι η συμβίωσή μας στις πολυκατοικίες. Έρχεται λοιπόν τώρα ένας νόμος που προσπαθεί να βάλει σε τάξη όλα όσα μας ταλαιπωρούν, από το θέμα των κοινοχρήστων μέχρι την απόφαση που πρέπει να λάβει η πολυκατοικία, οι ένοικοι δηλαδή, οι ιδιοκτήτες, για την τοποθέτηση κάποιου πάνελ, κάποιου φωτοβολταρίου, οτιδήποτε διέπει τους κανονισμούς της πολυκατοικίας, αυτό να έχετε κατά νου, αλλάζει. Με στόχο να απλοποιηθεί. Η Έλληνα, αν και είναι ακόμα τώρα στα σπάργανα αυτή η διαδικασία, η Έλενα Χελβατζόγκ θα μας δώσει έτσι τα κεντρικά σημεία όπου αναμένουμε τις αλλαγές. Γεια σου, Έλενα.
18: Καλό μεσημέρι. Αλλάζουν λοιπόν σημαντικά τα δεδομένα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρά στη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων σχεδόν 100 ετών. Πάμε να δούμε τώρα κάποια από τα βασικά σημεία της αλλαγής που αφορούν στον τρόπο λήψης των αποφάσεων. Μέχρι σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, απαιτείται ομοφωνία ή αυξημένη απαρτία για να γίνει κάποια κατασκευή στην πολυκατοικία, με αποτέλεσμα ακόμη και ένας ιδιοκτήτης να μπορεί να μπλοκάρει σημαντικές εργασίες. Με το νέο πλαίσιο, το απαιτούμενο ποσοστό ψήφων μειώνεται κλίμακωτα, ανάλογα με τη σημασία και την αναγκαιότητα των παρεμβάσεων, ώστε να μπορούν να προχωρούν έργα όπως επισκευές, συντηρήσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι ξεμπλοκάρουν παρεμβάσεις όπως η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, φορτιστών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή αντλιών θερμότητας, που μέχρι σήμερα συχνά καθυστερούσαν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα των κοινοχρήστων. Προβλέπονται ταχύτερες διαδικασίες ίσπραξης οφειλών, ακόμη και με διαταγή πληρωμής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συστηματική ασυνέπεια. Παράλληλα, καθιερώνεται για πρώτη φορά υποχρεωτικό αποθεματικό για κάθε πολυκατοικία, καθώς και ασφάλιση του κτηρίου, ώστε να υπάρχει κάλυψη σε περιπτώσεις ζημιών. Αλλαγές έρχονται και στον ρόλο του διαχειριστή, ο οποίος αποκτά περισσότερες αρμοδιότητες για την εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας, αλλά και αυξημένες ευθύνες. Σημαντική είναι και η πρόβλεψη για τα ίδια τα διαμερίσματα, καθώς δίνεται η δυνατότητα να χωρίζονται ή να ενώνονται, ακόμη και αν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει το αντίθετο. Με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων. Επιταχύνονται ταυτόχρονα οι δικαστικές διαδικασίες για διαφορές μεταξύ των συνιδιοκτητών, έτσι ώστε υποθέσεις που σήμερα διαρκούν χρόνια να ολοκληρώνονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το νέο πλαίσιο συνδέεται επίσης με το Εθνικό Κτηματολόγιο και ενσωματώνει ψηφιακά εργαλεία. Τώρα, εάν τα πετύχει στην πράξη, θα φανεί όταν εφαρμοστεί. Στόχος είναι το έργο να ολοκληρωθεί μέχρι το επόμενο φθινόπωρο και στο τέλος της χρονιάς να έχει νομοθετηθεί για πρώτη φορά ο κώδικας ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να δούμε τι από όλα αυτά θα γίνουν και την τελική τους μορφή, βεβαίως. Αλλά ο στόχος είναι αυτό, δηλαδή να υπάρχει ένα ξεμπλοκάρισμα σε πολλά πράγματα που τώρα μένουν. Υπάρχει ένα κενό. Υπάρχει ένα κενό στη λήψη αποφάσεων. Ο κύριος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομιδά των Ιδιοκτητών Ακινήτων, ήταν στην ΕΡΤ.
19: Έχει πολύ μεγάλη σημασία η πρωτοβουλία αυτή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης να κάνει κάτι που δεν το τολμούσε καμία προηγούμενη κυβέρνηση. Απαιτείται να γίνει απλοποίηση του τρόπου λήψης των αποφάσεων και χρειάζεται και ένας εξυγχρονισμός των κανονισμών με κατάργηση της παμψηφίας, διότι η παμψηφία είναι κάτι το αδύνατο στη σημερινή πραγματικότητα.
1: Και επιστρέφουμε με την Βάσια Γκανάρα στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Βάσια.
20: Καλώς σας μεσημέρι.
1: Υπάρχει ένα περιστατικό στο Χαλάνδρη. Έπεσε ένα παιδί, 17χρονο παιδί, από το μπαλκόνι ενός ξενοδοχείου και είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Αλλά έχει σημασία τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό το περιστατικό και βέβαια θα μας ενημερώσεις και για την κατάσταση της υγείας του.
20: Καλό σας μεσημέρι, λοιπόν. Δυστυχώς οι εξελίξεις, Σπύρο, είναι αρκετά δυσάρεστες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 17χρονος Βρετανός είναι κλινικά νεκρός, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο, στον Ερυθρό Σταυρό, όπου μεταφέρθηκε, πρέπει να σου πω, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο ανήλικος έπεσε από το μπαλκόνι δωματίου στον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου, όπου διέμενε στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα τώρα με τα έως τώρα στοιχεία, πριν από το συμβάν, ο 17χρονος και ένας φίλος του είχαν αγοράσει αλκοόλ από το περίπτερο, χρησιμοποιώντας πλαστό έγγραφο για την επιβεβαίωση της ηλικίας του, συγκεκριμένα πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Για την υπόθεση συνελήφθη ο υπάλληλος του καταστήματος για έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικόλ και αλκοόλ, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθούν και οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.
1: Μάλιστα. Να δούμε, ελπίζουμε σε ένα θαύμα, έτσι όπως μας τα είπες, δηλαδή είναι πολύ δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει αυτό το παλικάρι, να πάνε καλά. Η Βάσια Γκανάρα ήταν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
21: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
22: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
23: Πάμε δυνατά και σταθερά.
22: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
0: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
24: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
25: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
26: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
27: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
28: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
29: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
30: Τι δροσιά του να έχετε?
28: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
31: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
32: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Λοιπόν, να επιστρέφουμε και ερχόμαστε τώρα στα ελληνοτουρκικά ή στις ειδήσεις που άμεσα ή έμεσα αφορούν τις σχέσεις μας με την Τουρκία και εν γέννη την ελληνική διπλωματία, και είναι πολλές αυτές οι ειδήσεις. Καταρχάς έχουμε συνέντευξη Φιντάν, του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που αναφέρεται στην αγορά των F-35, αφήνοντας να νοηθεί ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Είναι μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και μόλις τώρα παρατηρούσα μια είδηση ότι ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, ο Τζευδέτ Γιλμάς, μαζί με την συνοδεία του πήγε στην Τεχεράνη για την κηδεία του Αλί Χαμανή. Θα μου πει κάποιος γιατί, τι σημασία έχει αυτό. Θα έχει σχέση με αυτά που θα πούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Για την συνέντευξη του Χακάν Φιντάν.
0: Σωστό, πολύ σωστό. Ξέρεις όμως, ήθελα να αρχίσουμε με κάτι άλλο που ενδεχομένως να έχει σχέση με αυτά που θα πούμε για τον Φιντάν και τα F-35. Είναι λίγα δευτερόλεπτα, κόψαμε από την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από την Ουάσιγκτον για σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας.
2: Παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη διαμάχη του Ισραήλ με την Τουρκία. Πάρα πολλοί αξιωματούχοι και πάρα πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι αν δεν μπει κάποιος ανάμεσά τους, θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Μέση Ανατολή.
0: Αυτά λέει ο Μιχάλης Ιγνατίου, αυτές είναι οι αναλύσεις Αμερικανών για τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ.
1: Να προσθέσω εγώ σε αυτό κάτι. Συμφωνώ απόλυτα με αυτήν την ανάλυση, αλλά μακάρι να μείνει μόνο αυτό το ζήτημα στη Μέση Ανατολή, διότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχει η παρουσία του Ισραήλ και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και τη Συρία. Θεωρούν ότι υπάρχει μια Ισραηλινή παρουσία που δεν ικανοποιεί, αλλά η Τουρκία πρέπει να κάνει κάτι για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Τώρα δεν ξέρω αν ο Τραμπ μπορεί να πείσει την Τουρκία ή το Ισραήλ προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και θα.
0: Ναι, έχει κάνει πάνω σε αυτό το θέμα δηλώσεις και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ. Όχι δηλώσεις, έχει κάνει μία ανάρτηση, γιατί ο Φιντάν έχει επιτεθεί στο Ισραήλ με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για ακόμη μια φορά, και ο Γκίντεον Σαρ, ταγκάροντας μάλιστα στη γλώσσα της πλατφόρμας X, ταγκάροντας τον Φιντάν, το όνομά του, να δει τις δηλώσεις, μην τυχόν και το παραλείψει. Επιτίθεται ο Γκιντεόν Σαρ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, και εκείνος με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς, Μανώλη.
3: Ναι, ακριβώς, και τους εγώ και για τις γραμμές τι ακριβώς γίνεται, και ήθελα να.
0: Ναι.
3: Με συγχωρείτε κιόλας.
0: Έχουμε αυτό το κενό.
3: Ναι, δηλαδή, ναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Ο Φιντάν. Πρώτα απ' όλα, ναι, μεν αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα που αφορούσαν τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, αλλά όταν λέει το Ισραήλ είναι πρόβλημα για όλο τον κόσμο, αυτοί οι άνθρωποι είναι βάρος όλης της ανθρωπότητας που δεν μπορεί να το σηκώσει, δεν φοβόμαστε τον καυγά με το Ισραήλ, δεν υποχωρούμε όταν απειλούνται τα εθνικά μας συμφέροντα και τα περιφερειακά μας συμφέροντα, δεν έχουμε λόγο να φοβηθούμε. Νομίζω αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση δεν πάει προς το καλό. Έρχεται, όπως πολύ σωστά είπες, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ και υποστηρίζει ότι αυτές οι εκφράσεις του Φιντάν, επειδή μιλάει για τους ανθρώπους, και ότι είναι ουσιαστικά υποκίνηση για γενοκτονία, βέβαια είναι μια ερμηνεία δική του, από εκεί πέρα με χρειάζεται με διευκρίνηση. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια όμως, έρχεται ο Φιντάν και δίνει αισιόδοξος ότι μπορούν να πάρουν αργότερα και τα F-35, να έρθουν οι κυρώσεις κάτσα. Εγώ θυμάμαι πάντως, και στα ρεπόρτερ μιλάω και δεν μάζεσαι το εγώ, στα ρεπόρτερ του Sky θυμάμαι ότι το CNN Turk την περασμένη εβδομάδα είχε δηλώσει ότι ο Τραμπ δηλώνει ότι ο Ερντογάν μισεί το Ισραήλ, παρόλα αυτά ο Τραμπ δίνει όπλα στην Τουρκία. Άρα νομίζω η παρουσία του Τραμπ στην Άγκυρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για το μέλλον και τις εξελίξεις. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν θα διεξαχθεί πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ θα έρθει νωρίτερα. Θα γίνει συνάντηση τέτα τέτ, μετά οι αντιπροσωπείες και αργότερα θα γίνουν μάλλον και κοινές δηλώσεις.
0: Υπάρχουν αντιδράσεις και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού από όχι μόνο ομογενείς και βουλευτές στην Βουλή των Αντιπροσώπων ενώ στις ΗΠΑ και από γερουσιαστές και αδημοκρατικούς και ρεπουμπλικανούς, αλλά υπάρχει και το θέμα του Ισραήλ που αντιδρά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι κινητήρες φαίνεται, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι κινητήρες φαίνεται να είναι μια πιο απλή υπόθεση, οι κινητήρες για τα μαχητικά της Τουρκίας.
3: Η Τουρκία φαίνεται, τα δεδομένα τα σημερινά δείχνουν ότι θα κινηθεί το ζήτημα των κινητήρων με 80 κινητήρες προς την Τουρκία για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΑΝ, το οποίο θα είναι έτοιμο σε λίγα χρόνια. Όμως το ζήτημα των F-35 και των ΚΑΤΣΑ θα παραμείνει. Θα είναι εντυπωσιακό, δηλαδή εκεί θα καταλάβουμε ότι η Αμερική πραγματικά έχει αλλάξει, δηλαδή δεν είναι πια αυτή που ξέραμε και είναι μια Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ, διότι τότε αν απελευθερωθεί το ζήτημα των F-35, διότι πράγματι ένα Ισραήλ το οποίο απειλείται από την Τουρκία με κάθε τρόπο και ενδεχομένως να υπάρχει σύγκρουση, θα πάρει το μέρος της Τουρκίας, ο Τραμπ.
0: Ναι.
3: Ήταν εντυπωσιακό.
0: Ναι. Το Ισραήλ, το οποίο το έχει βάλει η άγκυρα στη ρητορική της και σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά.
3: Ναι, γιατί θεωρούν ότι τα Ισραηλινά όπλα τα οποία βρίσκονται ή θα εγκατασταθούν στα νησιά, τα θεωρούν ως απειλή. Ξεκάθαρη απειλή, όπως και την παρουσία των Ισραηλινών και στην Κύπρο. Και νομίζω γι' αυτό λόγο χρειάζεται μια πολύ προσεκτική ανάγνωση των τελευταίων εξελίξεων, διότι δεν είναι τουρκο-ισραηλινές σχέσεις, είναι σχέσεις Ελλάδος-Κύπρο-Ισραήλ σε σχέση με την Τουρκία.
0: Ναι.
3: Όσο και να προσπαθήσουμε στην παρούσα φάση να υποβαθμίσουμε ενδεχομένως κάποιοι τις στρατηγικές και στρατιωτικές σχέσεις που έχουν συναφεί, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Και η Τουρκία το γνωρίζει πολύ καλά αυτό.
0: Ναι. Πάντως να προσθέσω και κάτι, μπορεί να μην λέει και τίποτα, αλλά ενδεικτικό του πώς αναπτύσσονται οι σχέσεις στην περιοχή, επειδή με ευκολία λέμε ότι ο Τραμπ γύρισε την πλάτη στο Ισραήλ και αγαπάει τον Ερντογάν. Ή την άλλη μέρα ο Τραμπ αγαπάει τον Νετανιάχου και γύρισε την πλάτη. Την ώρα που γίνονται αυτά, οι Αμερικανοί παίρνουν μια απόφαση που έχει προκαλέσει και αυτή η αντιδράση, αλλά σηματοδοτεί κάτι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή της πρεσβείας τους στην Ιερουσαλήμ. Καμία άλλη χώρα δεν αναγνωρίζει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα. Το έχει κάνει ήδη ο Τραμπ με απόφασή του. Και χθες, σε μία τελετή, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ με τον ομολογό του, τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, υπέγραψαν μια συμφωνία για να χτιστεί η Αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ. Είναι μια κίνηση που νομίζω... Ναι. Έτσι,
3: το State Department. Αυτό είναι εντυπωσιακή είδηση. Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα συμφωνεί και ο Τραμπ. Δηλαδή, αλήθεια, εγώ πια σαν ανταποκριτής απορώ με όσα συμβαίνουν και όσα ακούμε από τον συγκεκριμένο
0: ηγέτη. Γιατί είναι πολλά αντιφατικά. Είναι πολλά...
3: ναι, δηλαδή όταν λες μισή, αλλά εγώ θα δώσω τα όπλα, ο Ερντογάν κάνει ό,τι θέλω. Δεν ξέρω, είναι μια κατάσταση περίεργη. Θα δούμε, θα είναι εντυπωσιακό θα συμβούν στην Άγκυρα, πραγματικά. Δηλαδή θα έχουμε δύο ηγέτες, τον Τραμπ και τον Ερντογάν, πριν τη Σύνοδο εννοώ, όπου αν κάνουν και δηλώσεις, θα είναι εντυπωσιακό.
0: Θα σπάσω τα
3: κουτάκια. Αυτό ναι, νομίζω, ναι.
0: Σε ευχαριστώ Μανώλη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, ο Μανώλης Κωστίδης. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε και η Κίμπερλι Κιλφόιλ. Αναφερθήκαμε στον Αμερικανό πρέσβη στο Ισραήλ που υπέγραψε μαζί με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών για τη δημιουργία, για την παραχώρηση γης, ούτως ώστε να θεμελιωθεί η Αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ. Επαναλαμβάνω, έχει τη σημασία του στη διπλωματία αυτό. Η κυρία Κιλφόιλ, σε μια εκδήλωση στην Αμερικανική πρεσβεία, είπε: όταν η Ελλάδα εντάξει το F-35 στην πολεμική της αεροπορία, θα επιχειρεί με το ίδιο ακριβώς αεροσκάφος που χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Πρόκειται για το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος που έχει πετάξει ποτέ στην Ελλάδα και θα είμαστε περήφανοι που θα επιχειρούμε μαζί σας. Αυτά είπε η κυρία Κιλφόιλ. Θα πάμε τώρα εκτός σειρά σε μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Φαίνεται ότι έχει πέσει θύμα φαρσέρ ο κύριος Ντόκος. Ο κύριος Θάνος Ντόκος, ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού, φαίνεται ότι κάποιοι Ρώσοι φαρσέρ, μάλλον γνωστό δίδυμο που έχει εξαπατήσει αρκετούς ακόμη και ηγέτες κρατών, φαίνεται λοιπόν πως εμφανίστηκαν στον κύριο Ντόκο ως κάποιοι άλλοι και τον εξαπάτησαν. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Ο Νίκος Μαλιαράκης. Νίκο.
4: Ναι, και στη συνομιλία η οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο γίνεται εκτενής αναφορά μάλιστα στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν.
0: Πώς εμφανίστηκαν αυτοί, Νίκο, τι του είπαν?
4: Λευκάδα. Οι γνωστοί Ρώσοι λοιπόν φαρσέρ Βόβαν και Λέξους προσποιήθηκαν κάποιον Ουκρανό αξιωματούχο. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συνομιλίας τους με τον κύριο Θάνο Ντόκο, Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας, οι δύο φαρσέρ τον προειδοποιούν, φαίνονται να τον προειδοποιούν υποκρινόμενοι τον Ουκρανό αξιωματούχο για το ενδεχόμενο επανάληψης κάποιου περιστατικού με ντρόουν κοντά σε ελληνικά νησιά. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου και του Υπουργείου Άμυνας της χώρας σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στόχων. Ο σύμβολος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργικού Γραφείου εμφανίζεται να εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που θα είχε ένα τέτοιο ένα νέο περιστατικό σε ελληνικά ύδατα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο. Σε άλλο σημείο της συνομιλίας αναφέρεται στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα πηγαίνει σε εκλογές μέσα στους επόμενους μήνες και ότι ένα τέτοιο περιστατικό θα δημιουργούσε πολύ σημαντικά προβλήματα για την κυβέρνηση. Να πούμε ότι σύμφωνα με πηγές από την κυβέρνηση τονίζουν ότι βρίσκεται αρχικά σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών, αναφέροντας για ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Μιλούν λοιπόν για υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ξεκαθαρίζουν πως καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορία δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Να το δούμε λίγο περισσότερο αυτό το θέμα, έτσι να μπούμε λίγο πιο βαθιά με τη βοήθεια του Γιώργου Κωνσταντίνου. Γιώργο, τι εικόνα έχεις εσύ και τι λένε από την κυβέρνηση?
5: Κοίταξε, όρθα το υπογράμμισε και ο Νίκος Μαλιαράκης, είχε εξολογηθεί το περιστατικό. Είναι προφανές ότι σε πρώτο χρόνο εκείνο το οποίο αναζητήθηκε και επιβεβαιώνεται είναι ότι δεν υπάρχει διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Το δεύτερο είναι ότι έχει καταχωρηθεί και αξιολογηθεί ως προς τον τύπο της. Πρόκειται για μια υβριδικού τύπου επίθεση με τη χρήση τεχνολογίας υψηλής τεχνητής νοημοσύνης. Και ταυτοχρόνως γίνονται αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη οι ενέργειες εκείνες προκειμένου να αναβαθμιστούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Αυτοί οι τρεις άξονες πύρω είναι και οι σημαντικοί κατά την κυβέρνηση, για την οποία περίπτωση βέβαια παραπέμπουν σε αντίστοιχες
0: Την έχουν πατήσει πολύ, είναι αλήθεια.
5: Όπως ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο Εμμανουήλ Μακρόν, αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μία πεπατημένη ή ένα παλμαρέ φαρσών αρκεί στην κυβέρνηση. Γι' αυτό και εξάλλου εκείνο στο οποίο στρέφουν τη προσοχή του προβολή Σπύρο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαρροή πληροφορίας, οποιασδήποτε διαβάθμισης, και πολύ περισσότερο ότι αυτή τη στιγμή αναβαθμίζονται όλα τα συστήματα ώστε το πρωτόκολλο ασφαλείας να μείνουν απροσβλήτα σε οποιαδήποτε απειλή.
0: Ανοίγοντάς το λίγο το θέμα πάντως σε λίγο καιρό με το AI και τη φωνή που μπορεί να ακουστεί η ίδια, θα ζητάμε όπως παίρνει σε κάποιες υπηρεσίες ή τράπεζες και ακολουθεί ένα πρωτόκολλο, πες μου ημερομηνία γέννησης, δώσε μου αριθμό ταυτότητας, όποιος παίρνει πια τηλέφωνο.
5: Θα επίσης, χωρίς να θέλω να χαμηλώσω τον πύχη αυτών των περιστατικών που αναφέρεις, ότι ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά και περιοδικά πολύ πυκνά επισημαίνει τους κινδύνους εν όψη της προεκλογικής περίοδου και των εθνικών εκλογών από την τεχνητή νοημοσύνη και όλων αυτών των βίντεο ή αντιστοίχων δυνατοτήτων φάρσας που μπορεί να βλάψει μια σημαντική δημοκρατική διαδικασία όπως είναι οι εκλογές.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε μια τραγωδία τώρα που είχαμε με τον πνιγμό ενός μικρού αγοριού σε μια πισίνα, έγινε αυτό στην Πύλο, στη Γιάλωβα. Ο Χρήστος Στρατουλάκος μας περιμένει. Γεια σου, Χρήστο.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Μια τραγωδία εκλογική χθες νωρίς το μεσημέρι στην Γιάλωβα, στη Μεσσηνία, όταν μια μητέρα μαζί με το παιδί της είχαν πάει σε ένα τουριστικό κατάλημα προκειμένου η μητέρα να εργαστεί εκεί, καθώς δούλευε στην καθαριότητα. Εκεί λοιπόν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε από την προσοχή της το εξάχρονο γουράκι της. Το εντόπισε μετά από λίγη ώρα, χωρίς τις αισθήσεις του, στην πισίνα του χώρου. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, πήγαν οι διασώστες, προσπάθησαν να επαναφέρουν το παιδί. Πολύ γρήγορα το μετέφεραν και στο κέντρο υγείας της Πύλου, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Και όπως καταλαβαίνεις, η μητέρα και γενικότερα η τοπική κοινωνία είναι σε πολύ πολύ άσχημη κατάσταση με αυτήν την τραγική εξέλιξη που είχαμε χθες το αργά το μεσημέρι στην Γιάνοβα.
0: Ναι, για ακόμη μια φορά, ακόμη ένα περιστατικό που... να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κι άλλο ένα ρεπορτάζ που τρέχει σε εσύ, Χρήστο, για την περίπτωση μιας περιοχής όπου υπάρχουν αντιδράσεις για την εγκατάσταση ντρόουν.
6: Ναι, είναι, Σπύρο, να καταλάβουν και οι ακροατές, μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει το περιοριστικό σώμα και αυτά είναι σε ισχύ. Είτε με ντρόουν του περιοριστικού σώματος, είτε με συνεργαζόμενες εταιρείες προκειμένου να γίνονται περιπολίες, να το πω απλά για να καταλάβει και ο κόσμος, μέσω drone, προκειμένου να εντοπιστεί γρήγορα κάποια αιστεία πυρκαγιάς για να μπορέσει να υπάρχει άμεση ανταπόκριση του πυροσβεστικού σώματος.
0: Και όπως έχει αποδειχθεί, το λέει δηλαδή η πολιτική προστασία, σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί σωτήρια αυτή η μέθοδος, δηλαδή εντοπίζεται γρήγορα η αιστεία από τα drone που περιπολούν και έτσι κινούνται γρήγορα και τα μέσα. Σε ποια περιοχή καταγράφονται αντιδράσεις?
6: Να πούμε λοιπόν ότι οι αντιδράσεις καταγράφονται στην τοπική κοινότητα Βράχος του Δήμου Πρεβέζης. Εδώ λοιπόν, παρότι να σου πω ότι και εμείς επειδή βρισκόμαστε εδώ, βλέπουμε το drone της ιδιωτικής εταιρείας να είναι σε πτήση, είχε αποφασιστεί λοιπόν να δοθεί ένας χώρος που ήταν το κοινοτικό γραφείο. Είναι ένας χώρος στο πάνω μέρος του χωριού, σε ένα ύψομα δηλαδή, δίπλα ακριβώς από την εκκλησία και ένα νεκροταφείο, προκειμένου εκεί λοιπόν να είναι η βάση των drone επιτήρησης, δηλαδή να σηκώνεται και να απογειώνεται το drone, να γίνεται αλλαγή μπαταρίας προκειμένου να είναι συνεχώς 24 ώρες στον αέρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν αντιδράσεις των κατοίκων. Έφτασε το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας, όπου πάρθηκε απόφαση να μην δοθεί η άδεια στο συγκεκριμένο χώρο, παρότι βρισκόμαστε μέσα της αντιπυρικής περίοδου. Υπήρχε μια συζήτηση προκειμένου να μεταφερθεί 5 χιλιόμετρα από το σημείο που βρισκόμαστε στην περιοχή Λούτσα, που είναι στον Δήμο Πάργας. Αυτό υπάρχει εκεί πέρα μια απόφαση των κατοίκων που δεν έχουν αντίρρηση. Οι κάτοικοι λοιπόν κάνουν λόγο για υπορρύπανση, για καταπάτηση των ατομικών δικαιωμάτων, δηλαδή μπορούν να καταγραφούν από τον τρόπο, έτσι εκτιμούν οι κάτοικοι. Και βέβαια και όσον αφορά τον χώρο, δεν είναι σύμφωνοι, διότι εκεί πέρα υπάρχει και ένα κοινοτικό ιατρείο και υπάρχουν και άλλοι χώροι, οπότε δεν είναι σύνομοι στο να υπάρξει εκεί η βάση. Είναι κάτι το οποίο προκαλεί πολλές συζητήσεις, η αλήθεια είναι, όχι μόνο εδώ στην Πρέβεζα, αλλά και επειδή το θέμα έχει γίνει γνωστό και σε πολλά social media, υπάρχουν αρκετά επικριτικά σχόλια, με δεδομένο ότι το αναφέρουμε και εμείς ότι η πρόληψη είναι που παίζει βασικό ρόλο και η γρήγορη αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Και σε μια περιοχή, να πούμε, Σπύρο, που τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια έχουμε αρκετά δυστυχώς περιστατικά πυρκαγιών, μια τουριστική περιοχή με πάρα πολύ κόσμο, μια πανέμορφη περιοχή, δεν το συζητάμε εδώ η Πρέβεζα, με πολλούς τουρίστες ήδη να έχουν κατακλείσει την περιοχή, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να σώσει και ανθρώπινες ζωές όταν αντιμετωπιστεί μια πυρκαγιά πολύ γρήγορα.
0: Έλατε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά, ο Χρήστος Στρατουλάκος. Τώρα, εγώ δεν θέλω να ούτε να υποτιμώ ούτε να μιλώ απαξιωτικά για αντιδράσεις από ανθρώπους, σε όποιο πεδίο και αν είναι, αλλά τώρα πραγματικά πρέπει να αντιληφθούν ότι είναι κάτι που θα συμβάλλει για να διατηρηθεί η ομορφιά στον τόπο τους. Τέλος πάντων, να δούμε τροπή θα πάρει. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, μας περιμένει, γιατί για ακόμη μια φορά έχουμε ένα κύκλωμα, μια συμμορία που εξαπατούσε συμπολίτες μας με το άνοιξε είμαστε από τη ΔΕΗ, είμαστε από το ΔΔΕ. Κάπως έτσι, Γιώργο?
7: Κάπως έτσι και με άλλες φορές συλλογιστές. Πρόσχημα ενίοτε ήταν κάποια διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, σε άλλες περιπτώσεις δήθεν η ασφάλιση χρημάτων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων ή κάποια διεκπαιρέωση μιας διαδικασίας που αφορά δήλωση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, από ό,τι φάνηκε τουλάχιστον Ήταν πολύ καλά οργανωμένο το συγκεκριμένο κύκλωμα, γιατί από τον περασμένο Μάρτιο η Λία τους εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν για πόσες περιπτώσεις εξαπάτησης μιλάμε και πόσα χρήματα κατάφεραν να αποσπάσουν αυτά τα άτομα. Είχαν μάλιστα ένα τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, υπήρχαν ρολά ασφαλείας, έτσι ώστε να μπορούν να ελέγχουν ότι δεν θα εμφανιστεί με κάποιο στο χώρο και θα χαλάσει αυτή την παράνομη δράση. Επιδείκνυαν μάλιστα, γιατί εντοπίστηκαν φωτογραφίες στα κινητά τους τηλέφωνα με δεσμίδες, με χαρτονομίσματα, με ακριβά ρολόγια. Υπήρχαν ακόμα και φωτογραφίες όπου έδειχναν σελίδες από τον τηλεφωνικό κατάλογο, είχαν σβησμένους τους αριθμούς, έτσι ουσιαστικά έβρισκαν τα θύματα τους, δεν υπήρχε κάποια μεγάλη προεργασία. Έπαιρναν από την άκρη τον τηλεφωνικό κατάλογο, έπαιρναν το ένα μετά τον άλλο τα τηλέφωνα και προσπαθούσαν να βρουν κάποιο υποψήφιο θύμα, τα συγκεκριμένα άτομα.
0: Ναι, λες προσπαθούσαν. Πάντως από τη Λία τους, Γιώργο, που πραγματικά όταν ανακοινώνεται η Λία αυτών των συμμοριών, εντυπωσιάζει. Από τη Λία τους φαίνεται ότι είχαν χτυπήσει αρκετούς.
7: Είχαν χτυπήσει αρκετούς, καταφέρνουν και παίρνουν ούτως ή άλλως και πάντα μεγάλα χρηματικά ποσά. Γιατί αν πείθουν τον άλλο να αδειάσει το σπίτι του με ό,τι πολύτιμο έχει, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μιλάμε συνήθως για 1.000 και 2.000 ευρώ, μιλάμε για μεγαλύτερα ποσά, για μεγαλύτερη βία. Από εκεί και πέρα, να τονίσουμε ότι μιλάμε ξανά για συγγενικά πρόσωπα, τα οποία είχαν ουσιαστικά τη βάση τους στο Ζεφύρι. Γίνεται τώρα μια προσπάθεια να εξακριβωθεί ο αριθμός των θυμάτων στην συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι έχουν αποκτήσει μια ευκολία, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κάποια διάρρηξη, κάποια ληστεία, εξαπατώντας τον κόσμο. Να αποσπούν αυτά τα χρηματικά ποσά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Πρωτοψάς, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που δεν το έχουν καταγγείλει στην αστυνομία, δηλαδή. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Διεθνείς ειδήσεις αμέσως τώρα με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Επίσημη πρεμιέρα για Ιρλανδική Προεδρία. Στο Βερολίνο, ηγέτες των χωρών της Βαλτικής. Δεκάδες νεκροί στο Κίεβο. Κύμα καύσωνα απειλεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες, 39 βαθμοί στην Ουάσιγκτον. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Επίσημη πρεμιέρα σήμερα για την Ιρλανδία στην εκπεριτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελετή γίνεται στην πόλη Κόρκ της Ιρλανδίας, με το Κολέγιο των Επιτρόπων να δίνει το παρόν και με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, να εκθιάζει το παραδοσιακά φιλοευρωπαϊκό προφίλ της χώρας. Αυτήν την ώρα στο Βερολίνο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς συναντάται με τους ηγέτες των χωρών της Βαλτικής για διαβουλεύσεις εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Στη συνάντηση συμμετέχουν ο Λετώνος Πρωθυπουργός Άντρις Κούλμπεργς, ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ και ο Πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα. Κύριο θέμα, η περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας. Σε λίγη ώρα αναμένονται οι κοινές δηλώσεις. Στην Ουκρανία οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 90 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο τα ξημερώματα της Παρασκευής, δηλώνουν οι τοπικές αρχές. Πριν από λίγο το Ουκρανικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι καταστράφηκαν τουλάχιστον 7 ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη στη Χερσόνησο της Κρυμαίας. Από την πλευρά τους οι ρωσικές αρχές κάνουν λόγο για 5 νεκρούς μετά από ουκρανική επίθεση σε αγορά στην κατεχόμενη περιοχή της Ζαπορίζα. Κύμα καύσωνα πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες στους 39 βαθμούς, καρφαλώνει το θερμόμετρο στην Ουάσιγκτον. Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στις 3 Ιουλίου τα τελευταία 128 χρόνια στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή και στη Νέα Υόρκη με 40 βαθμούς, αλλά και στη Βοστόνη με 37. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Επιστροφή στο στούντιο με Θανάση Κριτικό. Καλώς τον.
9: Χαίρετε. Προέκυψε πάρα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ισπανία-Πορτογαλία.
0: Ισπανία-Πορτογαλία.
10: Είμαστε έτοιμοι νομίζω. Τους
0: Πορτογάλους πέρασαν νομίζω τελευταία στιγμή ή όχι.
10: Οι Πορτογάλοι χθες στο πιο συναρπαστικό παιχνίδι επικράτησαν 2-1 της Κροατίας με ανατροπή. Σκόραραν στο 93ο λεπτό. Το έκαναν 2-1, δέχτηκαν γκολ στο 103 ουσιαστικά, στο 13ο λεπτό, αλλά ακυρώθηκε ως offside το τέρμα. Προκριθήκαν στην επόμενη φάση και οι Ισπανοί μετά το 3-0 επί της Αυστρίας. Θα αναμετρηθούν Γιαμάλ και Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος με τον γκολ που έβαλε χθες έφτασε, κρατήστε τον αριθμό, τα 977 γκολ καριέρας. Θέλει ακόμα 23 δηλαδή για να φτάσει τα 1000. Αυτός είναι ο στόχος του πλέον.
0: Βέβαια.
10: Και στο τρίτο παιχνίδι η Ελβετία επικράτησε 2-0 της Αλγερίας, πέρασε στην επόμενη φάση και περιμένει μία εκ των Κολομβίας και Γκάνας για να αντιμετωπίσει στους 16. Απόψε στη μία τα ξημερώματα ο Λίονελ Μέση και η Αργεντινή απέναντι στο πράσινο ακροτήρι.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ. Κάποια στιγμή να μου πεις το μυστικό, όλα αυτά τα σκορ και τις ομάδες τα λες χωρίς να κοιτάς το μία σημείο.
10: Τα παρακολουθώ όλα. Έχω...
0: Πώς το θυμάσαι.
10: Όλα.
0: Απίστευτος. Θανάσης κριτικός.
10: Καλή συνέχεια.
0: Άσε καλά.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
13: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, έτσι για να κλείσει όμορφα η εβδομάδα σας και να έχετε, εύχομαι από καρδιάς, ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής, μάστερ ψυχολογίας,

0: ζητηθεί.
1: Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
10: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
9: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
10: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
9: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
11: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
15: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου ως Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς μέχρι Τραχείου, στη Μικρά Ασία και την Αλυπέδου προς το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου μισή ώρα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα ως Μεταμόρφωση και περίπου 10 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Ομόφωνα ενοχή κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατηγορούνται ότι δεν διαβίβασαν το πόρισμα ελέγχου για ύποπτα αφημί της Παρασκευής Τυχεροπούλου στις δικαστικές αρχές. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τον πρώην πρόεδρο Δημήτρη Μελά και την πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς Αθανασία Ρέπα για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Παράλληλα, οι δικαστές αποφάσισαν την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας της υπεξαγωγής εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα. Εύρεια σύσκεψη έγινε σήμερα στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αντικείμενο της σύσκεψης

0: επίσης είναι ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχόν ηθικών αυτουργών της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του, στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Θύμα δύο Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στη συνομιλία που έχει καταγραφεί σε βίντεο, γίνεται μεταξύ άλλων εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας. Οι δύο φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψης του περιστατικού με ντρόουν κοντά σε ελληνικά νησιά. Ενώ ο κ. Ντόκος φέρεται να αναφέρει ότι θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Αναφέρω συγκεκριμένα ότι πρόκειται για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Τονίζουν ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών και υπογραμμίζουν ότι δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ζητά την παραίτηση του κ. Ντόκου και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι σιωπάει για αυτό το πρωτοφανές συμβάν. Σαρωτικές αλλαγές εξετάζονται στο πλαίσιο του νέου κώδικα για τη λειτουργία των πολυκατοικιών 97 χρόνια μετά τη θέσπιση του νόμου, που εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση του δικαίου της συνιδιοκτησίας. Το νέο πλαίσιο που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης φιλοδοξεί να δώσει λύση σε καθημερινά προβλήματα που μέχρι σήμερα οδηγούν συχνά σε αδιέξοδο ή στα δικαστήρια. Για παράδειγμα, αν μπορεί να τοποθετηθεί φορτιστής για ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή φωτοβολταϊκά στην ταράτσα και αντλία θερμότητα στο κτίριο. Στα εγγένεια του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Πεντέλης, όπου έγιναν ριζικές αναβαθμίσεις στις χειρουργικές αίθουσες, στις κλινικές, τους θαλάμους νοσηλείας και τα εργαστήρια, παρέστη το πρωί ο Πρωθυπουργός. Απευθυνόμενος στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: ολοκληρώσατε μια εξαιρετικά απαιτητική ανακαίνιση που ουσιαστικά μετέτρεψε ένα νοσοκομείο ταλαιπωρημένο, το οποίο δεν είχε δει σημαντικές παρεμβάσεις εδώ και πολλές δεκαετίες, σε ένα καινούριο, υπερσύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια στο Μουζάκι Καρδίτσας. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί εντός πυκνής δασικής έκτασης σε διπρόσιτη περιοχή και με μεγάλη δυσκολία προσέγγισης για τις επίγειες δυνάμεις. Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Αντιδράσεις στην Πρέβεζα για την εγκατάσταση συστήματος drones με σκοπό την πυροπροστασία. Πιο συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας μπλόκαρε την πρόταση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πρέβεζας για την παραχώρηση του πρώην κοινοτικού καταστήματος στη Δημοτική Κοινότητα Βράχου για την εγκατάσταση ενός μόνιμου συστήματος drone για την εναέρεα επιτήρηση και πυρασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Βασικά επιχειρήματα ήταν η χορύπανση, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και οι πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το Υπουργείο Παιδείας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Και για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Γεια σας, καλό μεσημέρι, όμορφη Παρασκευούλα ευχόμαστε.
1: Ναι, ναι, όμορφη, όμορφη.
0: Τι έγινε, πώς είμαστε?
1: Να είναι τέλεια η Παρασκευούλα.
0: Γιάννη μου, πώς έχεις ξυπνήσει σήμερα?
1: Κάποιος τρώει σουσάμια εδώ πέρα και αφήνει τα σουσάμια πάνω στο τραπέζι.
0: Κουλουράκι, δεν τρώει σκέτα.
1: Το κουλουράκι ας το φάει στο γραφείο του κάποιος.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω.
1: Δεν να μαζεύουμε τα σουσάμια και άμα τα ρίξεις κάτω,
0: ποιοι
1: δεν είναι σωστό.
0: Εκεί τώρα.
1: Δεν ξέρω ποιοι κάθονται, πάντως τρώει κουλουράκι εδώ πέρα κάποιος.
0: Ωραία, ένα σουσαμάκι από ό,τι βλέπω είναι και κάνεις ολόκληρο.
1: Έχει και άλλα δύο εδώ πέρα σουσαμάκια.
0: Είναι τρία σουσαμάκια όλα.
1: Είναι τρία σουσαμάκια που σημαίνει ότι κάποιος έτρωγε το κουλουράκι του εδώ πέρα το
0: και
1: πρωί.
0: Και του εξέφυγε.
1: Το ακούω εγώ. Μ' αρέσει το κουλουράκι.
0: Σκέφτησε τρία σουσάμια.
1: Αλλά άμα αφήνει κουλουράκια σουσαμάκια εδώ πέρα, θα γεμίσουμε μυρμηγκάκια σιγά σιγά εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Και το μυρμηγκάκι μετά φέρνει την κατσαριδούλα εδώ πέρα μετά.
0: Ναι.
1: Μην χάνεις τα λόγια σου, τώρα θα χάσεις τα λόγια σου.
0: Αυτό δεν θέλω να συμβεί.
1: Άναγια σου.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα.
1: Επειδή όλος αυτιά.
0: Ψαχούλευα πάλι, ψαχούλευα.
1: Αυτό το αρχείο σου κάποια στιγμή. Πάρτε το αρχείο κάποια στιγμή.
0: Δεν γίνεται. Αυτό το αρχείο όλο και μεγαλώνει.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, γίνεται πιο πλούσιο. Πελούσιο.
1: Υπερπλούσιο θα λες, είναι ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Τι θυμηθήκαμε τώρα. Εσύ Γιάννη πού μιλάς, σε ποια εφαρμογή συνήθως, ξέρω εγώ, WhatsApp?
1: Ναι, όταν μιλάω, ναι, εγώ στο WhatsApp.
0: Ωραία, μιλάς και Viber?
1: Λίγο.
0: Ποιο Viber δε Γιάννη, δεν λέγεται Viber.
2: Με πήρε ένας παπάς από τα Γιάννη και με ζηλάνε όλοι, επειδή δεν ξέρουν τώρα, λέει, λέει βάλει λέει τηλεόραση να δεις. Δεν ξέρω, λέει, να βάλω. Θα στο στείλουν, λέει, στο Βαμπύρ. Στείλ του, λέω.
3: Στο...
2: στο αυτό, παιδάκι μου. Στο κινητό. Στο κινητό. Το στείλ.
3: Στο Viber.
2: Ναι. Τι γελάς. Τι γελάς, ρε, το στείλ.
3: Στο Βαμπύρ.
2: Ναι.
0: Μωρέ.
1: Το Βαμπύρ.
0: Γεράζεσαι τώρα.
1: Ρουφάει το αίμα του Κοσμάκη.
0: Γιατί είναι έξαλλος όμως. Τι είδε ο πάτερ, τι είδε,
1: μωρέ.
2: Τι είδε. Μια κοπέλα έπαιζε κλαρίνο. Η κοπέλα έκανε προσπάθεια να παίξει κλαρίνο. Αλλά το κλαρίνο που έπαιζε δεν ήταν κλαρίνο, παιδάκι μου. Έθελε να παίξει ένα παραδοσιακό τραγούδι και το βγάζει τα μάτια. Εσύ είναι πώς τώρα, πώς να είμαι εγώ αισιόδοξο και αυτή να αύριο να έρθει και να με εκφράσει την παράδοση. Με τι θα με εκφράσει την παράδοση, αφού δεν έχει βιώματα το κορίτσι.
3: Καλά, κάτσε, δεν θα μεγαλώσει.
2: Τι 30 χρόνια ήταν, πότε θα μεγαλώσει, θα σπέζει τα δόντια.
0: Έξαλλος και φίλος μας.
1: Ωραίος.
0: Ναι, έξαλλος και φίλος.
1: Ωραίος. Πολύ κανονικός. Πολύ κανονικός.
0: Πάρα πολύ, ναι, μην το συζητάς. Τώρα, μιας και θυμόμαστε.
1: Ναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, ρε Σιγιάννη.
1: Ναι.
0: Γιατί το παθαίνεις αυτό κάποιες φορές?
1: Are you talking to me?
0: Ναι, σε σένα μιλάω.
1: Όπως.
0: Δηλαδή, διαπιστώνω κάποιες φορές ότι κάπως κολώνεις, ρε παιδί μου. Γιατί κολώνεις?

0: Παίζει το αγαπημένο σου.
1: Γιατί κολώνει να ακούσω Καζούλη.
0: Ναι, κολώνει πρώτον να ακούσει Καζούλη και δεύτερον κολώνει να κάνει debate από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Δεν κολώνω. Αυτά έχω, αυτά θα πω. Θα πει κι ο άλλος, θα αποφασίσει ο κόσμος. Τι κολώνει, ρε Σαμαρά, debate. Τι κολώνει, ρε.

0: της γης.
1: Λοιπόν, θα ζητήσω τώρα μια ειδική αποστολή από τον αγαπημένο Πετράν μας. Τον πατέρα της καρδιάς μας. Mm. Ωραία. Πετράν, 21 Νοεμβρίου 2024.
2: Ημέρα της Παναγίας.
1: Έχει συμβεί εδώ στον αέρα κάτι πολύ σημαντικό. Είχε κυκλοφορήσει εκτός από εμάς άλλο ένα πλάσμα με 4 πόδια, το οποίο περπατούσε πάνω στον τοίχο.
2: Το 24, δεν
1: είναι. Ήταν το 24, 21/11/2024. Μπορούμε παρακαλώ να βρούμε τη στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά και την ψύχραιμη αντίδραση του Ιωάννη και της Μαριγούλας, για να το παίξουμε, γιατί μας το ζητούν οι ακροατές. Δεν έχει παίξει ποτέ στον αέρα. Αν δεν κάνω λάθος, Πέτρο μου, για να σε διευκολύνω, πρέπει να λέγαμε κάτι για το Πασόκ εκείνη την ώρα. Όχι, ήταν η μέρα, παιδιά, που το Πασόκ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτή η μέρα ήταν.
2: Βγήκαν και κατσαρίδες έξω.
1: Ναι. Αν μπορούμε να βρούμε. Δεν τα συνδέω τα ζητήματα σε καμία περίπτωση.

0: έχει.
1: Νιώθω ένα ελεφαντάκι τώρα με αυτό το τραγούδι που βάζει.
2: Δύρε Γιάννη. Α, περίμενε, μπορούμε να το διορθώσουμε.
1: Προχθέ να πα τα φασέικα, τώρα μου βάζει αυτά.
2: Ακού, ακού, ακού. Έφυγε.
1: Δόξα τω Θεώ.

0: Απολαύστε υπεύθυνα σήμερα. Παρακαλώ.
1: Έχουν 6 πόδια, λέει ο Ακοβός, όχι 4. Εντάξει, οκ. Δεν θέλουμε να τις κάνουμε άλλο εικόνα.
0: Τις καθαρίδες.
1: Ναι.
0: Έλα μωρό τώρα, αφού είναι άκακες καθαρίδες.
1: Για πες τι γίνεται έξω τώρα.
0: Έχει προβληματάκι σήμερα.
1: Δηλαδή.
0: Είναι Παρασκευούλα εξόδου, όπως καταλαβαίνω. Η Αττική Οδός έχει πολλή κίνηση. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κόμβο Μεταμόρφωσης πάνω από 30 λεπτά. Και μετά πιάνει και στην έξοδο για Λαμία. Αυτό είναι το ζόρι, το μεγάλο ζόρι. Σας συστήνω όσοι έρχεστε από αεροδρόμιο, δηλαδή από Μαρκόπουλο, μπείτε από περιφερειακή Μυτού και πάτε από το κέντρο. Είναι πολύ καλύτερα. Πάρα πολύ καλύτερα. Γιατί το έκανα εγώ και βγήκα μια χαρά. Δεν βρήκα καθόλου κίνηση. Δεν έχει το κέντρο κίνηση αυτή την ώρα. Δηλαδή μόνο οι κεντρικές αρτηρίες πολύ λίγο. Το ανωδικό του Κηφισού έχει μεγάλο ζόρι. Πριν την Πετρουράλη μέχρι την Αχαρνών αυτή την ώρα που μιλάμε. Όλο ένα κομμάτι, ένα ποτάμι αυτοκινήτων μέχρι πάνω. Αν έχετε άλλη εικόνα, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Και πάρα πολύ κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουνδούρου. Από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κουνδούρου σχεδόν σταματημένα. Αυτά είναι για την ώρα τα προβλήματα. Αν έχετε άλλη εικόνα, ξέρετε να κάνετε για να δίνουμε τα υπόλοιπα και τις πληροφορίες στους φίλους οδηγούς που ακολουθούν μετά από εσάς. Εσείς ταλαιπωρηθήκατε. Αλλά οι υπόλοιποι γιατί.

0: Λοιπόν, ο Μιχάλης από το Ηράκλειο Κρήτης μας έπιασε. Στα πράσα.
1: Τι είναι καλό.
0: Λέει, καλησπέρα σας αγαπημένοι.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά πάτε να πνίξετε το σήμα της εκπομπής. Απαράδεκτη. Ας παίξει έστω και 17. Last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that pain.

0: εκπομπή.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Κάνεις ανακαταμετάδοση δεσμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: And dance with the devil.
5: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
6: Αυτά το δίδυμο.
7: Σήμερα εγκαινιάζουμε μία καινούργια στήλη στην εκπομπή.
8: Τι, εμείς και τα άλλα όντα του πλανήτη?
7: Όχι, όχι. Καινούργια στήλη στην εκπομπή. Μόνο η Τζέι Λό μου θα με καταλάβει.
8: Ναι.
7: Θα παίξουμε το παιχνίδι Would You Rather. Είναι πολύ τάση, με κοιτάς σαρωφός, σε παρακαλώ. Είναι, παίζει πάρα πολύ αυτό. Είναι το τι θα προτιμούσες.
8: Δεν μπορώ να ακολουθήσω πια.
7: Ναι, σε καταλάβω.
8: Δεν μπορώ να ακολουθήσω πια, δεν ξέρω τι είναι.
7: Γιατί?
8: Το would you rather.
7: Ναι, would you rather.
8: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
7: Ωραία, θα παίξουμε, θα φωνάξουμε Νίκο Σταματέλο σε λίγο. Θα έρθει εδώ κοντά μας και έχει να γίνει χαμός. Θέλω να είστε όμως on fire.
8: Το would you rather.
7: Τι άλλο δηλαδή θα κάνω πια, σπαθιά να καταπιώσω αυτή την εκπομπή.
8: Ας παίξουμε αυτό για το αποστοίχημα, το έχουμε στείλει όλη κουβά.
7: Εσείς, γιατί ήμουν εκτός παιχνιδιού.
8: Δεν έχουν βγάλει ούτε ευρώ από μας.
7: Αλήθεια λες τώρα.
8: Εγώ καλέσει.
7: Ωραία, εντάξει.
8: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί όλοι οι συναδελφοί μας σήμερα σε πολλές εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση χαιρετούν για καλοκαίρι? Είναι πολύ εκνευριστικό. Είναι πολύ εκνευριστικό.
7: Και είναι λες και. Κοίταξε να δεις. Σε καταλαβαίνω.
8: Είναι από πολύ νωρίς το πρωί. Δεν είναι για τον πόνο μας, αλλά δεν είναι πολύ νωρίς.
7: Δεν θέλω να σε πληγώσω, αλλά οι ίδιοι συνάδελφοι που αποχαιρέτησαν σήμερα 3 Ιουλίου θα ξαναδουλέψουν, θα ξαναεργαστούν.
8: Θα κάνουν εκπομπές πάλι, ναι.
7: Θα ξανακάνουν εκπομπές ακριβώς κάπου εκεί στα μέσα Σεπτέμβρη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα κάνουν 2 μήνες διακοπές.
8: Ναι. Δεν ζηλεύω τους 2 μήνες διακοπές.
7: Εγώ ζηλεύω.
8: Ψέματα είπα. Αλλά πες ότι δεν ζηλεύω.
7: Ναι.
8: Αλλά μπορεί να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο χαιρετάνε από σήμερα? Από πότε χαιρετάνε από τις 3 Ιουλίου για τις εκπομπές? Μόνο η Ερβίλα το χάνε αυτό.
7: Δεν ισχύει αυτό που λες.
8: Που κάνανε 5 μήνες.
7: Οι εκπομπές ολοκληρώνονταν στις αρχές Ιουλίου. Κυρίως οι εκπομπές που τέλος πάντων ανήκουν στην ψυχαγωγία. Ας μην την πιάσουμε αυτή τη συζήτηση. Πονεμένη ιστορία.
8: Ναι.
7: Οι εκπομπές της ενημέρωσης, η αλήθεια είναι ότι κρατάνε λίγο παραπάνω.
8: Λίγο.
7: Εμείς όμως είμαστε εκείνοι που δεν σταματάμε ποτέ.
8: Ναι, μωρέ, δεν έχουμε αυτό το θέμα ότι σταματάμε.
7: Δεν θα νιώσετε δηλαδή καλοκαίρι βλέποντας Sky, είναι το μόνο σίγουρο.
8: Όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Και για το δικό μας κανάλι να πω και το Όπερ, είχαμε κάνει ένα καλοκαίρι. Απλά χαιρετάνε και είναι σαν.
7: Εσύ είσαι στο Sky αυτή τη στιγμή.
8: Ναι, αλλά και το κανάλι, λέω το άλλο, που είμαι το πρωί. Ναι, και εκεί το ίδιο πράγμα ισχύει. Αλλά να σου πω την αλήθεια, ότι δεν ζηλεύω, αλλά μου φαίνεται λίγο ότι. Σαν να το κλειδώνουν.
7: Να αφήσεις τους ανθρώπους να κάνουν τις διακοπές τους.
8: Θέλω, αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το κάνω με την καρδιά μου.
7: Σε αναγκάζει Δήμητρα να αφήσεις τους ανθρώπους να χαρούν.

0: τη χαρά τη ζωή στον αγαπημένο μου φίλο και συνάδελφο. Συμπορευτήκαμε, καθόμασταν σε διπλανά γραφεία, στο ίδιο γραφείο βασικά, με δύο μικρά γραφειάκια
1: μέσα. Ποιο να είναι, μωρέ.
0: Είχαμε φτιάξει εκεί το κονάκι μα,
1: ναι,
0: με τον Γιώργο Γρηγοριάδη, τον αγαπημένο μου φίλο.
1: Γεια σου, Τζόρτζ. Α, το αγόρι μα το καλό.
0: Είναι διακαναλική η κατάσταση. Γιώργο Γρηγοριάδη. Άξιον. Φυσικά.
1: Άξιον με την τώρα, τη φίλη μα.
0: Αυτά με τον Γιώργο, α πούμε. Όχι σαν και εσένα που σε παρακαλάω. Με τον Γιώργο αυτά τα χορεύαμε με τη μία.
1: Αλήθεια, ε.
2: Έχω αγάπη τόση που θα με παλαμπώσει που.
0: Δηλαδή τώρα είναι σαν να τον σκέφτομαι. Είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Λογικά έχει επιστρέψει από τη δουλειά. Ή πάει να κολυμπήσει όπω κολυμπάει χιλιόμετρα διανόητα.
1: Είναι τέτοιο αυτό. Όχι το κολυμπή.
0: Ή πάει για τρέξιμο. Τώρα κάτι κάνει.
1: Είναι τόσο χορευτάρα αυτό.

0: Ηλίας λέει, παιδιά, ακούμε σας και γλιτώνουμε τις ψυχοθεραπείες.
1: Εμείς όμως έτσι γλιτώνουμε.
0: Να σου πω την αλήθεια, αυτό που λες με ανησυχεί ακόμη περισσότερο. Λέει, φέρτε ρακές, παιδιά, ο Γρηγοριάδης. Ναι. Οι παϊδάκια με μαχαιροπύρουνα για τον Κολοκυθά.
1: Α, ναι, είναι το μπιφ μας. Το νέο μπιφ μας.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Το νέο μπιφ είναι ότι έχουμε πει.
0: Έχεις εσύ μπιφ με τον Γρηγοριάδη και με τον Γρηγοριάδη.
1: Κανέναν με τον Γρηγοριάδη. Τον αγαπώ πάρα πολύ.
0: Τότε.
1: Με τον άνθρωπο που παρουσιάζει μαζί την εκπομπή, προσπαθεί να με κάνει να νιώσω άσχημα για το τραπέζι. Στην ουσία, σου λέει ότι βγαίνεις με μια κοπέλα πρώτο ραντεβού και πάτε για παϊδάκια. Ασχολίαστο αυτό. Πάτε για παϊδάκια. Τα παίρνεις με το χέρι, λέει, ή με μαχαιροπύρουνο?
0: Εγώ έτσι κι αλλιώς μαχαιροπύρουνο το τρώω.
1: Και εγώ λέω μαχαιροπύρουνο, Μαρία μου.
0: Και την πίτσα.
1: Και,
0: αλλά με αποκαλώ ξενέρωτη. Δηλαδή είναι χάλι αυτό, το μαύρο.
1: Βγαίνεις πρώτο ραντεβού,
0: ναι,
1: με έναν κύριο.
0: Εγώ ανοίγω και την πίτα. Σουφλάκι, ναι. Και μου αρέσει να
1: την ανοίγω. Και, και εμένα μου αρέσει. Αλλά θέλω να σου πω. Πας σε ένα ραντεβού. Και βλέπεις τον άλλον ταρπά το παϊδάκι με το χέρι. Σ' αρέσει?
0: Δεν με ενοχλεί.
1: Δεν σε ενοχλεί. Εντάξει, εγώ δεν θα το έκανα.
0: Ναι.
1: Τι να πω, ρε παιδί μου.
0: Είσαι σωσόνιστη. Είστε τέτοιο.
1: Άρα, άμα είναι να χτυπήσουμε τον Κολοκυθά, είμαστε εκεί.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Απλά τώρα έχω τον νόμο να πω την αγάπη μου να στείλω στον Κώστα που λέει: δώστε πόνο, καλησπέρα από
1: μένα. Γιατί θα φύγει ο Κώστας?
0: Δεν μπορείς να φανταστείς τι σας ετοιμάζω με το Σταματέλο. Δεν καταλαβαίνεις. Τι θα παίξουμε?
1: Would you rather.
0: Would you rather. Σε πάρα πολύ λίγο. Νέα στήλη η οποία εγκαινιάζεται σήμερα στην εκπομπή. Αλλά σας θέλω ειλικρινής. Δεν θέλω να μου είστε σονσόν.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Δεν έχει κανένα νόημα.
1: Εντάξει, ναι, γιατί κολώνουμε.
2: Θα βγεις την Bay. Με το ζόρι θα βγεις. Δεν μπορεί να κάνεις εκλογές χωρίς την Bay.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
20: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
21: Αμέ,
20: θα έρθει από μένα.
21: Αμέ,
20: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
21: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
23: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
24: Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους.
23: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
24: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
23: Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
25: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
23: Με πολλή αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσους Χαϊδαρίου Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς μέχρι Δυραχείου και στο κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ενός τετάρτου στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από λεωφόρο Ηρακλείος λεωφόρο Πεντέλης. Ποινή φυλακίσης 5 ετών και 8 μηνών στον καθένα με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, που κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Εύρεια σύσκεψη έγινε σήμερα στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, με τη συμμετοχή στελεχών της αντιτρομοκρατικής και της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Αντικείμενο της σύσκεψης, ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχόν ηθικών αυτούργων της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Θύμα δύο Ρώσων Φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ουκρανού Προέδρου, φέρεται να συζητά για το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας, ενώ φέρεται και να μιλά για εκλογές τους επόμενους μήνες. Για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές. Σημειώνουν ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Την παρέτηση του κ. Ντόκου ζητά το Πασόκ. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια στο Μουζάκι Καρδίτσας. Το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται σε δύσβατο σημείο και ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος αύριο στην Αττική με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Παιδιά, θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί.
3: Τι να τραγουδήσουμε?
2: Ένα παλιό τραγούδι.
3: Παλιό τραγούδι?
2: Ναι.

0: Πριν δεν μας έστειλε ο φίλος μας ο Ηλίας ότι ακούγοντας τα παιδιά της αλλαγής γλιτώνουμε τις ψυχοθεραπείες.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Στέλνει ο Κωνσταντίνος τώρα, αν μπορούμε ρε παιδιά να γλιτώσουμε και τις φυσικοθεραπείες ακούγοντάς σας. Ωραία. Γεια σου Κωνσταντίνε μας. Καλώς στο Χριστινάκι. Αχ και να ξέρεις εσένα τι σε περιμένει τώρα. Κάτσε. Πάρε θέση.
1: Κάτσε από εδώ.
0: Έλα
1: πάρε
0: το παρεώνει το γνωστό. Έλα το παρεώνει.
1: Πάρε θέση, ξέρεις μετά τι ακολουθεί.
0: Χριστίνα μου, με συγχωρείς ένα δευτερόλεπτο.
2: Όσο
0: να
2: θέλεις.
0: Ενημερώσω απλά τον συνάδελφο και φίλο Νικόλαο.
3: Ότι
0: Εκλευκάδος. Ότι σήμερα θα παίξουμε όλοι μαζί. Εγγενιάζουμε μια καινούργια στήλη στην εκπομπή.
1: Θα ξεφυλίσω τους συναδέλφους μου.
0: Καθόλου. Δεν το κάνω εγώ ποτέ αυτό.
1: Αντίθετα,
0: σας προστατεύω κιόλας.
2: Είναι το δύο ώρο που θέλει να ξεφτυλίσει τους υπόλοιπους.
0: Καμία σχέση δεν ισχύει αυτό, δεν σας πιστεύει κανείς. Είναι το Would You Rather. Αυτό θα παίξει.
2: Τι είναι αυτό.
1: Το Would You Rather.
0: Σε λίγο θα γίνει αυτό.
1: Ηρεμία.
0: Ο Γιάννης μπήκε και ενημερώθηκε. Είναι απόλυτη τάση.
2: Είναι τάση. Είναι trend.
0: Θα παίξουμε Would You
1: Rather. Είναι viral. Είναι...
0: Ο Ιωάννης είπε πριν από λίγο ότι δεν μπορεί πια να με παρακολουθήσει. Αυτό είπε.
1: Ναι, τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα πια.
0: Όχι.
1: Άμα ναι, δεν μπορεί ο Γιάννης, εγώ
2: είμαι με Γιώργο Ζάσταβα και η Μαρία μπροστά είναι, δεν ξέρω με τι αυτοκίνητο.
1: Είναι η παρουσία μου.
2: Είναι ένα αυτοκίνητο 26.
0: Όμως η Φεράρι μας, Χριστίνα Σούση, θα μας κάνει τον καιρό.
2: Κλασική αξία. Κόκκινη Φεράρι, αυτά είναι.
0: Τι γίνεται.
2: Τι κάνετε.
0: Καλά, λέει.
2: Καλά είσαστε.
0: Είμαστε πολύ καλά. Θα έχει αέριδες το σουκού, μας έλεγες.
2: Το κου
0: κυρίως.
1: Τώρα βροχή να έχεις πει, θα έχει.
2: Και βροχές, από όλα θα έχει. Από όλα τα καλιά θα έχει. Από όλα, από όλα. Και θα πέσει και η θερμοκρασία.
1: Στη Λευκάδα, μόνο. Πάνω στη Λευκάδα.
2: Πάνω στη Λευκάδα.
1: Εδώ θα
0: είμαι. Δευτέρα δεν πάει στη Λευκάδα.
1: Σουκούιο.
0: Ωραία, μπορείς όλη την άλλη εβδομάδα στη Λευκάδα να κάνεις κάτι.
1: Καταιγίδες μόνο.
0: Δεν θέλω τέτοια, να μην έχουμε θέματα. Συννεφιά θέλω να έχει.
1: Όχι να κάνουν προβλήματα. Να έχει ένα σύννεφο πάνω το κεφάλι του μόνο, μπορεί. Κάθε μεσημέρι θα σας στέλνω
0: πάνω
1: φωτογραφία.
0: Τα ξενοδοχεία.
2: Να στέλνεις φωτογραφία κάθε
1: μεσημέρι.
0: Γίνεται πάνω από τα ξενοδοχεία του Σταματέλου να έχεις ένα σύννεφο.
2: Αυτό γίνεται.
0: Ωραία.
1: Πάνω από τα ξενοδοχεία.
2: Πάνω από τα ξενοδοχεία. Από σένα από πάνω γίνεται.
0: Ωραία, για πες με τη σειρά.
2: Λοιπόν, για να πάμε με τη σειρά να τα πιάσουμε. Ναι. Έχει και τώρα συννεφιά πάνω από τα υπηρωτικά. Οπότε όπου στα ορεινά θα βγάζει. Όλο για κάτι θα βγάζει. Τώρα είδα στην Πελοπόννησο μια βροχούλα. Μπόρα δηλαδή. Ίσως έχει και καταιγίδες σε λίγο. Αυτό σήμερα. Αύριο θα έχουμε βροχές, το Ιόνιο, τα υπηρετικά και την Εύβοια και τις Σποράδες. Αυτό θα είναι κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Και περισσότερες και εντονότερες θα είναι στην Πελοπόννησο. Θέλει μια προσοχή η Πελοπόννησος, θα βγάλει και καταιγίδες. Αλλά από το απόγευμα θα αρχίσουν να εξασθενούν και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Πιστεύω ότι ίσως βρέξει και εδώ στην Αττική. Δεν το λέω με μεγάλη σιγουριά. Και σήμερα και αύριο.
1: Τι ώρα να περιμένουμε?
2: Μεσημέρα απόγευμα πάντα. Ναι. Μέχρι τις 6-7 η ώρα αύριο. Ίσως να έχει ίσως. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα έχει. Δηλαδή δεν έχουν συμφωνήσει καν τα μοντέλα ακόμα. Γιατί να συμφωνήσω εγώ με το Θεό?
0: Σωστό, τι είμαστε εμείς, τίποτα χαζί?
2: Έμα,
0: άμα δεν το λένε τα μοντέλα το πούμε εμείς? Ούτε καν.
2: Οπότε ναι, όχι, υπάρχει πιθανότητα να βρέξει και σήμερα και αύριο και εδώ. Σήμερα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Αύριο μπορεί να είναι έτσι λίγο πιο γενικευμένο. Ό,τι βγάλει το μεσημέρι απόγευμα, πάντα λέω. Τώρα το βράδυ αύριο θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο και θα την Κυριακή 7 με 8 μποφόρια. Μπόρι, βορειοανατολική, Μελτέμι. Αλλά επειδή θα είναι και η πρώτη μέρα, δεν πρόκειται να πέσει το βράδυ. Οπότε μετά θα εξασθενήσουν τη Δευτέρα λίγο και την Τρίτη ακόμα περισσότερο.
0: Μα μου έλεγε η Χριστίνα ότι επειδή έχουμε.
1: Σου εκμυστηρεύτηκε.
0: Επειδή έχουμε βορειά. Επειδή έχουμε νοτιά. Τι έχουμε τώρα?
2: Σήμερα.
0: Ναι.
2: Νοτιά. Νοτιαδούρα.
0: Νοτιαδούρα. Δεν θα είναι τόσο έντονα τα μποφόρ όσο αν είχαμε βορειά. Αυτό δεν μου έλεγε. Καλά, το
2: όχι,
0: κατάλαβα.
2: Ναι, όχι.
0: Λέω, επειδή έλεγα το πρωί ότι 8 ρε παιδί μου, θα έχει κύμα.
2: Α, το
0: φτάρι.
2: Έχει πει ότι επειδή είναι με βοριά,
0: ναι,
2: το κύμα δεν είναι τόσο
0: πολύ,
2: τόσο μεγάλο, ρε παιδί μου. Και τα καράβια είναι μεγάλα αυτά που πάνε και έρχονται.
0: Το χτάρι δηλαδή και παθαίνεται.
2: Και κάτι παθαίνεται.
0: Αυτό.
2: Και αν ήταν νοτιάς, ο νοτιάς κάνει πολύ κύμα. Στο Αιγαίο.
0: Κατάλαβε, Ιωάννη.
1: Απολύτως.
0: Να, ένα καινούριο στοιχείο που δεν το γνωρίζαμε.
1: Το μάθα τώρα.
0: Μπράβο.
2: Όχι, δεν θα έχει κύμα, θα έχει.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν θα είναι τόσο πολύ. Και επιπλέον δεν θα είναι το ίδιο όπως ήταν την περασμένη Κυριακή που γινόταν ο κακός χαμός.
0: Σωστά.
2: Θα είναι κάτι της λιγότερο.
0: Για
2: αλλά
0: Πάτρα,
2: αυτά...
0: τι βλέπεις που έχουν θεατρική παράσταση και είναι σε ανοιχτό πότε χώρο από ό,τι καταλαβαίνω. Για δεν το διευκρινίζει. Για Σάββατο και Κυριακή, φαντάζομαι.
2: Κυριακή δεν νομίζω ότι θα βγάλει κάτι. Αλλά θα είναι κυρίως δυτική Πελοπόννησο.
0: Ναι.
2: Αλλά το Σάββατο μπορεί να βγάλει και
1: στην Πάτρα. Κάντε δύο δικτυακή.
2: Το απόγευμα. Απογευματινή και βραδινή.
1: Πρακτικό μυαλό.
2: Μπορεί να έχει βροχή.
0: Λέει, επειδή ξέρω ότι ο Γιάννης δεν ζηλεύει καθόλου, σας λέω πως αυτή τη στιγμή είμαι στη Μάνη, στην παραλία Βαθύ, πίνω καφέ και χαζεύω τον ορίζοντα ακούγοντα Sky. Τα έχεις και στα θεματάκια.
1: Είσαι καλά, αγόρι μου. Είσαι καλά, αγόρι μου.
3: Καλά το πήγε μέχρι ενό σημείου που πολύ καλά το πήγε.
0: Ναι, δηλαδή, οκ.
1: Όχι, ζηλεύω και πάρα πολύ. Ζηλεύσα και το φίλο που ήταν στη Μήλο πριν και μας είπε καλησπέρα από τη Μήλο. Έτσι, πολύ απλά λες και καλησπέρα τα Βατήσια, λες και λέει.
0: Γιάννη, δεν είναι τώρα αυτό το θέμα. Έχουμε, α πούμε, και το φίλο μας το Μιχάλη, ο οποίος λέει, δεν μου λέτε ρε παιδιά, πώς το λες αυτό το αίσθημα που έρχεται το καλοκαίρι και δεν αισθάνεσαι τίποτα γιατί δεν αλλάζει τίποτα στην καθημερινότητά σου. Αλλάζει η διάθεση λόγω καιρού. Αλλά αν δεν πας διακοπές, όντως δεν καταλαβαίνεις.
1: Τι αλλαγή διάθεσης έχεις τώρα με αυτό το.
0: Εμένα το καλοκαίρι είναι μέσα στην ψυχή μου.
1: Αλλαγή διάθεσης έρχεται την άνοιξη, όπου σιγά σιγά περνά σε μια μετάβαση. Ναι, πεταλωδίτσα και πεταλωδίτσο.
2: Τι βίζουν τα πουλάκια.
1: Τώρα, ας πούμε, τι διαφορά που έχει 37 και 38 βαθμούς.
2: Πού έχει 37 και 38.
1: Μάτε τώρα, λοιπόν. Τώρα το φτιάχνω.
0: Καθόλου.
1: Τι δεν έχει, σήμερα δεν έχει.
3: Και με 37 και 38 βαθμούς, όταν είσαι παραλία, σε καίει ο ήλιο και κάνει τη βουτιά σου, αλλάζει διάθεση.
0: Είδες που την κλάς τώρα.
1: 36 έφτασε στην Αθήνα, το είδα. Αυτό ήταν τα στοιχεία.
0: Μια χαρά με λισούλα δεν είναι.
1: Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Όταν έχει 38 βαθμούς έξω και περπατάς και υδροκοπάς, τι αλλαγή διάθεσης σου έρχεται.
3: Να σε ωραίο καλοκαίρι. Να σε παραλία λέμε.
0: Ρε σηκολοκυθά, να συγγνώμη.
1: Όταν δουλεύεις λέμε. Όταν είσαι αραχτός και ξαπλώστρα και λες.
0: Επειδή καταλαβαίνω ότι θες να σηκώσεις ένα έργο που δεν μπορεί να σηκωθεί από σένα.
1: Πώς δεν μπορεί να σηκωθεί.
0: Σηκώνεσαι το πρωί, πηγαίνεις στην εργασία σου, είσαι μέσα στο air-condition. Φεύγεις από την εργασία σου για να έρθεις στην άλλη εργασία σου, μπαίνεις στο αυτοκίνητο με air condition. Έρχεσαι εδώ, είσαι στο air condition. Θα φύγεις από εδώ, θα πας να πιεις ένα κοκτέιλ, θα είσαι κάπου δροσερά. Θα πας στο σπίτι σου, θα είσαι με air condition. Πού είναι ακριβώς η ζέστη που έχεις τραβήξει.
1: Η αλλαγή διάθεσης που
0: δουλεύουν
1: βλέπεις.
0: Έξω, δηλαδή τι να πούν.
1: Οι άνθρωποι που δουλεύουν έξω, τι αλλαγή διάθεσης του δίνεις. Για εξήγησέ μου στον άνθρωπο που είναι τώρα στο μηχανάκι πάνω και κάνει διανομές. Πες μου εσύ τι αλλαγή διάθεσης του βλέπεις το καλοκαίρι.
0: Ωραία. Γεια Χριστίνα.
2: Αυτά. Ναι. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να σε καλά, Χριστίνα.
2: Μην
1: μου
2: τον τζιγκλάς. Γιατί
1: δεν με
2: κάτι παθαίνει.
1: Όχι, έτσι είμαι μόνιμα. Συγκλεισμένος
2: είμαι.
3: Έτσι είναι η πρώτη φορά που ανοιχτά λέω ότι έχει δίκιο η Μαρία.
2: Ναι. Έχει δίκιο. Αλλά μην τον τζιγκλάς.
1: Σε καλοπιάνει ο γλύφτης στα ματέλα.
0: Πάνω απ' όλα. Επειδή θα παίξει Would You Rather.
1: Ναι, Would You Rather. Τώρα
3: δεν ξέρω τι είναι το
1: αλλά. Από μέθανα. Μεριά νομό Αργολίδα, θα βρέξει καθόλου. Πάλι για σένα. Έλα. Μέθανα νομό Αργολίδο, θα βρέξει καθόλου. Αργολίδα.
2: Πιστεύω ότι θα βρέξει.
1: Ωραία.
2: Και στην Αργολίδα. Αύριο, για αύριο μιλάμε.
1: Για αύριο, ναι. Ο Νικόλας είναι καλεσμένος σε γάμο στη Τζιά το Σάββατο. Να πάρει ομπρέλα.
2: Όχι στη Τζιά. Δεν είπαμε τα νησιά δεν θα έχουν τίποτα.
1: Νησά, όχι. Έξω βγήκαν την Αϊκάρα, ο φίλος μας. Κυριακή για Σαρονικό, αν κατάλαβα, δεν είναι τόσο φρέσκος ο Βοριάς. Μέχρι 5.
2: Όχι, θα βγάλει και ξάρι.
1: Θα βγάλει και ξάρι. Κοίτα πόσα ερωτήματα προέκυψαν.
2: Ωραία. Τα απάντησα όλα.
1: Τάκα-τάκα.
2: Τάκα-τάκα.
1: Ατάκα και επιτόπου.
2: Την περασμένη Κυριακή ο Σαρονικός μέχρι το μεσημέρι είχε ρηπές ανέμου 8, πότε έβγαζε και ένα 9 και το κύμα ήταν 6-7. Ήτανε, δηλαδή σε έπαιρνε και σε σύντομα.
1: Εντάξει, δεν άνοιξε. Δεν
2: τον αγνάντευα. Τον αγνάντευα, γι' αυτό το λέω. Έκανα παρατήσεις. Το λέω, τα είδα όλα.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Εντάξει,
2: αυτά, καρεκλάτος. Ήταν καρεκλάτος.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
2: Εντάξει, δεν θα είναι έτσι την Κυριακή. Άντε, γεια
1: σας.
0: Λοιπόν, Δήμητρα, λες να ξεκινήσουμε λίγο το Would You Rather σιγά-σιγά. Α, να πάμε πρώτα σε διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Είναι
1: σε διάλειμμα.
0: Σύντομο όμως, το υπόσχεσαι. Ωραία,
1: τίποτα
0: ωραία,
1: δεν θα είναι, τίποτα. Μισό λεπτάκι θα είναι. Πρώτα πάμε στα Honda Center όμως, γιατί εκεί θα βρούμε Lancôme και Biotherm καλλιντικά σε προσφορά 35%. 35. Στα Honda Center.
0: Είστε έτοιμα.
1: Έτοιμα τι. Έτοιμα.
3: Φιλίας.
1: Να σας κλεντήσω.
0: Είστε έτοιμα, παιδιά.
1: Είστε έτοιμα.
3: Να σας κλεντήσω. Να μας καυτιλήσει.
0: Παιδιά, δεν είναι τέτοιο παιχνίδι.
1: Τι παιχνίδι
0: είναι. Γνώσεων. Είναι το Would You Rather.
1: Το Would You Rather.
3: Ξέρεις πότε τι ξύλο έφαγα από τη μάνα μου. Περιμένει για να το μάθω. Να το παίζω.
1: Το τεινόας μπέτα.
0: Πάμε. Μπέτα τις διαφημίσεις.
4: Όταν βάλαγες σε βενζέλο τα χαράτσα τα ξέσκησες το λαό. Όταν έβαζες τα έμφυα το ξέσκησες. Τώρα κλαίτε, Λοιπόν, κάντε να την πει.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
9: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
10: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
15: Συγκρίνονται τα τίθα ζωνιάτα με αυτό?
16: Όχι. Αλλά και αυτό ευχάριστο είναι.
15: Το cast δεν τελείωσε λάθος. Βάλανε την πιο κοντή από όλες να κάνει τη μάνα.
16: Τι πειράζει.
15: Είναι δυνατόν η μάνα να είναι πιο κοντή από τα παιδιά της?
16: Γιατί η μάνα του Φασούλα πόσο είναι, 2,50?

0: Λοιπόν, πριν παίξουμε Γουτζιουράδα, ήρθε η ώρα να θυμηθούμε, να θυμηθούμε εκείνη τη μέρα.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ Γιάννη Τσιάπα που θες να εκτεθούμε. Ήμασταν εδώ, μόλις ήταν η μέρα που το Πασόκ είχε γίνει αξιωματική αντιπολίτευση, 21 Νοεμβρίου 2024. Συζητάμε για το Πασόκ είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συμβαίνει αυτό. Η εκπομπή αυτή υπάρχει 11 χρόνια, είναι η 11η χρονιά της. Είναι η πρώτη φορά όσο υπάρχει η εκπομπή που το Πασόκ είναι στη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παναγίτσα, μια κατσαρίδα!
1: Γιατί να χάνει ασφαλή,
0: τίποτα. Έτρεχε. Συγγνώμη, χθες δεν λέγαμε για κατσαρίδες.
1: Το λέγαμε, ναι.
0: Χθες δεν ανοίξαμε ολόκληρη
1: τη. Δεν το λέγαμε μόνο εμείς οι κατσαρίδες. Το λέγανε και οι Λέρες. Το λέγανε. Του Sport FM, να ξέρετε.
0: 10 λεπτά δεν συζητούσαμε χθες για τις ξανθιές.
1: 10 λεπτά στο τέλος. Στο τέλος συζητούσαμε 10 λεπτά.
0: Ευτυχώς, για κατσαρίδες. Παναγίτσα.
1: Και λέγαμε ότι είναι σύμβολο τρόμου, ενώ δεν πρέπει να είναι σύμβολο τρόμου.
0: Με βγει στα χαρδία.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο.
0: Με βγει στα χυπαλμία.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Ηρέμησε πρώτον. Δεν φωνάζουμε εδώ.
0: Ήρθε ο πολύμερος να την βάλει σε ένα κουτάκι για να την βγάλουμε έξω.
1: Εντάξει,
0: σε κουτάκι. Δεν
1: τη
0: σκοτώνουμε.
1: Εξολοθρεύτηκε.
0: Μπράβο.
1: Έχει εξολοθρευτεί, μην ανησυχείς.
0: Θεέ μου, δεν μπορώ.
1: Ναι, ανησυχείτε.
0: Πολύ ψύχρεμη η αντίδρασή μου τώρα που με ακούω. Δεν μπορώ καν να με ακούω. Λοιπόν, οκ, okay, πάμε να παίξουμε τώρα.
1: Έγινε σπασό και βγήκαν και κατσαρίδες από το στούντιο.
0: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
1: Μην πω τα πολιτικά μου σχόλια τώρα.
0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Would you rather? Would you rather? Πάμε.
1: Να μάθουμε τι είναι τουλάχιστον. Το Would you rather είναι πώς θα αντέξουμε ακόμα Χατζηγιάννη.
0: Γιατί. Γιατί.
2: Μου θυμίζει η ζώτη.
0: Έλα, άλλαξε το.

0: Ξεκινάμε με τα διλήμματά μας λοιπόν. Would you rather radio battle? Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Πρώτη ερώτηση.
1: Τόση εισαγωγή για παιχνίδι.
0: Θα προτιμούσες να πάρει η ομάδα σου το πρωτάθλημα ή να κερδίσεις 100.000 ευρώ?
2: Σε ποιο άθλημα?
0: Ορίστε.
2: Σε ποιο άθλημα?
0: Ποδόσφαιρο.
2: Να πάρει ομάδα με το πρωτάθλημα. Να πάρει ομάδα με το πρωτάθλημα.
0: Από τα 100.000 ευρώ.
2: Έχω
0: είπαμε
2: πολλά.
0: Θα μιλάμε κανονικά.
2: Έχω πολλά, ναι.
0: Άλογο το ξενοδοχείο.
2: Τα βλέπεις.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω.
1: Εμένα μου λείπει πολύ το ποδόσφαιρο.
0: Εσύ Γιάννη.
1: Μου λείπει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο.
0: Τα 100.000 δεν σου λείπουν.
1: Μου λείπουνε πάρα πολύ. No
0: basis, more reliable. Θα προτιμούσες να μην ξαναδείς ποτέ ποδόσφαιρο ή να μην ξαναβγείς για ποτό με παρέα?
2: Δεν βγαίνω για ποτό. Οπότε δεν υπάρχει δίλημα.
1: Δεν έχω φίλους.
2: Δεν έχω
1: ποδόσφαιρο για ζωή.
0: Τα ίδια και τα ίδια. Πόσο ίδιοι είστε, ρε παιδιά. Θα προτιμούσες να παίζεις βασικό στην αγαπημένη σου ομάδα αλλά να χάνεις συνέχεια, ή να είσαι αναπληρωματικός και να σηκώνει κάθε χρόνο τίτλους?
2: Κάθε χρόνο
1: τίτλους.
2: Και ας μην παίξω δευτερόλεπτο.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Συμφωνείτε σε όλα?
2: Τι αγαπημένοι.
0: Θα προτιμούσατε να κεράσει δείπνο ο αγαπημένος σας ποδοσφαιριστής ή ο αγαπημένος σας τραγουδιστής να βγείτε για δείπνο?
2: Ο αγαπημένος μου μπασκεμπολίστας.
0: Ποιος?
2: Μπασκεμπολίστας.
0: Ναι.
2: Με ποιον θα ήθελα?
0: Ναι.
2: Εντάξει τώρα είναι... Θα ήθελα με Πρίντεζη.
0: Με Γιώργο Πρίντεζη.
2: Με Πρίντεζη, με Πρίντεζη.
0: Okay.
1: Μπασκετμπολίστα.
0: Ή ποδοσφαιριστή, αγαπητέ.
1: Μπασκετμπολίστα και εγώ. Ναι, θα ήθελα το Διαμαντίδη. Θα ήθελα να τα πούμε.
2: Και με.
1: Ή τον Μάικλ Τζόρνταν.
0: Τον Αντώνη Ρέμο.
1: Τον Αντώνη Ρέμο τον έχουμε κεράσει εμείς πολλές φορές.
0: Θα προτιμούσατε να μην μπορείτε να ξαναδείτε Champions League ή Μουντιάλ?
2: Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ μου.
0: Να μην ξαναδείτε.
1: Ε, σιγά.
0: Okay. Εντάξει, παιδιά. Δύσκολη. Θα προτιμούσες να μπορείς να διαβάζεις σκέψεις ή να δεις το μέλλον για 10 λεπτά?
1: Σκέψεις.
0: 10 λεπτά να δεις όλη σου τη ζωή τι έρχεται, ή να διαβάζεις σκέψεις?
1: Να δω 10 λεπτά της ζωής μου.
0: Σε 10 λεπτά θα περιγραφεί όλη σου ζωή μέχρι το τέλος.
1: Όλη
0: της.
1: Μου ζωή, όχι, ναι. Σκέψεις.
2: Όχι, δεν θέλω να μάθω τη ζωή μου.
1: Δεν θέλω να μάθω. Σκέψεις.
2: Το να μπορούσα να δω τι συμβαίνει, ξέρω εγώ για παράδειγμα, ποιος θα πάρει το Μουντιάλ να το παίξω στοίχημα.
0: Όχι. Ναι. Αλλά τι θα σου συμβεί εσένα?
2: Όχι.
1: Το σκέψεις είναι πιο ωραίο.
0: Δηλαδή, αν σας πω, θα κάνω μια follow-up ερώτηση τώρα.
2: Κάνε μια follow-up που λένε και στο χωριό σου.
0: Προτιμάτε να. Θα θέλατε να ξέρετε το μέλλον ή να αλλάξετε κάτι που δεν σας άρεσε στο παρελθόν?
2: Να ξέρω το μέλλον πάλι για τη ζωή μου.
1: Αυτή είναι άλλη ερώτηση όμως τώρα.
0: Αυτές οι διευκρινιστικές που χρειάζονται.
1: Μα είναι άλλη
0: πάντα.
1: Ερώτηση αυτή όμως, ναι. Αυτό που έκανα πριν.
0: Ωραία, ναι, άλλη είναι.
2: Ωραία, επειδή εμείς οι άντρες είμαστε ηλίθιοι, μπορείς να μας διευκρινίσεις?
0: Δεν είπα ότι είστε ηλίθιοι και δεν θα το έλεγα ποτέ.
1: Αν θέλουμε
0: αυτό.
1: Το μέλλον να αλλάξουμε κάτι που έχει
2: γίνει, ναι, ναι,
1: αλλά
0: με ρωτάτε πράγματα για να κερδίσετε χρόνο.
1: Όχι,
2: ρωτάω για το μέλλον, να δω το μέλλον το δικό μου.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θέλω να αλλάξω τίποτα. Ούτε θέλω να ξέρω το μέλλον.
0: Ωραία, okay. Θα προτιμούσες να βάλεις το γκολ που χαρίζει το παγκόσμιο κύπελο ή το καλάθι που χαρίζει Ολυμπιακό χρυσό?
1: Το παγκόσμιο κύπελο θα λέγαω.
2: Το Ολυμπιακό χρυσό.
1: Ναι.
0: Το Ολυμπιακό χρυσό.
1: Πότε μαζεφώνει ήταν
0: πρώτα. Α, ωραία. Παγκόσμιο κύπελο Ολυμπιακό χρυσό. Πάμε στις πιο ύπουλες τώρα.
1: Ύπουλες.
0: Θα προτιμούσες να φορέσεις για μία εβδομάδα τη φανέλα της μεγαλύτερης αντιπάλου ομάδας σου ή να μην ξαναπατήσεις γήπεδο για 2 χρόνια?
2: Γήπεδο για 2 χρόνια.
1: Γήπεδο για 2 χρόνια.
2: Έχει κάνει πλάκα τώρα.
1: Εννοείται γήπεδο για 2 χρόνια. Δεν πειράζει. Θα βλέπω σπίτι μου, δεν είναι τίποτα.
2: Θα πειράζει. Έτσι, μια χαρά.
1: Ναι, εντάξει. Να φορέσω εγώ του γάβρου τη φανέλα, είμαστε καλά, ρε.
0: Γιάννη, θα προτιμούσες να αποκαλυφθεί το περιεχόμενο των μηνυμάτων που έχεις στο κινητό σου ή το ιστορικό αναζητήσεών σου? Το ιστορικό αναζητήσεών σου.
1: Να για το ένα και το άλλο. Δεν,
0: okay.
1: Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον.
2: Ναι,
0: τέλεια.
1: Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον το ένα το άλλο.
2: Πραγματικά δηλαδή. Αν μας παρακολουθούν τα κινητά, θα σταματήσουν στο 5 λεπτό.
1: Θα πούνε αλήθεια, αυτό έχει πάρει το κινητό αυτό.
0: Θα βαριούνται πάρα πολύ. Θα προτιμούσες να βγεις τελευταίος σε αγώνα δρόμου, τελευταίος?
2: Τελευταίος.
0: Τελευταίος. Ή να βάλεις αυτό γκολ σε τελικό?
2: Τελευταίος.
1: Τελευταίος αγώνα δρόμου.
2: Τελευταίος.
1: Όχι, προσωπικά εγώ να με δείχνουν και να λένε
2: τελευταίος.
0: Θα προτιμούσες να ξέρεις πάντα το αποτέλεσμα κάθε αγώνα πριν ξεκινήσει?
2: Όχι.
0: Ή να μην χάνεις ποτέ δελτίο στοιχήματος? Ή θα σου πουν το αποτέλεσμα κάθε αγώνα για πάντα, θα ξέρεις πώς θα
1: παίξεις ομάδα.
0: Ή δεν θα χάνεις ποτέ δελτίο στοιχήματος.
2: Τι δίλημα?
0: Ποτέ, θα κερδίζεις πάντα.
2: Συγγνώμη, υπάρχει δίλημα σε αυτό?
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχω να δω έναν αγώνα και μου λες να ξέρω το σκορ από πριν.
1: Ναι.
2: Ξενέρωτο. Ναι. Δεν κάθεσαι να το δεις.
0: Ναι.
2: Ή να παίζω στοίχημα και να κερδίζω.
0: Ναι, αλλά τον αγώνα τον ξέρεις, θα τον παίζεις και στοίχημα όμως. Α, σκέψτε το και έτσι.
2: Αφού κερδίζω στο στοίχημα, έτσι κι αλλιώς μου λες. Να κερδίζω συνέχεια.
0: Αυτό. Ωραία. Και θα προτιμούσες να αλλάξεις ομάδα για πάντα ή να αλλάξεις όνομα?
2: Όνομα. Ομάδα να αλλάξω.
1: Ναι.
0: Όνομα. Ωραία, πώς σας λέγατε?
2: Νίκο.
0: Δηλαδή.
2: Όπως θες, πες με, δεν με ενδιαφέρει.
0: Και σε ένα Γιάννη.
2: Ναι. Όπως ό,τι θες, πες με.
0: Ωραία. Νίκο, Γιάννη.
1: Καλά, εγώ το κολοκυθά δεν θέλω να το αλλάξω ποτέ. Πώς το λέγατε? Πραγματικά, τι.
0: Το καλύτερο που μου συνέβη και θέλω να κλείσουμε με αυτό είναι ότι έρχεται η μαμά μου σήμερα το πρωί και μου λέει: εσύ με τον Νίκο όντως έχετε τσακωθεί? Λέω γιατί το λες, παιδί μου, γι' αυτό? Και μου λέει: μα δεν παίζεις πια στοίχημα. Λέω: εντάξει. Την οποία την πήγα και εκείνη κουβά.
2: Στοίχημα. Πάμε.
0: Ωραία, πάμε μία γρήγορα.
2: Έλα, βρέστα γιατί.
0: Προλαβαίνουμε.
1: Μπήκα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ανοίγει.
2: Καναδάς, όχι, έχει άλλα σήμερα.
1: Αυστραλία, Αίγυπτος.
0: Αυστραλία, Αίγυπτος.
2: Πλό.
0: Άσος.
1: Άσος εσύ. Και εγώ άσο λέω. Αυστραλία λέω. Αργεντινή, Καμποβέρντε. Πες ένα ακροτήρι.
2: Άσο, over και γκολ μέση. Μπας και ανεβάσουμε καθόλου την απόδοση.
0: Άσο, over, γκολ, γκολ.
2: Αυτό δίνει πολύ. Αυτό θα δίνει πάρα πολύ.
1: Θα δίνει πάρα πολλά.
2: Αυτό θα δίνει πάρα πολλά. Ναι.
1: Λοιπόν, και Κολομβία, Γκάνα για τους Μερακλείδες, 4.30 ώρα το πρωί.
2: Γκολ, γκολ.
0: Άσος.
1: Άσος, Κολομβία. Και εγώ άσο λέω, Κολομβία.
0: Σταμάτα να λες ότι λέω όμως.
1: Τρεις άσους λέω, μα και εγώ αυτό βλέπω.
0: Θα τα κάνω στα ματέλος, τώρα τα κάνεις.
1: Τρεις άσους βλέπω.
2: Αστραλία, δεν τα κάνει, γι' αυτό κέρδιζα.
1: Λοιπόν, και ένα γρήγορο Σάββατο αύριο, δύο αγώνες, Καναδάς, Μαρόκο.
2: Διπλό.
1: Διπλό λες.
2: Ναι.
0: Άσος.
1: Και εγώ άσος λέω.
0: Επειδή λέει διπλό άλλος.
2: Ναι, ήμουν σίγουρος. Τα αντίθετα.
1: Και Παραγουάη, έκπληξη που απέκλεισε τη Γερμανία με τη Γαλλία. Ωραίο παιχνίδι.
2: Γαλλία.
0: Γαλλία κι εγώ.
1: Γαλλία κι εγώ.
0: Ωραία.
2: Γαλλία και εύκολα κιόλας.
0: Νίκο, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης και σε εσάς που θα πάτε παραλία.
0: Σε πόσες μέρες θα τα δούμε?
2: Σε πόσες μέρες?
0: Σε πόσες μέρες θα σε δούμε?
2: Αύγουστο.
0: Τι Αύγουστο, καλέ?
2: Αύγουστο. Τον Αύγουστο που μου χρωστάς, που λέει και ο Μητροπανός.
0: Αλήθεια το λες τώρα?
1: Απέριστη την αδειά σου τώρα.
2: Ένα μέρος της χρωστούμενης αδείας.
0: Δηλαδή να κερδιθούμε, Νίκο μου. Τέλος πάντων.
1: Τι σκάνδαλο άδεια είναι αυτή?
0: Ναι, τραγικό, τραγικό.
1: Και έχει λήξει μισό χρόνο. Ακούω η διοίκηση.
0: Καλές διακοπές, Νικόλε.
2: Να σας το πω.
0: Πάμε μια βόλτα Honda Center.
1: Πάμε γρήγορα και βρίσκουμε.
2: Μπράβο, τι καλό έχει να ψωνίσουμε.
1: 35% σε αρώματα Boss που αγαπάς τόσο πολύ.
2: Ναι.
1: Burberry, Calvin Herrera και Chloe. Μόνο στα Honda Center. Γεια σας.
3: Θα βγεις την Bay. Με το ζόρι θα βγεις. Δεν μπορεί να κάνεις εκλογές χωρίς την Bay.

0: Rack Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
1: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 3 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών μας ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Εκτός της αφόρητης μυρωδιάς του βιολογικού στην περιοχή του αεροδρομίου για την οποία μας ζήτησαν να κάνουμε υπομονή, το ίδιο καλούνται να κάνουν και οι κάτοικοι στα Ταμπάκικα, όπου όπως καταγγέλλεται έχει γεμίσει πάλι με λίμματα η εκβολή του χυμάρου κάνδυλα με αποτέλεσμα να δημιουργείται αφόρητη δυσοσμία. Όπως καταγγέλνουν, το πρόβλημα παρουσιάζεται κάθε χρόνο από προβληματικό αντλιοστάσιο της ΔΕΙΑΧ, αλλά αυτό το καλοκαίρι ουδής από το Δήμο δίνει σημασία. Όπως ενημερώνει ο Όμιλος ΔΕΗ, με 5 νέες ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί παραγωγής της ΔΕΗ σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο, οι οποίες θα συμβάλλουν καθοριστικά στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των τριών νησιών. Στην εξακρίβωση καταγγελιών για ομάδες ανηλίκων που δημιουργούν προβλήματα και φθορές εντός του κάστρου, επενέβησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας, όπου σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε πάνω στα τείχη του κάστρου, βρέθηκε σε ενήλικο άτομο ποσότητα κάναβης και σουγιάς. Όλα κατασχέθηκαν και ο συλληφθής θα προσαχθεί στον εισαγγελέα Χίου. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εξασφάλισε νέες χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 7.050.000 ευρώ με δύο σημαντικές αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες αφορούν έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές και παρεμβάσεις προστασίας κρίσιμων υποδομών σε όλα σχεδόν τα νησιά της περιφέρειας. Στο νησί μας χρηματοδοτείται η ΔΕΙΑΧ με 800.000 ευρώ για αποκατάσταση κατεστραμμένων δικτύων ηλεκτρομηχανολογικού και που εξοπλισμού. Με 10 νέες οργανικές θέσεις πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επιθετεί, ενισχύεται η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου στο πλαίσιο της προκήρυξης για την πρόσληψη συνολικά 600 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Την πρώτη μέρα του Ιουλίου επέλεξαν οι εθελοντές της ομάδας Όμικρον για το πρώτο πότεσμα των φυτών που φυτεύθηκαν τον Φεβρουάριο στη διάρκεια της μεγάλης εθελοντικής δεντροφύτευσης που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου Τσαγκαράδων από το Όλοι Μαζί Μπορούμε σε συνεργασία με πολλούς φορείς και υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Δασών Χίου. Επόμενο ραντεβού της Όμικρον είναι για την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο

0: Κάστρου της Βολισσού με στόχο την υποστήριξη της εκεί δενδροφύτευσης σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Στα χέρια της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου βρίσκεται η τεχνική έκθεση που έγινε από το Δήμο Χίου για τη δημιουργία του κέντρου ομηρικής προβολής στο ακίνητο που μισθώνει εδώ και χρόνια ο Δήμος στην περιοχή της Δασκαλόπετρας. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Την Κυριακή 5 Ιουλίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων και καφετέρια Μπούρτζη. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το παρακάτω. Αύριο Σάββατο, έξω διδύμα, μέσα διδύμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιό, Σαμάδες και Καρδάμιλα. Η Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα Γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθεται έως την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 στήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης. Επόμενη εκδήλωση αύριο Σάββατο 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημόσυνη δέηση που θα γίνει αύριο Σάββατο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησής στις 9 το πρωί. Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική εμπειρία στο Ιστορικό Σχολείο Βολισσού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ στη Βολισσό με τίτλο Μήτρα Φωτός από τυχείως λύρικα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου ξεκινάει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσα Ελληνική με κεντρικό θέμα τη Μεσόγειο. Πρώτη εκδήλωση 9 το βράδυ τη Δευτέρα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου συμμετέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Επίσης συμμετέχει η Χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποιή Χίου παρουσιάζει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών τη νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίδων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην Κεντρική Πλατεία Πυργός. Μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου πρόκειται να παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών της εκδηλώσεων. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Η τοπική Επιτροπή Καλαθοσφαίρισης Χίου με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου διοργανώνει φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών και της Μεικτής Εφήβων Καλαθοσφαίρισης Χίου την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο κλειστό. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 30 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 42%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειο-δυτική εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 54%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια επιπλέον, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 3 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών μας ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Εκτός της αφόρητης μυρωδιάς του βιολογικού στην περιοχή του αεροδρομίου για την οποία μας ζήτησε να κάνουμε υπομονή, το ίδιο καλούνται να κάνουν και οι κάτοικοι στα Ταμπάκικα, όπου όπως καταγγέλλεται έχει γεμίσει πάλι με λίμματα η εκβολή του χυμάρου κάνδυλα με αποτέλεσμα να δημιουργείται αφόρητη δυσοσμία. Όπως καταγγέλουν, το πρόβλημα παρουσιάζεται κάθε χρόνο από προβληματικό αντλιοστάσιο της ΔΕΙΑΧ, αλλά αυτό το καλοκαίρι ουδής από το Δήμο δίνει σημασία. Όπως ενημερώνει ο Όμιλος ΔΕΗ, με 5 νέες ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί παραγωγής της ΔΕΗ σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο, οι οποίες θα συμβάλλουν καθοριστικά στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των τριών νησιών. Στην εξακρίβωση καταγγελιών για ομάδες ανηλίκων που δημιουργούν προβλήματα και φθορές εντός του κάστρου, επενέβησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας, όπου σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε πάνω στα τείχη του κάστρου, βρέθηκε σε ενήλικο άτομο ποσότητα κάναβης και σουγιάς. Όλα κατασχέθηκαν και ο συλληφθής θα προσαχθεί στον εισαγγελέα Χίου. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εξασφάλισε νέες χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 7.050.000 ευρώ με δύο σημαντικές αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες αφορούν έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές και παρεμβάσεις προστασίας κρίσιμων υποδομών σε όλα σχεδόν τα νησιά της περιφέρειας. Στο νησί μας χρηματοδοτείται η ΔΕΙΑΧ με 800.000 ευρώ για αποκατάσταση κατεστραμμένων δικτύων ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Με 10 νέες οργανικές θέσεις πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επιθετεί ενισχύεται η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου στο πλαίσιο της προκήρυξης για την πρόσληψη συνολικά 600 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Την πρώτη μέρα του Ιουλίου επέλεξαν οι εθελοντές της ομάδας Όμικρον για το πρώτο πότεσμα των φυτών που φυτεύθηκαν τον Φεβρουάριο στη διάρκεια της μεγάλης εθελοντικής δεντροφύτευσης που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου Τσαγκαράδων από το Όλοι Μαζί Μπορούμε σε συνεργασία με πολλούς φορείς και υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Δασών Χίου. Επόμενο ραντεβού της Όμικρον είναι για την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο κάστρο της Βολισσού με στόχο την υποστήριξη της εκεί δεντροφύτευσης σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Στα χέρια της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου βρίσκεται η τεχνική έκθεση που έγινε από το Δήμο Χίου για τη δημιουργία του κέντρου ομηρικής προβολής του ακίνητου που μισθώνει εδώ και χρόνια ο Δήμος στην περιοχή της

0: Δασκαλόπετρας. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Την Κυριακή 5 Ιουλίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων και καφετέρια Μπούρτζη. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το παρακάτω. Αύριο Σάββατο έξω διδύμα, μέσα διδύμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες και Καρδάμιλα. Η Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα Γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθεται έως την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 στήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης. Επόμενη εκδήλωση αύριο Σάββατο 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημόσυνη δέηση που θα γίνει αύριο Σάββατο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησής στις 9 το πρωί. Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική εμπειρία στο Ιστορικό Σχολείο Βολισσού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ στη Βολισσό με τίτλο Μήτρα Φωτός από τυχείως λυρικά. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου ξεκινάει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσα Ελληνική με κεντρικό θέμα τη Μεσόγειο. Πρώτη εκδήλωση 9 το βράδυ τη Δευτέρα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Συμμετέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Επίσης συμμετέχει η Χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποιή Χίου παρουσιάζει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών τη νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαϊδη. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην κεντρική πλατεία Πυργός. Μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου πρόκειται να παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών της εκδηλώσεων. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Η Τοπική Επιτροπή Καλαθοσφαίρισης Χίου με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου διοργανώνει φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών και της Μεικτής Εφήβων Καλαθοσφαίρισης Χίου την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο κλειστό. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρειο-δυτική εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 54%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 29 91.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ψυχή και σώμα. Ένα podcast της Lifeo. Ένα podcast που ασχολείται με θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη συνολική ευεξία. Κάθε Παρασκευή στις 5 και 10 το απόγευμα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Ο Μάρκος Ψαλτάκης, ένας από τους κορυφαίους kitesurfers στην Ελλάδα, μιλάει για τις πιο δυνατές στιγμές του στη θάλασσα, για την αδρεναλίνη, τη δύναμη της φύσης και τη ζωή ανάμεσα σε κύματα, ταξίδια και προκλήσεις.
1: Σήμερα φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που δεν φοβάται τη θάλασσα, τον άνεμο και το άγνωστο. Από τα αμελτέμια του Αιγαίου μέχρι τις κορυφές των κυμάτων μέσα στην Ερυθρά θάλασσα, ο Μάρκος Ψαλτάκης κάνει kitesurf όπως άλλοι πίνουν καφέ. Καθημερινά, με πάθος και κάπως επικίνδυνα. Είμαι η Μερόπη Κοκκίνη και στο σημερινό επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα μιλάμε για το πώς είναι να ζεις ανάμεσα στη θάλασσα και τον ουρανό, τι σημαίνει να ξεπερνάς τους φόβους σου και γιατί τελικά αυτό είναι το πιο δυνατό μάθημα ζωής. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Lifeo στο YouTube.
2: Είναι τα podcast της Lifeo.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα γιατί μαζί μου, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, έχω τον Μάρκο Ψαλτάκη. Ο Μάρκος είναι επαγγελματίας kitesurfer. Εγώ τον έχω πετύχει μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου μπορεί να τον δει κανείς να κάνει φοβερά κόλπα, να δει φοβερά βίντεο που τραβάει μόνος του ο Μάρκος κάνοντας kitesurf. Και τον καλωσορίζω από απόσταση, διότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Πάρο. Γεια σου Μάρκο.
3: Καλησπέρα Μερόπη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πολύ σωστά, όπως βρίσκομαι στην Πάρο τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, διότι ο αέρας εδώ είναι πάρα πολύ καλός για προπόνηση.
1: Μάρκο, σε έχω συστήσει σωστά? Πώς συστήνεσαι εσύ?
3: Πολύ σωστά, είμαι επαγγελματίας kitesurfer και μου αρέσει να κάνω πρωτοποριακά πράγματα με το kite μου.
1: Πες μου λίγο για αυτό το άθλημα, τι ακριβώς είναι το kitesurf? Είναι μια σανίδα.
3: Ένα σαϊτός.
1: Πολύ συχνά πετυχαίνουμε, ή τέλος πάντων κάποιοι έχουμε πετύχει kitesurfer να επιδίδονται τέλος πάντων στο σπορ όταν βρίσκονται σε παραλίες που με πολύ άνεμο, σε διάφορα σημεία στη χώρα μας. Θες να μου πεις λίγα πράγματα παραπάνω για το άθλημα?
3: Το kitesurfing αποτελείται, όπως είπες πολύ σωστά, από ένα σανίδι, έναν αετό, μία μπάρα η οποία θα συνδέσει εμάς με τον αετό και το γάντζο μας που φοριέται στα ζώνη γύρω από τη μέση. Αυτά είναι τα εργαλεία που χρειαζόμαστε και μετά χρειαζόμαστε τον αέρα για να μπούμε μέσα και να περάσουμε καλά. Mm-hmm. Μετά με τον αέρα, ο αέρας μας τραβάει στην ουσία, σε σπρώχνει ο αέρας και σκράτας κόντρα με το σανίδι και δημιουργείς ταχύτητα και μετά μπορεί να κάνεις μεγάλα άλματα, μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Αρκεί να έχεις μεγάλη φαντασία.
1: Σωστά. Και από ό,τι φαίνεται εσύ έχεις μεγάλη φαντασία, γιατί έχω πετύχει κάτι βίντεο που ανεβάζεις στο Instagram που πραγματικά σε βλέπει κανείς να ύπτασαι, να πετάς.
3: Προσπαθώ ό,τι ονειρεύομαι και ό,τι σκέφτομαι να το υλοποιώ και να το κάνω μέσα στη θάλασσα. Και αυτό είναι που με ευχαριστεί.
1: Μάρκο, εσύ πώς ήρθες σε επαφή με αυτό το άθλημα? Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο. Δεν ξέρω, θεωρείται extreme sport, έτσι δεν είναι?
3: Εννοείται, θεωρείται extreme sport. Είναι αναλόγως εσύ πόσο extreme θες να το κάνεις. Το άθλημα, για να το μάθεις, χρειάζεται εκπαιδευτής να σε μάθει. Δεν μπορείς μόνο σου. Αλλά είναι πόσο extreme εσύ θέλεις να το κάνεις. Μπορεί να είναι για κάποιον πολύ απλό και εύκολο και μετά αναλόγως πόσο δυνατός είναι ο αέρας και σε πόσο ρισκοβάζεις και κίνδυνο το σώμα σου, γίνεται πιο extreme. Εγώ ξεκίνησα με το kite 9 με 10 χρόνια πριν σχεδόν, το 2016. Από τότε μια φορά στη Λούτσα που είχα πάει είδα κάποιους να κάνουν kite. Μου άρεσε και έτσι μπήκα στο τρυπάκι, ας πούμε, να ψάξω να δω τι θα κάνω και πώς θα μάθω αυτό το άθλημα.
1: Οπότε είδες κάποιους να κάνουν αυτό το σπορ στην παραλία και εσύ τι σχέση είχες τέλος πάντων με τα θαλάσσια σπορ?
3: Δεν είχα κάποια σχέση. Είχα κάνει πιο μικρό λίγο windsurf, επειδή ο πατέρας μου κάνει windsurfing πολλά χρόνια. Απλά εκείνη την ημέρα ήμουν στη θάλασσα και έκανα stand-up paddle, το SUP. Και ξαφνικά ο αέρας δυνάμωσε, ο κόσμος μπήκε μέσα, άρχισε να κάνουν κάιτα, να πετάνε. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, ήταν κάτι που το είδα και λέω: θέλω να το μάθω. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Και έτσι άρχισα να ψάχνω καθηγητές από εδώ από εκεί, να ρωτάω να δω πώς μπορεί να το κάνει εφικτό.
1: Ναι, να βρεις κάποιο δάσκαλο να σου,
3: ακριβώς,
1: να σου μάθει.
3: Ακριβώς.
1: Και ποια είναι τα πρώτα πράγματα που μαθαίνει κανείς, ας πούμε, για να κάνει kitesurf?
3: Πρέπει να μάθεις πώς να χειρίζεις τον αετό σωστά. Αρχικά, διότι με τον αετό μετά. Και μέσα στη θάλασσα θα μπορούν να κατευθύνουν αριστερά ή δεξιά, αναλόγως στο που βάζεις τον αετό. Και μετά σιγά σιγά, αφού έχεις εξοικειωθεί με τον αετό, κάνεις κάποιες ασκήσεις μέσα στη θάλασσα, χωρίς το σανίδι, με το σανίδι. Και εν τέλει φτάνεις στο σανίδι, ανεβαίνεις πάνω και μετά πρέπει να μάθεις να κάθεσαι στην ίδια πορεία. Τι εννοώ? Ο αέρας, ό,τι φυσάει από τη μία μεριά,
1: ναι,
3: και πηγαίνει προς την άλλη. Οπότε εσύ, όταν είσαι στη θάλασσα, ο αέρας όλη την ώρα σε σπρώχνει προς μια κατεύθυνση. Και εσύ προσπαθείς να κρατήσεις κόντρα και να σταθείς στην ίδια πορεία, στο ίδιο μέρος. Μετά από εκεί, μόνος σου συνεχίζοντας, είσαι καλύτερος και καλύτερος.
1: Πόσο είναι καθόλου επικίνδυνο αυτό? Θέλω να πω ότι βλέπει κανείς κάτι άλματα πολύ ψηλά, ας πούμε. Μπορεί να σε σηκώσει ο αέρας, κρατώντας αυτό τον αετό, τέλος πάντων. Και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να...
3: Όπως σας είπα και πριν, είναι αναλόγως εσύ πόσο επικίνδυνο θέλεις να το κάνεις. Το kite από μόνο του έχει ένα βαθμό επικινδυνότητας, διότι είναι μέσα στη θάλασσα, σχετίζεται με τον αέρα, οπότε δεν έχουμε έλεγχο στον αέρα και στη θάλασσα. Έχουμε έλεγχο μόνο σε αυτό που κοντρολάρουμε εμείς, τον αετό. Οπότε έχει έναν αλφα βαθμό επικινδυνότητας, αλλά για τα μεγάλα άλματα, δηλαδή έχει διαφορά από το να πηδάς από το 1, 2, 3 μέτρα, 5, 6, 7, και διαφορετικό να πηδάς 20, 25 μέτρα, διότι όταν πηδάμε 20, 25 μέτρα εμείς, μπαίνουμε μέσα στη θάλασσα και έχει 8-9 μπουφόρ. Αλλιώς δεν μπορεί να τα φτάσει αυτά τα ύψη. Οπότε εκεί γίνεται extreme, αλλά εκεί δεν είναι και πολλοί αυτοί που είναι μέσα στη θάλασσα. Καταλάβατε?
1: Ναι. Εσύ πηγαίνεις σε τέτοιες θάλασσες?
3: Εγώ αυτές τις θάλασσες κυνηγάω. Γι' αυτό ταξιδεύω όλο τον κόσμο, ώστε να μπορώ να βρίσκω το πιο δυνατό αέρα και να μπορώ να προπονούμε εκεί και να κάνω αυτά που πρέπει να κάνω.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
8: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
9: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
8: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
10: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα». Σήμερα ο Μάρκος Ψαλτάκης, ένας από τους κορυφαίους kitesurfer στην Ελλάδα, μιλάει για τις στιγμές που ζει στη θάλασσα.
12: Πριν πάμε να μας πεις για όλο αυτό, για το κυνήγι του αέρα, θέλω να μου πεις αν θυμάσαι την πρώτη φορά που έπιασες σανίδα και kite. Έτσι, και τι ένιωσες, πώς ένιωσες τέλος πάντων.
3: Θυμάμαι που ήμουν μέσα στο νερό. Και ο καθηγητής μου είχε βάλει κάποιες ασκήσεις να πηγαίνω έρχομαι μέσα στο νερό με το σώμα μου, χωρίς το σανίδι. Και εγώ ανακάλυψα εκεί πώς μπορώ να πετάξω, να βγω δηλαδή έξω από το νερό, χρησιμοποιώντας τον αετό μου. Οπότε αυτή είναι μια ανάμνηση που έχω, που ακόμη ήμουν σε πολύ μικρό επίπεδο και εγώ έμαθα αυτό το πράγμα. Και ενδιάμεσα των ασκήσεων πέταγα έξω από τη θάλασσα τώρα στο παιδάκι και πολύ πλάκα. Και με το σανίδι θυμάμαι ακριβώς την πρώτη φορά που άρχισα να κάνω riding. Ήμουνα στη Λούτσα και είχα φύγει στα ανοιχτά από αριστερά και απλά νιώθω τόση ελευθερία, διότι όταν κάνεις riding με το kite δημιουργείς εσύ όλη τη δύναμη. Άμα δεν κουνήσω τον αετό μου δεν θα σηκωθώ. Οπότε όλο αυτό το αποτέλεσμα εκεί πέρα είναι δικό σου. Είναι το αποτέλεσμα των κινήσεων που έχεις κάνει πέρα στις γνώσεις σου, ώστε να μπορέσεις να σηκωθείς και να έχεις ταχύτητα και να συνεχίσεις. Οπότε ήταν μια ελευθερία απίστευτη που νιώσα τότε.
12: Πότε είπες, ας πούμε, ότι ναι, αυτό είναι για μένα, ας πούμε, για να το πας στο επόμενο επίπεδο και να μου λες σήμερα ότι είσαι ένας επαγγελματίας kitesurfer. Και θα μου πεις και τι σημαίνει αυτό, έτσι.
3: Εννοείται. Αυτό έγινε την πρώτη φορά που πήγα στη Νότια Αφρική, στο Cape Town συγκεκριμένα, που εκεί είναι το hot spot για τους αθλητές του kitesurfing, για το extreme kitesurfing.
12: Για ποιο λόγο, έχει φοβερούς ανέμους?
3: Φυσάει καθημερινά 6, 7, 8, μπουφόρ 9, έχει 3-4 μέτρα κύμα, είναι παράδεισος για εμάς.
12: Συγγνώμη, πας με 9 μπουφόρ με το kite?
3: Ναι, σηκωνόμαστε, πετάμε 20-25 μέτρα και πιο ψηλά, και 30 έχουν πάει μερικοί, και μετά πετάμε 100-200 μέτρα μακριά. Και κατά τη διάρκεια όλου αυτού του, εμείς έχουμε ελεύθερη, επειδή κάνουμε κάτι κόλπα με το kite, έχουμε ελεύθερη πτώση 60-70 μέχρι 100-110 χιλιόμετρα, ελεύθερη πτώση. Και εμείς εκεί μπορούμε να έχουμε το σανίδι στο χέρι, να γυρνάμε περιστροφές όλη την ώρα. Και απλά πέφτεις και πρέπει να έχεις κάνει από την αρχή όλο το κόλπο σωστά, ώστε ο αετός να σε πιάσει στην ουσία και να μπορέσει να προσγειωθείς με μια ταχύτητα, ας πούμε, 30-40-50 χιλιόμετρα. Αλλιώς απλά χτυπάς.
12: Αυτό φαντάζομαι θέλει μεγάλη προσοχή και πολλές ώρες προπονήσεων.
3: Εννοείται.
12: Για σένα, θα μου πεις γι' αυτό, αλλά θέλω να μου πεις, ας πούμε, για σένα, πότε λες ότι είναι μια καλή μέρα, ας πούμε. Σήμερα είχα μια πολύ καλή μέρα, ας πούμε, για kitesurf.
3: Μια καλή μέρα είναι όταν μπαίνω μέσα στη θάλασσα και προσπαθώ να υλοποιήσω αυτό που έχω σκεφτεί, τον κόλπο που έχω σκεφτεί, το κάτι καινούριο. Και κάθε προσπάθεια που κάνω που αποτυχάνω με μπριζώνει πιο πολύ. Και στο τέλος, όταν το βγάζω, όταν προσγειώνω αυτό το καινούριο κόλπο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και αυτή είναι η τέλεια μέρα για μένα.
12: Φανταστικά.

0: Θέλω να μου πεις τώρα λίγο πώς είναι, ας πούμε, η καθημερινότητά σου. Γιατί για να κάνεις σε τέτοιο επίπεδο όπως μας περιγράφεις αυτό το άθλημα, φαντάζομαι ότι αυτό έχει από πίσω και ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, όπως είπες, οι ώρες προπόνησης είναι πάρα πολλές, διότι πρέπει να προπονούμε καθημερινά ώστε να γίνομαι καλύτερος. Και μετά πρέπει να προπονούμε και έξω από το νερό το σώμα μου, να μπορεί να είναι δυνατό όταν κάνω το κράς. Σκέφτομαι όλη την ώρα καινούργια πράγματα. Αλλά το πιο βασικό είναι να είσαι μέσα στο νερό και να κάνεις προπόνηση εκεί πέρα. Γιατί εκεί γίνεται όλη η δουλειά, κατάλαβες. Όσο πιο πολύ χρόνο περνάς εκεί μέσα, τόσο πιο καλός θα γίνεσαι.
0: Φαντάζομαι ότι μέσα σε όλο αυτό, στις προσπάθειες, ας πούμε, για να φτάσεις να κάνεις όλα αυτά τα κόλπα, φαντάζομαι ότι πίσω από όλα αυτά πρέπει να κρύβονται και αποτυχημένες προσπάθειες ή ίσως και τραυματισμοί, δεν ξέρω, για να μου λες ότι από ένα άλμα μετά, όταν προσγειώνεσαι με ταχύτητα τρομερή, όπως μας είπες πριν, φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα υπάρχουν και αποτυχημένες προσπάθειες. Οπότε αυτά, ας πούμε, σε πορώνουν περισσότερο.
1: Εννοείται. Με πορώνει πιο πολύ, όπως είπες, διότι όταν πας να κάνεις ένα καινούριο κόλπο, θα πέσεις 100, 200, 300 φορές. Μετά θα το βγάλεις μια φορά, μετά θα πας να το ξανακάνεις, θα ξαναπέσεις. Οπότε όλο αυτό είναι και ένα κυνήγι. Κατάλαβες που. Θέλεις να το φτάσεις όλη την ώρα, μετά βγάζεις το καινούριο κόλπο, μετά θες να κάνεις άλλο κόλπο. Δεν σου φτάνει αυτό, κατάλαβες? Γιατί από όταν βγάζεις ένα κόλπο και μετά πας και το κάνεις 100-200 φορές, μετά, όσο επικίνδυνο και να είναι, εσύ που είσαι εκεί και το ζεις όλο αυτό και το έχεις κάνει τόσες φορές, σου βγαίνει σαν πιο απλό, κατάλαβες?
0: Σου βγαίνει με μεγαλύτερη ευκολία. Ναι.
1: Εννοείται. Και τραυματισμοί υπάρχουν. Εννοείται πως υπάρχουν. Δεν γίνεται να προπονήσεις καθημερινά και να πιέζεις τα όρια χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί, αλλά όπως είπα, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος από πριν. Εγώ έχω και μια ομάδα φυσιοθεραπευτών δίπλα μου που με βοηθάνε όλη την ώρα με το σώμα μου, διότι το σώμα είναι σαν μια μηχανή αυτοκινήτου. Άμα το χρησιμοποιήσεις όλη την ώρα, πρέπει να κάνεις τη σέρβις.
0: Ναι.
1: Οπότε έχεις, δεν έχεις κάτι, είναι καλό να έχεις έναν φυσιοθεραπευτή ώστε να κάνεις prevent το πρόβλημα.
0: Να υπάρχει πρόληψη, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Το kitesurfing είναι ένα μοναχικό άθλημα ή πας με τους φίλους σου, ας πούμε, και κάνεις kitesurf?
1: Είναι μοναχικό, γιατί είσαι μόνος με στη θάλασσα, αλλά κάνεις με τους φίλους σου, γιατί αυτό είναι το πιο ωραίο. Τι εννοώ? Όταν πηγαίνεις και κάνεις kite με τους φίλους σου, είστε μέσα στη θάλασσα όλοι, ο ένας πιέζει τον άλλον. Υπάρχει γενικά πάρα πολύ καλό vibe, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά μετά πιέζεις μόνος σου, γιατί στους αγώνες και σε όλα τα πράγματα που κάνουμε, άμα κερδίσω, εγώ θα κερδίσω, ή άμα χάσω, εγώ θα χάσω. Κατάλαβες τι εννοώ?
0: Ναι.
1: Οπότε προπονούμαστε όλοι μαζί, αλλά στο τέλος είσαι μόνος σου στο αποτέλεσμα.
0: Σωστό. Υπάρχουν, ας πούμε, σημεία που είναι πολύ δύσκολα για kite, αλλά ταυτόχρονα και μαγικά λόγω αυτής της δυσκολίας?
1: Υπάρχουν δύσκολα.
0: Θες να μου πεις λίγο?
1: Δύσκολα, θα σου εξηγήσω. Οι καιρικέ συνθήκε το κάνουν δύσκολο ένα μέρο. Διότι μπορεί να πα σε ένα μέρο και να έχει, ας πούμε, 3-4 μποφόρ και να είναι όλα εύκολα. Και μπορεί να πα στο ίδιο μέρο και να έχει 8 μποφόρ και να έχει 3 μέτρα κύμα, να έχει βράχια έξω. Οπότε να σου κάνει λίγο πιο επικίνδυνο την είσοδο και την έξοδο από τη θάλασσα. Αλλά εμεί κυνηγάμε τα μέρη που συνήθω δεν έχει πολύ κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ψάχνουμε να βρούμε τα μέρη τα οποία έχει καλή κατεύθυνση αέρα, έχει καλό κύμα ή έχει, να μην είναι flat ακόμη. Είναι πολύ ωραίο, εμένα μου αρέσει. Διότι υπάρχουν πολλά μέρη στον κόσμο τα οποία φυσάει πάρα πολύ δυνατός αέρας, 7, 8, 9 μποφόρ, και το νερό είναι σαν κρύσταλλο μπροστά, διότι ο αέρας έρχεται από τη στεριά. Δεν σημαίνει δυνατός αέρας τεράστια κύματα.
0: Μάλιστα. Οπότε η θάλασσα είναι flat, δεν έχει κύματα, αλλά έχει αέρα που μπορεί να σε βοηθάει να κάνεις τα άλματα.
1: Εννοείται. Ας πούμε στο Βιετνάμ πηγαίνω. Υπάρχει ένα λαγκούν σαν λιμνοθάλασσα, σκεφτείτε το, που απ' έξω έχει το ρίφ. Το νερό εκεί μέσα είναι ούτε μισό μέτρο flat, είναι επίπεδο το νερό και έξω έχει 8 μποφόρ. Και μέσα στο λαγκούν έχει 8 μποφόρ. Στην Αίγυπτο είναι έτσι, στη Βραζιλία. Και στην Ελλάδα έχουμε αρκετά μέρη που είναι έτσι, όπως το Δρέπανο Αχαΐας.
0: Θέλω να μου πεις περισσότερα για αυτά, αλλά μιας και ανέφερες τώρα την Αίγυπτο, κάποια από τα βίντεο που παρακολούθησα, το λογαριασμό στο Instagram, ήταν όταν βρέθηκες μόνος σου στην Ερυθρέα θάλασσα με το kite. Τι ακριβώς έκανες εκεί, θες να μου πεις?
1: Αυτό ήταν κάτι που το είχα σκεφτεί αρκετές μέρες πριν να το κάνω. Ένα win. Να το κάνω κάτι ανάμεσα από τις δύο χώρες και να κάνω μια μεγάλη διαδρομή που ήθελα.
0: Όταν λες μεγάλη. Συγγνώμη που διακόπτω. Όταν λες μεγάλη διαδρομή, θέλεις να μου πεις τι εννοείς?
1: Αυτό εκεί ήταν 33 χιλιόμετρα που έκανα, αλλά ήταν 33 χιλιόμετρα προς τον αέρα ανέβαινα. Οπότε είχε έναν έξτρα βαθμό δυσκολίας και ήμουν μόνος μου. Αυτό. Και το έκανα την τελευταία μέρα που ήμουν στην Αίγυπτο. Έκανα προπόνηση και μετά είπα πάνω να το κάνω και πήγα και το κάνω.
0: Πώς είναι, Μάρκο, να είσαι μόνος σου στη μέση του ωκεανού, ας πούμε?
1: Είναι ωραίο συνέστημα, διότι έχεις μια πάρα πολύ μεγάλη ελευθερία. Είναι επικίνδυνο σίγουρα. Πρέπει να εμπιστεύεσαι στον εξοπλισμό σου. Εγώ έχω τις καλύτερες εταιρείες που με χορηγούν. Οπότε ο εξοπλισμός μου ανανεώνεται όλη την ώρα και να με εμπιστεύομαι. Γι' αυτό και κάνω ό,τι κάνω. Οπότε πρέπει να ξέρεις ότι ο εξοπλισμός είναι πολύ καλός. Και αυτό που κάνω, να σας πω την αλήθεια, δεν μπορεί να πάνε να το κάνουν όλοι. Διότι είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Διότι εγώ πάω και το κάνω, εντάξει, αλλά εγώ έχω περάσει όλη μου τη ζωή πάνω σε αυτό το πράγμα. Και μ' αρέσει, πάω το κάνω, αλλά κατάλαβες.
0: Δεν υπάρχει φόβος, ρε παιδί μου, σε όλο αυτό. Θέλω να πω ότι είναι διαφορετικό, φαντάζομαι, να είσαι με συναθλητές ή με φίλους και να πηγαίνετε κάπου και να κάνετε kite, που εκεί μπορεί να υπάρχει η αλληλοβοήθεια, ας πούμε. Ναι. Αλλά τώρα να πηγαίνεις μόνος σου και να κάνεις kite, να κάνεις μια απόσταση μεγάλη, δεν υπάρχει και φόβος μέσα σε όλο αυτό?
1: Υπάρχει φόβος, αλλά ο φόβος φέρνει αδρεναλίνη. Και εμένα μου αρέσει να ξεπερνάω και τους φόβους μου και να έχω πολύ αδρεναλίνη. Οπότε αυτός είναι ο τρόπος που το κάνω. Και κάνω γενικά πολύ πιο επικίνδυνα πράγματα από αυτό που έκανα, που πήγαινα μέσα από τη θάλασσα. Δηλαδή, όταν πηγαίνω πάνω από βάρκες ή πάνω από ύφαλους που το νερό μπορεί να είναι 5 εκατοστά, ας πούμε, και εγώ πηγαίνω πάνω από τον ύφαλο και βγάζω το σανίδι και όλα τι κάνω κόλπα με το σανίδι και προσγειώνομαι. Εκεί, άμα πάει λάθος, πήγε λάθος πολύ, κατάλαβες.
0: Πήγε λάθος τελεία.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Οπότε γενικά μου αρέσει να ξεπερνάω το φόβο μου, ας πούμε, και να δημιουργώ αδρεναλίνη. Μου αρέσει η αδρεναλίνη πάρα πολύ.
2: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα». Σήμερα ο Μάρκος Ψαλτάκης, ένας από τους κορυφαίους kitesurfer στην Ελλάδα, μιλάει για τις στιγμές που ζει στη θάλασσα.
1: Είχα σκοπό να μιλήσουμε λίγο αργότερα για την αδρεναλίνη, αλλά τώρα που το αναφέρεις, ας πούμε λίγο έτσι γι' αυτό. Φαντάζομαι ότι όλο έχει να κάνει με την αδρεναλίνη, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω ότι εφόσον υπάρχει μέσα σε όλο αυτό ένας βαθμός κινδύνου, γι' αυτό λέγεται και extreme sport, δηλαδή αυτό που θέλω να πω, η αδρεναλίνη είναι θυστική τελικά ή υπάρχει, ας πούμε, κάτι πιο βαθύ που σε κινεί, ας πούμε, σε όλο αυτό?
2: Η αδρεναλίνη είναι θυστική, μου αρέσει η αδρεναλίνη που παίρνω μέσα από αυτό και έχω και μεγάλη ελευθερία. Το kitesurfing σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις ελευθερία και να μπορεί να κάνεις ό,τι σκεφτείς. Διότι μπορώ, ας πούμε, να πάω να πηδήξω πάνω από βράχια, μπορώ να κάνω αυτά τα πολύ ωραία crossing που έκανα και από την Μύκονο, Νάξιο και Πάρο,
1: ναι,
2: που τώρα ανεβαίνουν αυτά τα βίντεο στα social. Μπορώ να δεθώ και σε μία βάρκα και να σηκωθώ 60 μέτρα στον αέρα όπως έκανα πέρυσι και να είμαι στα 60 μέτρα και να αποσυνδεθώ στην ουσία από τη βάρκα. Και μετά άρχισα να κάνω τα κόλπα μου εκεί πάνω μέχρι να προσγειωθώ κάτω στη θάλασσα. Οπότε αυτή η ελευθερία είναι που με εξητάρει και μου αρέσει.
1: Θέλεις να μου μιλήσεις λίγο για το kitesurfing στην Ελλάδα? Είναι δημοφιλές, ας πούμε, το άθλημα? Αρχικά θέλω να μου πεις, κάνει κόσμος ή έρχεται κόσμος για kitesurf στη χώρα μας?
2: Η Ελλάδα έχει μεγάλη κοινότητα στο kitesurfing. Το community είναι πολύ μεγάλο. Υπάρχει αρκετός κόσμος που κάνει και στην Αθήνα και εκτός Αθηνών. Και έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες οι οποίοι έρχονται τα καλοκαίρια να κάνουν κάτι στα ελληνικά νησιά και σε άλλους προορισμούς στην Ελλάδα. Και έχουμε και τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για kitesurfing στην Ελλάδα, για ένα συγκεκριμένο style, όχι αυτό που κάνω εγώ. Είναι κάτι άλλο, το freestyle λέγεται, θέλει πιο λίγο αέρα. Και έχουμε κάποιες από τις πιο ιδανικές συνθήκες, οπότε πάρα πολλοί παγκόσμιοι πρωταθλητές έρχονται εδώ για να προπονούνται.
1: Θες να μου πεις, ας πούμε, κάποια σημεία που θεωρούνται από τα καλύτερα στην Ελλάδα?
2: Ας πούμε, ένα πολύ ωραίο σημείο είναι το Δρέπανο στην Πάτρα, το Δρέπανο Χαΐας, που είναι αγαπημένο μου μέρος να πηγαίνω να κάνω προπόνηση εκεί. Μετά στην Αθήνα είναι η Λούτσα και όλα τα ελληνικά νησιά όπως και η Πάρος είναι απίστευτα για kitesurfing. Γι' αυτό έχουμε και τόσο πολύ τουρισμό. Καθημερινά στην Πάρα, ας πούμε, μπορεί να βλέπεις μέσα 100 με 200 kites στη θάλασσα. Και αυτό γίνεται σε αρκετά νησιά.
1: Oh, wow,
2: αυτό
1: τόσο...
2: υπάρχει κόσμος.
1: Τόσα πολλά, ε!
2: Ναι.
1: Τρομερό. Γίνονται διοργανώσεις, γίνονται διαγωνισμοί, events, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με το kitesurf?
2: Στην Ελλάδα δεν γίνονται δυστυχώς. Πριν 10 χρόνια περίπου είχαν κάνει κάποια events, νομίζω. Αλλά τώρα πια δεν υπάρχει κάποια διοργάνωση που να μπορέσει να το κάνει όλο αυτό. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να διοργανώσω αγώνες εδώ στην Ελλάδα και να δείξω στον κόσμο τι έχει να προσφέρει το kitesurfing.
1: Να, πάρα πολύ ωραία, αυτό εύχομαι.

0: Θες να μου πεις και για το kite surfing στο εξωτερικό? Εσύ έχεις ταξιδέψει αρκετά. Αναφέραμε πριν το ταξίδι στην Αίγυπτο και στην Ερυθρά Θάλασσα. Μας είπες για το Βιετνάμ, για το Cape Town. Θες να μας πεις ποια σημεία, ας πούμε, στον πλανήτη θεωρούνται τα καλύτερα ή πού θα ήθελες να ταξιδέψεις εσύ, ποια είναι τα επόμενά σου πλάνα?
1: Πολύ ωραίο μέρος είναι και η Βραζιλία, το οποίο είναι στα πλάνα μου αυτό το χειμώνα να πάω, που φυσάει καθημερινά εκεί σαν ανεμιστήρας, ο αέρας δεν σταματάει. Μετά πάρα πολύ ωραία είναι και στην Αυστραλία και γενικά υπάρχει πάρα πολλά μέρη στον κόσμο που είναι πολύ ωραία για kitesurfing. Mauritius, Caribbean, υπάρχουν πάρα πολλά μέρη. Το θέμα είναι εσύ τι αναζητάς. Για εμένα επιχείρησα να πάω σε ένα μέρος το οποίο έχει 7-8 μποφόρ καθημερινώς, ώστε να μπορέσω να προπονήσω αυτό που κάνω. Κατάλαβες, οπότε για κάποιον αυτό μπορεί να μείνει τόσο καλό, αλλά για μένα να είναι.
0: Να σε ρωτήσω, Μάρκο, αυτό με τον αέρα, ωραία, επειδή ας πούμε καιρικές συνθήκες είναι και αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Ναι. Πώς το κάνεις, δηλαδή το ψάχνεις ας πούμε με την πρόγνωση και κλείνεις το ταξίδι τελευταία στιγμή, πώς πάει ακριβώς?
1: Σε κάθε μέρος ξέρουμε ότι φυσάει και ότι δεν φυσάει. Ας πούμε εδώ στην Ελλάδα, οι καλύτεροι μήνες είναι τώρα το καλοκαίρι που έχουμε το Μελτέμι. Και το χειμώνα φυσάει, αλλά το καλοκαίρι δεικνύεται για kite. Οπότε όλοι όσοι κάνουν kite surfing ξέρουν ότι μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Έτσι είναι και για άλλους προορισμούς στον κόσμο. Οπότε κοιτάω πού θέλω να πάω, κοιτάω ποιους μήνες μπορώ να πάω εκεί και οργανώνω το ταξίδι μου έτσι. Αλλά ας πούμε, έχω πάει σε ένα μέρος πριν 5 χρόνια, πήγα στην Ισπανία, στην Ταρίφα. Έκλεισα τα εισιτήριά μου και δίνε 9 μποφόρ κάθε μέρα. 8-9 μποφόρ, 8-9 μποφόρ. Έφτασα εκεί. Έκανα μια φορά kite, δεν φύσηξε ποτέ, κατάλαβες.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι, ναι. Αν έχει τύχει ποτέ, ας πούμε, να κάνεις ολόκληρο ταξίδι, να πας κάπου στο εξωτερικό και να φτάσεις τελικά και να μην έχει αέρα, να μην μπορείς να κάνεις το άθλημά σου?
1: Έχει τύχει, έχει τύχει. Αλλά καλό αυτό να μην τυχαίνει.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα πια εγώ ταξιδεύω στοχευμένα. Mm-hmm. Στα μέρη που θέλω να πάω να κάνω προπόνηση, διότι ξέρω ότι εκεί έχει πολύ αέρα. Πιο παλιά που γενικά έψαχνα καινούργια μέρη και πήγαινα από εδώ και από εκεί, σίγουρα έχω πάει σε μέρη τα οποία δεν ήταν αυτό που μου είχαν υποσχεθεί ότι θα είναι. Κατάλαβες τι εννοώ? Ναι. Ότι δεν είχε τόσο αέρα, ήταν πιο λίγο. Αλλά θέλω να σου πω ότι εμείς που κάνουμε kitesurfing και εγώ προσωπικά, καταλαβαίνω συνεχώς την κλιματική αλλαγή στον κόσμο. Διότι βλέπω πώς ο αέρας μεταφέρεται όλο και πιο μετά, δηλαδή σε σχέση με 8 χρόνια πριν, ο αέρας έχει μεταφερθεί τους τέλος καλοκαιριού προς λίγο πιο χειμώνα, καταλαβες. Δηλαδή τώρα πια έχουμε πάρα πολύ αέρα και το Σεπτέμβριο, Οκτώβρη, Νοέμβρη, που πριν λίγα χρόνια δεν είχαμε.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό το Μελτέμι έχει μεταφερθεί λίγο και έχει πάει λίγο πιο μετά.
0: Αλλάζουν, ας πούμε, οι εποχές, αλλάζουν και οι αέριδες.
1: Εννοείται, και εμείς το καταλαβαίνουμε αυτό, διότι ασχολούμαστε με κάτι, με τον αέρα, με κάτι που δεν μπορούμε να το δημιουργήσουμε εμείς, ούτε το βλέπουμε τίποτα. Οπότε, κοιτώντας τον αέρα κάθε μέρα, επί πολλά χρόνια, βλέπεις τις διαφορές.
0: Και ας πούμε, εσύ όταν προπονείσαι, πόσες ώρες μένεις μέσα στο νερό, Μάρκο? Τώρα πηδάω σε κάτι άλλο πάλι, ξαναπάω πίσω στις προπονήσεις, αλλά για να αντιλαμβάνεσαι και όλες αυτές τις αλλαγές, περνάς και πάρα πολύ χρόνο μέσα στη θάλασσα.
1: Πάρα πολλές ώρες.
0: Ναι.
1: Ναι. Εγώ πηγαίνω στη θάλασσα, μπορώ να μπω για μία μισή ώρα, να κάνω το πρώτο session, να ξεκουραστώ λίγο μετά και μετά να ξαναμπω και πάει έτσι. Δηλαδή κάνω μία μισή ώρα, δύο, ένα session μες στη θάλασσα, προπόνηση, βγαίνω έξω, ξεκουράζομαι λίγο, ξαναμπαίνω. Και αυτό γίνεται το πρωί μέχρι το απόγευμα. Όσο έχει αέρα, εγώ είμαι μέσα στη θάλασσα και προπονούμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, με φυσάει όλη μέρα, είμαι όλη μέρα μέσα στη θάλασσα.
0: Υπάρχουν στιγμές που ξεχωρίζεις από το άθλημά σου, δηλαδή, δεν ξέρω, από κάποια προπόνηση, από κάποιο ταξίδι?
1: Ήτανε στο Βιετνάμ πριν 1,5-2 χρόνια. Είχα βρει δύο ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, είχε 7-8 μποφόρ πόσο είχε.
0: Ναι.
1: Και είχε και πολύ κύμα εκείνη τη μέρα. Τέλος πάντων, τους έσωσα αυτούς τους δύο ανθρώπους εκεί.
0: Τι εννοείς? Συγγνώμη, για πες μας λίγο, δηλαδή, τι ακριβώς συνέβηκε?
1: Ήμουνα γύρω στα 600 μέτρα μακριά από τη στεριά και βρήκα έναν άνθρωπο μέσα στη θάλασσα να κουνάει το χέρι. Πήγα εκεί να τον βοηθήσω, δεν μιλάει για αγγλικά. Ήταν με έναν άλλον φίλο του που κάνανε κανό καγιάκ. Απλά το είχαν χάσει το καγιάκ λόγω των κυμάτων. Τους είχαν αποδιγυρίσει, είχαν χαθεί σε απόσταση 100-150 μέτρων ο ένας από τον άλλον.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, τους έσωσα και τους δύο. Έβγαλα τον έναν έξω, μετά έβγαλα και τον άλλον. Και μετά εγώ συνεχίζω να κάνω την προπόνησή μου κανονικά. Κάνω ένα-δύο κόλπα και μετά πέφτει εμένα το kite μου μέσα στη θάλασσα πάλι εκεί μακριά, μετά το reef. Πέφτει το kite μου, αποσυνδέω το kite από πάνω μου διότι μπορεί να το καταστρέψω άμα μπαίνουν τα κύματα μέσα και να πάθω και εγώ ζημιά.
0: Ναι.
1: Οπότε φεύγει το kite μακριά και είμαι εγώ μέσα στη μέση της θάλασσας με 7 μποφόρτ.
0: Τρομερό.
1: Και τώρα, ναι, και ήταν λίγο ηρωνία, καταλάβεις, γιατί μόλις είχα σώσει δύο άτομα και μετά βρέθηκα εγώ μόνος.
0: Στη θέση τους, ναι.
1: Στη θέση τους, ναι.
0: Υπήρχε άλλος να σε σώσει σένα.
1: Υπήρχαν άτομα γύρω-γύρω, αλλά εγώ τους έλεγα να πάνε στον αετό μου, στα πράγματά μου, διότι τα πράγματά μου είχαν ανοιχθεί και φεύγανε και πηγαίνανε προς τα ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Δεν πηγαίνανε προς την παραλία, πηγαίνανε προς τα ανοιχτά. Εγώ τους έλεγα ότι ξέρω να. Εγώ είμαι μεγαλωμένος μέσα στη θάλασσα. Έχω περάσει όλη μου τη ζωή εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε εγώ είμαι. Κατάλαβα, μπορώ να κράτσω λίγο την ψυχραιμία μου και να αποφασίσω τι πρέπει να γίνει, να πάρω τις αποφάσεις για μένα. Οπότε τους έλεγα, μην βοηθήσετε με, να πηγαίνετε στο kite μου. Εν τέλει, δεν μπορούσαν να βοηθήσουν το kite μου. Ήρθε ένα παιδί μου, έδωσε τον εξοπλισμό του μέσα στο νερό.
0: Mm-hmm.
1: Πήρα τον άνθρωπο, τον έβγαλα έξω. Μετά πήγα 2 χιλιόμετρα μακριά, έπιασα το kite μου και μετά βγήκα στη στεριά. Όλα αυτά που σου λέω. Τα έχω και σε βίντεο, είναι απίστευτο γιατί δεν είχα κάμερα τότε, είχε χαλάσει. Και ένα φιλαράκι μου είχε δώσει την κάμερα και μπήκα μέσα σε ένα session και γίνανε όλα αυτά. Οπότε έχω κάποια αποσπάσματα και στο Instagram.
0: Εντάξει, τώρα και όλο αυτό που κάνεις, που τραβάς και τα βίντεο, καθώς κάνεις όλα αυτά τα πράγματα που κάνεις, είναι τρομερό. Δηλαδή, βάζεις και ακόμα έναν βαθμό δυσκολίας, ας πούμε, μέσα σε όλο αυτό. Γιατί κρατάς από τη μία το kite και από την άλλη την κάμερα. Πώς το κάνεις ακριβώς αυτό?
1: Την κάμερα την έχω μια βάση, ένα floater, ένα πορτοκαλί πράγμα, mm-hmm. το οποίο βάζω μέσα εκεί την GoPro και όταν πέφτει στη θάλασσα επιπλέει, δεν βυθίζεται. Οπότε αυτό το κρατώ στο στόμα μου, το δαγκώνω και κάνω όλα τα κόλπα που περνάω πάνω από τα βράχια, από τα καράβια ή οτιδήποτε άλλο και κοιτάζω στην ουσία εκεί που θέλω ο κόσμος να δει ώστε να μπορέσει να καταλάβει τι κάνω και πόσο βαθμό δυσκολίας έχει. Διότι όταν πήγα πάνω από τα βράχια, να κοιτάω απλά τον αετό μου, ο κόσμος δεν θα καταλάβει. Ενώ άμα κοιτάξω κάτω και βλέπουν ότι περνάω πάνω από τα βράχια, είναι διαφορετικό point of view.
0: Ναι, σίγουρα, αλλά εσύ δεν πρέπει να κοιτάς που πηγαίνεις.
1: Ναι, βάζω ακόμη λίγο πιο πολύ ρίσκο σε αυτό.
0: Στα βίντεο σου σε βλέπω να χαμογελάς πολύ. Γενικά χαμογελάς πολύ. Οπότε τι είναι αυτό που σε κάνει ευτυχισμένο, θες να μου πεις?
1: Μ' αρέσει. Αυτό που με κάνει ευτυχισμένο είναι να πραγματοποιώ τα όνειρά μου και να είμαι μέσα στη θάλασσα. Διότι μέσα στη θάλασσα πραγματοποιώ τα όνειρά μου και όλη αυτή η αδρεναλίνη και κάθε φορά που ξεπερνάω το φόβο με κάνει να γελάω, κατάλαβες.
0: Mm.
1: Διότι όταν ρισκάρεις και επιτυγχάνεις, γελάς, γιατί λες, άμα δεν πήγαινε καλά, δεν έγελαγα.

0: Εσύ, Μάρκο, κάνεις και πέρα από το αθλητικό κομμάτι, έτσι, το δικό σου, κάνεις και coaching, έτσι δεν είναι, σε επαγγελματίες, σωστά?
1: Σωστά, κάνω advanced coaching σε άτομα που ξέρουν ήδη να κάνουν kite και θέλουν να το πάνε στο επόμενο επίπεδο. Δηλαδή, κάνουμε κόλπα, πιο επικίνδυνα κόλπα, κάνουμε τέτοια πράγματα.
0: Ποιο θεωρείς, ας πούμε, εσύ το πιο δύσκολο πράγμα να μάθεις σε κάποιον, να μάθει το σώμα του, να χρησιμοποιεί το σώμα του, ας πούμε, σε αυτό, ή να πείσει το μυαλό του να κάνει ένα κόλπο? Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά, δεν ξέρω αν βγάζει νόημα αυτό που μόλις είπα.
1: Ναι, βγάζει νόημα. Πρέπει να πείσει το μυαλό ώστε να ακολουθήσει το σώμα.
0: Mm-hmm.
1: Όμως, όταν κάνω το coaching, ο άνθρωπος πρέπει να εμπιστευτεί και εμένα, διότι όλα αυτά που μαθαίνουν, που τους μαθαίνω, εγώ τα έχω κάνει μόνος μου. Έχω περάσει χιλιάδες ώρες πάνω σε αυτά. Οπότε πρέπει τη στιγμή που άλλος θα νιώσει άβολα, όταν του πω εγώ να κάνει και είναι στον αέρα, θα πρέπει να με εμπιστευτεί και μετά θα το βγάλει το κόλπο. Απλά κατάλαβες, θέλει εμπιστοσύνη.
0: Εσένα τι σου έχει μάθει το kitesurfing για τη ζωή?
1: Με έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι ότι όταν θέλω να δοκιμάσω κάτι καινούριο, υπάρχει φόβος. Εγώ πρέπει να ξεπεράσω το φόβο μου και να πάω να το δοκιμάσω. Αφού το δοκιμάσω και πέσω μετά, γιατί δεν θα το προσγειώσω κατευθείαν, και πέσω και χτυπήσω και πονέσω, μετά εγώ πρέπει να ξανασηκωθώ και να πάω να το ξανακάνω. Οπότε το κάτι με μαθαίνει να μην τα παρατάω και κάθε φορά να σηκώνομαι και να είμαι πιο δυνατός και να προσπαθώ πάλι και πάλι μέχρι να το καταφέρω.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες. Για πες μου τώρα, αν για τον οποιοδήποτε λόγο σου αφαιρούσαν το kite, ας πούμε, για ένα χρόνο, εσύ πού θα έψαχνες να βρεις την ισορροπία σου? Γιατί όλο αυτό που μου περιγράφεις είναι αυτό το άθλημα όλη σου η ζωή.
1: Δεν ξέρω, θα ήταν κάτι extreme. Το άθλημα δεν το ξέρω ακόμη. Απλά θα ήταν κάτι extreme. Θα μπορούσα να δοκιμάσω πάρα πολλά πράγματα που έχω κατά νου. Απλά θα ήταν extreme ώστε να μην έχω αυτό το κενό και να πρέπει να με γεμίζει.
0: Οπότε πάλι θα ήταν το κυνήγι για την αδρεναλίνη.
1: Την αδρεναλίνη και να κάνω πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναγίνει. Όπως αυτό που προσπαθώ να κάνω στο kite και αυτό με γεμίζει. Να υλοποιώ πράγματα που είναι της φαντασίας μου.
0: Μάρκο, θέλω να μου πεις τι ονειρεύεσαι για το μέλλον σου.
1: Μ' αρέσει που κάνω όλα αυτά τα project και δείχνω στον κόσμο όλες τις εμπειρίες μου και θέλω όλο αυτό να το πάω ακόμη πιο extreme και να συνεργαστώ με τους καλύτερους βιντεογράφους, τις καλύτερες εταιρείες. Θέλω να είμαι ο καλύτερος σε αυτό που κάνω και θέλω να φτάσουμε στην κορυφή.
0: Πάρα πολύ ωραία, Μάρκο. Εγώ σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, να πραγματοποιήσεις τις επιθυμίες σου και να έρθεις να ξαναείσαι εδώ στα podcast της Life, να μας πεις νέες ιστορίες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μερόπη. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είμαι η Μερόπη Κοκκίνη και αυτό ήταν ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα. Σήμερα είχαμε καλεσμένο τον kitesurfer Μάρκο Ψαλτάκη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Life στο YouTube.
2: Είναι τα podcast. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop.

ενοχές, ντροπή, λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 3 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Εκτός της αφόρητης βρώμας του βιολογικού στην περιοχή του αεροδρομίου, για την οποία ο Δήμαρχος πριν 10 μέρες ζήτησε να κάνουμε υπομονή, το ίδιο καλούνται να κάνουν και οι κάτοικοι στα Ταμπάκικα, όπου όπως καταγγέλλεται έχει γεμίσει πάλι μελίματα η εκβολή του χυμάρου κάνδυλα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αφόρητη δυσοσμία. Όπως καταγγέλνουν, το πρόβλημα παρουσιάζεται κάθε χρόνο από προβληματικό αντλιοστάσιο της ΔΕΙΑΧ. Αλλά αυτό το καλοκαίρι ουδής από το Δήμο δίνει σημασία. Όπως ενημερώνει ο Όμιλος ΔΕΗ, με 5 νέες ευέλικτες αεροστροβουλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί παραγωγής της ΔΕΗ σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο. Οι νέες ευέλικτες μονάδες αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των τριών νησιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου, η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένες ενεργειακές ανάγκες λόγω της ανόδου της τουριστικής κίνησης. Στην εξακρίβωση καταγγελιών για ομάδες ανηλίκων που δημιουργούν προβλήματα και φθορές εντός του κάστρου, επενέβησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας, όπου σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε πάνω στα τείχη του κάστρου, βρέθηκε σε ενήλικο άτομο ποσότητα κάναβης και σουγιάς. Όλα κατασχέθηκαν και ο συλληφθής θα προσαχθεί στην εισαγγελέα Χίου. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΔΔ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εξασφάλισε νέες χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 7.050.000 ευρώ με δύο σημαντικές αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, οι οποίες αφορούν έργα αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές και παρεμβάσεις προστασίας κρίσιμων υποδομών σε όλα σχεδόν τα νησιά της περιφέρειας. Με την πρώτη υπουργική απόφαση εγκρίνεται συνολική χρηματοδότηση 5.050.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών σε δήμους του Βορείου Αιγαίου. Στο νησί μας χρηματοδοτείται η ΔΕΙΑΧ με 800.000 ευρώ για αποκατάσταση κατεστραμμένων δικτύων ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Με 10 νέες οργανικές θέσεις πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επιθητή ενισχύεται η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου στο πλαίσιο της προκήρυξης για την πρόσληψη συνολικά 600 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Όπως υπογράμμισε σε δήλωσή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης,

0: Η ενίσχυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου με 10 νέους πυροσβέστες αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στις δυνάμεις του νησιού μας και συμβάλλει στην περαιτέρω θωράκιση της πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας των πολιτών και του φυσικού μας πλούτου. Την πρώτη μέρα του Ιουλίου επέλεξαν οι εθελοντές της ομάδας Όμικρον για το πρώτο πότισμα των φυτών που φυτεύτηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο στη διάρκεια της μεγάλης εθελοντικής δενδροφύτευσης που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Δημητρίου Τσαγκαράδων από το Όλοι Μαζί Μπορούμε σε συνεργασία με πολλούς ακόμη φορείς και υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Δασών Χίου. Το επόμενο ραντεβού της Όμικρον έχει δοθεί για την προσεχή Τετάρτη 8 Ιουλίου στο κάστρο της Βολισσού με στόχο την υποστήριξη της εκεί δενδροφύτευσης σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Στα χέρια της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου βρίσκεται η τεχνική έκθεση που έγινε από το Δήμο Χίου για τη δημιουργία του κέντρου μερικής προβολής, το ακίνητο που μισθώνει εδώ και χρόνια ο Δήμος, στην περιοχή της Δασκαλόπετρας. Την είδηση έκανε γνωστή ο Νίκος Νύχτας, πρόεδρος του Συλλόγου Ομήρου Νόστος, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν χθες μέλη της διοίκησης του Συλλόγου για την παρουσίαση των εκδηλώσεών τους που ξεκινούν από τις 8 Ιουλίου και συνεχίζονται μέχρι και τους πρώτους φθινοπορεινούς μήνες. Η πρώτη εκδήλωση έχει θέμα τον ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι, και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη. Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου στη Δασκαλόπετρα. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Την Κυριακή 5 Ιουλίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι στην περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαμαρτυρίων και καφετέρια Μπούρτζη. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το δάκο συνεχίζεται αύριο Σάββατο σε έξω διδήμα, μέσω διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες και Καρδάμιλα. Η Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα Γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθενται έως την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 αισθήσεων που οργανώνει ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης. Επόμενη εκδήλωση αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Σήμερα Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημόσυνη δέηση που θα γίνει αύριο Σάββατο 9 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί. Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική εμπειρία στο Ιστορικό Σχολείο Βολισσού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν αύριο Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στη Βολισσό. Η Μήτρα Φωτός δεν είναι μια συνηθισμένη συναυλία, είναι μια διαδρομή μέσα από τις σκιές και τις πληγές που άφησε ο χρόνος στον τόπο μας. Ένα πέρασμα από τη στάχτη προς τη ζωή, ανέφερε η Αγγέλα Τσιμπριλού, καλλιτεχνική διευθύντρια των χοροδιακών συνόλων της Χίος Λύρικα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών, απαντά για μία ακόμη φορά ο καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη, Γιώργος Παπαδόπουλος, στην εκπομπή «Κατεμφθηθείτο» αυτής της εβδομάδας. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι θα γίνει εκ μέρους της πολιτείας αύξηση στους μισθούς των αρχιερέων. Αρκετοί πολίτες το είδαν αρνητικά, ακόμη και οι αρχιερείς αντέδρασαν. Ο εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Συνόδου μίλησε για πράξη της πολιτείας και όχι της Εκκλησίας. Ποια η άποψη του κυρίου Παπαδόπουλου για αυτό το θέμα? Η εκπομπή θα μεταδοθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Τα αόρατα αεροσκάφη με τις ορατές ελλείψεις συζητά ο συμπατριώτης μας δημοσιογράφος Κώστας Μαρδάς με τον ταξίαρχο αποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας Κωνσταντίνο Ζικίδη, που είχε την ειδικότητα του μηχανικού ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην εκπομπή του Blue Sky «Προσωπικά δεδομένα», που προβάλλεται κάθε Σάββατο 8 το βράδυ, 12 τα μεσάνυχτα και την Κυριακή στις 4 το απόγευμα και από την Αλήθεια TV. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους «Ελληνικές μικρές ιστορίες» τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας συμπληρώνει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος, η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Στη συναυλία συμμετέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η Χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λεκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας τη Μεσόγειο, ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με χιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχοδιές της χιώτικης κουζίνας. 5η 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδέντρη θα παρουσιαστεί η παράσταση «Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές». Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποιή Χίου ανακοινώνει ότι η νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη πρόκειται να παιχτεί ξανά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν. Την 3η 7 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Ανένητα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί». Στρατόπεδο Εξορίστων Γυναικών Χίου 1948-1949. Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου των Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή αφιερωμένου στη συγκεκριμένη περίοδο. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και παραδοσιακά δρόμενα. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Κυριακή 12 Ιουλίου, η Μερίσιο Γλέντι από το Σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύριο χώρο της Εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείωση εστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως στις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του Ομίλου Ευρωπαϊκών Εταιριών Καθηγητών Κλασικών Γλωσσών και Πολιτισμών και της Ομιλικής Ακαδημίας, με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομίλιο, όπου θα γίνει και η λήξη των εργασιών Κυριακή 19 Ιουλίου 11 το πρωί. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Αθήνα με επίσκεψη και ξενάγηση στην Ακρόπολη, το Νέο Μουσείο Ακρόπολης, το Αρχαιολογικό Μουσείο, και συνεχίζονται στο Ομίλιο και στο Ναυτικό Κολέγιο ΤΙΝΣ του Ιδρύματος Μαρία Τσάκου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα σε μια παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση. Η θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ παρουσιάζει την παράσταση την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Εφήβων που διεξάγεται στην Πορτογαλία, η ελληνική εθνική ομάδα έχασε με 18 από το Μαυροβούνιο και στη συνέχεια θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-8 της διοργάνωσης. Το Σαββατοκύριακο η ομάδα Πόλο Παιδών K16 του Ναυτικού Μελουχίου θα αγωνιστεί στην Αθήνα για τελική φάση τη Silver Link του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Στο ποδόσφαιρο, η αναγέννηση Θολοποταμίου απέκτησε τον μέσο επιθετικό Γιάννη Γκάγκα που έπαιζε στον Πανενούσιο. Η ομάδα των Ινουσών απέκτησε τον Δημήτρη Τσουκάρη που έπαιζε στον Κανάρι. Η τοπική επιτροπή ΕΟΚ Χίου με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου διοργανώνει φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών υπό τις οδηγίες του προπονητή Βασίλη Γερακοτέλη και της Μικτής Εφήβων Χίου υπό τις οδηγίες του προπονητή Δημήτρη Μπόλια την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο κλειστό γήπεδο. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως τριών μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 54%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δημητριάδη στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνη στο Βαρβάση και Κυλιάρη στην οδό Μιλωνάδη και Βλαταριάς 1. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μαρή στην οδό Καλοπλήτου 2. Στο Βροντάδι εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1925, από ανάφλεξη δοχείου ενοπνεύματος προκλήθηκε πυρκαγιά στο εργαστήριο και το σπίτι του χημικού Εμμανουήλ Σωτηρόπουλου. Νεκρή ο χημικός και η 14χρονη υπηρέτρια Κωνσταντινιά Κρομίδα. Με αυτοθυσία οι περιοικοί κατάφεραν να σώσουν μέσα από τις φλόγες το μικρό παιδί του χημικού. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1933, ο βασιλέας της Ρουμανίας απένιμε στον έμπορο Νίκο Ιωάννου Ζανίκου το παράσημο της πρώτης τάξης εμπορίου, ενώ έγινε παράλληλα γνωστό ότι η Χίος θα συμμετάσχει στην 8η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: κατευθυνθείτο. Κάθε Παρασκευή μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Χονδρέλης συζητά και αναλύει θρησκευτικά, ιστορικά και πολιτιστικά θέματα. Με την ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Παραγωγή Αλήθεια TV.
1: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν τις σχολές γονέων που λειτουργούν κάθε χρόνο στην Μητρόπολη μας, στην Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Λουσών, ήταν και το θέμα της αγωγής των νέων. Ένας από τους ομιλητές του θέματος αυτού των σχολών γονέων, ο κύριος Κώστας Βούκονας, είναι σήμερα μαζί μας για να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα που εκείνος είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση, την συζήτηση με τους γονείς και κηδεμόνες των νέων ανθρώπων, των παιδιών, των μαθητών, των μαθητριών στην διάρκεια των σχολών γονέων. Τον ευχαριστούμε που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας να είναι σήμερα στο κατευθυνθείτο και να μιλήσουμε για το θέμα αυτό που είχε την επιμέλεια με αφορμή το έργο του Μεγάλου Βασιλείου προς τους νέους όπως αν εξ ελληνικών ωφελήντων λόγων, μια επιστολή, μια αναφορά του Μεγάλου Βασιλείου στους νέους για θέμα της θέσης που μπορεί να έχει η κλασική ελληνική διανόηση στην παιδεία των χριστιανοπαίδων και ειδικότερα στο περιβόητο θέμα της εποχής εκείνης, στο κατά πόσον δηλαδή η κλασική παιδεία μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβάλλει στην βαθύτερη κατανόηση των κειμένων του χριστιανισμού. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Βούκουνα, εκπαιδευτικό, διευθυντή του πρώτου επανχείου και κήρυκα του Θείου Λόγου. Να τον καλωσορίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε που είναι σήμερα μαζί μας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαίρομαι πάντα να βρίσκουμε και να μιλάμε μαζί. Πραγματικά, όταν ο Σεβασμιότατος με κάλεσε για την σχολή γονέων και μάλιστα μου πρότεινε να ασχοληθώ με τη διείσδυση στο έργο του Μεγάλου Βασιλείου το περιπέδων αγωγής, μου έδωσε μια διπλή σκυτάλη και ένα διπλό στόχο να ψάξω, παρότι θα μπορούσε κάποιος να πει ότι και η τοποθέτησή μου στη Σχολή Γονέων ήταν λίγο πιο έψημα, ας το πω, ήταν Απρίλη. Και θα έπρεπε εγώ να ασχοληθώ για να δω κατά πόσον ο Μέγας Βασίλειος, σαν ένας από τους τρεις ιεράρχες, βοηθούν τη σημερινή κοινωνία, γιατί αυτό έχει αξία, γιατί σήμερα γίνεται η Σχολή Γονέων. Δεν είναι κάτι δηλαδή που έγινε ένα έργο στο παρελθόν, όπως ανασκάπτουμε τα έργα των κλασικών Ελλήνων και λέμε έτσι γινόταν τότε. Το έργο εκείνο που τελικά ωφέλησε και χρησιμεύει για να μπει μέσα στη Σχολή Γονέων είναι ότι το έργο και του Μεγάλου Βασιλείου και των τριών ιεραρχών, να συμπληρώσω και το Μέγα Αθανάσιο, είναι πάντα επίκαιρο.
1: Διαχρονικό.
2: Και πραγματικά εντάσσεται και πολύ σοφατόβαλε ο Σεβασμιότατος μέσα στη Σχολή Γονέων για να δούμε εκείνα τα μηνύματα κατά πόσο, αν τα φέρουμε στο σήμερα, θα μπορέσουν να γίνουν φάροι και οδηγοί για τη σημερινή νεολαία. Και εκείνο που τελικά βλέπουμε είναι ότι τα προβλήματα της νεολαίας, λίγο πολύ, ήταν τότε τον 4ο αιώνα, το χρυσό αιώνα για την θρησκεία και την ορθοδοξία, είναι οδοδείκτες σημερινοί, που μπορούν οι οικογένειες και τα παιδιά, αξιοποιώντας τα, να λύσουν πολλά προβλήματα και να βρουν πολλές απαντήσεις στα σύγχρονα ερωτήματά τους.
1: Και να εντρυφήσουν σε αυτά και να σκύψουν πάνω σε αυτά.
2: Γιατί ακριβώς. Συνήθως ακούγεται ότι οι τρεις ιεράρχες βρίζουν τον ελληνισμό. Τι θέλουμε και τους τιμούμε. Και με μόνο αυτό το έργο του Μεγάλου Βασιλείου να δούμε, θα μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις, γιατί ένα σωρό παραδείγματα τα οποία προβάλλει για την νεολαία της εποχής του είναι παρμένα από την αρχαία ελληνική γραμματεία, από τους αρχαίους ελληνικούς συγγραφείς, τους κλασικούς, και λες ότι αυτά τα πράγματα γραφτήκαν σήμερα.
1: Ακριβώς.
2: Και πραγματικά αξίζει να το δούμε, γιατί ό,τι είναι ωραίο, ό,τι είναι χρήσιμο, ωφέλιμο και ό,τι προβάλλει αυτή την αγωγή που είναι μια πολύ μεγάλη λέξη, την αντλεί ο Μέγας Βασίλειος από τους κλασικούς και λέει ότι ναι, τα πάμε εκείνοι και ελάτε να δείτε πώς οι γραφές τα ερμηνεύουν και τα προβάλλουν και πώς άμα τα πάρεις εσύ και τα κάνεις όπλα για τη σημερινή εποχή θα ωφεληθείς.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι.
1: Και ό,τι έγραψε, πιστεύω ότι το έγραψε από ενδιαφέρον και από αγάπη για τους νέους της εποχής εκείνης.
2: Ξεκινά.
1: Και όχι για να προσβάλλει τα αρχαία ήθη και έθιμα και τις αρχαίες συνήθειες.
2: Επειδή οι άγιοι της εποχής εκείνης είχαν να κάνουν με την ειδωλολατρία, επειδή γίνεται η σύγχυση όταν λέει Έλληνας, δεν είναι ο κάτοικος του άκρου της Βαλκανικής που τυχαίνει να είμαστε εμείς και σήμερα οι κάτοικοι. Λέει ότι οι Έλληνες είναι οι ειδωλολάτρες και εκείνα που πιστεύαν και δεν είναι σωστά ή είναι αφελή πολλές φορές ή δεν βοηθούν, εκείνα να διώξετε. Το έργο των Ελλήνων να το διαβάζετε. Εκείνο που σε οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα να απορρίψεις. Και ξεκινάει ότι εκείνο που σε βοηθάει και σε οπλίζει στο να δίνει συμβουλές είναι η πείρα σου.
1: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό το λέει στην αρχή η αρχή. Και μετά στην πορεία που θα τα πούμε πολύ έτσι πιο αναλυτικά, θα δούμε πόσα παραδείγματα αντλεί από τα έργα των κλασικών μας, τα οποία όχι μόνο τα προβάλλει, αλλά τα ενστερνίζεται mm-hmm. και τα επιβάλλει και λέει, φίλε, θέλεις να οδηγηθείς σε εκείνο που θέλουμε σαν χριστιανοί, στα επέκεινα, στο πώς να εξασφαλίσεις την άλλη ζωή που λέμε, φρόντισε τούτη, δεν την αρνείται. Δεν λέει πήγαινε και κλείσου σε ένα μοναστήρι και φύγε από την κοινωνία για να σωθείς. Mm-hmm. Λέει όχι, λέει πάλεψε και έλα να σε οπλίσω. Αυτό τους λέει.
1: Να πούμε ότι παρά την επικράτηση του χριστιανισμού στις αρχές του 4ου αιώνα, όπως είπατε προηγουμένως, η διδασκαλία στα σχολεία εξακολουθούσε να γίνεται με βάση τους αρχαίους συγγραφείς. Η διδασκαλία βέβαια αυτή δεν γινόταν με πνεύμα αντιχριστιανικό, έτσι. Γιατί οι αρχαίοι θεοί, οι ήρωες, οι μύθεοι δεν εμφανίζονταν στη διδασκαλία των σχολείων σαν πραγματική θρησκεία, ας πούμε, όπως με την έννοια που την έχουμε σήμερα, ούτε σαν, θα λέγαμε, υποδείγματα ηθικής, ηθικά υποδείγματα, αλλά σαν δημιουργήματα της φαντασίας των αρχαίων μας πρόγονων.
2: Αυτό ακριβώς επισημαίνει. Επιτρέψτε μου να κάνω μια προσπάθεια πολύ σύντομη, γιατί και ο χρόνος πιέζει, να σας πω περίπου, να κάνουμε περίπου μια ερμηνεία του περιπέδων αγωγής, σύγχρονα ας πούμε με από την εισαγωγή μέχρι το τέλος. Στην εισαγωγή είπα και πριν από λίγο ότι λέει ότι αυτά όλα που αγαπητά μου παιδιά σας λέω είναι αποτέλεσμα άσκησης και πείρας ζωής. Και αρχίζει και προβάλλει και τους λέει ότι ξέρεις ότι, να το πρώτο παράδειγμα είναι ο Ησίωδος, τους προβάλλει τον Ησίωδο. Μετά έρχεται και τους λέει ότι τι είναι άρρωστος άνθρωπος, αυτός που μπορεί να ξεχωρίσει το σωστό και το καλό κτλ. Αρκετό ενδιαφέρον στο έργο του Μεγάλου Βασιλείου είναι ότι διακρίνει, λέει, στον άνθρωπο τρεις θέσεις. Η πρώτη είναι αυτό που λέει τα περί ημών. Η δεύτερη είναι ό,τι σχετίζεται μετά των ημετέρων και η τρίτη είναι τα περί ημάς. Και λέει ότι ημείς αυτή είναι η ψυχή και ο νους. Αυτό των ημετέρων είναι το σώμα και οι αισθήσεις μας. Και το τα περί ημάς είναι τα χρήματα, οι τέχνες και η λυπή του βίου κατασκευή. Και έρχεται τώρα σιγά σιγά να διεισδύσει και να ερμηνεύσει σε αυτά που σας είπα και λέει ότι οι πράξεις μας πρέπει να μας προετοιμάσουν για την άλλη ζωή, την οποία οι χριστιανοί θεωρούμε ότι είναι η σημαντική. Η ζωή στη γη είναι ασήμαντη. Όμως μην την απεμπολίσετε τη ζωή στη γη, γιατί θα σου κάνει αυτό που κάνει ο Χαλκεύς στο μέταλλο. Θα σε σμιλεύσουν και θα σε ετοιμάσουν έτσι ώστε να μπορείς και να κατανοήσεις τις γραφές και να μορφωθείς.
1: Σωστά.
2: Στη συνέχεια λέει ότι η κοσμική σοφία βοηθά την ψυχή να καρποφορήσει. Πάλι το ίδιο. Δεν την αρνείται την κοσμική σοφία. Και λέει το μεγάλο παράδειγμα για τον Μωυσή και για διάφορους άλλους, τον Δανίλη και όλους αυτούς. Ότι αυτοί ξεκίνησαν με τη μόρφωση της εποχής τους. Έκατσε ο Μωυσής και ήταν ο Μωυσής, ήταν βραδύγλωσσος. Και όμως το ανοίχθηκε το στόμα με τη βοήθεια του Θεού και μορφώθηκε σύμφωνα με τους Αιγύπτιους και τη γνώση δεν την άφησε και είπε θα με φωτίσει ο Θεός. Mm-hmm. Όχι, αυτό που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος πρέπει να το κάνει.
3: Μετά πρέπει να φύγουμε από τα αμαρτωλά λόγια και τα αμαρτωλά έργα. Γιατί από τα αμαρτωλά λόγια σε πηγαίνουν στα αμαρτωλά έργα. Και ερχόμαστε τώρα εδώ να δούμε τι σχέση έχει αυτό που λέει ο Μεγάς Βασίλειος με τους κλασικούς. Ποιο παράδειγμα προβάλλει. Mm.
2: Λέει ο Μέγας Αλέξανδρος. Λέει πολύ ωραίο το παράδειγμα. Ποιο είναι το παράδειγμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ότι όταν ήταν ο κατακτητής του κόσμου της εποχής εκείνος, mm-hmm. του είπανε έλα στο παλάτι να δεις την οικογένεια του Δαρίου που την έχουμε εχμάλωτη. Mm-hmm. Αυτό το είπε ο Μέγας Αλέξανδρος. Προσέξτε τώρα, τι είπε ο Μέγας Αλέξανδρος. Όχι, δεν θα πάω. Γιατί από το Ωραν θα έρθει το Εράν. Δηλαδή από τον Αβό θα έρθει και η επιθυμία. Πρέπει να νικήσουμε τον εαυτό μας. Αυτό λέει κάθε φορά. Και μετά λέει για την επιλογή της αρετής. Και λέει το περίφημο παράδειγμα με τις μέλισσες. Το οποίο θα το πω και εγώ αυτό. Παρότι εγώ είμαι θετικών επιστημών, θα πω ότι θετική επιστήμη χωρίς θεωρητική υποστήριξη είναι κενή περιεχομένα.
3: Ακριβώς.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει. Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθείτο». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο Κώστας Βούκονας, διευθυντής του πρώτου επαρχείου.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τι ήταν το παράδειγμα της μέλισσας. Να διαλέγουμε από τα έργα των λογοτεχνών ότι αποτελεί έπαινο αρετής και κατάκριση κακίας. Όπως λέει η μέλισσα, όταν πηγαίνει στα λουλούδια, παίρνει εκείνο τον που θα τη βοηθήσει για να φτιάξει το μέλι της. Έτσι πρέπει να αποφεύγουμε και εμείς τα κακά μηνύματα από τα διάφορα σπουδάσματα. Όταν κόβεις, λέει, το τριαντάφυλλο, πρέπει να αποφεύγεις τα αγκάθια. Τα αγκάθια έτσι υπάρχουν. Mm-hmm. Δεν μπορείς να φτιάξεις τριαντάφυλλο χωρίς αγκάθια.
2: Σωστά.
1: Εσύ πρέπει να προσέχεις τι κόβεις. Ο δρόμος προς την αρετή πρέπει να είναι λόγια και έργα. Και επίσης εδώ προβάλλει πολλές φορές την ανάγκη της μόρφωσης στην τρυφερή ηλικία, τα οποία εκεί ότι μάθεις μένουν ασάλεπτα. Και πάλι χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Ισιώδου. Παράδειγμα δε προβάλλει και τον Όμηρο. Επίσης προβάλλει και την διδασκαλία του Ομήρου για την αρετή. Και βέβαια μιμείται και λέει και παράδειγμα και για τους Φέακες και λέει ότι και ο Οδυσσέας οπλίστηκε από το θάρρος όταν σαν ναυαγός βρέθηκε στους Φέακες. Οι Φέακες είχαν τέτοια καλλιέργεια που δεν έμειναν στο γυμνό του, αλλά έμειναν, πέρασαν στη ψυχή του. Μιλάει για τον Θεόρη, μιλάει για τον Πρόδικο, ένα σωρό παραδείγματα, για τον Ευρυπίδη, για τον Πλάτωνα. Τέτοια διείσδυση στην αρχαία ελληνική σοφία δεν έχει γίνει από άλλον σύγχρονο, γιατί κοιτάξτε να δείτε, κάνουμε ένα λάθος όταν προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε ανθρώπους οι οποίοι προβάλλουν τη θρησκεία. Ερχόμαστε στο σήμερα και στην κλασική γνώση που έχουμε και γενικά εν γέννηση τεχνοκρατούμενη κοινωνία που ζούμε και πηγαίνουμε με το σημερινή γνώση και εμπειρία να ερμηνεύσουμε τον 4ο αιώνα.
2: Έτσι.
1: Είναι λάθος αυτό. Εμείς πρέπει να αντλήσουμε ωφέλη και μηνύματα του 4ου αιώνα και να τα φέρουμε στον 21ο. Όχι να πάρουμε τη γνώση του 21ου και να τον πάμε στην 4η.
2: Έτσι.
1: Αυτά. Εντάξει. Επίσης,
2: μέχρι τώρα έχουμε την διάκριση στη μόρφωση, ας πούμε, που παρομοιάζει τους νέους με τις μέλισσες. Την προτεραιότητα στην αρετή, η κατάκτηση της αρετής και η καλλιέργεια της ψυχής είναι ανώτερη από τα υλικά αγαθά, τη δόξα, τη σωματική ομορφιά, καθώς η αρετή, λέει, είναι το μόνο κτήμα που μένει αναφέρετο σε όλη τη ζωή.
1: Έτσι. Και μετά πάλι χρησιμοποιεί και διάφορα παραδείγματα. Χρησιμοποιεί το γνωστό παράδειγμα του Ηρακλή με το δρόμο της αρετής και της κακίας. Και τα λέει και πολύ ωραία, το δρόμο της αρετής και της κακίας, που η μένα αρετή ήταν ρακέντητη, ήταν μια γυναίκα που δεν εφρόντιζε την εξωτερική της εμφάνιση αλλά την καλλιέργεια της ψυχής, ενώ η άλλη ήταν όμορφη, ήταν, και τελικά ο Ηρακλή. Αυτά όλα δεν άρχισε να προβάλλει ούτε αγίους, ούτε μάρτυρες, ούτε ομολογητές. Αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και τα έργα τους και τους ήρωές τους προβάλλει. Και τι λέει, τι παραδείγματα λέει, ένα πολύ ωραίο με τον Πυθαγόρα. Και λέει ότι ο Πυθαγόρας και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι με την βοήθεια της φιλοσοφίας θα νικήσουμε την υπερβολική λατρεία του σώματος. Όποιος υπερβάλλει στη λατρεία του σώματος μοιάζει με τον τεχνίτη που δεν φροντίζει την τέχνη αλλά μόνο τα εργαλεία του. Η σωστή σκέψη θα γίνει ο βούρδουλας που θα δαμάσει τις ορμές και θα βάλει χαλινάρι. Εδώ τώρα χρησιμοποιεί και διάφορα άλλα παραδείγματα από τους Πυθαγορείους, οι οποίοι λέει ότι όταν πήγανε, λέει, σε ένα μέρος εκεί που διασκεδάζαν και ήταν κάποιοι κορυβαντιώντες που κάναν θόρυβο και φασαρία. Και είπε, λέει, στην ομάδα του, γιατί ήταν και ο πρώτος θεωρητικός της μουσικής ο Πυθαγόρας, και τους είπε να παίξουν δωρικά άσματα και τους ηρέμησε τους ταραξίες. Επίσης λέει και για τον Σοκράτη, το οποίος κάποια στιγμή δέχτηκε επίθεση από κάποιον μεθυσμένο, τον οποίον άρχισε να το χτυπά υπερβολικά μέχρι που τον μελάνιασε. Εκείνος δεν αντέδρασε καθόλου. Είναι ότι όταν σου δίνουν το ένα χαστούκι να στέλνει πολύ μετά. Ναι. Και το μόνο, λέει, που ζήτησε είναι να γράψουν στο μέτωπό του «Ο τάδε μου το έκανε». Και έτσι, δηλαδή, αφήνει και την κοινωνία κριτή. Το πολύ σημαντικό, βέβαια, στο έργο είναι ότι ήταν τόσο πολύ πρωτοπόροι σε μια εποχή που ακόμα ο πατέρας είχε και τόσο πολύ θεσμοθετημένη την ιδιοκτησία στα παιδιά του, που αν δεν μπορούσε να το μεγαλώσει το παιδί, μπορούσε να το πουλήσει και να ήταν και νόμιμα. Ή ότι είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου στο παιδί του. Και αυτό το κατηγόρησε ο Μέγας Βασίλειος. Και όχι μόνο ο Μέγας Βασίλειος, αλλά και οι άλλοι ιεράρχες οι οποίοι ήταν σύγχρονοι και οι οποίοι ήρθαν στην Αθήνα για να μορφωθούν. Mm-hmm. Αν κάτι δεν ήθελαν, θα έρχονταν στην Αθήνα να μορφωθούν, θα πήγαινε στην Αλεξάνδρεια, που ήταν και εκείνη σε ακμή. Και όμως αναγνωρίσανε ότι την κλασική παιδεία θα την αποκτήσουν στην Αθήνα. Mm-hmm. Και βέβαια, αν δεν είχαν, το είπε ο Λιβάνιος τότε, αγκαλιάσει τόσο θερμά τον χριστιανισμό, μπορούσαν να ήταν και οι διάδοχοι της σχολής. Αλλά εκείνοι ήταν ταγμένοι για αλλού. Και να πούμε και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό πράγμα, πόσο ζήσανε. 50 χρονών περίπου πεθάναν όλοι. Και μέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια που ζήσανε, μπορέσαν και αφήσανε ανεξίτηλο σημάδι επένου του ελληνικού πνεύματος. Και αυτό τον... όταν μελετούμε ένα έργο, και πρέπει να το μελετούμε τόσο πολύ ανιδιοτελώς. Έτσι κάναν και εκείνοι. Σκύψαν μπροστά στην ελληνική γραμματεία, ξεχνώντας ότι η ελληνική γραμματεία ήκμασε στην ειδωλολατρία. Πρέπει λοιπόν ανιδιοτελώς να ερευνούμε. Εμείς πάμε να λέμε δεν υπάρχει Θεός. Και αρχίζουμε και εντοπίζουμε εκείνα τα σημεία, μέχρι που είδα γραμμένο κάπου ότι είναι το λέει και το Ευαγγέλιο, ούτε στη Θεό. Αλλά δεν το λέει το παρακάτω, υπενάφρονε την καρδία αυτού. Αυτοί διαβάσαν όλη την πρόταση.
2: Απομονώνεις.
1: Ναι, απομονώνεις επιλεκτικά ό,τι σου εξυπηρετεί στη δική σου θεώρηση. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι εκείνα που εντοπίστηκαν ότι ο Μέγας Βασίλειος δεν περιορίζεται μόνο σε συμβουλές θεωρητικές. Λέει και πρακτικές. Λέει ότι ο γονιός και ο δάσκαλος έχουν συγγενική σχέση. Και πρέπει να υπάρχει τέτοια εμπιστοσύνη, όπως εμπιστεύεται το συγγενή του κάποιος, έτσι να εμπιστεύεται και το δάσκαλο του παιδιού του. Ακόμα μιλάει και για τη θέση του σχολείου. Το σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε ήσυχο μέρος. Ο δάσκαλος πρέπει να προσπαθεί να ελκύσει την εμπιστοσύνη των μαθητών του. Πρέπει επίσης να είναι σαφής και σύντομος. Αυτά δεν είναι λόγια σχολικού συμβούλου. όχι όμως τόσο ώστε να μην προλάβουν να συγκρατήσουν οι μαθητές αυτά που λέει. Να μην ομιλήσει χρόνος για πολλά, να επαναλαμβάνει αυτά που λέει. Να μην προσπαθεί να αποδείξει τα απλά και τα αυταπόδεικτα, διότι θα καταστεί καταγέλαστος. Να στηρίζεται εις τα γνωστά, να χρησιμοποιεί, αυτό δεν είναι παγωγή. Να χρησιμοποιεί πολλά παραδείγματα και γενικώς να διδάσκει εποπτικά.
2: Η χρήση εποπτικών
1: δεδομένου ότι τα πράγματα, δηλαδή αυτά οι αποδείξεις, είναι των ονομάτων ισχυρότερα. Και να πούμε και το ρηξικέλευτο, ότι ο Μέγας Βασίλειος μπορεί να θεωρηθεί πρόδρομος του επαγγελματικού προσανατολισμού. Παρακινεί τους γονείς και τους δασκάλους να στέλνουν όσα εκ των παιδιών τους έχουν κλείσει σε διάφορες τέχνες, υφαντική, σκητοτομική, οικοδομική, χαλκευτική, να τα στέλνουν σε κατάλληλους τεχνίτες χωρίς να απεμπολούν τη γνώση την θύραθεν. Δηλαδή παρατηρεί ότι πρέπει τα παιδιά να μην τα πιέζεις να πάρουν, να μάθουν αυτό που έχουν κλείσει. Όλα αυτά, να μην το πω στα αρχαία, προσπαθώ να τα πω όσο πιο έτσι γίνεται πιο απλά. Μιλάει για την ελευθερία των νέων, μιλάει για την αγωγή. Να πούμε και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, είναι πως ένας άλλος από την Τριάδα, ο Άγιος Γρηγόριος, ο οποίος όταν ήταν να παντρευτεί, δηλαδή γίνονται και οικογενειακοί σύμβουλοι. Ένα λεπτό να το βρω, που λέει στο έργο του Περιάνας, της λέει, τη συμβουλεύει τώρα που παντρεύεται πως πρέπει να φερθεί.
2: Μέχρι να το βρείτε, να ξεκαθαρίσουμε ότι η ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου προς τους νέους είναι ένα κείμενο καθαρά παιδαγωγικό, παρουσιάζει πρωτίστως θέσεις εξαιρετικά πρωτότυπες και χαρακτηριστικές που εμφανίζονται τώρα για πρώτη φορά στη χριστιανική παιδαγωγική με τη μορφή αυτή του συγκερασμού της χριστιανικής με την εθνική παιδεία. Ενώ σύμφωνα με τον Γέγκερ, το σύγγραμμα αυτό του βασιλείου προς τους νέους αποτέλεσε σε αιώνους που ακολούθησαν τη χάρτα της ανώτερης παιδείας και της μόρφωσης στον χριστιανισμό. Λοιπόν, πράγματα τα οποία τα επαληθεύτηκαν στην πορεία, στο διάβα των χρόνων και ισχύουν ακόμη και σήμερα.
0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένου.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Κατευθυνθήτω. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο Κώστας Βούκονας, διευθυντής του πρώτου επαρχείου.
2: Ναι, δεν ξέρω αν το...
3: Το βρήκα. Ναι, πνευματική ναι, του, ναι. Αυτό που βρήκα είναι το παρενετικό προς την Ολυμπιάδα, η οποία ήταν η πνευματική του θυγατέρα. Ήταν λοιπόν αυτή να παντρευτεί και αρχίζει να τη συμβουλεύει με κίνητρο την αγάπη, την οποία είναι και προϋπόθεση για το γάμο που ετοιμαζόταν να κάνει. Της καταδεικνύει πόσο μεγάλη δύναμη έχει η γυναίκα στο ζευγάρι. Όταν η γυναίκα ήταν κλεισμένη στην αρχαία Αθήνα στο σπίτι και πολλές φορές, ακόμα και στον επιτάφιο να το δούμε, του Περικλέους, ο οποίος θεωρείται ένας διθύραμβος για τα δικαιώματα και για, για τον έπαινο των νεκρών και της πατρίδος, ότι χρησιμοποιούμε πολίτευμα το καλύτερο και πρέπει να μας μιμούνται οι άλλοι παρά να μιμούμαστε άλλοι, τους λέει κλειστείτε στα σπίτια σας και περιοριστείτε και δεν έχετε πολλά πολλά, καλά το κάνατε εδώ και ήρθατε να τιμήσετε τους νεκρούς σας, αλλά γυναίκες είστε. Εδώ τους λέει ότι προσέξτε, γιατί το πώς θα χειρίζεται το ζευγάρι η γυναίκα είναι προϋπόθεση του επιτυχημένου γάμου. Πόση μεγάλη δύναμη έχει. Και είναι ο κυματοθράφστης και ο θηριοδαμαστής ακόμα και των παθών του άντρα της. Επίσης, τους λέει ότι μέσα στο ζευγάρι πρέπει να υπάρχει ομοψυχία, γιατί είναι προϋποθέσεις της ευτυχίας. Το να λέει, το πώς θα λέει ακόμα και τη γνώμη της, και όχι μόνο και η γυναίκα αλλά και ο άντρας. Και καταλήγει ότι πολλές φορές όταν του ζητήσανε, ας πούμε, ότι κάνε κάτι, γιατί οι άντρες πολλές φορές ξεφεύγουν, και τι τους είπε, εκείνο το, για εκείνη την εποχή μιλάμε, δυστυχία που έχετε είναι ότι οι άντρες είναι νομοθέτες. Δηλαδή κινηθείτε, μπείτε, κερδίσετε αυτά που δεν σας δίνονται, για να μπορέσετε να βελτιώσετε και εσείς τη θέση σας. Μην μένετε μυρολατρικά στη θέση σας. Αυτό τους έλεγε. Ένα σωρό. Το να παραμένει η γυναίκα αγνή στη ψυχή. Να προσέχει και να μην έχει αχαλήνωτη γλώσσα. Και ο σεβασμός στο Θεό θα τη βοηθήσει στο να σέβεται αυτό το καινούριο σπίτι που πάει να ανοίξει. Δηλαδή οι οδηγίες και η προσευχή και όλα αυτά θα σε βοηθήσουν το να πετύχεις αυτό που τελικά μπορεί να μην σου δοθεί μέσα στο σπίτι σου. Για να πούμε τώρα κάτι άλλο και να δείτε που το προβάλλει μέσα στα έργα του έμεσα. Θα σας διαβάσω, επιτρέψτε μου, να σας διαβάσω ένα πολύ ωραίο από τους νεκρικούς διαλόγους του Λουκιανού. Να το δούμε και να δείτε. Αν δεν έλεγα ότι το έγραψε ο Λουκιανός, θα μπορέσετε να καταλάβετε ότι δεν είναι έργο θεολογικής διάστασης. Ξέρετε ότι οι αρχαίοι πίστευαν ότι βρίσκονται εκεί στις θύρες του Άδη και μπαίνει ο Ερμής, ο οποίος ήταν ο ψυχοπομπός, είχε μία βάρκα και γι' αυτό οι Έλληνες, λέει, στο νεκρό έβαζαν ένα νόμισμα μες στο σπίτι για να πληρώσει τα απορθμία. Για να τους πάει. Για να δούμε εκεί στα απορθμία. Λέει ο Ερμής, είναι ο Χάροντας και ο Ερμής και έχουν ένα διάλογο. Και του λέει, τι θα κάνουμε για να ταξιδέψουμε με ασφάλεια. Πρέπει, λέει, να μπαίνουν στο πλοίο γυμνοί, να αφήνουν όσα περιτά φέρνουν μαζί τους εδώ, γιατί δεν χωρούν στο πλοιάριο. Και πηγαίνει κάποιος εκεί και του λέει, έφερα, λέει, μια σακούλα μου και τον μπαστούνι μου, να τα ρίξεις στη λίμνη, λέει, και την κάπα σου όλα. Ο άλλος λέει, εντάξει, συμφώνησε. Πήγε, λέει, κάποιος ο οποίος τον λέει ότι είναι ο Χαρμόλεος από τα Μέγαρα. Και το ένα του φίλημα, λέει, άξιζε 2 τάλαντα, μια πολύ μεγάλη περιουσία. Του λέει ο Ερμής, εκδίσου το κάλος και τα ωραία χείλη και τα φιλήματα και την κόμη και το κοκκίνισμα των μαγούλων σου και το δέρμα σου ακόμα, θα τα βγάλεις από πάνω σου και να μείνεις. Τι πρέπει, λέει, να έρθω γυμνός. Ναι, εγώ, λέει, που είμαι βασιλιάς. Δεν είσαι, λέει, πλέον βασιλιάς, είσαι νεκρός, όλα θα τα αφήσει εδώ, όλα θα τα αφήσεις εδώ. Πέτακε τον πλούτο και πέτακε την αλαζονία και την υπεροψία, γιατί δίνουν βάρος στο πλοιάριο, δεν μπορεί να περάσεις. Ναι. Θα μου επιτρέψεις, λέει, να έχω το διάδημα και την μανδύα. Όχι, όλα θα τα αφήσεις, του λέει, τίποτα. Είναι υπέροχο, δηλαδή, άμα σκύψω με αυτό, αυτό το πράγμα δεν αποτελεί κίνητρο για να πείσει εκείνο το μαθητεύσατε που είπε ο Χριστός στους μαθητές του. Γιατί το μαθητεύσατε δεν είναι πηγαίνετε να τους διδάξετε. Πηγαίνετε, δείτε πώς ζούνε, αυτό που έκανε ο Απόστολος Παύλος περιερχόμενος στην Αθήνα. Τους είδε το βωμό του αγνώστου Θεού, εμαθήτευσε από τους Αθηναίους τη ζωή, τη φιλοσοφία τους και κήρυξε τον αληθινό Θεό. Αυτό τους λέει και εδώ. Και το πολύ ωραίο είναι που του λέει ακόμα ότι πρέπει να αποβάλει και τον τύφο. Ο τύφος είναι, θυμάστε, είναι που λέγανε την αρρώστια τον τύφο. Ο τύφος, λέει, σε κάνει να έχεις ένα τέντομα στους μυς. Και αυτό δημιουργεί την αίσθηση της υπεροψίας. Και λέει ακόμα και αυτό πρέπει να πετάξει από πάνω σου για να είσαι ελαφρύς. Για να μην το διαβάζω όλο. Αυτά όλα πήρε η μέλισσα του μυαλού του μεγάλου βασιλείου και είπε καθάπερ την μέλισσα νορόμεν επί άπαντα τα βλαστήματα καθιζάνουσα εφανώς εκάστου το βέλτιστον λαμβάνει. Αυτό μας λέει. Διαβάζετε, αλλά καταλαβαίνετε ότι διαβάζετε. Επιλέγετε. Δεν σου είπε να μην τα διαβάσεις. Δεν σου είπε να τα απορρίψεις. Δεν σου είπε να τα κάψεις. Γιατί αν τα έκαναν οι χριστιανοί τα βιβλία, δεν θα είχαμε όλη την κλασική αρχαιότητα και τον Πλούτο. Τι είπανε. Ελάτε να τα βάλουμε στο καζάνι, να τα αποστάξουμε και με τη Θεού τη χάρη να κρατήσουμε αυτά που πρέπει.
2: Έτσι.
3: Αυτό είπε ο Μέγας Βασίλειος και αυτό λέει η συνέχεια.
2: Μου έκανε εντύπωση επίσης, δεν ξέρω αν το έχετε κάπου, ότι αναφέρεται ακόμη και στη σωστή επιλογή φίλων. Συμβουλεύει να αποφεύγονται οι κακές παρέες που παρασύρουν σε ανήθικες πράξεις. Οι νέοι, λέει, πρέπει να συναναστρέφονται με ενάρετους ανθρώπους για να ωφελούνται και πνευματικά και ηθικά.
3: Έτσι.
2: Ένα σοβαρό σημείο που έτσι ακόμη και σήμερα έχει τον αντίκτυπό του η σωστή επιλογή των φίλων, των πραγματικών, των αληθινών φίλων που θα είναι μαζί μας όχι μόνο στις χαρές αλλά και στις λύπες και στις δύσκολες στιγμές μας. Για την αποφυγή της αλαζονίας μιλήσατε προηγουμένως. Οπότε
3: είπε ακόμα το παράδειγμα που είχαν οι Πυθαγόροι για τους όρκους, οι οποίοι προτιμούσαν να πληρώσουν και ας πούμε το πρόστιμο που μην ορκίζεστε και έλεγε ότι ο λόγος μου και η προσωπικότητά μου είναι η διασφάλιση της αλήθειας και αυτό που λέω ότι είναι πράγματι έτσι. Εκείνο που επίσης λέει, να επανέλθω λίγο για τα παιδιά, είναι γιατί πάντα ο Μέγας Βασίλειος χρησιμοποιεί παραδείγματα από το φυσικό κόσμο και παίρνει τώρα δύο πουλιά, τον αετό και τον πελαργό. Και τι λέει, όταν λέει σε έχει μεγαλώσει σωστά ο γονιός σου, αυτό είναι ένα αντιδάνειο που του το χρωστάς. Και τι λέει τώρα, να μην κάνεις, λέει, όπως ο αετός, ο οποίος όταν κάνει στη φωλιά του δυο πουλιά και δεν μπορεί να τα πετάει το ένα, αλλά να κάνεις αυτό

0: πατέρας, τι να ζητήσω, λέει, από το παιδί μου, τώρα που φεύγει στο εξωτερικό και έχει πια μορφωθεί. Του λέει να ζητήσεις να φροντίσει να έχει τις προϋποθέσεις ώστε να φτάσει σε καλά γερατιά. Εκείνο το μηδένα προ του τέλους που υπο... το βάζει γι' αυτό μέσα. Γιατί και τον Σόλο να χρησιμοποιεί και όλους τους χρησιμοποιεί. Και τα παράδειγμα που σας είπα για τα φυτά, η κύρια αξία, το κάνει από το φυσικό κόσμο, η κύρια αξία του φυτού είναι ότι κάνει καρπούς, αλλά και με τα φύλλα του στολίζει και προσελκύει τα βλέμματα. Κάτι ανάλογο γίνεται και στη ψυχή. Ο καρπός της είναι η αξία της αλήθειας. Είναι όμως ωραίο πράγμα να την τριγυρίζει η κοσμική σοφία που είναι η φιλοσιά και σκεπάζει όμορφα τους καρπούς. Και λέει πάλι ένα σωρό για τον Δανιήλ, ο οποίος και αυτός κοντά στο Ναμπουχοδονόσορα μορφώθηκε και όλα αυτά για το... Δεν αφήνει δηλαδή στιγμή που να μην αντλεί παραδείγματα από το, από το, από τον κλασικό, από τον κλασικό, από την κλασική παιδεία. Ναι. Τον Πυθαγόρα πάρα πολλές φορές και βέβαια προσπαθεί όλα αυτά τα μηνύματα που συναντά στην κλασική παιδεία να το συνδυάσει με τις γραφές και το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 3 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών μας ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Εκτός της αφόρητης μυρωδιάς του βιολογικού στην περιοχή του αεροδρομίου για την οποία μας ζήτησαν να κάνουμε υπομονή, το ίδιο καλούνται να κάνουν και οι κάτοικοι στα Ταμπάκικα, όπου όπως καταγγέλλεται έχει γεμίσει πάλι με λίμματα η εκβολή του χυμάρου κάνδυλα με αποτέλεσμα να δημιουργείται αφόρητη δυσοσμία. Όπως καταγγέλνουν, το πρόβλημα παρουσιάζεται κάθε χρόνο από προβληματικό αντλιοστάσιο της ΔΕΙΑΧ, αλλά αυτό το καλοκαίρι ουδής από το Δήμο δίνει σημασία. Όπως ενημερώνει ο Όμιλος ΔΕΗ, με 5 νέες ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί παραγωγής της ΔΕΗ σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο, οι οποίες θα συμβάλλουν καθοριστικά στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των τριών νησιών. Στην εξακρίβωση καταγγελιών για ομάδες ανηλίκων που δημιουργούν προβλήματα και φθορές εντός του κάστρου, επενέβησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας, όπου σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε πάνω στα τείχη του κάστρου, βρέθηκε σε ενήλικο άτομο ποσότητα κάναβης και σουγιάς. Όλα κατασχέθηκαν και ο συλληφθής θα προσαχθεί στον εισαγγελέα Χίου. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εξασφάλισε νέες χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 7.050.000 ευρώ με δύο σημαντικές αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες αφορούν έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές και παρεμβάσεις προστασίας κρίσιμων υποδομών σε όλα σχεδόν τα νησιά της περιφέρειας. Στο νησί μας χρηματοδοτείται η ΔΕΙΑΧ με 800.000 ευρώ για αποκατάσταση κατεστραμμένων δικτύων ηλεκτρομηχανολογικού και εξοπλισμού. Με 10 νέες οργανικές θέσεις πυροσβεστών γενικών καθηκόντων, επιθυτεί ενισχύεται η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου στο πλαίσιο της προκήρυξης για την πρόσληψη συνολικά 600 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Την πρώτη μέρα του Ιουλίου επέλεξαν οι εθελοντές της ομάδας Όμικρον για το πρώτο πόδισμα των φυτών που φυτεύτηκαν τον Φεβρουάριο στη διάρκεια της μεγάλης εθελοντικής δεντροφύτευσης που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή

0: του Αγίου Δημητρίου Τσαγκαράδων από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε συνεργασία με πολλούς φορείς και υπό την επίβλεψη της Διένθεσης Δασών Χίου. Επόμενο ραντεβού της Όμικρον είναι για την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο κάστρο της Βολισσού, με στόχο την υποστήριξη της εκεί δενδροφύτευσης σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Στα χέρια της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου βρίσκεται η τεχνική έκθεση που έγινε από το Δήμο Χίου για τη δημιουργία του κέντρου ομηρικής προβολής στο ακίνητο που μισθώνει εδώ και χρόνια ο Δήμος στην περιοχή της Δασκαλόπετρας. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Την Κυριακή 5 Ιουλίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων και καφετέρια Μπούρτζη. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το παρακάτω. Αύριο Σάββατο, έξω διδήμα, μέσα διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιό, Σαμάδες και Καρδάμιλα. Η Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα Γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθεται έως την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 στήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης. Επόμενη εκδήλωση αύριο Σάββατο 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημόσυνη δέηση που θα γίνει αύριο Σάββατο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησής στις 9 το πρωί. Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική εμπειρία στο Ιστορικό Σχολείο Βολισσού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ στη Βολισσό με τίτλο Μήτρα Φωτός από τυχείως λύρικα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου ξεκινάει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσα Ελληνική με κεντρικό θέμα τη Μεσόγειο. Πρώτη εκδήλωση 9 το βράδυ τη Δευτέρα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία Στα Κύματα της Μεσογείου. Συμμετέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Επίσης συμμετέχει η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποιή Χίου παρουσιάζει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών τη νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαϊδη. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίδων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου πρόκειται να παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών της εκδηλώσεων. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. η τοπική επιτροπή καλαθοσφαίρισης Χίου με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου διοργανώνει φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών και της Μεικτής Εφήβων Καλαθοσφαίρισης Χίου την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο κλειστό. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρειο-δυτική εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 54%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί. Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθείτο». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο Κώστας Βούκονας, διευθυντής του πρώτου επαρχείου.
1: Είναι λοιπόν δυνατόν με τέτοια παραδείγματα και τέτοια, ας μου επιτραπεί ο νεολογισμός, με τέτοια διαφήμιση στην ελληνική σοφία, κάποιοι να μην θεωρούνται προστάτες της ελληνικής σοφίας και της ελληνικής γνώσης και των ελληνικών γραμμάτων, που το βγάλαμε από τη... Δεν είχαμε άλλη γιορτή, βγάλαμε τη γιορτή της παιδείας, και επειδή τη συνδυάζουμε με τους τρεις ιεράρχες. Είναι αδύνατο, αν πει ας πούμε το Υπουργείο Παιδείας τώρα, ότι πρέπει, εντάξει, να μην πούμε ότι τιμούμε τους τρεις ιεράρχες, όσους τιμάει η Εκκλησία. Θα τιμήσουμε την προσφορά της παιδείας. Και βάζει σε έναν εκπαιδευτικό, πάρε να μιλήσεις για την προσφορά της παιδείας. Αν θέλει ο λόγος του να είναι πλήρες, πρέπει να περάσει από το έργο των τριών ιεραρχών.
2: Ακριβώς. Έτσι ήταν και το πρόγραμμα της χριστιανικής παιδείας που εισάγεται από τους Καπαδόκες τότε, τους πατέρες Καπαδόκες, τον Γρηγόριο Νήσις και τον Γρηγόριο τον Αζιαζινό και τον Μέγα Βασίλειο, οι οποίοι έλεγαν ότι οι χριστιανοί μαθητές οφείλουν, αφού πρώτα παιδευτούν και μοιηθούν στα μαθήματα της έξω παιδείας, της έξω δηλαδή από την Αγία Γραφή προερχόμενης γνώσης, να διδαχτούν στη συνέχεια και την υπερφυσική διδασκαλία της Αγίας Γραφής, ώστε σύμφωνα με το λόγο του Μεγάλου Βασιλείου, τις έξοδοι τούτης προτελεσθέντες, την ικάφτα των ιερών και απορρίτων επακουσόμεθα παιδευμάτων. Αφού δηλαδή γίνει μια προπαίδευση, μια προγύμναση, αφού πληροφορηθούμε τέλος πάντων για αυτά που βρίσκονται έξω από το γιατρού τους, την κλασική παιδεία, τότε θα ακούσουμε και την Αγία Γραφή, θα κάνουμε τη σύγκριση και θα δούμε ποιος υπερέχει τα Ιερά Γράμματα ή ο συνδυασμός της κλασικής παιδείας με τα γραφόμενα της Αγίας Γραφής, τα Ιερά και Απόρριτα.
1: Και να δούμε ποιος είναι ο επίλογος του έργου. Είναι λοιπόν ντροπή να χάσουμε την ευκαιρία σαν νέοι και να την αποζητούμε στο μέλλον. Μόνο η θλίψη θα μας μείνει από την αναπόλυση. Γι' αυτό όσο ζω θα σας συμβουλεύω. Τρία είδη αρρώστιας υπάρχουν. Μην τοποθετηθείτε στο τελευταίο, το αθεράπευτο. Μην δείξετε ότι η ψυχική σας ασθένεια μοιάζει με εκείνες των σωματικά αρρώστων. Όσοι έχουν κάποια μικρή αρρώστια πάνε οι ίδιοι στους γιατρούς. Όσοι έπαθαν κάποια μεγαλύτερη τους προκαλούν στο σπίτι. Όσοι έχουν φτάσει στο τελευταίο στάδιο ας πούμε, ούτε γιατρό δέχονται, ούτε κανέναν. Γιατί όταν θα έπρεπε να σκεφτούν σωστά, δεν σκεφτήκανε σωστά. Και γι' αυτό λέει, παιδιά μου, φροντίστε να μην φτάσετε σε αυτό το τελευταίο στάδιο. Αλλά ποτέ μη σταματήσετε να ερευνάτε, να ψάχνετε, να μελετάτε, αλλά να μελετάτε με ίσες αποστάσεις, και τελικά εκείνο που θα δείτε ότι θα σας ηρεμήσει και θα σας οδηγήσει και στην εν ζωή μακαριότητα, αλλά και στην μετέπειτα, θα είναι ο λόγος του Ευαγγελίου.
2: Μάλιστα.
1: Και άμα θα δούμε τώρα και πώς η Εκκλησία επαινεί τους τρεις ιεράρχες, εκείνο το οποίο το έχω ας πούμε, το ξεχώρισα και το έφερα να το πούμε, είναι εκείνο το υπέροχο, το χέρι ιεραρχών η Τριάς. Ας το πούμε μια απόδοση στα νέα ελληνικά, να δείτε πώς καλύπτει όλο αυτό το έργο. Τριάδα των ιεραρχών, χαρά της Εκκλησίας, ακτίνες ήλιου ολόλαμπροι, δρόμοι της σωτηρίας. Τρεις ήλιοι φωτεινότατοι την ίδια αυγή φωτίσαν και λάμψη ιδιαίτερη κάθε ψυχή χαρίσαν. Λουλούδια παραδείσια ευωδιαστά και ωραία, μοσχομυρίσατε τη γη με πρακτική σπουδαία. Σοφέες οι Γρηγόριε, Βασίλειε Ιωάννη, λόγος και παραδείγματα που ως τα ουράνια φτάνει. Βλαστή Αγίου Πνεύματος που ανθίζει Θεία Χάρη, σκέψη που οδήγησε ο Θεός εκεί που ο νους δε φτάνει. Χαρά που γεύεται ο πιστός, τροφή της διανοίας, πηγές που αναβλύζεται γνώσης Θείας Σοφίας. Παρακαλείτε το Θεό κάθε πιστού να δίνει, έλεος και συγχώρηση και ψυχική γαλήνη.
2: Πολύ ωραία.
1: Τα οποία αυτά τα εγγυάται ο Μέγας Βασίλειος όταν ακούσουμε τις συμβουλές και τις παρενέσεις του. Την οποία όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την έκαμε συμβουλή για τον Ευτρόπιο, ο οποίος, επιτρέψτε μου να το πω για αυτή την ιστορία, ο οποίος ήταν ένας πολύ, είχε πολύ ψηλή θέση στο παλάτι, ο Ευτρόπιος, όταν είναι αυτά που, που λέγανε οι αρχαίοι, την ίση, την, αυτό που παθαίνεις, ας πούμε, όταν τυφλωθεί ο νου σου, είχε ντόμισε ποστάκι πάντα εξουσία. Mm-hmm. Και τι έκανε, έκοψε το να υπάρχει το... Το να μην μπορεί να σε συλλάβουν όταν πας μέσα σε ένα ναό. Το έκανα για την Αγία Σοφία. Και τι βρέθηκε, να τον κυνηγήσει τότε ο βασιλιάς και να ζητήσει στην Αγία Σοφία έλεος. Και του είπε ο Ιωσήφ, μα εσύ το κατάργησες. Δεν σου τα έλεγα. Δεν σου έλεγα ότι δεν είναι τα κοσμικά αγαθά αιώνια και από εκεί που σε πενούν και σε χειροκροτούν, σε λιθοβολούν. Θα το κάνα στο Χριστό, θα το φύγουν εσένα. Και πραγματικά έτσι ήταν το τέλος του. Και του έλεγε ότι η στολή, πολύ ωραία, και έχει πολύ ωραίες λέξεις, πομφωλιγό, αμφαλάσματα λέει, ήταν πομφώλιγες, ήσαν και διεράγησαν όλες αυτές οι τιμές και οι δόξες που απολάμβανες. Τώρα, με το δικό σου νομοθέτημα, δεν μπορώ να σε προστατεύσω.
2: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει το μυαλό και να είσαι σύνους, που λένε οι αρχαίοι. Να φροντίζεις αυτές οι αποφάσεις που παίρνεις όταν έχεις εξουσία και είσαι καβάλα στάλογο, να τις έχεις όταν θα αφυπέψεις.
2: Σωστά.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο Κώστας Βούκονας, διευθυντής του πρώτου επαρχείου.
2: Ναι, κάτι τελευταίο που ήθελα να το σημειώσω κι εγώ. Αναφέρεται και στον έλεγχο των παθών. Προτρέπει στον αυστηρό έλεγχο του θυμού και των επιθυμιών και λέει ότι η εγκράτεια είναι αυτή που προστατεύει τον άνθρωπο από τα λάθη και τις εξαρτήσεις. Ισχύει και σήμερα, δεν ισχύει? Η εγκράτεια δεν είναι αυτή που μας προστατεύει από τα λάθη και τις εξαρτήσεις? Λοιπόν,
3: πάμε και για το...
2: να συνδυάσουμε τώρα αυτές τις συμβουλές και τις παρενέσεις του Μεγάλου Βασιλείου, να έρθουμε και λίγο στο σήμερα. Σήμερα αυτές οι μέρες είναι κρίσιμες για την νεολαία μας, για τα νέα παιδιά τα οποία είτε έχουν αποφοιτήσει από το γυμνάσιο και ετοιμάζονται να επιλέξουν το λύκειο στο οποίο θα φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά, αλλά και τους νέους μας, τους αποφύτους του λυκείου, οι οποίοι μετά τα αποτελέσματα, την έκδοση των αποτελεσμάτων της βαθμολογίας τους από τις πανελλαδικές εξετάσεις, θα κληθούν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό για να επιλέξουν τη σχολή στην οποία θα φοιτήσουν τα επόμενα χρόνια. Η επιλογή της σχολής είναι ένα πολύ σημαντικό, ένα από τα πιο κρίσιμα βήματα στη διαμόρφωση του επαγγελματικού και του προσωπικού μέλλοντος κάθε υποψήφιου. Και ενώ σε πρώτη ανάγνωση μοιάζει απλά ένα στάδιο πριν τις σπουδές, στην πραγματικότητα είναι μια απόφαση που συνοψίζει όνειρα, δυνατότητες και προόπτικες. Άλλωστε στην εποχή μας, οι απαιτήσεις αγοράς εργασίας αλλάζουν διαρκώς και η επιλογή του κατάλληλου αντικειμένου αποτελεί σκέψη και καλή πληροφόρηση, καθώς δεν αρκεί η επιλογή μόνο βάσει μορίων και αποτελεσμάτων. Το κομβικό ζήτημα είναι ποια σχολή θα δώσει στο μελλοντικό επαγγελματία όλα τα εφόδια για μια επιτυχημένη πορεία, αλλά και ποια είναι τα κριτήρια για τη σωστή επιλογή που αυτή θα τον οδηγήσει στο να διαλέξει το επάγγελμα που σκέπτεται, που έχει σαν όνειρο και θα τον κάνει ευτυχισμένο πάνω απ' όλα. Να δούμε λοιπόν έτσι με τον κύριο Βούκουνα ποια είναι αυτά τα κριτήρια που θα επιλέξει ένας νέος σήμερα τη σχολή που θα συμπληρώσει στο μηχανογραφικό.
3: Τώρα μου θυμίσατε μια φράση που έλεγε η πρόσφατα εκλειπούσα Γλυκά Τζιαρβελέρ, ότι λέμε, λέει, στα παιδιά, τα ευχόμαστε καλή επιτυχία, καλή πρόοδο και ξεχνάμε να του πούμε καλή ευτυχία. Εγώ εκείνο που θέλω να πω σαν εκπαιδευτικός στα παιδιά είναι όχι μόνο όταν διαλέγουν από το να πάνε σε ένα λύκειο μέχρι που να το τελειώσουν, μέχρι να συμπληρώσουν τώρα το μηχανογραφικό και με την ευκαιρία να συγχαρώ όλα τα παιδιά που πήραν μέρος στις Πανελλήνιες, ό,τι αποτέλεσμα και να πέτυχαν. Γιατί ένας νέος στην ηλικία των 16-17 χρονών, 18, δεν μπορεί να σκέπτεται ότι κάπου απέτυχε. Ακόμα και όταν δεν έγραψε καλά, δεν απέτυχε.
2: Δεν είναι αποτυχία.
3: Δεν απέτυχε. Γιατί πολλές φορές εκεί που κάτι τελειώνει, κάτι αρχίζει.
2: Και καινούργιο μπορεί να αρχίσει.
3: Και καμιά φορά το εμπόδιο ή η ατυχία. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει μέσα σε όλες μας τις αναζητήσεις και επιδιώξεις να θυμόμαστε και να πούμε και του Θεού, αφήνω το μέλλον μου στα χέρια σου. Γιατί καμιά φορά ο Θεός ξέρει καλύτερα το συμφέρον και της ζωής μας εδώ και εκεί. Αλλά εγώ λέω τώρα ότι αυτή τη στιγμή ένας νέος δεν μπορεί να σκεφτεί το εκεί. Να είμαστε και λίγο πιο πρακτικοί. Να σκεφτεί το τώρα. Να πει, Θεέ μου, πάρε τη ζωή μου στα χέρια σου και οδήγησέ με εκεί που είναι το συμφέρον για μένα, που εσύ το ξέρεις και εγώ δεν το ξέρω. Θα το βρει το δρόμο του το παιδί. Υπάρχουν ένα σωρό ευκαιρίες και ιδίως στο σχολείο που εγώ τώρα βρίσκομαι, οι ευκαιρίες είναι πολλαπλάσιες. Και στα γενικά λύκεια και στα επαγγελματικά λύκεια, ένας νέος δεν μπορεί να πει ότι αυτές οι πανελλήνιες είναι το τέρμα της ζωής μου. Είναι ένα, ας πούμε, κάτι που δεν μπορεί να... Είναι μια αρχή που μπορεί να μου δημιουργήσει τέτοια ανάδραση που θα με οδηγήσει στην επιτυχία. Γιατί βλέπουμε και αριστούχους δυστυχισμένους και πάλι να το βάλουμε σε παρένθεση, και αποτυχημένους βαθμολογικά, πετυχημένους στη ζωή.
4: Σωστά.
3: Εγώ εκείνο που θέλω να ευχηθώ σε όλους είναι καλή ευτυχία στη ζωή τους και όταν θα πάρουν το μηχανογραφικό να μην σκεφτούν τα κοινωνικά στερεότυπα. Να μην το δουν ότι έχω στα χέρια μου ένα εισιτήριο το οποίο αφού μπορεί να με βάλει σε αυτή που θεωρείται υψηλή ζήτηση σχολής, θα πάω εκεί και ας μην το είχα σκεφτεί αφού μπορώ. Για μένα ο πετυχημένος είναι αυτός που θα βγει στην αγορά εργασίας τώρα ή αργότερα και θα είναι καλός. Και αυτό το λέω και στο σχολείο, σε εκείνο που είμαι εγώ. Να γίνετε καλοί σε ό,τι κάνετε. Αυτό να φροντίσετε. Όχι να γίνετε αυτό που θέλει η κοινωνία. Θέλει η κοινωνία, θέλει το γιατρό, θέλει το δικηγόρο, θέλει το μηχανικό, θέλει τον απόφυτο της σχολής υψηλής ζήτησης. Ναι, μπορείς να πας με γεια σου με χαρά σου αν το θες. Αλλά και αν δεν πας, ό,τι και να κάνεις, φρόντισε να το μάθεις και να το κάνεις καλά. Ευκαιρίες υπάρχουν. Οι συμβουλευτικές δομές υπάρχουν. Είναι δίπλα να δώσουν στα παιδιά τα φώτα τους, τα όνειρά τους, το θέλω τους, οι στόχοι τους, εκείνα θα τους καθορίσουν και θα είναι τα κριτήρια όταν θα συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους. Όχι αφού το πέτυχε το παιδί του γείτονα, του φίλου, του εχθρού, του κοντινού, του μακρινού, βάλ το κι εσύ. Το θέλεις, θα σε κάνει ευτυχισμένο, θα τα καταφέρεις στις σπουδές σου. Έτσι. Θα έχεις τη ψυχική υγεία και σθένος να τελειώσεις αυτό που διάλεξες και να ξεκινήσεις. Γιατί όλοι χειροκροτούμε την είσοδο. Γιατί είναι αγκάθι της Ελλάδας αυτό. Δείτε τις γιορτές μας. Δείτε την 28η, δείτε την 11η. Μπορεί να είναι μια μάχη αυτό που δώσαμε στη ζωή. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι τότε πως βγήκαμε από εκεί. Όλοι οι λαοί χειροκροτούν το πως τελειώσαμε. Εμείς δεν μπορούμε να το χειροκροτήσαμε, γιατί μπορεί να μπήκαμε με ενθουσιασμό, αλλά βγήκαμε ρακέντητοι.
4: Σωστά.
3: Το παιδί λοιπόν που μπαίνει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να μπαίνει με χαμόγελο, να μένει με χαμόγελο και να βγαίνει με χαμόγελο. Να μπαίνει ευτυχισμένο, να μένει ευτυχισμένο και να βγαίνει ευτυχισμένο.
2: Βασικό βέβαια δεν είναι και τα προσωπικά ενδιαφέροντα και οι κλίσεις που έχει το κάθε παιδί.
3: Το είπα. Τα όνειρα, ναι. Οι στόχοι, οι φιλοδοξίες, τα θέλω. Αλλά δεν τελειώνουν τα θέλω.
4: Σωστά.
3: Δεν τελειώνουν σε μια σχολή. Δεν τελειώνουν τώρα. Τώρα αρχίζουν.
2: Να μην επηρεαζόμαστε, να μην επηρεάζονται τέλος πάντων τα νέα παιδιά από τις απόψεις των άλλων, γιατί καμιά φορά και ο κοινωνικός περίγυρος έτσι μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά. Βάλε σιγά τι σχολή είναι αυτή. Κανείς δεν ξέρει το κατά πόσον κάποια σχολή θα σε κάνει επιτυχημένο και ευτυχισμένο από μια άλλη που ίσως δεν την επέλεξες και αποβείς στο τέλος καλύτερη από αυτή που θέλανε οι γύρω σου, ο περίγυρός σου, ο κοινωνικός. Καμιά φορά και η οικογένεια επηρεάζει. Ίσως και οι γονείς μερικές φορές, ό,τι δεν κατάφεραν οι ίδιοι θα το ήθελαν για το παιδί τους και επηρεάζουν και το παιδί ίσως κάνει κάτι που στο τέλος μπορεί να το ακολουθήσει, μπορεί για να ικανοποιήσει τους γονείς, αλλά που στο τέλος δεν θα το κάνει ευτυχισμένο.
3: Και εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι το παιδί, αυτό που επιδιώκει και η σύγχρονη εκπαίδευση, είναι να γίνει ικανό για διαβίου εκπαίδευση. Μελέτες έχουν πει ότι θα κληθείς να αλλάξεις πολλές φορές το επάγγελμα στη ζωή σου. Θα πρέπει λοιπόν να είσαι εκπαιδεύσιμος και να έχεις εκείνο το σθένος, εκείνη τη ρώμη, το κουράγιο που να μπορέσεις ακόμα και να πάρεις το δρόμο αντίθετα από εκεί που ξεκίνησες. Θα πρέπει να έχεις τέτοια δύναμη και πρέπει να έχεις τέτοια ηρεμία που να μπορείς να το κάνεις.
5: Splash και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθείτο». Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο Κώστας Βούκονας, διευθυντής του πρώτου επαλχείου.
1: Μήπως, κύριε Βούκονα, και η κοινωνία έχει ένα μερίδιο ευθύνης που έχει κατατάξει σε κάποιες σχολές, τέλος πάντων, κάποια επαγγέλματα, ότι έχουν κύρος, τέλος πάντων, ο γιατρός, ο δικηγόρος, ενώ ο υδραυλικός δεν έχει κύρος στην κοινωνία.
2: Εντάξει,
1: ή ο ηλεκτρολόγος, ή ξέρω εγώ.
2: Αν μου επιτρέψετε να σας πω εδώ, να το πούμε ανέκδοτο. Καλέσανε, λέει, κάποτε ένα υδραυλικό, μια που το είπατε, στο σπίτι. Είχα μια διαρροή κάπου, δούλεψε πολύ γρήγορα και λέει, πόσο θες, λέει, 100 ευρώ. Λέει, 100 ευρώ, λέει, εγώ που είμαι γιατρός, λέει, δεν τα παίρνω. Λέει, και εγώ τότε που ήμουν γιατρός δεν τα παίρνα. Τώρα, στην επαγγελματική εκπαίδευση, για να φτιάξεις μια ειδικότητα, πρέπει να κοιτάξεις πολλούς συντελεστές. Ένας από τους πολλούς είναι το σηκώνει η τοπική κοινωνία.
1: Σωστά.
2: Τι δουλειά θα κάνεις. Το να πας να σπουδάσεις όχι μηχανικός ή όχι, ξέρω εγώ, άλλο επάγγελμα, δικηγόρος κτλ. Όταν σε μια κοινωνία έχει 300 δικηγόρους και είναι 5.000, 20.000 κατοίκων, ξέρεις ότι σε αυτή την κοινωνία εσύ δεν μπορείς να ενταθείς. Αλλά δεν έχει κανένα υδραυλικό. Γι' αυτό σας είπα, θα το κάνεις καλά, να μην είσαι αυτό που λέει ο λαός κιντζής. Να μην προσπαθείς με το τίποτα να κερδίσεις. Θα μείνεις πάντα στο περιθώριο. Όταν είσαι όμως καλός, είσαι εκπαιδεύσιμος, είναι πολύ βασικό. Είσαι εκπαιδεύσιμος, μπορείς να παρακολουθείς την εξέλιξη της τεχνολογίας. Να παρακολουθείς ποια είναι εκείνα τα εργαλεία θα σε οδηγήσουν στο να κάνεις πιο σωστά τη δουλειά και πιο γρήγορα και να μείνεις και καθαρός. Γιατί πολλές φορές βλέπουν τα μουτζουρωμένα χέρια και λένε αυτό δεν είναι καλό. Αλλά τα μουτζουρωμένα χέρια μπορεί να έχει γεμάτα πορτοφόλια. Ενώ τα πλημμένα χέρια και τα καθαρά να μην έχουν φράγκο στη τσέπη.
1: Ακριβώς.
2: Το να έχω ένα τείχο γεμάτο πτυχία και διπλώματα δεν μου λέει τίποτα. Είναι αυτό που. Να πάλι ο Μέγας Βασίλειος. Ξέρετε τι είπε. Ότι αν δεν υπήρχε ο Φιδίας, το άγαλμα, το χρυσελεφάντινο του Δία και της Αθηνάς δεν θα το θαυμάζαμε. Γιατί ένα κομμάτι χρυσάφι μπορεί να λάμπει, αλλά είναι ένα κομμάτι χρυσάφι. Ακατέργαστο για καλλιέργεια. Επειδή έγινε άγαλμα, το θαυμάζω.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι λοιπόν και η επιστήμη, επειδή έγινε πηγή καλυτέρευσης της ζωής και έγινε και. Γι' αυτό πάλι έρχεται και ο Πλάτωνας και λέει ότι κάθε επιστήμη πρέπει να ξεχωρίσει από την πανουργία.
1: Σωστά.
2: Όταν λοιπόν έχεις καλλιέργεια, δεν θα έχεις πανουργία. Όταν έχεις ανέχεια, όταν έχεις μιζέρια, θα έχεις και γκρίνα, θα έχεις και όλα αυτά που εμείς δεν θέλουμε να τα έχει η νεολαία.
1: Μάλιστα. Προτού φτάσει όμως ο υποψήφιος να δηλώσει σχολή, πρέπει να περάσει από ένα άλλο προκαταρκτικό σχέδιο που αυτό αφορά την φίτηση, την περαιτέρω φίτηση μετά το γυμνάσιο. Και επειδή και αυτή η εποχή είναι εποχή που οι μαθητές, οι απόφοιτοι του γυμνασίου θα επιλέξουν το λύκειο στο οποίο θα φοιτήσουν, θα θέλαμε να πούμε και δύο λόγια για την σωστή επιλογή του λυκείου που θα βοηθήσει τα παιδιά να πετύχουν τα μελλοντικά τους σχέδια, τους μελλοντικούς τους στόχους για το επάγγελμα που αργότερα μετά το λύκειο θα ήθελαν να ακολουθήσουν. Και ζητάμε τη βοήθεια του κύριου Βούκονα, του διευθυντή του ΕΠΑΛ, να μας πει και εκείνος την άποψή του και για το σχολείο στο οποίο προείσταται.
2: Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να πω στους γονείς να αφήσουν τα παιδιά να επιλέξουν το δρόμο που τους εκφράζει και που θα τους κάνει ευτυχισμένους. Εγώ θέλω σαν γονιός, σαν καθηγητής, σαν διευθυντής, τα παιδιά σε όποιο σχολείο και να διαλέξουν να είναι ευτυχισμένα και χαρούμενα. Να μην μπουν σε ένα σχολείο και να ξεχάσουν ότι έχουν 3 χρόνια σε αυτό το σχολείο, γιατί ο στόχος τους είναι τι θα κάνουν μετά το σχολείο. Στο επαγγελματικό λύκειο που τυχαίνει να βρίσκομαι, προσπαθώ τα παιδιά, και όχι μόνο εγώ, αλλά και όλος ο σύλλογος των καθηγητών, να νιώσουν τη χαρά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιτρέψτε μου να το πω, εν πολλής έχει χαθεί. Τα παιδιά πάνε στα λύκεια και είναι γεμάτα άγχος για το τι θα κάνουν μετά το λύκειο.
1: Σωστά.
2: Έχει χαθεί η όμορφη περίοδος της εφηβείας. Έχει χαθεί η σχολική ζωή, την οποία τη ζήσαμε εμείς στα παιδικά μας χρόνια. Τα παιδιά όλα είναι όντως αριστούχοι. Ο γονιός ευτυχώς έχει την ικανότητα να παράξει στα παιδιά του όλη τη βοήθεια που χρειάζονται. Την ευτυχία την αγοράζεις όμως.
1: Έτσι.
2: Το φροντιστήριο θα βοηθήσει τον καλό να γίνει καλύτερος, θα βοηθήσει τον μέτριο να γίνει καλός, αλλά δεν θα του γεμίσει το κεφάλι μυαλό. Το παιδί λοιπόν όταν θα έρθει στο σχολείο πρέπει να νιώσει αυτή την ικανοποίηση και αυτή την ανάγκη της μόρφωσης. Να μην τη χάσει την περίοδο αυτή περιορισμένο μόνο σε 4 μαθήματα, γιατί θα πάνε να τα δώσει πανελλήνιες σε όποια κατεύθυνση και να γίνει. Βέβαια επαναλαμβάνω, τα όνειρα, οι στόχοι, οι φιλοδοξίες πρέπει να είναι οδηγός τους. Ένας ο οποίος έχει κλείσει στη θεωρητική εκπαίδευση δεν θα του πω ποτέ έλα στο επαγγελματικό λύκειο.
1: Ακριβώς.
2: Εγώ πρέπει το παιδί σαν δάσκαλος και σαν γονιός πρέπει να του πω αυτά σου παρέχει η πολιτεία στη γενική παιδεία και στην επαγγελματική παιδεία και διάλεξε το δρόμο σου. Το ξαναλέω, το έχω πει πολλές φορές, να γίνεις καλός σε ό,τι διαλέξεις. Το να πας και να ακολουθήσεις, να σε αριστεύσεις στις Πανελλήνιες και να σε ρωτήσει κάποιος, πες μου δύο λόγια για τον τόπο που ζεις και να μην ξέρει. Να πάει να γράψεις κάτι και να μην μπορείς να συγκεντρωθείς στο τι το γράφεις. Να μην έχεις το μυαλό σου να μην μπορεί να σε βοηθήσει να συντάξεις πέραν από το μηχανιστικό τρόπο που η σημερινή παιδεία προσπαθεί να οδηγήσει τα παιδιά, να μην έχεις εκείνη την ευχαρίστηση να γράψεις ακόμα και τις ιδέες σου. Που λέγαμε εμείς παλιά έκθεση ιδέων. Και αυτά έχουν πεθάνει.
1: Ναι.
2: Τώρα, όταν θα έρθει το παιδί στο επαγγελματικό λύκειο, θα του πούμε εκεί ποιος είναι ο δρόμος που μπορεί να το κάνει πιο αποδοτικό. Έχει. Θα πρέπει το παιδί που έρθει στο επαγγελματικό λύκειο ή που θα διαλέξει τέλος πάντων ένα λύκειο, να το διαλέξει με σύνεση. Να ξέρει τι θέλει. Να ξέρει ότι εμένα μου αρέσει να γίνω να πάω να γίνω σε ένα πώς το λένε, νοσηλευτικό ίδρυμα να δουλέψω. Νοσηλευτής. Γιατί αυτή είναι η δεξιότητά μου, αυτά είναι το όνειρά μου. Όχι γιατί η κοινωνία προβάλλει και δείχνει με το δάχτυλο τον γιατρό. Γιατί μ' αρέσει να είμαι γιατρός. Δεν μ' αρέσει να είμαι γιατρός, μ' αρέσει να είμαι υδραυλικός, μ' αρέσει να είμαι τεχνίτης. Θα γίνω καλός εκεί που πηγαίνω, θα πάρω ό,τι καλύτερο έχω από την επιστήμη που μου ανοίγει η πολιτεία μπροστά μου. Δεν μπορούμε να μιλάμε, μπορεί να πούμε ότι έχουμε μηχανήματα που δεν αγγίζουν στο σήμερα. Αλλά έχουμε να πούμε ότι ο καθηγητής που θα σε διδάξει μπορεί να σε εντάξει στο σήμερα.
1: Σωστά.
2: Δεν είναι πια ο καθηγητής της μαθητείας. Χωρίς να πω ότι η μαθητεία δεν χρειάζεται, γιατί δεν μπορεί να χωρίσεις την θεωρία από την πράξη.
1: Έτσι.
2: Αν είναι ένας τεχνίτης που να πω ότι το 100% της τέχνης το αποκτά με κάποιο τρόπο, μπορώ να πω ότι το 60% πρέπει να είναι η θεωρητική υποστήριξη και το 40% πρέπει να είναι η πρακτική υποστήριξη. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να δει τα χέρια του λερωμένα, δεν κάνει για τεχνικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να έχει τάξη στη ζωή του, δεν μπορεί να δουλέψει με πίνακες, με αριθμούς και τέτοια, μπορεί να μην κάνει για πληροφορική, μπορεί να μην κάνει. Τα έχουμε όμως όλα αυτά. Και θα τα δει. Θα τα δει μπροστά του. Και ο τελειόφοιτος του ΕΠΑΛ δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει αποτύχει. Γιατί έχει ένα πτυχίο.
1: Καταρχάς δεν θεωρείται ανειδίκευτος εργάτης. Ενώ του γενικού λυκείου θεωρείται ανειδίκευτος εργάτης.
2: Ναι, εκείνος που διαλέγει το τεχνικό, το γενικό λύκειο, το διαλέγει γιατί τον ενδιαφέρει να τραβήξει το δρόμο της επιστήμης. Τον ενδιαφέρει να γίνει δικηγόρος, τον ενδιαφέρει να γίνει φιλόλογος και όλα αυτά που τα μαθαίνει το σχολείο, ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, ο οποίος συνεχίζει και μέσα στο επαγγελματικό λύκειο με πολλή πίεση και έτσι πειθώ να πεις του παιδιού ότι ξέρεις αυτό που θα κάνεις στη δευτέρα λυκείου που θα διαλέξεις κατεύθυνση και στην τρίτη που θα διαλέξεις ειδικότητα να είναι αποτέλεσμα πολλής διεργασίας και πολλού σφυροκοπήματος στο ανμόνι της γνώσης.
1: Σκέψεις.
2: Και μην εμποδίζετε τα παιδιά σας να κάνουν αυτό που ονειρεύονται. Δεν υπάρχει καλό και κακό επάγγελμα.
1: Ότι.
2: Υπάρχει επάγγελμα που θα κάνει το παιδί ευτυχισμένο και πετυχημένο και ένα επάγγελμα που θα κάνει το παιδί να ζητά το κάθε μυαλό να είναι όμοιρο, να μην μπορεί να αποδώσει και γιατί είναι πάντα χειραγωγισμένο. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να πατούν στα πόδια τους. Να πέσουν και ο γονιός να τα σηκώσει. Έτσι. Όχι να είναι μπροστά ο γονιός και να ετοιμάσει το δρόμο. Ο γονείς πρέπει να είναι από πίσω και να το κρατήσει όταν πέσει, να πέσει για να μπορέσει να σηκωθεί. Και οι καθηγητές είναι δίπλα για να χαρούν την επιτυχία τους.
1: Έτσι, έτσι. Δεν υπάρχουν σήμερα πια επαγγέλματα με κύρος και χωρίς κύρος. Όλα τα επαγγέλματα χρειάζονται στη σημερινή εποχή.
2: Το κύρος είναι η ευτυχία σου.
1: Ακριβώς. Και το κύρος του κάθε επαγγέλματος είναι το κατά πόσον το κάθε παιδί κάνει το πιο ασήμαντο επάγγελμα, αλλά το κάνει ευτυχισμένα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε ή να συνδυάσουμε. Πολλά μας είπε και ο Μέγας Βασίλειος. Προσπαθήσαμε να το συνδυάσουμε και με το σήμερα, μιας και είναι επίκαιρο το θέμα αυτό της επιλογής και του Λυκείου, αλλά και της επιλογής της ανώτατης σχολής ή ανώτερης σχολής που θα φοιτήσουν τα παιδιά. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βούκουνα που ήταν σήμερα μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.

0: καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
1: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένου.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
3: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
4: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 3 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών μας ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Εκτός της αφόρητης μυρωδιάς του βιολογικού στην περιοχή του αεροδρομίου για την οποία μας ζήτησε να κάνουμε υπομονή, το ίδιο καλούνται να κάνουν και οι κάτοικοι στα Ταμπάκικα, όπου όπως καταγγέλλεται έχει γεμίσει πάλι με λίμματα η εκβολή του χυμάρου κάνδυλα με αποτέλεσμα να δημιουργείται αφόρητη δυσοσμία. Όπως καταγγέλουν, το πρόβλημα παρουσιάζεται κάθε χρόνο από προβληματικό αντιλιοστάσιο της ΔΕΙΑΧ, αλλά αυτό το καλοκαίρι ουδής από το Δήμο δίνει σημασία. Όπως ενημερώνει ο Όμιλος ΔΕΗ, με 5 νέες ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί παραγωγής της ΔΕΗ σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο, οι οποίες θα συμβάλλουν καθοριστικά στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των τριών νησιών. Στην εξακρίβωση καταγγελιών για ομάδες ανηλίκων που δημιουργούν προβλήματα και φθορές εντός του κάστρου, επενέβησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας, όπου σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε πάνω στα τείχη του κάστρου, βρέθηκε σε ενήλικο άτομο ποσότητα κάναβης και σουγιάς. Όλα κατασχέθηκαν και ο συλληφθής θα προσαχθεί στον εισαγγελέα Χίου. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εξασφάλισε νέες χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 7.050.000 ευρώ με δύο σημαντικές αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες αφορούν έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές και παρεμβάσεις προστασίας κρίσιμων υποδομών σε όλα σχεδόν τα νησιά της περιφέρειας. Στο νησί μας χρηματοδοτείται η ΔΕΙΑΧ με 800.000 ευρώ για αποκατάσταση κατεστραμμένων δικτύων ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Με 10 νέες οργανικές θέσεις πυροσβεστών γενικών καθηκόντων, επιθετεί, ενισχύεται η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου στο πλαίσιο της προκήρυξης για την πρόσληψη συνολικά 600 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Την πρώτη μέρα του Ιουλίου επέλεξαν οι εθελοντές της ομάδας Όμικρον για το πρώτο πόδισμα των φυτών που φυτεύθηκαν τον Φεβρουάριο στη διάρκεια της μεγάλης εθελοντικής δεντροφύτευσης που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου Τσαγκαράδων από το Όλοι Μαζί Μπορούμε σε συνεργασία με πολλούς φορείς και υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Δασών Χίου. Επόμενο ραντεβού της Όμικρον είναι για την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο κάστρο της Βολισσού με στόχο την υποστήριξη της εκεί δεντροφύτευσης σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Στα χέρια της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου βρίσκεται η τεχνική έκθεση που έγινε από το Δήμο Χίου για τη δημιουργία του κέντρου ομηρικής προβολής στο ακίνητο που μισθώνει εδώ και χρόνια ο Δήμος στην περιοχή της Δασκαλόπετρας. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνο Σπανό στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Την Κυριακή 5 Ιουλίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων και καφετέρια Μπούρτζη. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το παρακάτω. Αύριο Σάββατο, έξω διδήμα, μέσα διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιό, Σαμάδες και Καρδάμιλα. Η Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα Γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθεται έως την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 αισθήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης. Επόμενη εκδήλωση αύριο Σάββατο 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημόσυνη δέηση που θα γίνει αύριο Σάββατο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί στις 9 το πρωί. Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική εμπειρία στο Ιστορικό Σχολείο Βολισσού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ στη Βολισσό με τίτλο «Μήτρα φωτός, αποτυχίως λυρικά, είσοδος θα είναι ελεύθερη». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου ξεκινάει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσ Ελληνική με κεντρικό θέμα τη Μεσόγειο. Πρώτη εκδήλωση 9 το βράδυ τη Δευτέρα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Συμμετέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Επίσης συμμετέχει η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποιή Χίου παρουσιάζει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών τη νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαϊδη. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίδων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεοχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρη στην κεντρική πλατεία Πύργος. Μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου πρόκειται να παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών της εκδηλώσεων. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Η Τοπική Επιτροπή Καλαθοσφαίρισης Χίου με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου διοργανώνει φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών και της Μεικτής Εφήβων Καλαθοσφαίρισης Χίου την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο κλειστό. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρειο-δυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 54%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
2: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: έτσι με νεξέδες και ζουμπούλια.
1: Χρόνια πολλά στο ζουμπούλι και τη ζουμπουλία.
0: Α, νόμιζα ότι το έβαλες για το βιολογικό που μυρίζεις κατά. Καλημέρα παιδιά. Ευχαριστούμε Δήμαρχε, ευχαριστούμε. Όλοι της περιοχής Λευκονιάς και περιχώρων ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και τώρα δεν φυσάει και κάθεται. Η βρώμα κάθεται. Δεν ταξιδεύει. Κάθεται εκεί στα αεροδρόμια.
0: Ανοίγει στον παραθυρό σου, εγώ ειδικά που είμαι.
1: Υποδέχεται τους επισκέπτες μας.
0: Είμαι εναντίον των κλιματιστικών και λέω ρε παιδιά, άνοιξε τα παράθυρα. Ναι. Ανοίξτε, στο Αιγαίο είμαστε.
1: Άνοιξε τα.
0: Αναγία μου, πρωί, πρωί. Καλημέρα παιδιά, ο Άκυνθος γιορτάζει σήμερα.
1: Και η Ακύνθη και ο Ανατόλιος και η Ανατολία και ο Ζουμπούλης και η Ζουμπουλία.
0: Ο οποίος η Άκυνθος, να ξέρεις ότι πέθανε από την πείνα ο άνθρωπος.
1: Γιατί?
0: Γιατί τα βάλανε φυλακή και δεν πήρανε φαΐ.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Επί αυτοκράτορος Τραϊανού. Ήταν, λέει, αξιωματούχος του Παλατιού, ομολόγησε την πίστη του κλπ. Φυλακίστηκε, επεβίωσε τη φυλακή μετά από 40 ημερών πείνα.
1: Ναι, την 41η.
0: Τον άνθρωπο. Πέθανε.
1: 20 χρονών ήταν μόνο. Και υπηρετούσε ως κουβικουλάριος, δηλαδή θαλαμιπόλος του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Τραϊανού.
0: Του στρώνε τα σεντόνια για να πέσει, κατάλαβε. Θαλαμιπόλος. Ο Άγιος Ιάκυνθος. Βλέπετε. Πόσο χρόνο ήτανε?
1: 20.
0: Α, γιατί εδώ ο γεωγράφος τον έχει με κάτι γένεια μισό μέτρο από άσπρα. Μήπως διαβάζεις πάλι το καθολικό ημερολόγιο?
1: Όχι, μήπως εσύ βλέπεις κάτι άλλο?
0: Εγώ βλέπω το αγιολόγιο του πατρός.

0: Βασιλείου Φιλιππάκη.
1: Μπορείς δουλέψεις άλλη μέρα, άλλον Άγιο. Γιατί τα κάνεις αυτά.
0: Όχι, να το. Είναι με ουσία εδώ. Είναι. Είναι έτσι.
1: Τι να σου πω.
0: Τι να μου πεις. Να μου πεις ότι πάλι διαβάζεις λάθος πράγματα.
1: Εγώ διαβάζω λάθος πράγματα.
0: Καλημέρα, καλημέρα αδελφιά, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, τα βίντεο που μου στέλνετε. Λέει η κύριε Τζούμα, εσείς λέει κάθε μέρα μας έχετε λέει, θες να πεις, σας τα έχω πρίξει, έτσι. Α, με το θέμα το δικό σας λέει και έχετε απόλυτο δίκιο με το βιολογικό. Λέει με εμάς τι θα γίνει.
1: Ποιοι είναι αυτοί.
0: Ποιοι είστε εσείς με εσάς τι θα γίνει. Και μου στέλνει ένα βίντεο λοιπόν και δείχνει τον χήμαρο κάνδυλα.
1: Κάνδυλας.
0: Κάνδυλας είναι ο χήμαρος που λέμε της Αγίας Ειρήνης, ο χήμαρος κάνδυλας.
1: Αυτό δεν τον έχουμε στρώσει, δεν έχουμε κάνει δρόμο.
0: Στα ταμπάκικα, στην έξοδο, στην εκβολή του χυμάρου.
1: Δεν την έχουμε τσιμεντώσει.
0: Τσιμεντωμένη είναι, αλλά από τα ταμπάκικα θέλω να πω ελληνικά.
1: Δεν έχουμε πια βρυσόδεψη.
0: Δεν έχουμε βρυσόδεψη, αλλά έχουμε τον χήμαρο ο οποίος έριχνε τα
1: νερά. Τώρα τι έχει τίποτα.
0: Σκατά. Τι να κάνω ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή εγώ.
1: Μα έχεις ξεκινήσει σήμερα, μας έχεις
0: πρίξει. Μα τι να κάνω, πείτε μου, τι να κάνω, πείτε μου. Έχει λέει κάτι κουνούπι σαν στούκας. Από το,
1: θα ψεκάσουν.
0: Από τον ποταμό, το χήμαρο, από το Ίκα εκεί, από το πώς λέγεται τραβικάς, έχει αλλάξει ονομάτι.
1: Εύκας.
0: Ο Εύκας. Από τον Εύκα λοιπόν και κάτω, μέχρι τη... Πάντα αυτό γινότανε, μας εξηγούνε, διότι... Είχε από γεννησιμιού της ένα πρόβλημα το αντιλιοστάσιο της ΔΕΗ. Θυμάμαι που κάθε χρόνο.
1: Της ΔΕΗ.
0: Της ΔΕΗ του.
1: Της ΔΕΗ αχ.
0: Της ΔΕΗ αχ.
1: Αχ.
0: Και αυτή από ΔΕΗ άρχιζε. Γιατί ρε γαμώτα. Λοιπόν. Και θυμόσαστε, έβγαινε κάθε χρόνο ο Κάστανος. Ο άνθρωπος και φώναζε. Ρε, φώναζε ο Κάστανος. Πήγαινε σε εισαγγελέα. Πήγαινε σε αυτά.
1: Δικαστήρια.
0: Δεν το δικαστήρια. Το καθαρίζανε όμως.
1: Ναι.
0: Κάθε χρόνο είναι προβληματικό το σύστημα, το καθαρίζανε. Φέτος λέει δεν είναι το μαγαζί, είναι close. Λέμε στα ελληνικά είναι. Δεν δουλεύει, δεν δουλεύει. Δεν υπάρχει λέει κανένα να συνοηθούμε, κανείς. Βρώμα και δυσοδεία. Άμα λέει είναι όπως σήμερα που δεν φυσάει καθόλου, είναι όλη αυτή η περιοχή, αλλά κρέμ.
1: Εντάξει, την Κυριακή θα φυσήξει.
0: Τα ταμπάκικα, ταβέρνες εκεί κοντά, μήλι, τα μαγαζιά εκεί, όλα λέει μέσα στη σκατήλα. Κάντε υπομονή, κάντε υπομονή που λέει.
1: Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
0: Ο δημαρχός μας λέει κάντε υπομονή. Τους βλέπεις και στο αεροδρόμιο για να γυρίσω πάλι εδώ στην περιοχή τη δική μας. Αχ, ναι, και βαστάνε τις βαλίτσες οι άνθρωποι και τρέχουν. Γιατί ξεκινάνε από τη Στοδόρα, ξεκινάνε και τραμπούν τις βαλίτσες.
1: Και έχω...
0: Τίποτα. Παιδί μου, το πρόβλημα δεν είναι να τραβάς τη βαλίτσα. Είναι ένα. Αχ, τσιψί κουρασμένος κιόλας, παιδί.
1: Πρέπει να αναπνέεις.
0: Τι ομορφιά είναι αυτή. Εμείς λέει άμα περνάμε κλείνουμε τα τζάμια. Ναι ρε φίλε, εσύ κλείνεις τα τζάμια. Εμείς εδώ τι να κάνουμε.
1: Κλείνεις τη μύτη σου. Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας.
0: Α, αυτό είναι. Για... Κατά είναι, κατά, ε! Θυμάμαι όταν επιλέγαμε χώρο για να κάνουμε γραφεία, ξέρω εγώ, στα... τέλος πάντων το χώρο που δουλεύουμε, εγώ ήμουνα αναφανδόν, ήμουνα κάθετος και μέτρησε βέβαια λόγος μου παραπάνω. Διότι έλεγα παιδιά όξο, όξο από την πόλη, όξο αυτό το διάβολο αυτό, το σύχαμα, έξω, έξω, μακριά, μακριά, να μην είμαστε μποτιλιάρισμα, φασαρία, μηχανάκια, να βγούμε έξω, έξω. Και ήρθαμε στη Λευκονιά. Να το φανταστώ εγώ το βιολογικό στα... Πρέπει να το σκεφτείς παλικάρι μου. Ναι, έπρεπε, είπα ότι λάθος.
2: You know my name, baby. You know my name.
0: You know
2: my name.
0: Και 12
1: λεπτά. Καλημέρα κύριε Σταύρο Μιχαηλίδη.
3: Καλημέρα Ειρήνη, Γιάννη και όλοι και όλες οι κυρίες και οι κύριοι που μας ακούνε.
0: Καλημέρα.
3: Σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα.
3: Δώσετε πάσα τώρα γιατί είπες ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα σακούλας.
1: Και ήθελα να ρωτήσω τι έγινε με εκείνη την ερώτηση και τα ποσά που είχαν...
3: Σας το έχω ξαναπεί ότι εδώ και 8 χρόνια όχι και παραπάνω, μια ξέρω πόσα είναι, μας παίρνουν εκατομμύρια κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ, στα άλλα καταστήματα, στα εμπορικά που πας, σου λένε θέλετε σακούλα.
0: Ναι.
3: Λες ναι και σου παίρνουν 19 λεπτά, 19 λεπτά, 20 δηλαδή περίπου, είναι το 1 πέμπτο για μια σακούλα. Είναι το 1 πέμπτο το ευρώ, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι ευχαριστούμε κύριε Μιχαηλίδη που μας το έτσι μας δώσατε την ευκαιρία να το ψάξουμε κι εμείς καλύτερα. Δεν ξέρουμε πόσα είναι τα λεφτά που έχουμε μαζέψει. Εκτιμούμε ότι είναι περίπου 70 εκατομμύρια. Από εδώ και 8 χρόνια κάθε μέρα πόσα εκατομμύρια σακούλες πουλάνε και μας λένε ότι είναι περίπου 70 εκατομμύρια. Και θα το μελετήσουμε. Αυτή είναι η σοβαρότητα της κυβέρνησης που αντιχάσουμε, δεν θα ξέρει η χώρα τι της γίνεται. Μπάσχε με αυτή την ευκαιρία θέλω να σας πω κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
3: Εχθές κατέβεσα τροπολογία την οποία υπέγραψαν και άλλοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά τυχείο και ιδιαίτερα τον Κάμπο και όχι μόνο τον Κάμπο αλλά και άλλες περιοχές της Ελλάδος. Μέχρι τώρα, από το 90-91, οι κυβερνήσεις είχαν... Από το 90-91 ο κάμπος είναι με ιδιαίτερης αξίας, παραδοσιακός και ιστορικός οικισμός και τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
3: Δεν μπορείς να κατατμήσεις, ξέρω εγώ, την περιοχή, όλα τα γνωστά. Δεν μπορείς να χτίσεις όπως θέλεις.
0: Πρέπει να επαναφύγεις και λοιπά. Ναι.
3: Πρέπει να επαναφύγεις και λοιπά.
0: Ναι.
3: Παλεύει ο κόσμος όσοι μπορούν να κρατήσουν τα χτήματά τους αξιοποιώντας όσοι μπορούν τα καρχωτικά που έχουν μέσα ως ξενώνες. Για να βγάζουν, να μπορούν να βγάλουν κανένα έξω να συντηρήσουν το χτήμα για να μην το ξεχερσώσουν και αυτό και γίνει για πατάτες.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, στις περιοχές, άλλες περιοχές της Ελλάδος όπου έχει τυροκομεία, εινοποιία, αποσταγματοποιία, τέτοια πράγματα, τους έχουν περάσει νομοθεσία, τότε δεν σκέφτηκε κανείς να βάλει και τον κάμπο, τα σπεριδοειδή δηλαδή μέσα, που είναι επισκέψιμα, δηλαδή, και έχουν τον ξενώνα τους,
0: ναι.
3: Και έχουν διαμορφώσει και ένα ωραίο το χώρο του αποσταγματοποιείου, του εινοποιείου, του τυροκομείου κτλ. Και είναι επισκέψιμος. Είναι κάτι δηλαδή που δίνει μια προστιθέμενη αξία στον ξενώνα, αλλά και πολιτιστική αν θέλετε κάτι παραπάνω στον τόπο που τα φιλοξενεί.
0: Πολύ ωραία.
3: Μέχρι τώρα λοιπόν όλοι οι άνθρωποι δικοί μας που έχουν τις βιοτεχνίες τους, κάνουν τα γλυκά τους κτλ. Κοντά και δίπλα και μέσα στα χτήματά τους είχαν πρόβλημα. Έχω λοιπόν καταθέσει εχθές την παρουσία σας στην Επιτροπή Ανάπτυξης και είδα ότι ευμενώς έχει γίνει αποδεκτή σε πρώτη φάση και από τους βουλευτές εκτός του ΠΑΣΟΚ φυσικά και της κυβέρνησης αλλά και από τα άλλα κόμματα. Σήμερα το πρωί 9 η ώρα τώρα έχω συνάντηση με την Υφυπουργό Πολιτισμού Τουρισμού την κυρία Καραμαλή να αποδεχτούν την τροπολογία αυτή για να αποδεχτούν όπως και τον κύριο Θεοδωρικάκο είχα συνάντηση χτες. Έχω ζητήσει και είναι θετικός και ο Νότης ο Μηταράκης ο οποίος αμέσως είπε το υποστηρίζω και θα το υποστηρίξω.
0: Ναι.
3: πιστεύω ότι θα πάμε ένα βήμα παρακάτω.
0: Δηλαδή εσύ,
3: πάρει μια άλλη μορφή, αν θέλετε, δραστηριότητας. Ο κάμπος ο οποίος αυτό το μοναδικό, αν θέλετε, οικοσύστημα στην Ελλάδα, συγγνώμη, καταραίει.
0: Ναι, αλλά...
3: καταραίει, διότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν.
0: Εσύ λοιπόν προτείνεις να συμπεριληφθεί και ο κάμπος μέσα, αυτό προτείνεις δηλαδή.
3: Ναι, να κρεβεί το κάμπος ισχύου, με η περιοχή αυτή όλη, με την καλλιέργεια των Εσπεριδών, όπου
0: μπορούν
3: τα ιδιοτεχνίες γλυκών κουταλιού,
0: πολλά, από στάλματος
3: κτλ. Να περπατήσει. Ελπίζω ότι μετά από πολλές δεκαετίες θα το καταφέρουμε.
0: Μάλιστα.
3: Συγγνώμη, με πέσε.
0: Δεν πειράζει, θα πρόβαλα. Πιέσαι λίγο τον Ανάκη του Δήμου. Χίο, έχεις νερό του Δήμου.
3: Καλημέρα, με αυτό ήθελα να πω.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Και με αισιοδοξία ότι θα το καταφέρουμε.
0: Εντάξει, καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε, καλημέρα.
0: Έβαλε δύο θέματα σοβαρά. Εντάξει. Το θέμα της σακούλας. Δεν ξέρουν λέει που τα πάνε. Τα μαζεύουν λέει.
1: Ναι, 70 τόσα εκατομμύρια.
0: Δεν ξέρουν που. Δεν ξέρουν που. Ούτε που. Δεν ξέρουν. Και σου φαίνεται παράξενο. Δηλαδή αυτή τη χώρα δεν είναι. Βέβαια υπάρχει μια λύση η οποία εγώ θα την πω πάλι και έτσι κι αλλιώς τσάπα τα λέω ότι λέω. Ναι. Εγώ έχω στην Κολοτσίπη τη σακουλίτσα μου. Έχω μέσα στο μηχανάκι μου τη σακουλίτσα μου. Έχω μέσα στο παντεδάκι μου τη σακουλίτσα μου. Κάθε φορά που πάω στο σούπερ μάρκετ τη βγάζω. Με ρωτάει η κυρία, θέλετε σακούλα? Όχι, ευχαριστώ. Και έτσι εμένα δεν με κλέβουν. Εσείς μπορείτε να το κάνετε και εσείς το ίδιο πράγμα. Αν λέω ότι κατάξει, παιδιά, ακούσατε τι. Δεν τα ξέρουν που πάνε, λέει. Και για τον κάμπο, αγόρα με τις διαφημίσεις, θα πούμε μετά, είναι αυτό πολύ σημαντικό που είπε ο Σταύρος.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα, Χίο, 8 και 23 από τα λεπτά. Αν θέλετε να κάνετε ασφάλεια, ασφάλεια ζωής, κατοικίας, υγείας,
1: επιχειρήσεων,
0: ασφάλιση σε ταξιδιωτική, σκαφών που είναι της μόδας τώρα κλπ. Αλλά και ομαδικά προγράμματα, όλα αυτά που λέγονται ασφάλιση που είναι απαραίτητη, την κάνει η Δέσποινα Γεωργούλη στην οδό Αδαμαντίκου Ραΐ 4, η οποία έχει γραφείο ασφαλιστικό, το οποίο συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες ασφάλισης της χώρας μας. Συνεπώς, εσείς λέτε το πρόβλημά σας, τι θέλετε, πού θέλετε να κάνετε και σε τι ασφάλιση, και σας λέει ποια από όλες τις εταιρείες είναι εκείνη η οποία σας ταιριάζει και δεν γίνεται το ανάποδο. Καταλάβατε? Αυτό είναι ένα καινούριο σύστημα, 690-605-1419. Δες την Αγεργούλη, περάστε από εκεί για πολλές πληροφορίες. Λοιπόν, δεν ξέρω να καταλάβατε τι είπε ο Σταύρος. Έχει και το άγχος όταν πήγε και αυτός γρήγορα για να προλάβει. Λοιπόν, να σας τα πω εγώ στα ελληνικά τώρα. Λοιπόν, αυτοί οι ανώμαλοι που κυβερνάνε, όχι του τιμόνου, και οι προηγούμενοι, και οι προπροηγούμενοι και γενικώς, έχουν θεσπίσει μια σειρά κανόνες, οι οποίοι υποτίθεται προστατεύουν κάποια πράγματα, που στην ουσία μας χαρατσώνουν, μας βγάζουν την Παναγία και μας έχουν σε μια ταλαιπωρία από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ένα από αυτά είναι και ο κάμπος. Και ρωτήστε ένα καμπούσι να σας πει αν μπορεί να κάνει ένα τουβάρι, αν μπορεί να κάνει να βάλει ένα τεπόζιτο, αν μπορεί να... Μπήκανε και είπανε ιστορικός εκείνος διατηρητέος, άντε γεια, δεν ακουμπάς τίποτα. Δεν μπορείς να κτίσεις, δεν μπορείς να αυτό, δεν μπορείς... Ψάχανε λοιπόν, γιατί το ίδιο έχει γίνει και σε άλλες περιοχές, να βρουν ένα παραθυράκι, να μπορούν να παρακάψουν αυτό. Το παραθυράκι ποιο είναι αυτό, πως Σταύρος. Είναι το παραθυράκι. Ότι κοίταξε να δεις, εγώ έχω στο περιβόλι μου ένα παλιό αποσταγματοποιείο. Λονάτο, το κάνω επισκέψιμο, ξέρω εγώ. Υποτίθεται, θα πας να το ξαναδείς, να το δεις, να το επισκεφτείς κλπ. Βάζουμε και μια πινακίδα απ' έξω, ΕΣΠΑ κλπ. Προγράμματα τάδε. Με αποτέλεσμα να μπορείς με αυτό να κάνεις καμιά άλλη δουλίτσα. Ή να, ένα κομμάτι του περιβολιού είναι επισκέψιμο, ξέρω εγώ. Αυτό το κομμάτι μπορεί να το δεις, να το επισκεφτείς, να δεις τους κούκλους, τα παγόνια κλπ. Να κάνεις τη βορτούλα σου. Ναι. Όλα αυτά είναι ένας τρόπος δηλαδή στην ουσία για να παρακάμψει ένα σωρό ηλιθιότητες, οι οποίες δεν προστατεύουν, αν νομίζει κανείς, δεν προστατεύουν, δυσκολεύουν τη ζωή του πολίτη, του δημιουργούν εμπόδια και ανεβάζουν το παξίσι. Το παξίσι. Στις υπηρεσίες, παξίσι. Ξέρετε τι είναι αυτό, έτσι? Παξίσι. Ναι. Βέβαια μην παίρνουμε και θάρρος, έτσι, ότι του είπανε του Σταύρου και ότι θα το... Αυτό να το δούμε να γίνεται, να το διαβάσουμε. Διότι πέρα από τους πολιτικούς, ξέρετε, υπάρχει και η πραγματική εξουσία. Η οποία πραγματική εξουσία είναι εκείνοι οι υπάλληλοι, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους, γιατί υπάρχει μια μειοψηφία η οποία εργάζεται σκληρά, στην πλειοψηφία τους προσλαμβάνονται με ένα όνειρο: να πάρουν σύνταξη. Τίποτα παραπάνω. Βάδα ζόρι. Όχι ζόρι, όχι καινούργια πράγματα. Μη μου τους κύκλους τάρατε, διάβολοι τους κατάρατε. Αυτά είπε ο Σταύρος. Επαναλαμβάνω, να το δούμε. Ένα πούμε καλημέρα στα καμάρια μας, τους αυτοδιοικητικούς του, τους λεβέντες που έχουμε αναδείξει στις εξουσίες να μας λύσουν τα προβλήματα. Ένα να τους θυμίσουμε τι. Ένα παλικάρια μου.
1: 326 ημέρες άνευ υπεραστικής συγκοινωνίας ηχείως.
0: Άντε και πλησιάζουμε το, θα το γιορτάσουμε.
1: Τούρτα, τούρτα.
0: Τούρτα, ωραία, μια τουρτάρα. Οι πρόεδροι των χωριών, έχετε σκοπό να κινηθείτε? τόσο πολύ λίγες περιπτώσεις που ξέρω ότι διαφέρουν, οι υπόλοιποι όλοι δεν, ε. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
1: Να θυμίσω ότι το ιδιωτικό κτέο έχει τηλέφωνο 2271-08-19-19.
0: Τι να πει έχει τηλέφωνο, τι να πει έχει τηλέφωνο. Το δημόσιο δεν έχει τηλέφωνο.
1: Και να έχει, δεν λειτουργεί. Ή μάλλον το τηλέφωνο λειτουργεί. Το κτέο είναι κλειστό. Εμείς μιλάμε για το ιδιωτικό που λειτουργεί μια χαρά. Απλά εκεί δεν μπορούν να περάσουν φορτηγά και λεωφορεία. Εμείς όμως, επειδή έχουμε μόνο γιοταχή ή μηχανάκι, μια χαρά περνάμε. Πότε πας μια φορά, περνάς και μετά σε ειδοποιούν και πότε είναι να ξαναπεράσεις.
0: Τα φορτηγά και τα λεωφορεία.
1: Προφανώς έχει παραταθεί.
0: Προφανώς δεν έχει ανακοινωθεί όμως.
1: Όπως δεν έχει ανακοινωθεί και η παράταση άδειας λειτουργίας των γηπέδων και των αθλητικών χώρων, που και αυτή 30 Ιουνίου θα έπρεπε να.
0: Ούτε αυτό έχει ανακοινωθεί.
1: Ετοιμαζόμαστε όμως για συναυλίες.
0: Εμείς θα τα θυμίζουμε αυτά, γιατί άμα θα γίνει η στραβή, κάποιοι θα πάνε φυλακή. Άμα θα γίνει η στραβή, κάποιοι θα κάτσουν μέσα. Όχι, να είμαστε ξεκαθαρισμένοι.
1: Καλά, και γι' αυτό μην είσαι σίγουρος.
0: Ούτε γι' αυτό είμαι σίγουρος, αλλά θα βρούνε τον πελάτη τους.
1: Εδώ πόσους σκοτώσαμε στα Τέμπη.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Έχει μπει κανένας μέσα.
0: Λοιπόν.
1: Ο Σταθμάρχης.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Εγώ δεν θέλω να πάω τόσο τραγικά και τόσο αυτό. Απλά επισημαίνουμε.
1: Σου λέω ένα τραγικό για να δεις και το αποτέλεσμα.
0: 30.
1: Άμα δεν είναι τόσο τραγικό, γιατί να μπει κάποιος μέσα.
0: Παρατάθηκε. Παρατάθηκε. Έληξε.
1: Τι έληξε.
0: Έληξε. Τι γίνεται τώρα. Τι γίνεται. Σταματάει η τροχιά και γράφει.
1: Ποιο.
0: Ξέρω εγώ. Τα βαριά οχήματα που δεν έχουν εκταίο.
1: Άντε καλέ. Πάνε κάπου αλλού και περνάνε.
0: Πάνε αλλού και περνάνε. Για χαρά. Αν είναι έτσι, γιατί μπορούν να πάνε αλλού και να περνάνε.
1: Κοίταξε. Δεν... τα φορτηγά των μεταφορικών εταιριών σίγουρα το κάνουν.
0: Δεν έχω εγώ πρόβλημα με τα φορτηγά. Προς Θεού, παιδιά. Έτσι, ούτε με τις επιχειρήσεις, ούτε με τα λεωφορεία. Ούτε,
1: τώρα
0: ούτε,
1: τα λεωφορεία ούτε... είναι πρόβλημα να τα βάλεις μέσα στο καράβι, αλλά, να τα πας αλλού.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
1: Το κινητό δεν θα έρθει, το κινητό κταίω.
0: Την περιφέρεια, γιατί ακριβώς την έχουμε. Για... να καταλάβω κι εγώ σε τι χρησιμεύει αυτό το πράγμα.
1: Μοιράζει λεφτά.
0: Εκτός ότι βγάζουν το ψωμάκι τους κάποιοι άνθρωποι, εντάξει, το καταλαβαίνω, γι' αυτό ψυχικό είναι. Οι υπόλοιποι τι ακριβώς κάνει. Το κταίο το κλεισε, δεν υπάρχει. Λεωφορεία δεν έχουμε. Φώτα ανάβουν τη μέρα τη τη νύχτα.
1: Για κατανάλωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
0: Τώρα που είπα φώτα, μας ενημέρωσε η ΔΕΗ.
1: Έβαλε λέει ένα αέρο, πώς το λέει.
0: Α, ας το πω εγώ. Αεριοστροβιλιμπορή γαμότο.
1: Αεριοστροβι.
0: Λική μονάδα.
1: Αεριοστροβιλική.
0: Με αέριο, δηλαδή.
1: Όχι, αεροστροβιλική με τον αέρα.
0: Α, ο αέριο, ναι, με αέρια. Με...
1: δηλαδή αυτή γυρίζει με αέρα.
0: Αεριοστροβιλική μονάδα. Ωραία, φίλε.
1: Τι είναι αυτό δηλαδή.
0: Είναι τι μου βγάζει την κάπλα.
1: Αφού λέει, έβαλε καινούριο καύσιμο.
0: Εγώ,
1: έτσι γράφει η ανακοίνωση.
0: Ναι, αλλά εγώ βλέπω ότι η κάπλα και είναι η ίδια.
1: Πώς είναι η ίδια.
0: Μα ξέρω εγώ από την ίδια. Πώς είναι. Μαύρη, κατά μαύρη είναι.
1: Μαύρη μπορεί να είναι, αλλά δεν έχει τους ίδιους ρήπους μέσα. Μόνο στο χρώμα.
0: Είναι οικολογική.
1: Φυσικά.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Επίσης δεν είναι τόσο μαύρη.
0: Αυτή η ευέλικτη μονάδα, μας λένε, η οποία μπήκε στοιχείο στη Λέσβο και στη Ρόδο, αναμένεται. Σου λέει αναμένεται. Να συμβάλλει καθοριστικά στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των τριών νήσων κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου.
1: Ναι, η στοιχείο έχει ήδη τοποθετηθεί. Έτσι λένε.
0: Αναμένεται λοιπόν.
1: Τι αναμένεται. Αφού έχει μπει, σου λέω.
0: Ωραία, άλλο σου λέω εγώ. Άσε τι έχει μπει. Αναμένεται να συμβάλλει, σου λέει.
1: Ναι.
0: Αναμένεται. Μπορεί να μην κυνηγεί. Μπορεί να ανέμενες να συμβάλλει. Εντάξει, καλό παιδιά είναι.
1: Ναι, ολόκληρο πράγμα.
0: Ολόκληρο πράγμα είναι, ναι. Μπαμπάτσικο.
1: Και εδώ βλέπω η καμινάδα βγαίνει προς τη θάλασσα, δεν βγαίνει προς τη ΔΕΗ.
0: Ναι, είναι κοντή. Ναι, είναι κοντή. Είναι κοντή. Αυτή είναι πιο κοντή από την άλλη. Είναι πιο οικολογική αυτή. Σου λέει να μην καπνίζουν τη μονάχα στην Καρφά, καπνίζουν και στη Λευκονία τώρα. Κάπνα από τη μια, κατά από την άλλη. Ωραία πράγματα.
1: Λοιπόν, είναι τελευταίας τεχνολογίας αεριοστροβιλικές μονάδες διπλού καυσίμου έχουν σχεδιαστεί ώστε να αυξάνουν την παραγωγική ισχύ των σταθμών στα νησιά, διασφαλίζοντας την ενεργειακή τους υπάρκεια, και η χρήση τους συμβάλλει στη μείωση των τελικών εξόδων. ΙΚΟ είναι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Η αντικατάσταση του βαρέως πετρελαίου από ντίζελ σε συνδυασμό με τα σύγχρονα συστήματα μείωσης εκπομπών αέριων ρήπων και σωματιδίων που διαθέτουν οι νέες αεριοστροβιλικές μονάδες συνεισφέρουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το επίπεδο θορύβου δεν ξεπερνά τα 65 dB στα όρια των σταθμών. Είναι χαμηλότερο από αυτό των υφιστάμενων μονάδων.
0: Σαν το μονταλάκι μου ήταν. Έτσι μου είτε πάτη φιλή σου. Πάτη δω κανένα φιλή της αεριοστροβιλικής μονάδας.
1: Κάνουμε τέτοιες επενδύσεις, άρα δεν θα διασυνδεθούμε σύντομα.
0: Αυτό πάλι πώς το πες τώρα. Αυτό πάλι τώρα τι ήταν πάλι αυτό.
1: Τι ήταν πάλι αυτό. Αφού είναι ρε παιδί μου.
0: Αφού είναι στο σχεδιασμό του 2075.
1: Με το νέο στρατηγικό πλάνο
0: 2026-2030
1: ύψους 24 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο όμιλος ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει συστηματικά σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο που βασίζεται στην ευελιξία, την τεχνολογική καινοτομία και τις διασυνδέσεις.
0: Μην λες άλλα, γιατί θα γίνει διακοπή ρεύματος όπου να είναι τώρα.
1: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Μπράβο.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, σαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: 8 και 40 από τα λεπτά. Σημειώστε, κυρίες μου, το χρήσιμο τηλέφωνο 697-39-67-173. Γιώργος Μαστοράκης, Γραφείο Τελετών. Θα σας χρειαστεί. Χτύπα ξύλο, πάνε να χτυπάς ξύλο. Χτυπάς, ξεχτυπάς, εκεί θα πας. Το λέει και Μητσοτάκης, πας, πας.
1: Πού πας?
0: Σε πάνε οι τέσσερις. Πας, παιδί μου, πας, διάφορα, πας. Ναι, χθες άκουγα για τις τιμές ενός εισιτηρίου. Πού ακριβώς πας? Τα εισιτήρια, γιατί μου λέγανε χθες, είναι δε ακριβό. Έχει εισιτήριο. Γιατί, κάτσε, έχει. Όταν βρείτε, πείτε μου το και εμένα, αν μπορείτε να βρείτε. Βοηθήστε με για μένα λίγο. Λοιπόν, δεν έχουμε εκλογές, μη φοβόσαστε, δεν είναι τώρα τις χλαμάρες τώρα, μην ακούτε.
1: Έχουμε.
0: Πώς έχουμε? Το Σεπτέμβριο θα γίνουν, το 2027.
1: Σεπτέμβριο το 27 αποκλείεται.
0: Γιατί?
1: Αν θα γίνουν το 27 θα γίνουν Μάρτι, αλλά δεν νομίζω πως θα φτάσουμε μέχρι το Μάρτι.
0: Γιατί δεν θα φτάσουμε, τι?
1: Για να μην μας βγει ο Σαμαράς, μωρέ. Θα τις κάνουμε τώρα για να μην προλάβει ο άλλος να κάνει κόμμα.
0: Τι να κάνει, μωρέ, τώρα.
1: Ναι, αλλά κόψει ο ένας από εδώ, κόψει ο άλλος από εκεί.
0: Η αλήθεια είναι ότι όλο κόψει, κόψει.
1: Ροκανίζουν την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άσε που χθες έγινε και επιτροπή του ΕΛΑΣ. Το διάβασα χθες. Έγινε μια επιτροπή.
1: Ελληνικός Απελευθερωτικός Στρατός.
0: Ναι, ελάτε ρε.
1: Τι?
0: Το κόμμα σας είναι, του Τσίπρα.
1: Του Τσίπρα.
0: Ναι, λέγεται ΕΛΑΣ, λέγεται.
1: Α, ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ναι, όχι, όχι ελληνική αστυνομία.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Εν τω μεταξύ εκκρεμίσω, έχουν κάνει σενάρια που έχω προσφυγεί για άλλη.
1: Χίμωρε.
0: Θα δεις, έχει πλάκα τώρα να τα αλλάξουν το όνομα. Έχει πλάκα, γιατί λέει το αυτό, λέει παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία.
1: Ωραία, το κάνει ΕΛΑΣΥ.
0: Πάμε τώρα, κάναμε δημοψήφισμα και κάναμε το όχι, ναι, το ναι, όχι, τι κάναμε. Ακολουθήσαμε τώρα σε ένα γράμμα. Λοιπόν, και έγινε επιτροπή, λέει, εδώ στοιχείο, πώς το λένε, του κόμματος Τσίπρα.
1: Θα πάει ο Ανδρέας.
0: Ποιος Ανδρέας?
1: Ο Μιχαηλίδης.
0: Α, ξέρω. Διάβασα εκεί, η επιτροπή, λέει, συνεδρίασε, πενταμελής επιτροπή και είδε τις προοπτικές για την δημιουργία και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο στοιχείο. Και ήθελα εγώ.
1: Ποια είναι η επιτροπή πενταμελής?
0: Δεν λέει ποια είναι. Τι
1: κακός.
0: Ωραία, τι να θα συμποδώσει, που την επιτρέπεται να σου πούνε, νομίζεις? Απλά οι άνθρωποι σου ξέρει.
1: Ο Ανδρέας θα πάει, με ενδιαφέρει.
0: Άντε πάλι.
1: Μα να ξέρω.
0: Θα έχουν και ένα γιατρό, οι άνθρωποι απάνε, έτσι, ακλάφτη.
1: Σωστά.
0: Σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει, παιδιά, καλή επιτυχία, παιδιά. Καλή επιτυχία.
1: Ωραία, εσύ όμως γιατί ξεκίνησες να λες για εκλογές?
0: Δεν θυμάμαι. Α, γιατί ο Μηταράκης.
1: Ο Μηταράκης τι?
0: Ο Μηταράκης έχει.
1: 10 νέες οργανικές θέσεις πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επιθητεία. Στην πυροσβεστική υπηρεσία Χίου, στο πλαίσιο της προκήρυξης για την πρόσληψη συνολικά 600 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα.
0: Να, 10 πυροσβέστες, ορίστε.
1: Τι θα πει γενικών καθηκόντων επιθητεία?
0: Είναι γενικών καθηκόντων επιθητεία, το λέει. Τους παίρνουμε για 2 χρόνια.
1: Α, και μετά?
0: Α, δεν είναι δύο δρόμο, η επόμενη. Άλλη ψηφή.
1: Α, έτσι πάει.
0: Δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν θέλω να πω τώρα εγώ πώς θα είναι. Εξάλλου στο δημόσιο μπαίνεις, εκεί με πίσω ξαναβγαίνεις. Λοιπόν, ο Νότσο Μηταράκης έκανε δήλωση επ' αυτού, η ενίσχυση. Το βλέπεις?
1: Της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 10 νέους πυροσβέστες αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στις δυνάμεις του νησιού μας και συμβάλλει στην περαιτέρω θωράκιση της πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας των πολιτών και του φυσικού μας πλούτου.

0: τηλέφωνο, γιατί σπάσανε τώρα, τι έχει γίνει.
1: Ενδιαφέρονται να πάνε στην πυροσβεστική. Λοιπόν, επειδή ανοίξαμε θέμα πυροσβεστικής, να πούμε εντάχει πριν κάνουμε και ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα, ότι είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός πως πραγματοποιήθηκε μια, ανοίχτηκε μια αντιπυρική ζώνη στα Κουρούνια.
0: Θέλω να πω για αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι 6,5 χιλιόμετρα. Ενώ έχουν ανοίξει δύο αντιπυρικές ζώνες, μία στα Ψαρά και μία στις Ινούσες. Στις Ινούσες, λέει, αν είναι καθαρή ατμόσφαιρα, διακρίνεται κιόλας. Πάει από τη μια πλευρά του νησιού, έρχεται μέχρι την άλλη, από την πίσω μάλλον μέχρι μπροστά. Πολύ σημαντικό, γιατί και οι Ινούσες και τα Ψαρά δεν διαθέτουν. Έχουν δύο χήματα πυροσβεστικά, αλλά έτσι και πάρει φωτιά εκεί. Άντε να περιμένεις να πάνε άλλα μέσα να βοηθήσουν.
0: Ήθελα να πω, με συγχωρείς, είναι σημαντικό κάτι γνώμη μου. Διαβάστε τι γράφει η ομάδα Άμικρον. Για αυτή την τροφήτευση που είπες τώρα, δεν είπες τώρα για την τροφήτευση και για την...
1: Εγώ δεν είπα για την τροφήτευση, είπα για τις αντιπυρικές ζώνες που ανοίχτηκαν.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει και μια ανακοίνωση της Ομικρόν που αναφέρεται στις...
1: Αυτό δεν το είπαμε, θα το πούμε μετά.
0: Α,
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεορίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
9: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Τα ακούμε, τίποτα ακούμε. 9 λεπτά ακόμα θέλει να τελειώσει η εκπομπή και εγώ πρέπει να πω για το Κορτεσάν τώρα ότι καθημερινά έχει μπουφέ μέχρι τις 10.30 ώρα. Μπορεί να φας κατάπαυστα. Μετά έχει ξεκούραση, καφέ και σάντουιτς και λοιπά στην πισίνα. Άμα δεν χορτάσεις, έρχεται και ο Ζούρα Κοτσερασβίλη από το μεσημέρι και μετά και ψήνει διάφορα και πέρα, ωραία φαγητά. Συν το ότι μπορούν στο χώρο του Κορτεσάν να γίνουν παιδικά πάρτι, εκδηλώσεις. 32-080.

0: τηλεφωνημάτων.
1: Καλημέρα κύριε Παντελή Πρόια.
2: Καλή σας ημέρα, καλό τριήμερο να ευχηθώ τώρα, μπας περιπτώσει. Έχουμε μπροστά μας δημοσιεύματα και φωνητικά και ηχητικά και γραφητικά δηλαδή, από τα ΜΜΕ για τα 30 χρόνια του Πανχιακού, σε πεδίο του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία. Και επειδή θεωρώ τον εαυτό μου ότι έχω μπει σε αυτό το κύμα, το ποτάμι του αναπηρικού κινήματος, θέλω να πω δύο κουβέντες. Καταρχήν να το διαφημίσω και ηχητικά, όλοι να προστρέξουν, να βοηθήσουν και να κάνουν ό,τι μπορούν, είτε στα πανηγύρια, είτε στις εκδηλώσεις θαυμάσιες που γίνονται. Θέλω όμως να τονίσω κάτι. Διαβλέπω, θα κάνω μια πρόταση πρώτα. Η πρότασή μου είναι, επειδή ο άνθρωπος που φύτεψε αυτό το δέντρο, το ονομάζω εγώ, του Πανχιακού Συλλόγου με Αναπηρία, ο ένας είναι ο Παντελής ο Καλόγερος ο Αείμνηστος, δεν είναι εν ζωή. Η άλλη, η Σοφία η Μιχάλα, είναι εν ζωή, αν και δοκιμάζεται τα τελευταία χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, βλέπω, διαβλέπω μια, θα την πω, τάση, μια τυχαία, μια συμπτωματική παραγωνισμού της. Δεν την είδα πουθενά στη συνέντευξη τύπου και όταν τη ρώτησα τι έγινε, γιατί, πού ήσουνα, δεν εκλήθηκα, δεν ήξερα καν ότι θα γίνει η συνέντευξη τύπου. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερώσει 30 χρόνια από τη ζωή της αμυστή, και όχι μόνο αμυστή, ήμουνα παρόν σε πάρα πολλές περιπτώσεις που έβγαλε λεφτά από την τσέπη της και έδωσε και βοήθησε καταστάσεις. Αυτά είναι μυστικά, δεν λέγονται. Καταλαβαίνω κιόλας από τα, ας θα πούμε, τα συνδικαλιστικά, να πούμε ότι μπαίνουν και εδώ, ότι ενώ ήταν δεύτερη πλειοψηφούσα στις τελευταίες εκλογές, 56 η μία και 53 η Σοφία, παραγωνίστηκε τελείως από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς κανένα αντικείμενο εργασίας. Εξεπλάγιν, δεν τα ήξερα αυτά, επειδή δεν ανακατεύομαι εγώ στις ψηφοφορίες, λόγω και της θέσεώς μου, επειδή ξέρω άτομα, ανθρώπους, οικογένειες που εκδηλώνουν όλα τους τα προβλήματά τους. Το σκόπιμα κρατάω τον εαυτό μου μακριά από τέτοιες καταστάσεις. Αυτό λοιπόν το θεωρώ σαν μια πρώτη τάση και δείγμα παραγωνισμού ενός παράγοντα, ο οποίος γεννήθηκε και γέννησε τον Πανχιακό Σύλλογο. Γιατί από τον Πανχιακό ήρθαν οι Ιόνες, ήρθε το εργαστήρι, ήρθε η σκλήρυνση κατά πλάκας, ήρθε η κατασκήνωση. Όλα αυτά έβαλε το κεφάλι της στον τουρβά η Σοφία όταν τρέχαμε στις κατασκηνώσεις χωρίς νοσηλεύτρια, χωρίς γιατρούς, χωρίς τίποτα, με τη γενναιόδερη προσφορά των προσκόπων. Λοιπόν, όλα αυτά τα βλέπω τώρα σαν μια τάση παραγωνισμού. Και ήθελα να προτείνω εδώ και δημόσια, καταρχήν, ότι εγώ αναγνωρίζω στο πρόσωπό της, χωρίς να έχω καμιά προσωπική άλλη σύνδεση πέρα από τη συνεργασία μας, ότι είναι η Φρίντα Γκάλο της Χίου και θα έλεγα και της Ελλάδος, αν δει κανείς το ιστορικό της, πώς ξεκίνησε, από τι πέτρινα μαύρα χρόνια ξεκίνησε, όταν αναγκαζόταν σε ένα γραφείο που δούλευε σε γραμματεία να παίρνει το κυπελάκι για να κάνει τα τσίσα της, συγγνώμη, γιατί δεν υπήρχε ούτε τουαλέτα ούτε πρόσβαση. Λοιπόν, από αυτά τα πέτρινα χρόνια φτάσαμε σημείο να έχει ο Πανχιακός Σύλλογος όχι μόνο το γραφείο το που ξέρουμε όλοι δίπλα εκεί στο ΚΕΠ, και όλα αυτά τα οποία έγιναν με προσωπική δουλειά χρόνων. Και να προσθέσω στο τέλος ότι 12 χρόνια πάλευε για να γίνει αυτό που λέγεται σήμερα γέφυρα, το ΚΔΙΦ. Λοιπόν, παραγωνίστηκε τελείως. Ούτε καν ένα οφείκιο, όχι για την τιμή των όπλων, αλλά λόγω της εμπειρίας. 12 χρόνια δούλεψε για να γίνει γέφυρα. Και είναι εκτός, πεταμένη εκτός. Δηλαδή είναι ένα κεφάλαιο αχρησιμοποίητο. Εκεί το βλέπω ότι υπάρχει κάποια, θα έλεγα, τυχαία, θα έλεγα εσκεμμένη, δεν θέλω να μαυρίσω την επέτειο των 30 χρονών, αλλά βλέπω κάτι το οποίο δεν μ' αρέσει καθόλου. Και δεν μ' αρέσει, και γι' αυτό διαμαρτυρήθηκα, έγραψα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βγαίνω τώρα και στο φιλόξενο σταθμό σας και το αναγγέλω, να μην πω το καταγγέλω, και κάνω και την πρόταση ότι τουλάχιστον τις οφείλουμε μία θέση, έναν τίτλο. Είναι αμυστή η Σοφία έτσι κι αλλιώς χρόνια τώρα, έτσι το ξέρουμε. Λοιπόν, έναν τίτλο της επιτίμου Προέδρου Διαβίου. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, απλά θέλω να συστήσω στους νέους μας που είναι άξιοι και ανέλαβαν πραγματικά με ζήλο την σκυτάλη αυτή του Πανχιακού Συλλόγου, να προσέξουν, γιατί αυτά μας θυμίζουν πίσω την κατάρα την ελληνική, που σκοτώσαμε τον Σοκράτη, φυλακίσαμε τον Κολοκοτρώνη, σκοτώσαμε τον Καποδίστρια. Μην επαναλαμβάνουμε σε αυτή την νέα γενιά, μην επαναλάβουν τα ίδια πράγματα. Δεν της αξίζει τέτοια περιποίηση από το σύλλογο τον οποίο η ίδια είναι μέσα, είναι οι ρίζες της εκεί. Συγγνώμη για όλα αυτά, αλλά έπρεπε να τα πω, δεν μπορώ να σιωπήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και ελάτε να σας δούμε το Σάββατο στο χορό στο Λιμανάκι.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Πρωί.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: That's right, look up the number. Oh, you know.

0: Έτερος ακροατής.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ακροάτη.
2: Κύριε Γιάννη, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.
0: Μάλιστα.
2: Κάθε μέρα που λέτε τα ίδια και τα ίδια, ένα χρόνο για τα λεωφορεία. Θα σας αφήσω τα άλλα έργα.
0: Έχετε βαρεθεί να μ' ακούτε. Έχετε
2: βαρεθεί. Ναι. Εντάξει. Δεν μου λέτε, ο κόσμος που σας ακούει δεν τα ξέρει. Δεν τα τραβάει εκείνος.
0: Μάλιστα.
2: Εσείς καθόσαστε, έχετε τη δουλειά σας, καθόσαστε τη δουλειά σας. Ο κόσμος όμως που τα τραβάει. Κλείσανε στα χωριά τα ταχυδρομεία, τράπεζες, τα πάντα έχουν κλείσει. Δεν τα βλέπει ο κόσμος, άρα τα αποδέχεται. Και θα τα ξανααποδεχτούν πάλι, γι' αυτό μας θα κάνουν.
0: Να μην σκάγω, να μην στεναχωριέμαι.
2: Να μην σκάτε, γιατί να σκάτε. Από τη στιγμή που ο κόσμος τα αποδέχεται.
0: Εντάξει.
2: Και θα τα ξανααποδεχτεί. Αν δεν τα ήθελα, θα ξεσηκωνότανε. Όπως κάνουν στη Μυτιλίνη.
0: Μάλιστα.
2: Η Μυτιλίνη είναι έξυπνη. Εμείς γιατί.
0: Πώς έχεις άδικο τώρα. Δε.
2: Εμείς κοιμόμαστε. Όλα τα έργα θα ήταν τελειωμένα. Δεν πρόκειται να τελειώσουν ούτε το 30. Εδώ ήσαστε να είσαστε γερός, να τα λέτε, αλλά δεν πρόκειται να τελειώσουν.
0: Τα λέω, εγώ τα ακούω.
2: Και να μην βγαίνει ο κύριος Μηταράκης να μας κοροϊδεύει. Να κοροϊδεύει τους χαζούς.
0: Είδες, παντού κολλά Μηταράκης.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Όπως έχει ο πρόεδρος, η κυρία δίκιο έχει.
1: Ένας άλλος ακρότης έχει στείλει μήνυμα μέσω της ιστοσελίδας. Έχω μια αίσθηση. Δεν είμαστε ξεφτυλισμένοι σαν κοινωνία γενικά από πάνω μέχρι κάτω. Η αιρετή μας είναι άχρηστη. Ο απλός κόσμος δεν φταίει τίποτα για το φιάσκο του κήπου, για παράδειγμα. Το μόνο για το οποίο φταίει όμως είναι για το ότι ψήφισε.
0: Τι λέγανε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, αγαπητοί ακροατά, ποιος είναι ο ακροατής, δεν ξέρω ποιος είναι, είναι μακριά μου τώρα εμένα. Ποιος, τι λέγανε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, τι λέγανε, ότι η ηγεσία, τι είναι, είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας.
1: Εντάξει, λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Η μούρη μας είναι, παιδιά, η μούρη μας είναι.
1: Να θυμίσω ότι στο εντός θα βρείτε συμφέρουσες πρόσφορες. Λεωφόρος Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο, σε στρώματα, κρεβάτια, είδη τραπεζαρίας. Και να σας ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

Ταιριάζει σε κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο

0: Διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάι μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάι μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
6: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επικέντρο και more.com.
7: Καλησπέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
8: Καλημέρα.
7: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
8: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
7: Μπράβο Λούλη.
8: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
8: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
7: Βρε γέρο ξεφτύλα.
8: Καλημέρα.
9: Χάος.
8: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
10: Μπάχαλο, χάος.
9: Χάος.
11: Καλή σας μέρα φίλοι και φίλες. Καλημέρα χάος. Σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 3. Για φαντασού, 3 Ιουλίου. Επήγαμε στις 3 Ιουλίου. 6 λεπτά μετά τις 9. Ο Μανώλης Βερβεράκης στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο. Αλήθεια. Πρωινή καθημερινή ραδιοφωνική συντροφιά για τα επόμενα 54 λεπτά, 54 λεπτά της μέρας. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας, αν θέλετε για κάποιο λόγο να επικοινωνήσετε μαζί μας, γνωστά 2271 0 2 5 6 7 8. Καλημέρα, καλημέρα, ζέστηκε σήμερα. παιδιά.

0: Δίνεται. Από την Κυριακή αρχίζουν λίγο να φυσάνε τα. Δηλαδή σήμερα και αύριο θα τα. Σήμερα και αύριο έχουμε πολύ. Έχει πολύ. Και κυρίως κάτσε να σας πω τι ώρα είναι για να. Εκεί γύρω στις 5, 6, 7. Ναι, εκεί το μεσημέρο απογευματάκι. Κοίταξε να δεις, πολύ πιο καλά θα είναι τα πράγματα από την Κυριακή. Την Κυριακή που έχουν και οι ομογενείς την γιορτή τους εκεί το. Την Τετάρτη Ιουλίου. Αυτό που είναι το Born in the First of July.
1: Όλα μοιάζουν ένα τίποτα.
0: Ναι, είναι η μεγάλη γιορτή των ομογενών θα γίνει και εσύ. Δασκαλόπετρα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα σε ραδιόφωνα, σε αυτοκίνητα, σε γραφεία, σε σπίτια, σε καράβια, σε άλλες υπήρους. Καλημέρα σε υπολογιστές, καλημέρα στο Βροντάδο. Γεια σου Αναστάση. Αναστάσεις Μουντές, παιδιά, είναι. Αν βάλουμε. Αν κρατούσαμε παρουσιολόγιο, θα ήταν απουσιολόγος. Καλή Παρασκευή με υγεία, καλές θάλασσες, πάντα καλές ειδήσεις. Σήμερα έχουμε και ωραίο τηλεοπτικό το. Θα δείτε τη μεγάλη γιορτή που έγινε στο θέατρο Καστρομινά στην πρώτη του μήνα. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι, τη γιορτή των παιδιών αυτή το, που οργανώθηκε από, την, από τον αντιδήμαρχο τον Αργύριτο Γιαμά, τα ΚΔΑΠ, τα παιδιά που βρέθηκαν εκεί, τους εθελοντές, το πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, ναι. Σήμερα το απόγευμα στις 5 και στις 9 σε επανά. Εντάξει, τώρα στις 5 το απόγευμα. Αν μου πεις, μπορεί να είσαι στη θάλασσα, ναι, το καταλαβαίνεις.

0: Χρόνια πολλά σήμερα στη Ζουμπουλία. Θέλω να πω, δεν είναι καμία. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα των συνεταιρισμών. Κάτι βλέπω τις τελευταίες μέρες να κινείται εδώ στα social media. Social media, ναι, εδώ με τους συνεταιρισμούς που λέμε κάτι με την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Κάτι με βρίσκουν στον δρόμο, κάτι με παραγωγή, κάτι που είναι στο συνεταιρισμό. Κάτι γίνεται στο εδώ. Παιδιά, νομίζω σε αυτά τα θέματα υπάρχει ένας χρυσός κανόνας που λέει: όταν δουλεύει κάτι, δεν το πειράζεις. Ούτε ανανεώσεις, ούτε εξυγχρονισμούς, ούτε το... Δεν ξέρω, δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με το θέμα. Ραδιοτηλεοπτικός. Όταν το κάνουμε θα φροντίσουμε να έχουμε όλες τις απόψεις, για να μην έχουμε τίποτα θέματα. Είναι αυτά τα γνωστά, γιατί είστε και παρεξηγιάριδες. Και τη ζέστη να προσέχετε και τα παράθυρα να προσέχετε και τις πόρτες να προσέχετε. Χθες με πήρε, μίλαγα με τον Μιχάλη, τον Μιχάλη ο Τσακός, παιδιά, στο Πικεφί. Μου λέει: ρε φίλε, δεν ξέρω, η ζέστη είναι ο κόσμος, το πόσοι κλειδώνονται έξω από το σπίτι. Αυτό είναι, άμα κλειδωθείς, θα κλειδωθείς από έξω, κλειδώνεσαι μέσα. Το πόσοι, μου λέει, κλειδώνονται κάθε μέρα έξω από το σπίτι. Ο Μιχάλης Τσακός είναι στο Πικεφί στην Αργέντη. Εκεί με τα ρούχα, με τα παπούτσια, με τα κλειδιά, με τα... Αλλά το καλό είναι ότι κάνει και χρέη, κλειδαρά.
1: Όλα του κόσμου τα πουλιά.
0: Κάνει και χρέη κλειδαρά. Και δυστυχώς ή ευτυχώς... Είναι πολύ διαδεδομένος, είναι πολύ περιζήτητος.
1: Όπου κι αν χτίσαν τη φωλιά.
0: Λοιπόν, σημειώστε το τηλέφωνο αχρίαστον, αν εγώ σας το δίνω, σας το έχω δώσει. 43651, είναι όλο το 24ωρο. Είναι φοβερός. Διημερεύουν, διανυχτερεύουν. 43651, ναι.
1: Εκεί που ξημερώνει.
0: Ο κήπος, ερώτημα, τι γίνεται?
1: Μαργώνουν τα πουλιά.
0: Πέρναγα τώρα μια-δυο μέρες, βλέπω έτσι μια το... Βλέπω έτσι μια περισσότερη δραστηριότητα. Και στο αεροδρόμιο βλέπω μια μεγαλύτερη δραστηριότητα, την αλήθεια, έτσι. Έχει μια δραστηριότητα παραπάνω.
1: Σαν αερικό.
0: Σαν αερικό ήταν ένας εργάτης, τώρα είναι δύο τα... Δύο εργάτες εδώ.

0: Όχι, γενικά υπάρχει μια ταχύτητα. Δηλαδή, με αυτή την ταχύτητα και με τόσους εργαζόμενους, κύριοι που ασχολείστε με το αεροδρόμιο, πιστεύω ότι μέχρι το 2060, με αυτούς τους ρυθμούς που βλέπω τώρα, έτσι. Νομίζω ότι θα το. Και στον κήπο βλέπω μια παραπάνω κινητικότητα. Θέλει βέβαια λίγο τα συμμαζέματα. Γίνονται δουλειές, κάνουνε, ράνουνε, τρέχουνε, αλλά το θέμα είναι ότι θα. Μέχρι να συμμαζευτούνε, μέχρι να καθαριστούνε αυτά. Εκεί νομίζω ότι θα έχουμε το θέμα λίγο παραπάνω.
1: Δυο χρόνια είχα να σε.
0: Ωρε φίλε, τι τραγουδάρα έτσι.
1: Και σε συνάντησα σαν μια Κυριακή.
0: Χάρης Πάνος Κατσιμίχας, Φάνης. Εμβληματικό τραγούδι, έτσι.

Λοιπόν, γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Γεια σου Μάνα, καλημέρα. Καλή σου μέρα με πολύ αγάπη. Τέσσερις καρδούλες σήμερα. Εχθές είχε βάλει έξι καρδούλες. Αλλά επειδή τις είπα, ξέρεις να μην... Λοιπόν, ο Αναστάσης ο Μουντές είναι έτοιμος, λέει, για τα εγγένεια. Άντε να φάμε, λέει, και κάνα φοντάν. Δεν θα φας φοντάν. Έχω κανονίσει με το δήμαρχο. Με το δήμαρχο ποιος θα είναι με το... στην παράδοση παραλαβή. Βέβαια φίλε μου, να μην νομίζω ότι σας έχω έτσι τίποτα του, του πεταματού. Λοιπόν, έχουμε κανονίσει όλα τα γλυκά. Όλα τα γλυκά στα εγγένεια του, πώς το λένε, του κήπου, θα είναι ζαχαροπλαστή αυγουστάκι. Στη Βενιζέλο 84. Άμα πάρεις θα πάρεις. Το ξέρω.

0: Κομματάρα έβαλε, φτάνει να μην τραγουδάς εσύ. Άσε μας ρε Βασιλάκη να πούμε.
1: Σε διώξανε σαν το σκύλο.
0: Το Βασιλάκη δεν είναι στο επίθετο, είναι στο Βασίλη. Βασίλη υποκοριστικό Βασιλάκης. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Μαστρογιάννη του Βαποράκη από Νήσυρο. Έλα ρε φίλε.
1: Και είπε στην αρχή καλά κι αλλού ζήτησε δουλειά.
0: Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα στο Βάιο το Μαλλιώρα από τα Τρίκαλα.
1: Μα ήσουν άτυχος πολύ,
0: γιατί έπεσες και σε εποχή.

0: Ρε φίλε, είμαστε τυχεροί πάντως. Είμαστε τυχεροί μεγαλώσαμε και ζήσαμε σε μια εποχή που χτίστηκαν τα θεμέλια, που μπήκαν οι κολόνες της μουσικής. Δεν λέω τα πιο πριν θεμέλια, μεγάλα θεμέλια τότε το ίδιο. Αλλά η σύγχρονη έντεχνη rock pop μουσική είναι αυτά τα τραγούδια. Είναι αυτά τα συγκροτήματα. Είναι ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, είναι η Pix Lux, είναι ο Γιώργος Ονταλάρας, είναι. Μην πιάσω και λέω τώρα. Η Ελευθερία Ερβανιτάκη. Χάρης Αλεξίου, ο Σωκράτης ο Μάλαμας, ο Αλκίνος ο Ιωαννίδης. Άσε, γιατί άμα λέμε θα κάποιον θα τον αδικήσουμε. Καλημόρνινγκ Μανώλη, καλή εκπομπή. Βάλε και τις κόρες του την επιτυχία του Βάλς των Ονείρων, που λέει όπου και αν πάω πάντα εδώ γυρνάω. Λοιπόν, ωραία, αυτή είναι ωραία ώρα για μπάνιο, παιδιά. Όσοι είναι να πηγαίνετε για μπάνιο, αποφεύγετε τις πολλές ζέστες και τα.
1: Καλό πιανές.
0: Μου λέει τώρα δεν μάνα πάμε μπάνιο, λέει στον Όρμο, τρεις καρδούλες. Τρεις καρδούλες και τέσσερις προηγουμένως εφτά. Και έστειλε και ένα κατεβατό. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ.
1: Και μέχρι να σου βγει ψυχή.
0: Εδώ δεν είναι εκπομπή, εδώ είναι η καρδιολογική.
1: Κάποια βράδυ.
0: Η καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου.
1: Και πάνε τ' άλλο το πρωί στο 15 το.
0: Λοιπόν, 9 και 17 για τον καιρό σας είπα, παιδιά, έτσι από την Κυριακή αρχίζουν. Από την Κυριακή φορτώνει, δηλαδή τώρα έχουμε 2-3 μπουφόρ. Κυριακή, Δευτέρα πάει στα ένα βουριαδάκι γύρω στα 6 μπουφόρ.

0: Λοιπόν, εντάξει, είναι τραγουδάρες γενικά. Δηλαδή και αυτό το κομμάτι τώρα που ασχολούμαστε, τώρα αυτό το μέρος, είναι υπέροχο. Κρίμα που δεν είμαστε μουσική εκπομπή και πρέπει να λέμε σαν κομμένες κεφαλές εδώ πέρα το. Επειδή έχουμε και το live στο. Αν τα αφήσουμε το live και ανακαλύψει τι τραγούδι παίζουμε ο Ζούκεμπεργκ, τότε αρχίζει κατευθεία και μας κάνει μπλοκ στο live. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρα. Γεια σου Αργυρό, καλημέρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο μου λέει εδώ πέρα η Αργυρό, η ομάδα παιδών τα 16χρονα πάει στην Αθήνα για την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Θα γίνει στο κολυμβητήριο της Νέας Μύρνης. Όσοι μας ακούτε στην Αθήνα, να πάτε να χειροκροτήσετε την ομάδα του νησιού μας, παιδιά. Σάββατο παίζουμε με το Μήλωνα και μετά θα βγουν και οι επόμενοι αγώνες. Είναι η ομάδα του Γιώργου του Μαυρέλου, Γιώργος Κανδιόγλου, Γιώργος Αμπαζής, τρεις Γιώργηδες. 8:30 λοιπόν το βράδυ του Σαββάτου, Μήλων, ναυτικός όμιλος Χίου, αύρα, στο κολυμβητήριο της Νέας Μύρνης. Να πάτε να χειροκροτήσετε τα παιδιά μας. Τα ΚΑΠΑ 16. Και μετά να πάτε για Σαββατοκύριακο, έχουμε πολλές προτάσεις. Μπορείτε να πάτε στα Βόρεια, να πάτε εκεί πάνω Βολισσό, στο λιμανάκι των Λιμνιών. Σε Ειλήν, εκεί με τη Λένα, την κυρία Μαρία στον Άγιο Μακάριο. Δεν ξέρω αν η κυρία Μαρία πάει στη Λένα να τη φτιάξει κανένα κοκτέιλ. Αλλά για εσάς που εκδράμετε Βόρεια και εκδράμετε και βοηθάτε και τα παιδιά εκεί πέρα, εκεί πάνω την Αμανή. Γιατί αν η Αμανή περιμένει, αν η Αμανή περιμένει από τον Κυριάκο και τον κάθε Κυριάκο, είναι αυτό που λέει και η κυρία στο σποτάκι που βάζω στην εκπομπή. Τι να σου κάνει και ο Μητσοτάκης, όλα να τα προλάβει ο Μητσοτάκης. Τι να σου κάνει και ο Μητσοτάκης. Και τώρα που δεν θα ξανάβγει και στις εκλογές. Λοιπόν, σε Ελλήν από το πρωί μέχρι το βράδυ, εκεί στο λιμάνι των Λιμνιών, θα πάνε τώρα μετά την τεντροφύτευση, θα πάνε εκεί για καφεδάκι στον εξωτερικό χώρο των Ανακαινισμένων. Έχει την Κυριακή το πρωί στις 9, δεντροφύτευση στη Βολισσό, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Ανοιχτή για όλους είναι αυτή η δεντροφύτευση. Αργυρό, πού έχει 9 η ώρα που λες, πού είναι η συνάντηση? 9 η ώρα είναι η συνάντηση, είναι εκεί στη Βολισσό, είναι στον Κόμβο. Μετά θα πάτε για καφεδάκι στη Λένα, έτσι. Αργυρό, θα πάτε στο Σέιλιν και θα πείτε καλημέρα Χάος. Καλό. Σταμάτα να τραγουδάς, έχεις καταστρέψει τα τραγούδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια σας. Λοιπόν, τον καιρό τον είδαμε, τις εορτές τις είδαμε. Χρόνια πολλά σήμερα και στους γενεθλιάζοντες. Δεν νομίζω. Ο Πολίστας, ο βετεράνος Πολίστας Κωνσταντίνος Παπάς έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Πολύχρονος και πολύχρωμος Κωστή. Κάτσε να δω αν είναι κανένας άλλος έτσι γνωστός, διάσημος, ανακοινώσιμος. Να σας το... Καλημέρα στις Ινούσες. Καλημέρα στις Ινούσες, τον καλό φίλο τον Περικλή τον Μίγια. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Λοιπόν, αυτή είναι, δεν υπάρχει κανένας άλλος. Δηλαδή αυτούς που αναφέρουμε είναι το... Είναι, πώς θα το πω ρε παιδί μου, είναι famous. Είναι διάσημοι. Έχει ξεκινήσει και το πολύ ωραίο μπαζάρ second hand. Αγάπη από δεύτερο χέρι που γίνεται στο, γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου Αυτισμού. Είναι στο πρώτο στενό της Απλοταριάς πριν μπεις. Πώς λέγεται, όχι Φιστέλ Ντε Κουλάνς. Είναι, καθώς πας να μπεις στην Απλοταριά, το στενό που έρχεται από αριστερά. Εκεί που ήταν ο Πάνος ο αναγνώστου και το...
1: Ένα παλιό τραγούδι που λέει «Είμαι πάντα μετρημένος».
0: Ω, τι λες ρε φίλε τώρα. Πω! Λοιπόν, τα απογεύματα θα μπορέσετε να περάσετε από το μπαζάρ. Αγοράζοντας από το μπαζάρ Second Hand With Love, προσφέρετε χαρά στα παιδιά του Συλλόγου Αυτισμού. Παιδιά, είναι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που περιμένει από μας. Λοιπόν, 9 το πρωί μετά του Κεφάλα, λέει, είναι η περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Εκεί θα είναι η συνάντηση. Μετά εννοείται για καφεδάκι Σεϊλίν. Αργυρό, μην ξεχάσεις να της πεις «Καλημέρα Χάος», να σας κάνει τιμή ναυτικού ομίλου Χίου. Think clever. Σκέψου το. Λοιπόν, πολύ ωραία. Γενικά παιδιά, τι να κάνεις, και εκεί πέρα τα βόρεια θέλουν τη βοήθειά μας, θέλουν το...
2: Και κάθε μέρα το βραδύ.
0: Εν τω μεταξύ, αν ψάχνετε κάτι πραγματικά ξεχωριστό αυτό το καλοκαίρι, πάνω στα βόρεια, στο Βολισόπ, θα ανακαλύψετε μια συλλογή από μαγιό, παρεό, κοσμήματα, τσάντες, πετσέτες, αξεσουάρ, όλα σχεδιασμένα από Έλληνες δημιουργούς. Ένα σύγχρονο concept store έδωσε νέα ζωή σε ένα ιστορικό χώρο στην καρδιά της Βολισσού, στην πλατεία του Πιθώνα. Ανοίγει το απόγευμα από τις 6:30. Κάθε πρωί στο χώρο υποδοχής του Άιχος στην παραλία της Λίμνου. 10:30 με 5:30. Είναι ο χώρος υποδοχής του Άιχος. Ελπίζω να το λέω σωστά. Είναι αυτό που ξεκινά τις διαδρομές με τα φουσκωτά και τα... Παιδιά, γενικά, ό,τι κινήσεις τέτοιες γίνονται, είναι σε καλή... προς καλή μεριά. Γιατί αν δεν βοηθήσουμε και εμείς αυτά τα μέρη, παιδιά, τα...

καρδιά. Εχθές βλέπω ένα χαρούλι, είχαμε πάει για μπάνιο, δεν θα σας πω που το... Πάει στην ντουζιέρα. Πάει στην ντουζιέρα ο τύπος. Ξεκινάει αυτό. Βλέπω έχει αφήσει δίπλα μια τσαντούλα και τέτοια. Ανοίγει την τσαντούλα. Βγάζει το... το ούλτρα, πώς το λένε, το... το καραφλοσαμπουάν, το τέτοιο. Αρχίζει να βάζει, να βάζει το χέρι. Λέω, ρε, εσύ δεν νομίζω να βιάζει. Εν τω μεταξύ, όσος κόσμος ήταν στην παραλία, γυρίσανε και βλέπανε εμένα. Έτσι, κλασικά. Γυρίσανε και βλέπανε εμένα. Βγάζει το σαμπουάν.

0: Και αρχίζει να κάνει σαμπουάν, να μπαίνει, να ξαναμπαίνει, να βάζει, να τέτοιο.
1: Μάτια κάστανα.
0: Εμάς τώρα, ρε καπετάνιο. Ξέρεις, προσπαθείς τώρα και να το... Κάνει έτσι, τύπου τσιγκρώνει τα μάτια. Κάνει τι μου λέει, ω, ρε, χάος, χάος, εσύ είσαι βρε χάο. Χάο κιόλας έλεγε. Εγώ είμαι, του λέω, μάστορα το... του λέω, μάστορα, απαγορεύεται στην παραλία. Απαγορεύεται στην παραλία να κάνεις και ντουζάκι και κοντίσιονερ και το... Σε λίγο θα βγάζεις να κάνεις και αποτρίχωση, του λέω, σωτήτη. Για τα βρεγέ μου, ποιον ενοχλώ. Άντε τώρα, εξήγα τώρα το τίτλο. Μάστορα, του λέω, έλα να σου πω κάτι, απαγορεύεται. Και για να μην πάρει κανείς την αστυνομία και το επόμενο λούσιμο το κάνει στο κρατητήριο, μάζεψε τα τώρα και το... και από θέμα δεν ξέρω αν έχει θεσμοθετηθεί, ρε φίλε, αλλά δε...
2: Μοιάζεις Ελλάδα μου όπως θες, φωτιά και αέρας.
0: Η Ελλάδα είναι ό,τι να είναι, έτσι, εδώ, σε τέτοια θέματα. Η Ισπανία όμως δίνει το παράδειγμα. Πρόστιμο μέχρι 750 ευρώ για μια συνήθεια που πολλοί κάνουν στις ελληνικές παραλίες.
2: Την άλλη αρχαία πρωτομή.
0: Έτσι. Εντάξει, καλώς ή κακώς, η εξορμή τώρα στην παραλία είναι θέμα ελληνικό καλοκαιρινό. Η Ισπανία καθιέρωσε πρόστιμο για χρήση σαμπουάν σε παραλιακούς λουτήρες, το οποίο κάθε δήμος το βάζει όσο το... Ένα πρόστιμο φτάνει τα 750 ευρώ. Είναι ένας ισπανικός νόμος περί ακτών. Ley de Costas. Ley de Costas, έτσι λέγεται. Του 1988. Ley de Costas. Κώστας δεν είναι ο Κώστας. Ποιος Κώστας? Ο Κώστας ο Μουσουρούλης, όχι. Κώστας είναι ακτή. Δεν επιτρέπεται χρήση σαπουνιού ούτε στη θάλασσα ούτε σε δημόσιες ντουζιέρες. Στο Σαν Σεμπαστιάν μέχρι 200 ευρώ είναι το πρόστιμο. Στο Κάρντιφ μπορεί να φτάσει στα 750 ευρώ. Οι τοπικές αρχές επιβάλλουν επίσης πρόστιμο όταν υπάρχει κόκκινη σημαία στις παραλίες για το κάπνισμα και για την παρουσία κατοικίδιων. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε παραλία κατοικίδιου. Αρκετοί δήμοι επιβάλλουν κυρώσεις για την ελεύθερη κατασκήνωση, για τη δυνατή μουσική στις παραλίες. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, επειδή δεν το έχουμε πολύ εδώ. Επειδή δεν το έχουμε πολύ. Καλά και δεν είμαστε Ισπανία. Καλά και δεν είμαστε Ισπανία. Βέβαια, παιδιά, προσέξτε να δείτε, έτσι. Πληρώνουμε κι άλλο ρεύμα. Όχι, θέλω να πω σε θέματα ενέργειας και σε... Αν μου πεις το λες εσύ, για καμιά φορά με βλέπει ένα στον δρόμο, μου λέει ρε εσύ Μανολάκη, σε ακούω καμιά φορά στο ραδιόφωνο και λες για το ρεύμα. Εμένα μου ήρθε το ρεύμα και κόντευα να πάθω γούσουρα. Η γούσουρα είναι η λαϊκή ονομασία του εγκεφαλικού, ας πούμε. Χτύπα ξύλο και μακριά από εμάς. Γιατί ρε μάστορα, του λέω. Άρα παιδάκι μου, έχουν αλλάξει και τα τιμολόγια, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Μου ήρθε ο λογαριασμός με το που τον άνοιξα, λες και έγινε ανάσταση στο Βροντάδο, Ερυθιανή, Άγιος Μάρκος. Φεύγανε κάτι ρουκετίδια. Του λέω, γιατί δεν πας στο γραφείο λύσης. Μου κάνει, το γραφείο λύσης, του λέω. Το λέμε, αφού με ακούς και στο ραδιόφωνο. Το γραφείο λύσης θα σε κατευθύνει. Γιατί μπορεί οι καταναλώσεις σου να είναι μικρές. Οι καταναλώσεις σου μπορεί να είναι επαγγελματικές. Οι καταναλώσεις σου μπορεί να είναι φοιτητικές. Δηλαδή αλλάζουν από από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτοί θα σου πούνε, ρε μάστορα, του λέω, που θα... Αυτοί θα σου πούνε που θα πας. Το γραφείο λύσης, εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου. Είναι ο Κώστας Τσακός, είναι η Μαρία Ιφράγκου. Μου λέει, έλα ρε φίλε μου. Μα του λέω, είσαι ακροατής, αλλά δεν με προσέχεις. Δεν με προσέχεις, τι λέω. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ.
2: Πάει να πει.
0: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Το ξαναβάλαμε έτσι γιατί μας είπατε την ωραία να μην το χαλάσουμε. Καλημέρα χάος, 35 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα στους διαδικτυακούς μας, στα Facebook, Instagram, TikTok. Καλημέρα στους ραδιοφωνικούς μας, στα 95,5. Σε αυτούς που μας βλέπουν από την τηλεόραση. Γενικά τέλος πάντων. Τα email σας στο house-papaki-yahoo.gr. Όποιος θέλει τέλος πάντων. Η βενζίνη πάει μια χαρά. Προχωρά και πέφτει. Προχωρά και πέφτει. Λοιπόν, όχι, 1,83 παραμένει η χαμηλότερη που θα βρείτε. 83, 84, 85 και να φανταστώ 2 ευρώ. Ακριβώς, 2 ευρώ. 2 ευρώ είναι η βενζίνη η ακριβότερη. 2,060. Ακόμα και τα ψαρά έχουν την τέταρτη ακριβότερη. 1989. Ωραία χρόνια ρε φίλε. Ωραία χρόνια. Τα ψαρά έχουν μια ιστορική. 1989. Δύο χρόνια μετά το Ευρωμπάσκετ. Εκείνο το καλοκαίρι το θυμάστε. Το θυμάστε εκείνο το καλοκαίρι. Το 87. Δεν υπήρχε συντριβάνι στην Ελλάδα που να μην είναι μέσα τίγκα στον κόσμο. Να πανηγυρίζει τα Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα.
1: Στα χτυγίνανε τα πάντα.
0: Λοιπόν, χθες μου στείλε ένας φίλος μία έρευνα που έγινε. Α, μάλιστα, είναι μία δημοσκόπηση που έγινε στο site αυτοδιοίκηση.gr σε 104 δήμους για το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι δημότες από το έργο των δημάρχων. Μόλις ένας στους 6 δημάρχους είναι πάνω από τη βάση. Στη δημοσκόπηση που έγινε το site αυτοδιοίκηση.gr 16 δήμαρχοι μόνο βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο. Στην πρώτη θέση ο δήμαρχος Περιστερίου με δείκτη ικανοποίησης. Πολύ και αρκετά ικανοποιητικό, 51,3%. Ακολουθεί ο δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στα 3 β. Ο Αλίμονος, Αλίμονος αυτούς που δεν μεγάλωσαν. Ο δήμος Παγκαίου και ο δήμος Αθηναίων. Στην τελευταία θέση βρίσκεται... Στην τελευταία θέση βρίσκεται... Οχ! Οχ! Κάτσε, κάτσε μισό λεπτό γιατί είναι ψηλά τα γράμματα. Στην τελευταία θέση βρίσκεται ο δήμαρχος Κασάνδρας. Με δείχτη ικανοποίησης 16%. Ακολουθούν οι δήμαρχοι Κεντρικής Κέρκυρας, Δέλτα, Διονύσου και Ηλιοπόλεως. Στους 10 μεγαλύτερους δήμους που μετρήθηκαν, πρώτη θέση είναι το Περιστέρι, Αθηναίων, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ρόδο, Πάτρα, Πειραιάς, Λάρισα, Ιωάννινα. Κάτσε ρε φίλε, ηχείος, πούσο, πού, χουέαρις, χείος. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Το Περιστέρι είναι με 51%, έτσι. Κατεβαίνουμε, Ανδραβίδα, Πάτρα, Δυτική Λέσβο, Αγρίνιο, από Κορώνου, Βρυλίσια. Τώρα είμαστε στο 52, στη θέση 52, Παναγία μου. Ζωγράφου, Νέα Σμύρνη, 60 θέση. Σύρου, Κοζάνης, Πρέβεζας, Άγιο Νικόλαο, Δελφών, 70 θέση. Τι διάλογο ρε φίλε, 104 είναι όλοι. Φαρκαδόνα, Εγάλεο, Μετέωρα, Λαμία. Ρε και Λαμία μας πέρασε. 80 Νότιο Πύλιο. Λοιπόν, θέση 83 Καβάλα, θέση 84 Ωραιόκαστρο, θέση 85 Χίο. Η Χίος, παιδιά, είναι σε ποσοστό 23,5%. Έχουμε περάσει 2, 4, 6, 8, 10. Έχουμε περάσει 20 δήμους. 2, 4, 6, 8. Λοιπόν, έχουμε περάσει 20 δήμους. Δεν ξέρω τι ψηφίζουν εδώ πέρα. Ψηφίζουν καθαριότητα, ψηφίζουν έργα. Το... I don't know. Καλημέρα Μανώλη, χθες έκανε πάρτι η Κίμπερλι για τα 250 χρόνια από τη, για τη διακήρυξη ανεξαρτησίας. Η είδηση είναι ότι δεν πήγε ο Αργυρός. Ούτε ο στράτος πρέπει να πήγε ο Χαβιάρας, έτσι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γεια σου Νικόλα. Από Δευτέρα θα έχω και βιολογικά αυγά από τις κότες. Ο Νίκος ο Μυριστής είναι εκεί στη Βενιζέλου που έχουν καλύψει με το κοτέτσι. Όπως και πάνω πάνω στην Αμπλοταριά καλύφθηκε πάλι ένα πεζοδρόμιο με μίνι κοτέτσια. Από Δευτέρα ο Νικόλας ο Μυριστής θα έχει αυγά από τσιτσόλε με σκότες ψαρών. Όσοι θέτε να πάτε με τα παιδιά σας, να πάρετε για τα παιδιά σας να φάνε ένα αυγό της προκοπής και μετά θα πιείτε τσαγάκι θέλιο, αυτά τα θέλιο που έχω εδώ πέρα, της Ποτοπίας, του Πάκη, εμπλουτισμένα με βιταμίνες. 4 θερμίδες μόνο το μπουκαλάκι, να μας τρελάνετε. Δεν έχει καθόλου ζάχαρη, ισορροπημένες γεύσεις. Για όλους μας δηλαδή, έτσι. Και επίσης ενισχύει και το προφίλ, το υγιεινό προφίλ του καθενός του οργανισμού μας. Και είναι και χιώτικα ρε φίλε. Δηλαδή τι έχω φτιάξει άνθρωποι ρε εσύ. Τι έφτιαξες ρε μεγάλε. Θέλειο. Όχι θέλειο, εγώ θα το έλεγα τέλειο. Από τη γεύση που έχει. Και είναι και χιώτικο που αυτό πάρα πολύ το έχω εκτιμήσει.

0: Κάπου είδα ένα δημοσίευμα. Κάτι πάλι έκανε. Κάτι έκανε πάλι ο Νότης. Πότε προλάβει αυτός ο Νότης, ρε παιδιά, το. Αυτός εδώ. Πρέπει να έχει πάρει κουστούμι με ανεσκουμπωμένα μανίκια. Πρέπει να έχει πάρει κουστούμι το. Που είναι τα, τα μαντζάκια. Όχι τα μαντζάκια. Που είναι τα μανίκια. Είναι ανεσκουμπωμένα. Άκου τώρα, αν είναι. Μπράβο κύριε Νότη, χίλια ευχαριστώ το. Με 10 νέες οργανικές θέσεις πυροσβεστών γενικών καθηκόντων ενισχύεται η πυροσβεστική υπηρεσία της Χίου στο πλαίσιο της προκήρυξης για την πρόσληψη συνολικά 600 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Η κατανομή των θέσεων πραγματοποιείται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως υπογράμμισε σε δήλωση του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης. Η ενίσχυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου με 10 νέους πυροσβέστες αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στις δυνάμεις του νησιού μας. Συμβάλλει στην περαιτέρω θωράκιση της πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας και του φυσικού μας πλούτου. Εγώ θα πρόσθετα, κύριε Νότη, ότι.
1: Όλοι μαζί, χέρια ψηλά με ρυθμό.
0: Εγώ θα έλεγα ότι. Το καλό είναι ότι προκάτοχοί σας έχουν φροντίσει για τη Χίο τα τέλεια πυροσβεστικά μέσα. Έχουν βάλει γύρω γύρω θάλασσα. Δεν έγινε τυχαία αυτό. Ούτε έγινε γεωλογικά, ούτε με το βάθος στο πέρασμα της ιστορίας. Και 10 να φέρετε, και 25 να φέρετε, και 45 να φέρετε. Πάλι θα κεγόμαστε σαν τα ποντίκια. Και όχι μόνο θα κεγόμαστε, δεν θα παίρνουμε και αποζημίωση. Δεν ξέρω, έχει γίνει τίποτα, έχει δοθεί τίποτα. Έχει δοθεί τίποτα στους ζημιοθέντες, έχει δοθεί τίποτα. Αν ξέρει κάποιος και μου πει ναι, δόθηκαν τόσα, χίλια συγγνώμη. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Αλλά ας βγει κάποιος από την Αμανή να μου πει τι πήρε. Ή ας βγει κάποιος που δεν είναι από την Αμανή, που είναι από την κυβέρνηση. Ας βγει κάποιος να μου πει τι έδωσε. Και θα σας πω χίλια συγγνώμη. Και θα σας πάω και την Κυριακή στον Καταράχτη. Να πάω να κεράσω στο Μόλο. Θα πάω να κεράσω στο Μόλο, ρε φίλε. Γιώργος Ορφανός, θα του πω Γιωργάρα, ετοίμασε, σου φέρνω τους. Αυτούς που βοηθήσανε, τους βοηθηθέντες και αυτούς που εδώσανε δια την αποκατάσταση των. Κυβερνητική, ναι, κυβερνητική θα είναι βέβαια. Εντάξει, τι να κάνουμε. Φτιάξε εκεί τα μεζεκλίκια σου. Εντάξει, Μόλος, παιδιά, δεν υπάρχει έτσι. Πάνω στο λιμάνι του Καταράχτη. Κάθε μέρα ανοιχτά 61-292 το τηλέφωνο. Μερικές φορές, ρε φίλε. Μερικές φορές δηλαδή λέω. Απορώ με τον εαυτό μου. Δηλαδή με τα τραγούδια που επιλέγουμε. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα πολύ τιμητικό σχόλιο. Πραγματικά με τιμάει το συγκεκριμένο. Όλα τα σχόλια τα δικά σας τα παίρνω με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, έτσι. Λοιπόν, ένας καλός φίλος, δεν έχουμε προλάβει να σας τον παρουσιάσουμε εδώ από την εκπομπή μας. Ένα πολύ μεγάλο μουσικό κεφάλαιο που έχουμε στο νησί μας, ο Σταύρος Ζαχαριάς. Είναι αυτό που λέμε σε ένα τραγούδι, είναι ο αρχιτέκτονας μαζί με τον πολιτικό μηχανικό και μαζί και με τον εργολάβο. Δηλαδή, ο αρχιτέκτονας στίβει το μυαλό του, μηχανικός που το είδε και ο εργολάβος του το, για πολύ μεγάλες επιτυχίες. Καλημέρα στον καλύτερο ραδιοφωνικό παραγωγό, παρουσιαστή και πάνω απ' όλα έναν υπέροχο άνθρωπο. Να έχεις μια όμορφη μέρα, γεμάτη υγεία, έμπνευση και κάθε ψυχία. Σταύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και με τον Σταύρο, του χρωστάω ένα τηλεοπτικό. Γιατί παιδιά, όταν ακούσεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πίσω από επιτυχίες Γιώργου Μαζονάκη, Μαζονάκης, Αλκαίος, ξένοι καλλιτέχνες, Going Through. Και έχω ξεχάσει και πολλούς βέβαια, έτσι. Γι' αυτό θα κάνω μια συνάντηση, μια συνέντευξη, να τα θυμηθούμε. Λοιπόν, κι άλλο νέο, κι άλλο νέο. Κύριε Νότι, πότε προλαβαίνετε? 5 ευέλικτες αεροστροβιλικές μονάδες, τουρμπίνες δηλαδή, έτσι. Τουρμπίνες, έρχονται στους σταθμούς Χίου, Λέσβου και Ρόδου. Εξυγχρονισμός των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με 5 τουρμπίνες. Μεταξύ αυτό θα μας βάλουν και εμάς τουρμπίνα. Α, είμαι τουρμπινοκίνητη.
2: Άλλη μια μάχη νικημένος, νικημένος στα σημεία.
0: Λοιπόν, καλά.
2: Τώρα δεν έχω παραμύθια,
0: καλά.
2: Ούτασμία.
0: Εμείς περιμέναμε να κάνουμε διασύνδεση με την υπόλοιπη Ελλάδα, να παίρνουμε ρεύμα με μπαλαντέζα. Και εσείς θα μας βάλετε, θα φτιάξετε εδώ το θα ανακαινήσετε αυτό το χάρχαλο εδώ πέρα το. Ξέρω εγώ. Η διασύνδεση δεν θα γίνει δηλαδή με καλώδιο? Αρωτάω δηλαδή. Λοιπόν, κάτσε να δούμε και τι έχουμε από αθλητικά, παιδιά. Χτες όλοι οι αγώνες πάλι. Συνοδεία, πίτσα, λύκος. Δεν υπάρχει ρε φίλα αυτό το πράγμα. Αυτή η γεύση, αυτή η γεύση που σε γυρνάει 50 χρόνια πίσω. Πίτσα λύκος. Είτε στο πάρκινγκ στη Φάρκαινα, είτε στο τηλέφωνο γεύσης 27 27 7. Λοιπόν, 27 27 7. Λοιπόν, πίτσα λύκος, 5:30 το απόγευμα, Τετάρτη έως Κυριακή. Όταν κάνετε παραγγελία θα λέτε καλημέρα χάος. Δεν υπάρχει ντροπή. Ναι, γεια σας, για μια παραγγελία, ναι, πείτε μου καλημέρα χάος. Παπ, λες αυτό. Α, μάλιστα. Μαζί με την παραγγελία σας έρχονται και τυροπιτάκια λύκος. Δεν το καταλάβα, άμα δεν τα θες φέρτα εμένα. Χθες είχαμε, παιδιά, και ωραία ματσάκια
2: στη ζωή μου τη γιορτή.
0: Χθες είχαμε ωραία ματς. Ξέσπασε και ο Μόντριτς. Είχαμε το Κροατία-Πορτογαλία, Πορτογαλία-Κροατία. Έντονα παράπονα για ένα γκολ που ακυρώθηκε στις καθυστερήσεις. Για τα πέναλτι, για το πέναλτι μίλησε ο Λούκα Μόντριτς. Ναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα σου πω ένα ευχάριστο.
0: Ναι.
3: Σε όλες τις φυλακές έχουν στείλει ένα καινούριο αυτοκίνητο.
0: Σε όλες?
3: Σε όλες τις φυλακές. Έστειλε η κυβέρνηση να το πεις αυτό είναι ευχάριστο, αλλά με ένα αλλά. Όχι τα αγοράσανε, τα νοικιάσανε για 2 χρόνια. Στα 2 χρόνια θα τα επιστρέψουν.
0: Μάλιστα.
3: Είναι ευχάριστο αυτό.
0: Δεν ακούγεται καλά το η γραμμή σου όμως. Να είσαι καλά, καλημέρα. Παιδιά, συγγνώμη, ο χρόνος είναι πιεσμένος. Δεν ακουγόταν καθόλου καλά η γραμμή. Γι' αυτό και εδώ. Λοιπόν, 10 λεπτά μέχρι τις 10.
2: Όσα λάθη είμαι ακόμα.
0: 10 λεπτά μέχρι τις 10. Ο Μόντριτς μάλιστα δήλωσε κάτι για την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα. Λοιπόν, και η Ισπανία, νομίζω η Ισπανία το καθάρισε. Και η Ελβετία καθάρισε την Αλγερία, είναι στους 16. Μία ματσάρα βέβαια χθες το Κροατία-Πορτογαλία. Πού να το δείτε, ήταν το ξημέρωμα. Ρονάλντο και Ράμος γύρισαν τούμπα την Κροατία. 6 ζευγάρια είναι ήδη γνωστά.
2: Πέρασα μια χούφτα, φύγαν σαν μια χούφτα αέρα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε το Ελβετία Αλγερία έληξε 2-0. Σήμερα το βράδυ έχουμε το Αυστραλία Αιγυπτός. Ακολουθεί το ξημέρωμα. Ο Αργεντινή πράσινο ακροτήριο. Μία τα ξημερώματα είναι, δεν είναι αργά. Και επίσης 4:30 το πρωί στο Κάνσας Κολομβία Γκάνα.
2: Άδειο που καλύμε και εγώ. Είμαι και εγώ με στη δική.
0: Έχουμε ήδη το αύριο το Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάι Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία, Μέξικο Αγγλία. Ο, αυτό θα είναι δυνατό στις 6 του μήνα. Ισπανία Πορτογαλία 6. Βέλγιο Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι που έχουν βγει μέχρι τώρα, έτσι. Αυτά είναι τα ζευγάρια που έχουν βγει.
2: Στις ψυχής το παρακάτω, στο μυαλό το παραπέρα.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, 11 Ιουλίου έχουμε τη μεγάλη βραδιά στα Καρδάμιλα. Τη μεγάλη βραδιά στα Καρδάμιλα. Η Γιάννα Φαφαλιού, ο Λευτέρης ο Τομάζος. Ο Γιώργος ο Ταναΐνης, το βραδάκι στον Τεστίλ στα Καρδάμιλα. Γιάννα Φαφαλιού για μια άλλη μια έτσι βραδιά με έντεχνη λαϊκή, ό,τι θέλετε, κέφι, χορός. Λοιπόν, πώς μπορείτε να διεκδικήσετε τώρα ένα VIP τραπεζάκι για 4 άτομα με τις φιάλες πάνω, τι φιάλες λέω, αλλά οξυγόνου, μια φιάλη οξυγόνου με μια μάσκα και δύο βατραχοπέδιλα. Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα στα Facebook. Καλά, όλοι έχετε Facebook, τώρα μας τρελάνετε αφού μας βλέπετε. Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Facebook στο Destjil. Γράφετε Dest στα αγγλικά DESTJIL. Όχι Destil, Destjil. Καρδάμιλα. Γράφετε Γιάννα και δίπλα Μανώλης Βερβεράκης. Όχι, το δικό σας, όχι το δικό μου. Γράφετε Γιάννα και δίπλα το ονοματεπώνυμο το δικό σας για να διεκδικήσετε το... για να διεκδικήσετε το τραπέζι με τις φιάλες και τα τέτοια. Δεν το κατάλαβα, μια χαρά είναι. Λοιπόν, 9:54, έχουμε χρόνο ακόμα γιατί έχουμε και πολλά θέματα να σας πούμε. Συνελήφθησαν, λέει, 8 μέλη της οργάνωσης που είναι υπεύθυνα για 44 κλοπές και 16 απάτες. Προσποιούνταν υπαλλήλους ΔΕΔΙΕ και εφορίας, ηλία τους πάνω από 440.000 ευρώ. Ρε φίλε, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, έτσι. 440.000 ευρώ. Τελευταία μέρα του Ιούνιου, μάλλον από 29 μέχρι 30 Ιουνίου έγινε η κίνηση που τους συλλάβανε. Σπίτια κλέβανε συνήθως, διαμερίσματα πολυκατοικιών. Προσποιούνταν υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, λογιστές. 440.000 ευρώ. Ναι. Το βιντεάκι με την απάτη που πήγε που μου κάνε, πήγα να μου κάνω εμένα με το λογιστή, την είδατε, έτσι. Ρε φίλε, πρέπει να είσαι δηλαδή πολύ... Τι να πω, ευκολόπιστος, μωροπίστευτος να το... Βέβαια και εδώ είχαμε θεματάκια. Καταγγελίες για ανήλικους, ομάδες ανηλίκων στο κάστρο. Είχαμε επέμβαση της Δίας. Ομάδες ανηλίκων που δημιουργούν προβλήματα και φθορές μέσα στο κάστρο. Επενέβησαν άμεσα τα παιδιά της Δίας. Έκαναν έλεγχο στα τείχη του κάστρου. Βρέθηκε ένα ενήλικο άτομο με ποσότητα κάναβης και ένα σουγιά. Άντε παιδιά, με λίγο κόπο και λίγη προσπάθεια θα γίνουμε Αθήνα. Α, γίνουμε Ομόνια. Α, γίνουμε Σικάγο. Καλά, το θέμα το Ομόνια και το κυκλοφοριακό νομίζω ότι τις έχουμε ξεπεράσει, έτσι. Εχθές πήγα να περάσω τη διάβαση του... τη διάβαση μπροστά στη Δημαρχία. Την αλήθεια, εντάξει, ο κήπος... ο κήπος έχει αρκετές γύρω-γύρω. Θέλω να πω, σκέψου και τον εαυτό σου όταν είσαι στο αυτοκίνητο.
4: Άλλη μια.
0: Γι' αυτό πας σιγά. Δεν χρειάζεται να αναπτύσσεις ταχύτητα. Τέλος πάντων, πάω να περάσω και εγώ γενικά τις διαβάσεις περνάω σιγά-σιγά. Μέχρι να βρεθεί ένας καραγκιόζης να κάνει το λάθος να μ' ακουμπήσει με τον προβολέα, με τον προφυλακτήρα. Να βγάλω κι εγώ την τζάμπα τις διακοπές μου. Τέλος πάντων, περνούσα τη διάβαση, σταματάει ένα φορτηγάκι ήταν. Μπιεπ, μπιεπ. Μου κορνάριζε στη διάβαση να πάω πιο γρήγορα. Γυρνάω, τον βλέπω, δεν μπορώ, του λέω, ανθρωπέ μου, δεν μπορώ, του λέω, με πονάει το πόδι μου, του λέω. Πάτησε με, του λέω, πάτησε με να ηρεμήσω, να τελειώσω, να μου φύγει και ο πόνος. Άντε ρε παιδάκι μου, μου λέει, μισή ώρα κάνει να περάσει τη διάβαση. Δηλαδή τώρα, τι να κάτσεις και τι να του πεις. Τέλος πάντων, πήγαινα στο Μιχάλη τον Τζακό, του πήγαινα κάτι παπούτσια και δύο τζιν παντελόνια μαζί με μια βαλίτσα ταξιδίου. Παιδιά, είχε γίνει κάποιες μέρες τώρα. Και τα παπούτσια και τα τζιν και η βαλίτσα που είχαν ένα θεματάκι, τέλος πάντων, μην φανταστείτε. Είχαν πάθει κάτι ζημιές σε ροδάκια, σε φερμουάρ, σε... Λοιπόν, δεν θα πιστέψετε πώς μου τα παρέδωσε. Είναι, παιδιά, ο μάστορας της επιδιόρθωσης. Μιχάλη Τσακός, Αργέντη 4 και 6. Και επίσης να ξέρετε ότι πουλάει και ό,τι χρειάζεστε το αυτοκίνητό σας. Αυτά τα φαρμακεία, τα γυλαίκα, τα φωσφορίζονται και τα... Στην Αργέντη 4 και στην Αργέντη 6. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων. Δεν νομίζω να έχουμε εδώ πέρα τίποτα άλλο. Τα περισσότερα σας τα είπαμε. Είδαμε και τα αθλητικά μας. Και ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο αγώνα στα Καρδάμιλα. Το δεύτερο Καρδάμιλα Run Χριστόφορος Μερούσης, 19 Ιουλίου. Βέβαια θα είμαστε εκεί, εννοείται. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα το πρωί και πάλι εδώ. Γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 3 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Εκτός της αφόρητης βρώμας του βιολογικού στην περιοχή του αεροδρομίου, για την οποία ο Δήμαρχος πριν 10 μέρες ζήτησε να κάνουμε υπομονή, το ίδιο καλούνται να κάνουν και οι κάτοικοι στα Ταμπάκικα, όπου όπως καταγγέλλεται έχει γεμίσει

από αυξημένες ενεργειακές ανάγκες λόγω της ανόδου της τουριστικής κίνησης. Στην εξακρίβωση καταγγελιών για ομάδες ανηλίκων που δημιουργούν προβλήματα και φθορές εντός του κάστρου, επενέβησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας, όπου σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε πάνω στα τείχη του κάστρου, βρέθηκε σε ενήλικο άτομο ποσότητα κάναβης και σουγιάς. Όλα κατασχέθηκαν και ο συλληφθής θα προσαχθεί στην εισαγγελέα Χίου. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΔΔΗ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εξασφάλισε νέες χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 7.050.000 ευρώ με δύο σημαντικές αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, οι οποίες αφορούν έργα αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές και παρεμβάσεις προστασίας κρίσιμων υποδομών σε όλα σχεδόν τα νησιά της περιφέρειας. Με την πρώτη υπουργική απόφαση εγκρίνεται συνολική χρηματοδότηση 5.050.000 ευρώ για έργα αποκατάσταση φυσικών καταστροφών σε δήμους του Βορείου Αιγαίου. Στο νησί μας χρηματοδοτείται η ΔΕΙΑΓ με 800.000 ευρώ για αποκατάσταση κατεστραμμένων δικτύων ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Με 10 νέες οργανικές θέσεις πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επιθητή ενισχύεται η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου στο πλαίσιο της προκήρυξης για την πρόσληψη συνολικά 600 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Όπως υπογράμμισε σε δήλωσή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, η ενίσχυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου με 10 νέους πυροσβέστες αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στις δυνάμεις του νησιού μας και συμβάλλει στην περαιτέρω θωράκιση της πολιτικής πρόστασης, της ασφάλειας των πολιτών και του φυσικού μας πλούτου. Την πρώτη μέρα του Ιουλίου επέλεξαν οι εθελοντές της ομάδας Όμικρον για το πρώτο πότισμα των φυτών που φυτεύτηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο στη διάρκεια της μεγάλης εθελοντικής δενδροφύτευσης που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Δημητρίου Τσαγκαράδων από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε συνεργασία με πολλούς ακόμη φορείς και υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Δασών Χίου. Το επόμενο ραντεβού της Όμικρον έχει δοθεί για την προσεχή Τετάρτη 8 Ιουλίου στο κάστρο της Βολισσού με στόχο την υποστήριξη της εκεί δενδροφύτευσης σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Στα χέρια της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου βρίσκεται η τεχνική έκθεση που έγινε από το Δήμο Χίου για τη δημιουργία του κέντρου μερικής προβολής, το ακίνητο που μισθώνει εδώ και χρόνια ο Δήμος, στην περιοχή της Δασκαλόπετρας. Την είδηση έκανε γνωστή ο Νίκος Νύχτας, πρόεδρος του Συλλόγου Ομήρου Νόστος, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν χθες μέλη της διοίκησης του Συλλόγου για την παρουσίαση των εκδηλώσεών τους που ξεκινούν από τις 8 Ιουλίου και συνεχίζονται μέχρι και τους πρώτους φθινοπορεινούς μήνες. Η πρώτη εκδήλωση έχει θέμα τον ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι, και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη. Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου στη Δασκαλόπετρα. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Την Κυριακή 5 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι στην περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαμαρτυρίων και καφετέρια Μπούρτζη. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το δάκο συνεχίζεται αύριο Σάββατο σε έξοδη Δήμα, μέσο Δήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες και Καρδάμιλα. Η Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα Γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθενται έως την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Περιβόλι.
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 αισθήσεων που οργανώνει ο Παγιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης. Επόμενη εκδήλωση

0: αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Σήμερα Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας εκδήλωσης είναι η αλήθεια. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημόσυνη δέηση που θα γίνει αύριο Σάββατο 9 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί. Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική εμπειρία στο Ιστορικό Σχολείο Βολισσού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν αύριο Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στη Βολισσό. Η Μήτρα Φωτός δεν είναι μια συνηθισμένη συναυλία, είναι μια διαδρομή μέσα από τις σκιές και τις πληγές που άφησε ο χρόνος στον τόπο μας. Ένα πέρασμα από τη στάχτη προς τη ζωή, ανέφερε η Αγγέλα Τσιμπριλού, καλλιτεχνική διευθύντρια των χοροδιακών συνόλων της Χίος Λύρικα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών απαντά για μία ακόμη φορά ο καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη Γιώργος Παπαδόπουλος στην εκπομπή «Κατεμφθηθείτο» αυτής της εβδομάδας. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι θα γίνει εκ μέρους της πολιτείας αύξηση στους μισθούς των αρχιερέων. Αρκετοί πολίτες το είδαν αρνητικά, ακόμη και αρχιερείς αντέδρασαν. Ο εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Συνόδου μίλησε για πράξη της πολιτείας και όχι της Εκκλησίας. Ποια η άποψη του κυρίου Παπαδόπουλου για αυτό το θέμα? Η εκπομπή θα μεταδοθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Τα αόρατα αεροσκάφη με τις ορατές ελλείψεις συζητά ο συμπατριώτης μας δημοσιογράφος Κώστας Μαρδάς με τον ταξίαρχο αποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας Κωνσταντίνο Ζικίδη που είχε την ειδικότητα του μηχανικού ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην εκπομπή του Blue Sky προσωπικά δεδομένα που προβάλλεται κάθε Σάββατο 8 το βράδυ, 12 τα μεσάνυχτα και την Κυριακή στις 4 το απόγευμα και από την Αλήθεια TV. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας συμπληρώνει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος. Η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την Πέμπτη 9 Ιουλίου. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Στη συναυλία συμμετέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η Χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λεκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγονται στη Μεσόγειο ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με νιάρχιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχοδιές της χιώτικης κουζίνας. 5η 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδέντρη θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποιή Χίου ανακοινώνει ότι η νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη πρόκειται να παιχτεί ξανά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν. Την 3η 7 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένητα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί». Στρατόπεδο Εξορίστων Γυναικών Χίου 1948-1949. Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου τον Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή αφιερωμένο στη συγκεκριμένη περίοδο. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και παραδοσιακά δρόμενα. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτόχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Κυριακή 12 Ιουλίου, ημερήσιο γλέντι από το σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύριο χώρο της εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναιστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως στις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του Ομίλου Ευρωπαϊκών Εταιριών Καθηγητών Κλασικών Γλωσσών και Πολιτισμών και της Ομιλικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομίλιο, όπου θα γίνει και η λήξη των εργασιών Κυριακή 19 Ιουλίου 11 το πρωί. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Αθήνα με επίσκεψη και ξενάγηση στην Ακρόπολη, το Νέο Μουσείο Ακρόπολης, το Αρχαιολογικό Μουσείο και συνεχίζονται στο Ομίλιο και στο Ναυτικό Κολέγιο ΤΙΝΣ του Ιδρύματος Μαρία Τσάκου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα σε μια παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λήθη» του Νίλ Σάιμον επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση. Η θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ παρουσιάζει την παράσταση την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά, είσοδος με θελοντική συνεισφορά. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Εφήβων που διεξάγεται στην Πορτογαλία, η ελληνική εθνική ομάδα έχασε με 18 από το Μαυροβούνιο και στη συνέχεια θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-8 της διοργάνωσης. Το Σαββατοκύριακο, η ομάδα Πόλο Παιδών K16 του Ναυτικού Ομίλου Χίου θα αγωνιστεί στην Αθήνα για τελική φάση τη Silver Link του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Στο ποδόσφαιρο, η αναγέννηση Θολοποταμίου απέκτησε τον μέσο επιθετικό Γιάννη Γκάγκα που έπαιζε στον Πανινούσιο. Η ομάδα των Ινουσών απέκτησε τον Δημήτρη Τσουκάρη που έπαιζε στον Κανάρι. Η τοπική επιτροπή ΕΟΚ Χίου με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου διοργανώνει φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών υπό τις οδηγίες του προπονητή Βασίλη Γερακοτέλη και της Μεικτής Εφήβων Χίου υπό τις οδηγίες του προπονητή Δημήτρη Μπόλια την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο κλειστό γήπεδο. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατένθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 27 έως 42%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 54%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δημητριάδη στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνη στο Βαρβάση και Κυλιάρη στην οδό Μιλωνάδη και Βλαταριάς 1. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μαρή στην οδό Καλοπλήτου 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1925. Από ανάφλεξη δοχείου ενοπνεύματος προκλήθηκε πυρκαγιά στο εργαστήριο και το σπίτι του χημικού Εμμανουήλ Σωτηρόπουλου. Νεκρή ο χημικός και η 14χρονη υπηρέτρια Κωνσταντινιά Κρομίδα. Με αυτοθυσία οι περιοικοί κατάφεραν να σώσουν μέσα από τις φλόγες το μικρό παιδί του χημικού. Σαν σήμερα στοιχείο το 1933, ο βασιλέας της Ρουμανίας απένιμε στον έμπορο Νίκο Ιωάννου Ζανίκου το παράσημο της πρώτης τάξης εμπορίου, ενώ έγινε παράλληλα γνωστό ότι η Χίος θα συμμετάσχει στην 8η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: Κλιματική αλλαγή.
12: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα ενός θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
13: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση. Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ας σκεφτούμε σε ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον ότι οι μάσκες είναι πολύ φθηνές, ότι μας τις δίνουν δώρο με κάθε λάπτοπ ή κάθε υπολογιστή και δεν είναι πια μάσκες, είναι φακοί επαφής. Οπότε μπορούμε να κυκλοφορούμε στο δρόμο, να καθόμαστε σε ένα παγκάκι και ξαφνικά είτε να μπούμε σε ένα εικονικό περιβάλλον και να μιλήσουμε με άλλους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο, είτε να τους προβάλλουμε μπροστά μας, δηλαδή σε περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας και να εμφανιστούν μπροστά μας ως ολογράμματα και να επικοινωνήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν θα επηρεαστεί, ακόμη δεν έχει επηρεαστεί και ακόμη δεν ξέρουμε το πώς. Δεν μπορώ να πω ότι όλοι οι άνθρωποι θα αρχίσουν να επικοινωνούν φορώντας μια μάσκα εικονικής πραγματικότητας. Αλλά σίγουρα, κατά τη δική μου άποψη, κάπως θα επηρεαστεί και κάπως το παράδειγμα επικοινωνίας θα αλλάξει. Αλλά το πώς ακόμη είναι θέμα για μένα τεχνολογίας. Το πώς θα αναπτυχθεί η τεχνολογία και σε ποια πλευρά.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Ο Βλάσιος Κασαπάκης κατέχει πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο από το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διδακτορικός στο πεδίο των διάχυτων παιχνιδιών και μεταδιδακτορική έρευνα στο πεδίο διάδρασης σε περιβάλλοντα μεικτής πραγματικότητας.
3: Σήμερα υπηρετεί ως αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλίνη στο αντικείμενο «Εκτεταμένη πραγματικότητα».
2: Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 90 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και πρακτικά διεθνών και εθνικών επιστημονικών συνεδρίων.
3: Συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει ως ερευνητής και επιστημονικός υπεύθυνος σε πλήθος έργων έρευνας και ανάπτυξης που έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.
2: Είναι μεγάλη μας χαρά λοιπόν που σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Κασαπάκη. Όπως θα διαπιστώσετε, ελπίζω, είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικός σε έννοιες τις οποίες χρησιμοποιούμε διαρκώς, αλλά τελικά ίσως δεν τις κατανοούμε ακριβώς. Καλώς ορίσατε.
0: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Να ξεκινήσουμε λοιπόν, κύριε Κασαπάκη, και να μας πείτε τι είναι η εικονική πραγματικότητα και τι η επαυξημένη.
0: Φυσικά. Η εικονική πραγματικότητα, εμείς τουλάχιστον οι ακαδημαϊκοί, την ορίζουμε έτσι με έναν απλοϊκό ορισμό ως το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή. Ένα πλήρως συνθετικό εικονικό περιβάλλον. Θα σταθώ λίγο παραπάνω στην εικονική πραγματικότητα, λέγοντας ότι δεν είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία 10 χρόνια, να φοράμε δηλαδή μια μάσκα εικονικής πραγματικότητας και να φανταζόμαστε έτσι μια τέτοια διάδραση με τον εικονικό κόσμο. Είναι οτιδήποτε έχουμε μπροστά μας και έχει δημιουργηθεί από υπολογιστή. Τα παιχνίδια που παίζουμε στο κινητό, στις κονσόλες, ενδεχομένως κάποιες ταινίες οι οποίες χρησιμοποιούν τριζιάστατα γραφικά για να μπορέσουμε να διαδράσουμε μαζί τους, είναι έτσι λίγο πιο διαδραστικές. Οτιδήποτε λοιπόν έχει δημιουργηθεί από υπολογιστή και έχει ένα συνθετικό περιβάλλον, συνήθως τριζιάστατο, εκεί στοχεύουμε και εμείς στην έρευνά μας, θεωρείται εικονική πραγματικότητα. Θα πω λοιπόν ότι αυτό το περιβάλλον συνήθως το κοιτάζουμε μέσα από μία οθόνη, από έναν περιορισμένο δηλαδή χώρο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή μπροστά μας και βλέπουμε μέσα του μία εικονική πραγματικότητα, ενώ φυσικά παρατηρούμε και το υπόλοιπο γραφείο γύρω μας, αυτό που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή σε αυτό το podcast, όπου υπάρχει το πραγματικό περιβάλλον. Άρα λοιπόν η εικονική πραγματικότητα είναι οτιδήποτε δημιουργούμε συνθετικά με τη χρήση ενός υπολογιστή. Η επαυξημένη πραγματικότητα είναι η επαύξηση του πραγματικού κόσμου με ψηφιακή πληροφορία. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι τα φίλτρα που βάζουμε στο Instagram και στο Facebook όταν κάνουμε συζητήσεις με άλλους ανθρώπους. Εμφανίζονται ξαφνικά μπροστά μας στην οθόνη του κινητού μας, ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας εμφανίζεται να φοράει γυαλιά, να έχει ίσως κάποια αστεία χαρακτηριστικά κτλ. Ενώ αυτό δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα. Οπότε λοιπόν έχουμε παραπάνω ψηφιακή πληροφορία μέσα στο πραγματικό περιβάλλον. Αυτός ο συνδυασμός λοιπόν είναι η επαυξημένη πραγματικότητα. Άρα το εικονικό περιβάλλον συνήθως είναι ένα πλήρως συνθετικό περιβάλλον δημιουργημένο από υπολογιστή, ενώ η επαυξημένη πραγματικότητα είναι μια τεχνολογία η οποία προσπαθεί να συνδυάσει το πραγματικό και τον εικονικό κόσμο την ίδια στιγμή.
2: Μάλιστα, νομίζω ήταν πολύ ξεκάθαρο, Ειρήνη. Εικονική είναι μια εντελώς κατασκευασμένη πραγματικότητα, όσο και αν μοιάζει κάποιες φορές με την πραγματική, ενώ η επαυξημένη είναι επιπλέον ψηφιακή πληροφορία πάνω στην πραγματική. πραγματικότητα, τον φυσικό κόσμο.
0: Συνήθως χρησιμοποιώντας κάποια τεχνολογία. Η πιο απλή είναι η κάμερα ενός κινητού τηλεφώνου και κάποιοι αλγόριθμοι που αναγνωρίζουν το πραγματικό περιβάλλον και το επαυξάνουν με ψηφιακή πληροφορία.
2: Έχουν φτιάξει και κάποια παιχνίδια που κατά καιρούς γίνεται χαμός, που ψάχνουν μέσα από το κινητό, γυρίζουν εκεί σε διάφορες περιοχές και εντοπίζουν, δεν μου έρχεται τώρα.
0: Ναι, το πιο γνωστό από όλα είναι το Pokémon Go.
2: Μπράβο.
0: Ενώ είχαμε, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, ενώ παλιότερα είχαμε το Pokémon Go στο Game Boy, ας πούμε, ή στην οθόνη μιας κονσόλας, και το καταναλώναμε από εκεί και ερχόμασταν σε επαφή και υπήρχε διάδραση με αυτό το περιβάλλον μέσω μιας κονσόλας, μιας οθόνης ή οτιδήποτε τέτοιο. Αυτό θεωρείται εικονική πραγματικότητα. Κάποια στιγμή αυτό μεταλλάχθηκε και προχώρησε σε περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας, όπου πλέον στοχεύαμε το κινητό μας, βλέπαμε το πραγματικό περιβάλλον μέσα από την κάμερά του και το βλέπαμε επαυξημένο με Pokémon, ας πούμε. Οπότε αυτό είναι ένα παράδειγμα επαυξημένης πραγματικότητας.
3: Και πού χρησιμοποιούμε, είπατε ας πούμε μια εφαρμογή, τώρα που μιλάμε εμείς, που κάνουμε αυτό το podcast, χρησιμοποιούμε εικονική πραγματικότητα.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε έτσι σε πιο διευρυμένο επίπεδο ότι και το Zoom ας πούμε είναι μια εικονική πραγματικότητα, ένα πλήρως συνθετικό περιβάλλον το οποίο έχει πολύ λίγες δυνατότητες βέβαια διάδρασης, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από ένα εικονικό περιβάλλον να επικοινωνήσουμε. Οπότε και ο υπολογιστής που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας θεωρείται έτσι με έναν ευρύ ορισμό ως εικονική πραγματικότητα, μιας και είναι δημιουργημένο από υπολογιστή. Αρχικά να πω λίγο ότι όπως αναφέρθηκα και πριν, η εικονική πραγματικότητα έχει διάφορες μορφές. Αυτό που έχουμε μια οθόνη μπροστά μας, παίζουμε ένα παιχνίδι στο κινητό, στον υπολογιστή, στην κονσόλα μας, θεωρείται αυτό που λέμε εμείς οι ακαδημαϊκοί μη εμβυθιστική εικονική πραγματικότητα, διότι μας δίνεται η δυνατότητα να παρατηρήσουμε τον εικονικό κόσμο μέσα από ένα παράθυρο σε αυτόν, που είναι η οθόνη μας. Εάν για παράδειγμα σκεφτούμε τα συστήματα της εκπαίδευσης πιλότων, όπου υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες οθόνες και πολύ πιο εξειδικευμένα εργαλεία διάδρασης με το εικονικό περιβάλλον, μιλάμε για περιβάλλοντα ημί εμβυθιστικής εικονικής πραγματικότητας, οπότε στην ουσία αυτό το παράθυρο στον εικονικό κόσμο μεγαλώνει, δεν είναι πια μια οθόνη κινητού ή μια απλή οθόνη, είναι μεγάλες οθόνες που κρύβουν τον πραγματικό κόσμο, και στη συνέχεια περνάμε στην εμβυθιστική εικονική πραγματικότητα που την ορίζουμε όταν το σύστημα στην ουσία μας δίνει τη δυνατότητα να φορέσουμε μία μάσκα που κρύβει πλήρως το πραγματικό περιβάλλον και μας δίνει φυσικά και αυξημένες δυνατότητες διάδρασης, όπου η φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος περνάμε στον εικονικό κόσμο και τον τροφοδοτεί με πληροφορίες ώστε να μπορέσει και ο εικονικός κόσμος να αντιδράσει αναλόγως. Μιλάω για τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με πολύ εξειδικευμένα χειριστήρια τα οποία κρατάμε στα χέρια μας όταν φοράμε μία μάσκα. Υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να καταγράψουν την κόρη των ματιών μας, ας πούμε, και να καταλάβουμε πού κοιτάμε μες στον εικονικό κόσμο και να συμβαίνουν πράγματα αναλόγως, και άλλες τέτοιες τεχνολογίες.
3: Άλλες χρήσεις, αν εξαιρέσουμε τα παιχνίδια.
0: Υπάρχουν αρκετές χρήσεις. Θα πω για παράδειγμα εφαρμογές που πηγαίνουμε για παράδειγμα σε ένα μουσείο και υπάρχει μία οθόνη που μας δίνει πληροφορίες μέσα από τρισδιάστατα γραφικά και αφηγήσεις για τον χώρο αυτό του πολιτισμού. Τα συστήματα πιλότων είναι επίσης μία χρήση εκτός των παιχνιδιών στα μη εμβυθιστικά συστήματα. Και αν περάσουμε στην εμβυθιστική εικονική πραγματικότητα, που είναι λίγο περισσότερο διαδεδομένη αυτή τη στιγμή ερευνητικά τουλάχιστον, αλλά και στην αγορά σιγά σιγά έχει αρχίσει και κερδίζει ενδιαφέρον, υπάρχουν χιλιάδες εφαρμογές. Μπορώ να ξεκινήσω από την εκπαίδευση των γιατρών, των ανθρώπων που δουλεύουν στη βιομηχανία, των μαθητών σε έννοιες, για παράδειγμα, των μαθηματικών που είναι δύσκολο να τις κατανοήσεις εάν δεν βιώνεις τις μαθηματικές αυτές έννοιες μέσα από ένα τρισδιάστατο περιβάλλον, μέχρι ακόμη και στις ομάδες ποδοσφαίρου ή μπάσκετ υπάρχουν εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας που προσωμιώνουν καταστάσεις, μελετούν το πώς αντιδρούν οι αθλητές και προβάλλουν ανάλογα πληροφορίες και τους βοηθούν να εκπαιδευτούν καλύτερα, να προπονηθούν καλύτερα στο πώς να αντιδρούν στον πραγματικό αθλητικό χώρο. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές πέρα των παιχνιδιών σε όλα τα επίπεδα εμβύθυσης που προσφέρουν τα συστήματα εικονικής πραγματικότητας. Τώρα, όσο αφορά στην επαυξημένη πραγματικότητα, Είναι σχεδόν το ίδιο. Στοχεύεις το κινητό σου σε ένα γκρεμισμένο κτίριο και το βλέπεις μπροστά σου να κατασκευάζεται. Φοράς μια μάσκα επαυξημένης πραγματικότητας, γιατί υπάρχει και αυτό. Υπάρχουν οι ίδιες κατηγοριοποιήσεις και στον τομέα της επαυξημένης πραγματικότητας. Υπάρχουν δηλαδή και μάσκες που επιτρέπουν να κοιτάξεις το πραγματικό περιβάλλον και να το δεις επαυξημένο με ψηφιακά στοιχεία. Επίσης στην ιατρική, επίσης στην εκπαίδευση υπάρχουν πολλές εφαρμογές οι οποίες έχουν, θα μπορούσα να πω, και εξαιρετικά αποτελέσματα, τα οποία έχουμε πάρει από διάφορες μελέτες, τα οποία βοηθούν στην ουσία στο στόχο της κάθε εφαρμογής, είτε να εκπαιδεύσει, είτε να δώσει πληροφορίες κτλ.
2: Νομίζω ότι ειδικά η περίπτωση της εμβυθιστικής, αν το λέω σωστά, εικονικής πραγματικότητας είναι και η πιο επιδραστική στην δική μας πραγματικότητα. Επειδή κάπως βυθίζεσαι, χάνεσαι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, απορροφάσαι και αρχίζεις να νομίζεις ότι ζεις σε αυτόν.
0: Αυτό το κομμάτι είναι λίγο, είναι ένα προϊόν, έτσι, μια συζήτηση που έχουμε και στον ακαδημαϊκό αλλά και στον εμπορικό κόσμο. Είναι λίγο σχετικό, γιατί μπορεί να παίζεις και ένα παιχνίδι στον υπολογιστή σου ή στην κονσόλα σου και να αισθάνεσαι την εμβύθιση μέσα στον ψηφιακό κόσμο, και αυτό έχει να κάνει με μια διαφοροποίηση. Είναι άλλη η εμβύθιση που προσφέρει ένα σύστημα. Φοράω μια μάσκα, θεωρούμε ότι η εμβύθιση είναι πιο υψηλή, έχω μια οθόνη, θεωρούμε ότι είναι πιο χαμηλή, αλλά και άλλο η αντικειμενική εμβύθιση που νιώθουν οι χρήστες. Οπότε λοιπόν έχουμε δύο κατηγορίες εμβύθησης. Εσείς φυσικά αναφέρεστε και στους δύο, σε αυτό το παράδειγμα το οποίο δώσατε, στο ότι ένα σύστημα κρύβει τον πραγματικό κόσμο και μας δείχνει μόνο τον εικονικό, αλλά ταυτόχρονα οι χρήστες μάλλον θα νιώσουν και πιο υψηλή εμβύθιση. Οπότε λοιπόν αυτό συνδυάζεται συνήθως. Εγώ δεν θα έλεγα ότι με το, και επιστημονικά ας πούμε, να το δούμε, ότι φοράμε μια μάσκα σημαίνει αυξημένη αντικειμενική

0: σε βοηθήσει μετά να το αντιμετωπίσεις όταν αυτό συμβεί πραγματικά.
1: Αυτό είναι η πεμπτουσία, ας το πούμε έτσι, της χρήσης της συνδυτιστικής, ειδικά εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση. Όμως η δική μου άποψη και η άποψη πολλών ειδικών είναι ότι δεν έρχεται η εμβητιστική εικονική πραγματικότητα να αντικαταστήσει την παραδοσιακή εμπειρία εκπαίδευσης, αλλά έρχεται να την επαυξήσει, το ίδιο και η επαυξημένη πραγματικότητα. Αυτά τα εργαλεία προσφέρουν συνήθως, και όσο έχουν διερευνηθεί και έχουν διερευνηθεί πολύ τα τελευταία 10 χρόνια, προσφέρουν συνήθως μία εξτρά εμπειρία εκπαίδευσης στην παραδοσιακή, άρα λειτουργούν σαν συμπληρωματικό εργαλείο. Θα δώσω, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Ένας χειρούργος, γιατρός, η εμβητιστική εικονική πραγματικότητα έχει εξαιρετικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση χειρούργων και σε πολλά άλλα. Απλά έτσι δίνω ένα παράδειγμα. Θα μπορεί να, ή μάλλον μπορεί ήδη, να προσομοιώσει επεμβάσεις. Οπότε όσες περισσότερες επεμβάσεις έχει εκτελέσει σε ένα εικονικό περιβάλλον και φυσικά λαμβάνοντας όλη την υπόλοιπη εκπαίδευση που έτσι κι αλλιώς θα λάβει στην παραδοσιακή διαδικασία μάθησης, είναι πολύ πιο αποδοτικός. Οπότε όλη αυτή η συζήτηση για το πώς μπορεί να αντικατασταθεί η εκπαιδευτική εμπειρία έχει γυρίσει τα τελευταία 5 χρόνια στο πώς μπορεί να συμπληρωθεί η παραδοσιακή εκπαιδευτική εμπειρία με την εικονική πραγματικότητα, η οποία έχει και εξαιρετικά αποτελέσματα. Μία τελευταία έρευνα στην οποία έχω συμμετάσχει, για παράδειγμα, έβαλε εξτρά επιπλέον ένα σκαλοπάτι στην εκπαίδευση των ανθρώπων που χρησιμοποιούν εξοπλισμό σε βιομηχανίες. Οπότε υπήρχε μια διαδικασία εκμάθησης, χρήσης μηχανημάτων πολύ εξειδικευμένων σε βιομηχανίες, και εμείς αυτό που μια ομάδα που συνεργάζομαι μάλλον έκανε είναι ότι έφτιαξε ένα ψηφιακό δίδυμο αυτού του μηχανήματος της συγκεκριμένης βιομηχανίας και έδωσε τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους πριν πάνε στο πραγματικό πεδίο να χρησιμοποιήσουν αυτό το μηχάνημα και να το χρησιμοποιήσουν σε εικονικό κόσμο που φυσικά δεν έχει κόστος πέρα της ανάπτυξης, δεν πρόκειται να χαλάσει κάτι, δεν πρόκειται κάποιος να βρεθεί σε κίνδυνο, οπότε μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν αρκετά πριν πάνε στο πεδίο για να χρησιμοποιήσουν το πραγματικό μηχάνημα. Αυτό ήταν ένα εξτρά, ένα επιπλέον βήμα στην παραδοσιακή εκπαίδευση που ακολουθούσε η συγκεκριμένη βιομηχανία και έδειξε εξαιρετικά αποτελέσματα στην απόδοση. Οπότε σε αυτό το τομέα δεν το βλέπουμε περισσότερο ότι θα γίνει αντικατάσταση. Σε κάποια σημεία μπορεί να κάνει αντικατάσταση, όπως για παράδειγμα αντικαταστάθηκε ως ένα σημείο κάτι το οποίο ήταν, για παράδειγμα, σε χαρτί, το βιβλίο, έχει αντικατασταθεί σε κάποια κομμάτια του στην εκπαίδευση με το tablet ή με ψηφιακά αρχεία. Αυτό θα γίνει έτσι κι αλλιώς, δηλαδή κάποια κομμάτια της παραδοσιακής εκπαίδευσης μπορούν να αντικατασταθούν, αλλά ο στόχος κυρίως είναι να την επαυξήσουν αντί να την αντικαταστήσουν.
0: Συμπληρώνει λοιπόν ως επιτοπλίστων την εμπειρία, αλλά αυτό δεν πάβει, νομίζω είναι αρκετά μαγικό, δηλαδή κάτι το οποίο δεν το έχει ζήσει στα αλήθεια, επειδή το έχει εξομοιώσει αρκετά πιστικά όμως με αυτό που θα συναντήσεις, τελικά σου δίνει εμπειρία. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό αυτό.
1: Είναι εξαιρετικά σημαντικό και σου δίνει εμπειρία, και σε αυτό θέλω να το τονίσω, σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
0: Μπράβο, ναι, σωστά.
1: Πολύ σαν ένα παράδειγμα με τις επεμβάσεις, το οποίο είναι πολύ, δεν μπορείς να κάνεις λάθος σε μια επέμβαση που γίνεται στον πραγματικό κόσμο. Ενώ αν κάνεις λάθος στον εικονικό, μπορεί ο εικονικός κόσμος, και αυτό είναι επίσης σημαντικό, να σου πει γιατί έκανες λάθος. Να σου δώσει τη δυνατότητα να το ξανακάνεις. Να το κάνεις πολλές φορές μέχρι να το κάνεις σωστά. Έρχεται και η λογική τώρα εδώ σε αυτό το κομμάτι. Πολλές έρευνες, για παράδειγμα, γιατί δεν πρέπει να σκεφτόμαστε αυτά τα περιβάλλοντα ως περιβάλλοντα που μπαίνουμε μόνοι και μόνες μας και τα ζούμε. Τις περισσότερες φορές όλες αυτές οι εφαρμογές έχουν τη δυνατότητα να μπουν και άλλοι άνθρωποι μαζί, μια πολυχρηστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας, να επικοινωνήσουν μιλώντας μεταξύ τους, να χρησιμοποιήσουν όλο τους το σώμα, να επικοινωνήσουν μέσα σε αυτόν τον εικονικό κόσμο. Είναι πολύ διαφορετικό να μιλάς με κάποιον από Zoom ή μέσα από μια κάμερα, και είναι πολύ διαφορετικό να χρησιμοποιείς το σώμα σου και να έχεις τις περισσότερες φορές έναν εικονικό εκπρόσωπο, αυτό που λέμε avatar, μέσα στον εικονικό κόσμο, και να μπορείς να επικοινωνείς μαζί με άλλους ανθρώπους. Οπότε υπάρχουν και άλλα κομμάτια σε αυτό. Συνήθως μπαίνουν και εκπαιδευτές μαζί μέσα, που ενδεχομένως και απομακρυσμένα, που και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι και γλιτώνει και κόστος και χρόνο. Και εδώ έρχεται και φυσικά η συζήτηση, δεν μπορεί να μην έρθει, και στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, όπου αυτά τα περιβάλλοντα γίνονται

0: όλο και πιο έξυπνα και χρησιμοποιούν όλο και περισσότερες πληροφορίες προς την εκπαίδευση. Οπότε θα δώσω ένα-δύο παραδείγματα ακόμη πέρα από τη βαριά βιομηχανία και την ιατρική. Θα δώσω ένα παράδειγμα σε μαθητές και φοιτητές. Πρόσφατα ολοκληρώσαμε ένα ερευνητικό έργο που εκπαιδεύσαμε ανθρώπους στην αρχαία ελληνική τεχνολογία. Είναι πολύ διαφορετικό να το δεις σε ένα slide PowerPoint ή να το δεις σε μια οθόνη υπολογιστή από το να πας και να πιάσεις μόνος σου και να επικοινωνήσεις με άλλους ανθρώπους στον εικονικό κόσμο μέσα από ένα εικονικό περιβάλλον, για παράδειγμα, που διδάσκει το πώς δούλευαν οι φρικτορίες, αυτό το αρχαίο σύστημα επικοινωνίας με τους πυρσούς που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ή, για παράδειγμα, να εκπαιδεύσεις ανθρώπους στο πώς να χρησιμοποιούν σωστά έναν πυροσβεστήρα, το οποίο μπορείς να έχεις εικονικές φωτιές, εικονικά συμβάντα και να μην παθαίνει κανείς τίποτα και να μην υπάρχει πρόβλημα επικινδυνότητας ή κόστους. Οπότε υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Συνήθως ό,τι μπορούμε να σκεφτούμε, και το λέω πολύ ειλικρινά, ως παραδοσιακή εκπαίδευση υπάρχει κάτι που μπορούμε να εφαρμόσουμε και στην βυθιστική εικονική πραγματικότητα για να το συμπληρώσουμε. Μέχρι και φιλοσοφία, υπάρχουν παραδείγματα μέχρι και στις γλώσσες, στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, που επικοινωνείς με άλλους ανθρώπους σε άλλες γλώσσες κτλ. Μέχρι και στην νοηματική γλώσσα έχουμε κάνει κάποιες έρευνες και για αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές. Συνήθως, όταν προσπαθείς να μάθεις σε κάποιον κάτι, σε οποιοδήποτε επίπεδο, η εμβυθιστική εικονική πραγματικότητα ή γενικότερα η εικονική πραγματικότητα κάπως μπορεί να βοηθήσει αυτήν την διαδικασία εκπαίδευσης.
1: Και στην ψυχοθεραπεία.
0: Στην ψυχοθεραπεία έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Θα μιλήσω για το post-traumatic stress, ας πούμε, για το μετατραυματικό stress, όπου άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει επικίνδυνες καταστάσεις τις ξαναζούν σε εικονική πραγματικότητα και μαθαίνουν να τις διαχειρίζονται. Υπάρχει ένα τεράστιο branch, ένα τεράστιο κομμάτι έρευνας για ανθρώπους στο φάσμα του αυτισμού, που δημιουργούνται περιβάλλοντα για να τους βοηθήσουν να επικοινωνήσουν, για παράδειγμα, καλύτερα ή να τους βοηθήσουν να διαχειριστούν καταστάσεις καλύτερα. Έχει πάρα πολλές εφαρμογές εκεί, ακριβώς γιατί, ειδικά η εμβυθιστική, σου δίνει τη δυνατότητα να ζήσεις μία εμπειρία η οποία έχει συμμετοχή του σώματός σου και έχει και μία αποκοπή από την πραγματικότητα που μπορεί να σε αποσυντονίσει.
2: Μερικές φορές η πραγματικότητα δυσκολεύει τα πράγματα, δεν τα διευκολύνει. Οπότε εδώ έρχεται η εικονική πραγματικότητα να βοηθήσει περισσότερο. Θα επανέλθω λίγο σε κάτι που είπατε νωρίτερα. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν και της παρατήρησης και των μεταδεδομένων και της ανάλυσης και της επανάληψης. Αλλά αναφερθήκατε και στην τεχνητή νοημοσύνη. Θα ήθελα λίγο να το αναλύσετε περισσότερο ως ένας ερευνητής που, από ό,τι φαίνεται, έχει ασχοληθεί πολύ σοβαρά με το συγκεκριμένο τομέα. Το φοβάστε αυτό? Πόσο πολύ μπορεί να το μετασχηματίσει όλο αυτό το τομέα της εικονικής πραγματικότητας, αυτή η τεράστια δύναμη που έρχεται σιγά σιγά στη ζωή μας?
0: Να πω την αλήθεια, είμαστε ακόμη στα σπάργανα σε αυτό το κομμάτι. Έχω ασχοληθεί μέχρι ένα σημείο με κάποιες ερευνητικές προσπάθειες ως προς την περισσότερο εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης σε εμβυθιστικά εικονικά περιβάλλοντα, και εκεί είναι χιλιάδες πραγματικά οι εφαρμογές. Ένα ζήτημα είναι ότι γίνονται πολύ πιο έξυπνα τα περιβάλλοντα, αυτό είναι το καλό, ότι μπορείς να προσθέσεις πληροφορία, μπορεί το περιβάλλον να συμπεριφερθεί με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης πολύ πιο έξυπνα και ενδεχομένως και πολύ πιο προσωπικά, με την έννοια ότι, για παράδειγμα, στον τομέα της εκπαίδευσης άλλες ανάγκες έχει ένας άνθρωπος που θα μάθει κάτι και άλλες ανάγκες έχει ένας άλλος. Μπορεί να είναι πιο αποδοτικός κάποιος, οπότε μέσω της τεχνητής νοημοσύνης να του δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει πιο δύσκολες καταστάσεις ή πιο περίπλοκες, ενώ κάποιος άλλος ο οποίος η πρόοδός του δεν ακολουθεί, ας πούμε, την ίδια πορεία, να τον βοηθήσεις παραπάνω. Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές. Οπότε στο κομμάτι της εφαρμογής αυτού του πράγματος δεν μπορώ να πω ότι φοβάμαι το μέλλον, το οποίο, φυσικά, το να πούμε ότι φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να είναι άτοπο. Θα έρθει και έχει έρθει ήδη, έχει αλλάξει ήδη πάρα πολλά πράγματα και καλώς ή κακώς θα υπάρχει, θα συνεχίσει να υπάρχει και θα συνεχίσει να βελτιώνεται. Αυτό που βλέπω έτσι πολύ ειλικρινά και πιο προσωπικά είναι το τι θα συμβεί και το είναι εκτός εμβυθιστικής εικονικής πραγματικότητας στην αγορά εργασίας. Ήδη πράγματα τα οποία εμείς κάναμε χρειαζόμασταν ανθρώπους για να τα κάνουν, πλέον δεν τους χρειαζόμαστε. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ειλικρινές το οποίο θέλω να επικοινωνήσω. Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, γιατί χρειαζόμαστε πλέον άλλους ανθρώπους για να διαχειριστούν και τα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και να μπορέσουν να τα εισάγουν σε περιβάλλοντα βυθιστικής εικονικής πραγματικότητας. Οπότε δεν θα έλεγα ότι φοβάμαι, απλά αλλάζουν οι ανάγκες σε αυτό το κομμάτι. Φυσικά, όπως οποιοδήποτε εργαλείο, κάποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει για θέμητους σκοπούς. Αλλά αυτό υπάρχει σε όλες τις τεχνολογίες που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τώρα.
2: Για να είμαι ειλικρινής, την περίμενα την απάντηση. Αν μου λέγατε ότι φοβάστε, θα φοβόμουν και εγώ λιγάκι. Γιατί συνήθως η επιστήμη αυτό που κάνει είναι να αποδομεί αυτά τα πράγματα και να τα βάζει στη σωστή τους βάση.
0: Δηλαδή αυτό μπορεί να αλλάξει αύριο το πρωί, ακόμη δεν είμαστε σίγουροι.
2: Καθόλου σίγουροι δεν είμαστε.
0: Γιατί
2: και...
0: δεν έχουμε δει και ένα κομμάτι είναι ότι, ξέρετε, όπως μίλησα πριν για την εμβυθιστική εικονική πραγματικότητα και είπα ότι νομίζουμε ότι είναι μάσκα, είναι κάτι που πέρασε στην αγορά πριν 10 χρόνια και τώρα νομίζουμε ότι η εικονική πραγματικότητα είναι μία μάσκα, το οποίο δεν ισχύει, έτσι και νομίζουμε ότι και η τεχνητή νοημοσύνη είναι το ChatGPT. Επίσης δεν ισχύει.
2: Όση ώρα μιλούσατε, σκεφτόμουν το Matrix. Τη γνωρίζετε την ταινία?
0: Βέβαια, φυσικά. Είναι ναι. Το Holy Grail μας.
2: Μάλιστα. Ωραία. Ελπίζω να μην φτάσουμε ως εκεί. Νομίζω ότι αυτό που είναι το πιο σωστό, ας πούμε, το πιο βαθύ απλά.

0: θα μπορέσουμε να την περιορίσουμε όσο γίνεται τουλάχιστον. Γιατί και το ίντερνετ στις αρχές του που ήταν, δεν υπήρχαν πολλοί περιορισμοί και δεν υπήρχαν μηχανισμοί στο να το περιορίσεις, είχε σοβαρά προβλήματα και μια αυξημένη επικινδυνότητα, σιγά σιγά περιορίστηκε και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε. Προφανώς θα υπάρχουν πάντα οι κίνδυνοι, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί σε οτιδήποτε. Έτσι και στην τεχνητή νοημοσύνη σιγά σιγά αρχίζει μια προσπάθεια έτσι, περιορισμού και ορθής χρήσης, η οποία θα πάρει βέβαια κάποια χρόνια, αλλά νομίζω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Ίσως και με τη βοήθεια της ίδιας της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι, πολύ σωστά. Ένα κανονιστικό πλαίσιο λοιπόν.
0: Ναι, ναι,
1: αν και βέβαια επειδή την χάνει να έχω ζήσει αυτή την άναρχη κατάσταση της πρώτης εποχής του διαδικτύου, είχε και τη γοητεία της, αν μου επιτρέπετε, πέρα από τους κινδύνους και τα προβλήματα που ήταν πανεύκολο να ζελιστέψω κυριολεκτικά με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Είχε και τη γοητεία της.
0: Απλά το ζήτημα τώρα είναι ότι είναι αυξημένος ο, ας το πούμε, ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Πολύ
0: οπότε
1: σωστά,
0: θα
1: σωστά.
0: Θέλει και λίγο παραπάνω προσοχή από το διαδίκτυο.
1: Ναι, και είδατε ότι ενεργοποιήθηκε και πολύ πιο γρήγορα ο κόσμος σε αντίθεση με το διαδίκτυο που πήρε πράγματι πολύ καιρό μέχρι να γίνει κατανοητό το νέο μέσο και ποια ήταν η δυναμική του κτλ.
0: Ναι, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη έχει απόλυτη εφαρμογή σε προβλήματα της καθημερινότητας και της εργασίας. Οπότε είναι ένα εργαλείο το οποίο σε πολλά επίπεδα εφαρμόζεται άμεσα.
2: Η εικονική πραγματικότητα πάντως με ή χωρίς τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την επικοινωνία μας με τους ανθρώπους?
0: Αυτό είναι μια ερώτηση που προσπαθούν πολλοί ακαδημαϊκοί να την απαντήσουν και έχει δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ότι τώρα δεν την έχει επηρεάσει. Υπάρχει ήδη 10 χρόνια η εμβυθιστική εικονική πραγματικότητα. Θέλω να σημειώσω ότι υπάρχει 10 χρόνια η εμβυθιστική εικονική πραγματικότητα που ξέρουμε στην αγορά. Η εμβυθιστική εικονική πραγματικότητα υπάρχει πάνω από 100 χρόνια. Υπάρχουν προσπάθειες είτε με αναλογικά είτε με ψηφιακά μέσα. Ας πούμε το πρώτο αναλογικό παράδειγμα εικονικής πραγματικότητας, μπορούμε να το πούμε με πολύ ευρύ ορισμό εμβυθιστική, είναι το πανόραμα που ήταν ένα κτίσμα, ας πούμε σαν το Λευκό Πύργο, έτσι κυκλικό, όπου είχε ζωγραφιστεί αναλόγως στο φως και οι εικόνες να δίνουν την εντύπωση ότι βρίσκεσαι μέσα σε ένα άλλο περιβάλλον από αυτό που βρίσκεσαι κανονικά. Οπότε υπάρχουν πολλές προσπάθειες από πολύ πολύ παλιά για αυτό το κομμάτι. Απλά εμείς τη μάθαμε τα τελευταία δέκα χρόνια. Οπότε το αν θα επηρεαστεί, ας πούμε, αυτό το πράγμα, Είναι λίγο θέμα τεχνολογίας περισσότερο για μένα. Γιατί επηρεάστηκε η επικοινωνία μας από το κινητό. Επηρεάστηκε η επικοινωνία μας πολύ από το κινητό. Όταν αυτό έγινε ελαφρύ, έγινε μικρό, έγινε φτηνό, υποστήριζε διαδίκτυο και ξεχάσαμε το τηλέφωνο και μπήκαμε στο chat. Οπότε εκεί ναι, επηρεάστηκε η επικοινωνία μας και η διαπροσωπική μας επικοινωνία, γιατί μπορούμε να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους συνεχώς, 24ωρου βάσεως, όλα αυτά είναι γνωστά και έτσι η διαπροσωπική επικοινωνία, ας το πούμε έτσι, μειώθηκε σε φυσικό επίπεδο. Σε ψηφιακό επίπεδο δεν μειώθηκε, οπότε επικοινωνούμε πολύ περισσότερο από ό,τι επικοινωνούσαμε παλιά με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και συνήθως δεν το βλέπουμε έτσι. Λέμε ότι χάθηκε το να μιλήσεις σε κάποιον πρόσωπο με πρόσωπο στο φυσικό περιβάλλον, αλλά η ψηφιακή τεχνολογία έχει δώσει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε πολύ περισσότερο σε μέγεθος. Τώρα, η εμβυθιστική εικονική πραγματικότητα, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα και εγώ έχω ασχοληθεί αρκετά στις ερευνητικές μου δραστηριότητες την διαμεσολαβούμενη επικοινωνία μέσω εμβυθιστικής εικονικής πραγματικότητας. Μιλάω για ανθρώπους, πολλούς ανθρώπους που φοράνε μάσκες και επικοινωνούν μεταξύ τους, γιατί όλες οι υπόλοιπες μορφές ψηφιακής επικοινωνίας, κινητό, υπολογιστής, παιχνίδια κτλ. Ήδη έχουν διερευνηθεί πάρα πολύ τα τελευταία 20 με 30 περίπου χρόνια. Οπότε η δική μου άποψη είναι ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η τεχνολογία. Οι μάσκες είναι ακόμη ακριβές, είναι ακόμη βαριές, είναι ακόμη όχι δύσχρηστες, αλλά έχουν ακόμη χώρο για βελτίωση σε ό,τι αφορά την εργονομία. Να σας δώσω έτσι ένα παράδειγμα, ότι Μπορώ να φορέσω μια μάσκα, να έχω έναν εικονικό εκπρόσωπο, ο οποίος μπορεί να είναι το οτιδήποτε, ένα ζώο, ένα ανθρωπόμορφο, ένας άνθρωπος, οτιδήποτε, και να επικοινωνήσω με κάποιον άλλον χρησιμοποιώντας τη φωνή μου, τα χέρια μου, τις χειρονομίες μου,

0: Υπάρχουν και συσκευές που έχουμε ασχοληθεί πολύ που καταγράφουν τις εκφράσεις του προσώπου και τις μεταφέρουν στο εικονικό περιβάλλον κτλ. Να εκπροσωπήσω δηλαδή με αυξημένη ποιότητα τον εαυτό μου σε ένα εικονικό περιβάλλον και να επικοινωνήσω με άλλους οι οποίοι θα κάνουν το ίδιο. Ας σκεφτούμε σε ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον ότι οι μάσκες είναι πολύ φθηνές, ότι μας τις δίνουν δώρο με κάθε λάπτοπ ή κάθε υπολογιστή και δεν είναι πια μάσκες, είναι φακοί επαφής. Οπότε μπορούμε να κυκλοφορούμε στο δρόμο, να καθόμαστε σε ένα παγκάκι και ξαφνικά είτε να μπούμε σε ένα εικονικό περιβάλλον και να μιλήσουμε με άλλους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο, είτε να τους προβάλλουμε μπροστά μας, δηλαδή σε περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας και να εμφανιστούν μπροστά μας ως ολογράμματα και να επικοινωνήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν θα επηρεαστεί, ακόμη δεν έχει επηρεαστεί και ακόμη δεν ξέρουμε το πώς. Δεν μπορώ να πω ότι όλοι οι άνθρωποι θα αρχίσουν να επικοινωνούν φορώντας μια μάσκα εικονικής πραγματικότητας. Αλλά σίγουρα, κατά τη δική μου άποψη, προφανώς, σε κάποια χρόνια θα έχουμε τη δυνατότητα. Αυτό που είχαμε τηλέφωνο και το κάναμε Skype και το κάναμε Zoom με κάμερα, γιατί μας βολεύει και μας αρέσει περισσότερο να βλέπουμε τον άλλον όταν του μιλάμε. Και το chat φυσικά που μας αρέσει να μην βλέπουμε τον άλλον όταν του μιλάμε και να μην το κάνουμε σε πραγματικό χρόνο. Κάπως θα επηρεαστεί και κάπως το παράδειγμα επικοινωνίας θα αλλάξει. Αλλά το πώς ακόμη είναι θέμα για μένα τεχνολογίας, το πώς θα αναπτυχθεί η τεχνολογία και σε ποια πλευρά.
1: Πάντως αυτό που περιγράφεται το έχουμε δει σε ταινίες.
0: Και την εικονική πραγματικότητα είναι βυθιστική σε ταινίες, τη βλέπαμε πριν 10 χρόνια. 15, κάπου.
1: Όχι, εννοώ αυτό με τους φακούς ή τα γυαλιά και το περιβάλλον και τον άλλο που θα τον φέρνω μπροστά μου σε ένα περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας. Το έχουμε δει. Οπότε δεν απομένει δηλαδή παρά να το δούμε και στην πράξη.
0: Το θέμα είναι το πόσο θα το υιοθετήσουμε στην πράξη. Για να είμαι πλήρως ειλικρινής, αυτό έχει δύο παρακλάδια, ας το πούμε. Το ένα είναι αν θα συμφέρει οικονομικά. Αυτό το πράγμα θα αποφέρει οικονομικά έσοδα, γιατί ας μην ξεχνάμε το όσα γυαλιά και να σου πουλήσω, όσες μάσκες εικονικής επαυξημένης πραγματικότητας και να σου πουλήσω και όσες ψηφιακές πληροφορίες και να σου δώσω, εάν δεν υπάρχει κάποιο incentive, κάτι να περιμένω από αυτό, συνήθως δεν προχωράει. Οπότε λοιπόν θα δούμε και πώς θα επηρεάσει οικονομικά. Θα δούμε και αν θα συμφέρει τις εταιρείες ειδικά που δημιουργούν όλα αυτά τα συστήματα και τροφοδοτούν την αγορά και θα δούμε στη συνέχεια εάν και οι ίδιοι άνθρωποι το υιοθετήσουν. Να πω μόνο ότι το 2010 που βγήκε η πρώτη μάσκα εμβυθιστικής εικονικής πραγματικότητας που μπορούσες να αγοράσεις και σου έδινε μία εμπειρία η οποία δεν σου προκαλούσε, γιατί ένας άλλος κίνδυνος που δεν τον ανέφερα, αλλά θα τον αναφέρω τώρα, ο οποίος πια περίπου δεν υπάρχει, ήταν ότι όταν φοράς τέτοιες μάσκες μπορεί να έχεις κάποια προβλήματα ζάλης κτλ. Αυτό συνέβαινε στις περισσότερες παλιές μάσκες που χρειαζόντουσαν τέλος πάντων κάποιες τεχνολογικές υποδομές για να ακολουθήσουν το ανθρώπινο μάτι και το ανθρώπινο σώμα. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Συνήθως αυτά τα συμβάντα πλέον δεν τα έχουμε. Αλλά το 2010, ας πούμε, υπήρχε πρώτη μάσκα, η Oculus Rift, που μπορούσες να την αγοράσεις και να δημιουργείς δικά σου περιβάλλοντα ή να δεις κάποιο εικονικό περιβάλλον με πιο εμβυθιστικό τρόπο, με τη χρήση μάσκας. Αυτές οι μάσκες, πολλές, υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα που έχουν εμφανιστεί εδώ και 40-50 χρόνια, απλά αυτή ήταν η πρώτη μάσκα στην αγορά. Οπότε λοιπόν είναι ζήτημα καθαρά τεχνολογίας και υπάρχει και έμπνευση για την τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας και από σειρές και από ταινίες. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Υπάρχουν και πολύ ενδιαφέροντα άρθρα. Έχει γράψει μια συνεργάτη με ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο πώς, το οποίο ονομάζεται Virtual Reality from Vision to Commodity, δηλαδή εικονική πραγματικότητα από το όραμα στο προϊόν, ας το πούμε, σε αυτό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητά μας, η Έλενα Τζαρντάνοβα, το οποίο περιγράφει ακριβώς το πώς μια τεχνολογία η οποία ήταν έμπνευση, ήταν ταινία, ήταν έτσι ένα όραμα, κατέληξε και έγινε ένα προϊόν που έχουμε σήμερα στα χέρια μας.
1: Με αφορμή πάντως αυτό που λέτε, μου έρχεται το ερώτημα, εσείς γιατί διαλέξατε αυτό το αντικείμενο?
0: Γιατί διάλεξα αυτό το αντικείμενο? Εγώ ασχολήθηκα πάρα πολύ στην αρχή της καριέρας μου, ασχολήθηκα πάρα πολύ με αυτό που ανέφερα πριν, το Pokemon Go ας πούμε, και τα παιχνίδια τα οποία θα βγαίνει στο δρόμο, χρησιμοποιείς το κινητό σου, το GPS, μπορεί να συμβούν πάντα και παντού. Έτσι είχα ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό. Και να πω φυσικά επίσης ότι μεγάλωσα και εγώ σε μια γενιά των 90s που το ίντερνετ και το gaming ήταν το παράδειγμα. Οπότε έζησα όλα τα χρόνια, από τις κονσόλες του Atari μέχρι τους σημερινούς υπολογιστές. Ακόμα παίζω παιχνίδια, ακόμα ασχολούμαι με αυτό, είμαι gamer. Οπότε αυτό το κομμάτι της έρευνας από τα παιχνίδια στο δρόμο πέρασε σιγά σιγά με διάφορες αφορμές και στην τεχνολογία της εμπεδιστικής εικονικής πραγματικότητας, όπου η δική μου ερευνητική πορεία ήταν ακριβώς πάνω σε αυτό το κομμάτι της εξέλιξης της τεχνολογίας. Οπότε η έρευνα πέρασε από το ένα κομμάτι στο άλλο, σε συνεργασίες όπως με τη συνεργάτη που ανέφερα πριν, εξελίχθηκαν και στη συνέχεια είδα ότι υπάρχουν πεδία σε αυτή την τεχνολογία που με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, οπότε ασχολήθηκα και σε τεχνολογικό επίπεδο, αναπτύσσοντας εφαρμογές, αλλά φυσικά και σε ερευνητικό επίπεδο. Yeah. Και θα ήθελα να κάνω και μία συμπλήρωση, ότι είναι μία τεχνολογία που δουλεύει. Δουλεύει στην εκπαίδευση, δουλεύει στον πολιτισμό που ασχολούμαι, δουλεύει στα παιχνίδια. Είναι μια τεχνολογία την οποία τη βλέπεις να δίνει κάτι παραπάνω σε όλες αυτές τις παραδοσιακές μορφές εμπειριών, ας το πούμε έτσι. Οπότε ήταν και κάτι που μου άρεσε αρκετά σε αυτό, ότι είναι μια τεχνολογία που έχει εφαρμογή και λειτουργεί. Είναι κάτι σημαντικό για μένα.
2: Μάλιστα. Είναι κάτι που λειτουργεί. Άλλο που σας γοήτευσε τότε, όλη και η διαδρομή σας, σας δείχνει ότι λειτουργεί ακόμα περισσότερο, έτσι. Εν κατακλείδη, λοιπόν, τι θα λέγαμε. Ήδη επηρεάζει σημαντικά. Το πόσο θα επηρεάσει ακόμα έχει να κάνει με την ίδια την τεχνολογία, με την προσιτότητα, με το οικονομικό περιβάλλον που θα αναπτυχθεί γύρω από αυτή και με τι άλλο, τι θα προσθέτατε.
0: Ναι. Έχω να προσθέσω ότι η εμβεθυστική εικονική πραγματικότητα, όπως και όλες οι υπόλοιπες τεχνολογίες, έρχεται στη ζωή μας, έχει έρθει μάλλον ήδη στη ζωή μας, και αυτό που έχει συμβεί με την εμβεθυστική εικονική πραγματικότητα είναι ότι έχουμε περάσει αυτό τον κύκλο, το λεγόμενο hype cycle του Gartner, ο οποίος αναφέρει ότι όποτε δημιουργείται μια καινούργια τεχνολογία έχουμε προσδοκίες που τελικά δεν μπορούμε να τις επιβεβαιώσουμε, ότι πριν 15 χρόνια λέγαμε ότι θα είμαστε συνέχεια με μια μάσκα στο κεφάλι, θα ζούμε το Matrix. Αυτό δεν συνέβη. Περάσαμε λοιπόν στην εποχή πριν 5-6 χρόνια στο ότι ξεκαθάρισε λίγο το τοπίο, το γιατί είναι αποδοτική αυτή η τεχνολογία, και τώρα βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο που γνωρίζουμε ότι μπορούμε να την εφαρμόσουμε σε διάφορα πεδία, όπως η εκπαίδευση που μιλήσαμε αναλυτικά πριν, δουλεύει, έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, και δοκιμάζουμε να δούμε και σε ποια άλλα πεδία μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οπότε έχουμε περάσει σε αυτό που ο Gartner ονομάζει plateau of productivity. Περνάμε δηλαδή σε αυτή την κοιλάδα της παραγωγιμότητας, ας το πω έτσι, όπου η παραγωγή των εφαρμογών αυτών δίνει αποτέλεσμα στο κοινωνικό σύνολο. Οπότε είμαστε σε μια φάση που όλο και περισσότεροι οργανισμοί και βιομηχανίες υιοθετούν την τεχνολογία αυτή, γιατί βλέπουν ότι είναι αποδοτική σε πολλά επίπεδα και μένει να διερευνήσουμε και πολλά ακόμη στο μέλλον. Αλλά όσο πιο φτηνή γίνεται η τεχνολογία, όσο πιο προσβάσιμη γίνεται, όλο και περισσότερη υιοθέτηση πιστεύω θα έχει από το κοινωνικό σύνολο, πέραν της αγοράς που είναι αρκετά μεγάλη στο επίπεδο των βιομηχανιών και των ιδρυμάτων που ήδη χρησιμοποιείται, και ας μην το ξέρουμε εμείς, γιατί η εμβεθυστική εικονική πραγματικότητα δεν είναι μία μάσκα που μπορούμε να αγοράσουμε. Αυτό είναι το μέσο, είναι η εμπειρία, είναι το περιεχόμενο και είναι αυτό που μας δίνει αφού τη χρησιμοποιήσουμε.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Και να κρατήσουμε ανοιχτή τη γραμμή, γιατί νομίζω θα έχουμε πολλές ενδιαφέρουσες εξελίξεις στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcasts.

0: Κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμί. Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
6: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
8: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
9: Τι είναι η κλιματική? κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
11: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
12: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεων σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: φωτιά στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
0: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710-25260.
3: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Χίος, ράδιο αλήθεια.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιοπάλμη. Και εντάξει, είναι μια πολύ καλή μέρα, τουλάχιστον από πλευράς καιρικών συνθήκων η σημερινή. Ο μήνας έχει τρεις. Και όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Λοιπόν, όσοι παντρεύεστε από εδώ και πέρα και όσοι εμπλέκεστε γενικότερα σε όλη αυτή την ιστορία που αφορά το γάμο, τη βάφτιση, τα συγκεκριμένα events, για να το πούμε και στα ελληνικά, να ξέρετε ότι θα έχετε και έναν ακόμη καλεσμένο το επόμενο διάστημα. Θα είναι η κυρία ΑΔΕ. Σε βασικό εργαλείο, λέει, αποκάλυψης φοροδιαφυγής αναδεικνύεται το ψηφιακό πελατολόγιο μετά την εφαρμογή του σε συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων, φανοποιία πλυντήρια οχημάτων, επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, πάρκινγκ και άλλες επιχειρήσεις με συναφείς δραστηριότητες. Έρχεται η ώρα εφαρμογής στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε γάμους, βαφτίσεις, δεξιώσεις, πανηγύρια. Α, και τα πανηγύρια βάζει μέσα. Πάρτι και κάθε είδους μαζική διοργάνωση. Το Οικονομικό Επιτελείο εκτιμά ότι η επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου στους παραπάνω κλάδους, πιθανότατα το φθινόπωρο, μπορεί να εισφέρει σημαντικά ποσά στα κρατικά ταμεία, καθώς αφορά ένα κλάδο με υψηλά ποσοστά παραβατικότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να φιλορροεί, αποχώρησε και ο Κώστας Ζαχαριάδης, εντάξει, στο κόμμα Τσίπρα προφανώς θα πάει. Στο φουλ οι μηχανές των κομμάτων. Είχαμε και τις δηλώσεις Μαρινάκη ότι αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς θα δικαιώσει τη διαγραφή του. Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, πηγαίνουμε με μεγάλες ταχύτητες σε εκλογές. Μόνο η ανακοίνωση δεν έχει γίνει. Τώρα, εμείς εδώ στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς σήμερα έχουμε να ασχοληθούμε με αρκετά θέματα. Μεταξύ άλλων, σήμερα θα μιλήσουμε και για την εκδήλωση της Δευτέρας του 10ου Μουσικού Φεστιβάλ της Μούσα, στην οποία θα συμμετέχει και ο Παντελής Θαλασσινός. Θα συνομιλήσουμε με τον Παντελή Θαλασσινό σήμερα στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. Επίσης, σήμερα θα σας ενημερώσουμε και για τα στοιχεία που αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 2026 όσον αφορά την επισκεψιμότητα από την Τουρκία στο νησί μας και παράλληλα από Τούρκους επισκέπτες στο νησί μας. Και παράλληλα θα δούμε τι γίνεται και με αυτή τη γραμμή Λαύριο Μεστά. Νομίζω ότι ισχύει η παροιμία όπου αργεί ο πραγματευτής. Το υπόλοιπο δεν μου επιτρέπεται να το πω στο ραδιόφωνο. Επίσης, σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα να σας μιλήσουμε για τον φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ που θα γίνει την Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Χίου, έναν αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών και της Μεικτής Εφήβων της Τοπικής Επιτροπής Καλαθοσφαίρισης, ενώ παράλληλα θα αναφερθούμε και στην εικαστική έκθεση του οργανισμού DEO Projects που πραγματοποιείται στην Βολισσό με τίτλο «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα» και τα εγγένειά της θα γίνουν το Σάββατο 11 Ιουλίου. Αυτά προς το παρόν για το μενού της σημερινής εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Πρόεδρο του Φορέα Τουρισμού Χίου, τον κύριο Κώστα Μούνδρο, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να δούμε τα στοιχεία που αφορούν το πρώτο εξάμηνο 2026 όσον αφορά την επισκεψιμότητα των Τούρκων στο νησί μας, διότι στο πεντάμηνο είχαμε καταγράψει σημαντική αύξηση. Να δούμε αν αυτό έγινε και στον μήνα που ακολούθησε, να δούμε δηλαδή και τα στοιχεία του Ιουνίου. Καλή σας μέρα.
2: Καλό μεσημέρι, καλημέρα σε όλους.
1: Για πείτε μας πώς πάμε.
2: Κοιτάξτε, η σεζόν, το έχω έγραψα και πριν από μερικές μέρες, θα είναι δύσκολη. Έχει να κάνει με την δύσκολη πρόσβαση και την ακριβή πρόσβαση, γιατί δεν φτάνουν μόνο οι Τούρκοι εξ Ανατολών επισκέπτες μας. Πρέπει να έχουμε και εσωτερικό τουρισμό, κάτι το οποίο δυσκολεύει την κατάσταση, μιας και έχουμε δύσκολη πρόσβαση και ακριβή πρόσβαση λόγω του αεροδρομίου. Παράλληλα, έχουν προκύψει και μια υπερπροσφορά παρεχόμενων υπηρεσιών, που αυτό δυσκολεύει την κατάσταση, κύρια ακτινοτά όπως βγαίνουμε έξω από την πόλη. Ό,τι έχει να κάνει τώρα με τους γείτονες εξ Ανατολών. Στο σύνολο του εξαμήνου θα σας πω ότι είχαμε μία αύξηση 14,5%. Το 25 είχαμε 44.274. Φέτος το 26 έχουμε 50.866. Ό,τι έχει να κάνει με τις βίζες, έχουμε μια αύξηση 28%, πάντα μιλάω για το εξάμηνο. Το 25 είχαμε 7.205, φέτος έχουμε 9.262. Ό,τι έχει να κάνει τώρα με τρίτες χώρες, είχαμε μια αύξηση τάξεως του 5,5%, το 25 είχαμε 59.244, το 26 είχαμε 62.447. Ό,τι έχει να κάνει τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εκεί συμπεριλαμβάνονται και φαίνεται εκεί μία μείωση, συμπεριλαμβάνονται και ο κόσμος που φεύγει από εδώ και γυρίζει, χιώτες και μη χιώτες, Έλληνες τέλος πάντων, το 25 είχαμε 9.762, ενώ το 26 είχαμε 8.988, μία μείωση του 8%, που σημαίνει ότι δεν μετακινήθηκαν κατά πάσα πιθανότητα πολλοί χιώτες προς απέναντι για να τους έχουμε ως αφίξεις. Mm-hmm. Αυτά είναι τα στοιχεία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τούτη την περίοδο είναι αρκετοί επισκέπτες μας μόνο από τα γειτονικά παράλια. Πριν από μερικές μέρες και έχει γίνει και μια προσπάθεια από το επιμελητήριο, έχουμε στείλει επιστολές και στη Χελένη και στις δύο αεροπορικές εταιρείες. Έχουμε ενημερώσει και τα μέλη μας περί τούτου. Είχαμε μόνο μια απάντηση από την Aegean, η οποία δεν σας κρύβω ότι δεν μας ικανοποιεί. Δηλαδή αυτά τα οποία λέμε εμείς που έχουν να κάνουν με την δύσκολη πρόσβαση, με την ακριβή πρόσβαση, η Aegean δεν τα παραδέχεται. Εκτιμώ όμως ότι δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς, τι λέμε μόνο εμείς. Όλος ο κόσμος μπορείτε να μπείτε και να δείτε πόσο ακριβά είναι τα εισιτήρια και δύσκολα, θα έλεγα. Υπάρχουν μέρες που δεν υπάρχουν εισιτήρια. Έτσι.
1: Επειδή είστε επιχειρηματίας, ναι. Μία εταιρεία η οποία βλέπει ότι υπάρχει πλήρης κάλυψη από τη ζήτηση που παρουσιάζεται και διαθέτει τα εισιτήριά της. Υπάρχει περίπτωση να μπει στην βάσανο της μείωσης των τιμών?
2: Όταν μπήκαμε και κουβεντιάζαμε, γιατί αυτά, ναι, δεν είναι πράγματα, τα έχουμε κουβεντιάσει πριν.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι είναι απλησίαστες οι τιμές.
2: Το
1: καταλαβαίνω, αλλά από την άλλη τι μήνυμα παίρνει και η εταιρεία?
2: Κοιτάξτε. Ναι. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί εμείς κουβεντιάσαμε με την εταιρεία, κουβεντιάσαμε, ναι, τις εταιρείες και πήραμε ως απάντηση ότι και πολλά δρομολογία θα μπουν και οι τιμές θα κρατηθούν σε φυσιολογικά επίπεδα. Κάτι το οποίο όμως δεν τρέχει. Δηλαδή, ας μπουνε παραπάνω, αν μπουνε δύο αεροπλάνα τη μέρα παραπάνω, θα δείτε πως θα, χωρίς να πειράξει κανένας τίποτα, πως θα πέσουν οι τιμές. Είχαμε πάρει όμως διαβεβαίωση ότι και πολλά, ας μην μπούμε στο θέμα της τιμής, ότι θα μπουνε ανάλογα δρομολόγια. Όταν όμως ψάχνεις και δεν βρίσκεις, υπάρχει ένας, αυτόματα η τιμή πάει εκεί που πάει και είναι απλησίαστη. Και να πω και κάτι.
1: Άρα και οι προσφερόμενες πρακτικές θέσεις για επιβάτες είναι λιγότερες από πριν. Αυτό μας λέτε.
2: Αυτό δεν μπορώ, αυτό θα μπορούμε να το δούμε και στο...
1: Ναι, φαίνεται κατά μήνα... Ναι, κατά μήνα
2: θα φύξεις. Από το αεροπλάνο, από το αεροδρόμιο. Δηλαδή, δεν ζητάμε κάτι παράλογο και αυτό ήταν και ο λόγος, για να το πάω και λίγο παραπέρα, που πιέσαμε και... καταπιέσαμε να μπει και το δρομολόγιο Λαύριο Μεστά.
1: Το οποίο όμως ναυάγησε. Τι έγινε?
2: Φυσικά και ναυάγησε. Έτσι όπως πάντα πράγματα πάει να ναυαγήσει. Έτσι, γιατί και εκεί πήραμε διαβεβαίωση. Δεν βγήκαμε οι παράγοντες και να πούμε ωραία προχωράμε. Πήραμε διαβεβαιώσεις, όλα ήταν καλά και στον υστέρων είναι το στρίβινιε του αραβόνος.
1: Με ευθύνη τίνος.
2: Υποψιάζομαι, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι. Υποψιάζομαι, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι. Πώς θα γίνει? Ο κόσμος πρέπει να έρθει. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία πριν από ένα και δύο χρόνια, νόμιμα και μη, ο κόσμος επιχειρεί, κάνει καταλήματα, ο κόσμος επενδύει σε αυτοκίνητα. Έτσι, δεν μας φτάνουν εξ Ανατολών γειτονές μας. Είχαμε φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο το κομμάτι του εσωτερικού τουρισμού. Και τώρα υπάρχει ένα χωλαίνει το πράγμα και χωλαίνει για το ότι δεν είναι εύκολο να έρθει ο επισκέπτης στο νησί. Υπάρχουν κάτι πολύ θετικό, το οποίο το δουλεύουμε, το Χίος Πας. Έτσι, πώς θα έρθουν, 3.000 βάουτσερ εκδόθηκαν. Και έχουμε και φυσικά τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, γιατί τώρα έπαυσε, έτσι, δεν ισχύει το Χίος Πας.
1: Ξέρουμε, έχουμε μια εικόνα πόσοι ήρθαν το δίμηνο Μάιος-Ιούνιος.
2: Όχι, πάντως σε επίπεδο, μιλάτε για το Χίος Πας.
1: Ναι.
2: Εμείς στη δική μας επιχείρηση είχαμε αρκετές περιπτώσεις που εξυπηρετήσαμε. Επί συνόλου δεν ξέρω, το σύνολο ξέρουμε ότι είναι 3.000 και φυσικά μιλάμε και για Σεπτέμβρη και Οκτώβρη που θα τρέξει και είναι και μια χαρά, δηλαδή εποχή που είμαστε λίγο...
1: Ναι, φτάνει να μπορείς να βρεις εισιτήριο, ειδικά το Σεπτέμβρη είναι πάλι δύσκολα τα πράγματα από ό,τι ακούω.
2: Ξέρετε, Αύγουστο και Σεπτέμβρη είναι να φύγεις. Έτσι, δηλαδή από Σεπτέμβριο τον άρθεις και μετά...
1: Ναι, αυτός που θα έρθει όμως για να κάνει διακοπές πρέπει να φύγει κιόλας, κύριε Μούντρο, δηλαδή δεν θα έρθει να κάτσει δύο μήνες.
2: Ναι, λέω, αυτός που θα έρθει αρχές του Σεπτέμβρη θα δυσκολευτεί για να φύγει. Αυτή είναι η κατάσταση, δεν ξέρω, χρειάζεται λίγο, πώς να το πω έτσι, να δούμε πώς θα κινηθούμε.
1: Δηλαδή εσείς το δρομολόγιο του Λαυρίου δεν το βλέπετε πλέον να γίνεται πραγματικότητα?
2: Εγώ εκτιμώ ότι τη στιγμή που δεν βρέθηκε κάποιος ο οποίος πήγε να πάρει με απευθείας ανάθεση, τώρα μιλάμε για 23 του Ιούλη,
1: δεν υπάρχει.
2: Τα πράγματα δεν είναι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Πάντα έχω μια αισιόδοξη, αλλά εκτιμώ ότι θα είναι μια, για τη σεζόν μιλάω, έτσι, θα είναι μια δύσκολη σεζόν, η οποία θα επηρεάσει κύρια το κομμάτι και της περιφέρειας.
1: Λέτε ότι μέσα στην πόλη έχουμε κρατήσεις, δηλαδή οι Τούρκοι θα κρατήσουν τα καταλήμματα της πόλης, αλλά τα περιφερειακά...
2: Κοιτάξτε, και το καλοκαίρι η Βεντάλια ανοίγει και ανοίγει όμορφα. Ανοίγει όμορφα γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος έρχεται και από την Κωνσταντινούπολη, κάθονται και 5 και 6 και 7 μέρες και δεν αναζητεί απαραίτητα την πόλη, έτσι. Ανοίγει η περιφέρεια, αλλά τη στιγμή που δεν θα έχουμε τον κόσμο που είχαμε στο μυαλό μας από την ως εσωτερικό τουρισμό, προκύπτει θέμα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Καλά.
1: Γεια σας. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Νόντε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Ο 17χρονος Βρετανός βρισκόταν οικογενειακός στην Ελλάδα για διακοπές. Σύμφωνα με την κατάθεση του φίλου του, χθες το απόγευμα είχαν αγοράσει αλκοόλ από μίνι μάρκετ. Ο φίλος του υποστηρίζει ότι κατάφεραν να αγοράσουν αλκοόλ, καθώς ο 17χρονος επέδειξε στον ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ συνελήφθη. Δύο υπήκοοι Τουρκίας συνελήφθησαν από την αστυνομία για εισαγωγή και διακίνηση παράνομου οπλισμού από την Τουρκία στην Ελλάδα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων. Στο πλαίσιο επιχείρησης της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορειοελλάδος, το βράδυ της Τετάρτης εντοπίστηκαν δύο φορτηγά διεθνών μεταφορών που είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω συνοριακού σταθμού στην περιοχή του Εύρου. Κατά τον έλεγχο του ενός φορτηγού εντοπίστηκαν 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες τα οποία κατασχέθηκαν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, όπλα φαντάσματα, δηλαδή πιστά αντίγραφα από μιμήσεις επώνυμων πιστολιών, εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα το τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και διακινούνται μέσω των εγκληματικών οργανώσεων της Τουρκίας. Εύρια σύσκεψη πραγματοποιείται στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχόν ηθικών αυτούργων της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Εξιτήριο από το Υποκράτη έλαβε στο μεταξύ σήμερα ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, αν ανδρά ανέφερε χαρακτηριστικά. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο liberal.gr. Σημείωσε ότι αυτή η κυβέρνηση τόλμησε και τα έβαλε με αυτές τις οργανωμένες ομάδες που πολιτικά βρίσκονταν στο απειρόβλητο. Παράλληλα, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, την άνοιξη του 2027, προσθέτοντας πως ο στόχος για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ρεαλιστικός και εφικτός. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την

0: παιχνιδιών από μία διαδεδομένους παρόχους μέσω διαδικτύου σχημάτισαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Άμεσα οριοθετήθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση που εκδηλώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 10.30 στην Καβάλα. Προηγήθηκε πυρκαγιά σε όχημα που εξαπλώθηκε στην παρακείμενη δασική έκταση.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου πέρασε η Ισπανία που νίκησε την Αυστρία 3-0. Στους 16 προκρίθηκε και η Πορτογαλία που επικράτησε της Κροατίας 2-1, ενώ με σκορ 2-0 επικράτησε η Ελβετία της Αλγερίας και πανηγύρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε το πρόγραμμα της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Στις 9 η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, στη 1 η Αργεντινή παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4.30 η Κολομβία παίζει με την Γκάνα. Τα πλάνα για την ανακατασκευή του Καραϊσκάκης παρουσίασε ο ιδιοκτήτης της Παϊολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών. Θα χρησιμοποιείται για πολλές εκδηλώσεις και όχι μόνο για αγώνες και θα είναι ανοιχτό για το κοινό όλο το χρόνο. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 2 χρόνια. Την ήττα με 73-66 από τη Ρουμανία γνώρισε η Εθνική Ομάδα των Ανδρών για την 5η αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε, κομπάνιο,
3: Team Colleague,
6: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με συννεφιά μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο-ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Το Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα υπηρωτικά και τις σποράδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Την Κυριακή πάντως λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά υπηρωτικά και μετά το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι, ενισχυμένο όμως την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: αποθήκευση σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάι μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάι μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 3 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών μας ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Εκτός της αφόρητης μυρωδιάς του βιολογικού στην περιοχή του αεροδρομίου για την οποία μας ζήτησαν να κάνουμε υπομονή, το ίδιο καλούνται να κάνουν και οι κάτοικοι στα Ταμπάκικα, όπου όπως καταγγέλλεται έχει γεμίσει πάλι με λίμματα η εκβολή του χυμάρου κάνδυλα με αποτέλεσμα να δημιουργείται αφόρητη δυσοσμία. Όπως καταγγέλνουν, το πρόβλημα παρουσιάζεται κάθε χρόνο από προβληματικό αντλιοστάσιο της ΔΕΙΑΧ, αλλά αυτό το καλοκαίρι ουδής από το Δήμο δίνει σημασία. Όπως ενημερώνει ο Όμιλος ΔΕΗ, με 5 νέες ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί παραγωγής της ΔΕΗ σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο, οι οποίες θα συμβάλλουν καθοριστικά στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των τριών νησιών. Στην εξακρίβωση καταγγελιών για ομάδες ανηλίκων που δημιουργούν προβλήματα και φθορές εντός του κάστρου, επενέβησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας, όπου σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε πάνω στα τείχη του κάστρου, βρέθηκε σε ενήλικο άτομο ποσότητα κάναβης και σουγιάς. Όλα κατασχέθηκαν και ο συλληφθής θα προσαχθεί στον εισαγγελέα Χίου. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό, κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εξασφάλισε νέες χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 7.050.000 ευρώ με δύο σημαντικές αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες αφορούν έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές και παρεμβάσεις προστασίας κρίσιμων υποδομών σε όλα σχεδόν τα νησιά της περιφέρειας. Στο νησί μας χρηματοδοτείται η ΔΕΙΑΧ με 800.000 ευρώ για αποκατάσταση κατεστραμμένων δικτύων ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Με 10 νέες οργανικές θέσεις πυροσβεστών γενικών καθηκόντων, επιθυτεί, ενισχύεται η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου στο πλαίσιο της προκήρυξης για την πρόσληψη συνολικά 600 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Την πρώτη μέρα του Ιουλίου επέλεξαν οι εθελοντές της ομάδας Όμικρον για το πρώτο πότεσμα των φυτών που φυτεύθηκαν τον Φεβρουάριο στη διάρκεια της μεγάλης εθελοντικής δεντροφύτευσης που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου Τσαγκαράδων από το Όλοι Μαζί Μπορούμε σε συνεργασία με πολλούς φορείς και υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Δασών Χίου. Επόμενο ραντεβού της Όμικρον είναι για την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο κάστρο της Βολισσού με στόχο την υποστήριξη της εκεί δεντροφύτευσης σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Στα χέρια της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου βρίσκεται η τεχνική έκθεση που έγινε από το Δήμο Χίου για τη δημιουργία του κέντρου ομηρικής προβολής του ακίνητου που μισθώνει εδώ και χρόνια ο Δήμος στην περιοχή της Δασκαλόπετρας. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Την Κυριακή 5 Ιουλίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο ιατρείο στην είσοδο των Μεστών θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαβατηρίων και καφετέρια Μπούρτζη. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το Δάκο είναι το παρακάτω. Αύριο Σάββατο έξω διδήμα, μέσα διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιό, Σαμάδες και Καρδάμιλα. Η Σαντρίν Δημητριάδη, ταλαντούχα Γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Αυτά εκτίθεται έως την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 στήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης. Επόμενη εκδήλωση αύριο Σάββατο 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Η χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Σήμερα Παρασκευή 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημόσυνη δέηση που θα γίνει αύριο Σάββατο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησής στις 9 το πρωί. Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική εμπειρία στο Ιστορικό Σχολείο Βολουσού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν αύριο Σάββατο 8.30 το βράδυ στη Βολουσό με τίτλο «Μήτρα φωτός, αποτυχίως λυρικά, είσοδος θα είναι ελεύθερη». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου ξεκινάει το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσα Ελληνική με κεντρικό θέμα τη Μεσόγειο. Πρώτη εκδήλωση 9 το βράδυ τη Δευτέρα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Συμμετέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Επίσης συμμετέχει η χοροδία των χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λυκοπάντη. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποιή Χίου παρουσιάζει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών τη νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαϊδη. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενίδων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεοχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν την 3η 7 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρη στην κεντρική πλατεία Πυργός. Μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στο ρόλο της οικογένειας όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα έργα του Ομήρου πρόκειται να παρουσιαστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας στο Βροντάδο. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών της εκδηλώσεων. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτώχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Η Τοπική Επιτροπή Καλαθοσφαίρισης Χίου με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου διοργανώνει φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών και της Μεικτής Εφήβων Καλαθοσφαίρισης Χίου την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο κλειστό. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 30 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 42%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειο-δυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 54%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
2: Του λέω, Πελαγία μου, πως κάνω δίαιτα.
3: Άσε, τρως, Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
1: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα, με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
10: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Να είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας συμπληρώνει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ της Μούσα. Φέτος το φεστιβάλ, το θέμα του φεστιβάλ είναι Μεσόγειος και η έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει την Δευτέρα 6 Ιουλίου με συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Τίτλος της συναυλίας: Τα κύματα της Μεσογείου, και συμμετέχει μεταξύ άλλων και ο Παντελής Θαλασσινός που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα είναι και η φετινή παρουσία του στο νησί η συμμετοχή στη συγκεκριμένη συναυλία. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους που μας ακούνε. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα έρθω.
0: Και εμείς επίσης.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Για...
1: Τα κείμενα της Μεσογείου, ναι. Το Μούσα Φέστιβαλ.
0: Για πες μας, λοιπόν.
1: Είναι μεγάλη μου χαρά που έρχομαι σε αυτό το φεστιβάλ, το οποίο δεν είχα έρθει τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος ήταν η ευκαιρία μου να έρθω κι εγώ. Και μεγάλη μου έτσι τιμή που θα έχουμε και καλεσμένο τη Γάτα Σμπέιρ, που προφανώς είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα σε άλλη έτσι, σε άλλη μουσική γωνιά της Μεσογείου. Θα είναι ο Κυριάκος ο Καλαϊτζίδης, ο φίλος μου από πάνω, από τη Δράμα, που έχει το Ενφορδές, είναι ένας μουσικάνθρωπος που έχουμε κοινούς γνωστούς και κοινούς φίλους και κοινούς ηχολήπτες. Τι άλλο να σου πω, τι άλλο να λέει, είμαι χαρούμενος.
0: Μάλιστα. Η μαέστρος που κινεί τα... Ναι. Η μαέστρος που κινεί τα νήματα είναι η Ελευθερία Λυκουπάντη. Και πάνω στη σκηνή, όπως είπες...
1: Είναι η ψυχή. Είναι η ψυχή αυτού του πράγματος.
0: Πάνω στη σκηνή θα έχουμε και νέους μουσικούς. Τι σημαίνει αυτό για σένα που...
1: Καταρχάς είναι πολύ μεγάλη τιμή.
0: Να.
1: Που θα παίξουν τα τραγούδια μου νέα παιδιά. Όταν βλέπεις νέα παιδιά και τραγουδάνε τραγούδια σου ή παίζουν τραγούδια σου, μουσική ακόμα καλύτερα, είναι μεγάλη τιμή και για σένα και για τα τραγούδια σου.
0: Ποιο τραγούδι ξεχωρίζεις? Υπάρχει κάποιο από τα τραγούδια που ξεχωρίζεις και θα ακουστούν την Δευτέρα?
1: Κοίταξε, σίγουρα ένα τραγούδι που θα πρέπει να έτσι παίξω εκεί, μάλλον δύο τραγούδια, είναι τα Σμυρνέικα τραγούδια σίγουρα και τα Καράβια Χιώτικα, γιατί εκεί γεννηθήκαν αυτά τα τραγούδια, εκεί τα γράψα στοιχεία.
0: Φέτος ποια είναι η διαδρομή σου, γιατί βλέπουμε διάφορα παρουσίες σε διάφορα σημεία της χώρας, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα?
1: Ας πούμε σήμερα που μιλάμε παίζω στη Βάρη Βάρη και Ζαβουλιαγμένη μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρη. Έχουμε αρκετές με τη Βιολέτα, έτσι συνεργαζόμαστε φέτος. Και έχω και πάρα πολλά πράγματα. Προχθές ήμουν στην Πρέβεζα με τον Πάνο τον Δημητρακόπουλο. Δηλαδή κάνω διάφορα πράγματα. Μπορεί να πάω με τον Πάνο Δημητρακόπουλο μόνο να τραγουδάω εγώ και να παίζω κιθάρα και να παίζει κανονάκι. Ή με ένα βιολί ακόμα, το Σωτήρι το Μαργόνι. Ή κάποια άλλα σχήματα που πηγαίνω, που παίζω με τον Μανώλη τον Ανδρουλιδάκη που παίζει κοινούς κιθάρα και εγώ τραγουδάω. Πολλά πράγματα. Έχω ποικιλία, γι' αυτό και δεν βαριέμαι. Αν ήταν μόνο τα δικά μου θα βαριόμουν.
0: Δισκογραφικά?
1: Δισκογραφικά ετοιμάζω να κάνω δύο τραγούδια από τα 100 που έχω στο σεφτάρι μου, διότι δεν υπάρχει κίνητρο πλέον, δηλαδή δεν τα ακούει κανένας πια. Νιώθω ότι εκτός από εσάς που με αγαπάτε και παίζετε τραγούδια μου, νιώθω ότι τα ραδιόφωνα παίζουν λίστα και αυτά που τους επιβάλλουν οι μεγάλες εταιρείες και το μεγάλο κεφάλαιο.
0: Εγώ έχω διαφορετική άποψη πάντως. Δηλαδή θεωρώ ότι, εντάξει, πέρα από τα ραδιόφωνα, επειδή πλέον υπάρχει και η δυνατότητα να επιλέγουμε και μέσω του διαδικτύου τι ακούμε και όλα αυτά, ότι υπάρχει ένας κόσμος που σε ακολουθεί. Όχι μόνο στοιχείο, αλλά και αλλού.
1: Υπάρχει, υπάρχει. Να μην λέμε τώρα. Απλά δεν είναι μόνο ο κόσμος ο οποίος... ας μην βλέπουμε εμάς που ασχολούμεθα με το ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Υπάρχει και ο κόσμος που ανοίγει το ραδιόφωνο και λέει για να δω τι παίζεται. Τι παίζεται αυτή τη στιγμή στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις και παίζονται αυτοί που πληρώνουν.
0: Πάντως τα σμυρνέικα τραγούδια δεν νομίζω ότι θα σβήσουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Νομίζω ότι θα κρατήσουν. Όχι. Και θα κρατήσουν για πολλά χρόνια. Επειδή αναφέρθηκες σε αυτό, και σε αυτό, το τραγούδι.
1: Είμαι τυχερός διότι ναι. Έχω κάνει τραγούδια και έχουν μείνει. Αυτό λέω, ότι για να κάνεις, να υπάρχει το κίνητρο να κάνεις καινούργια τραγούδια. Έχουν βγει πολύ καλά τραγούδια, έχουν βγει πολύ ωραία τραγούδια, αλλά δεν μένουν πια. Mm-hmm. Δεν παίζονται. Mm-hmm. Να σου δώσω να καταλάβεις, έχω κάνει 5 παραγωγές και άντε 2-3 τραγούδια μου να έχουν γίνει έτσι επιτυχίες. Παλιά βγάζαμε ένα δίσκο και γινόντουσαν, όλα ακουγόντουσαν. Έτσι ήταν. Τώρα, σήμερα, μέσα στην πολλή πληροφορία, χάνονται τα πάντα. Όμως, τα ζωντανά και οι συναυλίες είναι πάντα χαρά να βγαίνουμε και να τραγουδάμε. Και γι' αυτό λέμε και στον κόσμο, ελάτε, να υπάρχει και ένα φτηνό εισιτήριο και να έρχεται το κόσμο και να περνάει καλά. Αλλιώς, ας μην περιμένουμε από άλλους έτσι να μας διασκεδάσουμε. Πρέπει εμείς ήδη να διασκεδάζουμε και να διασκεδάζουμε και τον κόσμο.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε να δούμε αυτήν την συνεργασία επί σκηνής. Θα πείτε και από κοινού τραγούδια και με τους υπόλοιπους συντελεστές. Πώς το έχετε οργανώσει.
1: Βέβαια. Ναι.
0: Να δούμε πώς θα γίνει το πάντρεμα.
1: Εγώ να δεις πώς περιμένω και να δω και τους φίλους μου εκεί, όλους τους μουσικούς τους φίλους μου, τους... και τα παιδιά τους που έχουν γίνει μουσικοί.
0: Και έχουν μπει και νέοι που δεν έχουν το κληρονομικό δικαίωμα. Έχουμε και τέτοιους μέσα.
1: Αυτό
0: στους νέους μουσικούς.
1: Αυτό
0: έχουμε...
1: ότι, αφήνουμε, ναι. Ότι αφήνουμε και απογόνους μουσικούς. Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Με το καλό να...
1: που μας στηρίζετε.
0: Να ανταμώσουμε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, σμυρνέικα τραγούδια. Έτσι θα συνεχίσουμε με σμυρνέικα τραγούδια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: τοπική επιτροπή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Χίου, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου, διοργανώνουν ένα φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών υπό τις οδηγίες του προπονητή Βασίλη Γεραγοτέλη και της μεικτής εφήβων της τοπικής επιτροπής ΕΟΚ Χίου υπό τις οδηγίες του προπονητή Δημήτρη Μπόλια. Ο αγώνας θα γίνει αυτή την Κυριακή. Στο κλειστό. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Για την συγκεκριμένη διοργάνωση μίλησαν σήμερα σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο Δημαρχείο της Χίου ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Χριστάκης, ο κύριος Νίκος Ντούλης από την Τοπική Επιτροπή Καλαθοσφαίρισης και οι προπονητές κύριοι Γεραγοτέλης και Μπόλιας. Ας τους ακούσουμε ξεκινώντας από τον κύριο Χριστάκη. Λοιπόν, περιμένουμε λίγο και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε.
1: Γιατί έχουμε εδώ ένα ακόμα παιδί, τον Βασίλη τον Γεραγοτέλη, και τον έχουμε με μεγάλη χαρά στο Δημαρχείο και στη Χίο ξανά. Μετά την παρουσίαση στη γιορτή αθλητή, είχαμε πει να κάνουμε μια όμορφη τάση με την εθνική ομάδα. Οπότε από σήμερα είναι και η εθνική ομάδα κοφών νέων ανδρών. Στο νησί μας για κάποιες ημέρες. Αυτή η δράση γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητισμού και Τουρισμού του Δημοσίου και υπάρχει πάρα πολύ εγώ στους συνεργάτες μου. Οπότε είναι πολύ σπουδαίο και μόνο ότι έχουμε μια εθνική ομάδα εδώ, στη Χίο, με έναν δικό μας άνθρωπο που είναι στο τιμόνι αυτής της ομάδας. Και θα κάνουμε κάτι, θα γίνει ένας πάρα πολύ πέρα από την περιήγηση που θα έχουν στο νησί. Και τα αθλητικά δρόμενα θα γίνει ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας για την Κυριακή. Οπότε νομίζω ο Νίκος θα πει πιο πολλά λόγια πάνω σε αυτό και μετά θα πούμε λόγο στον Γιώργο.
2: Καταρχήν καλησπέρα, καλημέρα. Υποδεχόμαστε εδώ την Εθνική Κοφών για προετοιμασία. Και μόλις ειδοποιηθήκαμε από το φίλο coach Βασίλη Γεραγοτέλη γι' αυτό, γύρω στο Μάιο, αποφασίσαμε να κάνουμε και ένα φιλικό αγώνα εμείς, η Τοπική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Χίου, για την ενίσχυση μιας οικογένειας μπασκετικής που έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη, χτυπήθηκε από ένα μεγάλο πρόβλημα και έχει ανάγκη. Οπότε θα υπάρξει κουμπαρά στην Κυριακή που θα γίνει το φιλικό μεταξύ των νέων ανδρών της Εθνικής Κοφών και της μεικτής Χίου εφήβων που την καθοδήγηση του Δημήτρη του Μπόλια, που είναι ο περιφερειακός προμονητής. Ελπίζουμε να έρθει ο κόσμος να στηρίξει, να δει τα παιδιά, να χειροκροτήσει τα παιδιά, γιατί έχουν ανάγκη το χειροκρότημα και η Εθνική Κοφών και εμείς η μεικτή Χίου, και να μαζευτεί και ένα ποσό να ενισχύσουμε την οικογένεια που έχει ανάγκη, γιατί το μπάσκετ δεν είναι μόνο λόγια. Αν δεν λέμε το μπάσκετ ενώνει, πρέπει να εννοούμε ότι το μπάσκετ πραγματικά ενώνει, ειδικά τους μπασκετικούς. Να δώσω τώρα το λόγο στο φίλο τον Βασίλη, είμαστε δίπλα του, ό,τι χρειαστεί.
1: Να πούμε ότι κάνει ο αγώνας είναι Κυριακή.
2: Είναι Κυριακή, μια η ώρα.
1: Στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Κόβω το λόγο σε εσένα.
3: Καλημέρα και καλημέρα. Καταρχήν, να ευχαριστήσω το Δήμο Χίου και προσωπικά τον Δήμο Κυριακή του Χριστάκη για την βοήθειά του, πολύ πολύ βοήθεια. Όσον αφορά τη διαδρομή μας, τη μετακίνησή μας, την παραχώρηση των γηπέδων και βέβαια τον Νίκο Ντούλη. Για μας είναι μια καινούργια αρχή, διότι αυτή η ομάδα Εθνική Νέων Ανδρών δημιουργήθηκε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που πήγαμε στο Τόκιο τον Ιούλιο με την Εθνική Ανδρών. Αυτό είχαμε και ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα εκεί πέρα με το χάρτη μετάλλιο και εκ των υστέρων κάναμε μια προσπάθεια να δούμε παιδιά κορφά και βαρύκο από όλη την Ελλάδα και δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα που είναι ηλικίας από 15 έως 20 ετών παιδιά. Εγώ γνωρίζετε από την ηλικία έχω μεγαλώσει και αγαπώ ιδιαίτερα το μόνο μου, εδώ είναι η ζωή μου και έρχομαι πολύ τακτικά αυτή τη χρονιά διότι δεν έχω επαγγελματικές υποχρεώσεις με τις ομάδες της επαγγελματικής επαγγελματικής με τις οποίες είμαι προπονητής. Σε ένα λοιπόν από αυτά τα ταξίδια και το Πάσχα αλλά και μετά στην γιορτή διαμέρους και
4: καλημέρα σε όλους.
3: Μιλήσαμε και είδαμε ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να έρθουμε εδώ να κάνουμε κάποιες προπονήσεις και να χτίζουμε σιγά σιγά αυτή την ομάδα των νέων. Όταν ρωτήθηκα αν μπορούμε να παίξουμε αυτό το εθνικό παιχνίδι, για μας είναι επιτυχή χαρά, γιατί και θέλουμε τα παιδιά να πάμε σε ένα παιχνίδι έτσι ώστε και αυτοί να μην κάνουν μόνο προπονήσεις. Και δεύτερον, βέβαια, ο σκοπός με τον οποίο γίνεται ο αγώνας είναι μια πολύ όμορφη ιδέα, έτσι ώστε να δείξουμε ότι ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει σε πολλούς τομείς, πολύ κόσμο, και να βάλουμε κι εμείς από πλευρά μας αυτή τη βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε σε κάποιους ανθρώπους μας που το χρειάζεται.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή της Μικτής, τον κύριο Μπόλια.
1: Να ευχαριστήσω τους διοργανωτές, το Δήμο, την Τοπική Επιτροπή. Για μας είναι τιμή και χαρά που θα δώσουμε ένα παιχνίδι με μια εθνική ομάδα. Ακόμα μεγαλύτερη χαρά που θα αντιμετωπίσουμε τον Βασίλη, ο οποίος είναι φίλος πάνω απ' όλα και τιμάει και το νησί μας και τον κλάδο μας. Εγώ λέω σαν συνάδελφος προπονητής και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όχι μόνο με τη δουλειά του αλλά και με το ήθος του πάνω απ' όλα. Και είμαστε ακόμα πιο χαρούμενοι που θα γίνει για αυτό το σκοπό και τα παιδιά εκτός θα παίξουν, να περάσουν καλά, να το ευχαριστηθούν. Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε, να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι, ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε σαν άθλημα. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θυμίζουμε 9 το βράδυ της Κυριακής θα γίνει ο συγκεκριμένος αγώνας στο Δημοτικό Στάδιο Χίου και τα έσοδα του θα διατεθούν για καλό σκοπό. Είναι φιλανθρωπικός ο συγκεκριμένος αγώνας μεταξύ της Εθνικής Ομάδας Κοφών Μπάσκετ Νέων Ανδρών και της Μικτής Χίου Εφήβων.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Ροδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 22710 920.
6: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
8: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Το λοιπόν που λέμε και χιώτικα. Το καλοκαίρι για τα πιτσιρίκια συνήθως συνδυάζεται και με τις κατασκηνώσεις. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάποια προβλήματα με τις κατασκηνώσεις των σκλαβιών. Έχω χάσει το λογαριασμό, δεν θυμάμαι ούτε εγώ πόσα χρόνια δεν έχουν λειτουργήσει. Κάτι μου λέει ότι πρέπει να είμαστε στον 6ο με 8ο χρόνο που δεν λειτουργούν οι παιδικές κατασκηνώσεις στα σκλαβιά. Εν πάση περιπτώσει, να σας πούμε ότι φαίνεται πως κάτι κινείται για το συγκεκριμένο θέμα, όχι όμως για τη φετινή περίοδο, δηλαδή και φέτος η παιδική κατασκήνωση στα σκλαβιά, στο κομμάτι που αφορά την λειτουργία της από το Δήμο Χίου, θα είναι κλειστή. Όμως, όπως μας ενημερώνει ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιαμάς και ο Δήμος Χίου, εξασφαλίστηκε μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής ύψους 200.000 ευρώ. Έχει και ο Δήμος Χίου προς διάθεση άλλα 100.000 ευρώ και αισιοδοξούν ότι θα προχωρήσουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις ώστε του χρόνου οι κατασκηνώσεις να λειτουργήσουν. Μάλιστα, ο Δήμος Χίου αναφέρει ότι οι κατασκηνώσεις δεν λειτουργούν λόγω νομικών και διοικητικών εκκρεμωτήτων. Όμως, σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας επιλύθηκαν τέτοιου είδους ζητήματα που κολούσαν για χρόνια την πρόοδο του έργου και μάλιστα καθοριστική υπήρξε και η θεσμική αλλαγή που επιτρέπει πλέον στους Δήμους να προχωρούν σε απαιτούμενες νομιμοποιήσεις των κατασκηνωτικών εγκαταστάσεων. Σημαντική κατά το Δήμο Χίου υπήρξε και η συμβολή του κυβερνητικού βουλευτή για να επιτευχθεί ο στόχος. Και όπως αναφέρει, 23 Ιουνίου εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ για τις εργασίες αποκατάστασης. Λοιπόν, μακάρι αυτή τη φορά να πάνε όλα καλά και του χρόνου να είναι στη διάθεση των παιδιών οι κατασκηνώσεις στα σκλαβιά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφοντας, θα πάμε μέχρι την Βολισσό, γιατί εκεί φέτος θα είναι το κέντρο βάρους των εκδηλώσεων του οργανισμού DEO Projects. Ξεκινώντας το Σάββατο 11 Ιουλίου με τα εγγένεια της έκθεσης «Γράμμα σε ένα ισχνό πατέρα». Επίσης σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε και το ρεπορτάζ που πραγματοποίησε η συνάδελφος Ειρήνη Αναγνώστου με αφορμή το πρώτο πότισμα που έγινε στα δεντράκια που φυτεύθηκαν πριν από 4 μήνες στην αναδασωμένη αλλά πρόσφατα καμένη ευρύτερη περιοχή του Αγίου Δημητρίου Τσαγκαράδων.

Ημερώνει ο όμιλος ΔΕΗ με 5 νέες ευέλικτες αεροστροβουλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί παραγωγής της ΔΕΗ σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο. Οι νέες ευέλικτες μονάδες αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των τριών νησιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου, η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένες ενεργειακές ανάγκες λόγω της ανόδου της τουριστικής κίνησης. Στην εξακρίβωση καταγγελιών για ομάδες ανηλίκων που δημιουργούν προβλήματα και φθορές εντός του κάστρου επενέβησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας, όπου σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε πάνω στα τείχη του κάστρου βρέθηκε σε ενήλικο άτομο ποσότητα κάναβης και σουγιάς. Όλα κατασχέθηκαν και ο συλληφθής θα προσαχθεί στην εισαγγελέα Χίου. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό η ΑΔΔΗ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εξασφάλισε νέες χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 7 εκατομμύρια 50.000 ευρώ με δύο σημαντικές αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, οι οποίες αφορούν έργα αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές και παρεμβάσεις προστασίας κρίσιμων υποδομών σε όλα σχεδόν τα νησιά της περιφέρειας. Με την πρώτη υπουργική απόφαση εγκρίνεται συνολική χρηματοδότηση 5 εκατομμύρια 50.000 ευρώ για έργα αποκατάσταση φυσικών καταστροφών σε δήμους του Βορείου Αιγαίου. Στο νησί μας χρηματοδοτείται η ΔΕΙΑΓ με 800.000 ευρώ για αποκατάσταση κατεστραμμένων δικτύων ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Με 10 νέες οργανικές θέσεις πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επιθητή ενισχύεται η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου στο πλαίσιο της προκήρυξης για την πρόσληψη συνολικά 600 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Όπως υπογράμμισε σε δήλωσή του ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, η ενίσχυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου με 10 νέους πυροσβέστες αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στις δυνάμεις του νησιού μας και συμβάλλει στην περαιτέρω θωράκιση της πολιτικής πρόστασης, της ασφάλειας των πολιτών και του φυσικού μας πλούτου. Την πρώτη μέρα του Ιουλίου επέλεξαν οι εθελοντές της ομάδας Όμικρον για το πρώτο πότισμα των φυτών που φυτεύτηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο στη διάρκεια της μεγάλης εθελοντικής δενδροφύτευσης που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Δημητρίου Τσαγκαράδων από το Όλοι Μαζί Μπορούμε σε συνεργασία με πολλούς ακόμη φορείς και υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Δασών Χίου. Το επόμενο ραντεβού της Όμικρον έχει δοθεί για την προσεχή Τετάρτη 8 Ιουλίου στο κάστρο της Βολισσού με στόχο την υποστήριξη της εκεί δενδροφύτευσης σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Στα χέρια της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου βρίσκεται η τεχνική έκθεση που έγινε από το Δήμο Χίου για τη δημιουργία του κέντρου μερικής προβολής, το ακίνητο που μισθώνει εδώ και χρόνια ο Δήμος, στην περιοχή της Δασκαλόπετρας. Την είδηση έκανε γνωστή ο Νίκος Νύχτας, πρόεδρος του Συλλόγου Ομήρου Νόστος, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν χθες μέλη της διοίκησης του Συλλόγου για την παρουσίαση των εκδηλώσεών τους που ξεκινούν από τις 8 Ιουλίου και συνεχίζονται μέχρι και τους πρώτους φθινοπορεινούς μήνες. Η πρώτη εκδήλωση έχει θέμα τον ρόλο της οικογένειας, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από τα ομηρικά έπι και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου στη Δασκαλόπετρα. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καρδαμήλων προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Ιουλίου 11.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Πανός στο Δημαρχείο Καρδαμήλων με θέμα την πορεία του ελαιοτριβίου. Την Κυριακή 5 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο ιατρείο στην είσοδο του χωριού των Μεστών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 11 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι στην περιοχή Λιμεναρχείου, Τελωνίου, αίθουσα ελέγχου διαμαρτυρίων και καφετέρια Μπούρτζη. Το πρόγραμμα ψεκασμών για το δάκο συνεχίζεται αύριο Σάββατο σε έξω διδήμα, μέσω διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Πιτιός, Αμάδες και Καρδάμιλα. Η Σαντρίν Δημητριάδη,
ταλαντούχα Γαλλίδα ζωγράφος και με μια σπάνια ευαισθησία εντόπισε και αποτύπωσε την εμπορική ταυτότητα της Χίου, φτιάχνοντας πορτρέτα προσώψεων μαγαζιών της πόλης της Χίου με ιδιαίτερη φυσιογνωμία.

0: Αυτά εκτίθενται έως την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Περιβόλι. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 αισθήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης. Επόμενη εκδήλωση αύριο Σάββατο στις 9.30 το βράδυ με το καθιερωμένο παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας Ερημιώνης. Τέλος, την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026, 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Η Χοροδία Χίου παρουσιάζει μια βραδιά γεμάτη ήχους, εικόνες και τραγούδια από την εποχή που το ραδιόφωνο ήταν η καρδιά κάθε σπιτιού. Σήμερα Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Ραδιοφώνου σε διεύθυνση Φέδρας Γιαννέλου και σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη θα μας ταξιδέψει στις δεκαετίες του 60 και του 70, τότε που οι φωνές των ερμηνευτών και οι μελωδίες των συνθετών ένωναν τους ανθρώπους στα μεσαία κύματα. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Αλήθεια. Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου θα τιμήσει την ημέρα μνήμης των απολεσθέντων ναυτικών εμπορικού ναυτικού στην καθιερωμένη ετήσια επιμνημόσυνη δέηση που θα γίνει αύριο Σάββατο 9 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βροντάδου νησί. Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική εμπειρία στο Ιστορικό Σχολείο Βολισσού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεθούν αύριο Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στη Βολισσό. Η Μήτρα Φωτός δεν είναι μια συνηθισμένη συναυλία, είναι μια διαδρομή μέσα από τις σκιές και τις πληγές που άφησε ο χρόνος στον τόπο μας. Ένα πέρασμα από τη στάχτη προς τη ζωή, ανέφερε η Αγγέλα Τσιμπριλού, καλλιτεχνική διευθύντρια των χοροδιακών συνόλων της Χίος Λύρικα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών απαντά για μία ακόμη φορά ο καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη Γιώργος Παπαδόπουλος στην εκπομπή «Κατεμφθηθείτο» αυτής της εβδομάδας. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι θα γίνει εκ μέρους της πολιτείας αύξηση στους μισθούς των αρχιερέων. Αρκετοί πολίτες το είδαν αρνητικά, ακόμη και αρχιερείς αντέδρασαν. Ο εκπρόσωπος τύπου της Ιεράς Συνόδου μίλησε για πράξη της πολιτείας και όχι της Εκκλησίας. Ποια η άποψη του κυρίου Παπαδόπουλου για αυτό το θέμα? Η εκπομπή θα μεταδοθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Τα αόρατα αεροσκάφη με τις ορατές ελλείψεις συζητά ο συμπατριώτης μας δημοσιογράφος Κώστας Μαρδάς με τον ταξίαρχον αποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας Κωνσταντίνο Ζικίδη που είχε την ειδικότητα του μηχανικού ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην εκπομπή του Blue Sky προσωπικά δεδομένα που προβάλλεται κάθε Σάββατο 8 το βράδυ, 12 τα μεσάνυχτα και την Κυριακή στις 4 το απόγευμα και από την Αλήθεια TV. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει σε θερινή προβολή το πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους Ελληνικές Μικρές Ιστορίες τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που απέσπασαν βραβεία στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας συμπληρώνει φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική. Το θέμα του είναι η Μεσόγειος. Η θάλασσα που εδώ και αιώνες ενώνει πολιτισμούς, γλώσσες, μνήμες και μουσικές παραδόσεις. Θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την 5η 9 Ιουλίου. Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με τη συναυλία «Στα κύματα της Μεσογείου». Στη συναυλία συμμετέχουν οι διεθνώς αναγνωρισμένοι τραγουδίστρια Γκάντας Μπέιρ, ο Παντελής Θαλασσινός και νέοι χιώτες μουσική. Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης η Χοροδία των Χρωμάτων με διδασκαλία της Ελευθερίας Λεκοπάντη. Την 3η 7 Ιουλίου το φεστιβάλ μεταφέρεται στον κάμπο της Χίου με τη δράση «Ακούγοντας στη Μεσόγειο ήχοι, μνήμες, κοινές διαδρομές». Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 παρατέταρτο με περιήγηση και ξενάγηση στα στενά του κάμπου από τον ξεναγό Θωμά Καραμουσλή. Από τις 9 το βράδυ θα ακολουθήσουν εισηγήσεις που θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την ιστορία, την τοπικότητα, την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 10 το βράδυ με νιάχιώτικες γεύσεις, καθώς καθηγητές και μαθητές του Τμήματος Μαγειρικής Τέχνης της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν λιχωδιές της χιώτικης κουζίνας. 5η 9 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον Άγιο Παντελήμωνα στο Μονοδέντρη θα παρουσιαστεί η παράσταση Μεσόγειος, μια θάλασσα, χίλιες φωνές. Την παράσταση παρουσιάζει ο αφηγητής Κωνσταντίνος Βόλης, αναβιώνοντας την παράδοση του Παραμυθά και του Τροβαδούρου. Ο κύκλος θεάτρου Θεατροποιή Χίου ανακοινώνει ότι η νέα του θεατρική παραγωγή «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη σε σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη πρόκειται να παιχτεί ξανά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θημιανών. Η ελληνική εταιρεία Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Νενήτων Ιβοκαριά και τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Νεχωρίου Άγιος Μινάς καλούν τα παιδιά να παίξουν. Την 3η 7 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στα Νένιτα στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου και την 5η 9 Ιουλίου 6 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ στο Νεχώρι στην Κεντρική Πλατεία Πύργος. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Χίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί». Στρατόπεδο Εξορίστων Γυναικών Χίου 1948-1949. Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου τον Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή αφιερωμένο στη συγκεκριμένη περίοδο. Το βιβλίο αφιερώνεται στη δημοσιογράφο Αγγελική Χατζηδημητρίου. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου με μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές διοργανώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και παραδοσιακά δρόμενα. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα με καφέ από τις κυρίες της Φιλοπτόχου Καρδαμήλων στις θάλασσες. Κυριακή 12 Ιουλίου, ημερήσιο γλέντι από το σύλλογο του Γιώσονα Καρδαμήλων στον αύριο χώρο της εκκλησίας του Ταξιάρχη στο Γιώσονα. Η Ένωση Βρονταδουσίων Αττικής θα πραγματοποιήσει στοιχείο συναιστίαση την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην Ιώ στη Δασκαλόπετρα. Η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής καλωσορίζει την επικείμενη έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», η οποία ανοίγει στις 11 Ιουλίου στο Σχολείο Βολισσού και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μία πολιτιστική πρωτοβουλία που φέρνει στην περιοχή 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, δημιουργώντας ένα χώρο στοχασμού, διαλόγου και συλλογικής ανασύνδεσης. Για 21η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του Ομίλου Ευρωπαϊκών Εταιριών Καθηγητών Κλασικών Γλωσσών και Πολιτισμών και της Ομιλικής Ακαδημίας με την επίσημη έναρξή του να έχει προγραμματιστεί να γίνει στοιχείο την Κυριακή 12 Ιουλίου 11 το πρωί στο Ομίλιο όπου θα γίνει και η λήξη των εργασιών Κυριακή 19 Ιουλίου 11 το πρωί. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Αθήνα με επίσκεψη και ξενάγηση στην Ακρόπολη, το Νέο Μουσείο Ακρόπολης, το Αρχαιολογικό Μουσείο και συνεχίζονται στο Ομίλιο και στο Ναυτικό Κολέγιο ΤΙΝΣ του Ιδρύματος Μαρία Τσάκου. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα σε μια παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Στοιχείο την 3η 14 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Ηλίθιοι» του Νίλ Σάιμον επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση. Η θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ παρουσιάζει την παράσταση την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Εφήβων που διεξάγεται στην Πορτογαλία, η ελληνική εθνική ομάδα έχασε με 18 από το Μαυροβούνιο και στη συνέχεια θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-8 της διοργάνωσης. Το Σαββατοκύριακο, η ομάδα Πόλο Παιδών K16 του Ναυτικού Ομίλου Χίου θα αγωνιστεί στην Αθήνα για τελική φάση τη Silver Link του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Στο ποδόσφαιρο, η αναγέννηση Θολοποταμίου απέκτησε τον μέσο επιθετικό Γιάννη Γκάγκα που έπαιζε στον Πανινούσιο. Η ομάδα των Ινουσών απέκτησε τον Δημήτρη Τσουκάρη που έπαιζε στον Κανάρι. Η τοπική επιτροπή ΕΟΚ Χίου με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών και υπό την αιγίδα του Δήμου Χίου διοργανώνει φιλικό αγώνα μεταξύ της Εθνικής Κοφών Νέων Ανδρών υπό τις οδηγίες του προπονητή Βασίλη Γερακοτέλη και της Μικτής Εφήβων Χίου υπό τις οδηγίες του προπονητή Δημήτρη Μπόλια την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο κλειστό γήπεδο. Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατένθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 27 έως 42%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 54%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δημητριάδη στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνη στο Βαρβάση και Κυλιάρη στην οδό Μιλωνάδη και Βλαταριάς 1. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μαρή στην οδό Καλοπλήτου 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο, κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1925, από ανάφλεξη δοχείου υνοπνεύματος προκλήθηκε πυρκαγιά στο εργαστήριο και το σπίτι του χημικού Εμμανουήλ Σωτηρόπουλου. Νεκρή ο χημικός και η 14χρονη υπηρέτρια Κωνσταντινιά Κρομίδα. Με αυτοθυσία οι περιοικοί κατάφεραν να σώσουν μέσα από τις φλόγες το μικρό παιδί του χημικού. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1933, ο βασιλέας της Ρουμανίας απένιμε στον έμπορο Νίκο Ιωάννου Ζανίκου το παράσημο της πρώτης τάξεως εμπορίου, ενώ έγινε παράλληλα γνωστό ότι ηχείος θα συμμετάσχει στην 8η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Ηχείος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ζαμπιλής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας.
9: πρόγραμμα πολιτιστικής συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
2: Τάκης και Μπούκης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούκης.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Να είμαστε λοιπόν εδώ και σας χρωστάμε να ακούσουμε και ραδιοφωνικά ένα ρεπορτάζ που πραγματοποίησε την Τετάρτη η συνάδελφος Ειρήνη Αναγνώστου. Ένα ρεπορτάζ το οποίο έγινε στο πεδίο με αφορμή το πρώτο πότισμα στα δεντράκια που φυτεύτηκαν πριν από 4 μήνες στην αναδασωμένη αλλά πρόσφατα καμένη ευρύτερη περιοχή του Αγίου Δημητρίου Τσαγκαράδου. Σε μια μεγάλη δράση που είχε διοργανώσει η πρωτοβουλία Όλοι Μαζί Μπορούμε, τον περασμένο Φεβρουάριο, όπως είπαμε, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης από μέλη της εθελοντικής ομάδας Όμικρον, συνεπικουρούμενα από το Δήμο Χίου με υδροφόρα αλλά και από ιδιώτες με δικά τους οχήματα και δεξαμενές. Σύμφωνα μάλιστα με τον Γιώργο Ροδάκη, πρόεδρο της ομάδας, η ανταπόκριση των ειδών που φυτεύτηκαν διαφέρει σημαντικά, κάτι που εξήγησε ο παρόν στη δράση, αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Χίου, Αποστόλης Φλιούκας. Μπορούμε λοιπόν αμέσως τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ειρήνης.
2: Ποτίσουμε τα δεντράκια που φυτεύθηκαν το Φεβρουάριο μήνα, που είχε γίνει εθελοντικά μια προσπάθεια. Γιατί αν τα αφήσουμε να περάσει περισσότερο καιρός, δεν νομίζω ότι δεν θα τα προλάβουμε. Οπότε είναι και το πρώτο πότισμα που κάνουμε σήμερα.
3: Το πρώτο πότισμα στη συγκεκριμένη περιοχή.
2: Στη συγκεκριμένη περιοχή εδώ, ναι, έχουμε ξεκινήσει προηγούμενες μέρες και έχουμε ποτίσει σε άλλο σημείο, άλλες δύο φορές. Γύρω στα 200 δέντρα είχαμε ποτίσει. Εδώ βέβαια είναι αρκετά παραπάνω. Το πότε θα είναι, θα σας το πω την επόμενη φορά.
3: Έχουν, να τα μετρήσουμε. Από την εικόνα που έχετε, έχουν πιάσει, όχι?
2: Αυτό που βλέπουμε είναι ότι τα κυπαρίσια και οι κουκουναριές έχουν πιάσει. Αυτά που έχουν θέμα είναι οι δρίδες και κάποιες χαρουπιές, οι οποίες είναι πάνω από 70% έχουν ξεραθεί.
3: Α, τόσο πολύ?
2: Ναι, ναι.
3: Ήθελα νωρίτερα πότισμα.
2: Πιθανώς, αυτά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε τώρα και ίσως κάποιοι ειδικότεροι από εμάς να το δούνε. Πιθανώς και κάποιο στρες από τη φύτευση τις πρώτες μέρες. Εγώ δεν ξέρω ακριβώς. Ίσως να θέλανε και νωρίτερα πότισμα, αν και ο καιρός φέτος μας βοήθησε αρκετά. Είχαμε, νομίζω, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου είχαμε βροχή και αρκετά καλή.
3: Η υγρασία λοιπόν υπήρχε.
2: Οπότε αυτό βοήθησε σημαντικά και μέχρι τώρα που δεν είχαμε έτσι ζέστες ιδιαίτερες.
4: Σήμερα είναι μια πρωτοβουλία της υπηρεσίας μας και κυρίως με την ομάδα Όμικρον και με εθελοντές. Ήρθαμε για να ποτίσουμε τα δεντράκια που είχαμε φυτέψει, αν θυμάστε, το Φλεβάρι.
3: Ήταν αυτά το Όλοι Μαζί Μπορούμε.
4: Ήταν όλα αυτά το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Είχαμε βάλει αρκετά πολλά δεντράκια, 4.000 δεντράκια. Και τότε είπαμε ότι το επόμενο μεγάλο πρόβλημα θα είναι το πότισμα. Και γι' αυτό ήρθαμε σήμερα.
3: Εσείς έχετε ξανάρθει εδώ στην περιοχή να δείτε αν έχουν πιάσει?
4: Ναι, ναι, έχουμε ξανάρθει. Βέβαια, οι συνθήκες που τα βάλατε, αν θυμάστε, ήταν αρκετά αντίξωες.
3: Ναι.
4: Υπήρχε αέρας, πολύ κρύο. Σε δίκες περιπτώσεις αναμένουμε μια αποτυχία της τάξης το 20-30%. Είμαστε γύρω στα αποδεκτά, είμαστε γύρω στο 40 από ό,τι έχουμε υπολογίσει.
3: 40% απέτυχαν?
4: Ναι.
3: Μάλιστα.
4: Κοιτάξτε, μιλάμε τώρα για εκτός από δύσκολες συνθήκες, είναι και το φτωχό έδαφος δηλαδή που το πέρα που δεν είναι ευδοκιμή εύκολα. Μην ξεχνάτε ότι κάναμε και μια απόπειρα τώρα με κουντουρδιές και τέτοια.
3: Οι οποίες αυτές είναι που δεν άντεξαν.
4: Αυτές έχει μεγάλη αποτυχία. Υπάρχουν βέβαια και πιασμένα δεντράκια, αλλά εμείς θα επιμένουμε. Ήδη τώρα που μιλάμε είχαμε στείλει από πέρυσι καρπό στην Αμυγδαλέζα και από ό,τι με ενημέρωσαν πήγε πάρα εξαιρετικά η φυτρωτικότητα. Είχαμε 100% επιτυχία από ό,τι μου είπαν. Είχαμε στείλει ένα φορτίο κουντουρδιές και ένα φορτίο τσικουδιές τοπικά εδώ πέρα. Γιατί αυτά που βάλαμε δεν ήταν ντόπια, οι κουντουρδιές.
3: Άρα η τοπικότητα παίζει ρόλο,
4: Φυσικότατα, εννοείται. Το DNA της κάθε περιοχής, του φυτού δηλαδή, το ακολουθεί. Και ελπίζουμε, από ό,τι μας είπαν, ότι μέχρι τον Νοέμβριο μπορούμε να έχουμε την πρώτη παρτίδα έτοιμη για να μπορέσουν να μας στείλουν.
5: Ο κύριος Φλιούκας αναφέρθηκε και στις υπόλοιπες δράσεις της υπηρεσίας του που αναμένεται να ξεκινήσουν το προσεχές διάστημα πάλι με ανάδοχο αποκατάστασης αναδασώσεων αυτή τη φορά την Εθνική Τράπεζα.
4: Ήδη τώρα που μιλάμε έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τις μελέτες αναδάσωσης, τα οποία θα συμπεριληφθούν όλες οι περιοχές οι οποίες είναι καμένες και που είχαμε παλιά αναδασώσεις, αλλά και αυτή εδώ η περιοχή. Και πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Θα έχουμε πάλι, από ό,τι μας είπαν, μια χρηματοδότηση με χορηγία της Εθνικής Τράπεζας. Ελπίζουμε να πάει καλά.
3: Α, δεύτερη.
4: Δεύτερη, να. Να σας θυμίσω ότι τα αντιδιαβρωτικά είχαν γίνει με χορηγία της Εθνικής Τράπεζας.
3: Ναι.
4: Επειδή είχαμε μείνει πολύ ευχαριστημένοι με το έργο που παρήχθησε εδώ πέρα η περιοχή με τα κορμοδέματα και τα αντιδιαβρωτικά έργα. Πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να μας δώσουν και αυτή τη χορηγία, δηλαδή να πληρώσουν, δηλαδή για να κάνουμε με τον ίδιο τρόπο να κάνουμε, με αναδόχους, δηλαδή να κάνουμε και τις αναδασώσεις. Γιατί μιλάμε για μεγάλες, για πολλές εκτάσεις αναδασώσεις. Πάνω από 1000 στρέμματα. Όχι μόνο κεντρική Χίο, αλλά και Βολισσό.
3: Που πάλι είναι δημόσιες εκτάσεις.
4: Είναι δημόσιες εκτάσεις, ναι.
3: Δεν είναι δημοτικές δηλαδή.
4: Δεν είναι δημοτικές. Αυτό δεν έχει όμως να κάνει. Τα αντιδιαβρωτικά και αναδασώσεις μπορούν να εκτελεστούν και σε δημοτικές περιοχές εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Εδώ εκτός από το ρόλο τον αισθητικό που έχει το δάσος, έχει προστατευτικό.
3: Σωστά.
4: Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα κοιτάξουμε να επέμβουμε. Δεν ήταν τυχαίο ότι είχαμε επί σειρά ετών αναδασώσεις εδώ στην περιοχή. Yeah. Όπως βλέπετε και εδώ που είμαστε ψηλά, όλη η περιοχή έχει 3-4 βασικά ρέματα τα οποία καταλήγουν στην πόλη. Yeah. Οπότε το δάσος έχει σημαντικό ρόλο στην προστασία του νησιού, της πόλης μάλλον.
5: Παράλληλα με τις αναδασώσεις, η Διεύθυνση Δασών υλοποιεί το μεγάλο πρόγραμμα Αντινέρο, ένα ζωτικό έργο προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ολοκληρώνεται εντός των επόμενων 2 εβδομάδων και σε συνδυασμό με τις 3 αντιπυρικές ζώνες που διανύχθηκαν σε Κουρούνια, Ινούσες και Ψαρά και την τοποθέτηση 6 μεταλλικών δεξαμενών νερού σε διάφορα σημεία, φιλοδοξεί να συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία των δασών του νησιού.
4: Μιλάμε για ένα έργο μεγάλο, 2 εκατομμυρίων. Το οποίο έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα, είναι κυρίως κεντρική αλλά πιο πολύ βόρεια Χίο, δηλαδή από Κουρούνια, Νενιτούρια, μέχρι Αμάδες, Βίκη, Καρδιά.
3: Βόρειο-ανατολική δηλαδή.
4: Βόρεια και βόρειο-ανατολική. Δηλαδή φανταστείτε ότι ξεκινάμε από Κέραμο, Κουρούνια και φτάνουμε μέχρι Λεπτόποδα, Καμπιά, παραλία Καμπιών, ανεβαίνουμε Αμάδες, Βίκη. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά, πολύ ωραίο έργο επάνω στο Πελινέο, το οποίο κούμπωσε με το περσινό Αντινέρο, δηλαδή ενωθήκαν αυτές οι δύο στεγασμένες ζώνες και πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντική κίνηση για την προστασία των απομένων των πιάδασών στο νησί, ειδικά στα βόρεια.
3: Τώρα τελευταία υπάρχει πολύ σκεπτικισμός όσον αφορά το πρόγραμμα Αντινέρο. Εσείς που το έχετε δει στην πράξη. Γιατί,
4: Εγώ είμαι κάθετα θερμός υποστηρικτής του Αντινέρο, γιατί το έχω δει. Είμαι στην υπηρεσία πάνω από 36 χρόνια και βλέπω ότι η μόνη ουσιαστική δουλειά που έχει γίνει είναι τα τελευταία χρόνια με το Αντινέρο. Δηλαδή, συσσωρευμένη βιομάζα τόσα χρόνια δεν υπήρχαν χορηγήσεις, δεν υπήρχαν χρήματα για να εκτελέσουμε έργα σοβαρά, πώς να σας το πω έτσι. Τα σοβαρά έργα προστασίας του περιβάλλοντος είναι αυτά, τα Αντινέρο. Στο κάτω-κάτω, μην ξεχνάτε ότι το έχετε διαπιστώσει κι εσείς, ότι τα παρατημένα δάση, βλέπεις ας πούμε τα δέντρα να αλληλομπλέκονται πάνω από επαρχιακούς δρόμους. Τη φωτιά του 12 δεν σταματούσε πουθενά. Τα πέντε και εδώ πέρα είχαμε κάτι αντίστοιχο, αλλά δεν είχαμε ψηλά δέντρα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να σώσουμε το ψηλό δάσος, εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι. Και στο ΕΠΟΣ, αυτά κάθε πότε τώρα όμως χρειάζονται μία επανάληψη, να το πω έτσι.
4: Κοιτάξτε, σας δίνουν μία ανάλογα την περιοχή, ανάλογα την υποβλάστηση. Γιατί ας πούμε κάτω από υποβλάστηση Πεύκου, από κεντρική και νότια Χίο, δεν υπάρχει έντονη υποβλάστηση. Αλλά στη βόρεια Χίο, Αμάδες, Βίκη κλπ. Υπάρχει έντονη τραυμοβλαστικότητα από τα φιλοβόλα που κόβουμε το υπορρόφο, δηλαδή βρύδες, ασπεντάμια. Αυτά φυτρώνουν πιο γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει έχουμε τουλάχιστον μια περίοδο 5 ετών μίνιμουμ, μέχρι και 10 ετών maximum.
3: Που
4: πρέπει να επέμβουμε ξανά.
3: Ναι.
4: Κάναμε και 3 αντιπυρικές ζώνες, μια μεγάλη πάνω στα Κουρούνια, γύρω στα 6,5 χιλιόμετρα. Ολοκληρώθηκε αυτή. Ολοκληρώθηκε επίσης και η αντιπυρική ζώνη και στα Ψαρά και στην Ινούσα. Και τώρα περιμένουμε, έχουν μπει οι βάσεις και περιμένουμε να βάλουμε και 6 δεξαμενές νερού.
3: Μεταλλικές.
4: Μεταλλικές δεξαμενές, 20 τόνων η καθεμία, που θα μπορεί εύκολα να προσεγγίσει το πυροσβεστικό και να μην περιμένει συνέχεια να έρχονται τα βιντεοφόρα να το γεμίζουν.
3: Ωραία.
4: Πιστεύω θα πάμε καλά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ της συναδέλφου και για το πότισμα των δέντρων που φυτεύτηκαν πριν από μερικούς μήνες, αλλά και για τα προγράμματα αντινέρω τα οποία υλοποιεί η Διεύθυνση Δασών. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε για την εκδήλωση που θα γίνει στην Βόλισσο, στο σχολείο, και συγκεκριμένα στην παρουσίαση της έκθεσης «Γράμμα σε ένα ιστινό πατέρα» από τον οργανισμό Deo Project. Φέτος οι εκδηλώσεις του οργανισμού θα γίνουν στην περιοχή της Αμανής που επλήγει από τις καταστροφικές πυρκαγιές πέρσι. Περισσότερα σε λίγο. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
5: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Στην τελική ευθεία των χιωτικών ραδιοπαλμών, κυρίες και κύριοι, πάμε να μιλήσουμε για την φετινή εικαστική έκθεση του οργανισμού DEO Project, η οποία θα γίνει στην Αμανή, στη Βολισσό, με τίτλο «Γράμμα σε ένα ισχνό πατέρα». Περισσότερα ακούμε από τον Άρη Κόκκινο, ιδρυτή του οργανισμού DEO και επιμελητή της έκθεσης.
2: Ευχαριστώ στο θέμα των υποχείων για τη στήριξη του οποίου παρουσιάζουμε την φετινή μας έκθεση και το πρόγραμμα των δηλώσεων. Ο οργανισμός DEO, στα 6 έως τώρα χρόνια ζωής του Πανεπιστημίου, παρουσιάζει μια μεγάλη διεθνή έκθεση σύγχρονης τέχνης κάθε καλοκαίρι. Κάθε χρονιά, όπως γνωρίζετε, επιλέγουμε ένα διαφορετικό σημείο της Κύπρου. Το Ιστανό Κάβος, το 24 Μαντέσα, το 23 του Φλούρου του Πάστρου της Κύπρου και ούτω καθεξής. Φέτος ο DEO ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Αμανή και καθίσταται για όλο το καλοκαίρι στη Βολισσό, στηρίζοντας να την παρουσιάσει στην πληρωμένη αυτή περιοχή του νησιού της. Φέτος λοιπόν σας προσκαλούμε στο σχολείο Βολισσού, στην έκθεση της DEO με τίτλο «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα». Η έκθεση «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα» ανοίγει στις 11 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου. Μέσα στο διάστημα πραγματοποιείται και το πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δηλώσεων που συνοδεύει. Όπως κάθε χρόνο, εγώ θα σας μιλήσω για την έκθεση και για την εκδοχή και σας μιλήσω για τις παράλληλες εκδηλώσεις. Το σχολείο Βολισσού Μιχάλης Παπαμάρδος είναι ένα επιδοτικό κτίριο ηλικίας 100 ετών, το μοναδικό πλέον σχολείο σε όλη την Αμανή που λειτουργεί. Η έκθεση ξεδιπλώνεται στους δύο ρόλους αυτού του πέτρινου διατηρητικού κτιρίου σαν μια επιστολή προς τον πραγματικό ή τον αλληγορικό πατέρα. Το αποδεικνύεται αδύναμος να επιτελέσει το φωτιστικό του ρόλο, ισχνός, ανεπαρκής. Μέσα στο σχολείο παρουσιάζονται έργα 14 καλλιτεχνών από 11 χώρες. 6 από αυτούς παρουσιάζουν νέα έργα, τα οποία αναδέχτηκαν από την ΤΕΟ ειδικά για την έκθεση, ενώ οι 5 από αυτούς επισκέφτηκαν τη Χίο του Χειμώνα, έκαναν καλλιτεχνική έρευνα και δημιούργησαν έργα που με ευθείας αναφορές στην Αμανή και τη Χίο. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες και τα σύντομα βιογραφικά τους βρίσκονται στο δελτίο τύπου που θα σας διαμοιραστεί επιτρέψτε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την Εβίτα Κυριαζή που έχει την επιμέλεια του προγράμματος που αναφέρεται και στις παράλληλες δωρεάν εκδηλώσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο των συγκεκριμένων δράσεων.
3: Δηλογραφίας και παραδοσιακών πρακτικών, καθώς έχουμε και για πρώτη φορά έργα υφαντικής, ενώ υπάρχει και έργο συμβουλή με αντικείμενα της λαογραφικής της συλλογής του Ματσολεάκη, η οποία δεν εκτίθεται αυτή τη στιγμή στο κοινό. Θίγουμε ζητήματα οικολογίας και στερεοτυπικές αναπαραστάσεις της φύσης ως μια σκληρότητα που προσφέρει αένα. Και βέβαια μιλάμε για πατρική εξουσία, έτσι, ευγονικούς δεσμούς και εμπνεόμαστε από την Αγία Μακέλα, την νεαρή αυτή κοπέλα και την ιστορία της φυσικής εξόντωσής της από τον πατέρα της. Επικεντρώνω λοιπόν και εγώ σε τρεις εκδηλώσεις που σχετίζονται άμεσα με τους παραπάνω άξονες. Αρχίζω ανάποδα από εφάρμοστο το οποίο προς τον ίδιο. Την Παρασκευή λοιπόν 7 Αυγούστου έχουμε μια πολυμουσική performance με τίτλο «Μουσική για αργαλιό». Πρόκειται για ένα ζωντανό μουσικό σετ με χρήση του αργαλιού σε διπλό όργανο, ως μέσο υπαντικής αλλά και ως μουσικό όργανο. Η καλλιτέχνητα έχει την κλάση, καθώς φαίνει, τραγουδάει παραδοσιακά τραγούδια και ειδικά η εμφάνιση αυτή διασκευάζει το δημοφιλές τοπικό στην Αγία Μακέδα. Σε αυτή τη βραδιά η ύφανση ξαναγίνεται συνειδητική πράξη μυθίας και ζωογόνος διορυθμός. Το υφαντό που θα παραχθεί κατά τη διάρκεια του ζωντανού αυτού σετ θα εκτεθεί σε αίθουσα του σχολείου Βολισσού μέχρι το πέρας της έκθεσης. Ερχόμαστε στο Σάββατο 9 Αυγούστου. Έχουμε για πρώτη φορά ένα εργαστήρι ενηλίκων με τίτλο «Μικροφράγματα χειρονομίας φροντίδας» σε σχέση με οικολογία και φύση. Προφανώς, τα μικροφράγματα είναι αυτοσχέδιες κατασκευές οι οποίες συνδυαστούν νερό και έδαφος, επιβραδύνοντας τη διάβρωση, είναι λύσεις βασισμένες στη φύση και την τοπική γνώση. Στο εργαστήρι αυτό, οι συμμετέχοντες κατανοούν τη λειτουργία των δικτύων μικροφραγμάτων, ειδικά των ξεροληφθικών στα νησιά του Αιγαίου, κατασκευάζουν σε μικρή κλίμακα μακέτες δικτύων και οραματίζονται συλλογικά πως αυτά θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στο τοπίο της Αμανής. Είναι μια συνεργασία το εργαστήριο αυτό με τη συλλογικότητα των Μπουλού. Είναι μια ομάδα αρχιτεκτών, μηχανικών, τεχνητών και επαγγελματιών του πολιτισμού που ερευνά και ενεργοποιεί τις ελληνικές παραδοσιακές τεχνικές δόμησης. Και έρχομαι και στην πρώτη μας εκδήλωση, αυτή που γενιάζει το παράλληλο πρόγραμμα, Τετάρτη 22 Ιουλίου. Είναι μια δημόσια συζήτηση με τίτλο «Παρθενομάτης Μαρκέλα από τον Αγιολογικό Βίο στην Έμφυλη Βίλα». Ανήμερα της Αγίας Μαρκέλας λοιπόν θα μιλήσουμε για την 18χρονη από τον Πολυσσό που φωνεύτηκε από τον πατέρα της και θα αναγνώσουμε μεταφορικά, θα αναγνώσουμε την ιστορία της μέσα από ένα σύγχρονο λεξιλόγιο. Οι καλεσμένες ομιλητές ομιλήτριες έρχονται από τα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Ιωαννίνων, από τον ακαδημαϊκό δηλαδή χώρο, αλλά και από το χώρο της νομικής συνδίκευσης στην Έμφυλη Βία.
1: Λοιπόν, αρκετές οι εκδηλώσεις από τον οργανισμό Deo Project με επίκεντρο την Αμανή. Περισσότερα και αναλυτικότερα θα δείτε και στο αλήθεια.gr και στην τηλεόραση της αλήθειας. Εμείς στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, διότι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, τα ξαναλέμε τη Δευτέρα μετά τις 11.35. Ευχές να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Γεια σας. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου για τυχόν αγνοούμενους μετανάστες. Είχε προηγηθεί περισυλλογή 34 αλλοδαπών από τουρκική ακτεωρό σε συντονισμό των τουρκικών ακτών με τις ελληνικές αρχές. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Φάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παρέπεμπε σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον drone στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Ο κ. Ντόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κ. Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ, εξηγήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή κριτική και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτητής φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Σε δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος των νοσοκομειωτικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Καρέ-καρέ η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες, ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της κατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατάει μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα αγκαζάκια και φεύγει τρέχοντας, κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα, άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, σε ανάρτησή της στο Facebook, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και τον ενδιαφέρον του στην ίδια και την οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μια γουρούνα συγκρούστηκε με λεωφορείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τη σύγκρουση, τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης της γουρούνας, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διενεργεί το τμήμα τροχέας Ζακύνθου. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο ΣΕΙΞΟΥ και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κάθε είδους.

0: πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων έχει τεθεί σε εφαρμογή στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από τις 11 χθες το βράδυ λόγω των εργασιών για το flyover. Για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αίγυπτος νίκησε την Αυστραλία 4-2 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση τελείωσαν με σκορ 1-1. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση, η Αργεντινή πράσινο ακροτήρι 1-0 προηγείται η Αργεντινή στο ημίχρονο. Στις 4.30 τα ξημερώματα η Κολομβία κοντράρεται με την Γκάνα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αρχικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές καταιγίδες πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται στην Πελοπόννησο. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και Βαθμία, στη Στερεά, τα νησιά του Ιωνίου, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι θα βρεώνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα υπηρωτικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω όλους και όλες στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Κλείνουμε τυπικά την εργάσιμη εβδομάδα, για άλλους συνεχίζεται, τα λέω τα ίδια πράγματα κάθε Παρασκευή. Και μαζί θα είμαστε φυσικά και αύριο και την Κυριακή, φίλες και φίλοι, με τις σαββατιάτικες μας συναντήσεις. Μπορούμε να αρχίσουμε σιγά σιγά, αφού σας ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα, να πορευτούμε και σήμερα. Αν ξεκινάτε διακοπές, ολόθερμες ευχές να τις απολαύσετε. Αν όχι, συνεχίζουμε εδώ όπως όλοι, ενώ οι περισσότεροι, με συγχωρείτε, οι περισσότεροι τον μήνα Ιούλιο. Θα αρχίσω με κάτι το οποίο σας το οφείλω. Μεσολάβησαν τα γεγονότα και ακούσαμε μόνο ένα κομμάτι από αυτά που είχα επιλέξει να σας μεταδώσω. Είναι από αυτήν τη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στην Ράνια Τζίμα στο INGR. Ακούσαμε ένα απόσπασμα, αυτό που είχα βάλει τις προάλλες, πρωτού γίνει η τρομοκρατική ενέργεια, ή μάλλον και το πρωινό, αν δεν κάνω λάθος, της Τετάρτης. Σε πάση περιπτώσει δεν έχει καμία σημασία, για το πώς η Ντόρα Μπακογιάννη ξεφλουδίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα ήρθε η σειρά να ακούσουμε τι λέει για τα λάθη της κυβέρνησης. Ας ξεκινήσω από αυτό το κεντρικό και μετά θα τα εξειδικεύσουμε σιγά σιγά όλα τα υπόλοιπα.
3: Ναι, η κυβέρνηση έχει θέματα, είναι 7 χρόνια στην εξουσία, υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν βαρεθεί, υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε θέλουμε κάτι άλλο. Από την άλλη μεριά, κάποια στιγμή θα πάνε στην κάλπη. Mm-hmm. Και όταν θα πάνε στην κάλπη θα αποφασίσουν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αυτό το γεωπολιτικό ασταθές περιβάλλον, μέσα σε αυτό το κακό χαμό που γίνεται γύρω μας, με ένα Τραμπ που λειτουργεί όπως λειτουργεί, με μια Ευρώπη η οποία ταλαντεύεται από ούκο λίγα πράγματα, θέλουμε στην Ελλάδα μια ισχυρή κυβέρνηση ή δεν θέλουμε? Θέλουμε στην Ελλάδα να μην έχουμε ανασφάλειες αλλού είδους ή να μπούμε σε μια ενδεχόμενη φάση εκεί?
4: Άρα το επιχείρημα της σταθερότητας είναι αυτό
3: δεν
4: που προβάλλετε κι εσείς.
3: Είναι της σταθερότητας και της προοπτικής.

0: περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, παρότι θα πούμε αυτά που πρέπει να πούμε. Στις 8:30 θα είναι μαζί μας ο Αντώνης Καρπετόπουλος, γιατί θέλω να κάνουμε μια κάποια αξιολόγηση τώρα που τελειώνει η κεντρική φάση του Μουντιάλ και πάμε, όπως λένε οι εμπειρότεροι και όπως λένε τα 10 εκατομμύρια προπονητών του καναπέ, διότι έτσι γίνεται πάντα. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο τον εξυπνότερο λαό του κόσμου, αφορά όλους τους φιλάθλους και τους οπαδούς. Λοιπόν, να κάνουμε μια αξιολόγηση των γηπέδων, του τρόπου μετάδοσης αυτού του Μουντιάλ, για την παρουσία των γυναικών, για φαντάσου. Άντε με το καλό να δούμε και στο μέλλον, στην ιδιωτική τηλεόραση, στις πλατφόρμες υπάρχουν κυρίες συνάδελφοι, αλλά να δούμε και στην κρατική μας τηλεόραση κάποτε ή στις δικές μας εκπομπές να έρχονται οι κυρίες συνάδελφοι να κάνουν κριτική, όπως έχουν σταθερή παρουσία σε άλλες τηλεοράσεις άλλων χωρών. Η γυναίκα, ως γυναίκα. Η γυναίκα μπήκε ως διαιτητής, θερμά συγχαρητήρια. Οι κυρίες, υπάρχει μια περίφημη γιατρός, την οποία διαβάζω εχθές ή σήμερα, δεν θυμάμαι τώρα, στην εφημερίδα Τα Νέα, μια Ολλανδή γιατρός, η οποία είναι σε μια εθνική ομάδα και είναι εκεί παρούσα. Θέλω να πω δηλαδή ότι χαίρομαι πάρα πολύ ότι αυτό το ανδοκρατούμενο άθλημα, ευτυχώς, επιτυχώς, σε αυτό το ανδροκρατούμενο εισέρχονται κυρίες. Μπράβο, μπράβο. Και νεαρές γυναίκες πάνω απ' όλα. Για να κάνουν την αντίστοιχη καριέρα τους. Αλλά μην χάθω σε αυτά. Αυτά θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο. Ότι δεν θα είχε κόσμο, ότι δεν θα συγκέντρωνε αυτό τον λαό, όπως λέμε, τον αγανακτισμένο λαό, η χθεσινή κινητοποίηση της Νέας Δημοκρατίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, δεν μου είναι είδηση, να σου πω την αλήθεια. Το γεγονός ότι πήγαν τουλάχιστον 5-10, άντε 15, μαζί με τον γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη, είναι και αυτό κάτι. Ότι πήγαν τουλάχιστον οι βουλευτές και 5-10 ακόμη της ΟΝΕΔ και της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε τώρα, έχω έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο να κυλήσω σε αυτό που μας αρέσει στον τόπο μας, τον διχασμό. Θα προσπαθήσω να το αποφύγω όσο μπορώ. Αλλά δεν μπορώ να αποφύγω το εξής. Αν, ας πούμε, συνέβαινε το ίδιο γεγονός και οι άνθρωποι, τα θύματα της τρομοκρατίας, ήταν άλλου προσήμου ιδεολογικού. Εννοείται ότι θα πολιορκείται η Θεσσαλονίκη, όχι μόνο το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Δηλαδή, μη σου πω ότι θα πολιορκούνται και οι υπόλοιπες γειτονικές πόλεις στην κεντρική Μακεδονία από την λαϊκή αγανάκτηση. Το χ, παρακαλώ, γιατί το κτ είναι αστικό. Το χθ είναι λαϊκό δημοτικό της δημοτικιάς της Μαλλιαρής. Γιατί χρειάζεται λαϊκή αγανάκτηση για να μπορέσεις να εκφράσεις την αγανάκτησή σου. Έτσι γίνεται στον τόπο μας, διότι στον τόπο μας έχουμε έναν βαθύ διχασμό. Πολιτισμικό είναι, δεν υπάρχουν άλλοι πολύ καλύτεροι από μένα, εννοείται, δεν το συζητώ, οι οποίοι προσεγγίζουν το θέμα. Δεν θα γλιστρήσω προς τα εκεί σε καμία περίπτωση. Άλλωστε είναι και η εποχή που το ΚΚΕ κάνει τα περίφημα καμπ πάνω στο Γράμμο και το Βίτσι στην πορεία του εμφυλίου. Τώρα, έγραφε χθες ο Γιάννης Πρετεντέρης, να κάνεις καμπ για την νίκη το καταλαβαίνω, να κάνεις καμπ για την ήττα δεν το καταλαβαίνω και πολύ σωστά η λογική δεν το πιάνει αυτό, αλλά ίσως είναι πια η ανάγκη της έκτας να ζει με τη μύρλα. Ωχ, Παναγιά μου, ιτηθήκαμε, τι θα κάνουμε, να αγωνιζόμαστε, την επόμενη φορά να κερδίσουμε ή να φέρουμε μια προσπάθεια να κερδάμε. Και αυτό είναι, και το κερδάμε είναι μέσα στην καθομιλουμένη, και τα οποία διδάσκει και η δημοσιογραφία σε έναν βαθμό βέβαια. Ας ξεκινήσω από αυτά 2-3 πραγματάκια που θα ήθελα, παρακαλώ το επόμενο. Μην βάζω και επιθετική η μουσική, πιο καλά αυτά τα γλυκανάλατα, να λέμε και καμιά κουβέντα. Σε ό,τι πω εννοείται προεξάρχουσα θέση έχει και ο Sky. Δεν το συζητώ, δεν λείπει η Βασίλη από το πανηγύρι. Ακούω στις ειδήσεις μας η πολιτευτής. Η γυναίκα αυτή που είναι η κόρη του θύματος, η κόρη της γυναίκας που δολοφονήθηκε από τους τρομοκράτες προχθές, είναι πολιτεύτρια, αλλά δεν είναι επάγγελμα το πολιτεύτρια. Δεν είναι επάγγελμα. Το πολιτεύτρια είναι πολιτεύομαι, δηλαδή επιλέγω να μπω στην πολιτική, να ασκήσω πολιτική μέσω ενός χώρου, μέσω ενός κόμματος. Η κυρία Νέστορος είναι δικηγόρος. Είναι όπως έχουμε όλοι ένα επάγγελμα. Τώρα, αν δίπλα στο επάγγελμά μας θέλουμε να ασκήσουμε και πολιτική, είναι δικαίωμά μας, δεν θα ρωτήσουμε κανέναν, ούτε θα ζητήσουμε από κάποιον να μας πει από ποιο κόμμα θα πολιτευτούμε. Είμαστε ελεύθεροι, δόξα τω Θεώ, να πολιτευόμαστε από όποια παράταξη γουστάρουμε, υπό την έννοια ότι δεν θα δαιμονοποιεί ο ένας τον άλλον την παράταξη του αλουνού. Το οποίο κάνουμε γιατί είμαστε βαθιά εμφυλιοπολεμικοί. Άλλωστε ένα κομμάτι της χώρας ζει με έναν καημό που δεν γίναμε Βόρεια Κορέα και δεν γίναμε και Σοβιετία για να πλένουμε πόρτες στα γειτονικά κράτη και οι κυρίες να εργάζεστε ως οικιακοί βοηθοί και εμείς να καθαρίζουμε τζάμια. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούσαμε όλοι να βρούμε δουλειά. Αυτοί που μπορούν να βρουν δουλειά τους ξέρουμε ήδη, είναι στο εξωτερικό και προσπαθούν να τους φέρουμε πίσω. Αυτοί ξέρανε να βρουν δουλειά. Είχανε τα προσόντα, είχανε εκπαίδευση. Μην μακρηγορώ. Οι υπόλοιποι θα ήμασταν στα συνεργεία, στα βενζινάρικα, μόνο που στο εξωτερικό πια τα βενζινάρικα είναι και αυτόματα. Φουλάρει κάποιος μόνος του. Ένας υπάρχει να εξυπηρετήκαμε 20 αυτοκίνητα, σχηματικά το λέω. Ας ξαναμαζευτούμε λοιπόν. Άρα η γυναίκα αυτή δεν είναι πολιτευτής, είναι μια επαγγελματίας η οποία πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν πρέπει να τηλεφωνήσω δεν κάνω ένα τηλέφωνο, κάνω ένα τηλεφώνημα. Το τηλέφωνο είναι συσκευή. Δώσ' μου ένα τηλέφωνο ως συσκευή, το καταλαβαίνω. Δώσ' μου το κινητό σου να κάνω ένα τηλεφώνημα. Δεν ζητώ το κινητό σου να κάνω ένα τηλέφωνο. Το λέω έτσι επειδή είναι στη γλώσσα την επαγγελματική, τη δική μας, με την οποία διδάσκουμε εμείς εσάς τώρα. Καταλαβαίνετε τι, που το πάει, που θέλω να το πάω. Συνήθως συγκρούεται, εκτρέπεται της πορείας του ένα μηχανάκι και συγκρούεται με ένα άλλο αυτοκίνητο. Η μηχανή όμως δεν κινείται, η μηχανή είναι τοποθετημένη σε μια μοτοσυκλέτα, η μηχανή είναι τοποθετημένη σε ένα αυτοκίνητο, ή τετράτροχο, ή δίτροχο, ή τρίτροχο, αλλά δεν κινείται η μηχανή. Εμείς συνηθίσαμε και σας μάθαμε να λέτε ότι συγκρούστηκε η μηχανή με το αυτοκίνητο. Είναι σε όσα διδάσκει η δημοσιογραφία μας. Εννοείται πάντα υπό τις ευλογίες ενός των συντακτών ημερησίων εφημερίδων Αθηνών που τα ευλογεί όλα αυτά. Δεν το συζητώ. Για τη Λεωφόρο τα λέγαμε χθες. Για την Λεωφόρο, η οποία στην ονομαστική είναι Λεωφόρο. Κακός βέβαια, έτσι λοιπόν. Γιατί έχουμε ένα θεματάκι με το τελικό σίγμα. Και το τελευταίο που θέλω να πω, επειδή έχουμε συχνά γεγονότα με τραυματισμούς βαρύτατους ή ελαφρύτερους, συνήθως αναφερόμαστε στην κατάσταση του ασθενούς. Δεν υπάρχει καμία κατάσταση, είναι η κατάσταση της υγείας του ασθενούς ή της ασθενούς. Αν αυτά πριν από 40 χρόνια, όταν ξεκινούσα εγώ, παρέδιδα χειρόγραφο που να έλεγα ότι η κατάσταση του ασθενούς, η κατάσταση του τραυματία είναι, ξέρω εγώ, βαριά, όπως θα παίρνανε το χειρόγραφο, θα μου λέγανε τράβα πουλάκι μου, τράβα, διόρθωσέ το, και αν δεν το διορθώ, αν και τη δεύτερη φορά κάνεις λάθος, σου δείχανε την πόρτα της εξόδου λέγοντας πουλάκι μου δεν τα είσαι για το επάγγελμα, τράβα να βρεις τη μοίρα σου, τράβα να βρεις τον εαυτό σου κάπου αλλού. Για εδώ δεν κάνεις, διότι δεν θα σου γράφουμε εμείς τα ρεπορτάζ που πρέπει να γράψεις εσύ. Θέλω να πω ότι η κατάσταση της υγείας ήταν, τι να σου πω βρε παιδί μου, ήταν από τα υποχρεωτικά που πρέπει να μάθουμε, να γράφουμε πρώτα απ' όλα και να μιλούμε, το λέω, επαναλαμβάνω, εντάσσοντας και τον Sky σε όλη αυτή τη διδασκαλία την οποία μας κάνει η δημοσιογραφία. Μην πιάσω τα site, μην τα πιάσω εκεί, διότι ένας αγράμματος αντιγράφεται από άλλους αγραμμάτους και γίνεται της αγραμματοσύνης το κάγκελο. Αλλά παρακαλώ το επόμενο. Είναι ο Λούκα Μαρτσέλη και δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη. Διότι καλό το μηχανάκι, δεν μπορώ να πω το Spotify, αλλά άμα σε βρει, σε βρει και σε πιάνει. Οπότε στην υπηρεσία που σου παρέχει ρωτάς, είναι τεχνητή νοημοσύνη ο τάδε καλλιτέχνης, και απαντά, είναι ή δεν είναι. Δίνει απαντήσεις. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι πρέπει να εφευρεθεί και άλλη τεχνητή νοημοσύνη να επιβεβαιώσει αν αυτή η τεχνητή νοημοσύνη λέει την αλήθεια. Δεν έχω άλλο μέσο να επιβεβαιώσω την πληροφορία που μου δίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε ξανά από εκεί που αρχίσαμε. Εννοείται ότι καταδικάστηκε η τρομοκρατία από τα κόμματα, αλλά στη βαθιά διχασμένη κοινωνία εννοείται ότι υπάρχει άμεση σύγκριση του εμπριστικού μηχανισμού που σκότωσε την μητέρα της κυρίας Νέστορος. Και εννοείται στην αντίληψη αυτού του κομματιού της κοινωνίας, το οποίο ας μην αρχίσουμε τώρα να το μετρήσουμε, υπάρχουν και δημοσκοπήσεις, μπορεί να μας βοηθήσουν αυτές να προσεγγίσουμε την εκτίμησή μας. Είναι ότι αμέσως ο εμπιστικός μηχανισμός συγκρίνεται. Καλά, δεν άσκησαν βία τα μνημόνια. Δεν είναι βία ότι τελειώνει ο μισθός. Τελείωνε στις 20, τώρα καλά λέει ο Βουλαρίνος, τελειώνει στις 5 του μηνός, μετά από τις 4 αρχίζουμε και πεθαίνουμε από την πείνα. Έχει δίκιο ο Βουλαρίνος, έτσι όπως το πάνε τώρα, γιατί όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, ο μισθός δεν θα φτάνει ούτε για την πρώτη του μηνός. Δηλαδή από την ώρα που θα καταβάλλετε θα εξαφανίζετε αμέσως. Το οποίο συνιστά βία, εννοείται. Βία εναντίον του λαού από την άθλια κυβέρνηση του... τι είπαμε ότι είναι ο Μητσοτάκης? Ο απόλυτα διεφθαρμένος σατανάς, αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος κατά την προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργό, η οποία έχει οπαδούς, την ψηφίζουν αυτήν, και κάποιοι άνθρωποι την ξαναψηφίσουν, φαντάζομαι. Εννοείται, γιατί κονταρακτοποιούνται τώρα με τον Τσίπρα, άλλοι φεύγουν προς τον Τσίπρα, αλλά κάποιοι τις μένουν. Εννοείται ότι αυτός ο διεφθαρμένος σατανάς που έχουμε για πρωθυπουργό, αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, έβαλε ανθρώπους, δολοφόνους, να βάλουν τους εμπριστικούς μηχανισμούς στις εισόδους πολυκατοικίας για να κάνει προβοκάτσια και να κατηγορήσει την αγνή και αμόλυντη αριστερά και τα παιδιά της, τα οποία είναι τα παραστατημένα που εμπλέκονται στην τρομοκρατία. Αυτά τα ωραία ζούμε, κυρίες και κύριοι, και εμείς είμαστε ανάμεσά τους. Δηλαδή, ξέρω, τώρα θα προκαλέσω το. Αντιλαμβάνομαι, εμείς του 40% που επιλέγουμε πρωθυπουργό, και φαντάζομαι θα το επιλέξουμε, να ετοιμάσουμε ξανά το ηχητικό της κυρίας Μπακογιάννη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, για να κάνουμε και το φινάλε. Λοιπόν, εμείς του 40% που θα επιλέξουμε τον... λέω, ό,τι επιλέξουμε, αλλά αν επιλέξουμε Κυριάκο Μητσοτάκη, πιθανώς να το επιλέξουμε ότι όχι γιατί είμαστε Νέα Δημοκρατία υποχρεωτικά, ούτε γιατί είμαστε οπαδοί του Κυριάκου Μητσοτάκη υποχρεωτικά, αλλά γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι τουλάχιστον με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προχωρήσαμε σε έναν βαθμό και με... ναι, με πολλές ελλείψεις πιθανώς, με άλλα πράγματα, βελτιρίες, με φοβίες, ας πούμε η αντιμετώπιση, η υποκατάσταση μάλλον του κράτους από φορείς βίας είναι ένα σημείο που η κυβέρνηση δεν τα πήγε καλά και η βαθμολογία της δεν είναι καλή. Έχει χρόνο να τα διορθώσει τα πράγματα, κατά την άποψή μου. Και θα τα διορθώσω τα πράγματα όταν δούμε την ελληνική αστυνομία, η οποία σημειώνει επιτυχίες σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος. Για πρώτη φορά πρέπει να τα λέμε και αυτά. Μπορεί, βλέπω, διαβάζω χαρακτηρισμούς για τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είπε, χαρακτήρισε τους τρομοκράτες δολοφόνους ανοήτους. Δεν είχε ακόμη πεθάνει η γυναίκα, αλλά δεν είναι ανόητη, είναι πάρα πολύ νοητή οι τρομοκράτες, κύριε Χρυσοχοΐδη μου, σε αυτό το πεδίο. Δεν είναι αυτά απλώς τα παιδιά μας. Για τον κύριο Δραγασάκη μπορεί να είναι τα παραστατημένα παιδιά της αριστεράς, αλλά για εμάς τους υπόλοιπους είναι κανονικοί δολοφόνοι, οι οποίοι τοποθετούν εγκριτικούς μηχανισμούς είτε για να κάψουν αυτούς που εσείς πώς να το πω, διοικείται ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, είτε για να κάψουν πολίτες όπως όπερ και γένετο. Όμως την ίδια ώρα το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας για πρώτη φορά επί Χρυσοχοΐδη μπήκε σε καταβλισμούς Ρωμά. Εννοείται ότι η αστυνομία δεν είναι η αρμόδια που θα λύσει το κοινωνικό πρόβλημα της παραβατικότητας των Ελλήνων Τσιγκάνων και των Ρωμά των Βαλκανίων που περιφέρονται στον ελλαδικό χώρο, και επειδή βρίσκουν καθεστώς ανομίας δυστυχώς από την εφαρμογή, μη εφαρμογή των κανόνων στο κράτος μας, κάνουν ό,τι θέλουν και αυτοί μαζί σε αυτούς καταβλισμούς. Αλλά για πρώτη φορά η ελληνική αστυνομία μπήκε σε καταβλισμούς τσιγκάνων, για πρώτη φορά συλλαμβάνονται συμμορίες τσιγκάνων που εγκληματούν για πρώτη φορά, και για πρώτη φορά είναι τίγκα οι φυλακές, για τις οποίες φυλακές δεν είδα να κτίζονται οι καινούργιες φυλακές στον Ασπόπυργο. Για να έρθει και ο Θάνος, ο φίλος μου, ο οποίος μου λέει κάθε μέρα: Άρη, τι θα γίνει με τις φυλακές? Δες και εγώ είμαι εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, να του πω τι θα γίνει με τις φυλακές. Αυτές τις ρημαδοφυλακές, κύριε Πρωθυπουργέ μου, δεν θα τις κτίσουμε εκεί πάνω στον Ασπόπυργο? Έτσι δεν έπρεπε να τις έχετε κτίσει? Σας καταγγέλουν για απευθείας αναθέσεις. Θα έπρεπε να με συγχωρείτε ταπεινά, δεν θα υποκαταστήσω το έργο του Πρωθυπουργού σε καμία περίπτωση, αλλά μια που σας κατηγορούν για απευθείας αναθέσεις, τουλάχιστον να λέγατε: Ναι ρε, το ανέθεσα απευθείας και τις έκτισα τις μαμημένες φυλακές, να ησυχάσουμε επιτέλους. Παρακαλώ πολύ, κυρία Μπακογιάννη, και πάμε για φινάλε.
1: Ναι, η κυβέρνηση έχει θέματα, είναι 7 χρόνια στην εξουσία, υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν βαρεθεί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λένε θέλουμε κάτι άλλο. Από την άλλη μεριά, κάποια στιγμή θα πάνε στην κάλπη. Mm-hmm. Και όταν θα πάνε στην κάλπη θα αποφασίσουν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αυτό το γεωπολιτικό ασταθές περιβάλλον, μέσα σε αυτό το κακό χαμό που γίνεται γύρω μας, με ένα Τραμπ που λειτουργεί όπως λειτουργεί, με μια Ευρώπη η οποία ταλαντεύεται από ούκο λίγα πράγματα, θέλουμε στην Ελλάδα μια ισχυρή κυβέρνηση ή δεν θέλουμε? Θέλουμε στην Ελλάδα να μην έχουμε ανασφάλειες αλλού είδους, ή να μπούμε σε μια ενδεχόμενη φάση εκεί?
2: Άρα το επιχείρημα της σταθερότητας είναι αυτό
1: δεν
2: που προβάλλετε κι εσείς?
1: Είναι της σταθερότητας και της προοπτικής.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα, όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Ντόκος. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον ντρόουν στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πληροφοριών. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικών, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Κάρε-καρέ, η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αβαναστασιάδη, καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν Νταλίκα εξετράπη τη πορεία τη και ανετράπη. Ο 52χρονος οδηγός απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Κιλκής. Από το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο Σέξου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ένας επικίνδυνος καύσωνας ανατρέπει τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου σε μεγάλο μέρος των κεντρικών και ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να ακυρώσουν ή να αναβάλουν δεκάδες παρελάσεις, συναυλίες και σόου πυροτεχνημάτων. Και ο καιρός αρχικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

αύριο στις 9 το πρωί το τρίτο μέρος της εκπομπής με τον τίτλο Big Bang 1970-1973, τον Στάθη Καλύβα και Νατάσα Τριανταφύλλη, για την άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Τα μηνύματα που έχω συγκεντρώσει για το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου είναι αντιφατικά, ξέρω. Κάποιος κόσμος σοκάρεται. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε πολιτιστική άνθηση μέσα στα χρόνια της δικτατορίας? Οι δύο συγγραφείς ερεύνησαν και με βάση αυτά που βρήκαν, αυτά που εντόπισαν και με βάση τις μαρτυρίες που παραθέτουν, δεν είναι δικά τους, δεν είναι μια κριτική αποτίμηση που βγαίνει από το μυαλό τους έχοντας αισθήσεις, εντυπώσεις και κάτι που άκουσαν. Το βιβλίο έχει ενδιαφέρον διότι για μένα που το έχω διαβάσει, σας λέω, και για μένα που το διάβασα και το συζήτησα με τους δύο συγγραφείς, γιατί ξέρετε, σε αυτόν τον τόπο συνήθως η κριτική μας είναι σε κάτι που άκουσα τρώγοντας, μωρέ, με τον κουμπάρο και κάτι φίλους, είπε ένας, πέταξε μία, ή μπαίνοντας στο Facebook διάβασε εκείνο. Τι φλανάκι, ποιος διάβασε, τι έγραψε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ότι μας δημιουργούνται εντυπώσεις και η άποψή μας βασίζεται συνήθως σε εντυπώσεις. Αυτό το έχω αντιμετωπίσει στις ατέλειωτες συζητήσεις που έχω δαπανήσει, τι να σας πω, ενέργεια, προκειμένου να εξηγώ τα δεδομένα της τραγωδίας των Τεμπών σε κύκλους φιλικούς, σε τραπέζια που προκλήθη η συζήτηση, και επειδή η κουβέντα γινόταν πάνω σε ψεύδι, έλεγα ας δούμε, βγάλτε όποια γνώμη θέλετε, καταδικάστε όσο θέλετε τον Μητσοτάκη, τον Καραμαλή, τον Κώστα Καραμαλή και όλους, καταδικάστε τους όσο θέλετε μέσα στη συνείδησή σας, αλλά τουλάχιστον ακούστε τα δεδομένα. Μετά βγάλετε όποιο συμπέρασμα θέλετε. Εμείς στον τόπο μας, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κακές λέξεις, αλλά στα δεδομένα συνήθως τα αποστρεφόμαστε, γιατί φαντάζομαι ότι μας κουράζουν. Και ειδικά τώρα με την τεχνολογία που μας βοηθά να προσεγγίζουμε το τίποτα, δηλαδή την εντύπωση της εντύπωσης, ο εντύπωση που είναι μια κουβέντα, είπε κάποιος αυτό, το αυτό μεταδόθηκε. Ναι, δεν είμαι τεχνοφοβικός, ούτε είμαι εναντίον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Απλώς βοηθούν στο να σκορπιστεί μαλακία, με τα σχόλια σας, έτσι. Ήθελα να πω, δηλαδή, αυτό που όλοι χαιρόμαστε, όχι μόνο να το παραγάγουμε, αλλά και να το μεταδίδουμε. Σύμφωνοι? Ωραία. Αυτό μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα πια. Και μπράβο στα μέσα, πώς θα το πω, σε όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής μετάδοσης, βλακείας, βοηθούν. Συνήθως τα κουραστικά δεν καθόμαστε να τα συζητήσουμε, γιατί βαριόμαστε να διαβάσουμε τα δεδομένα. Πού να ασχολείσαι τώρα, εγώ θέλω κάτι, παίζουμε εκεί πολύ γρήγορα κτλ. Έτσι λοιπόν είναι και η εντύπωση για αυτό το βιβλίο. Οι άνθρωποι δούλεψαν, εργάστηκαν και ο Καλύβας και οι Τριανταφύλλοι για να συγκεντρώσουν δεδομένα, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που αν το διαβάσετε θα καταλάβετε ότι υπάρχουν που μπορεί να νιώσετε και άσχημα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, βρε παιδί μου, τους είχατε σε μια εκτίμηση, σε μια αντίληψη, αλλά δεν λένε οι άνθρωποι ήταν καλός όταν ήταν καλή η χουντική. Δεν εννοώ για τους συγγραφείς. Οι συγγραφείς δεν το λένε έτσι κι αλλιώς. Αλλά και αυτοί που μαρτυρούν για την περίοδο δεν λένε ότι αχ, τι ωραία που ήταν με τη Χούντα, τι ωραία που περνούσαμε, τι ελευθερία που είχαμε. Δεν λένε κάτι τέτοιο. Λένε ότι μέσα στην εποχή του Ζόφου, κοίτα τι κακό πράγμα είναι τώρα, μπαίνω εμβολίμως στην ψυχούλα μας, τι κακό πράγμα είναι σε πράγματα που τα έχεις τακτοποιήσει μέσα στο μυαλό σου, στην ψυχή σου και στην καρδιά σου, ότι έτσι είναι, κάποιος να βάζει το σπέρμα της αμφιβολίας. Και αρχίζει εκεί και τρελαίνεσαι. Και λες, δεν τα αποδέχομαι όλα αυτά. Λένε βλακίες. Διάβασε το πρώτα. Και μετά το συζητούμε αν αντελήφθεις βλακία. Ναι, αν αντελήφθεις βλακία, είναι δικαίωμά σου να αντιληφθείς ό,τι θέλεις. Δεν σου πω εγώ τι θα αντιληφθείς. Αλλά διάβασε πρώτα, δες ποιοι μιλούν, τι λένε, και μετά να το συζητήσουμε. Δεν είπαν οι συγγραφείς ότι ζούσαμε στον παράδεισο της ελευθερίας με τους χουντέους. Σε καμία περίπτωση. Λένε ακριβώς αυτό. Ότι παρά το γεγονός ότι είχαμε χούντα
με δεδομένα ανελευθερίας, λογοκρισίας, πώς να το πω, μη δυνατότητας έκφρασης, παρόλα αυτά σε εκείνη την περίοδο λειτουργούσε κάτι που το λένε και αντίσταση, και υπήρχαν οι καλλιτεχνικές δουλειές σε όλα τα επίπεδα, θες μουσική, θες θέατρο, θες ζωγραφική, θες γλυπτική, θες συγγραφική, και οι άνθρωποι εκφράζονταν. Αυτό λέει το βιβλίο. Και αυτό το κάναμε διάλογο, το κάναμε συζήτηση για εσάς που βαριέστε να διαβάσετε, αλλά ίσως δεν βαριέστε να ακούτε. Λέω. Μπορεί να βαριέστε και να ακούς κιόλας, το καταλαβαίνω, είναι τέλεια βαρεμάρα. Τι κάνεις τώρα? Τώρα είμαι ξύνο τον πίθηκα, που λέει και ο Τζούνος, κάθομαι από κάτω και ξύνο τον πίθηκα και δεν θέλω να σκέφτομαι τίποτα, θέλω να φύγω. Μάλιστα. Νομίζω ότι ο Καρπετόπουλος αποκοιμήθηκε, τον κατανοώ, γιατί ξενιτάει ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή θα τον πετύχουμε, γιατί ίσως το 8.30 το δέχτηκε μεν ο έρμος, αλλά μάλλον δεν είναι σωστή ώρα για τον Καρπετόπουλο, οπότε λέω λοιπόν, βεβαίως, πάμε το επόμενο. Το πρωί της Κυριακής στις 9, την αντίστοιχη ώρα, θα είναι μαζί μας ο καθηγητής Γιάννης Τούντας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ ο κύριος Τούντας ό,τι αφορά στα ιατρικά επιστημονικά, και θα ζητήσουμε για την επιστήμη, την ιατρική κατά τον 19ο αιώνα. Προχθές με μία πλειάδα 5 καθηγητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ηχογραφήσαμε υπό την επιμέλεια της κυρίας Ευγενίας Μανολίδου από την Ελληνική Αγωγή 5 εκπομπές που θα μεταδοθούν τα ισάριθμα Σάββατα του Αυγούστου. Είναι η προσφορά μου για εσάς για την φετινή σεζόν, για τις εκπομπές του Σαββάτου. Πάντα κάνω ένα δώρο. Μετά το δώρο του Καλύβα και της Τριανταφύλη, γιατί φαντάζομαι ότι λίγοι θα το διαβάσετε το βιβλίο. Μα κάνει να διαβαστεί δηλαδή, αλλά 5 εκπομπές ισάριθμες για την ελληνική μυθολογία. Ηχογραφήθηκαν μεσοβδόμαδα, επαναλαμβάνω, με εξαιρετικούς καλεσμένους, φιλολόγους του Ελληνικού Πανεπιστημίου, πραγματικά υποδείγματα, που σημαίνει ότι, να μη κάτι αισιόδοξο, ότι κάτι αλλάζει στις φιλολογικές μας σχολές, Πανεπιστημίου Αθηνών και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γνωριμίες που μου εξασφάλισε η κυρία Μανολίδου, η οποία με την ελληνική αγωγή κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να αγαπήσουμε τη γλώσσα και να αγαπήσουμε και τα αρχαία ελληνικά στα παιδιά μας μέσω της ελληνικής αγωγής. Χαρίστε στο παιδί σας. Στο παιδί σας εννοώ του προδημοτικού ή στα πρώτα ετών του δημοτικού. Χαρίστε στο να ενταχθεί, να κοινωνικοποιηθεί μέσω της ελληνικής αγωγής. Δοκιμάστε την ελληνική αγωγή. Και αν δεν σας αρέσει, ελάτε να μου πείτε τα παραπονά σας. Ακούτε τα στερεοτυπικά «Α, η Ευγενία Μανολίδου», «Α, του Άδωνη Γεωργιάδη», «Α, εκείνο», «Α, το άλλο». Μην ανακυκλώνουμε την μπιπ. Μην την ξαναπώ τη λέξη. Σας ευχαριστώ που με διευκολύνετε να μην τη λέω. Και εγώ χθες στο Ιπποκράτειο, μου γράφει η φίλη μου η Μάρθα, υπολογίζω γύρω στα 200 άτομα, πολλοί οι οποίοι έρχονταν και έφευγαν. Ήταν μια ήσυχη διαμαρτυρία. Πήραμε και τα μπλουζάκια μας με το «Δεν σας φοβόμαστε». Παρόντες εκτός από τον κύριο Κερανάκη ήταν ο κύριος Μυρλής και ο κύριος Χινάς. Ήταν και άλλοι. Είδα και άλλους βουλευτές, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αν θέλεις μπορείς να το αναφέρεις, αν το θεωρείς σημαντικό, εσύ αποφασίζεις. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά, αγαπητή μου Μάρθα. Έλεγα και νωρίτερα ότι δεν φανταζόμουν ότι θα έβλεπα πολύ κόσμο στην κινητοποίηση αυτή. Αυτό που λέμε ο αστικός κόσμος μια φορά κατέβηκε σε συγκέντρωση. Ήταν τότε που νιώσαμε πραγματικά τον κίνδυνο ότι ο Τσίπρας μας βγάζει και οι υπόλοιποι τυχοδιώκτες, ο Τσίπρας ως αρχιτυχοδιώκτης και οι υπόλοιποι τυχοδιώκτες μαζί, κάτι Δαργασάκηδες, κάτι Ευκλήδες Τσακολώτη, κάτι Βαρουφάκηδες, κάτι Παπάδες, κάτι όλοι αυτό το συνονθήλευμα όλο.
Ξέρω, ενοχλείτε η αριστερά, αλλά τι να σας κάνω. Αν σας εκπροσωπεί αυτή η αριστερά, ξέρετε κάτι, εμείς του άλλου χώρου, όταν κάποιος δεν μας εκπροσωπεί, γιατί δεν τον γουστάρουμε να μας εκπροσωπεί, γιατί δεν ταυτίζεται πολιτισμικά με εμάς, το λέμε, ξέρετε. Το πρόβλημα με εσάς τους αριστερούς και τους αριστερούλιδες είναι ότι, συγγνώμη θα το πω, χέζεστε πάνω σας να πείτε, ρε παιδιά, αυτός δεν με εκπροσωπεί εμένα, γιατί δεν μου κάνει. Γιατί εγώ θέλω αριστερά. Αλλά μια αριστερά σοβαρή, η οποία θα πορεύεται μέσα σε μια ευρωπαϊκή αντίληψη, θα βάζει τα κοινωνικά θέματα, θα πιέζει την κυβέρνηση με προτάσεις και όχι με αρλουμπολογία. Δηλαδή του τύπου ελάτε να γκρεμίσω το τραπεζικό σύστημα για να ζούμε καλύτερα, πρόκειται περί, είναι το άλλο που έλεγα, δεν θα το πω τρίτη φορά, είναι το παραγόμενο που μας αρέσει να το διαδίδουμε. Κατάλαβες, δηλαδή κάθομαι χωρίς παρεξήγηση, κύριε Πρόεδρε Λασίτη, κάθομαι κάτω από το ναό του Ποσειδώνα, το λέω γιατί ζηλεύω, το λέω ακριβώς γιατί ακριβώς ζηλεύω, κάθομαι κάτω από το ναό του Ποσειδώνα και λέω τι θα πω τώρα για να με αγαπήσει, επειδή είμαι λαοπρόβλητος ηγέτης, τι λέω τώρα να με αγαπήσει ο λαός ξανά και να μου δώσει κάτι που μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που έφυγα όταν έχασα. Λοιπόν, δηλαδή να πάρω κάτι ένα μεγαλύτερο ποσοστό από τον Κασελάκη στις ευρωεκλογές, μια που κάνουμε συγκρίσεις τώρα, έτσι. Λοιπόν, να πω, ελάτε να γκρεμίσουμε το τραπεζικό σύστημα, διότι ο λαός πρέπει να ζήσει καλύτερα. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, πάρε όλες, όχι τις ψήφους, πάρε όλους τους ψήφους. Η ψήφος είναι θηλυκό, αλλά δεν πειράζει, εμείς το κάνουμε αρσενικότερα. Πάρε όλους τους ψήφους και προχώρα. Λοιπόν, που είχαμε μείνει? Όχι, έχουμε μείνει στο εξής μήνυμα και κάνω διάλειμμα. Ο κύριος Γιώργος Ασδέρης, διότι όπως υπογράφει εδώ με το mail του, διότι δεν τα παίρνω όλα πάνω μου εγώ, όχι, εγώ είμαι διατεθειμένος να τα διαβάζω όλα, αλλά θα έχουμε το θάρρος μας όλοι με το ονοματεπώνυμος να τα λέμε. Δεν θα γίνουμε εγώ κακός δηλαδή μόνον, θα είμαι εγώ δακτυλοδεικτούμενος και εσείς όλοι θα σας παρακαλώ, γιατί όλοι τελειώνετε με κάτι από κάτω, σας παρακαλώ, θα παρακαλούσα ανωνυμία. Είναι εδώ ο Μπίμπης. Να τα παίρνει όλα πάντα και εσείς μες στην ανωνυμία σας να τα καταγγέλλετε, αλλά στα τραπέζια όταν σας συναντώ σκίζετε ποκάμισα. Α, και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, δηλαδή ότι όλα τα σφάζετε, όλα τα μεχαιρώνετε. Αλλά όταν είναι η ώρα να πείτε κάτι με την. Αχ, σας παρακαλώ, περακαλώ την ανωνυμία μου. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Ασδέρης μου γράφει. Καλημέρα σας κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα σας κύριε Γιώργο Ασδέρη. Γράφει. Στην Πατρόνα 1003. Σήμερα στη Ραφίνα οι δημότες έχουν κατέβει στο λιμάνι, σε ένδειξη διαμαρτυρίες για την επικίνδυνη αύξηση του αριθμού των πλοίων στο λιμάνι. Απεργία πραγματοποιούν και οι εμποροβιοτέχνες για τα προβλήματα που δημιουργούν στην πόλη της Ραφίνας, χωρίς καμία υποδομή για 2 εκατομμύρια επισκέπτες περαστικούς. Τα προβλήματα που προκαλεί το λιμάνι, η λειτουργία του λιμένος στην πόλη, λέει ο κύριος Ασδέρης. Την ίδια στιγμή που υπάρχει έτοιμο το λιμάνι του Λαβρίου, ο εφοπλιστής κύριος Ηλιόπουλος επιμένει να αυξάνει τον αριθμό των πλοίων στο λιμάνι της Ραφίνας. Παρακαλώ, πείτε κάτι. Το Λαβρίο έχει όλες τις υποδομές έτοιμες. Ευχαριστώ, Γιώργος Ασδέρης. Μπράβο στον κύριο Ασδέρη, υπογράφει το μήνυμά του και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν ο κύριος Ηλιόπουλος παίρνει παραπάνω άδειες στο καλοκαίρι και δεν έχει καθόλου το χειμώνα τα ταχύπλα του, ή το χειμώνα είναι κάποιοι άλλοι. Εν πάση περιπτώσει έχουν συγκεντρωθεί πολλές άδειες. Ο κύριος Βασίλης Κικίλιας λέει ότι όλα τα τακτοποιεί το λιμενικό και όλοι έχουν τη σειρά τους και εκ περιτροπής πιάνουν λιμάνι, αποβιβάζουν, επιβιβάζουν και διάφορα τέτοια. Ακούω τον ψάλτη που λέει ότι οι ραφινιώτες διαμαρτύρεστε διότι ακούτε το βουητό των μηχανών που είναι στα πλοία αρόδου να δουλεύουν όλη τη νύχτα και να γίνεται η αντίχυση μέσα από τον κόλπο και να μην μπορείτε να κοιμηθείτε τα βράδια. Δεν το ξέρω, θα έχετε κάποιο λόγο, θα έχετε για να διαμαρτύρεστε. Δεν το έχω ακούσει με τα αυτιά μου, αλλά σας ακούω να το λέτε μέσω του Γιώργου Ψάλτη. Γεγονός είναι ότι το λιμάνι της Ραφίνας μεγάλωσε, η Ραφίνα από εκεί που ήταν ένα ψαροχώρι τώρα πρέπει να γίνει ένας Πειραιάς. Αντιλαμβάνομαι ότι έτσι όπως είναι η ρημοτομία, η χωροταξία εκεί που κατοικούσαμε όλοι πέριξ της θάλασσας και πάνω στη θάλασσα στο ωραίο γραφικό χωριό της Ραφίνας, τώρα ξαφνικά πρέπει να αντικρίσουμε συνθήκες Δραπετσόνα και Πειραιά, ενώ η ευρύτερη εκεί Αγίου Διονύσου και τα λοιπά. Καταλαβαίνω τα ζόρια, τα αντιλαμβάνομαι. Δεν έχω να πω κάτι. Θα έπρεπε λογικά, αφού θέλουμε τη Ραφίνα ως λιμάνι, να αναπτύξουμε το λιμάνι, να χωρούν όλοι
και να, τι να πω, να ξαναφτιάξουμε την τις πόλεις μας. Το βρίσκω κομματάκι δύσκολο. Θα πρέπει να έχουμε ΕΣΑΗ, ταμεία ανάκαμψης από την Ευρώπη για τα επόμενα 300 χρόνια, να ξανακτήσουμε τις πόλεις μας από την αρχή. Δύσκολο κομμάτι το βλέπω. Θα πορευτούμε με αυτά που έχουμε. Τώρα, ναι, εσείς θα διαμαρτύρεστε, τα πλοία θα είναι εκεί. Να ξαναπάμε, γιατί το Λαύρι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω τεχνοκρατικά. Δεν το ξέρω το θέμα. Ποιες είναι οι χωρητικότητες του λιμένος Ραφίνος, ποιες είναι οι χωρητικότητες του λιμένος Λαυρίου. Μάλλον πρέπει να καλέσουμε ειδικούς να μας απαντήσουν επί του θέματος, να κάνουμε τις συγκρίσεις και όλα αυτά. Καλή δύναμη, κουράγιο εύχομαι στη Ραφίνα, στους απεργούς εργαζόμενους στα πλοία και στους πλειοκτήτες, καλές δουλειές. Έχουμε ένα πλάθικο ντομίνκο εκεί από τις επιλογές της κυρίας Βαρσάμι, παρακαλώ, Παναγιώτη μου. Μες τώρα παίζαμε τις δικές μου επιλογές. Παρακαλώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δημήτρης Κοντός μάλλον μου λέει πόσο μας εκφράζεις να ήξερες. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου και χαίρομαι πάρα πολύ όταν το ακούω από τα στόματα πολλών αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ τιμητικό. Αυτό είναι το μέγιστο της τιμής που μου κάνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που χαίρομαι να εκφράζω την κοινή λογική. Κάνω μεγάλες ασκήσεις για να μπορώ να τις εκφράζω. Κάνω και εγώ ασκήσεις με τον εαυτό μου, δεν είναι τόσο εύκολο. Νομίζω, ταπεινά. Αλλά προφανώς θα υπάρχουν άλλοι που τα καταφέρουν καλύτερα από μένα. Άλλωστε, το πρώτο πράγμα στην αντίληψη της κατσίκας του γείτονα είναι ότι όλοι θα θέλετε να είστε στη θέση μου. Μόνο που εγώ επέλεξα να κάνω αυτό το επάγγελμα, θα μπορούσατε να το επιλέξετε κι εσείς δηλαδή. Έτσι δεν είναι ελεύθερο επάγγελμα, δόξα τω Θεώ. Και όχι μόνο είναι ελεύθερο επάγγελμα, είναι ότι εγώ και η γενιά μου δηλαδή, εμείς που ήμασταν τριαντάριδες στη δεκαετία του 90, εκεί κοντά στα 30, καρποθήκαμε κάτι που δεν το μπορούν να το καταλάβουν οι νεότερες γενιές, όσο και αν το εξηγώ και αυτό στα τραπέζια. Τι είναι αυτό που δεν μπορεί να το καταλάβει η νέα γενιά? Προσέξτε, όταν μπήκα εγώ στη δημοσιογραφία υπήρχαν μόνο οι εφημερίδες και η κρατική ραδιοφωνία και η τηλεόραση. Αν είχες νοημία, πήγαινες. Μάλιστα. Άστο αυτό κατά μέρους. Δεκαετία του 90 όμως, εκεί που είμαστε κοντά στα 30, λίγο πριν το 87, τρεις αστεί της Νέας Δημοκρατίας, ο Εύερτ, ο Ανδριανόπουλος και ο Κούβελας, και ο γιος του Κούβελας, του Δημήτρη, ο Δημήτρης Κούβελας ήταν και αυτός στη συγκέντρωση στο Ιπποκράτιο, τρεις δημαρχαίοι τότε στα χρόνια εκείνα το 87, τι λένε, κάνουν τη Δημοτική Ελεύθερη Ραδιοφωνία. Επιτέλους η Ελλάδα φεύγει από τον κομμουνισμό, μάλλον δεν έφυγε ποτέ η Ελλάδα τον κομμουνισμό, γιατί ήταν πάντα δεμένη με τον κομμουνισμό και με τη Βόρεια Κορέα, ενώ ψυχολογικά το ζούμε άλλωστε και τώρα. Δεν έφυγε ποτέ η ψυχή του Έλληνα. Πώς λέμε, ήρθε ο Αμερικάνος, έτσι υπάρχει και ο Έλληνας. Είναι κατά τον Γιώργο Παπανδρέου ο Έλληνας λαός. Μπράβο. Η ψυχή του Έλληνα λαού λοιπόν είναι πάντα δεμένη με τον κομμουνισμό, τον κρατισμό και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Τότε λοιπόν επιτέλους λένε οι τρεις δημαρχαίοι, ο Ανδριανόπουλος εν ζωή, Κούβελας αείμνηστος, Έμπερτ αείμνηστος, λένε ανοίγουμε στην ελεύθερη ραδιοφωνία. Και έτσι περνάμε επιτέλους στο άνοιγμα της ιδιωτικής ραδιοφωνίας. Και από εκεί που είχαμε τις εφημερίδες ως εργασία και μόνο μια κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση, ξαφνικά έρχονται πάνω μας τα κανάλια, τα αφεντικά και λένε σε θέλω, ηχολήπτες, τεχνικοί, μοντέρ, εικονολήπτες, ηλεκτρολόγοι, φωτιστές. Ναι, έχω τελάτη ρε εσύ, ψαριανέτηδες, έλα και εσύ να τα εξοικείσαι της ελεύθερης ραδιοφωνίας είσαι. Έλα το καημένε μέσα. Λοιπόν, και από εκεί που δεν είχαμε δουλειά, ξαφνικά μας αναζητούσαν εκείνοι. Και έτσι ζήσαμε αυτό το καπιταλιστικό του ανοίγματος των αγορών. Αυτό θέλουμε και από την κυβέρνηση να κάνει, να ανοίξει αγορές. Προκειμένου από εκεί που έψαχνες δουλειά, να σε ψάχνουν για δουλειά. Αυτό. Το ζήσαμε στα 30 μου.
και είμαι πολύ τυχερός, δόξα σε Κύριε, που έτυχα σε αυτή την περίοδο. Τώρα, ο Λευτέρης από τη Γλυφάδα μου βάζει ένα πολύ ωραίο θέμα, θα το πραγματευτώ στις 9, γιατί πρέπει τώρα να τελειώνω και να κάνουμε δεύτερο διάλειμμα. Μου λέει, έχεις δει, μου λέει, ότι το Big Bang στην ιστορία της Ευρώπης το έχεις μετατρέψει σε ιστορία της Ελλάδας. Λευτέρη, θα σου απαντήσω μετά από το Δελτίο Ειδήσεων. Σε αυτό είναι πολύ καλή η παρατήρησή σου και μου δίνεις την αφορμή να πω δύο πράγματα. Παρουσία του Ψαριανού σε λίγο. Διάλειμμα εδώ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Για την επικοινωνία που είχε με τους Ρώσους Φαρσέρι, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον ξεγελάσουν, μίλησε στην τηλεόραση του Sky ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Δόκος. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, ανέφερε ο κύριος Δόκος. Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στην συνομιλία που είχε, τονίζοντας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν είχε κανένα στοιχείο που να παρεπεμπέ σε fake επαφή. Μόνο προς το τέλος της συζήτησης, όπως είπε, τον προβλημάτισαν κάποιες περίεργες απόψεις για τον drone στη Λευκάδα και αμέσως μετά επικοινώνησε με την υπηρεσία πληροφοριών. Ο κύριος Δόκος χαρακτήρισε πολύ δυσάρεστη την εμπειρία, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκα πως πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Τόνισε δε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, προβληματίστηκε έντονα. Την παρέτηση του κυρίου Δόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ, εξηγήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκληρή κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδιοκτήτης φαρμακείου, συνελήφθη για απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, ένας ψυχίατρος των νοσοκομείων, μία οικογενειακή γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η ζημιά για τον οργανισμό υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Καρέ-καρέ η εμπριστική επίθεση στο σπίτι του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη καταγράφεται σε βίντεο από καμερά ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky. Στις εικόνες ένας νεαρός πλησιάζει την είσοδο της κατοικίας λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Φοράει μαύρη μπλούζα και καπέλο. Κρατά μια σακούλα μέσα στην οποία βρίσκεται ο μηχανισμός. Τοποθετεί τα γκαζάκια και φεύγει τρέχοντας κατευθυνόμενος προς το γειτονικό περιαστικό δάσος. 20 λεπτά αργότερα άλλο οπτικό ντοκουμέντο καταγράφει την πυροδότηση του μηχανισμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η πόρτα της πολυκατοικίας τυλίγεται στις φλόγες που εξαπλώνονται. Πρόκειται για το δεύτερο από τα 3 δολοφονικά χτυπήματα. Λίγα λεπτά αργότερα στόχος γίνεται το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στο Facebook, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και τον ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Ένας 52χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού. Το όχημα εξετράπη της πορείας του στο 93ο χιλιόμετρο, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου για τυχόν αγνοούμενους μετανάστες που επέβαιναν σε βάρκα. Είχε προηγηθεί περισυλλογή 34 αλλοδαπών από τουρκική ακτεώρο σε συντονισμό των τουρκικών αρχών με τις ελληνικές αρχές. Πολύ ψηλός προβλέπεται για σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και το Κιλκής. Για το λόγο αυτό θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο ΣΕΙΧΣΟΥ και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κάθε είδους θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί. Εν μέσω καύσωνα η Πορτογαλία